0: δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Πηγουίν, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Όλα αυτά σε δραχμές, φυσικά. Η δεύτερη φωνή, μιας και στο διαδέσιμο δεν αναφέρεται καμία γυναίκα στα credits, όπως λέμε, στα άλμπουμ, μάλλον ανήκει ή στη Βανέσα Τζελβέ, ή στην Πουλχερία Λουκά ή Λούκα, ή στην Εμιλία Σαρή. Μία από τις τρεις ήταν αυτή που το συνόδευσε στο «Πες μου τι μου κάνεις, Ανδρέα μου». Και μιας και έρχονται και ευρωεκλογές,

0: Καλησπέρα σας. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε τα τελευταία αποτελέσματα των εκλογών για το Ευρωκοινοβούλιο επί συνόλου 317 τμήματων ολοκλήρου της επικρατείας. 38ο τμήμα γυναικών νομού Αρκαδίας, περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ. Ενεγεγραμμένες 12.217. Ψήφισαν 62.198 ένας παπάς και ένας πόντιος. Λευκά 112.611. Άκυρα 1. Του παπά. Έγκυρα 3. Του πόντιου. Έλαβαν. Πασόκ 3.746.928 και τον παπά. Νέα Δημοκρατία. Τα ίδια άνευ παπά. ΚΚΕ 17%. ΚΚΕ εσωτερικού τον παπά. Εδώ, πού είναι ο παπάς? Κωδισό, ότι προερίστε. ΕΣΠΕ 3 και το λουρί του παπά της μάνας. Φιλελεύθερη 0. ΕΠΕΝ 28 υπό το 0. Μίλαμδα ΚΚΕ ΦΙ ΧΙ ΨΙ ΟΜΕΓΑ τετραγωνική ρίζα του 2 δια 4 33 υπό σκιάν. Το ροτσκιστέ επιπλοποιεί σαλαμέμπορη 12 βοφόρ. Φασολάκια βιωτίας 182. Μήλα φλωρίνης χοντρά 98, ψηλά 92. Μελιτζάνες ημάμ 76 ημερίδα. Μποσχαράκι γιουβέτσι 1234 ιολίγη. Σεντόνια Βικτόρια και Ιρλάντα διπλόφαρδα 9836. Βελούδο κοτλέ και τζιν 790 το παντζάκι. Βερίκο Καμπεμπέκου 340, Διαμαντοπούλου 320, Ραδίκια Ιταλικά 82, Βουρβοβλάσταρα 430 και Αγγούρια Καλυβιώτικα 3,75 το μέτρο. Βοήθειά μας.
1: Δεν είμαι άντρας, δεν είμαι αδερφή. Με λεθανάσει, με φωνάζουνε φυφή. Δεν είμαι θαΐτης, ούτε εσωτερικό. Είμαι ένα άτομο ανασφαλές και ιστερικό. Δεν είμαι κέντρο, δεν είμαι κωδισό. Είμαι ένα χαϊβάνι, χαϊβάνι και μισό.
2: Ακούσαμε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και το «Δεν είμαι άντρας». Στη δεύτερη πλευρά θα ακούσουμε αυτό.

0: Ξεσηκωθείτε Έλληνες, ξεσηκωθείτε πατριώτες. Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων, υπερβοβών και αισθιών, υπερπατρίδος και θεών, υπεραναπαύσεως των ψυχονιμών, υπεραγορά σούπερ μάρκετ ηλέκτρικ, υπέρ Πριζουνίκ Μαρινόπουλος. Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού, ζήτω στρατός!
1: Ζήτω!
0: Ζήτω κούδας! Ζήτω το ευγενές άθλημα της ιστιοπλοείας! Κάτω η φαυλοκρατία!
2: Ζήτω!
0: Κάτω η αντίχριστη! Κάτω η ψευδής διανόησης!

0: κινδυνεύουμε. Οι ανθέληνες αφανίζουν τα όσια και τα ιερά μας. Στην Ακρόπολη θα υψώσουν το σκυροδρέπανο. Στο Λευκό Πύργο θα υψώσουν τη σημαία της Κίνας. Στη Μητρόπολη θα αναρτήσουν τη φωτογραφία του Γιαρουζέλσκι. Και στον Πειραιά, στο στάδιο Καραϊσκάκη, θα υψώσουν τη σημαία της Δυναμό Μόσχας. Έχουμε ιεράν υποχρέωση, Έλληνες, όπως σώσομεν την πατρίδα από κάθε είδους ολοκληρωτισμών.
1: Αυτή η χώρα, ρε μάγκα, δεν σώζεται με τίποτε σαν μαλάχινα.
2: Δεν θα σωθεί, όσο και να χτυπιόμαστε. Λοιπόν, αυτό ήταν το Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου και θα κλείσουμε την αναφορά μας στο μαλακά πιο μαλακά με την πολιτιστική αποχέτευση, βεβαίως, βεβαίως.
3: Εγώ ως γνωστό βοσκούσα τα πρόβατα εδώ υπεραπέρα και εκ πρώτης όψεως λοιπόν είδα όλες τις πόλεις και τα χωριά να γίνουν τα ανθρώπινα. Έτσι, εξαδιαρά του γίναν όλα, ανθρώπινα έτσι γίνανε, αυτομάτως. Διαμπερές ήταν, διαμπερές, ξεκολλήρω.
4: Και πώς γίνανε ανθρώπινα?
3: Ποια γίνανε ανθρώπινα?
4: Αυτά που αναφέρατε.
3: Όχι, εμείς δεν φέραμε τίποτα απολύτως. Αυτοί τα φέρανε.
4: Ποια φέρανε?
3: Τα μηχανήματα και την πουλντόζ. Αυτό τα φέρανε μόνοι τους, εξολοκλήρω.
4: Ναι, ποιοι τα φέρανε?
3: Οι ίδιοι, τα παράλληλα, τα μεταξύ τους. Που μόνοι τους και όλα.
4: Ποιοι ήταν αυτοί?
3: Αυτοί που φέρανε τα μηχανήματα.
4: Ναι, μα ποιοι ήταν αυτοί?
3: Οι ίδιοι. Οι Κελαϊδόνες ήταν, οι Σταυρόπουλος ήταν, οι Νταλάρες ήταν, όλοι ήταν.
4: Γιατί ήρθανε?
3: Ήρθανε για τα αυθαίρετα.
4: Τι να τα κάνουνε?
3: Ήρθανε να τα κρεμίσουν, εξ ολοκλήρου και να φύγουν ξανά πίσω, να πάρουν όλα.
4: Μήπως τα έχετε μπερδέψει? Μήπως ήρθανε για άλλο σκοπό? Μήπως ήρθανε μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής αποκέντρωσης?
3: Ήρθανε, γι' αυτό ήρθανε. Με τις μπουλντόζες ήρθανε και ήταν μέσα στην αποχέτευση όλοι, εξ ολοκλήρου μέσα τα πήρανε. Και τα ρίξαν όλα μετά και δεν αφήκαν τίποτα. Υγείας μαριά μέχρι. Και μετά τα πήρανε, τα πήραν μαζί τους, τα βρήκανε και φύγανε. Δεν έμεινε κανείς πίσω τους, δεν έμεινε τίποτα.
4: Ναι, τι βρήκανε?
3: Τα ίδια βρήκανε. Αυτά που ψάχνουν, τα μάρμαρα, τα ελιγίνια.
4: Τα ελιγίνια? Μα τι μου λέτε, πού τα είδατε εσείς τα ελιγίνια?
3: Πού τα είδαμε, στην τηλεόραση τα είδαμε. Όλος ο κόσμος τα είδε. Σταματήσε, μόνο εγώ τα είδα.
4: Άρα δεν τα είδατε εδώ όπως ισχυρίζεστε?
3: Ποιος ισχυρίζεται?
4: Είπα ισχυρίζεστε.
3: Μάλιστα.
4: Τι μάλιστα? Τα ελιγίνια τα είδατε εδώ?
3: Μάλιστα, εδώ τα είδαμε.
4: Αφήστε με να τελειώσω. Τα είδατε εδώ ή στην τηλεόραση?
3: Μάλιστα. Στην τηλεόραση τα είδαμε.
4: Αφού λοιπόν τα είδατε στην τηλεόραση, πώς γίνεται να τα είδατε εδώ?
3: Γιατί την τηλεόραση που την έχουμε και την έχουμε. Εδώ την έχουμε, εδώ τα είδαμε.
4: Άρα τα είδατε στην τηλεόραση που έχετε.
3: Αυτό να μην το ξαναπείς, γιατί θα σπάσω το κεφάλι με την κλίτσα. Εμείς τηλεόραση και τέτοιες αιδείες δεν έχουμε. Εμείς μια ζωή εδώ, Πασόκ ψηφίζουμε. Και αν δεν κάνουμε την τηλεόραση.
4: Καλά. Αφού δεν έχετε, όπως λέτε, τηλεόραση, τότε πού τα είδατε?
3: Ποια?
4: Τα ελγίνια.
3: Όχι, δεν τα είδαμε. Αυτά δεν είδαμε καθόλου για να είμαστε απολύτως βεβαιωμένοι. Δεν είδαμε. Τα πήραν και φύγανε. Αφού τα πήραν και φύγανε, πού να τα δούμε εξ ολοκλήρου χαμένα πράγματα?
4: Μα ποιοι τα πήρανε?
3: Οι ίδιοι, οι αυτοί, οι τρεις τους. Μαζεμένοι κοιτάνε εξ ολοκλήρου και οι αγώνες σε αφού που ζητάνε και τα ξαφανίστηκαν μέσα στο κάμπι.
4: Εσείς τους είδατε που τα πήρανε?
3: Όχι, τους είδαμε που τραγουδάγανε.
4: Πού τραγουδάγανε?
3: Στο στάδιο ήταν, μέσα στην Καλογρέσα. Ήταν κατά κορύφο τραγουδάκι. Ξέρω ότι ήταν από εδώ. Αερόστατα, είχε. Τρέχαμε τα ποδήλατα εκεί πάνω. Όλοι μα. Μέσα. Τρέχαμε στην όλη.
4: Ναι, καλά. Εσείς είχατε πάει στην Καλογρέσα?
3: Όχι, δεν είχαμε πάει.

0: Στην Καλογράση δεν είχαμε πάει για να είμαστε σίγουροι εκεί. Στο καφενείο είχαμε πάει.
1: Ωραία. Και τότε πού τους είδατε?
0: Εμείς τους είδαμε στο καφενείο.
1: Δηλαδή ο Κυλαϊδόνης, ο Σαββόπουλος και ο Νταλάρας τραγουδούσαν στο καφενείο?
0: Μα όχι, όχι. Αυτή ήταν στην Καλογράση. Η τηλεόραση ήταν στο καφενείο.
1: Α, κύριε Τραμπάκουλα, έχω την εντύπωση ότι έχετε μπερδέψει λίγο τα γεγονότα που με τόση ένταση πρόβαλε η τηλεόραση.
0: Εμένα δεν με πρόσβαλε κανένας. Εμάς εδώ δεν μπορεί κανένας να μας προσβάλλει, γιατί εμείς εδώ όλοι μας ανήκουμε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μα πριν από λίγο μου είπατε ότι ψηφίσατε Πασόκ.
0: Το Πασόκ ψηφίσαμε, αλλά στη Νέα Δημοκρατία ανήκουμε.
1: Μα πώς είναι δυνατόν να ανήκετε στο ένα κόμμα και να ψηφίζετε το άλλο?
0: Ποιο είναι το ένα κόμμα και ποιο είναι το άλλο? Ένα είναι το κόμμα.
1: Ε, ποιο είναι αυτό?
0: Το κουκουέ, νομίζω.
2: Σας δώσαμε ένα ζωντανό παράδειγμα της σύγχυσης που μπορούν να προκαλέσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας στις λαϊκές μάζες με την αλόγιστη προβολή θεμάτων και γεγονότων που εξυπηρετούν την πολιτική του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος.
0: Ένα είναι το κόμμα. Το κουκουέ.
3: Λοιπόν, αυτή ήταν και η αναφορά μας στο Μαλακά, πιο Μαλακά. Πάμε στο 1985. Χαρικλίν, έθνος ανάδελφων, το κοριτσάκι της αφίσας του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, είχε το ονοματάκι του κορίτσι τέλος πάντων. Εμπρός για τον Κλίν του 2000 με τους νικητές και νικημένους, μαζί για τη Νέα Φιλαδέλφια εσωτερικά. Ο Χαρικλίν ντυμένος κολοκοτρώνης, πιθανότατα. Τα κείμενα και στίχη του Γιάννη Κακουλίδη και του Χαρικλίν, στη μουσική ενορχίστρωση και τη διεύθυνση ορχήστρας, για πρώτη φορά εμφανίζεται ο Νίκος Στρατηγός. Και επειδή, όπως έχω ξαναπεί, αυτός ήταν ο πρώτος δίσκος που έπαιξα από τα καινούριο δίσκος σε Pickup, δεν μπορώ να μην ξαναπαίξω το πρώτο κομμάτι που άκουσα από τον Χαρικλίν.

0: είπα και την προηγούμενη φορά, αλλά αυτό το «και εσύ με βλέπεις και γελάς μου, αν έρθεις πιο κοντά μου, θα δεις μέσα από το γέλιο μου το δάκρυλο όλης της γης», νομίζω ότι τον χαρακτηρίζει 100%. Η φράση «Dum Dilly Dum» λοιπόν είναι παρμένη από το ομώνυμο ποίημα του φίλου του Χάρη Κλίν, ποιητή Ζιλ Βινιόν. Και πάμε στην αίθουσα αναμονής.
1: Επενδύσεις, αγαπητέ μου. Αγωγικές επενδύσεις και σύγχρονη τεχνολογία. Τίποτα άλλο.
2: Λονδίνο. Γιατί Λονδίνο? Ό,τι θέλω το βρίσκω στην πατρίδα μου και φτηνότερο. Γκαρντάν θέλω στο Σύνταγμα. Ήψελ Λωρόν θέλω στο Κολονάκι. Λονζίν θέλω στην Κοραή. Α, τέρμα τα ξένα. Εγώ επιμένω ελληνικά, σούλα μου.
3: Ρε παιδιά, πήγα στη Ρωσία και πέσανε πάνω μου να μου πάρουν το Big Tas, Portex και το Blue Jean. Πεινάνε ρε άνθρωποι. Με το δελτίο ρε, με μια κολινός βγάζει κόμενα.
4: Προσοχή παρακαλώ. Η Ολυμπιακή Ταλαιπωρία ανακοινώνει νέα καθυστέρηση στην καθυστέρηση της καθυστερημένης πτήσεως 902 για Αλεξανδρούπολη, λόγω καθυστερημένης αφήξεως της πτήσεως 201 από Τόκιο, που καθυστέρησε για να παραλάβει τους επιβάτες της καθυστερημένης πτήσεως 786 από Μουτσαμπουντού και η οποία προβλέπεται να καθυστερήσει ακόμα 3,5 περίπου μήνες. Προβλεπομένη ώρα νέας αναφορής έως το αεροσκάφους, η 12:30 της 5ης Ιανουαρίου 1989. Με την ευκαιρία να κοινώνουμε ότι καταργείται οριστικώς η πτήση 609 προς Κοζάνη λόγω ευνηδίας ασθενείας της συμπεθέρας του κυβερνήτη κυρίου Χαμηλοπέφτη. Οι επιβάτες των υπολείπων πτήσεων παρακαλούνται να περάσουν από τον ελέγχο χειραποσκευών προκειμένου να πάρουν πίσω τα πράγματά τους και να πάνε στην ευχή του Θεού. Σας ευχαριστούμε που δεν ταξιδέψατε μαζί μας και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα σε μία από τις επόμενες πτήσεις μας όταν γίνουν. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
5: Και η Ολυμπιακή ποτέ δεν πετάει αμαλάχινα.
0: Λοιπόν, το «με μια κολυνός βγάζεις γκόμενα» άφησε εποχή ως ατάκα. Στο προηγούμενο αφιέρωμα είχα παίξει αρκετό έως πάρα πολύ από το συγκεκριμένο άλμπουμ, το «Έθνος των Άδελφων». Ξαναλέω ότι βρισκόμαστε το 1985, αλλά δεν είχαμε ακούσει ίσως ένα από τα πιο ωραία κομμάτια του δίσκου και αυτό βρίσκεται προς το τέλος. Πάμε να τα ακούσουμε όλο σε ρί.

0: Μα τι λένε παιδάκι. Κάτσε ρε μάνα μου, μην πλέξεις τη γυναίκα. Πες μου τι λένε παιδάκι.
1: Κάτσε ρε μάνα, να πούμε του Τσινέδου και του Ορέστη.
2: Το Ορέστη.
0: Γιατί χτυπάνε τους τσεντζερέδες παιδάκι μου.
1: Ποιου τσεντζερέδες ρε μάνα, τέχνη κάνουν οι ανθρώποι να πούμε, δεν βράζω ροδίθια.

0: τι λένε παιδάκι μου.
1: Κάτσε ρε μάνα.
0: Πες μου τι λένε παιδάκι μου.
1: Κάτσε ρε μάνα να δούμε να πω.
0: Γιατί φωνάζει μαϊμού παιδάκι μου.
1: Ποια μαϊμού ρε μάνα, η πρωταγωνίστρια είναι, δεν βλέπεις.
0: Πάμε να φύγουμε.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η αναφορά του Χάρη Κλίν στο Έθνος Ανάδελφων για την ανακήρυξη της Αθήνας το 1985 ως η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και ακούσαμε κατά σειρά το κάτω από τον Παρθενώνα, στο Σχιστό στο Κερατσίνι, στα Νταμάρια στην Πεντέλη, τα Μπολσόη στο Δουργούτι και το Κουλτούρα να φύγουμε που ήταν σε στίχους του Γιάννη Καλαμίτση. Η τεχνολογία δεν μας βοήθησε στο κλείσιμο εκεί με τις κάλτσες, δυστυχώς μας έφαγε λίγο το κλείσιμο και πάμε να δούμε πώς έκλεινε το άλμπουμ.
1: Κυρίες, κύριοι, συνεπείς στην παράδοση που μας θέλει πάντα τέλειους, φροντίσαμε και αυτή τη φορά να σας παραδώσουμε ένα δίσκο από 100% αγνά υλικά. Είναι προϊόν δικής μας παραγωγής, σπιτικό, χειροποίητο, φτιαγμένο με το κέφι και το μεράκι των παλιών καλών μαστόρων. Για να διατηρηθεί πάντα φρέσκος, φυλάξτε τον σε μέρος δροσερό ή σκιερό. Κυκλοφορεί σε 4 τύπους, δισκία, κασέτες, ενεώρημα και υπόθετα. Για παιδιά, κυκλοφορεί και σε maxi single με γεύση φρούτων. Αν θέλετε να τον διατηρήσετε περισσότερο από 3 μήνες, μπορείτε να τον βάλετε στην κατάψυξη και να είστε βέβαιοι πως όταν θελήσετε να τον ξανακούσετε, δεν θα έχει χάσει τίποτα από την αρχική του φρεσκάδα και νοστιμιά. Παράλληλα φροντίσαμε ώστε η χάραξη του δίσκου να γίνει με τις πιο σύγχρονες μεθόδους της προηγμένης τεχνολογίας, για να μπορέσετε να απολαύσετε ένα τέλειο ήχο και συνάμα να αποφύγετε το ενοχλητικό πίδημα της βελόνας. Πίδημα της βελόνας. Πίδημα της βελόνας. Πίδημα της βελόνας. Πίδημα της βελόνας. Πίδημα της βελόνας. Πίδημα της βελόνας.
0: Είστε συντονισμένοι πάντα στους 94,6. Παρακολουθείτε το Εν Κατακλείδη. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και αυτό είναι το δεύτερό μας αφιέρωμα στην δισκογραφία του Χάρη Κλίν. Βρισκόμαστε πλέον, αφού αφήσαμε πίσω μας το 1985, και το Έθνος Ανάδελφων, μέσα σε μια χρονιά που ο Χάρη Κλίν εκδίδει δύο δίσκους, το Τίποτα και το Νάτιν Φάτιν. Θα τα πάμε με τη σειρά. Ξεκινάμε λοιπόν με το Τίποτα. Ο Χάρη Κλίν, ως άλλος Σαντζετάκης στο εξώφυλλο, με τα μεγάλα γυαλιά και ειδική περούκα, με τους σταυρούς στην κρεμασμένο στο λαιμό και τα χέρια, λογοκριμένος γάρ με κόκκινες ταινίες, εσωτερικά no problem μπλουζάκι, πολύ της μόδας τότε, καστοφωνάκι στο χέρι, χρυσούν ορολόγιον και αλυσιδούλες. Τα κείμενα και στίχη του Γιάννη Κακουλίδη και του Χάρη Κλίν, στη μουσική την ενορχήστρωση και τη διεύθυνση ορχήστρας ο Νίκος Στρατηγός. Θυμίζω ότι τα μηνύματά σας έρχονται με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας, τα διαβάζω όλα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτά που γράφετε, αλλά δεν μένει χρόνος για να τα διαβάσουμε στον αέρα όπως καταλαβαίνετε. Πάμε.

Με λένε τίποτα, τίποτα. Με βρίζουν τίποτα, τίποτα. Μου δίνουν τίποτα, τίποτα. Μου δείχνουν τίποτα, τίποτα. Μου λένε τίποτα, τίποτα. Με πάνε στο τίποτα, τίποτα. Είμαι ένα τίποτα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Κοίτανε.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μάλιστα, αυτό ήταν το αφιερωμένο εξαιρετικά μέσα από το τίποτα και πάμε να μάθουμε τώρα περί γλώσσας.
5: Πιστεύετε ότι περνάει κρίση η ελληνική γλώσσα?
6: Πού να τη βρεις ρε την ελληνική γλώσσα? Και να τη βρεις για στακό θα την πληρώσεις. Ούτε γλώσσα, ούτε τσιπούρα, ούτε λιθρίνη ελληνικό δεν θα βρεις όλη την αγορά. Όλα από τη Λιβύη έρχονται και αυτά καταψυγμένα. Κρίση λέει, το ρωτάς και βέβαια υπάρχει κρίση. Όπως πάντα πράγματα μας βλέπω να κάνουμε και το γάβρο εισαγωγή. Γλώσσα λέει, ποια γλώσσα ρε? Πάει γλώσσα, ξεχάστε τη. Λακέρδα και πολύ μας πάει. Μας παίρνει τώρα ο αυτός.
5: Εσείς πιστεύετε στην κρίση της ελληνικής γλώσσας?
6: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ να πούμε βασικά με το χαραβιακό είμαι, αλλά από τις μεγάλες ομάδες να πούμε βασικά είμαι με την ΑΕΚ να πούμε. Και τι να πούμε, τι να κάνει ένας νέος στην ηλικία μας? Μαζευόμαστε να πούμε τα παιδιά να πούμε πότε σε καμιά καφετέρια, πότε σε καμιά δίσκο. Έτσι να πούμε χαβαλές να γίνεται. Αλλά και τώρα να πούμε που πέφτουν τρεις ομάδες, μπορεί να πούμε να πάω και με το Λεβαδιακό να πούμε. Γιατί να πούμε είναι και δύο βαθμοί μπροστά, είναι και επαρχιακιά ομάδα. Μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει. Μ' αρέσει και ο Βέγκος, η Σωτηρία Μπέλου, ο Ροχάμης και ο Σαρτζετάκης μ' αρέσει.
5: Εσείς τι έχετε να πείτε για τη γλώσσα?
7: Εμένα μ' αρέσει μονάχα η μοσχαρίσια.
5: Εσείς τι πιστεύετε για την κρίση στην ελληνική γλώσσα? Για την ελληνική γλώσσα εσείς τι έχετε να πείτε?
8: You cough me baby. Δεν την πάω μωρέ παιδί μου. Σκέτη βλαχοντίσκο baby. Δεν τρυπάρω μαζί της και το φευγιό. Την ακούω και φρικάρω. Αφασία στο flip side δικέ μου.
5: Μπορείτε εσείς να μας πείτε τη γνώμη σας? Εσείς τι γνώμη έχετε για την κρίση της ελληνικής γλώσσας?
9: Καλδωρούτσα καλδωρούς πιλπιρίπιτσα αλλαρα καλδωρούς γιόκ. Βρή, φωνέξει τη μάνα σου να πει κι αυτή.
10: Ανέτσι, πιντάλωτσα καλδωρή καμπαλδινή γλώσσα.
5: Εσείς?
4: Μάθαμε λοιπόν περί της κρίσεως της ελληνικής γλώσσας από το 1987. Και το δεύτερο τραγούδι που έχω επιλέξει και θα παίξει για δεύτερη φορά στα αφιερώματα του Χάρη Κλίν είναι αυτό το οποίο δεν γίνεται να μην παίξει.

0: Καραϊκά.
1: Μουσιευτέρπη. Ατόσο το λαντουρτζής με το μουστάκ το ερούζεν αυκά και σκούτονα παν και τσέριζεν τα λόματα ο κατσιφάρας έτον. Μου η αναθεμάτων είναι ραξία.
2: Ο κατσιφάρας ήταν. Λοιπόν, αυτό ήταν η Λαϊστέρα, η κουνίστρα Pontiac Rock αχταρματανόμενων Συρβάν, όπως αναφέρεται στο άλμπουμ, και ότι καταλάβατε, καταλάβατε από τους Ποντίους.
0: Είμαι που λες σαραγμένος στον ακάλυπτο και πίνω το φραπεδάκι μου με τις 36 ζάχαρες, βγαλμένος από τη σάουνα δικό σου, με τον μπλε νουάρ Τζον Πλέιερ Σπέσιαλ Μπουρνάζι και την παντόφλα η καφετιά μια χωρίς το σακουλάκι, και κάτσε καλά ο δικό σου, και εκεί που την κάνω στο χαλί για να σκουπίσω τα πόδια μου, χτυπάει ο όνειχας. Ομιλείτε παρακαλώ, λέω. Τι είναι εκεί, μου λέει η κυρία. Από πού τηλεφορείτε, της λέω εγώ, λάθος θα έγινε, μου λέει. Και κάτι μάτα, κάτι σάδα, κάτι μπαμ, κάτι πουμ, κάτι τσικαπούμ και έτσι. Να και κάτι γελάκια, κυρία, το κλείνω, δεν το κλείνω. Και της ρίχνω το τρίποντο. Κουστάρεις να λούσεις με γαρδένιες απόψε το Γιαννάκι, της λέω. Ποιος είναι ο Γιαννάκης, μου λέει. Τρελάθηκα, ρε και μου. Μου φύγει ο τάκος, ρε παιδί μου. Μπουνιά στο μάτι μου ήρθε. Τρίκαλο, λέω, η κυρία, ρε παιδί μου. Και εκεί που πάω να τη ρίξω το χαίρετε και τα δέοντα στη μαμά σα, μου ρίχνει τα ανάποδο ψαλίδι. Τι ώρα να περάσω να σα πάρω με τη μαζεράτη μου. Τρελάθηκα, δικέ μου. Άδεια σα, ρε παιδί μου. Μου ήρθε η φορμάκα στο κεφάλι. Δεν πρέπει να είναι πυρπιτσόλη, κυρία, λέω. Ξέρει και πέντε πράγματα. Βασίλη, λέω, δείξε του αλμπενίσου που μα πάρω το παιχνίδι στα τελευταία λεφτά και τη βγαίνω στην κόντρα. Το βράδυ δεν κυκλοφοράω με σπόρτη, λέω. Θα περάσω να σε πάρω εγώ με τη Mercedes μου 940 SCX PL4 και Turbo, ρε παιδί μου. Κουβάθηκαν τα σύρματα, δικέ μου, ε. Πέντε λεφτά ειδήσεις για όσους έχουν προβλήματα, ακούεις η κυρία. Μήπως είναι καλύτερα να έρθω από το σπίτι σας, μου λέει. Οι καλοί παντού χωράνε, μωρί της, λέω. Και σε μια ώρα κλάτς μπαίνει πρώτα η γλάστρα με τον κάκτο και μετά η κυρία. Και το πρώτο παιδί, το παιδί, ρε παιδάκι μου. Κάτι τέτοια παιδιά έχουν ψοφήσει τους ρέστους στο χερογλύκανο. Ζαλίστηκα, δεγέ μου, ε. Λατούρ, μερσιέ μου, λέει. Λατούρ, μαντάμ, της λέω, και την περνάω στην από μέσα. Βασίλη, λέω, ξεκίναμε κόλλα από τα ποδητήρια. Ξάπλα, μωρή χαμούρα, στο διβάνι, της λέω. Ρίχνω και το Γιαννάκι στο σάνιο ντόλμπι. Μάτια μπλε και κόκκινο γαρίφαλο. Κάτσε καλά, ρόγα το σφωτισμί ροζάκι με κίτρινο. Να και δύο τζίβα δρίγκαν με στρογγυλά παγκάκια. Ψάρωση, κυρία, ρε παιδί μου. Και με το που βλέπει ανάσκελα τα γύψινα η δικιά σου δικιά μου, την πέφτω κι εγώ στη μεσοτυχία. Μια μισή ώρα καρφωμένος και καλά με την τσαπού, ήρθε και βόγγιξη, κυρία. Γύρισε το μάτι της, ρε παιδί μου. Βασίλη, μου λέει, μάζεψέ με, με έχεις κάνει κομμάτια. Τέτοιο πράγμα δεν μου έχει ξαναδέχει στη ζωή μου. Δεν μπορώ να ζήσω στιγμή χωρίς εσένα. Θέλω να μείνω για πάντα κοντά σου. Ίσα μωρή χαμούρα δεν κάνω για σένα, της λέω. Εσύ είσαι μια κυρία. Εγώ με ζημιάρες και θα σε καταστρέψω. Όχι, Βασίλη, μου λέει. Μη μου το κάνεις αυτό και σκλάβα σου θα μείνω. Μέσα μωρή, της λέω. Αλλά τόση ώρα εδώ μέσα δεν είδα το χεράκι σου να πλύνει ένα πιάτο. Μην το ξαναπείς αυτό, Βασίλη, μου λέει. Με προσβάλλεις. Υποτιμάς την προσωπικότητά μου. Στο κρεβάτι μπορεί να είμαι σκλάβα σου, αλλά σ' όλα τα άλλα είμαστε ίσοι. Βγήκα, αφήσα, δικέ μου. Τι λες, μωρή χαμούρα, της λέω. Άμα είμαστε ίσοι, τράβα κατούρα όρθια. Λυπάμαι, Βασίλη, μου λέει, αλλά έτσι σκέφτεται μόνο ένας φαλοκράτης. Ποιος είναι πάλι αυτός, μωρή, της λέω, και σε ποιο μάγαζι τραγουδάει το παλικάρι να του σπάσουμε κάποια χιλιάδισα πιάτα. Δεν κατάλαβες, Βασίλη, μου λέει. Εδώ μιλάμε για την ισότητα των δύο φίλων και μου το ρίχνει στην εξήγηση δικιά μου η δικιά σου και τρελαίνομαι, ε. Σπύργια σα, ρε παιδί μου. Άρπα και κάτι φεμινιστικά κινήματα. Να και κάτι περί απελευθέρωσης των γυναικών και σου τα φέρτα. Ήρθε και με έφτιαξε δικιά μου η δικιά σου. Χτύπησα κόκκινο, ρε παιδί μου. Μπόρα, λέω, είναι Βασίλη, θα περάσει η κράφτα στο χιόνι. Έχει πάθει μια ψυχολογία η κυρία, αλλά κατά πάθος έχει καλή ψυχή. Και την ξαναχώνομαι στα ίσα, δικιά μου. Ξαναψάρω, κυρία, ρε παιδί μου. Ξέχασε τα κινήματα και άρχισε τα κουνήματα. Πες μου τι μου κάνεις, Βασίλη μου, και κάτι τέτοια. Λοταρία βγήκαμε, δικιά μου, στην πολυκατοικία. Καλός ο φεμινισμός, ρε παιδάκι μου, δεν λέω. Αλλά πολύ σου χαβαλές. Γι' αυτό την άλλη φορά που θα ξαναφεμινήσω, λέω να κλείσω καλού κακού τα παράθυρα, δικέ μου, χαμπάρι μας πάρουν, έτσι.
3: Το 1980 δημιούργησα το Βασίλη. Το 2002 ανακάλυψα ότι τελικά όλοι κρύβουμε έναν Βασίλη μέσα μας.
2: Αυτός ήταν ο φεμινισμός του Βασίλη, λοιπόν. Όπως παρουσιάστηκε το 1987, στο τίποτα. Στη δεύτερη πλευρά του άλμπουμ έχουμε τα των Βάσεων, των Αμερικάνων, στο ελληνικό κατά κύριο λόγο και στην υπόλοιπη περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε όπως οι αρχαίοι μον πρόγονοι και τις Βάσεις και το τουρλουμπούκι, έτσι ένα καλό σερί.
4: Προσχή! Μην κινείστε! Ακίνητοι! Είμαι ανάπαυσης! Προσχή! Πιο δυνατά! Να ειδονίζετε το έδαφος, ακίνητοι. Εκινήθης. Γιατί εκινήθης. Δεν κινείται ουδής, ακίνητοι. Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, χαλάζι ρίχνει. Εσείς ακίνητοι. Γιατί εκινήθης. Γιατί εκινήθης. Είπαμε ακίνητοι. Ο κλαδόν. Εγέρθητοι. Εσύ γιατί δεν είσαι εγέρθητος, Γιατί δεν είσαι γέρθη. Μην κινείσαι. Είπαμε ακίνητη. Κρίνα. Μη παρή. Χου. Ακίνητη. Μην κινηθεί κανείς. Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Κλίνα. Επιδέει. Χει. Ακίνητη. Μετά βολή. Εμπρός. Μερς. Έτσι. Κινηθείτε. Ακίνητη. Με ψυχή, όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.

0: Τουρλουμπούκι δικέ μου. Είτε έτσι είτε αλλιώς την απόξω θα είμαστε. Πάλι ο Βαρδινογιάννης θα το πάρει το πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, αναφέραν το τουρλουμπούκι. Προηγήθηκαν το όπως οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι και το φεύγουν οι βάσεις που μένουν. Και ο Βαρδινογιάννης που θα πάρει το πρωτάθλημα, καθώς Χαρικλίν αγαπούσε πολύ το ποδόσφαιρο, δηλώνε ΠΑΟΚ. Θα ήταν ευτυχισμένος πιθανότατα σήμερα, εάν ζούσε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ, του Ντάμπλ. Το 1980 όμως ηγήθηκε μια ομάδα ποντίων και φίλων του συλλόγου της γενέτειράς του, του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η προσπάθεια φυσικά ήταν επιτυχημένη, αφού η ομάδα κατά το διάστημα της προεδρίας του αποκτά γήπεδο, επανέρχεται στην πρώτη εθνική κατηγορία μετά από 20 χρόνια, αποκτά υποδομές, φυτώριο και μαζεύει ξανά τους οπαδούς της. Ο Χάρη Κλίν προχωράει και σε προτάσεις αναδιάρθρωσης του θεσμικού πλαισίου του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και αναδεικνύεται σε ηγετική μορφή της σύγκρουσης του 1988 μεταξύ συλλόγων και πολιτείας που οδηγεί για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά σε διακοπή του πρωταθλήματος. Την εποχή εκείνη το επαγγελματικό ποδόσφαιρο περνάει μεγάλη κρίση. Η πολιτεία αφαιρεί την διοργάνωση του πρωταθλήματος από την ΕΠΑΕ, τη σημερινή Super League θα μπορούσαμε να πούμε, και την παραχωρεί στην ΕΠΟ. Ομόφωνα όλες οι ομάδες προτείνουν για πρόεδρο της ΕΠΑΕ τον Χάρη Κλίν. Εκείνος αναλαμβάνει την προεδρία, αναδιοργανώνει την ΕΠΑΕ, έρχεται σε επαφές με την FIFA και την UEFA και προτείνει όρους που είναι εξαιρετικά ελκυστικοί και η πολιτεία δεν μπορεί να αρνηθεί. Το πρωτάθλημα τελικά ξαναγυρίζει στην ΕΠΑΕ. Και ο Χάρη Κλίν θα μείνει στην προεδρία αυτής για 3 χρόνια. Μία από τις δεξικέλευτες προτάσεις του, που ποτέ βέβαια δεν πέρασε, ήταν η καθιέρωση ημι επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Και φυσικά απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των ΕΠΑΕ. Λοιπόν, στο πρώτο αφιέρωμα δεν είχαμε ακούσει τον Τραμπάκουλα μέσα από το τίποτα και αυτός είναι που θα κλείσει την αναφορά μας σε αυτό το άλμπουμ.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς τι γνώμη έχετε για τον πλουραλισμό και την πολυφωνία στα μέσα μαζικής επικοινωνίας?
3: Εγώ παιδάκι μου, ούτε τον ένα ξέρω, ούτε την άλλη. Δεν τους ξέρω. Μου είναι εξ ολοκλήρου αγνώστοι άνθρωποι. Δεν τους ξέρω καθόλου. Δεν τους έχω δει ποτέ. Εγώ μονάχα το γεμπαζουλιά ξέρω, το μάτι. Έχει και γένεια, α πούμε. Μάχη εκεί που βγαίνουμε του άλλου και μα ταξιγάει όλο και διακόπτει του άλλου αυτού που μιλάνε και δεν αφήνει τύπη να πούνε λέξη άλλη και τα λέει μόνο του όλο και μα ταξιγάει και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που έχουμε το γιο Βαζουλιά. Και αυτό ο άλλο που είπε σε αυτού εκείνου δεν του θέλουμε καθόλου στην τηλεόρασή μα. Εμεί με το γιο Βαζουλιά γεννηθήκαμε, με αυτό θα πεθάνουμε. Μα τα εξήγησε όλο ο άνθρωπο, μα είπε και για τα νίκια και εμεί όλα τα καταλάβαμε σφαιρικά. Έτσι τα καταλάβαμε όλα από μέσα μα σφαιρικά τα καταλάβαμε όλα.
2: Τι καταλάβατε δηλαδή για τα νίκια, ξέρετε ας πούμε το νέο τρόπο υπολογισμού τους?
3: Βεβαίως και ξέρουμε, διότι είναι οφθαλμοφανές, το είπε και ο Παζουλιάς. Σφαιρικά το καταλάβουμε όλα από μέσα μας.
2: Δηλαδή?
3: Τι δηλαδή, διαιρέσει το εμβαδόν του κινητού δια της ηλικίας της πεθράς. Αυτό που βρίσκει στο πολλαπλασιά επί 3 κατάσταση μισά θάλασσα και αυτό που μένει το προσθέτει στο μήκο του αυτού.
2: Δηλαδή πού το προσθέτει?
3: Του πουλιού. Του πουλιού του τσοφόλου. Σφαιρικά είναι. Το πουλί σφαιρικό
2: είναι. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν με βάση αυτά που μας είπατε, πόσο νίκη θα πληρώνετε?
3: Εγώ πού να ξέρω πώς θα πληρώνω. Δεν ξέρω πώς θα πληρώνω. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Είναι αφύρωμα.
2: Ναι, μα. Προλίγου μου εξηγήσατε τον τρόπο υπολογισμού.
3: Τον τρόπο υπολογισμού τον ξέρω. Αν υπερθέτως τον ξέρω. Δεν μπορώ όμως να υπολογίσω πώς θα τα πληρώνω. Δεν ξέρω πώς θα πληρώσω.
2: Μα αφού ξέρετε τον τρόπο υπολογισμού, γιατί δεν μπορείτε να υπολογίσετε πώς θα τα πληρώσετε?
3: Γιατί η πεθαρά μου πέθανε.
2: Και
3: πέθανε το 1944 πέθανε. Και άμα δεν έχει πεθαρά, με τι να διαρρέσει το εφεδόν το κινήτου. Αυτά είναι σφαιρικά όλα που μέσα μας είναι. Πεθαρά δεν έχω. Τι έχω χαμένο το 44. Με το 44 έχω χαμένο. Δεν έχω τίποτα. Εγώ όμως αυτό. Εγώ AIDS. Όλοι στο χωριό έχουμε AIDS. 33 άτομα είμαστε και στο χωριό και εξ ολοκληρού και όλοι έχουμε AIDS. Ανυπερθέτως το έχουμε.
2: Ναι. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι είστε φορέας?
3: Όχι, δεν είμαι φορέας. Φορέας δεν είμαι. Βοσκός είμαι. Βοσκός. Ποιμήν. Ποιμήν με AIDS. Όλοι το έχουμε όλοι.
2: Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι όλο το χωριό πάσχει από AIDS?
3: Τι λέτε, τι είναι αυτό που λες ρε παιδάκι μου, χτύπα ξέρω. Τι είναι αυτό που λες, κανένας δεν πάσχει. Ποτέποτα δεν πάσχουν όμως εδώ πάνω. Σε καλά τα έλατε οι γραμματιές, το πλατάνι είναι και ο καθαρός ο γέρας. Κανένας δεν πάσχει από τίποτα, μόνο AIDS έχουν. Σφαιρικά το έχουμε όλοι μας.
2: Μα αφού δεν πάσχετε, τότε πώς έχετε?
3: Έχουμε, γιατί μας το στείλανε εδώ πέρα. Εδώ πέρα, μας το στείλανε και το έχουμε. Όλοι το έχουμε.
2: Με σοβαρολογείτε, σας στείλανε τον ιό?
3: Όχι, δεν ήρθε ο γιος του. Την κόρη του έστειλε γεννηματάς και μας το έφερε το AIDS. Και μας το μοίρασε και σαν καλά το κορίτσι. Μας έστω σε όλους ανυπερθέντως.
2: Με τι μου λέτε, ποιο κορίτσι, τι σας μοίρασε?
3: Αυτό, το κορίτσι, η τέτοια, η λειτουργός, η κυρονική αυτή. Έρθει διεθύρους και μας το μοίρασε εξαπορείτε. Μπορείστε, πάρτε όλοι από ένα έτσι να το έχετε, να το διαβάζετε και να ξέρετε πώς να προφυλακτείτε με τα προφυλακτικά, με τις ενέσεις, τις σύραγγες αυτές που σύραγγες μιας χρήσεως, όλα αυτά. Και οι ναρκωμανίες και οι ομορφιλόφιλοι και όλα αυτά είναι εκθέου κατασκευασμένα πράγματα τέτοια. Μες στο εργαστήριο, ο επιστήμονας μας το έφτιαξε αυτό. Και το φύγε πάνω και πήγε και κόλλησε πάνω στο πίθηκο. Σε ένα πίθηκο πάνω, ήταν μέσα στη ζούγκλα, ήταν στην Ταγκανίκα και πήγε και ο πίθηκος στα δέντρα. Το μετέφερε και έκανε μεταφορές. Μεταφορές έκανε ο πίθηκος και μετά το βρήκανε και το φέρανε εδώ και εμείς το έχουμε εδώ. Το έχουμε εδώ με τα άλλα τα βιβλία μας. Το έχουμε εδώ με τα βιβλία, το έχουμε βάλει με τα βιβλία τα άλλα.
2: Με τι μου λέτε, τι έτσι, τι βιβλία?
3: Τα βιβλία ρε παιδάκι μου, τα βιβλιάρια, εκεί στο Νογά, που έχουμε και κουλάμε τα έσυμα με το σάλιο. Με το σάλιο τα κουλάς τα έσυμα. Το έτσι όμως δεν το κουλάς με το σάλιο. Το είπε και ο γιατρός στην τηλεόραση, το είπε και ο γεννηματάς και εμείς το καταλάβουμε σφαιρικά. Κουλάμε εκεί συνέχεια τα έσυμα και βρήκαμε την κατριά μας. Γιατί μόνο άμα κουλάς έσυμα δεν κουλάς έτσι. Αυτό το κουλάς μόνο όταν κάνεις σοδομισμούς, σόδομα και γόμορα. Με τις ομάδες του υψηλού κινδύνου. Και εμείς ανησυχούμε πάρα πολύ, διότι δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα παίζουν, γιατί είναι πολλές. Έχουμε μαζευτεί εκεί στον Πάτο 6-7-8, 14 βαθμού έχουν όλοι λοιπόν. Πολλές ομάδες είναι του υψηλού κινδύνου.
2: Με ποιες ομάδες?
3: Αυτές οι ομάδες του υψηλού κινδύνου είναι. Απόλυτα αυτών είναι η Βέρεια, είναι τα Γιάννη, είναι η Καλαμαριά, ο Διαγόρας, και ο Πανιώνιος, και ο Άρης. Ο Άρης κινδυνεύει, και αυτός είναι ομάδα υψηλού κινδύνου. Τρεις πέφτουνε φέτος. Το αποφασίσαμε και το είχαμε.
2: Μια στιγμή, γιατί δεν έχω καταλάβει τίποτα. Τι σχέση έχουν όλα αυτά μαζί?
3: Ποια όλα αυτά?
2: Αυτά που αναφέρατε.
3: Εμείς, παιδάκι μου, δεν φέραμε τίποτα. Αυτοί τα φέραμε. Με το τρένο τα φέραμε.
2: Ποιο τρένο?
3: Τρένο, παιδί μου. Το τρένο της αλλαγής. Αυτό που νευρίζει ο Ανδρέας και τους κατέβασε όλους. Και τον Γκουτσοχατσόπουλο κατέβασε και τον Γκουτσοκέρκα κατέβασε και τον Γίνημαντά. Και τώρα πάει. Από μόνο του. Αυτό του πάει τώρα το τρένο της αλλαγής. Με αυτό τα φέραμε όλα. Γιατί πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Χάος ήταν. Και το παρέλαβε ο Ανδρέας και το έφερε ο Ανδρέας με το τρένο. Αυτά είναι καινούργια πράγματα, δεν τα ξέρουμε εμείς. Αυτά τα ξέρει μονάχα αυτός που κανονίζει όλα και που τα λέει όλα και που τα ξέρει όλα και τα ξεχάει. Αυτός που κυβερνάει είναι υπερθέατος, αυτός τα ξέρει, αυτός που κυβερνάει.
2: Μάλιστα. Εννοείται δηλαδή τον Ανδρέα.
3: Ποιον Ανδρέα? Δεν το λένε Ανδρέα. Μάκη το λένε. Αυτός κυβερνάει.
2: Μα τι λέτε, τον κύριο Παπανδρέου το λένε Ανδρέα.
3: Ποιος είναι αυτός πάλι, ο τέτοιος που είπες?
2: Μα ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός της χώρας, αυτός που κυβερνάει.
3: Όχι, αυτό τον κύριο δεν το ξέρουμε καθόλου. Δεν το ξέρουμε. Αυτός πρέπει να είναι από άλλη τηλεόραση. Εμείς ξέρουμε τον κανονικό. Αυτόν που κυβερνάει, τον Γιώργο Μπαζουλιά. Αυτόν τον άλλο που λες τον τέτοιο δεν το ξέρουμε καθόλου. Και ούτε το θέλουμε εμείς να τον ξέρουμε. Τότε θέλαμε εμείς τηλεόρασή μας αυτόν τον άνθρωπο τέτοιο. Εμείς με τον Γεπαζουλιά χειριστήκαμε, με αυτό θα πεθάνουμε. Γιατί αυτός μας άνοιξε τα μάτια. Αυτός ο Γεπαζουλιάς ο Μάκης, ήταν καλά το παλικάρι. Ο Γεπαζουλιάς. Κανονικός.
1: Κανονικός. Γεπαζουλιάς, Μάκης Γεπαζουλιάς στην ΕΡΤ τότε. Συνεντεύξεις σε κάποια εκπομπή που είχε. Αυτή λοιπόν ήταν η αναφορά μας στο τίποτα, κλείνοντας λοιπόν με τον Τραμπάκουλα περί AIDS και άλλων δημοκρατικών δυνάμεων. Ο πρώτος δίσκος 44,88 στροφών παρακαλώ, 33 στροφές συν 36% ΦΠΑ. Λοιπόν, ναι, το κάναμε δύο λεπτάκια νωρίτερα, είναι η αλήθεια, για να μπορέσουμε έτσι να μπούμε στον Άτιν Φάτιν, επίσης το 1987. Σε κείμενα Γιάννη Κακουλίδη και Χάρη Κλίν φυσικά, μουσική ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας του Νίκου Στρατηγού. Μοιάζει να είναι live, δεν είναι όμως, σκηνοθετημένο είναι. Παραγωγός ο Χάρη Κλίν. Και εδώ για πρώτη φορά, εκτός ότι εκδίδεται για πρώτη φορά διπλό άλμπουμ, τουλάχιστον στα άλμπουμ βινιλίου, δίσκος από τον Χάρη Κλίν, αναφέρονται επιτέλους και οι μουσικοί οι οποίοι παίζουν στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Ο Μπάμπης Λασκαράκης στην ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, ο Κώστας Νικολόπουλος στην κλασική κιθάρα, ο Αντώνης Κουλούρης στα τύμπανα και τα κρουστά, ο Τάκης Μαριδάκης επίσης στα κρουστά, ο Γιάννης Θεοδωρής στην τρομπέτα, ο Σπύρος Αλεξανδράτος στο τρομπόνι, ο Γιώργος Ζικογιάννης στον μπάσο, ο Φίλιππος Τσεμπερούλης στο φλάουτο, το κλαρίνο και το σαξόφωνο και ο Νίκος Στρατηγός στο πιάνο και τα synthesizer στα φωνητικά Ηλία Βύση, Καταρίνα Δαμαντίδου, ο Γιάννης Πιλιούρης και ο Στέλιος Γουλιέλμος. Λοιπόν, από εδώ θα ξεκινήσουμε με τα παπάρια.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και στην Ελληνική. Είπαμε βεβαίως ότι η Ελλάδα ανήκει στην Δύση, ανήκει στο ΝΑΤΟ, ανήκει στην ΕΟΚ, ανήκει γενικώς, αλλά μην το παραγαπεί κιόλας, διότι ναι μεν ανήκομε, πριν όμως έχουμε την υποχρέωση να αισθανόμεθα εθνικά υπερήφανοι, να τονίσουμε το αίσθημα της εθνικής ομοψυχίας, ειδικότερα τώρα που διέρχεται κρισίμου στιγμά η χώρα, η οικονομία, ο Ανδρέας και η Μάργαρετ. Δεν έχει εισέτει οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα μας. Εκκρεμεί η προσφυγή μας εις το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Πήγε φαντάρος ο Λαζόπουλος. Η Μουλιουτάκη διαφημίζει οι καφέδες. Να μην βγει κι αυτή έναν καφέ. Επιβάλλεται επομένως που και που η χρήση της ελληνικής γλώσσης και πολύ σωστά ο κύριος Τρίτσης επανέφερε τα αρχαία ελληνικά. Διότι πώς να το κάνουμε, αγαπητέ μου κύριε. Άλλο κύρος έχεις, άμα είπεις εις τον μεσάζοντα λάβατε η μέτερε τα δέοντα προς λήψη πρωτοβουλίας κι άλλο ο τσάκορε μάγκα 800 και κάτι να γαργάρα τη δουλειά. Επομένως πολύ σωστά και ο κύριος Γεώργιος Νταλάρας, ανταποκρινόμενος εις τα σανάγκας των καιρών, τραγούδισε εις άπτες των Ισπανικήν τα πάθη του ελληνικού λαού σε λατινικά τραγούδια όπως «Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις και περασμένες μου αγάπες του καιρού φαντάσματα».

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θεοφάνης Τόμπρας, γνωστός για τηλεφωνικές υποκλοπές, τότε μάθαμε και τα καφάω. Το 1987, η φρενίδιδα του καλοκαιριού του 1987, ακούγε στο Γιώργος Νταλάρας, στην συνεργασία του με τον Άλντι Μέολα και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε είναι πόσες φορές πλατινιένιο. Από εκεί εμπνεύστηκε ο Χαρικλίν όλο αυτό το σκηνικό περί Νάτιν Φάτιν. Ακούσαμε, όπως είπαμε, το Παπάρια και το Τσάκα Τζαπού. Και από την πλευρά παραδό, από την παρακή πλευρά, θα ακούσουμε το παραπάει το πράγμα σε πολύ λίγο και έχουμε να πούμε κι άλλα. Συγγνώμη, το Μάμπο Καφριλέιρο ακούμε, όχι το παραπάει το πράγμα.
4: Σε αυτή τη χώρα του Χαβά, που με πρόεδρο Χαλί, είναι όλα οι άλλα.

0: Λοιπόν, από το δεύτερο βινήλιο, τις πλευρές παρακάτω και παραπέρα, επέλεξα να σας φτιάξω ένα μιξάρισμα από το Περί Ανέμων και Υδάτων που υπάρχει και στους δύο, και στις δύο πλευρές. Μονόλογο στην ουσία, με τον ανάλογο χαβαλέ.
1: Μάλλον ο ιστορικός του μέλλοντος είναι εκείνος που θα μπορέσει να καταλάβει πως τόσο λίγοι άνθρωποι σε μια τόσο μικρή χώρα κατόρθωσαν μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα να κάνουν τόσες πολλές μαλακίες. Μάλιστα. Καλή διασκέδαση λοιπόν. Ειλικρινά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη, γιατί μετά από 3 χρόνια απουσίας μου από τους χώρους των νυχτερινών κέντρων και 5 περίπου χρόνια από την τελευταία παρουσία μου στην Βλάκα, είναι φυσικό, επιστρέφοντας στους χώρους που ξεκίνησα, να τα έχω λίγο χαμένα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και εσείς τα έρχεται. Γιατί εδώ που τα λέμε κυρίες μου και κύριοι, και ποιος δεν τα έχει χαμένα σήμερα? Γιατί με το χάλι που επικρατεί σήμερα, έτσι και δεν τα έχεις χαμένα, ή μαλάκας πρέπει να είσαι ή πασοξής. Τώρα θα μου πείτε, καλά ρε χαρά, εσύ τι είσαι? Εγώ σε το είπα, εγώ τα έχω χαμένα. Τώρα βέβαια αν θέλετε, σώνει και καλά, να διαλέξω μεταξύ μαλάκα και πασοξή, τότε ρε παιδιά, ένα μα την Παναγία, προτιμώ να είμαι μαλάκας. Και μην βγει καμιά κουφάλα και πει ο Χάρης το παίζει τώρα νεοδημοκράτη, γιατί εγώ ήταν μαλάκας, έτσι. Δεν είπα πολύ μαλάκας. Έτοιμοι είσαστε να βάλετε την ετικέτα, ε. Πολύ μαλάκας δεν είναι, το παίζει ελαφρώς μαλάκας, άρα είναι κουκουέ. Εντάξει ρε, κουκουέ ήμουνα, αλλά με διαγράψαν. Και το αστείο είναι ότι η μισή της Επιτροπής Διαγραφών με διαγράψαν ως μαλάκα και η άλλη μισή ως πολύ μαλάκα. Τι να κάνεις δηλαδή, να πεις τώρα παίρνω το καπέλο μου και φεύγω? Και τι έγινε δηλαδή? Και ο Παναγούλιας έφυγε. Ο πρώτος θα είναι δηλαδή ή ο τελευταίος? Εμείς οι Έλληνες μια ζωή φεύγουμε. Και μήπως ξέρουμε γιατί φεύγουμε? Οι Έλληνες φεύγουν, ρε παιδί μου, φεύγουν γενικώς. Φεύγουν όταν παίρνουν γιορτές, φεύγουν όταν τελειώσει το πρόγραμμα, φεύγουν όταν γίνονται σεισμοί, φεύγουν όταν τους πουν καθίστε, φεύγουν μόλις έρθει ο λογαριασμός, φεύγουν μόλις γαμίσουν. Είμαστε, ρε παιδί μου, ένας λαός φευγάτος. Έτσι είναι. Είμαστε ένα λαός που φεύγει προς άγνωστον κατεύθυνση. Ένας λαός που γεννήθηκε να φεύγει, ρε παιδί μου, και μόλις φύγει τον πιάνει η νοσταλγία να γυρίσει. Και μόλις γυρίσει κοιτάει το κεφάλι του στον τοίχο και λέει τι μαλάκας ήμουνα που γύρισα, ε? Και ξαναφεύγει. Ερχόμαστε για να φύγουμε, ρε παιδί μου. Και όταν οι Έλληνες φεύγουν ισοπεδώνουν τα πάντα, από εθνική οδό μέχρι εθνική οικονομία. Βαράνε κλάξον, βαράνε μάντρες, βαράνε αυτοκίνητα, βαράνε σούπερ μάρκετ, βαράνε βαπορέ, βαράει ένα στον άλλο μία. Βαράνε κλάξον, βαράνε μάντρες, βαράνε αυτοκίνητα, βαράνε σούπερ μάρκετ, βαράνε βαπορέ, βαράει ένα

0: αμέσως. Αλλά μας ψήνει ρε παιδί μου, μας ψήνει ο παλιό Μπίπιτ, έτσι δεν είναι? Εμένα ρε παιδί μου. Πού να το πιάσει τον Αντρέα, πιάνει τον Αντρέα. Αυτός αλλάζει θέση πιο γρήγορα και από γυαλοκαθαριστήρα. Αλλά έχει το λέγει ρε παιδί μου, έχει αυτό το γαμημένο το λέγει ρε. Πολύ μπλα μπλα ο άνθρωπος ε. Μιλάμε για πάρα πολύ μπλα μπλα ε. Αυτός ρε παιδιά είναι ικανός να μιλάει 3,5 ολόκληρες ώρες μόνο και μόνο για να αποδείξει την αξία της σιωπής ε. Βέβαια, έτσι. Βρήκε να πούμε ο Αντρέας ακέφαλη τη Νέα Δημοκρατία και την καθάρισε. Γιατί δεν κουνιέται τώρα με τον ψηλό, μπορεί να κουνηθεί. Ω, κάτσε καλά, ε. Μιλάμε ρε παιδιά για πολύ αρχηγό, ε. Περπατάει και τα σέρνει. Καλά, ρε παιδιά, περπατάει και ανοίγει αυλάκι πίσω του, ε. Ρε παιδιά, δεν είναι αρχίδια αυτά, ε. Αυτά είναι σκέτο αλέτρι, ρε παιδί μου. Καλά, ε. Πατάει ρε παιδιά και τρέμει γη, ε. Μιλάει και κλάνει μαλλί ο Αντρέας. Τις προάλλες ξαναμίλησε και από το μαλλί που έκλασε ο Αντρέας ο Κουτσόγιωργας έπλεξε 3 πουλόβερ και ένα κασκόλ μονοκοπανιά. Καλά, ο Μητσοτάκης δεν καταλαβαίνει τίποτα, ε. Ποιο Πασόκρας, ένα μήνα το διαλύσουμε. Το κουκουέ θα το εξαφανίσουμε και όποιον τολμήσει και σηκώσει κεφάλι θα το συντρίψουμε. Και τον ακούω κι εγώ ρε παιδιά και λέω από μέσα μου, κοίτα να δείτε ρε παιδί μου που πήρε φόρα η βαζελίνη και ζητάει μερτικό από το γαμίσι. Εδώ το Τζαμ Καραμανλής έγινε πρωθυπουργός, έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας και απειλεί να γίνει και σωτήρας και δεν μίλησε ποτέ σωστά την ελληνική γλώσσα. Όχι δηλαδή ότι δεν ήξερε γράμματα ο άνθρωπος, αλλά είναι γνωστό ότι άλλα έγραφε ο πρόεδρος και άλλα διάβαζε. Έγραφε ας πούμε τη φράση βάση της επικειμένης και την πρόφερε βάξα πέκαμε. Βέβαια έχει και άλλες πολλές ιδιαιτερότητες η φωνή του πρόεδρου. Πρώτα απ' όλα έχει αυτόν τον ξεψυχισμένο τόνο. Ας πάρουμε να πούμε, ας πάρουμε μια προσφυλή φράση του πρόεδρου, ίσως την πιο προσφυλή του. Δεν έχω συνηθίσει να ομιλώ δια το άτομόν μου. Τώρα ας προσπαθήσουμε να την προφέρουμε με το χαρακτηριστικό τρόπο, το ξεψυχισμένο τρόπο του πρόεδρου. Δεν έχω συνέντες. Δεν έχω συνέντες. Να ομιλώ δια το άτομόν. Αλλά πολύ απλό. Στα λένε Χάρικλι, πώς κάνεις τις μιμήσεις. Μα δεν είναι θέμα χορδών. Είναι θέμα αυτιών, ρε παιδί μου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στην ομιλία του Προέδρου ήταν αυτές οι μεγάλες παύσεις που άφηνε. Γιατί όταν μίλαγε ο Καραμανλής, απευθυνόταν σε όλους τους Έλληνες. Ήταν φυσικό να απευθύνεται και στους κατοίκους του ελληνικού. Και εκεί πέραν τα αεροπλάνα. Φιλιάσε να περάσει το αεροπλάνο. Για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι λέω αργότερα. Μην το βάζουμε και τις παύσεις πάντα.
1: Δεν έχω συνέχεια.
0: Παύση αεροπλάνο.
1: Ναι, ωραία.
0: Παύση αεροπλάνο. Προσγείωση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Προέδρου, της ομιλίας του Προέδρου, ήταν αυτό το πλατάγιασμα στη γλώσσα. Αυτό. Το πλατάγιασμα και η ανάσα. Είναι δηλαδή σαν να πίνει βύσινο που φέρνει στο νοσοκομείο, όχι καλά αραιωμένο και ταγιάζει. Και ταγιάζει. Ας βάλουμε και το στοιχείο αυτό. Πάμε λοιπόν. Πλατάγιασμα, βύσινο.
1: Δεν έχω συνεχίσει.
0: Πάυση αεροπλάνο, βύσινο.
1: Να αμελώ, πάυση αεροπλάνο. Για το άτομο μου, προσγείωση.
0: Τζάμπο ήταν αυτό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ομιλίας του Προέδρου ήταν η περιορισμένη χρήση των φωνήεν. Ο Κώστας χρησιμοποιούσε μόνο 3 φωνήεν. Όπου υπήρχε το φωνήεν Α, το άφηνε Α. Όπου όμως υπήρχε το Ι, έβαζε το Ε. Έτσι η λέξη συνηθίση προφερόταν
1: σενεθέσε.
0: Προσέξτε,
1: σενεθέσε.
0: Καραμαλής όμως ποτέ δεν χρησιμοποιούσε τη διφθόγκο ου. Αντί της διφθόγκου ου χρησιμοποιούσε το όμικρον. Έτσι, δεν έλεγε δηλαδή ποτέ δια το άτομον μου, αλλά δια το άτομον μο. Μο με όμικρον. Ποιο στενό. Ο. Μο. Άτομον μο. Πάμε λοιπόν, τα βάζουμε όλα τα στοιχεία μαζί. Βύσινο.
1: Δεν έχω συνέδες.
0: Παύση αεροπλάνο. Βύσινο.
1: Να ομελώ, παύση αεροπλάνο.
0: Βύσινο.
1: Δια το άτομον μο.
0: Να σε καλά, Καραμαλή. Όπου και να σε. 30 χρόνια σε έχω ξεσκίσει και μια φορά στο δικαστήριο δεν με έστειλε. Εντάξει, να λέμε και του τραβού το δίκαιο. 30 χρόνια με τον Καραμαλή πρωθυπουργό και το μόνο που μας απασχολούσε για το άτομο το ήταν η γλώσσα του. Ενώ τώρα με τον Ανδρέα μας απασχολεί
1: και το καβλέτο.

Λοιπόν, αυτή ήταν και η αναφορά μας στο Νάτιν Φάτιν. Είμαστε γύρω στα 20 λεπτάκια πριν από 20 λεπτάκια μετά, συγγνώμη, τις 4, πάντα στο Sport FM και τους 94,6. Αφιέρωμα στο Χάρη Κλίν, μέρος δεύτερο με τον Παναγιώτη Ρίλο, στην επιλογή και την παρουσίαση. Πάμε 2 χρόνια αργότερα. Είναι πλέον 1989. Έχει ξεσπάσει το σκάνδαλο Κοσκοτά. Τα Pampers και οι βαλίτσες με τα 5.000. Τριπλός δίσκος αυτή τη φορά για τον Χάρη Κλίν, σε στίχους δικούς του και του και κείμενα και του Γιάννη Κακουλίδη. Ο Νίκος Στρατηγός έχει γράψει τη μουσική, έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις και τη διεύθυνση ορχήστρας, η οποία αποτελείται από τους Γιώργος Ζικογιάννης στον μπάσο, Μπάμπη Λασκαράκη στις κιθάρες, Νίκος Στρατηγός στα πιάνο, keyboards και τον προγραμματισμό. Τα κρουστά και τα drums ο Αντώνης Κουλούρης. Ο Βασίλης Αλέας έχει κάνει κλαρίνο και θα τα ακούσουμε. Το μπουζούκι ο Δημήτρης Μαριόλας και το κλαρινέτο και το φλάουτο ο Θανάσης Αραπίδης. Θανάση, κοίταξε να δεις πως έχει χειροκροτάει αυθορμήτως στο κοινό. Λοιπόν, ο πρώτος δίσκος, όλο το άλμπουμ, ξεκινούσε με το ακόλουθο.

0: συγγνώμη με τον προοπτικό δεσμό
1: και ο Σαββατό Παπαδρόπουλο.
0: Περνάει τώρα στην
1: Αθήνα.
0: Πολύ καλό να γνωρίσουμε τον αγαπημένο
2: Και αν δεν μπορείτε να κάνετε τον Πρωθυπουργό, βάλτε κάποιον άλλο να κάνει τον Πρωθυπουργό, διότι εδώ δεν ήρθαμε.
3: Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο μπορτιάλο.
4: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, τι πράγματα είναι αυτά? Δίσκος είναι το να ακούνε και μικρά παιδιά.
3: Έτσι, Χαρούλη, το να ακούνε καλά. Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο κολοχανίο.
4: Μα για το όνομα του Θεού, κύριε Πρόεδρε, εσείς δεν μιλάγατε έτσι? Κολοχανίο τον μπουρδέλο δεν κάνει. Είπαμε, κύριε Πρόεδρε, μας ακούνε και μικρά παιδιά.
3: Δεν μίλαγα έτσι, ε. Καλά, Χαρούλη. Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο...
4: Κύριε Πρόεδρε, μην ξεχνάτε ότι μας ακούνε πάντα και μικρά παιδιά.
3: Παρθεναγωγείο.
4: Δεν είπαμε και έτσι, κύριε Πρόεδρε. Όχι και παρθεναγωγείο το κολοχανίο. Θα μας πάρουνε με τις πέτρες. Κάτι αιχμηρό βέβαια, κύριε Πρόεδρε, αλλά εντός των ορίων της πραγματικότητος.
3: Έτσι, ε. Καλά, ρε Χαρούλη. Ό,τι πες. Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο φρενοκομείο.
4: Μπράβο, κύριε Πρόεδρε. Τώρα μάλιστα. Αυτό είναι τουλάχιστον ευπρεπές.
3: Δε με λες, ρε Χαρούλη, ποιο είναι ευπρεπές? Το μπορτέλο ή το κολοχανίο?
5: Λοιπόν, 1989, όπως είπα, δεν είπα καν τον τίτλο του άλμπουμ, ραντεβού με την εισαγγελία. Στο εξώφυλλο, παραλλάσσοντας την πρώτη σελίδα του περιοδικού Times που είχε τον Κοσκοτά πίσω από τα κάγκελα της φυλακής και τον Ανδρέα Παπανδρέου σε μικρή φωτογραφία, αυτή τη φορά βρίσκεται ο Χάρη Κλίν και δείχνει τον Ανδρέα Παπανδρέου με τον Μένιο Κουτσόγιωργα σε μια φωτογραφία από τα έδρανα της Βουλής. Λοιπόν, από την πρώτη πλευρά, την κλέφτικη, ήταν το απέραντο φρονοκομείο και λίγο παρακάτω υπήρχε το μεταξύ προέδρων.
6: Λέγεται.
3: Έλα, Ανδρέα.
6: Μάλιστα. Ποιος είναι?
3: Έλα, ρε μαλάκα, εγώ είμαι. Τι ποιος είναι?
6: Α, κύριε Πρόεδρε.
3: Πώς με κατάλαβες, ρε?
6: Πού οφείλεται το τηλεφώνημά σας μετά από τόσα χρόνια, κύριε Πρόεδρε? Συμβαίνει τίποτα?
3: Δεν με λες, ρε Ανδρέα.
6: Μάλιστα.
3: Λαχανιασμένος φαίνεσαι. Μπας και σε έκοψε από τίποτα?
6: Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείτε?
3: Δεν με λες, ρε Ανδρέα.
6: Μάλιστα.
3: Στο δωμάτιο τώρα μόνος είσαι?
6: Μόνος, κύριε Πρόεδρε. Ασφαλώς.
3: Και δεν με λες, ρε Ανδρέα.
6: Μάλιστα.
3: Τώρα που με μιλάς κάθεσαι?
6: Όχι, κύριε Πρόεδρε, εξαπλωμένος είμαι.
3: Και δεν με λες, ρε Ανδρέα.
6: Μάλιστα.
3: Πού είσαι εξαπλωμένος?
6: Στο κρεβάτι, κύριε Πρόεδρε, στο κρεβάτι. Πού να ήμουνα?
3: Και δεν με λες, ρε Ανδρέα.
6: Μάλιστα.
3: Στο κρεβάτι είσαι μόνος?
6: Μα σας είπα, κύριε Πρόεδρε, μόνος.
3: Έτσι, ε. Και δεν με λες, ρε Ανδρέα.
6: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
3: Πού βόσκε?
6: Η Μιμή, κύριε Πρόεδρε, είναι στο δωμάτιό της.
3: Και τι κάνει, ρε Ανδρέα?
6: Έχει ξαπλώσει, κύριε Πρόεδρε.
3: Και δεν με λες, ρε Ανδρέα, πού έχει ξαπλώσει?
6: Μα στο κρεβάτι της, κύριε Πρόεδρε.
3: Μόνη της, ρε Ανδρέα, μόνη της?
6: Ασφαλώς, κύριε Πρόεδρε, μόνη της. Εξάλλου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας άλλος στο σπίτι.
3: Και δεν με λες, ρε Ανδρέα.
6: Μάλιστα.
3: Δηλαδή είστε μόνοι σας?
6: Το είπαμε, κύριε Πρόεδρε, μόνοι μας.
3: Ξαπλωμένη, ρε άντρα, ξαπλωμένη.
6: Μάλιστα, κύριε πρόεδρε, ξαπλωμένη.
3: Σε ξεχωριστά κρεβάτια, ρε άντρα.
6: Το πάμε αυτό, κύριε πρόεδρε, το πάμε.
3: Λοιπόν, ρε Ανδρέα, να σε πω κάτι.
6: Βεβαίως, κύριε πρόεδρε.
3: Ρε εσύ.
6: Μάλιστα.
3: Καλά το έλεγα εγώ ότι μαλακίες με λέγανε. Τζάμπα να σου βγήκε το όνομα του γαμιά. Σε ξεχωριστά κρεβάτια μπορώ κι εγώ, ρε μαλάκα.
6: Θέλετε τίποτα άλλο, κύριε πρόεδρε?
3: Τι να θέλω, ρε Ανδρέα. Δεν θέλω άλλο τίποτα. Καληνύχτα. Και σκεπάσου για να μην κρυώσεις,
5: Στην δεύτερη πλευρά, η οποία ονομάζεται Αμαρτωλή, υπάρχει η συνάντηση.
6: Κοσκοτάς, κάτι μου λέει αυτό το όνομα. Μήπως υπηρετήσαμε μαζί στο στρατό?
7: Μα από ό,τι ξέρω εσείς δεν έχετε υπηρετήσει, κυρία πρόεδρε.
6: Α, ναι, το ξέχασα. Τότε θα πρέπει να είμαστε μαζί εξορία στη Μακρόνησο.
7: Μα αν θυμάμαι καλά, δεν έχετε πάει ποτέ εξορία, κύριε πρόεδρε.
6: Α, ναι, το ξέχασα κι αυτό. Μήπως τότε, στην περίοδο της Χούντας, ήμασταν μαζί στη Γιάρο?
7: Μάλλον όχι. Γιατί η μοναδική φορά που επισκεφτήκατε τη Γιάρο ήταν πρόπερση που πήγατε εκεί για ψάρεμα, κύριε πρόεδρε.
6: Κοίτα να δεις που το ξέχασα κι αυτό. Δεν μου λες.
7: Μάλιστα, κύριε.
6: Λες να συναντηθήκαμε με αυτόν τον κύριο
7: Κοσκοτά, κύριε πρόεδρε.
6: Τέλος πάντων, τα ονόματα δεν έχουν σημασία. Λες λοιπόν να συναντηθήκαμε με αυτόν, πως τον είπες, στο σπίτι του Μένιου?
7: Αυτό που λέτε είναι τελείως απίθανο, κύριε πρόεδρε. Εξάλλου ο κύριος Μένιος κατέθεσε νόρκος ότι ουδέποτε συναντήθηκε με τον Κοσκοτά.
6: Α, ναι, το ξέχασα. Λες να τον συνάντησα σε καμιά τράπεζα?
7: Αποκλείεται, κύριε πρόεδρε. Από ό,τι ξέρω, εσείς δεν έχετε παρέδωση με ελληνικές τράπεζες, μόνο με ξένες.
6: Α, ναι, το ξέχασα. Δεν συναντηθήκαμε δηλαδή ούτε εκεί?
7: Μάλλον όχι.
6: Σε κανένα γήπεδο, κανένα θέατρο, στη Λαϊκή μήπως λες να συναντηθήκαμε?
7: Μάλλον όχι, κύριε πρόεδρε.
6: Τότε θα συναντήθηκαν δύο άλλοι. Τι να πω,

0: λατωμένο. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι οι περισσότεροι όσο ακούτε κάποια κομμάτια σίγουρα τραγουδάτε και τη συνέχεια αυτών, πριν σας κόψω εγώ λίγο απότομα. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνάντηση και ένα μικρό πέρασμα μέσα από το τραγούδι «Βαρέθηκα να τραγουδώ» που ξεκίναγε την δεύτερη πλευρά, την αμαρτωλή όπως είπαμε. Κάποιος εδώ σημειώνει πολύ σωστά ότι ο Ρουμπάτης που ακούγαμε στον Νάτιν Φάτιν τότε ήταν κυβερνητικός απρόσωπος της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, τώρα είναι διοικητής της ΕΙΠ, βεβαίως. Όλοι βρίσκουν τη θέση τους σε αυτή τη χώρα. Και πάμε να ακούσουμε τη νυχτερινή πτήση για Ρουμπά.
1: Τι παρακαλώ, είναι η πρώτη και τελευταία αναγγελία της Aloha Airlines για την νυχτερινή τσάρτερ πτήση της με προορισμό την Αρούμπα. Παρακαλούνται οι κύριοι επιβάτες να επιβαστούν αμέσως στο αεροσκάφος, γιατί όπου να είναι καταφθάνει ο εισαγγελέας.
2: Άντε ρε Μένιο, κουνήσου γαμώ την πουτάνα μου, δεν άκουσες, όπου να είναι καταφθάνει είπε. Εντάξει ρε πρόεδρε, πώς κάνεις έτσι. Θα φύγουμε για Ρούμπα χωρίς τη Μιμή.
3: Ποια Μιμή ρε Μένιο, η Μιμή είναι μέσα.
2: Σοβαρά πρόεδρε, πότε την πιάσανε?
3: Όχι ρε μαλάκα, στο αεροπλάνο είναι μέσα. Ετοιμάζει τους καφέδες και τα σάντουιτς, πάμε ρε.
4: Θα πω τραγούδια αλαλού.
0: Λοιπόν, αυτή και η νυχτερινή πτήση για Ρούμπα.
5: Ολέ, ολέ, και τσίγαμπου.
0: Είχα αμφιβολίες αν θα έβαζα το επόμενο, αλλά ήταν σχεδόν αδύνατο να μην ακούσουμε ένα από τα κομμάτια που έστησε πάνω σε δημοτικές φόρμες ο Χάρη Κλίν, και αυτό είναι το τραγούδι του χονδρού αδερφού.

0: Γιώργο με τους 9 οδηγούς και τις πολλές βαλίτσες, τις τσάντες τις δερμάτινες, τις παραγεμισμένες, στα σκοτεινά τις γέμιζες, στα φέγγα τις αδειάζεις, στα στρίκες τον αυγερινό τις έδινες ρεγάλο. Τα υπουργοί δεν θέλουνε, αλλά ο Μένιος θέλει.
1: Σύντροφοι, ας τις πάρουμε τις έρμες τις βαλίτσες.

χρόνια δίσεκτα, χρόνια καταραμένα, ξαναπλακώνει δεξιά και θα βρεθούμε αρέστη.

μέσα στον Οκτώβριο ο Χαλικιάς πλακώνει και χάνει η μάνα το παιδί, ο Κοσκοτάς την Κρήτης, ο Σαλιαρέλης έχασε Κοτζάμ αεροπλάνο και ο Παπανδρέου έχασε τα αυγά

0: Εφημερίδες γράφουνε, αλλά η ΕΡΤ δεν λέει. Και μόνο η Μαυριανή κάνει το μαύρο άσπρο.
1: Μην άκουσες, Ανδρέα μου, τι γράφουν οι φυλάδες.
2: Φυλάδες είναι κι ας γράφουνε, οχτάστηλα κι ας λένε, αλλά εσύ καλού κακού ετοίμαζε βαλίτσες.
0: Και ένα πρωί, μαύρο πρωί, ξυπνάει κι είναι μόνος. Τυράει δεξά, τυράει ζερβά, κανέναν δε χρικάει.
2: Μιμή μου, πού είναι οι υπουργοί, πού είναι οι βουλευτές μας?
1: Πήραν τα όρη, τα βουνά, πήραν το νοματιό τους. Μισοί επήγαν φυλακή, άλλοι μισοί στα ξένα. Κι έμεινε μόνο ο Χαλκιάς με τον επίτροπό του.
0: Ο Σιδερένιος τ' άκουσε και βαριαναστενάζει, κι απ' το βαριαναστέναγμα φωνή μεγάλη βγάζει.
2: Πάμε μιμή να φύγουμε, μας στήσανε παγίδα. Κρίμα στα τρία bypass, κρίμα και στη Βαλβίδα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έτσι μοιρωθήκατε και μπόλικο Βασίλη Σαλέα στο τραγούδι του Χονδρού Αδερφού. Από τον δεύτερο δίσκο, τον ραδιοφωνικό, η πρώτη πλευρά ονομαζόταν Ελεύθερη, η δεύτερη Πολιορκημένη. Από την πρώτη θα ακούσουμε ένα κομμάτι και αυτή είναι η Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή με τον Χαράλαμπο Τραμπάκουλα βεβαίως.
4: Εγώ ως γνωστόν βοσκάω τα πρόβατα εδώ επαρπέρα και εκ πρώτης όψης δεν ξέρω καθόλου τον άνθρωπο. Μου είναι εντελώς αδιανόητος. Δεν έχω τίποτα μαζί του, ούτε που τον ξέρω, ούτε που τον είδα. Πού να τον ξέρω. Αεροστεγός.
5: Μα στη λίστα του Επιτρόπου υπάρχει το όνομά σας.
4: Ποια λίστα?
5: Μα ελάτε σας παρακαλώ, μην κάνετε τον ανίδεο. Εδώ έχει βγει αξιότοπο, τα νέα σας έχουν πρώτη σελίδα, ορίστε. Χάρη Χλιέν, Γιάννης Καπουλιέδε, Τζίμις ο Τίγρης, Φτερό, ο Μερβριώνης, Μπαρμπαμιτούσης, Θεία Λένα και από κάτω το όνομά σας, ορίστε, Χαράλαμπος Τραμπάκουλας.
4: Σε χαίρο πολύ.
5: Γιατί χαίρο πολύ, αρνείστε δηλαδή ότι γνωρίζατε τον Γιώργο Κοσκοτά και είχατε συναλλαγές μαζί του τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία αποδεδειγμένα έχετε και προσωπικό λογαριασμό στην Τράπεζα Κρήτης?
4: Μάλιστα, έχουμε τέτοιο πράγμα.
5: Ώστε δεν του αρνείστε?
4: Όχι, γιατί να τρανηθούμε. Σάμα τι, τα κλέψαμε τα λεφτά. Το τυρί και τα κουά δόκαμε και δεν πήραμε ούτε και τα λεφτά μας.
5: Μια στιγμή, κυρία Τραμπάκουλα, ποιο τυρί και ποια αυγά, τι σχέση έχουν αυτά με την Τράπεζα Κρήτης?
4: Πώς δεν έχουν? Έχουν. Στην Τράπεζα Κρήτης μου είπα να πάω το τρέχει τα και στην Τράπεζα Κρήτης τα πήγα.
5: Ωραία λοιπόν, και τι έγινε?
4: Τι να γίνει, ρε παιδί μου, τίποτα δεν έγινε. Πήγα εκεί και υπετείνωση είναι, ρε παιδιά, το τρέχει και τα βγά και με στείλανε αυτοπροσώπωσα πάνω στον τέταρτο όροφο πήγα.
5: Πολύ ωραία, και εκεί συναντήσατε τον Κοσκοτά.
4: Ποιο Κοσκοτά, ρε παιδί μου, πρέξετε. Είναι 98 μέρες γι' αυτό να μου λέτε συνέχεια. Εγώ σας είπα, ούτε που τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου, ούτε που τον ξέρω, ούτε που θέλω να τον ξαναδώ.
5: Τέλος πάντων, εκεί στον τέταρτο όροφο, ποιον συναντήσατε?
4: Δεν συναντήσαμε κανένα, ρε παιδί μου. Ήρθε εκεί έναν χοντρό, του έδωκα το τυρί και τα αυγά. Πολύ καλός άνθρωπος ήταν. Το χαμόγελο στα χείλη ήταν. Ήταν και άλλοι εκεί και μιλάει χοντρός. Περίμενα λεφτά να σφέρω τα λεφτά σου. Αυτό ήταν όλο.
5: Μια στιγμή, είπατε ότι ήταν κι άλλοι στον τέταρτο όροφο.
4: Μάλιστα, είπαμε.
5: Πόσοι ήταν αυτοί στον τέταρτο όροφο?
4: Ήταν, παιδί μου, ήταν. Δεν μπορώ να το πω αυτό με τα βεβαιό του, αλλά ήταν. Καμπός ήταν.
5: Μπράβο, και τι κάνανε?
4: Τίποτα δεν κάνανε. Ήταν εκεί και είχαν κάτι βαλίτσες ανοιχτές και βάζαν μέσα κάτι δεσμίδες με το χέρι και ξεχυμίζαν τις βαλίτσες. Βάζαν μπατούρα, παιδί μου. Είχαν και μια κούτα. Και τα βάζουν μέσα, τώρα πάνω στα άλλα τα βάζουν έτσι. Τα πατικώνουν, ρε παιδί μου, και ήταν πάρα πολύ απασχολημένοι άνθρωποι. Είχαν πολλή δουλειά, ήταν πολύ απασχολημένοι.
5: Αυτοί που βάζαν τις δεσμίδες, τις βαλίτσες, μήπως γνωρίζετε αν ήταν πολιτικά πρόσωπα?
4: Όχι, όχι, πολιτικά πρόσωπα δεν ήταν. Μαλάκες πρέπει να ήταν οι άνθρωποι. Γιατί το είπε και ο Χοντρός.
5: Μάλιστα, τι είπε ο Χοντρός?
4: Είπε, ρε παιδί μου, είπε και σε έναν άλλον που κουβάναγε κάτι δεσμίδες, άιτε να τελειώνουμε με τους μαλάκες γιατί έχουμε και προπόνηση. Αυτά είπε ο Χοντρός.
5: Μάλιστα, εσείς γνωρίζατε κανέναν?
4: Πώς. Κάνα δυο, τρεις και τέσσερις. Δεν θυμάμαι πολύ καλά. Γνώριζα, μερικούς γνώριζα.
5: Και δεν ήταν, είπατε, πολιτικά πρόσωπα,
4: Όχι. Πολιτικά δεν ήταν. Ο Κουτσόκερκας ήταν, ο Πέτσος ήταν, ήταν και μερικοί άλλοι, αλλά δεν τους θυμάμαι. Εκ προημίου, και στρέφει ο Παπανδρέου.
5: Ποιος Παπανδρέου, ο Ανδρέας?
4: Όχι, ο Ανδρέας, ο Γιωργάκης ήταν, ο μικρός, ο Πηδίας.
5: Και τι έκανε?
4: Αυτός δεν έκανε τίποτα. Είπε μοναχά, παιδιά, κατεβαίνω να ανοίξω το πορπαγάζο και σας περιμένω στο αυτοκίνητο.
5: Ναι, και μετά τι έγινε?
4: Τι έγινε, παιδί μου, τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε. Μετά κλείσαν τις βαλίζες οι άνθρωποι και τις πήραν και φύγανε. Τι να κάνουμε? Τους περίμενα από κάτω ο Γιωργάκης. Πήγανε μαζί. Πήγανε όλοι κάτω να το συναντήσουν.
5: Μάλιστα, και εσείς φύγατε μετά?
4: Όχι ρε παιδί μου, εγώ δεν έφυγα. Γιατί να φύγω εγώ? Εγώ πήγα στο χοντρό και του είπα να μου δώσει τα λεφτά για το τρία και τα αυγά. 3.500 ήταν αυτά, να τα βγω και να φύγω.
5: Τα και σας τα έδωσε?
4: Όχι ρε παιδί μου, δεν μου τα έδωσε. Πού να μου τα έδωσε? Μου τα πήραν οι αυτοί υπόστηδες μέχρι φράγκο και στρεμή είπε να σε ανοίξω άμα θες ένα λογαριασμό στην τράπεζα και να περάσει να τα πάρει όποτε θέλει τα λεφτά σου, δικά σου.
5: Μπράβο, και εσείς πότε τα πειράτε?
4: Εγώ δεν τα πήρα ακόμα. Πήγα την άλλη μέρα στην τράπεζα και τα ζήτησα και δεν μου τα δώκανε και πήγα εκεί που ήταν ο χοντρός. Και ήταν και ένας άλλος στη θέση του. Εγώ είμαι ο υπότροπος, μου λέει. Και δεν μπορείτε να τα πάρετε τα λεφτά διότι είναι προϊόν εγκλήματος. Προϊόν είναι και εγώ. Τι λες ρε χαμήνα, του λέω. Κατέβανε τα 3.500, μην γίνει χαμός εδώ πέρα. Ή με δίνεις τα 3.500 ή φέρε πίσω το τυρί και τα αυγά.
5: Και μάλιστα και μετά τι έγινε?
4: Τι να γίνει, ρε παιδί μου, τίποτα δεν έγινε. Αυτός μου είπε, ο επίτροπος, το τυρί και τα αυγά δεν τα έχουμε εμείς. Ψάξαμε όλα τα χρήματα και δεν υπάρχει τίποτα. Και άμα θέλεις να πάρεις τα λεφτά σου, να πας να τα πάρεις από την Παλίνη και στη γραμμή να πας.
5: Και εσείς πήγατε, ε?
4: Τι θα έκανα, δεν θα πήγαινα? Θα άφηνα το χοντρό να με φάει τα 3.500?
5: Και εκεί που πήγατε, τον είδατε τον Κοσκοτά, ε?
4: Για ποιο Κοσκοτά, ρε παιδί μου, γιατί μου ρωτάς γι' αυτό να συνέχει, γιατί δουλειά έχω εγώ με τον Κοσκοτά? Εγώ πήγα να πάρω τα 3.500 από το χοντρό.
5: Εν πάση περιπτώσει, τα πήρατε τα λεφτά?
4: Όχι, πού να τα πάρω τα λεφτά? Όταν έφτασα εγώ εκεί στην Μαλίνη, ο χοντρός έφευγε.
5: Έφευγε? Πώς έφευγε?
4: Τι πώς έφευγε? Έφευγε, ρε παιδί μου. Το βάσταγαν οι τρεις και τον έβαζαν στο πορπακάσο του αυτοκίνητο μέσα.
5: Ποιοι ήταν αυτοί οι τρεις?
4: Οι τρεις, ρε παιδί μου, οι τρεις. Ο Κουτσόγερκας, ο Πέτσος και ο Παπανδρέου αυτοί.
5: Ποιος Παπανδρέου? Ο Γιωργάκης?
4: Όχι. Ο άλλος, ο κανονικός, ο Ανδρέας, ρε παιδί μου. Το βάλανε στο πορμπαγκάζ και μετά μπήκαν και αυτοί μέσα στο αυτοκίνητο και φύγανε. Και ήταν και η μιμή μαζί τους και τσάδανε τις ζώνες ασφαλείας για να μην πέσουν. Και έτρωχαν όλο τα χώσμα. Με λυγκιώθη τα χέρια του.
5: Μάλιστα, και εσείς τι κάνατε?
4: Εγώ τι να κάνω, παιδί μου, έτρεχα κι εγώ πίσω από το αυτοκίνητο και φώνασα.
5: Και τι φωνάζατε?
4: Φώνασα, παιδί μου, φέρτε πίσω του τα 3.500 ρελοπουδίτες, φώνασα. Και μετά χάθηκε το αυτοκίνητο και ούτε από το ματαίδα του χοντρού, ούτε τους άλλους τους ματαίδα έκτοτες είναι χαμένοι, είναι εξαφανισμένοι. Δεν ξέρω. Ως διαμαγείας εξαφανίστηκε.
5: Καλός.
4: Τι καλός, να χάσεις εσύ τα 3.500 να σε πω εγώ είσαι καλός.
5: Τέλος πάντων, τελειώνοντας, μήπως έχετε τίποτα άλλο να δηλώσετε?
4: Τι να δηλώσουμε, τίποτα δεν έχουμε να δηλώσουμε. 3.500 είχαμε και μας τα πήραν και φύγαμε. Στο λαιμό να τις κάτσουμε και στους γιατρούς να τα φάνε. Ασπιρίνες να τα πάρουν. Εγώ πάντως τον χοντρό πολύ το συμπάθησα. Συμπαθητικός ήταν. Και ας με έφαγε και τα 3.500. Συμπαθητικός ήταν. Το χοντρό να του πείτε και χαιρετίσματα.
3: Που φυλακίστηκε νομίζω ο Κοσκοτάς πια μετά από πολλά χρόνια στη φυλακή. Λοιπόν, αυτό ήταν το κομμάτι μας από τον δεύτερο δίσκο, το ραδιοφωνικό, και θα πάμε στον τρίτο, ο προεκλογικός, προ 18 και μετά 18 Ιούνιου, οι δύο πλευρές του δίσκου. Έχω κάνει έτσι ένα μικρό μιξάκι και πάλι από τους δύο υπερπίστεως και πατρίδος λόγους που περιέχει.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το θερμό και εγκάρδιο χειροκρότημά σας. Σας αξίζω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή κάλπη. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν διαφορετική ευχή, γιατί ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Σε λίγο καιρό έρχονται οι εκλογές. Θα στηθούν οι κάλπες στα εκλογικά τμήματα, θα στηθούν οι φαντάροι έξω από τα εκλογικά τμήματα με το όπλο παραπόδας Θα στηθούμε εμείς με τις ώρες μπροστά στις κάλπες για να ψηφίσουμε. Μετά θα στηθούμε όλη τη νύχτα μπροστά στην τηλεόραση για να μάθουμε τα αποτελέσματα. Και την άλλη μέρα το πρωί, ασχέτως αποτελέσματος, θα στηθούμε μπροστά στον καθρέφτη. Πάρτα μαλάκα θα λέμε. Την έκανες πάλι τη μαλακία σου. Και την επομένη κιόλας των εκλογών θα κατέβουμε σύσσωμοι σε απεργίες, σε πορείες και σε άλλες δυναμικές κινητοποιήσεις, γιατί λέει η κυβέρνηση έπαψε πλέον να εκφράζει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Βρε δε γαμιόμαστε, λέω εγώ. Ειλικρινά, ρε παιδιά, δεν μπόρεσα ακόμα να καταλάβω τι τις θέλουμε τις εκλογές, ε. Δεν κάνουμε καλύτερα καμιά φασολάδα για να ησυχάσουμε? Γιατί εδώ που τα λέμε, ρε παιδιά, το μόνο πράγμα που εμείς οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε καλά είναι καμιά φασολάδα, κανένα παστίτσιο, κανένα μελομακάρουνο. Και διεθνώς δηλαδή γνωστοί για το μουσακά μας είμαστε. Ποιος φούστης ξέρει το Μητσοτάκι? The famous Greek μουζάκα λέμε. Δεν είπε κανείς the famous Greek Μητσοτάκης? Μπορεί βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης να μην είναι τόσο famous όσο ο μουσακάς. Αλλά έχουμε, ρε παιδιά, και έναν famous στην Ελλάδα. Και γαμώ τους famous. The famous Greek Λεβέντης. Καλά, ρε παιδιά, αυτός δεν είναι πρωθυπουργός, ε. Αυτός είναι σκέτη χύτρα ταχύτητος, ρε παιδί μου. Και σιδερένιος είναι ο Μπούστης και βαλβίδα έχει. Μια στιγμή παρακαλώ. Γιατί δεν συμμετέχετε εσείς, αγαπητέ μου, ε? Σας παρακολουθώ από την αρχή του προγράμματος, ε. Είστε διαρκώς βλοσιρός και δείχνετε να ενοχλείστε. Τι έγινε, ρε φιλαράκο, δηλαδή τι είπαμε και παρεξηγήθηκες? Ή μάλλον τι δεν είπαμε? Μπας ρε πούστη και δεν είπαμε γαμίκο τον Ανδρέα και κατέβηκα σε απεργία τα προφυλακτικά? Πλακή θα κάνουμε, ρε φιλαράκο, γιατί δεν συμμετέχεις? Αλλά πού να του μιλήσω, ρε παιδιά, δεν βλέπετε? Αυτός δεν πρέπει να είναι απλός πασοτζής. Αυτός, ρε παιδιά, πρέπει να είναι κομματόσκυλο. Προσέξτε το, ρε παιδιά, προσέξτε το, ε. Έχει την κορμοστασιά του Τσοχατζόπου, το μουσί του Γεννηματά, το απλανές βλέμμα του Χαραλαμπόπουλου, εκείνο, ρε παιδιά, που κοιτάει προς όλες τις κατευθύνσεις, το τσουλούθι του Τσοβόλα, το ταϊλίκι του Κουτσόγιωργα και... Κλείστε τα πόδια σου, ρε Γούστη, μη φανεί και το πιπί της Μελίνας. Έτσι είναι, ρε παιδί μου, ένας μυστήριος, είναι βιτσιόζος. Πώς να το κάνουμε, πού να το πιάσει τον Έλληνα? Πιάνεται ο Έλληνας, δεν πιάνεται? Κάνει ο Πούστης 11 χιλιόμετρα τζόκινγκ την ημέρα και μετά 50 σανσέρ για να ανέβει στον πρώτο όροφο. Καλή ο Πούστης για γεύμα τους φίλους του στο σπιτάκι του, ε. 850 τετραγωνικά το σπιτάκι, ρε. Φτώχεια καταραμένη, ρε παιδί μου, στο γεύμα. Πω, το κρασί παλιό, το χαβιάρι μαύρο, το τυρί μου χλιασμένο, ο αστακός ψόφιος, φτώχεια καταραμένη και το γονέο, ρε παιδί μου. Και με το που ανάβουν οι πούστιδες τα πουρα τους και πίνουν το κορμουαζιέ τους, αρχίζουν τη συζήτηση για τις κρίσιμες στιγμές που διέρχεται η ελληνική οικονομία. Θα πεινάσουμε, ρε Πούστη. Σε άσχημα χρόνια πέσαμε, ρε παιδί μου. Εδώ πέρα ξεπιάσε άλλα 8 κεφαλάκια. Ανάποδος, ρε παιδί μου, Έλληνας, ανάποδος, ρε παιδί μου. Ξοδεύει ο Πούστης ένα κουβά χιλιάρκα για να φτιάξει καρά στο σπίτι του και μόλις το τελειώσει, παρκάρει το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο. Από αρχαιοτάτων χρόνων ανάποδος ο Έλληνας. Από Αδάμ και Εύα, γιατί και αυτοί οι Έλληνες πρέπει να ήταν. Σπίτι να μείνουν δεν είχαν. Κυκλοφορούσανε γυμνοί. Τη βγάζανε με ένα μήλο και τα μαλακισμένα είχαν την εντύπωση ότι ζούσαν στον παράδεισο. Και αυτή η ιστορία, ρε παιδί μου, με τη Δήμητρα απέδειξε, αν μη τι άλλο, πόσο πούστιδες είμαστε εμείς οι Έλληνες, ρε παιδί μου. Πήγαμε στα καλά καθούμενα να του χαλάσουμε του ανθρώπου το σπίτι, ρε παιδί μου. Και ευτυχώς δηλαδή που δεν είχε Ελληνίδα γυναίκα, ε. Γιατί αν είχε Ελληνίδα γυναίκα, τι θέλεις, μωριτσούλα, με τον άντρα μου?
7: Τι φταίω εγώ, μωρή καριόλα, αν εσύ δεν μπορεί να τον κρατήσεις. Μανόγαλο, μωρή, τον πότισες, αλλά τα μάτια που του κάνεις να γυρίσουν πάνω σου. Τέτοια πράγματα, καρφίτσες, μαλλιά, πάνω στα δουλειά μας. Κατηρίστηκα πράγματα, ρε παιδί. Μαργαρίτα όμως, κυρία, πήγαν κάτι καλοθελητές και της είπαν πρόσεχε, κυρία Μαργαρίτα, γιατί ο Ανδρέας τρέχει πίσω από κοριτσάκια. Και λοιπόν, ας τρέχει τους αποστόμους αυτή. Και τα σκυλιά τρέχουν πίσω από τα αυτοκίνητα. Όταν τα φτάσουν όμως, μπορούν να τα καβαλήσουν. Βέβαια, το ίδιο βράδυ στον Ανδρέα, αλλιώς του τα είπε. Ξέρω, ρε, του λέω ότι με απατάς. Ξέρω πότε και πού με απατάς. Ξέρω και με ποιαν με απατάς. Αυτό όμως που δεν ξέρω ακόμα, ρε πούστη, είναι πώς και με τι με απατάς. Γελάνε, ρε, γελάνε οι γυναίκες από κάτω. Ακούσανε για άντρες που απαντάνε τις γυναίκες τους και γελάνε, ρε. Λες κι αυτές είναι Παναγίες και εμείς είμαστε τα μαύρα πρόβατα. Ρε παιδιά, θα σας πω κάτι και δεν το πιστέψετε. Προχτές, ρε παιδιά, διάβασα στις εφημερίδες μια στατιστική και ανατρίχιασε. Εγκυρότατη στατιστική. Το 60% λέει η στατιστική των παντρεμένων γυναικών στην Ελλάδα έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις. Μάλιστα, κύριε. Το 60%. Αλλά αυτό εμένα δεν μου λέει τίποτα. Τι να το κάνω εγώ το 60% και μαλακίες. Εγώ θέλω ονόματα. Ονόματα, ρε παιδί μου. Θέλω το ονόματα, διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνου, ρε παιδί μου. Τι να το κάνω εγώ το 60%. Ποιος το γαμεί το 60%, ρε παιδί μου.
3: Λοιπόν, αυτό ήταν, αυτή ήταν η αναφορά μας, μεγάλη αναφορά στο ραντεβού με την εισαγγελία, αλλά νομίζω ότι είναι η κορύφωση του Χάρη Κλίν πλέον εδώ. Μετά αρχίζει και πέφτει κατά με ποιοτικά έστω. 1989, είπαμε 18 Ιούνιου, ήταν η μέρα των εκλογών, όταν και έπεσε το Πασόκ από την εξουσία μετά από 2 τετραετίες διακυβέρνησης, για να περάσουμε πια στο 1990. Για να έρθει η αποκάλυψη του Χάρη Κλίν, επιστρέφουμε σε μονό άλμπουμ και έχουμε και αλλαγή πλέον στις συνθέσεις. Παραγωγός παραμένει ο Χάρη Κλίν. Όχι, στη σύνθεση παραμένει ο Νίκος Στρατηγός, ο οποίος παίζει και τα synthesizer, τα piano, τα samples και τα drums. Πλέον παίζει πολύ scratch μέσα στο άλμπουμ, θα τα ακούσετε. Ο Γιώργος Ζικογιάννης σταθερά παραμένει στον μπάσο, ο Μπάμπης Λασκαράκης στην κιθάρα, ο Γιώργος Μεταλλινός στα drums, ο Φίλιππος Τσεμπερούλης στο κλαρίνο και το φλάουτο, ο Γιώργος Μαγκλέρα στο βιολί, ο Δημήτρης Μαριόλα στο μπουζούκι και τον τζουρά, ο Βαγγέλης Πιμενίδης στο ακορντεόν. Τα κείμενα παραμένουν στα χέρια του Χάρη Κλίν και του Γιάννη Κακουλίδη, συγχωρεμένος και αυτός, και η μουσική είναι του Τάκη Μπουγάκ, ενώ τις ενορχιστρώσεις τις κρατάει ο Νίκος Στρατηγός και τη διεύθυνση της ορχήστρας. Από εκεί θα ξεκινήσουμε με την Όρασης Ρούλη.

0: Εν κατακλείδη στους 94,6 και τον Sport FM, Παναγιώτης Δρύλος, αφιέρωμα στο Χάρη Κλίν, μέρος δεύτερο. Έχουμε φτάσει στο 1990. Είναι η εποχή που μόλις πρέπει να έχει αναλάβει την εξουσία η Νέα Δημοκρατία με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Έχει προηγηθεί η οικουμενική κυβέρνηση, πρωθυπουργό τον Ξενοφόντα Ζολώτα. Να πω ότι στα φωνητικά βρίσκονται η Κατερίνα Δαμαντίδου, η Ολυμπία, ο Στέλιος Γουλιέλμος και ο Μάριος Δεστέφανος. Δεν ανέφερα ότι στα φωνητικά στο ραντεβού με την εισαγγελία ήταν ο Τόνι Άντωνη, ο Γιώργος Δανέζης, η Βανέσα Τζελβέ, ο Μιχάλης Μουστάκας, η Γογό Κόνστα, ο Βασίλης Κολοβός, ο Βασίλης Πολίτης. Και βέβαια μια αναφορά στον Τόνι Άντωνη έπρεπε να κάνουμε από τον Άτιν Θάτιν, ο συγχωρεμένος και αυτός Τόνι Άντωνη, ο οποίος έκανε και τον Κοσκοτά τότε. Πάμε να συνεχίσουμε από το 1990 και την αποκάλυψη, όπως το εξώφυλλο Χάρη Κλίν με φωτόσπαθο παρακαλώ, ως άγγελος κυρίου με φτερά. Στο εξώφυλλο φαίνεται καλύτερα σε μια γωνιακή φωτογραφία του Παρθενώνα με μεγάλη ρομφέα, ξέρω, τρομπέτα, πώς το δυνάνε μου τι λένε. Αφού ακούσαμε λοιπόν την όραση Ρούλη, θα ακούσουμε την όραση Καθάρσεως. Κάθαρση είχαν ονομάσει οι τότε της Νέας Δημοκρατίας το καθάρισμα της κατάστασης με το σκάνδαλο Κοσκοτά.
1: Ύστερα, κοίταξα προς τον ηλεκτρονικό πίνακα του σταδίου και άκουσα ένα πουλί, έναν κορυδαλό που πετούσε εις το μέσο του ουρανού να φωνάζει με δυνατή φωνή. Ουέ! Ουέ τους κλέψαντες! Τώρα που θα ακουστούν οι σάλπιγγες και θα πέσουν οι καμπάνες! Και αμέσως σάλπισε ο πρώτος άγγελος. Και δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ εμφανίστηκε η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή.
2: Πρέπει να αθώμενοι στο ύψος των περιστάσεων.
1: Το πρώτο νουέ πέρασε. Έρχονται ακόμα δύο ουέ. Τότε εσάλπισε ο δεύτερος άγγελος. Και ένα μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή εμφανίστηκαν πέντε κάλπες και 300 πρεσβύτεροι κρατώντας σφραγισμένους φακένους για να τους ρίξουν εις τις κάλπες. Το δεύτερο νουέ πέρασε. Το τρίτο νουέ έρχεται γρήγορα. Τότε εσάλπισε ο τρίτος άγγελος.
3: Καλά, πετάει ομάδα, πετάει.
1: Και ακούστηκαν φωνές δυνατές και Χριστοπαναγίες και κάτσε κάτω ρε Καραγιώζη και το μου της μάνα σου. Και έλαμψε ο ήλιος της κάθαρσης.
4: Τι λήξεις κύριε Ζωμαλάκας, 5 λεπτά θέλει ακόμα ρε.
5: Μη μιλάτε, βλέπω. Μάλιστα. Και τώρα εσύ να μου κλείνεις τη λέξη η κάθαρση.
6: Μάλιστα. Γενικός αριθμός. Ονομαστική κάθαρση. Γενική της εξεταστικής. Στρατηγική την παραπομπή. Κρατική οικουμενική. Πληθυντικός αριθμός. Ονομαστική συναλλαγές. Γενική των συμφερόντων. Αιτιατική της πουστιάς.
5: Μπράβο.
6: Κλητική ο παραγραφή.
5: Μπράβο. Μπράβο, Αγγελική. Εσύ θα πας μπροστά. Και τώρα εσύ, Ντίνο, να μου κλείνεις τη λέξη ο λαός.
7: Μάλιστα κύριε, ενικός αριθμός, ονομαστική ο Μαλάκας.
5: Μάλιστα.
7: Γενική του Μαλάκα, αιτιατική των Μαλάκα, κλητική ο Μαλάκα.
5: Μπράβο Ντίνο, εσύ πας για πρωθυπουργός.
0: Μπράβο Ντίνο, και σήμερα για πρωθυπουργός πηγαίνεις. Από το 1990 όλα ίδια.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μη μιλάς, μη γελάς, θα πνιγεί, ελάς. Μη γελάς, μη γελάς, να γελάς.
4: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
5: Ποιο, ρε? Αυτό που βλέπω κι εγώ.
4: Εντάξει μου, σας βοηθήσουμε να...
5: Τι λέτε, ρε? Ποιο, ρε? Να, αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
4: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
5: Τι να δεις, ρε Μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλός, ρε.
4: Εντάξει μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου. Αμάν, γοργόνα είναι, ρε. Άκου ρε πως την γοργόνα, ρε.
5: Τι γοργόνα, ρε μαλάκα, παλαμίδα είναι.
4: Γοργόνα είναι, ρε μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας. Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο?
6: Εσείς ψαράδες που αρμενίζετε στα πέλαγα.
4: Για μας λέει.
5: Για, ρε.
6: Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ζει ή απέθανε.
5: Μα τι λέτε, μανδάμ? Εδώ ζει ακόμα ο Ζολώτας, το Μεγαλέξανδρο έμεινες εσύ. Εσύ τράβα κουπί να φύγουμε, με λακίες ρωτάει το κοριτσάκι.
4: Εντάξει μου, θα τη βοηθήσουμε την κοπέλα να μου.
7: Ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει ο Ξενοφών Ζολώτας ζει.
8: Μάλιστα. Ξενοφώντας Ζολώτας, γεννημένος το 1904, έφυγε το 2004 πλήρης ημερών, στα 100 του κυρίως. Διατέλεσε τρεις φορές διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και μία πρωθυπουργός της Ελλάδας, όπως σας προείπα. Λοιπόν, η αναφορά μας στην Αποκάλυψη θα κλείσει με το τελευταίο κομμάτι.
9: Και άκουσα αμέσως την φωνή εκείνου να μου λέγει: «Δε με λες, ρε Χαρούλη, αυτά που σε είπα τα είδες?» «Μάλιστα, κύριε», του απήντησα. «Και δε με λες, ρε Χαρούλη, αυτά που είδες τα έγραψες όπως σε είπα?» «Μάλιστα, κύριε», του απήντησα. «Καλά, καλά. Και δε με λες, ρε Χαρούλη, αυτά που είδες και έγραψες τα κατάλαβες?» «Μάλιστα, κύριε», του απήντησα. «Και τα κατάλαβες όλα?» «Όλα, κύριε», του απήντησα. «Όλα, ε? Και ακόμα εδώ είσαι, ρε μαλάκα?»
8: Λοιπόν, αυτή είναι η αναφορά μας στην Αποκάλυψη και πάμε παρακάτω. Θέλω να... Έχοντας χαλάκι το κυλεκύλε.
10: Θέλω να ζήσω καπαλού.
8: Ένα χρόνο μετά, 1991, πλέον κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Ήρθε η ώρα να τα ακούσουν οι από εκεί.
10: Με φίδια και με καγκουρό.
8: Χάρη Κλίν κυκλοφορεί διπλό άλμπουμ λοιπόν με τίτλο «Γρανίτα από Τζατζίκι», στο εξώφυλλο ως Μέριλιν Μονρόε, με ανεβασμένο το φουστάνι, το λευκό φόρεμα. Πολλές διασκευές μέσα σε αυτό το άλμπουμ. Τα κείμενα και στίχοι του Χάρη Κλίν και του Γιάννη Κακουλίδη. Η μουσική, η ενορχήστρωση, η διεύθυνση, η ορχήστρα και οι διασκευές των τραγουδιών όλες του Νίκου Στρατηγού. Η μουσική, ο Νίκος Στρατηγός κλασικά στο πιάνο και τα keyboard, ο Πάνος Γεωργότας και ο Σταύρος Καβαλιεράτος στο μπάσο, αλλαγή στον μπασίστα. Μπάμπης Λασκαράκης και Παναγιώτης Σαμαράς στις κιθάρες. Γιώργος Μεταλλινός, Τάσος Λιβέρης στα drums και τα ακουστά. Ο Φίλιππος Τσεμπερούλης στο φλάουτο και το σαξόφωνο. Ο Βαγγέλης Πιμενίδης στο ακορντεόν. Ο Δημήτρης Μαριόλας, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στο μπουζούκι. Ο Βασίλης Αλέας εξακολουθεί να κρατάει το κλαρίνο. Στα φωνητικά ο Στέλιος Γουλιέλμος, η Κατερίνα Αδαμαντίδου, η Εύα Τσελίδου και ο Γιάννης Σαβιδάκης. Βοήθεια στις φωνές έχουν προσφέρει η Έλτα Πανοπούλου, ο Τόνι Άντωνη, ο Θάνος Καλλιόρας, η Βανέσα Τζελβέη, η Τέτα Κωνσταντά, ο Κώστας Τριανταφύλου και οι πολλοί φίλοι του Πάσχια Τριφύλη. Από εδώ θα ξεκινήσουμε με μια διασκευή στην πρώτη πλευρά του πρώτου δίσκου. Μια διασκευή στο Ακάζα Ντιρένε. Θα ήθελα να είχα, ο ελληνικός τίτλος.
11: Πόσο θα ήθελα να είχα ένα διάρρη στην αχαρά.

Σας παρακαλώ κυρίες και κύριοι, μην χειροκροτάτε τόσο δυνατά, έχω πονοκέφαλο. Και μια και μιλάμε για το κουκουέ. Σας παρακαλώ κυρίες και κύριοι, μην χειροκροτάτε τόσο δυνατά, έχω πονοκέφαλο. Και μια και μιλάμε.

Ένας φωτογράφος, ρε παιδιά, προσπάθησε να τη φωτογραφίσει με μηχανή Polaroid, ε. Με καμία δύναμη δεν έβγαινε η φωτογραφία από τη μηχανή, ρε παιδιά. Σφήνωσε. Παπαρίγα, ρε παιδί μου, dimension. Δύο σώματα σε ένα. Έτσι και πάει στην έρημο για να πουλήσει σκιά στους Βεδουίνους, θα οικονομήσει τις κάλτσες της. Δημοφιλής όμως, ε. Στην τελευταία της περιοδία στη Μακεδονία, οι Μακεδόνες της ρίχναν άνθη λεμονιάς. Με τα λεμόνια μαζί. Για λεμόνια είμαστε, σύντροφε. Κουλατζάδες θα γίνουμε. Και το δυστύχημα είναι ότι έχει πολλά μπαλκόνια η Ελλάδα. Για την Παπαρίγα και τους άλλους, εντάξει, μην ανησυχείς. Αυτοί μένουν σε ισόγειο. Δυστυχώς, σύντροφε, εμείς δεν πεθάναμε νωρίς.

0: Από την πρώτη πλευρά, λοιπόν, ακούσαμε το «Θα ήθελα να είχα», διασκευή του Ακάσα Ντιρένε, τον Παγκάνο Φρανσέσκ και Παρέσκα Φράνσες. Ακούσαμε το «Δυστυχώς», και αυτό σκηνοθετημένο είναι, έτσι δεν υπάρχουν live. Και το «Παπαρίγα Μάου Μάου», ή αλλιώς στο πρωτότυπο «Παπαγού Μάου Μάου», τον Wilson Harris White και Frazier, η ελληνική στίχη του Γιάννη Κακουλίδη και στα δύο κομμάτια. Και πάμε στη δεύτερη πλευρά να ακούσουμε το «Οχα Μάνα Μάν».
1: Καλά, μιλάμε για πολύ ακρίβεια, ρε παιδί μου. Προχθές πήγα στο σπίτι ενός φίλου μου και είχε στο χρηματοκιβώτιο 3 κιλά ντομάτες. Ξέρετε, ρε παιδιά, γιατί αυτή τη χρονιά τη λέμε 1991? Γιατί αν πέρσι πληρώναμε 19, φέτος πληρώνουμε 91. Πού να φας κρέα, ρε. Σε λίγο θα πουλάνε τα μαχαιροπύρουνα με οδηγίες χρήσεως. Έτσι όπως πάντα πράγματα, τις μπριζόλες δεν θα τις πουλάνε, θα τις νοικιάζουνε. Καλά, μιλάμε για την ακρίβεια. Παραμονές γιορτών, ρε παιδιά, πήγα στη Βουκουρεστίου σε ένα χρυσοχοείο και ρώτησα τον υπάλληλο τι μπορώ να πάρω, ρε φίλε, στη γυναίκα μου με 25 χιλιάρικα. Και τι μου είπε ο πούστης? Το ΦΠΑ. Εντάξει, θα σας βοηθήσω. Εντάξει, ευχαριστώ. Τα Χριστούγεννα, ρε παιδιά, λέω να στολίσω το χριστουγεννιάτικο δέντρο με ένα πιο πρωτότυπο τρόπο. Αντί για λαμπιόνια θα κρεμάσω τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αν με τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, ακόμα και τα σκυλιά έχουν προβλήματα. Ένα σκυλί τις προάλλες κοιτάζοντας ένα παρκόμετρο γυρίζει σε ένα άλλο και του λέει, δηλαδή ρε φίλε, από εδώ και πέρα θα πληρώνουμε. Πάντως, ρε παιδιά, ο Μητσοτάκης κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και αυτό, ρε παιδιά, είναι εκείνο που με ανησυχεί. Μητσοτάκης, ποτέ δεν κάνει το ίδιο λάθος. Πάντα καινούριο. Εντάξει, να τελειώνω τώρα. Μου μένουν ακόμα 2 λεπτά περίπου από τον προκαθορισμένο χρόνο του προγράμματός μου και συνήθως τον χρόνο αυτό τον αφήνω στο κοινό για χειροκρότημα. Εντάξει, ωραία, θα σας βοηθήσω.

0: Διακόπτουμε αυτόν το δίσκο για να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο, από όπου θα παρακολουθήσετε το διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
1: Ελληνίδες, Έλληνες.
0: Ελληνίδες, Έλληνες.
1: Δράτσε με ευκαιρία.
0: Δράτω με της ευκαιρίας.
1: Να επικοινωνήσω διαμέσου αυτό το δίσκο με τον ελληνικό λαό.
0: Να επικοινωνήσω διαμέσου αυτού του δίσκου με τον ελληνικό λαό.
1: Ένα αποδάδειγμα ότι εγώ όμως τα τελευταία μου διέχεται βάθετατη πολλαγή οικονομική και πολιτιστική σύψη.
0: Είναι αποδεδειγμένο ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια διέρχεται βαθυτάτη πολιτική, οικονομική και πολιτιστική σύψη.
1: Κρίση ή παρέ.
0: Κρίση ή παρέ.
1: Κρίση ρε μαλάκα.
0: Κρίση ρε μαλάκα.
1: Κρίση ρε, κρίση, δεν καταλαβαίνεις.
0: Χρήση.
1: Καλά κοφάθηκες εντελώς, Κρίση ρε, κρίση.
0: Με συγχωρείτε, κρίση.
1: Έτσι μπράβο.
0: Έτσι μπράβο.
1: Και βάσε επέκαμε.
0: Και βάσει της επικειμένης.
1: Λέγονται χαστά πιο απαθόμενα πράγματα.
0: Ανακατάτα.
1: Δεδομένου τους παρακατάσταση. Κατάσταση.
0: Ανακατάταξης στο χώρο των Βαλκανίων. Με συγχωρείτε κύριε πρόεδρε, θα ήθελα.
1: Έπιο πέτερ φιανταζέρα μαλάκα.
0: Α, μάλιστα. Προκειμένου να ακολουθηθεί κοινή πολιτική τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό τομέα, ρε μαλάκα.
1: Και επομένως επαναφέμαζε γιατί εδώ δεν μέσα κάνω.
0: Και επομένως κάθε προσπάθεια θα πρέπει να τίνει προς την κατάκτηση της επιθυμητής ομονίας, την οποία θεωρώ απαραίτητη προκειμένου να ανακτήσει η χώρα την αξιοπιστία της τόσο στην Ευρώπη.
1: Κάτι ξέχασες,
0: όσο και διεθνώς. Εντάξει κύριε πρόεδρε.
1: Εντάξει κύριε πρόεδρε.
0: Το έθνος επεβίωσε εν μέσω συμφορών και τρικυμιών χάρης εις τις αστήρευτες ψυχικές του δυνάμεις. Το έθνος...
1: Το έθνος...
0: Επεβίωσε...
1: Επεβίωσε...
0: Μπράβο. Εν μέσω...
1: Εν μέσω...
0: Συμφορών και τρικυμιών...
1: Συμφορών...
0: Και τρικυμιών...
1: Εν μέσω...
0: Συμφορών και τρικυμιών...
1: Συμφορών και τρικυμιών...
0: Μπράβο. Χάρης...
1: Χάρης
0: εις τις αστήρευτες...
1: Χάρης
0: εις τις αστήρευτες... Χάρης εις τις αστήρευτες ψυχικές του...
1: Τελικά εσύ βγάζεις το λόγο ή εγώ?
0: Εσείς κύριε πρόεδρε.
1: Εγώ μπερδεύτηκα τώρα. Τι λέω.
0: Το χαρτί κύριε πρόεδρε.
1: Το χαρτί. Συνεχίζω. Κρέας τυρί ρύζι γάλα καμπά.
0: Κρέας, τυρί, ρύζι, γάλα, καμπά.
1: Για κάτσε ρε μαλάκα, λάθος έκανα. Αυτό είναι το χαρτί για τα ψώνια που είχα για το Θόδωρο.
0: Για κάτσε ρε μαλάκα, λάθος έκανα. Αυτό είναι το χαρτί για τα ψώνια που είχα για το Θόδωρο.
1: Και περαίνον το μήνυμά μου.
0: Και περαίνον το μήνυμά μου.
1: Θα ήθελα να τονίσω.
0: Θα ήθελα να τονίσω
1: ότι όποιος νιώθε δυνατά τα κότσια του να έρθει να παλέψουν με τον κότσο.
0: Ότι...
1: Άσε ρε, δεν χρειάζεται. Αυτό το μεταφράσω εγώ. Εμάσα, εμάσα κότσια, αυτές μας άσε κότσο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αξίζω. Καλά, δεν ξέρω με τι μας γίνεται. Ελληνοτουρκικό λέμε, ελληνοβαλκανικό λέμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το ελληνοελληνικό, ρε! Αμέ, τότε και οι πολιτικοί αρχηγοί και αποφάσισαν επιτέλους να συναντηθούν. Η συνάντηση θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στην εντατική μονάδα του Γενικού Κρατικού. Καλά ρε παιδιά, τι γίνεται, ο ένας στο κρατικό, ο άλλος στο υγεία, ο άλλος στη Γερμανία. Κατάληψη στα νοσοκομεία κάνανε ρε παιδί μου. Το πιο έξυπνο, ρε παιδιά, το είδα προχθές έναν τοίχο στα Εξάρχεια. Ο Καραμανλής ζει. Ζωή να έχει δηλαδή ο πρόεδρος, αλλά οι κακές γλώσσες λένε ότι όταν ήταν νέος, η νεκρά θάλασσα ήταν ακόμα άρρωστη. Αντέχει όμως, ε. Τον είδατε στο γκολφ της προάλλες, ε. Ντυσιματάκι σπορ, ε. Παντελονάκι, Καραμανλή Βάις, 501. Όσο η ηλικία του. Να μου άλλος, ε, παιδιά, ο Μητσοτάκης, που επιμένει να θέλει να μας κυβερνήσει. Ρε, πως αυτός δεν μπορεί να κατουρίσει, τι να μας κυβερνήσει, ρε. Ρε, παιδιά, τον Παπανδρέου τον είδατε προχθές στην τηλεόραση, ε. Χρώμα ο μπαγάσας, ε. Σάπιο μήλο. Ρόμποκο, ρε παιδί μου, 60 κιλά σίδρο και μια γραβάτα. Τι είναι αυτή, ρε. Όλοι τους από 80 έως 800 ετών. Τελικά, ρε παιδιά, αυτό δεν είναι κοινοβούλιο. Αυτό είναι οικογενειακός τάφος. Πολιτικό το δίλημα, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε ποιος θα κυδέψει πρώτος ποιον. Εκτός, ρε παιδιά, κι αν τους κυδέψουμε πολιτικά όλους μαζί εμείς, κυσυχάσουμε, ρε παιδί μου. Σωστός.
3: Λοιπόν, από τη δεύτερη πλευρά του πρώτου δίσκου ακούσαμε το «Όχα Μάνα Μάν» και αμέσως μετά περάσαμε στην τρίτη πλευρά του άλμπουμ, πρώτη του δεύτερου δίσκου, και ακούσαμε τον «Οικογενειακό τάφο». Από την τελευταία πλευρά του άλμπουμ, άλλα δύο μικρά κομματάκια, είναι το «Δελτίο Ειδήσεων» και το «Τραγούδι».

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μεγάλο δελτίο του σταθμού μας θα σας ενημερώσουμε για τα τελευταία γεγονότα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλησπέρα Νανά.
1: Καλησπέρα Τέρενς. Καλησπέρα Θοδωρή.
2: Καλησπέρα Νανά. Καλησπέρα Μάρο.
1: Καλησπέρα Θοδωρή. Καλησπέρα Τζέλα.
3: Καλησπέρα Μάρο. Καλησπέρα Τέρενς.
0: Καλησπέρα Τζέλα. Καληνύχτα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας.
4: Σατιρίζοντας το δελτίο ειδήσεων του Αντένα φυσικά. Και λίγο κακαουνάκι.
5: Συγγνώμη, τραγούδι.

0: ένα ακόμα τραγούδι.
1: Sport FM 94,6.
2: Τελευταίο ημίωρο του δεύτερου αφιερώματος στο Χάρι Κλίν. Τρέχουμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τελευταίο κομμάτι που έχουμε επιλέξει μέσα από το Γρανίτα από Τζατζίκι. Είναι ο Άριος Πάγκος. Ακούσαμε νωρίτερα τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα να δίνει κατάθεση στην Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή. Πάμε να δούμε πώς θα είπε στο δικαστήριο, βέβαια. Θα μιλήσουμε για τυρί και τα αυγά.
3: Κυρίες και κύριοι, ξαναδιακόπτουμε αυτό το δίσκο για να συνδεθούμε αμέσως με την αίθουσα του Αρίου Πάγκου, από όπου θα παρακολουθήσετε το 3257ο επεισόδιο της δίκης του αιώνος. Στο βήμα βρίσκεται και καταθέτει για δεύτερο συνεχή χρόνο ο αυτόπτης μάρτυρ κύριος Χαράλαμπος Τραμπάκουλας.
4: Συνεχίζεται η διακοπή σε συνεδρίασεις.
5: Συνεχίζεται. Συνεχίζεται.
4: Θυμόσαστε, κύριε Τραμπάκουλα, που μείνατε χθες?
5: Θυμόμαστε. Πώς δεν θυμόμαστε? Στο ξενοδοχείο μείναμε χθες.
4: Μάλιστα. Πείτε μας, κύριε Μάρτης.
5: Τι Μάρτης? Πού τον είδες εσύ τον Μάρτη? Δεκέμβριο πιάσαμε και ακόμα καταθέτουμε. Ας καταμεχτεί και εξεδιέρατο.
4: Κύριε Μάρτης, έχουμε φτάσει στο επίμεχο σημείο.
5: Έχουμε φτάσει.
4: Ασφαλώς.
5: Έχουμε φτάσει να κατεβούμε τότε.
4: Όχι, δεν θα κατεβούμε πριν μου απαντήσετε με σαφήνεια σε τρεις ερωτήσεις που θα σας υποβάλω.
5: Σε τρεις,
4: Μάλιστα.
5: Και πρέπει να απαντήσω και στις τρεις,
4: Βεβαίως.
5: Άμα δεν απαντήσω, χάνω.
4: Κύριε Μάρτης.
5: Δεκέμβριο.
4: Προσέξτε τι σας ρωτάω.
5: Προσέχω.
4: Θέλω να μου πείτε το όνομα του τραπεζίτη που μεσολάβησε στην κατάθεση του ποσού των 650.000 μάρκων στο Λονδίνο.
5: Τι να σας πω?
4: Το όνομα του τραπεζίτη.
5: Το όνομα τραπεζίτη, το ξέρα, γιατί καταπληκτικό. Μήπως μπορείτε να μου βοηθήσετε λιγάκι?
4: Βεβαίως, τι θέλετε?
5: Μήπως μπορείτε να μου πείτε το πρώτο γράμμα?
4: Με ποιο γράμμα, κύριε Μάρτης?
5: Δεκέμβριος.
4: Από μας ζητάτε να μάθετε το όνομα του τραπεζίτη? Από εσάς περιμένει το δικαστήριο να τα ακούσει.
5: Τι να ακούσει?
4: Μα το όνομα του τραπεζίτη.
5: Το όνομα του τραπεζίτη, μπορώ να αλλάξω κατηγορία, να πάρω αθλητικά?
4: Τέλος πάντων, κύριε Μάρτης, θα σας κάνω άλλη ερώτηση. Προσέξτε, το ότι τα μάρκα δεν χρησιμοποιήθηκαν όπως καταθέσατε για τα νοσήλια του τέος πρωθυπουργού, αλλά για την αγορά διαμερίσματος στο Λονδίνο. Εσείς πώς το μάθατε?
5: Το μάθαμε, αφού μας το είπε ο άνθρωπος. Και ως εκ τούτου το γνωρίζουμε εκ προημίου.
4: Ναι, αλλά ποιος σας το είπε? Μάλιστα.
5: Μας το είπε αυτός, ο τέτοιος, ο Δωμάζος.
4: Ποιος?
5: Ο Δωμάζος. Ο Αντωνιάτης. Καμάρας.
4: Μα καλά, εσείς τι σχέση είχατε με τον επίτροπο?
5: Όχι και σχέση, κύριε πρόεδρε. Νύχτα ήταν. Πανσέλινο είχε. Κάτι ούζα παραπάνω ήπια. Χάσαμε και την κατσίκα.
4: Την κατσίκα.
5: Τρέχαμε πάνω στα βουνά να τη βρούμε. Σκόνταψε επίτροπος, έπεσε. Έσκυψε να το σκόσω και έγινε το κακό.
4: Μα τι είναι αυτά που μας λέτε, κύριε Μάρτης? Επί της ουσίας, παρακαλώ.
5: Επί της ουσίας, σας είπα κι εγώ, κύριε πρόεδρε.
4: Μια στιγμή, τον επίτροπο, μπορείτε να μας πείτε που τον είδατε?
5: Κοιτάξτε, εγώ ως γνωστόν βοσκούσα τα πρόβατα εκεί παραπέρα. Εκ πρώτης όψεως άφησα από τα πρόβατα και τα σκυλιά και πήγα μέσα και τον είδα.
4: Ναι. Και τι έκανε ο επίτροπος όταν τον είδατε?
5: Είχε δουλειά, κύριε πρόεδρε. Μάζευε τα λεφτά και τα έκανε τούβλα.
4: Ναι. Και τι έκανε τα τούβλα που μάζευε, όπως λέτε?
5: Όπως λέμε, μάζευε τα τούβλα και μετά άνοιξε μια μεγάλη τσάντα σαν ψωνίτε και τα κλείδωσε μέσα.
4: Μια στιγμή, κύριε Μάρτης, το καταθέτεται συγκλονιστικά στοιχεία. Δηλαδή τα χρήματα, τα τούβλα βρίσκονται στα χέρια του επιτρόπου?
5: Πέραν αυτό τώρα, έχουν φύγει.
4: Άρα τα τούβλα φύγανε για το Λονδίνο.
5: Ποιο Λονδίνο? Τα τούβλα φύγανε για το Μίτσα. Σαφώντατε, κύριε Πέτροπο.
4: Στο Μίτσο ή στο Σάντερ.
5: Και Μίτσο Σάντερ είναι, κύριε Πρόεδρε.
4: Κύριε Μάρτη. Ξέρετε τη σημασία των όσων καταθέτετε. Και παρακαλώ να καταχωρηθεί στα πρακτικά το συνθηματικό όνομα Μίτσο.
5: Να κατορθεί, εμένα τι με νοιάζει.
4: Πείτε μα, κύριε Μάρτη. Τέλο πάντων, ποιο είναι τελικά ο άνθρωπο κλειδί που κρύβεται πίσω από το συνθηματικό όνομα Μίτσο.
5: Κλειδί. Τι κλειδί, δεν σου γραφίζει κλειδί, ένα άνθρωπο, τσαγίε σου γραφίζει. Τον Άγιο Ανάγκηρο του Σαλιαρέλη, τον Άγιο Μιλιάδα την Πολτόσα, την Μιμή, τη Βυζοκρατούσα.
4: Μια στιγμή, κύριε Μάρτη. Τι σχέση έχει η ζωγραφική με το Μίτσο και τα χρήματα τούβλα που πήρε από τον Επίτροπο?
5: Πώ, κύριε Πρόεδρε, αν δεν πάρει τα τούβλα, τα λεφτά από τον Επίτροπο, τσάπα θα σου γραφίζει.
4: Ναι, και για ποιο σκοπό έδωσε στο Μίτσο τα λεφτά ο Επίτροπο τη Τράπεζα Κρήτη?
5: Ο Επίτροπο τη Τράπεζα δεν έδωσε τίποτα λεφτά ο Επίτροπος Τράπεζας Κρήτης. Τι δουλειά έχει ο άνθρωπος με αυτά?
4: Μια στιγμή, κύριε Μάρτης. Πριν από λίγο μας λέγατε άλλα.
5: Μάλιστα, σας λέγαμε.
4: Δηλαδή τώρα αλλάξατε?
5: Το πρωί.
4: Εννοώ την κατάθεσή σας.
5: Όχι, αυτή δεν την αλλάξαμε. Σόβρακο άμα να αλλάξαμε το πρωί. Τα άλλα τα αλλάζουμε όταν ζούμαστε. Όταν δεν ζούμαστε, φράγουμε ένα πετσετάκι έτσι και τα παίρνουμε έτσι εκ των κάτω προς τα πάνω. Να μην πάθουμε και κανένα infection.
4: Κύριε Μάρτης, απαντήστε με σας παρακαλώ
5: ευθέως.
4: Ποιος έδωσε τα λεφτά στο Μίτσο?
5: Επίτροπος.
4: Της Τράπεζας Κρήτης.
5: Τι Παναγιάς της Κατσιγέρας. Τράβηκε εκεί στο Μίτσο για να ζωγραφίσει την εκκλησία.
4: Φοβούμε, κύριε Μάρτης. Τέλος πάντων, ότι διατελείται εν συγχύση.
5: Ορίστε.
4: Καλά. Αν έχετε καταλάβει τίποτα από όλη αυτή την υπόθεση, εμένα τελικά να με φτύσετε.
5: Πολύ ευχαρίστω. Τώρα να σου θέλετε.
4: Πηγαίνετε, σας παρακαλώ, τελείωσαμε.
5: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Τι κερδίζω?
4: Κερδίζετε. Ένα σκουπιδοφάγο, ένα σετ χελονονιτζάκια, δύο χύτρες ταχύτητος και θα διαγωνιστείτε μαζί με τους άλλους μάρτυρες στο μεγάλο τελικό για το GTI. Κυρίες και κύριοι, από τον πρόεδρο του δικαστηρίου και το μάρτυρα κύριο Χαράλαμπο Τραμπάκουλα, καλή σας μέρα.
5: Καλή νύχτα, γιατί είναι νύχτα. Καλή νύχτα σας.
0: Το καημένο το κορκοδηλάκι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Πω, το καημένο το κορκοδιλάκι.
5: Λοιπόν, είναι τα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, τηλεπαιχνίδια, GTI, αυτά, τι κερδίζω, τι χάνω. Λοιπόν, και από το 1991 ακολουθεί μια παύση 6 ετών για να φτάσουμε στην τελευταία του δουλειά, η οποία κυκλοφόρησε μόνο σε CD. The X-Clean Files ανάποδα. Και πάμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, να ακούσουμε το «Μια μέρα στην πόλη».
6: Αθήνα, 3 η ώρα το πρωί. Η πόλη κοιμάται. Η πρωινή υγρασία απλώνεται νοχελικά στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων. Οι κάτοικοι της πόλης αναπαύονται μετά από μια μέρα κοπιαστικής δουλειάς. Κάποιοι άλλοι όμως, οι πολίτες μας, ξαγρυπνούν σκληρά εργαζόμενοι τη νύχτα για να κερδίσουν κι αυτοί με τον ιδρώτα τους, τον Άρτον, τον Επιούσιο.
7: Με όχο την κόλλησε ο μάλακας.
8: Άντε ρε μαλάκα, μια ώρα κάνεις.
7: Αφού δεν ανοίγει το γαμημένο, δεν ανοίγει.
8: Θέλω στο εδώ ρε μαλάκα, άσχετε. Κράτα τσίλιες εσύ και άστοσε να κάτι θα ξημερωθούμε.
7: Άντε ρε ξεπνιά.
8: Όχι ρε γαμό την πουτάνα μου, γαμό συνάγερμός του και του μαλάκα.
7: Σκατά τα έκανες ρε μαλάκα, πάνε να φύγουμε τώρα, δεν πλακώσει η αστυνομία.
8: Τι λέει ρε, και να αφήσουμε το μαγνητόφωνο μέσα.
7: Ποιος θα το κλέψει ρε μαλάκα.
8: Για αστυνομία που θα πλακώσει βρε παλιό μαλάκα.
7: Σωστά, και αυτή η δύο δουλειά μαζί μας κάνουνε. Τρέξε ρε μαλάκα, τρέξε. Τώρα το ρε. Μαλάκα σκότωσες τη γάτα, τρέξε ρε μαλάκα.
6: Λιγοστά τα αυτοκίνητα στο δρόμο. Περνούν και χάνονται λουσμένα στα κίτρινα φώτα των λεωφόρων, ενώ οι τελευταίοι θαμώνες των κοσμικών μπαρ, των νυχτερινών κέντρων και των κλασικών ινομαγειρίων επιστρέφουν και εκείνοι στα σπίτια τους.
9: Ταξί! Ταξί! Κυρία του Φαμπλογραφία, ταξί! Πού είσαι, ταξί!
10: Πού πάμε κύριε?
9: Πού πάμε? Πάμε γενικό.
10: Σας παρακαλώ κύριε, πέστε μου που πάμε.
9: Πού παρακαλώ, γιατί ούτως ή άλλως θα πάμε. Πάμε, πάμε στο
10: Κολονάκι.
9: Στο Κολονό πάμε.
10: Πολύ ωραία.
9: Τι πολύ ωραία, σκατά, αλλά τέλος πάντων πάμε. Δεν μου λέει παλικάρι.
10: Μάλιστα κύριε.
9: Μπορεί να μου πεις τι ώρα είναι?
10: 3 το πρωί είναι κύριε.
9: Τι λέει μωρί μου, πότε πήγε 5? Καλά μου το θυμήθηκε. Φουλαράκο, με συγχωρείς μισό λεπτό έτσι?
10: Παρακαλώ. Ωραία που φωσά. Τι έγινε ρε μάστορα?
9: Τι έγινε, τι έγινε φίλε? 3 η ώρα το πρωί. 3 η ώρα το πρωί δεν είπε ρε φίλε.
10: Μάλιστα, 3 η ώρα το πρωί και λοιπόν.
9: Τι λοιπόν, 3 η ώρα το πρωί.
10: Ναι.
9: Η μέρα έρχεται,
10: ναι.
9: Το Johnny Walker φεύγει. Ναι. Απλούστε ρε.
10: Απλούστε το.
6: Η μέρα έρχεται. Τα ρολόγια μετρούν το χρόνο που απομένει για την πόλη να ξυπνήσει. Οι ώρες περνούν, τα λεπτά κυλούν και τα δευτερόλεπτα τρέχουν. 5, 4, 3, 2, 1. Καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε.

0: ησυχία σας παρακαλώ. Σας παρακάλεσα να κάνουμε λίγη ησυχία. Σας παρακαλώ πολύ λίγο ησυχία για να συνεχίσουμε την αφήγηση. Σκάστε βρε παλιωμαλάκες!
1: Η μέρα είναι ηλιόλουστη. Τα πουλάκια και λαϊδάνε στα κλαράκια και να τα μαθητούδια που ξεχύνονται μαζί με το δάσκαλό τους στο κοντινό πάρκο με τη λιμούλα και τα παπάκια σε μια ανοιξιάτικη σχολική εκδρομή.
0: Φτάσαμε! Για ελάτε όλα τα παιδάκια και καθίστε εδώ μπροστά μου. Καλή ησυχία, παιδιά. Κωστάκι, μην καθαρίζεις τα νύχια σου με το σουγιά, σε παρακαλώ. Γιωργάκη και Μιχαλάκη, σταματήστε να πίνετε μπύρες πρωί-πρωί. Ησυχάστε, παιδιά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σήμερα κάνουμε αυτή τη μικρή εκπαιδευτική εκδρομή στο όμορφο αυτό πάρκο, μια όαση με στην καρδιά της πόλης, για να γνωρίσουν όλα τα παιδάκια από κοντά τις ομορφιές της φύσης, να δούμε τα ανθισμένα δέντρα.
2: Αυτό το δέντρο πρέπει να είναι άρρωστο, κύριε, γεμάτο ενέσεις είναι.
0: Ναι, μάλλον. Τις ανθισμένες τριανταφυλλές, τα παρτέρια με τα υπέροχα γαρίφαλα και να ακούσουμε τους υπέροχους ήχους της φύσης.
3: Που πάρε μαλάκα, έχεις κλείσει όλο του την κυκλοφορία, ρε.
0: Έχεις την κυκλοφορία, μαλάκα.
3: Άμα κατέβω θα σου πω εγώ, μωρή παλιά αδερφάρα. Άμα κατέβεις θα μου κάνεις τα 3-2.
0: Θα του κάνει τα 3-2.
3: Έτσι να κάνει ο κόλος, παλιό μαλάκα.
0: Ναι, έτσι να κάνει ο κόλος. Θέλω να πω να ακούσουμε τους ήχους από τον ανουριστικό κελάιδημα των πουλιών και να θαυμάσουμε την όμορφη αυτή λιμνούλα που πάνω στα δροσερά νερά της επιπλέουν ολόδροσα κυπελάκια από παγωτό, μια σαγιονάρα μιτσούκο, πλαστικές σακούλες, σερβιέτες, 1, 2, 4 προφυλακτικά
2: και μια σκατούλα.
0: Θέλω να πω πως επιπλέον νούφαρα, νάρκηση, ολόλευκη κύκνη, περιστέρια, σπουργιτάκια, πάπιες και χήνες που κολυμπούν ανέμελα και ευτυχισμένα δίπλα στους επισκέπτες που τα ταΐζουν και τα πυροβολούν με τις χαριτωμένες καραμπίνες τους.
2: Το μπού στη σημάδι, στο μάτι τον πέτυχε τον κύκνο.
0: Γάμισε τα κουτάλια, θέλω να πω, τα πουλάκια αυτά που είναι, δηλαδή που ήταν το στολίδι αυτού του πάρκου. Αυτού του πάρκου που μέσα από την πυκνή του βλάστηση αναδύεται καθαρό οξυγόν. Θέλω να πω.
2: Θέλεις να πεις, κύριε, ότι το γαμίσαμε και ψόφισε.
0: Μπράβο, Κωστάκη. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω τόση ώρα.
1: Όμως η μέρα και η περιήγησή μας δεν τελειώνει εδώ. Κοντεύει μεσημέρι και οι κάτοικοι αυτής της πόλης βρίσκονται στο ζενίθ της απόδοσης και της ενεργητικότητάς τους. Παντού συναντάς ευτυχισμένους, χαμογελαστούς ανθρώπους που ανεβοκατεβαίνουν σκάλες και τακτοποιούν τις τελευταίες τους δουλειές λίγο πριν τη μεσημεριανή ξεκούραση. Γεμάτα τα καταστήματα, γεμάτα τα γραφεία, γεμάτες οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.
4: Ο επόμενος, παρακαλώ, πιέστε μου γρήγορα, σας παρακαλώ, τι θέλετε?
5: Τίποτα, να, μια υπογραφή θέλω εδώ, τίποτα, στις πλάκας.
4: Τι εσπλάκας, χαρτόσημα έχετε?
5: Καλά τώρα, πλάκα μου κάνεις, αφού είμαι οργανωμένος, χαρτόσημα δεν θα είχα.
4: Ναι, έχετε.
5: Βέβαια, ρε παιδί μου, αφού το είπαμε, οργανωμένος.
4: Μάλιστα, δε μου λέτε, υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 έχετε?
5: Μπορεί και το 105 έχω και το 106 έχω, ορίστε.
4: Ταυτότητα έχετε?
5: Και ταυτότητα, ρε παιδί μου, ότι γουστάρεις. Οργανωμένος είπαμε, νάτι.
4: Μπράβο, πιστοποιητικό γεννήσεως.
5: Καλά, πλάκα μου.
4: Βιβλιάριο ασθενείας.
5: Εδώ είναι.
4: Εκλογικό βιβλιάριο.
5: Να το.
4: Εκαθαριστικό εφορίας.
5: Να καθώ.
4: Ορολογική ενημέρωση.
5: Πάρτιν.
4: Απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας.
5: Έρχεται.
4: Πιστοποιητικό από τον παπά της ενορίας σας ότι είστε ακόμα εν ζωή. Έχετε.
5: Όλα εδώ είναι, ρε παιδί μου, ορίστε.
4: Ναι, έτσι,
5: Βέβαια, ρε παιδί μου, οργανωμένος είπαμε.
4: Ναι, δε μου λέτε, κύριε, ώρα έχετε.
5: Καλά, ώρα δεν θα είχα. Τι οργανωμένος θα ήμουν χωρίς ώρα.
4: Η επευκαιρία, τι ώρα έχετε, σας παρακαλώ.
5: 9:30.
4: 9:30, Δυστυχώς κολλάσαμε. Ελάτε αύριο το πρωί. Εμείς είμαστε πιο οργανωμένοι.
6: Το μετρό τσουλάει αδιάφορο πάνω στις σιδερένιες ράγες, ενώ μέσα στα βαγόνια οι επιβάτες συζητούν χαμογελαστοί, γεμάτοι αισιοδοξία και κέφι.
0: Βοηθήστημη, καλέ Χριστιανή, έχασα τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Έχω 3 αδερφάκια. Τα 2 έχουν καρδιά και τα άλλα 2 έχουν καρκίνο.
7: Ναι, και τα άλλα 3 παίζουν μπάσκετ.
0: Έχασα τα μάτια μου, καλοί μου άνθρωποι.
7: Ψάξε, ρε παιδί μου, κάπου θα έχουν παραπέσει.
8: Κουμπί του έριξε στο ανθρώπου, χαράλαντε.
7: Αυτό είχα, αυτό έριξα, ρε γυναίκα.
6: Τρεις το μεσημέρι. Η ώρα της κοινής ησυχίας. Μια ώρα ιερή για τον Έλληνα. Την ώρα αυτή τα πάντα σωπαίνουν. Τα μόνα που ακούγονται είναι τα καναρίνια στα μπαλκόνια που συνανουρίζουν με τις μελωδίες τους, κάνοντας κόντρες με τους κότσιφες και τα σκουλίδια. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που δεν μπορούν να κοιμηθούν το μεσημέρι.
9: Γιατί εμείς μπορούμε να κοιμηθούμε, βρε μαλάκα!
6: Και όσοι δεν μπορούν να κοιμηθούν, περνούν την ώρα της μεσημεριανής ξεκούρασης φιλοσοφώντας.
0: Εμένα μαλάκα.
9: Βέουρο μαλάκα.
0: Εμένα είμαι μαλάκα.
9: Μαλάκα.
0: Μένα είμαι μαλάκα.
9: Μάτζο είναι μαλάκα.
0: Εντά είναι μαλάκα.
6: Έχει πλέον βραδιάσει. Ένα ολόχρυσο φεγγάρι φωτίζει τώρα ολόκληρη την πόλη. Ενώ οι φιλοσοφικές συζητήσεις ακόμα δίνουν και παίρνουν.
9: Μαλάκα.
0: Μαλάκα.
9: Μαλάκα.
0: Μαλάκα.
9: Μαλάκα.
0: Μαλάκα. Μαλάκα.
9: Μαλάκα. Μαλάκα. Μαλάκα.
0: Πούστη.
9: Μην αλλάζεις θέμα, ρε μαλάκα.
6: Αλλά ας αφήσουμε την νεολαία με τους προβληματισμούς της και ας πάμε μια βόλτα στη νυχτερινή Αθήνα. Την Αθήνα που μόλις ανάψουν τα φώτα δείχνει την άλλη της όψη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους για να διασκεδάσει όπως μόνο αυτός ξέρει. Άλλοι πηγαίνουν θέατρο, άλλοι σινεμά, άλλοι στην ταβέρνα. Εσείς όμως, ελάτε μαζί μου. Με συγχωρείτε, ένα καλαθάκι λουλούδια στην κυρία είπατε.
9: Τι καλαθάκι, ρε κολοσσέ. Φτωχοί είμαστε. Δώστης έναν άτρεπόδον, ρε παιδί μου. Ωχ, κάλτε μου τα παπούτσια.
7: Σε πόνεσαι, μη πόνεσαι.

0: τους σπίρες και τις αρτιέρες δικέ μου.
1: Ξημερώνει και πάλι. Χαρούμενοι και ευτυχισμένοι οι θαμώνες επιστρέφουν με τις παρέες τους ήσυχα ήσυχα στα σπίτια τους μετά τη νυχτερινή τους διασκέδαση.

0: αυτοί δεν επέστρεψαν. Αθήνα, μια πόλη που ζει και δεν ζει μέρα και νύχτα.
1: Είμαι που λες δική μου αραγμένος στα λέδερ θερμενόμενα καθίσματα, σκέτος βούδας υπερδιπλάσια. Μόλις έχω παραλάβει το καινούριο Ferrari Turbo Cabrio Energizer Maybe και αερόσαγο και έχω βγει κολλητέ μου στην Εθνική για ροντάρισμα. Κάτσε καλά ο γκόλιθε, έτσι. Μιλάμε για 10.000 κυβικά μηχάνημα. 15 κυβότιο ταχυτήτων και 15 κυβότια γαριδάκια στο πορτμπαγκάζ. Έχω γεμίσει και το ρεζερβουάρ σε μια CL και κατεβαίνω πλακωμένο στην Εθνική. Δίπλα η κυρία διαβάζει το μόδα μπάνιο, ρε παιδί μου, για να διαλέξει τι μητέ θα βάλουμε στο αυθαίρετο. Κι όπως βγαίνω καζωμένος αριστερά και προσπερνάω με 180 να τριαξονιδώ, που προσπέρνα και μια ταλίκα με ρεμούλκα που πήγαινε να προσπεράσει ένα βίντεο της βλέπω στο καθρεφτάκι ένα Πόρσε στα 50 μέτρα να μου αναβοσβήνει τα φώτα να με προσπεράσει. Τρελάθηκα τεράστια. Που πάρε καραμήτρο, λέω μέσα μου. Δεν γεννήθηκε ακόμα το άτομο που θα προσπεράσει τον Βασίλη. Και κατεβάζω Τετάρτη. Κόλλησα στο κάθισμα από την επιτάχυνση ο γκόλιθος. Στο μπαρμπρίζ κολλήσανε 3 γάτες, 2 σκύλοι και μια χελώνα χωρίς κάφκαλο. Καλά που ήτανε κοκκίνη Φεράρι και δεν φαινόντουσαν τα αίματα, δικέ μου. Κοίτα τώρα πίσω, μωρή, της λέω, να δεις αν φαίνεται ο ξενέρωτος με την Πόρσε, γιατί εγώ σνομπάρω να κοιτάξω. Πίσω είναι ακόμα, Βασίλη, μου λέει, και μου κλείνει προστιχά το μάτι. Δεν σε πιστεύω, μωρή, της λέω. Γυρνάω να δω και το βλέπω στα 20 μέτρα να ξαναγκορνάρει για να προσπεράσει. Αλλά εγώ που να κολώσω τρισυπόστατε, τσίτα το γκάζι, ρε παιδί μου. Πόσα γράφει, μωρή, το κοντέρ της, λέω τώρα. 300, Βασίλη, μου λέει. Και στο παμπρίζ τι είναι αυτό που γράφει, μωρή, της λέω. Στα μπλόκα της αγροτιάς να σπάσει του σημείτε ο τσαμπουκάς, μου λέει. Γιατί στο μεταξύ είχα πάρει παραμάζωμα μια διαδήλωση από 500 αγρότες που είχαν κλείσει την Εθνική και είχε μείνει το πάνω απάνω στη Φεράρι. Και με το που πάω να βάλω μια κασέτα του Βασιλάκη του Καρά στο μαγνητόφωνο, τσακ, βλέπω ένα χέρι πεταμένο στο πάτωμα μαζί με την απόδειξη από τα διόδια. Πότε φτάσαμε, μωρή, στα διόδια, της λέω. Τα έχουμε περάσει εδώ και μια ώρα, Βασίλη, μου λέει, κυρία. Αλλά έφυγες λίγο απότομα και δεν πρόλαβε ο υπάλληλος να τραβήξει το χέρι του. Και εκείνη την ώρα χτυπάει η πόρτα, δικέ μου. Και τα παίρνω στο κρανίο, ε. Ποιος είναι, ρε παιδάκι μου, τέτοια ώρα, λέω. Άνοιξε, ρε φίλε μου, λέει, ένας τύπος που γρεβόταν απόξω, γιατί σφήνωσα στο παράθυρο με το πανό. Από τον κόμπο της βιοκαρπέτ με σέρνεται. Δεν χωράς, ρε μεγάλε, του λέω. Είναι σπορ του αυτοκίνητο. Κατέβα και πάρε κρεμαν άλλον. Τσακ. Και κατεβάζω τα ηλεκτρικά παράθυρα. Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται, μου λέει ο αγρότης. Και τον επέρνει ο αέρας το δικό σου και τον πάει και τον εσκάει απάνω στην Πόρσε, ρε παιδί μου. Κι όπως σκάει απάνω στο καπό, χλάτς, του ανοίγει ο αερόσακος του ατόμου και δεν βλέπει δικέ μου την τύφλα του. Πετάει και 2 μαντιλίκια, 3 κολλιές και ένα φρενάρισμα και πάει και καρφώνεται, δικέ μου, πάνω σε μία ταλίκα. Και γαμώ τα δυστυχήματα, ε! Αληφίτατο μου! Και το αυτοκίνητο από Πόρσε έγινε 4. Καλά να μάθει, ρε παιδί μου, άσχετος! Το πετρωμένο φυγεί αδύνατο. Ήθελε να κάνει κόντρες με τον Billy the King of the Road, το βασιλιά της ασφάλτου, ρε παιδί μου! Δεν γεννήθηκε ακόμα το άτομο, ρε παιδάκι μου, που θα προσπεράσει το βασίλη. Το πάμε. Αφού μου οδηγάρα ο μούστης. Σκέψου δικαί μου να είχα και δίπλωμα, ε. Κρατήσου μόνη χαμούρα.
2: Και κάπου εδώ πρέπει να τα μαζέψουμε. Με την κυρία Κατίνα για χαλάκι θα σας πω δύο πράγματα για το X-Clean Files ανάποδα. Κυρία Κατίνα, πες μου τα παρόμοια σου. Και στα περισσότερα τραγούδια είναι γραμμένη από τον Διονύση Τσακνή. Ενορχιστρώσεις έχει κάνει και ο Δημήτρης Μπαρβαγάλας.
3: Θρητούς, θεούς και δαίμονες.
2: Σαν ντραμς ο Στέφανος Δημητρίου. Χρόνια του Βασίλη Κωνσταντίνου. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος στο ηλεκτρικό μπάσο. Ο Δημήτρης Μπαρβαγάλας στην ηλεκτρική κιθάρα και στο computer programming. Ο Μιχάλης Μουστάκας στα keyboards. Ο Ποιήμης Πέτρου Ισάντη Πολίτη στα φωνητικά. Ο Γιώργος Αρχοντάκης. Τους Magic the Spell στα samples και, στα, και στο ηλεκτρικό μπάσο. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος επίσης έχει πέσει, παίξει ηλεκτρικό μπάσο. Ο Δημήτρης Μπέλος έχει παίξει keyboards και έχει κάνει κάποια scratches. Και κάποιες από τις ενορχιστρώσεις. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος επίσης έχει πέσει, παίξει ηλεκτρικό μπάσο. Η Σάντι Πολίτη έχει κάνει φωνητικά επίσης.
3: Βαρέθηκα να ζω με πλαστικές ιδέες και υποκατάστατα. Με τα σκουπίδια που μας ρίχνουνε στη μάπα οι πινές.
2: Ο Αλέκος Παρασκευόπουλος έχει παίξει επίσης ακουστικό μπάσο.
3: Στόμα να μιλήσουνε βρωμάσα καπινέδες και σαβωτρία.
2: Και ο Μιχάλης Μουστάκης keyboards.
3: Βαρέθηκα να ζω με το μαλάκα που αγόρασε με κάρτα τα γυαλιά του αετού.
2: Στο επόμενο κομμάτι που θα κλείσει και το αφιέρωμά μας ακούγεται και η παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου.

0: τα κείμενα του Χάρη Κλίν.
1: Ξεβρίζω, σε θαυμάζω, σε λυπάμαι. Και φοβάμαι που
0: σε κάποια έχει συνεργαστεί και ο Βαγγέλης Μπαλαφούτης.
1: Καθορίζεις, κρίνεις και αποφασίζεις.
0: Ένα τραγούδι έχει συνθέσει και ο Λαβέντης Μαχαιρίτσας, όπως σας είπα. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι.
1: Χορυπαντικά σου τα κουτιά της Coca-Cola.
0: Χάρη, θα σε θυμόμαστε για πάντα.
1: Και τα προφυλακτικά σου.
0: Το γέλιο που μας χάρισες, το χιούμορ που μας έμαθες. Το προηγούμενο αφιέρωμα του 2018 ήταν αφιερωμένο κάπου, τούτο δεν είναι. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας, τα διάβασα όλα.
1: Οι βολεμένες αδερφές και μεγαλοεκδότες.
0: Είναι η πατρίδα μας.
1: Με ένα γαρίφαλο στο μέρος της κατ'
0: να είστε όλοι καλά, να έχετε μια καλή μέρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή.

0: Τηλεφώνησε τώρα στο
1: 090-22-22-22.
2: Αχ, τι είναι η πατρίδα μας.
3: Έλατε.
0: Πιανούνε ρεμάκες στα μάτια που βλέπετε στην οθόνη σας. Του έτσι, του αλλιώτικου, του πασαλιμανιώτικου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6 στο πρωινό της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Λοιπόν, όπως κάθε μέρα λοιπόν από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, έτσι και σήμερα η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε, πάντα μα πάντα χαριτολογώντας. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νεράτζιας στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με το παρεάκι μας. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού στην οποία ενημερώνεστε για τα πάντα και αν επιθυμείτε κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς. sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού στην οποία ενημερώνεστε για τα πάντα και αν επιθυμείτε κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα.

καλημέρα στον κόσμο που έχει ξυπνήσει και έχει συντονιστεί με την παρέα όπως το κάνει καθημερινά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Κυριάκος είναι στο Γιάννη, το φίλο μας από Βόρεια Εύβοια, από τη Λίμνη. Καλημέρα, Βαγγελάρα, και στο όμορφη παρέα Μιχάλης 7 Κορδάλαρα. Καλημέρα από Ιεράπετρα. Καλημέρα από Πάφο Αλεξάκτης. Ο υπότης δεν σταματάει ποτέ. Λέει εδώ πέρα, χτύπησα ενώ έκανα δουλειές στον κήπο. Το μάτωσα, λέει ο υπόπτης ασφάλτου. Συγχαρητήρια, υπόπτη. Καλημέρα, Τρελόποδα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κούλη. Ο Μπράντοβιτς, πέρον, πέρον, πέρον, πέρον, πέρον. Ντρογκμπά ή ετώ. Κωστής από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης, που συνεχίζει να μου στέλνει κάθε πρωί το ερώτημα να απαντάω ποιον επιλέγω. Εντάξει, κοίταξε να δεις, ναι, μου αρέσει παραπάνω η ιστορία του Ντρογκμπά, μου αρέσει παραπάνω, θα πω τον Ντρογκμπά. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, καλή εβδομάδα να έχουμε, να είστε πάντα καλά. Καλώς ήρθες πίσω στο σπίτι σου, Ζέλικο, λέω, Σπύρα από το Μαρούσι. Καλημέρα, Τρελόπεδα, καλή εβδομάδα, Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα στην παρέα, λέω, Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα και στο φιλαράκι μας, το Βίκτορα, και συνεχίζουμε με μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής με τον κύριο Τζόρνταν, που ξέρω περίπου τι θα στείλει, για να δω. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, μορφόπεδα, καλή εβδομάδα σε όλους. Με πόλη και αγάπη και τρέλα, ο Ζέλικο το δεκανήσων, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στους μπαμπάδες Πανάθα από το δρόμο. Ναι, ήταν η γιορτή του πατέρα χτες. Καλημέρα από Ραχούλα Λάρισας, καλή εβδομάδα, ΑΕΚ μόνο, λέει ο φίλος μας ο Σάκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στην παρέα. Βαγγέλη, τη Σαββατοκύριακο ήταν αυτό, δεν προλαβαίναμε ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Μπαμπούμ, ναι, είχαμε και την επίσημη παρουσίαση του κυρίου Νίστρου παιχτές. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα από το Λίψτα της Γερμανίας. Πας για ένα ρολέ, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα από τα Χανιά, στέλνει ο Βύρωνας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο μας το Μόντι. Ο Παντελής τι λέει? Πάω, Κακομοίρης, λέει, να μπω λίγο Instagram. Λέει, πριν πάω για ύπνο, γιατί είχα να ξυπνήσω και στις 4 το πρωί και βλέπω φωτογραφία Δημήτρη Μεζότς. Μην τα απολογώ, ήρθα ύπνο στη δουλειά. Καλημέρα, καλησπέρα στην παρέα, λέω, Παντελής από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, και στην παράψη όπως δέχεται στέλνει ο Δημητρός. Πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Καλή εκπομπή, την αγάπη, θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Πάντα συντονισμένος, ο Γιάννης ο Νεοκόρος, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος, ο ανανεωμένος. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, Γεράσιμος από Χέρφορντ. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, σε όλη την παρέα, καλή εβδομάδα. Ο Μάκης λέει, Βαγγέλη Κυριάκο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Δύο ερωτήσεις, ο Τσάπρας πάει πακέτο με βίχο στον Παναθηναϊκό? Και αν όχι, με πόσα έχει κλείσει μεταγραφή? Επίσης, θεωρείς πιθανό αυτή τη φορά να έρθει ο Μπαρίνοφ, λέει, στην ΑΕΚ, και τον έχεις δει καθόλου τον παίχτη? Δεν τον έχω δει καθόλου, όχι. Δεν τον έχω δει καθόλου, δεν ξέρω αν θα έρθει, δεν πολύ γράφεται. Με το Βίχο δεν προκύπτει κάτι. Τώρα είχε ακουστεί την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Παναθηναϊκός εξέταζε να πάρει και αυτόν για αριστερά. Για τον Τσάπρα, ακριβώς το ποσό ότι έχει δώσει ο Παναθηναϊκός, φίλε, τώρα να έχει δώσει 2-3, θα δούμε, γιατί. Σίγουρα θα πάρει και υψηλό ποσοστό μεταπόλησης ο Λεβαδιακός. Σημασία έχει ότι έκανε τον deal. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. The επιτέλους The King is back. Λάρνακα Κύπρος, χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Στην ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πόσο τον έχει μεγαλώσει τον Παναθηναϊκό ο Αλαφούζος, παρόλο που δεν έχουμε πάρει πρωτάθλημα για να κάνει μεταγραφές από Μπαρτσελόνα, λέει ο Λάμπης. Με πόσους παίχτες, λέει, από άλλες χώρες να παίζουν στις εθνικές άλλων χωρών? Αυτό δεν είναι μουντιάλ, αλλά σαν πρωτάθλημα συλλόγων. Ο Ηλίας από το Λουξεμβούργο τον έχει πιάσει και αυτόν τρέλα. Πορόν, πορόν, πορόν, πορόν, πορόν, τραγουδάει και αυτός. Καλημέρα από Εύβοια Λουτρά Εδιψού, Ζέλικο, λέει ο φίλος. Καλημέρα και στον Θοδωρή από την Κεσαριανή που μας στέλνει ευχές για καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε φουλ του καλοκαιριού τώρα. Λοιπόν, μια γρήγορη ενημέρωση είπαμε. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος πριν από λίγο 1-3 νίκησε η Αίγυπτος. Για όσους χτες ήταν μπάνιο και λοιπά, θαλασσίτσα, χτες είχαμε Εκουαδόρ, Κουρακάο 0-0, την Ισία, Ιαπωνία 0-4, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0 με το Γιαμάλ να πατάει γκάζι, και Βέλγιο, Ιράν 0-0, με τους τερματοφύλακες να πρωταγωνιστούν και το Βέλγιο να παίζει από ένα σημείο του παιχνιδιά και μετά με παίχτη λιγότερο. Καλημέρα, δεν νομίζω να έρθει, λέει ο Ζέλικο με τον Δημήτρη, λέει ο Νεκτάρας από τη Θεσσαλονίκη, προφανώς με δόση ηρωνίας. Εντάξει, το είχαμε πει, ρε φίλε, ότι αυτά είχαν ληφθεί. Και όπως εγώ θυμάστε ότι σας έλεγα, δεν τον είχα τον Ομπράντοβιτς για άνθρωπο που θα αφήνει αυτό το πράγμα να αιωρείται χωρίς να υπάρχει φωτιά. Δηλαδή και τις άλλες φορές, ας πούμε, όταν έφυγε από τη Φενέρ να πάει στην Παρτιζάν, που έκατσε και λίγο καιρό, πάντα το ξεκαθάριζε με κάποιον.

0: τρόπο ώστε να μην περιμένει ο κόσμος. Εμένα η μεγαλύτερη βεβαιότητά μου ήταν αυτή. Δηλαδή έβλεπα ότι εδώ και καιρό που γινόταν αυτή η κουβέντα δεν την έκοβε. Αφού δεν την έκοβε την κουβέντα, σήμαινε ότι το σκεφτόταν σοβαρά. Και αφού το σκέφτηκε σοβαρά, γύρισε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον κόσμο κουλή. Ξεκινάμε με γραμμούλες. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Ο Παναγιώτης είμαι.
0: Λες να μην σε κατάλαβα.
1: Τι έγινε, αγόρια μου.
0: Καλά, ρε εσύ.
1: Λοιπόν, Βαγγελή, το είπα και στο Γιώργο χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ότι μετά το ευρωπαϊκό που πήραμε το πρώτο με τον Βράγκοβιτς, είναι η δεύτερη μέρα που πήρα χαρά από το Γιαννακόπουλο. Με αυτό που έγινε.
0: Τόσα χρόνια δεν έπαιρνες τίποτα δηλαδή.
1: Μέρα, αλλά θέλω να σου πω ότι μεγάλη χαρά μιλάμε μετά τον Μπράντοβιτς.
0: Το οριοθετήσω σημείο σταθμός, θα νομίζω εγώ περισσότερο. Την επιστροφή
1: ναι,
0: του.
1: Η επιστροφή του, Μπράντοβιτς, ναι.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
1: Δηλαδή θα δούμε αυτοματισμούς, συστήματα, θα ενεργοποιήσει όλους τους Έλληνες επιτέλους ένας προπονητής. Δηλαδή δεν θα τους έχει παραγωνισμένους, πιστεύω. Όλοι θα παίζονται καλύτερα γιατί πιστεύω ότι όταν έχεις καλό κλίμα και ξέραμε ότι σε Παναθηναϊκό το κλίμα δεν ήταν καλό, πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Στο ποδόσφαιρο γίνονται σωστές κινήσεις, όλα πάνε μια χαρά. Καλή εβδομάδα να έχουμε, θα τα πούμε, Βαγγέλη μου.
0: Έγινε, Πανούλη μου. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα και στον Κυριάκο. Τι κάνετε?
0: Καλά, φιλαράκο μου.
2: Ωραία. Εντάξει, πήγαν όλα όπως τα λέγαμε. Κατευχήνια για εμάς τους Παναθηναϊκούς. Τους παλιότερους, τέλος πάντων, που έχουμε ζήσει τον Ομπράντοβιτς.
0: Κοίταξε, δεν χρειάζεται να κάνεις πολύ παλιότερος. Όσοι είναι από 30 και πάνω, ξέρουν καλά.
2: Okay.
0: Ξέρουν καλά.
2: Okay. Εντάξει, πιστεύω ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα στο Παναθηναϊκό. Ακόμη και το επικοινωνιακό και ο τρόπος που...
0: Η στρατηγική, γενικά η στρατηγική της ομάδας, ναι, θα αλλάξει.
2: Θα το δούμε, βέβαια. Ναι, δεν θα γίνουν, νομίζω θα γίνουν σιγά σιγά αλλαγές, γιατί εντάξει, okay. Όχι τόσο στο ψυχοδυναμικό. Πιστεύω ότι στο ψυχοδυναμικό με τρεις προσθήκες αλλαγές, τέλος πάντων, θα είναι οκ. Okay,
0: τρεις max 4, δεν πάει παραπάνω.
2: Ναι.
0: Τρεις max 4.
2: Ένα κρίμα, τέλος πάντων, θέλω να πω, είναι που χάθηκε ο Σαμαντούρο, φρεγάμωτο. Δηλαδή, αυτό το παίχτη, αν τον είχε ο Μπράντοβιτς.
0: Κοίταξε, πιστεύω ότι θα έχει τη δικλίδα ο Παναθηναϊκός, όπως κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις, σε περίπτωση που ξεμπερδέψει από Αμερική, να έχει την προτεραιότητα με το που είναι να γυρίσει.
2: Ναι,
0: Ευρώπη.
2: Αλλά πιστεύω ότι εκεί στην Αμερική θα τον αξιοποιήσουν. Δεν ξέρω, μακάρι. Να μην τον αξιοποιήσουν για μας, δηλαδή. Καλό για τον παίχτη.
0: Το θέμα είναι ότι εδώ δύο χρόνια από τον Αταμάν δεν αξιοποιήθηκε.
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Άρα και το παιδί πρέπει να αναζητήσει και αυτό πώς θα γίνει καλύτερο.
2: Επίσης, ένα καλό που έχω ακούσει, δεν ξέρω αν ισχύει, είναι ότι ο Αβδάλας επιστρέφει από το NCAA.
0: Εκεί ξέρω σίγουρα ότι υπάρχει πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού.
2: Και δεν δήλωσε, πώς το λένε, και δεν δήλωσε για τα draft και αυτά. Οπότε πιστεύω ότι ο Αβδάλας, έτσι και δουλέψει με τον Ομπράντοβιτς, θα νομίζω ότι έχει καλύτερα χαρακτηριστικά από τον Αβδέτ. Αλλά αυτό θα το δούμε στην πράξη. Όλα γίνονται, ξέρεις, όλα είναι θεωρητικά. Λοιπόν, τώρα να μην μπούμε στη μεταβαραχολογία, ποιον θα πάρει, ποιον θα κάνει, να ξέρει πολύ νωρίς ακόμη.
0: Σήμερα είναι η συνέντευξη τύπου, να πούμε, το μεσημέρι, μία η ώρα.
2: Έχω πει, εγώ έκλεισα όλα τα meeting, μία με τρεις δεν υπάρχει τίποτα, το είπα.
0: Ενημέρωσες, έτσι.
2: Καθόμαστε στη τέτοια και βλέπουμε... Λοιπόν, φαντάζομαι να το δείχνει live.
0: Σίγουρα, σίγουρα θα κάνουν όλα τα site, θα κάνουν live, αλλά φαντάζομαι και η Nova θα κάνει κανένα live. Με βέβαιο θα κάνει.
2: Καλά, δεν είμαι σπίτι για να δω Nova, τώρα εντάξει, μην το παρακάνω.
0: Αλλά και τα site, όλα θα έχουν live.
2: Ναι,
0: σίγουρα.
2: Αυτό λέω, τα site θα έχουν.
0: Είναι μεγάλη είδηση, όπως και να το κάνουμε. Ό,τι ομάδα και να είσαι, είναι σημαντική είδηση αυτή η επιστροφή.
2: Επίσης και στο ποδόσφαιρο μου αρέσουν πάρα πολύ οι κινήσεις που γίνονται. Το έχω πει αρκετές μέρες. Είδα κάτι χτες το βράδυ 10.30 ώρα, να σου πω την αλήθεια, και είδα τη συνέντευξη, μισή ώρα ήταν.
0: Ναι.
2: Του Νίστρουμ.
0: Ναι.
2: Μου έδειξε πολύ μεγάλη, έβγαλε μάλλον σε μένα, δεν ξέρω τώρα πώς την είδες εσύ, πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση.
0: Έχει.
2: Και αυτό είναι, δηλαδή εκεί που το ρωτήσανε και είπε ότι νομίζω ότι εγώ είμαι κατάλληλος προπονητής αυτή τη στιγμή. Εντάξει, έχει βέβαια και ένα ρίσκο αυτό, αλλά από εκεί πέρα αρέσει αυτό το πράγμα. Με την καλή έννοια ο εγωισμός, τέλος πάντων.
0: Και πολύ διαβασμένος, και πολύ διαβασμένος, δηλαδή το ρώτησε κάποια στιγμή ένας συνάδελφος, του λέει, για περιμένατε τόσες αλλαγές στην ομάδα, λέει, μια ομάδα λέει που είναι ο Παναθηναϊκός και είναι 20 βαθμούς από την πρώτη θέση.
2: Ναι, πρέπει να αλλάξει.
0: Θέλει αλλαγές. Και επίσης,
2: και
0: όταν το ρώτησαν τι είναι το πρώτο που πρέπει να αλλάξεις, λέει, βλέποντας τα περσινά παιχνίδια, είδα, λέει, ότι βάλαμε 4 γκολ στα τελευταία 11 μάτς. Πώς θα κάνεις πρωταθλητισμό αν δεν βάζεις γκολ? Το πρώτο είναι αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι, έχει μια φιλοσοφία, έχει μια φιλοσοφία πολύ, με πολύ aggressive ομάδες. Έτσι. Και εκεί κινείται και με τα γραφικά. Δηλαδή, και θα, να ξέρεις ότι θα δώσει πολύ ταχυδύναμη με τις μεταγραφές ο Παναθηναϊκός και ύψος. Και ταχυδύναμη και ύψος. Στοιχεία που πέρσι του
2: λείπανε. Φαίνεται. Δηλαδή, φαίνεται, ο Τσάπρας διάβαζε χθες 1,86. Αν κλείσουμε και το. Βαγγέλη, αν κλείσουμε και το Σαγαρίτη για δεύτερο, για backup του Κυριακόπουλου, νομίζω ότι και ένα center back που λένε. Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε αν πάρει αυτό το The Fry που λένε. Νομίζω ότι θα είμαστε στην άμυνα να έχουμε κλείσει το κομμάτι. Από εκεί και πέρα μετά θέλουμε έναν επιθετικό και ένα οχτάρι στο κέντρο, κάπως έτσι. Ο Καμαρά, εντάξει, νομίζω ότι κάλυψε τη θέση, τη μία στο κέντρο που ψάχναμε. Νομίζω ότι γίνονται καλές κινήσεις, αυτό μετράει. Και από εκεί και πέρα όλα θα φανούν στο γήπεδο, βέβαια, έτσι. Θεωρητικά όλα γίνονται καλά, αλλά στην πράξη θα φανεί. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους. Ακούτε?
0: Ναι, Νικόλα, μου σε ακούμε, ναι.
2: Α, okay.
0: Καλή εβδομάδα, φιλαράκο, καλή δύναμη. Τα λέμε εμείς, ναι, μιλάμε φυσικά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Δεν έχουμε γραμμές. Α, δεν έχουμε γραμμούλες. Ας καλέσει ο κόσμος. 2195-95-79-283-4-5. Καλημέρα στην παρέα. Βάλτε, λέει, το ξαναγύρισε του Λεπά. Αφιερωμένο, λέει, Γιώργο Τρελάρας. Δεν ξέρω τι είναι με αυτό το 10% που μου λες, φίλε. Οκ, okay, ένα-δύο μηνυματάκια μέχρι να περάσουν οι επόμενες γραμμές. Ελπίζω, λέει ο φίλος ο Γιώργος Ολυμπιακάκης, να μην υποτιμήσει τον Παναθηναϊκό, τον Μπράντοβιτς, λέω, για την ηλικία που λένε ο Ντούντα πήρε μεγαλύτερο σε Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό. Τώρα δύσκολα για τον Παναθηναϊκό θα είναι να τα βρουν για να κόψουν με τον Μπράντοβιτς, λέει ο Γιώργος Χανιά Ολυμπιακός. Γιώργο, φαντάζομαι αφού τα βρήκαν στο σημαντικότερο που ήταν να γυρίσει, γιατί να μην τα βρουν και στην πορεία. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Μην ξεχνάτε το κράνος ως Χρήστος Ελευσίνα ΕΚ μόνο. Αλήθεια είναι, Χρήστο, αλήθεια είναι. Το βλέπω και από την εικόνα. Πότε θα απαντήσει, λέει ο Ντεφράι. Είχε ζητήσει, νομίζω, 2 με 3 ημέρες. 2 με 3 ημέρες. Καλημέρα, λέει, Ολυμπιακός είμαι. Αλλά χάρηκα γιατί το Ζώτης λέει, γιατί πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ να μειωθεί η τοξικότητα, γιατί θα μαζέψει αρκετά τον Γιαννακόπουλο. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα είναι πολύ διαφορετικός προπονητής από τον Αταμάν. Και η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο χρόνο ο Αταμάν παρά ήταν, δηλαδή, εκτός αυτού, μέσα στα παιχνίδια και σε πολλά άλλα θέματα. Δηλαδή, δεν νοείται, λέει, ο προπονητής του Παναθηναϊκού να τρώει 8 με 10 τεχνικές ποινές τώρα τη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Είναι να πετάει μπουκάλια νερό και τέτοια πράγματα. Δεν είναι. Σε τέτοια θέματα ο Μπράντοβιτς είναι μίστερ και σίγουρα θα τον αλλάξει τον Παναθηναϊκό. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι με τη μία.
0: Εσείς, αφού έλεγα ότι δεν έχω τις γραμμές, δεν άκουσες?
3: Μόλις τώρα στην δεύτερη έβαλα τηλέφωνο κατευθείαν να πάρω, να μην κάτω.
0: Ελπίζω σήμερα να έχουμε ευχάριστα πράγματα να πούμε, έτσι, μην ακούσω πάλι μαυρίλα. Ναι, μην ακούσω πάλι
3: μαυρίλα. Ευαγγελέ, όλα εξαρτώνται από την ειδησιογραφία και τα...
0: Η ειδησιογραφία νομίζω ότι παραπέμπει σε ευχάριστα για τον Παναθηναϊκό πράγματα, Βασιλιά.
3: Κοίτα, για τον μπάσκετ δεν το συζητάμε. Εγώ δεν... Και ξέρεις τι γίνεται, ότι τον Ομπράντοβιτ. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν πάρα πολύ, ότι νομίζω ότι θα είναι ο πρώτος προπονητής παγκοσμίως ο οποίος θα την χάνει τέτοια υποδοχή στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη. Δεν ξέρω στην πρώτη θητή αν είχε υποδοχή στο αεροδρόμιο. Δεν θυμάμαι.
0: Και να είχε, θα ήταν πολύ περιορισμένη, πολύ πιο μικρή, γιατί τότε ήταν απλά ένας ανερχόμενος κόουτς, πετυχημένος πολύ και τον είχε πάρει
3: αυτό,
0: ευρωπαϊκά.
3: Ναι, αλλά... αυτό. Αυτό το οποίο όμως πιστεύω για τον Ομπράντοβιτς, και θα μιλήσω καθαρά μπασκετικά, όχι τόσο με το συνέστημα του Παναθηναϊκού, αλλά μπασκετικά, είναι ότι πέρα από την ηλικία, που για μένα δεν είναι κανένα θέμα, ο Μπράντοβιτς έχει δείξει ότι είναι ένας τεράστιος προπονητής και με τεράστιες δυνατότητες μπορεί να σου πλάσει κάτι, γιατί έχει αυτή τη δυνατότητα από κάτι το οποίο δεν δείχνει τίποτα, μπορεί να σου φτιάξει ομάδα. Και το ξέρουμε αυτό, γιατί δεν πέρασε και πάντα εύκολες χρονιές. Από άψη μπάζετ, από άψη υλικού και τέτοιο του Παναθηναϊκού. Υπήρχαν και δυσκολίες, αλλά κατάφερε και τέλος πάντων να δείχνει κάτι το οποίο να είναι αξιοπρεπέστατο και όχι μόνο αξιοπρεπέστατο, να σου φέρνει και τίτλο ταυτόχρονα. Τα αφήνω στην άκρη. Θεωρώ όμως ότι αυτό το πέρασμα του Παναθηναϊκού μακάρι να γινότανε, αλλά δεν νομίζω να ξανακάρθει άλλα 10-15 χρόνια.
0: Μα πρώτα απ' όλα και ηλικιακά δεν θα κάνει 10-15. Έχει κάνει ένα τριετέ συμβόλαιο. Σκοπός είναι να ολοκληρώσει αυτό το τριετέ συμβόλαιο και μετά να πάει σε επόμενη μέρα.
3: Εγώ θεωρώ ότι θέλει μια μεταβατική περίοδο η οποία προφανώς και πιστεύω ότι θα στεθεί με τίτλο για να έρθει μετά ένας διάδοχος να ξανακάτσει με τα κλειδιά στο χέρι για τη συνέχεια.
0: Εντάξει,
3: για το μπάσκετ δεν αγχώνομαι πλέον, ακόμα και τίτλους τα δύο επόμενα χρόνια να μην πάρει ένα τίτλο, που λέει ο λόγος. Εγώ και μόνο που ο Μπράντο Βεζίνη στον πάγκο είμαι ήρεμος, πώς να το πω. Ο Μελιτζανή ξέρει να με ηρεμεί με την έννοια ότι αυτό που κάνει ξέρει ότι υπάρχει λόγος που το κάνει. Είναι και επαγγελματίας, δεν αφήνει την ομάδα ξεκρέμαστη. Θα είναι πάρα πολύ, καλώς τον έχουμε δει, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ ευθύς άνθρωπος. Και γενικά η σχέση του με τους παίχτες έχει μεγάλη σημασία για αυτόν, ναι. Να αισθάνονται οι παίχτες ότι έχουν κάποιον που μπορούν να του πούνε και δύο κουβέντες παραπάνω. Εγώ αυτό θεωρώ ότι με τον Αταμάν δεν υπήρχε.
0: Ναι.
3: Είχε και αυτό στα δικά του. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα ούτως ή άλλως τον Αταμάν, όπως και να έχει, τον ευχαριστούμε.
0: Βεβαίως.
3: Και του λέμε στο επανειδήν, δεν ξέρω. Απλά είπατε ναι, ότι το τελευταίο χρόνο δεν είχε και όλες τις αφημίσεις του Αταμάν. Μετά από κάποια στραβά αποτελέσματα, το παράτησε και εκεί. Τέλος πάντων, ήθελα να επικεντρωθώ λίγο στο ποδόσφαιρο και θα πω κάτι το οποίο, ρε παιδιά, επανήλθε η κοινή λογική στο ποδόσφαιρο. Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Επιτέλους. Δηλαδή, το να μην αφήσει την υπόθεση Τσάπρα για μένα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, πρώτον. Δεύτερον, και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, αλλά η οποία ήταν σχετικά γερασμένη.
0: Άργησες και έπεσες από το Βέλγιο, φίλε Βάσιλη. Κρίμα. Γιατί παίρνει και από το Βέλγιο και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να βγάλει εύκολα πάλι. Έχουμε γραμμές, κύριε Κυριακό? Όχι.
4: Όχι, Βαγγέλη μου, όχι.
0: Όχι, δεν έχουμε. Παιδιά, 2-10-95-79-283-4-5. Άλλη μία προλαβαίνουμε μέχρι 6.30 και 26. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο γραφικό από την Πάτρα που δεν πέφτει, που τα λέει και στο Σπύρο από Δερβενοχώρια, λέει ο Λευτέρης. Α, ο Τέξας είναι αυτός, ναι. Καλημέρα, λέει στην παρέα, καλή εβδομάδα. Σήμερα ελπίζω να πούμε από κοντά στο Hard Rock. Είδα ότι είσαι Βαγγέλη, να είστε καλά. Ναι, είμαι καλεσμένος. Απλά θα έρθουμε μια μικρή καθυστέρηση. Είναι 7 η ώρα σήμερα στο Hard Rock στην Αδριανού, στο Μονιστεράκι, Αδριανού 52. Η παρουσίαση εκεί του βιβλίου του Νίκου του Μποζιονέλου, μου διαλεπιστευτικό, που θα δούμε Αργεντινή, θα κουβεντιάσουμε για μπάλα. Θα είναι και τα παιδιά ο Αριστοτέλης, ο Μπερνόγλου με τον οικονόμου, που και αυτοί είναι συγγραφείς και έχουν τα δικά τους βιβλία. Θα είναι έτσι μια ωραία ποδοσφαιρική βραδιά. Απλά στο λέω, φίλε, ότι θα έρθω με λίγο καθυστέρηση, γιατί έχω μια δουλειά πιο πριν και θα ξεμπερδέψω κατά τις 8. Πάμε σε κάνα δύο μηνυματάκια, αφού δεν έχουμε κόσμο, για να οδηγηθούμε στον break των 7.30 και μετά συνεχίζουμε. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Παναθηναϊκός, λέει, είναι. Κάτσε, Ρενικό, δεν ανοίγει το μήνυμά σου τώρα. Παναθηναϊκός είναι, ρε παιδιά, λέει, 2-3 μέρες δεν μπορώ να βρω, λες, το έχουμε τίποτα. Λες, τηλεκάνει, τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει ο Νίκος, προσοχή. Προσοχή στα μηνύματά μας και τη γράφουμε. Έλα. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα, λέει και ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Μόνο στη σκέψη ότι θα δούμε το δάσκαλό μας να κοουτσάρει και πάλι την ιστορία μας που είναι ο ίδιος. Την έχει φτιάξει. Είναι τόσο μεγάλη χαρά σαν να πήραμε 3 ευρωπαϊκά σε ένα χρόνο. Επίσης, Βαγγέλη, τι θα γίνει σήμερα, λέει, στο ΆΚΑ, θα επιτρέπεται στον κόσμο να μπει στο γήπεδο ή μόνο απ' έξω? Φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα, τώρα το πρωί, θα έχουμε κάποια ενημέρωση, γιατί από ό,τι ακούω θα ανέβει πολλοί κόσμος και ενδεχομένως να το ανοίξουν κιόλας. Καλημέρα και στο φίλο μου, το Σπυράν, τον Άγιξη, τον Πεχταρά. Καλημέρα στο Γιώργο, τον έχω τα πρόβλημα ώρα, σε Σχυροπανάγια, τον Εθνικά και λέω Γιώργος από τα Χανιά. Όχι, φίλε, δεν το λέω αυτό. Λες ότι με τόσα λεφτά που πήρε ο Ζέλικο, λέει, θα γυρνούσε, ρε Βαγγέλη, λέει, ακόμα και εσύ θα γυρνούσε ο Ολυμπιακός, αν στα έδιναν. Άστο τώρα, εμένα, το τι θα γινόμουν εγώ και το τι είμαι εγώ, να τα αφήσουμε καλύτερα. Όχι, φίλε, μην στεναχωριέσαι. Ο Μπράντοβιτς δεν είχε μόνο από τον Παναθηναϊκό πρόταση. Αν άφηνε αυτό ανοιχτό παράθυρο, η μισή Ευρώπη τον ήθελε. Και η Ρεάλ θα συζητούσε μαζί του και η Μπάρτσα θα συζητούσε μαζί του και πολλές ακόμη ομάδες. Έτσι. Δεν ήταν ότι έπαιζε χωρίς αντίπαλο και πίστεψε με, όποιος τον ξέρει τον Ομπράντοβιτς, ξέρει ότι για να γυρίσει τον Παναθηναϊκό δεν ήταν το πρώτο του κριτήριο τα λεφτά. Και δεν νομίζω να έχει ανάγκη. Εντάξει, τώρα ένας άλλος λέει εδώ πέρα. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι αλήθεια. Ότι ο Μπαρτζόκας λέει πήρε ένα από τα δύο ευρωπαϊκά με πολύ χαμηλό μπάτζετ. Γιατί το δεύτερο τώρα το πήρε με πολύ μεγάλο μπάτζετ, έτσι. Ενώ ο Ζώτης λέει με συνήθως με τεράστια μπάτζετ. Όχι, φίλε, αν πας παραπίσω, θα δεις, ας πούμε, ότι παράδειγμα το μπάτζετ που είχε ο Παναθηναϊκός το 2011. Το 2011 ήταν πιο μικρό από τον τωρινό Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό και πολύ πιο μικρό το μπάτζετ εκείνο.
4: Αφού είχε αρχίσει η κρίση, ρε παιδιά, τι λέτε τώρα. Το ευρωπαϊκό το τελευταίο, ναι, του Μπράντοβιτς είναι τρομερό.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
4: Έχει σπάσει μέχρι την Μπαρσελόνα τότε την έδρα για να πάει στο Final Four, τώρα απίθανα πράγματα.
0: Ναι, τώρα σε μια χρονιά που είχαν φύγει ο Σπανούλης, ο Σάρας, είχαν φύγει παίχτες δυνατοί από τον Παναθηναϊκό, όχι η αστεία. Καλημέρα, Βαγγέλη. Από χθες είμαστε στο Λεόρθι και αν έρθει, λέει, και κανένας Δεφράκι, κανένας Γένσεν, άντε να κάτσουμε μετά, Αλεξάνδρος, από τον δρόμο. Ο Νεκτάρος λέει αυτό τον ανοχλεί το Ολυμπιακή με τη συμφορά του Γιαννακόπουλου, αλλά την ίδια στιγμή να δικαιολογούν τον Μπαρτζόκα. Αλλά ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, παιδιά, σας παρακαλώ. Μην μπούμε αυτός και εγώ, εκείνο και ο άλλο. Λοιπόν, δελτίο και ερχόμαστε στη συνέχεια μας.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του ορμούς, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα το πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Πλέον της και η Ιταλία αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, η νομάρχης του νομού Σοφή Μπροκάς δήλωσε σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης ότι τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στα περίχωρα του Μπορντό εξαιτίας του καύσωνα. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη με εντολή του αρμόδιου υπουργού οι προσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: People have repower. People have repower.
15: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: είσαι οδηγός ταξί, το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
19: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
20: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
21: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
22: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
21: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
22: Που έχει στο λαιμό.
23: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Τώρα δώστε το μπράβο. Καλημέρα λοιπόν και πάλι. Καλημέρα και στους καινούργιους που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα στα 35 λεπτά μετά τις 6. Συντονισμένοι με τον Big Win Sport FM στους 94,6. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα όλου του σταθμού. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα και στον Κυριάκο. Καλή εβδομάδα. Γιάννης Ολυμπιακός, μια αντικειμενικός. Πιάστηκα από την κουβέντα του φίλου και είπα να κάνω χιούμορ. Είπε, λέει, με τον Μελτζανή, λέει, δεν αγχώνομαι καθόλου. Πώς να αγχωθείς και να νευριάσεις, φίλε, αφού νευριάζει για όλους σας. Βλέπω το χρώμα του, λέγει, καταλαβαίνω το αίμα να πηγαίνω, έρχεται, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Χρόνια μου πολλά, γιατί σήμερα κλείνω τα 43, τα κατοστήσεις, φίλε. Τι παιχτάρα πήραμε πάλι στο μπάσκετ, μπράβο στον Παναθηναϊκό για την πολύ σωστή επιλογή. Φέρει ένα από τους καλύτερους προπονητές του μπάσκετ, ανυπομονώ να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, λέει ο Αργύρης. Ο Βίχος, δεν ξέρω, Νίκο, τι θα γίνει με τον Βίχο. Ο Παναθηναϊκός το σκέφτεται για τα αριστερά. Καλημέρα, έχω ένα καιρό να στείλω. Λέει ένα ευρωπαϊκό, θα θυμίσω, λέει, τον Μπράντοβιτς με στην Κίντερμα αντίπαλο τον Τζινόμπιλι, ομιλία Γκρίφιν και άλλους. Ο Μπράντοβιτς με Σέντερ Λάζαρο, Μίτλετον Παπαδόπουλο, Μίτλετον Λάζαρο Παπαδόπουλο και Ρότζερ 40 ετών. Χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, δηλαδή με τις από την Πρέβεζα. Ναι, εκεί ήταν απόλυτο φαβορή.
24: Καλά, δεν ήταν Μπολόνια. Και στην ομάδα. Ακριβή. Αλλά η Μπολόνια ήταν πυρηχητική. Ήταν αδιανόητη. Μόνο που είχε τον Τζινόμπιλι. Καλά, η γαλαξία αστερών είχε, αλλά ναι. Τώρα ο Τζινόμπιλι τώρα είναι.
0: Μεγαλοργήσει ένα κεφάλαιο. Όχι, κοντό, Τζινόμπιλι, άστο. Ήταν πολύ.
24: Όχι, ο Τζινόμπιλι τώρα σαν παίχτη είναι η κατηγορία και στην ιστορία του NBA. Εντάξει, όχι τη EuroLeague. Οπότε καταλαβαίνουμε μόνο και μόνο το πόσο σημαντικό ήταν αυτό το τρόπαιο τώρα. Μιλάμε για διανόητα πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, έχουμε κόσμο.
24: Φυσικά, έχουμε. Πάμε. Δύο γραμμούλες.
0: Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
25: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
25: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Εσύ, φίλε, είναι καλημέρα, καλή εβδομάδα.
25: Γεια σου, Παγκελάρα μου. Καλημέρα στον Κούλη. Μανώλη, είμαι από δρόμο, από Χαϊδάρι.
24: Γεια σου, Μανώλη, καλημέρα. Έλα, καλημέρα, Μανώ. Καλημέρα.
25: Όλα καλά.
0: Καλά είμαστε.
25: Πρώτα απ' όλα, εντάξει, εγώ είμαι λίγο άσχετος από μπάσκετ, δεν είμαι σαν του παππού, ο οποίος είναι καθηγητής.
0: Ναι, είναι καθηγητής ο παππούς.
25: Άστο, δεν έχει ιδέα. Είναι αυτός που μου έμαθε πως τι είναι η ΑΕΣ επιθέσεις τώρα, βγάλε άκρηση τώρα, πάμε στην ένταση, να σου λέει είναι ΑΕΣ αυτό και είναι τα box out και να μην σου τις ευρύζει. Τέλος πάντων. Χάρηκα πραγματικά, ξέρεις, στους Ολυμπιακούς, χάρηκα πραγματικά που έρχεται αυτό το κόσμημα πάλι πίσω, γιατί για μένα ο τύπος αυτός είναι κορυφαίος και σαν προπονητής και σαν άνθρωπος. Έτσι τον εκόβω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει τι χρώμα παίρνει όταν νευριάζει. Ας κοιτάξουμε στο καθρέφτη τι χρώμα παίρνουμε εμείς όταν νευριάζει. Έτσι.
0: Εγώ νομίζω, Μάνο, ότι η έλευση του Ζέλικο Μπράντοβιτς σε ό,τι αφορά τα των αιώνιων είναι μια κίνηση προς αποκλιμάκωση. Αρκεί να τα αποκριθεί και άλλη πλευρά. Δηλαδή, είναι προπονητής ο οποίος αντίθεση με τον προηγούμενο προπονητή του Παναθηναϊκού δεν πρόκειται ποτέ να προκαλέσει, δεν πρόκειται ποτέ να πει χοντράδες, έτσι, δεν πρόκειται ποτέ να κάνει χειρονομίες. Είναι ένας άνθρωπος, όπως είπες, είναι μίστερ στο αντικείμενό του. Ασφαλώς και θα τον αγαπάνε παραπάνω ο Παναθηναϊκός, δικός τους άνθρωπος είναι. Αλλά νομίζω ότι και στην απέναντι πλευρά, όπως από σένα, από πολύ κόσμο έχει το σεβασμό και αυτό είναι σημαντικό.
25: Είναι κυρίως. Μένει να πέσουν γενικότερα ετών, μόνο καλό θα κάνει και στις δύο, λέω.
0: Και στις δύο, ναι.
25: Τώρα για να το πάω στην άλλη πλευρά τώρα, εντελώς ναι. Αυτό που πέθανε εδώ με το πόδι, ξέρεις. Θέλω τον Κούλη να μου πει την άποψή του για την επιστροφή του Κάρμου, αν γίνει. Τι γνώμη έχει. Εγώ τον θέλω βασικά, αλλά τον κανονικό Κάρμο, όχι τη δεύτερη φορά.
1: Ρε Μανώλη, τώρα τι να θα που λες τώρα. Εντάξει, χρειάζεται να απαντήσω. Και να σου πω και κουλός και κουτσός Κάρμος να είναι τώρα σε σχέση με το πώς ήμασταν πέρσι, σε βάθος,
0: Ναι. Ναι. Και είναι σίγουρα παιδιά τεράστια αναβάθμιση τώρα τον άρχιε το Κάρμο και να φεύγει ο Μπιανκόν. Είναι... Μην το συζητάμε τώρα. Δηλαδή είναι τεράστια αναβάθμιση.
1: Τώρα δεν
0: έπεσε ο Μανώλης, δεν τον ακούω.
1: Ξεχάσει και εγώ δεν τον ακούω.
0: Μανώλη! Μανώλη!
1: Όχι, δε.
0: Έπεσε ο Μανώλης.
1: Κινητή δε, λυπάμαι.
0: Μανώλης έπεσε. Δεύτερος που πέφτει σήμερα.
1: Ήταν και κακή γραμμή.
0: Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Απόλυτη σιωπή.
1: Παρακαλώ, εσύ στη γραμμή 3, κύριε μου.
0: Καλημέρα.
1: 4, για πάμε.
0: Παρακαλώ. Τι έγινε σήμερα, παιδιά.
1: Τι έχει παιχθεί. Γιατί. Όχι, αυτό δείχνει. 3 και 4.
0: Διάκο τι συνέβη. Ότι...
1: Δεν ξέρω, οι δύο τελευταίες μιλάνε. Άμα θέλει κάποιος να μιλήσει, οι δύο τελευταίες τις βλέπω ενέργειες στις γραμμές.
0: Θέλει να μιλήσει. Ή δεν θέλει να
1: μιλήσει. Κάποιος να μιλήσει, ωραία. Μάλλον έχουν,
0: άμα δεν
1: να μιλήσει. Άμα έχουν μπλοκάρει, μπλοκάρα, παιδιά, δεν ξέρω τι να πω.
0: Ωραία. Άμα δεν θέλει να μιλήσει, θα μιλήσουμε εμείς.
1: Άμα καλεί κάποιος άλλος, ναι. Άμα θέλει, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή γράμμα.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, πραγματικά. Για να ρίξουμε ματιά στα μηνύματά μου. Ο Μάκης λέει: Ευαγγέλη, λέει: Ο Πόρτερ λέει να κάνει ένα καλό μουντιάλο Πελίστρι μπάσκετ. Και καμιά πρόσφατα ρωτώσουν τώρα που δεν έχει παίξει κανένα παιχνίδι. Είναι πολύ πιθανό τον αποκλεισμό του Ουρουγουάη. Τι θα γίνει, θα γυρίσει πίσω. Τι θα γίνει, θα γυρίσει πίσω. Ο Γιάννης, μια αντικειμενικό Ολυμπιακό, λίγες από τις επιστροφές είναι επιτυχημένες πάντως. Εντάξει, Γιάννη, κάθε επιστροφή είναι διαφορετική. Δεν ξέρω τώρα για ποιον το λες, αν το λες για τον Ομπράντοφ ή για τον Κάρμο. Εγώ νομίζω ότι και
1: στις δύο... Ο Μπαρτζόκας δεν είχε φύγει με καλό τρόπο από τον Ολυμπιακό. Ναι. Πολύ άσχημο και απαράδεκτο τρόπο.
0: Και για τον Κάρμο.
1: Τον Ολυμπιακό ξαναγύρισε.
0: Και για τον Κάρμο τη δεύτερη χρονιά που ήταν εδώ δεν ξέρω τι συνέβαινε ακριβώς. Πάντως δεν είχε πάρει το ρόλο που είχε στην αρχή. Δεν ξέρω αν και ο ίδιος είχε καλασμένο το μυαλό του, θέλει να πάει αλλού.
1: Εντάξει, εγώ διαφωνώ με αυτό που λες.
0: Σε ποιο από τα δύο διαφωνείς.
1: Δεν ήταν καθόλου. Δεν ήταν κακός. Εντάξει, ήταν λίγο καλύτερο στο.
0: Δεν πρώτο. Έκανε τη διαφορά στο δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά
1: το,
0: την έκανε.
1: Το ξεπέρασε ο Πιρόλα. Εντάξει, εγώ διαφωνώ σου λέω με την άποψη. Σεβαστή άποψη σου φυσικά. Μια χαρά ήταν για τη δεύτερη χρονιά. Απλώς κάποια στιγμή στη μέση τη χρονιά το ξεπέρασε ο Πιρόλα και ήταν πολύ καλύτερο. Και κάπως έχασε λίγο. Αλλά και την πρώτη χρονιά έπαιξε ένα τετράμινο, πεντάμινο, έτσι.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη χρονιά, ας πούμε, που λες, έχει βγάλει την τρομερή παλιά, την μεγάλη παλιά στη Νέα Φιλαδέλφια, την πρώτη-τελευταία αγωνιστική, που βάζει τον κόλλο Τσικίνιο.
0: Αυτό το χαρακτηριστικό το έχει.
1: Το είχε, δηλαδή.
0: Και ένα από τα πράγματα που θέλει να
1: κάνει. Έχει κάνει πολλές συμμετοχές, δηλαδή, και τη χρονιά την περασμένη. Δεν είχε κάνει λίγες συμμετοχές. Αλλά ο Πιρόλα, εντάξει, μετά έκανε πράγματα και θα οργίασε, ρε φίλε. Τρομερό. Εντάξει, αλλά είναι καλό να έχει τώρα Ρέτσο, ο Πιρόλα Κάρμο, είναι καλό. Και να πάρει.
0: Είναι καλό γιατί πέρσι ουσιαστικά στηρίχθηκε στους δύο. Και δεν γίνεται με δύο κεντρικούς αμυντικούς να στηριχθείς.
1: Ήταν εμφανής η διαφορά.
0: Ήταν μεγάλη διαφορά. Ήταν
1: μεγάλη,
0: πολύ και είναι και μεγάλη επιτυχία το να μπορείς να πουλάς τον. Αν θες τη γνώμη μου, να πουλάς τον Μπιανκόν ως εκατομμύρια και να πάρει ο Ολυμπιακός. Μεγάλη επιτυχία γιατί.
1: Έχει όνομα, έχει καλό βιογραφικό.
0: Έχει καλό βιογραφικό. Είναι
1: ένα φιλότιμο παιδί, αλλά εντάξει, ήταν και συμπλήρωμα. Δεν ήταν για επιλογή.
0: Δεν. Ήταν χαοτική η διαφορά του με τον Ρέτσο και με τον Πιρόλα. Ήταν χαοτική η διαφορά του όταν έμπαινε αυτό.
1: Να θυμίσω προς συμπλήρωση αυτό που λες, ότι ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου αυτό, ότι με το που έγινε το ατύχημα και τρακάραν ο Ρέτσος με τον Πιρόλα στο μάτς με τη Λεβερκούζεν που έχασε ναι. Ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκά ναι. Εκεί το νοκάουτ, ότι μπήκε και τραυματίστηκε στο κεφάλι ο Πιρόλα, μπήκε ο Μπιακόν και είναι που κάνει την πίσω πεταλιά που λέμε και τρώει τον γκολ στην κόντρα ο Ολυμπιακός από τον ΣΥΚ.
0: Ναι.
1: Όχι, ο Ορτέγκα είχε γλιστρήσει στην Τούμπα, αλλά είχε κάνει τραγικό μάτς στην Τούμπα ο Μπιανκόν.
0: Ήταν μπάσχε
1: του σχεδίου. Το μάτς λέω του πρώτου γύρου του
0: γενικά όλη τη χρονιά, όταν δεν έπαιζαν αυτοί οι δύο, υπήρχε θέμα για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Και χρειαζόταν αναβάθμιση στα στόπερ, το λέγαμε. Ασφαλώς και ο Κάρμον αναβάθμιση. Και νομίζω να έρθει και ο Σμάιλοβιτς. Αυτό στόπερ δεν είναι που που διαπραγματεύεται. Τι είναι ο Σμάιλοβιτς? Νομίζω ότι και ο Σμάιλοβιτς αυτός είναι στόπερ που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό της Σαντέφιορτ που προσπαθεί να τον αποκτήσει και διαπραγματεύεται οικονομικά. Για τον Κάρμο είναι αρκετά προχωρημένο. Έτσι, τι προχωρημένο, λένε ότι θα είναι και παρόν κανονικά στην πρώτη προπόνηση.
24: Κάτσε, ακόμα ανήκει στην Νότιχαμ και ήταν δανεικό στην Οβιέδο φετός. Νομίζω.
0: Ναι. Ναι. Μάλιστα. 2-10-95-79-283-4-5. Η δεύτερη μέρα λένε μόνο τα γεμιστά είναι καλύτερα. Λέει η δεύτερη μέρα. Αυτά για τον Κάρμο, λέει ο Τεργοτρελάρας. Όχι. Α, για τον Κάρμο έλεγε και ο φίλος μας ο Γιάννης. Εγώ λέει να δω το δάσκαλο, λέει, στα παιχνίδια να γίνεται όχι απλά μελιτζανής, αλλά να μαυρίζει, λέει, από τα νεύρα του, τότε σημαίνει ότι είναι στα καλύτερά του, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Την καλημέρα μας και στον Αλέξανδρο. Κυριάκο, τι θα γίνει, ρε?
24: Δεν έχει. Εγώ φταίω. Τι να σου πω, άμα δεν χτυπάνε τηλέφωνα, χτυπάνε.
0: Αυτό που συμβαίνει τώρα. Έχει να μου συμβεί χρόνια.
24: Δηλαδή, άμα έχει μπλοκάρει κάτι στην κινητή τηλεφωνία.
0: Λες, έχουμε θέμα δηλαδή που έχει να κάνει τεχνικό ζήτημα.
24: Να έρθει τώρα κάποιος έξω να πήραξε το τηλεφωνικό κέντρο και να μην τον πήραμε χαμπάρι, δεν το βρίσκω πιθανό. Άρα είναι πέρα από τις δυνάμεις μου, τις δικές μου και τις δικές σου.
0: Ναι, όχι, δεν έδειξα σε σένα, λέω πώς γίνεται.
24: Δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Δεν βγαίνει ο δούρος στο τηλέφωνο, κύριε Νερατζιά. Δεν βγαίνει.
0: Βάλε μουσική.

0: είδες.
1: Μας το είπα, όχι είδες. Στο είπα ότι δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα να συμβαίνει, να πούμε. Ναι. Τελικά είχε πέσει το. Είχαμε μια πτώση του ρεύματος και έλεγε ότι είναι εκτός γραμμής, είναι εκτός λειτουργίας προσωρινά η γραμμή.
0: Της περιοχής το ρεύμα, όχι του κτίριου και του σταθμού.
1: Ευχαριστώ και τον Νικόλα τον Μπαγκανίνη και τον φαρμακοτρίφτη και όλο τον κόσμο που με ενημερώνει. Εντάξει, τώρα εξηγούνται όλα.
0: Τώρα πάμε. Μόνο 6 γραμμές όσες υποδοχές.
1: Πάμε, ρε παιδιά, πάμε, παιδιά. Γιατί,
0: ο λόγος στο λαό.
1: Γιατί πραγματικά ήρθα σε μια μηχανή θέση και σπάνια έρχομαι σε αυτή. Καλώς το να. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Έλα.
2: Έλα, Βαγγέλη.
1: Έλα, ρε Γιώργη, έλα, ρε φίλε.
2: Είχατε θέμα, ρε φίλε.
1: Είχαμε θέμα, ναι, τώρα το.
2: Ναι, έπαιρνα και έκλεινε κατευθείαν η γραμμή.
1: Τώρα το διαπιστώσαμε, ναι.
2: Ναι, και έπρεπε να πάρει ένα το ΔΔΔ για να σε πρώτη γραμμή. Είχατε ρεύμα πτώση, πού είναι η πτώση, να πάμε να τη φτιάξουμε.
1: Όχι, αφού μπαίνει γεννήτρα κατευθείαν με το που γίνεται. Ρε, γίνεται αλλαγή.
0: Είσαι ορθωτή τάσεων,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, σε αυτό δουλεύει, ναι.
0: Αγόρι μου, αγόρι μου, είσαι χρήσιμος.
2: Ένα αίρετης.
0: Μην πεις τίποτα.
1: Ναι, αίρετης.
0: Είμαστε γεννημένοι για σένα.
1: Ναι, αίρετης, λέει, άντερα.
2: Ό,τι χρειάζεται.
0: Κοντρά,
2: τηλέφωνο κατευθείαν. Τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Καλά, Γιώργη, εσύ.
2: Καλά, ρε φίλε, εδώ πέρα. Λέω καλά. Είμαι λίγο χάλια, ρε γάμο. Τα κλιματιστικά. Μέσα έξω.
1: Αυτό η εποχή τώρα έχει αυτό, ναι.
0: Προσοχή και προσπάθησε τουλάχιστον όσο περνάει από το χέρι σε χώρο που το ελέγξει εσύ το κλιματιστικό, έχει χαμηλές θερμοκρασίες.
2: Για θυμίστε μου κάτι. Ο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός, πήρε το πρώτο ευρωπαϊκό.
1: Όχι. Από το 2 ως το 6. 5 πήρε με τον Μπράντοβιτς.
2: 5 πήρε με τον Ομπράντοβιτς.
1: 5-5.
2: Μάλιστα, ναι.
0: Το πρώτο είναι με τον Μάλκοβιτς και το τελευταίο με τον Αταμάν. Ναι. Έχει πάρει όλα τα ενδιάμεσα ο Ζωτς.
2: Το πρώτο πότε το πήρε.
1: Το 96. Το 96 το Παρίσι.
2: 96,
0: Με τον Μενίκο Βίλκης, Παναγιώτη Γιαννάκη κλπ.
2: Ναι, τώρα το θυμήθηκα. Γιατί έλεγα με τον Ομπράντοβιτς. Πάντως είναι φοβερή κίνηση αυτή. Έτσι. Και εγώ σαν Ολυμπιακός. Πολύ καλός ο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι, πώς το λέμε αυτό, είναι, το ξέρουν τον προπονητή αυτόν.
0: Θυμάσαι το πρώτο ευρωπαϊκό του Μπράντοβιτς.
1: Ο Γιώργος
0: σαν προπονητή.
1: Ο Γιώργος δεν θυμάται. Το πρώτο ευρωπαϊκό του Μπράντοβιτς με την Παρτιζάν.
2: Όχι, φίλε, δεν το θυμάμαι.
0: Αυτό με την Παρτιζάν αντί του Πανταλώνα με μπάζερ μπίτερ του Τζόρτζεβιτς που αλλάζει τη φορά του σώματός στον αέρα.
2: Αλλά εγώ θυμάμαι το πρώτο μάλλον αυτό που λες με τον Μάρκοβιτς είναι με το. Πώς τον λέγανε,
1: με τον Βράγκοβιτς.
2: Μπράβο, αυτό θυμάμαι. Και νόμιζα ότι είναι ο Μπράντοβιτς ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, ήρθε το καλοκαίρι του 99 όταν ο Παναθηναϊκός και ο Γιωπαύλος Γιακόπουλος είχε συμφωνήσει με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Και την ώρα που ήταν να γίνει η παρουσίαση, άλλαξε γνώμη ο Ιωαννίδης και επέστρεψε στον Ολυμπιακό που ήταν αποτυχημένο. Έφερε τον Ομπράντοβιτς και άλλαξε ιστορία. Μερικές
1: φορές.
2: Εντάξει, Κυριάκο, δεν έχουμε το μυαλό το δικό σου. Μακάρι να
1: το. Όχι, εντάξει, δεν είναι από τα δύσκολα που λέει ο Κυριάκος. Αυτό το 99-2012 του Ομπράντοβιτς είναι μια ιστορία η οποία είναι γνωστή.
0: Είναι μεγάλη αθλητική ιστορία.
2: Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες.
1: Τι έφαγες χθες, δεν μπορώ να θυμάμαι. Πες αλήθεια τώρα, Κυριακή, ήταν εσύ βασικά κοψίδι χθες. Κοψίδια φάγες χθες, γι' αυτό το λες.
0: Μακαρονάκι με γαρίδες.
2: Μουσακά, αδερφέ.
1: Είδες πως θυμήθηκες.
2: Ναι, μουσακά. Άκου τώρα γελάσεις μια φάση προχθές στη Βουλιαγμένη. Για το μουσακά, τώρα που πες μουσακά.
1: Ναι.
2: Γιατί, λοιπόν, είμαι Βουλιαγμένης, προχωράω βέρα, λεωφόρο.
1: Ναι.
2: Κίνηση πολύ, έτσι. Αριστερά, φίλε, σταματάει ένα μηχανάκι μπροστά ο οδηγός, πίσω ο κολοσσός της Ρόδου. Λοιπόν, κοιταγόμαστε με ένα φίλο δίπλα στο φορτηγάκι, μου κουνάει το κεφάλι καταφατικά. Ξέρεις, ωραία, φίλε, να πούμε ναι, του λέω και εγώ και ξαφνικά έχει πάει το τηλέφωνό μου. Σε ποιος είναι?
1: Ποιος?
2: Ο Κάρμα, η γυναίκα μου. Μου λέει, μουσακά σου έχω φτιάξει. Όχι, ρε, λέω τώρα, τι μου λες τώρα, τη λέω να πούμε. Άσε το μουσακά τώρα, τη λέω. Και με παραφέρει σε Κωνσταντιά, γιατί δεν λέω, πάμε να πάμε το μουσακά, και όλοι και άστα υπόλοιπα. Μην κοιτά καθόλου. Λοιπόν,
1: καλός είναι ο μουσακάς. Και είναι και μπελαλίδικος για αυτό που το μαγειρεύει. Δεν είναι εύκολο.
2: Ναι, ρε φίλε,
1: έχει πολύ προετοιμασία.
2: Έχει προετοιμασία. Μελιτζάνες, ιστορίες, αυτά.
1: Πατάτσι,
2: λοιπόν, πάμε να έχουν ανοίξει οι γραμμές σας. Ας αφήσουμε τους μουσακάδες να ακούσουμε και κανένα φιλαράκο ακόμα. Να δούμε τι θα μας πούνε για τον Ομπράντοβιτς.
1: Έγινε φιλαράκο.
2: Γεια σας, παιδιά, αγόρια.
1: Καλησπέρα, Γιώργο μου. Είσαι καλά. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα, εγώ.
1: Εσύ, φίλε, ναι.
3: Είμαι ο Διονύσης, πρώτη φορά, καλό.
1: Να είσαι καλά, καλή αρχή, καλό ρίσκος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναθηναϊκός είμαι.
1: Mm-hmm.
3: Γενικά σας ακούω τα τελευταία 5-6 χρόνια.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
3: Και περισσότερο, έτσι εκτιμώ το κοινωνικό, έτσι, στίγμα που δίνεται περισσότερο. Τώρα και για τον Μπράντοβιτς το ίδιο θα πω και εγώ, ότι και αγωνιστικά, οκ, okay, τα ξέρουμε όλοι τι έχει πάρει ο Μπράντοβιτς και αυτά, αλλά περισσότερο να φύγει η τοξικότητα. Αυτό είναι που ζητάω εγώ προσωπικά,
1: mm.
3: έτσι. Να μην πέφτει ξύλο το ένα το άλλο, το καταλαβαίνουν όλοι. Και αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έτοιμος, τελειωμένος, γρήγορος. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
3: Ναι.
1: Έγινε,
3: απλά λίγα πράγματα έτσι απλά.
1: Έγινε, να είσαι καλά φίλε, καλή εβδομάδα.
3: Καλό υπόλοιπο.
1: Γεια, γεια, γεια. Προχωράμε, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα παλικάρια.
1: Καλημέρα παλικάρι.
4: Τι έγινε?
1: Εσύ, τα δικά σου.
4: Εγώ πάντως εχθές το μεσημέρι έφερα κάτι κάκι στο φούρνο από το χωριό.
1: Με πατάτες?
4: Ναι, με πατατούλες.
1: Ναι.
4: Δεν είναι και πολύ μπελαδίλικο, μόνο αλάτι πιπέρι θέλει.
1: Ερώτηση, Κρίσος. Το σκεπάζεις πρώτα να πάρει λίγο ένα ψήσιμο ή σκεπασμένο και μετά το ξεσκεπάζεις ή από την αρχή το πετάς όπως είναι?
4: Κοίταξε, επειδή είμαστε Αθήνα και δεν είμαι στο χωριό στο ξυλοφουρνό μου.
1: Ναι.
4: Το αφήνω στις γυναίκες και δεν ξέρω τι κάνω, πάντως ήταν λουκούμι.
1: Α, στο χωριό έχεις ξυλόφουρνο ρε μεγάλε.
4: Μα δεν σου είπα ότι...
1: Α, είσαι ναι ο γείτονας εκεί, ναι, ναι, ναι, είσαι ο γείτονας, ναι, ναι, ναι, είσαι ο γείτονας.
4: Πάντως πλούς, ήσουνα και μήνυμα στην ομάδα, πάντως πλούς, κανόνισε να απαντήσει να βρεθούμε. Αλλά στο χωριό που παίζω εντός έδρας...
1: Εκεί παίζεις μπάλαση.
4: Εκεί το φτιάχνω εγώ, πιέω τον ξυλόφουρνο.
1: Ξυλόφουρνος ο οποίος είσαι στην αυλή, να φανταστώ, έτσι. Τι, Κυριάκο, κάτσε μην απομακρύνεις γιατί τον έχασα. Έπεσε πάλι το ρεύμα. Πάλι είχαμε ένα θέμα με την τάση. Έχουμε ένα θέμα με την τάση σήμερα εδώ στην περιοχή στο Μοσχάτο. Και το πρόβλημα είναι ότι μέχρι να μπει η γεννήτρια χάνονται οι γραμμές. Το πάθαμε άλλη μια φορά.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Επόμενη.
1: Παρακαλώ, καλημέρα. Όχι, ναι. έχει γίνει πάλι. Ναι.
0: Ένα, δύο, τρία, τι εικόνε, τι γραμμές.
1: Έχει γίνει στραβή τώρα, είναι ξεκάθαρο, ρε. Ο άνθρωπος είχε καθαρή γραμμή. Ο άνθρωπος είχε καλή γραμμή, δεν μπορούσε να με δει, γινόταν να πέσει έτσι μπαμ. Σας ζητάμε συγγνώμη παιδιά, αλλά δεν είναι δικό μας το θέμα. Έχει να κάνει με την,
0: περιοχή.
1: Με την περιοχή, με το ρεύμα στην περιοχή. Έχουμε ένα προβληματάκι, σας βάζουμε και σε εσάς σε μια διαδικασία. Καλείτε, πέφτουν οι γραμμές να κάνουν. Υπάρχουν εύκολες και δύσκολες μέρες, σήμερα είναι λίγο δύσκολη.
0: Το βλέπω γιατί εδώ έχουμε θέμα και με τη θερμοκρασία. Πρέπει να προσέχουμε και θερμοκρασία των μηχανημάτων. Δεν σας απασχολούν αυτά τα διαδικαστικά ζητήματα. Απλώς αντιλαμβανόμαστε εξαιτίας αυτών ότι υπάρχει ζήτημα.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν είναι.
1: Λοιπόν, πάω να διαβάσω εγώ μηνύματα. Καλημέρα, παιδιά. Λέει κάποιο πρόβλημα, πάει στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό και πέφτει κατευθείαν. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Το έχουμε εντοπίσει και εμείς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Κατάλαβε τώρα γιατί είπε ναι, λέει ο Μπράντοβιτς. Έφαγε φρούτα από μένα και δεν έχασε την ευκαιρία, λέει ο φίλος ο Άλτιν εδώ. Εντάξει, άμα είναι έτσι, οκ. Okay. Καλημέρα και από εδώ, Βαγγέλη μου και στον κουλί. Σας μπλόκαρα τα τηλέφωνα. Συγγνώμη, φίλε, κατσίκι είμαι. Όχι, όχι, Μανώλη, δεν μπλόκαρε τίποτα. Είναι θέμα τη ΔΕΗ, δεν είναι δικό μας. Καλημέρα, λέει τι είδους εγγυήσεις πήρε ο Μπράντοβιτς στο Διανακόπουλο και πόση αξία έχουν δεδομένου. Ότι έχει πάρει το λόγο του πίσω πόσες φορές στο παρελθόν είναι ο Μιχάλης. Πρέπει να ρωτήσει τους γιους σου, Μιχάλη. Δεν ήμουν εγώ μπροστά για να ξέρω τι εγγύηση πήρε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αρχίζω να συνειδητοποιώ ότι στο τέλος του Μουντιάλ τελειώνει η εποχή Ρονάλντο και Μέση. Καλημέρα, λέω Παγωτατζής.
0: Φίλε, συγγνώμη, του Ρονάλντο έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φαίνεται. Είναι πρώην ποδοσφαιριστής. Του Μέση. Δόξα τω Θεώ, συνεχίζεται.
1: Είναι, τον βοηθάει και του Σκαρί, είναι διαφορετικό.
0: Όχι, ρε, είναι παίχτης. Ο ένας είναι παίχτης, ο άλλος είναι αθλητής. Και επειδή ο άλλος είναι αθλητής, ο αθλητής τελειώνει πιο γρήγορα.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, ναι, αλλά πέρα από αυτό και το κορμί παίζει ρόλο. Δηλαδή το χαμηλό κέντρο βάρους. Το χαμηλό κέντρο βάρους, δηλαδή και το πώς είναι το κορμί του Μέση με το πώς είναι το κορμί του Ρονάλντο, που είναι ένα ψηλό παιδί διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και βέβαια είναι και αυτό που είπε ο Κυριάκος, ότι ο Χριστιάνο στήριξε γενικά όλη την καριέρα του μεγάλο κομμάτι στην αθλητικότητά του. Πράγμα το οποίο μετά τα 40 είναι ακατόρθωτο να το κρατήσει σε αυτό το επίπεδο για να παίζει κοντρά στα
0: 20 χρόνια. Εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος τον βλέπεις δηλαδή εμφανισιακά και είναι τέτοιο, αλλά στο σπριντ, ρε φίλε, φαίνεται.
1: Ο Κυριάκος κάνει λάθος, δεν ήθελα να το πω εγώ, γιατί λέει ο κόσμος του Παναθηναϊκού έβγαλε μεγάλη κρίνια για τον Ιωαννίδη και κανένα πίσω Γιανακόπουλο και πήγαν στο μεγάλο. Δεν το θυμάμαι ακριβώς, πάντως θυμάμαι ότι είχε γίνει χαμός.
0: Επικοινωνιακά ο καθένα το ερμηνεύει όπως θέλει. Δεν με απασχολεί. Κιόλας, γιατί ήταν αποτυχημένο το πέρασμα.
1: Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Ραλής. Καλή εβδομάδα. Όταν είχε έρθει ο Ντούντας στον Ολυμπιακό, τη δεύτερη φορά είχε πει τεράστιος προπονητής ο Μπράντοβιτς, αλλά τώρα γύρισα εγώ. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, κατά τη γνώμη μου. Τεράστιος προπονητής ο Ζέλικο, αλλά εμείς έχουμε μπαρτζόκα και έτοιμο ρόστερ δυνατό, λέει ο Ραλής. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Ζέλικο θα έχει και τον ανάλογο σεβασμό από τους διαιτητές που δεν την είχε ο Αταμάν, λέει ο Τάκης από το Θησίο. Όσο κόντρα τους πας, τόσο και κόντρα θα σου πάνε και αυτοί. Αυτό είναι γνωστό. Γητάκι μου. Καλημέρα, παιδιά. Ο Ζέλικο, τεράστια παναθηναϊκή προσωπικότητα. Τον κολοσσόρισε ΠΑΕ και ερασιτέχνης. Μπορεί να ενώσει τους οπαδούς στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι πρωτεύον. Γιάννη, στον μπάσκετ ο Παναθηναϊκός ήταν το μόνο τμήμα που δεν είχε προβλήματα ενότητας. Εκεί ο κόσμος είναι γροθιά και στηρίζει. Αλλά γενικά ότι είναι ένας άνθρωπος που ενώνει, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Σήμερα έχει μέση. Φυσικά και έχει μέση σήμερα στις 8 η ώρα.
0: 8 η ώρα
1: είναι το παιχνίδι της Αργεντινής. Θα το παρακολουθήσουμε και θα το σχολιάσουμε αύριο το πρωί εδώ στην
0: είναι
1: εκπομπή.
0: Είναι νωρίς γιατί ήταν εντάξει, τη πήγε πρίμα το πρώτο μάτς με την Αλγερία που είναι καλή ομάδα κατά τη γνώμη μου εμένα τη Αργεντινή. Αλλά νομίζω ότι έχει καλύτερο ρόστερ συνολικά η Αργεντινή σε αυτό το τουρνουά. Θα δούμε βέβαια.
1: Από την προηγούμενη φορά εννοείς.
0: Ναι, σαν βάθος. Ναι. Και ο Άλβαρες, ας πούμε, είναι άλλος παίκτης.
1: Έχει ανέβει πολύ.
0: Είναι πολύ καλύτερο τώρα. Δηλαδή, καταλάβεις, δηλαδή, ο Μέση μπορεί να κάτσει και κάποια μάτς στον πάγκο τώρα. Και είναι και ο χαρακτήρας του τέτοιο που δεν τα κάνει ανώκα. Τώρα βλέπεις τώρα. Η Πορτογαλία, ρε φίλε, δεν ακούμπησε την μπάλα ο Ρονάλντο στο πρώτο μάτς και δεν τόλμησε ο άλλος να το κάνει αλλαγή. Δεν τόλμησε. Γιατί ξέρετε, τον περίμενε.
1: Το στενάχρονο με την Πορτογαλία είναι ότι έχει ένα τόσο ωραίο ρόστερ. Τόσο ωραίο ρόστερ.
0: Ναι, αλλά ξέρεις ότι άμα τον ευγάλεις θα σου χαλάσει τον κόσμο. Θα στα κάνει όλα λίμπα, ρε φίλε. Και εντάξει, και σου λέει, άστον, μέσα εδώ να. Και δεν ακούμπησε την μπάλα. Μιλάμε για βλακεία.

0: Ήθελα να καλέσω, λέει, αλλά λόγω του προβλήματος δεν, οπότε συνεχίζουμε μήνυμα. Πλησιάζει ο καιρός για να εκτεθεί ο κύριος Μανώλης που με χαρακτηρίζει ακόμα παππού, ο Παπατζής. Βαγγέλη, θέλω ανοιχτά να πάρεις θέση. Το πάρτι θα είναι δεδομένα η σωτηρία μου, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Έχετε κι εσείς κάτι ζόρια. Έχετε κάτι ζόρια κι εσείς. Λοιπόν, έχουμε σήμερα στο ξεκίνημα της κοινωνικής εβδομάδας, ελπίζω να μην είναι σημάδι αυτό, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε ένα θεματάκι με το τηλεφωνικό κέντρο. Να δούμε μετά στις 7. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Βαγγέλη, καλημέρα σας. Πέφτει η γραμμή σε εμάς, λέει. Δεν πέφτει με τίποτα από χθες. Καλημέρα, λέει ο Άγγελος. Ντροπή, Άγγελε.
1: Όντως.
0: Ντροπή.
1: Όντως. Μπράβο, Άγγελε. Μπράβο, άξιος. Ζήτω.
0: Είναι, κοίταξε, είναι μεγάλη.
1: Άρα να μην σε πλησιάσει, Άγγελε.
0: Για τους Παναθηναϊκούς με τον Ομπράδος είναι μεγάλη χαρά.
1: Εντάξει, φίλε,
0: είναι μεγάλη χαρά. Είναι μεγάλη χαρά. Ανεξάρτητα τι θα συμβεί, είναι μεγάλη χαρά.
1: Ρε φίλε, να σου πω. Τα σπορ είναι και στιγμές, είναι άνθρωποι, είναι προσωπικότητες. Τώρα ο συγκεκριμένος μπασκετάνθρωπος και άνθρωπος του αθλητισμού είναι μύθος. Δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει.
0: Πρώτα απ' όλα, κοίταξε, πρώτα απ' όλα.
1: Άμα ρίξουμε. Πρέπει να είσαι πολύ κολλημένος.
0: Αν ρίξουμε τα νούμερα πάνω στο τραπέζι, μπορεί να καταλάβει εύκολα κανείς. Δηλαδή, για έναν άνθρωπο που ήρθε 13 χρόνια και πήρε 11 πρωταθλήματα, 7 κύπελα, 5 ευρωλίγκες και ό,τι άλλο κυκλοφορούσε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι επιδόσεις οι οποίες.
1: Εντάξει, εγώ στο πιάνω από την αρχή της καριέρας. Σταμάτησε τον μπάσκετ σαν playmaker, που ήταν πάρα πολύ καλός playmaker. Απλώς τότε είχε βουνά μπροστά του και από τον πρώτο του χρόνο. Πήρε Ευρωλίγκα. Και μετά και στην Μπένετον, το θυμάσαι με τον Κούκοτς.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά τώρα μιλάμε για την ιστορία.
1: Ρεάλ με το. Και Μπανταλώνα, ας πούμε, Μπανταλώνα το ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό που έχει πάρει. Ρε φίλε, είναι κατόρθωτο τότε. Με τα τότε
0: δεδομένα.
1: Γιατί η έκδοση της Μπανταλώνα το 92 με το 94 ήταν πολύ διαφορετική.
0: Λοιπόν, πάμε σε 2-3 μηνύματα για να φύγουμε στο break. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει ο Νικόλας ο ναυτικός. Νικόλα, ναι, το ένα καλύτερο απ' το άλλο. Καλημέρα, λέει και φταίει ο Ρονάλντο, λέει Κυριάκο που δεν ακούψε μπάλα ή δεν ακούψαν μπάλα οι υπόλοιποι, λέει ο Φίλιππος. Και ρε, μη ματιάζετε, λέει, το Μέση 400 ευρώ έχω ρίξει, λέει, στην Αργεντίνα να το πάρει. Αλλάξτε θέμα, άντε μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε time out και ελπίζουμε ότι στη δεύτερη ώρα μας θα έχει αποκατασταθεί το θέμα με το τεχνικό που έχουμε με τα τηλέφωνα λόγω της ΔΕΗ.
1: Παιδιά, θα σας το ενημερώσουμε.
0: Και θα σας ενημερώσουμε, ναι. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
17: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
18: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Επιστροφή στη δράση για τη δεύτερη μας ώρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά. Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026. Καλημέρα από την Μπάλα. Φαίνεται και σήμερα. Κυριάκος Σταθερόπουλος στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές όμως εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. Σήμερα δυστυχώς η τεχνολογία δεν μας επιτρέπει να κάνουμε την εκπομπή με την κανονική μας ροή, διότι υπάρχει ένα ζήτημα με τα τηλέφωνα. Δεν λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο εδώ και κάποια ώρα. Από την πρώτη ώρα δηλαδή δεν μας έχει αφήσει να κάνουμε τη δουλειά μας. Άρα πάμε αναγκαστικά μέσω μηνυμάτων. Εσείς μπορείτε να δοκιμάσετε, γιατί φαντάζομαι ότι όπως και στην πρώτη ώρα που κάποια στιγμή αποκαταστάθηκε, έτσι και τώρα κάποια στιγμή θα φτιάξει. Αλλά μας την έκανε τη ζημιά σήμερα δευτεριάτικα. Τι να κάνουμε. Με τεχνολογία δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Λοιπόν, λιώνει στην πόλη, με θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Origins Casino Montparnasse. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ένα ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει. Και Κυριάκο, προσπάθησα να πάρω τηλέφωνο, αλλά έπεσε, λέει, δελτίο. Ισπανία, άλλη ομάδα με Γιαμάλη. Απονία για ημιτελικά. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Λένα Μαρίνος, Λιγαριά Λαμία, στην αγάπη μου και στα παιδιά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Ισπανία ήταν πολύ διαφορετική χθες και η Ιαπωνία είναι μια ομάδα που και εμένα μου έχει κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση. Πολύ δουλεμένη ομάδα και δεν είναι να σου κάνει εντύπωση, γιατί αν δεις οι περισσότεροι παίκτες της Ιαπωνίας πλέον έχουν παραστάσεις από κορυφαία πρωταθλήματα. Είναι φτασμένοι, δεν είναι τίποτα δεύτεροι. Παιδιά, λέω, Τσουβίνης διαφήμιση τον Μαδάκια, φοβερός όπως πάντα.
1: Ναι,
0: δεν τον πήρες χαμπάρι. Καλημέρα, λέει. Αν και μπασκετικός Παναθηναϊκός, δεν είμαι σύμφωνος με την πρόσληψη ο Μπράντοβιτς και γενικά με το κλίμα ότι έπρεπε ο Παναθηναϊκός να τον πείσει να δεχτεί. Θυμίζω ότι στα ίδια χρόνια που λείπει από τον Παναθηναϊκό πήρε μια Ευρωλίγκα, ενώ στα χρόνια του Παναθηναϊκού πήρε 5. Αναβάθμιση είναι για το Σέρβο και ο γύρο Παναθηναϊκό. Ψεύτης στα αυγό, λέει. Πιστεύω ότι όλο αυτό θα έχει άσχημη κατάληξη, λέει ο Κώστας. Κώστα, έχω ξαναπεί τη γνώμη μου γι' αυτό. Έτσι. Ο Μπράντοβιτς έμεινε 6-7 σεζόν στην Φενέρμπαχτσε. Όταν πήγε στη Φενέρμπαχτσε. Οι Τούρκοι δεν υπήρχαν στην Ευρωλίγκα. Είχαν πάει σε ένα Final Four EFS το 2000 στην Πηλέα, τότε με τον Παναθηναϊκό. Από τότε δεν πήγαινε καμία ομάδα τουρκική στο Final Four. Πήγε ο Μπράντοβιτς μέσα σε ένα χρόνο, άρχισε να την πηγαίνει την ομάδα στο Final Four. Κατέκτησε την πρώτη Ευρωλίγκα τουρκική ομάδα. Έτσι. Από εκεί και έπειτα, μετά η επόμενη απόπειρά του στην Παρτιζάν ήταν με μια ομάδα η οποία δεν είχε το ειδικό βάρος και το budget για να διεκδικήσει Ευρωλίγκες. Την πρώτη χρονιά έκανε μια πολύ καλή ομάδα. Πήγε να αποκλείσει τη Ρεάλ να κάνει το μεγάλο κόλπο. Έγινε εκείνο ο τσαμπουκάς με το Γιαμπουσέλε, πέσαν υψηλές, γύρισε όλη σειρά, αποκλείστηκε. Και από εκεί και έπειτα μετά δεν του επέτρεψαν να κάνει κάτι που να πρωταγωνιστεί με την Παρτιζάν, διότι δεν του το επέτρεψε και η ίδια η διοίκηση. Αλλά και όταν είσαι Παρτιζάν και έχει καλύτερου παίχτε, τον Πάντερ και τον Λεσόρ, και έρχεται ο Παναθηναϊκός και η Μπαρτσελόνα και σου παίρνουν του δύο καλύτερου παίχτε. Είναι σαν να έρθει κάποιο τώρα για να πάρει από τον Ολυμπιακό το Φρουνιέ και το Μιλουντίνοφ ή από τον Παναθηναϊκό τον Άν και τον Λεσόρ. Πώς να πάει την άλλη χρονιά να διεκδικήσει κάτι. Καταλάβατε δηλαδή. Δεν. Εγώ εντάξει, θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί στο τέλος. Αλλά εγώ με όλο το σεβασμό στη γνώμη σου που ξέρεις πάντα ότι δεν έχω τέτοιο θέμα, ακόμα και όταν διαφωνώ, το δέχομαι Κώστα. Πιστεύω ότι είσαι λάθος. Θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί στο τέλος. Δεν λέω ότι θα σαρώσει και θα πάρει τα πάντα ο Παναθηναϊκός. Λέω όμως ότι ο προπονητής, ο Μπράντοβιτς, παραμένει ένας προπονητής ο οποίος είναι για πολλά και μεγάλα πράγματα. Είναι ο κορυφαίος και αυτό δεν σηκώνει καμία κουβέντα για συζήτηση. Λοιπόν, νομίζω ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα με το τηλεφωνικό κέντρο. Για να το δούμε και στην πράξη. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς τον.
2: Ωραία, μια χαρά. Ο Δημήτρης είμαι.
0: Έλα, Δημήτρη.
2: Που σου ζητάει με πριν μήνυμα ότι πήρες λίγο και τόση γραμμή.
0: Ναι.
2: Βασικά για μια καλημέρα πήρα. Mm-hmm. Επειδή συνήθως λόγω της δουλειάς δεν προλαβαίνω, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Πήρα να πω μια καλημέρα και όσο Κυριάκο για το θέμα του Κάρμο. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πουλήσει τον Πυρόλα φέτος.

0: Στον Πυρόλα είναι ποια ομάδα θα χτυπήσει την πόρτα. Αν χτυπήσει την πόρτα μια ομάδα από τις καλές Ιταλικές, σίγουρα ο ίδιος θα θέλει να πάει.
1: Και, έτσι, και το νούμερο, έτσι, άμα δεν...
0: Και το νούμερο, και το νούμερο.
1: Ναι, ο κύριος Βάγγελης έχει δείξει ότι άμα δεν σκάσει το 30...
2: 15 με 20 εκατομμύρια μπορεί να τα φέρει ο Πυρόλα.
0: Ναι, 15
1: με 20 εκατομμύρια. Δώσε 30 εκατομμύρια πήρε ο Κοστούλας, πούμε 17 χρονών.
2: Ακριβώς.
1: 30 χτυπάει, δε.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν έχουν τέτοιες τσέπες σαν τους Άγγλους οι Ιταλοί. Έχουν πιο μικρές τσέπες οι Ιταλοί.
1: Για να μην το δώσει τότε.
0: Κοίταξε, όπως και να έχει, είτε γίνει αυτό που λες, είτε δεν γίνει αυτό που λες, είναι μια μεταγραφή η οποία είναι για μένα στην. Έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει. Και αν άκουγες όλο τον χρόνο, το έλεγα δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός μια από τις θέσεις που ήθελε λύσει ήταν εκεί. Ναι, το έλεγα δηλαδή ότι ήθελε. Ήθελε βάθος εκεί ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, ήθελε να βάθος. Απλά πιστεύω ότι ο Κάρμο, αν ήταν να έρθει σαν πίσω στον Ολυμπιακό με το Μεντιλίμπαρ, κανείς δεν παίρνει φανέλα σπίτι. Αλλά είναι άλλο το να ξέρει ότι περιμένω πρόταση για τον Πυρόλα, οπότε έχεις πολλές πιθανότητες να είσαι πρώτος, και άλλες να έρθει σαν τρίτος ή τέταρτος.
0: Εντάξει, στο χέρι του είναι. Στα πόδια του.
2: Εννοείται. Όπως είπε και ο Κυριάκος πριν, δεν είναι ότι τη δεύτερη φορά έκανε κακή χρονιά, αλλά αντί για... Στην πρώτη χρονιά, ας πούμε, πήρε έναν βαθμό 9 στα 10, στη δεύτερη πήρε 7,5. Όλοι κάνουν λάθη.
0: Ενδεχομένως τώρα που κι αυτός έχει κάνει τη γύρα του και έχει φάει τα χαστούκια του, είναι και πιο όριμος, έτσι, να το βάλουμε κι αυτό στο μυαλό μας.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Λέω ότι σίγουρα είναι και πιο
2: όριμος. Του είχε χαλάσει και το μυαλό, γιατί ήθελε να παίξει η Αγγλία, ήθελε να παίξει.
0: Ναι, ναι, είχε ψηλώσει πολύ τότε. Είχε ψηλώσει πολύ.
2: Δεν ήθελε να παίξει στον Ολυμπιακό.
0: Είχε ψηλώσει, ναι, και το βλέπε λίγο του παιδίστηκα. Παρακαλώ.
1: Επίσης, μην ξεχνάμε ότι του Ολυμπιακού του πήγαν και όλα ρόδινα την περσινή χρονιά. Όχι τη σεζόν που μα τελειώσει την προηγούμενη.
0: Την προπερσινή.
1: Οπότε εντάξει, δεν είχε πρόβλημα, γεννάχαν και τα κοκκούρια.
0: Μάλιστα, ρε φίλε.
2: Ωραία, αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλή σας μέρα, παιδιά.
0: Καλή σου μέρα, ρε φιλαρακού. Πάμε άλλη μια γραμμούλα εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Ναι.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώς τον. Εσύ, φίλε.
3: Παναγιώτης από Νίκαια.
0: Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Θέλω να ξεκινήσω μια ερώτηση.
0: Ναι.
3: Στους δυο σας.
0: Ναι.
3: Σας αρέσει το παγκόσμιο κύπελλο?
1: Ναι.
3: Αυτό.
0: Το παγκόσμιο κύπελλο πάντα μου αρέσει. Πάντα μου αρέσει. Απλά η ουσία όλου του ζουμί, να το πω εγώ, για μένα στο Μουντιάλ είναι όταν ξεκινάνε τα νοκάουτ. Αλλά ότι μου αρέσει πάντα το Μουντιάλ, όπου και αν γίνεται, με τι, ό,τι όρους και αν γίνεται, πάντα μου αρέσει, γιατί θεωρώ ότι είναι η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαιρόφιλου το Μουντιάλ. Έχει δηλαδή αυτή τη διαφορετικότητα, αυτή την κουλτούρα, έχει αυτό το πράγμα.
1: Είναι η στιγμή που γινόμαστε όλοι μικρά παιδιά, ρε φίλε, και την περιμένουμε πώς και πώς. Και γουστάρουμε να τη ζούμε. Και κλείνω τους διακόπτες και δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο. Όταν διεξάγεται, δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο.
3: Επειδή μιλάω εγώ,
1: με ρώτησες.
0: Ναι, ναι, πάμε.
3: Για να προλάβω να πω κι εγώ. Συγγνώμη, έκανα λάθος στο ερώτημα. Και εμένα μου αρέσει το Μουντιάλ, γιατί εγώ περιμένω αυτές τις στιγμές. Εγώ άλλο ήθελα να πω. Το βλέπετε άμπαλο το Μουντιάλ ή όχι? Αυτό
1: όχι.
3: Ήθελα να ρωτήσω και ρώτησα αν σας αρέσει.
0: Άμπαλο το Μουντιάλ, ένα Μουντιάλ στο οποίο μπαίνουν όλοι... Όχι, μια πρόταση θα σου πω και θα σε αφήσω να απλωθείς. Α, πέλα, επιλέγει.
3: Ναι.
0: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, ένα Μουντιάλ στο οποίο όλοι οι Superstar έχουν μπει, δηλαδή τσιτωμένοι και βάζουν 2 και 3 γκολ ο καθένας, γιατί να το δω άμπαλο?
3: Ναι, πολύ ωραία. Εγώ θεωρώ ότι έχει χαλάσει η ορθολογία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Εγώ θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να είναι αυτό. Δεν είναι αυτό.
0: Εξήγησε μας.
3: Καταρχήν πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα των κοντών και όχι των ψηλών. Όσο ψηλώνει το ποδόσφαιρο και όσο μπαίνει δύναμη στο ποδόσφαιρο, τόσο χαλάει το ποδόσφαιρο. Διότι το χαμηλό κέντρο βάρους είναι αυτό που δημιουργεί την φαντασία, την δημιουργία, το πόδι παίζει καλύτερα, ο ποδοσφαιριστής πατάει καλύτερα, έχει πολύ καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά κλπ. Και αν παρατηρήσουμε την ιστορία του ποδοσφαίρου, Βαγγέλη και Κούλη, θα δούμε το εξής. Σήμερα ο αυτοσκοπός του ποδοσφαίρου είναι να μην δεχτώ γκολ, όχι να βάλω γκολ. Αυτό πώς ξεκίνησε? Αν θυμόμαστε πώς ήταν η διάταξη των ομάδων, ξεκινάγαμε με τα δύο center back, το οποίο το ένα ήταν λίμπερο και το άλλο στόπερ. Καταργήσαμε το λίμπερο και το κάναμε αμυντικό χαφ, τον κόφτη που λέγαμε. Δεν μας έφτανε το ένα αμυντικό χαφ, βάλαμε και δεύτερο αμυντικό χαφ. Βάλαμε και τρίτο αμυντικό χαφ. Να παίξουμε δηλαδή χωρίς τεχνικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή αν πάρουμε μια ομάδα, τον Ολυμπιακό, γιατί θέλω να συζητήσουμε και για τον Ολυμπιακό.
1: Είδες τώρα, είδες, λοιπόν, τα

0: Άστο να τελειώσει για να απαντήσουμε. Έλα.
1: Δήμα, όχι, δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω για τις παγκόσμια.
2: Η Ισπανία δηλαδή τα αμυντικά της κάρταγης τα τελευταία 20 χρόνια.
1: 37 πόδος.
0: Λοιπόν, Κυριακό, άστο να τελειώσει, παρακαλώ.
2: Τα τελευταία 30 χρόνια τα αμυντικά χάφτη της Ισπανίας, τα χαρακτηριστικά που έχουν, τα έχεις δει.
1: Τα έχω δει, ναι.
0: Λοιπόν, πάση περιπτώσει, επειδή βλέπω ότι υπάρχει και μια καθυστέρηση στο πώς ακούει. Ναι. Βλέπεις ότι καθυστέρησε να μας ακούσει. Λοιπόν, ολοκλήρωση τοποθέτησης σου, παρακαλώ.
1: Το πώς βλέπεις άμπαλο ένα ποδοσφαιριστή εσύ. Ναι. Ναι, λοιπόν. Εγώ λοιπόν έχω μία λίστα 37 παγκόσμιων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι το ύψος τους ήταν μέχρι 1,75. Τα τρία φαινόμενα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που ήταν υψηλοί και τα λέω φαινόμενα γιατί πραγματικά είναι φαινόμενα, ήταν τρεις ποδοσφαιριστές. Ο Κρόιφ, ο Ριβάλντο και ο Ζιντάν. Αυτό είναι δύσκολο να το κάνεις. Να είσαι τόσο τεχνίτης σε τέτοιο ύψος είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τα χαρακτηρίζω φαινόμενα, έτσι.
0: Όλα αυτά που λες, όλα αυτά που λες, άκουσα με να σου πω.
1: Είναι ένα με ένα.
0: Άκουσα με να σου πω. Όλα αυτά που λες δεν απέχουν από την πραγματικότητα. Όμως αυτά όλα δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τα πούμε τώρα, γιατί είναι κάτι το οποίο αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια. Δηλαδή ότι το ποδόσφαιρο έχει φύγει από αυτό το κομμάτι και πάει πάρα πολύ στην έχει δύναμη, πάει πάρα πολύ στους παίχτες με τα αθλητικά προσόντα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν ήρθε στο Μουντιάλ του 26. Είναι μια νοοτροπία που έχει αλλάξει. Το ποδόσφαιρο έχει φύγει πολύ από τον τελικάτο και από την πολύ τεχνική και έχει πάει παραπάνω και εκεί. Θέλει αθληταράδες, θέλει τρεξίματα, θέλει aggressive, θέλει pressing ψηλά, κλεψίματα μπάλας. Είναι μια φιλοσοφία γενικά που έχει
1: μπράβο,
0: αλλάξει.
1: Βαγγέλη,
0: ναι.
1: Πολύ σωστά το βάζει στο θέμα.
0: Ναι.
1: Το θέμα και καταλήγω με αυτό και κλείνω με αυτό.
0: Μπράβο.
1: Το ποδόσφαιρο δεν άλλαξε γιατί φυσιολογικά άλλαξε. Το ποδόσφαιρο άλλαξε γιατί επιβλήθηκαν εξωτερικοί παράγοντες. Κέρδος, χρήμα, ανάγκη του προπονητή να επιβιώσει κλπ. Γι' αυτό άλλαξε το ποδόσφαιρο. Πάμε στον Ολυμπιακό τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχα πει ότι όταν κατακτήσαμε το Conference ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Ήταν ένα τυχαίο γεγονός και το πιστεύω ακόμα. Και όσο περνάει ο καιρός τόσο επιβεβαιώνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί? Γιατί για μένα το σημαντικότερο πράγμα σε μια ομάδα είναι η χημεία της. Και η χημεία εκείνης της ομάδας, η οποία δημιουργήθηκε το Γενάρη με τις μεταγραφές των παιχτών που ήρθαν και συμπλήρωσαν μια καλή ομάδα που μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός, έκανε τη διαφορά. Ο Κάρμο για μένα, συμφωνώ με τον Κούλη, ένας ζαβός Κάρμο είναι καλύτερος από τον οποιοδήποτε άλλο σέντερ μπακ. Δίπλα στον Κάρμο έγινε καλύτερος και ο Πιρόλα και ο Ρέτσος. Λοιπόν, όντως συμφωνώ και με σένα ότι του χάλασε το μυαλό κάποια στιγμή γιατί έβαλε στο θέμα την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Τώρα πιστεύω ότι κατάλαβε ο Κάρμο ότι αυτό δεν παίζει. Και εφόσον δεν παίζει μπορεί να προσανατολιστεί.
0: Εγώ εικάζω ότι έρχεται με καλύτερη νοοτροπία τώρα.
1: Ολυμπιακός όμως, και κοιτάξτε κάτι.
0: Ναι, πες και αυτό για να κλείσουμε να πάμε σε περίπτωση.
1: Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Ναι, και κλείνω με αυτό.
0: Ναι.
1: Ακόμα ένας Κάρμο, προσέξτε κάτι, ένας Κάρμο στην άμυνα μπορεί να βλέπαμε και ένα καλύτερο ποτένσιο στην επίθεση. Που δεν το είδαμε. Γι' αυτό λέω η χημεία μιας ομάδας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που σας
0: διάλυσα. Γεια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο time out. Εμείς και ερχόμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το cool.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξέ το!
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
14: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
13: Τώρα!
14: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. 2-10-95-79-283-4-5. Συνεχίζουμε με γραμμούλες. Παρακαλώ, καλημέρα.
16: Καλημέρα κύριε Βαγγέλη.
0: Καλημέρα φίλε.
16: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά εσύ?
16: Να σας ρωτήσω κάτι ρε παιδιά.
0: Ναι.
16: Έχω επιστροφή συμφωνεί, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει, θα το παλέψουμε, δεν πρόκειται να κάνω συλλογισμό και καρκαβίτσα πρωί πρωί.
0: Καρκαβίτσα.
16: Ναι, το λογοτέχνιο.
0: Α, μάλιστα.
16: Να σου ρωτήσω παιδιά, ναι. Αν ο Μπράντοβιτς,
0: ναι,
16: τον κατέθετε ο Γιαννακόπουλος 6 εκατομμύρια πρόταση, θα δεχότανε για 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό?
0: Δεν το ξέρω αυτό. Μπράντοβιτς, με τι να σου πω.
16: Γιατί άκουσα για 10,5.
0: Εσύ πιστεύεις ότι ήρθε για τα λεφτά?
16: Γιατί ήρθε, για την ψυχή της μάνας?
0: Αν ήθελε λεφτά τα παίρνει και αλλού, δεν τα παίρνει μόνο στον Παναθηναϊκό.
16: Κανένας δεν τον είχε μέχρι τώρα. Στα ζήτητα ήταν στην Παρτιζάν.
0: Στα ζήτητα, ναι. Να, okay.
16: Βέβαια.
0: Φιλαράκο, σε παρακαλώ, πρόσχε λίγο τι λες. Ποια ζήτητα ήτανε? Απλά όλοι ξέραν ότι είχε δώσει προτεραιότητα στον Παναθηναϊκό.
16: Να σας πω ρε παιδιά κάτι. Ο Μπράντοβιτς is on budget. Άμα δεν τον δώσεις μπάτζετ τον Ομπράντοβιτς, δεν φτιάχνει ομάδα.
0: Δεν ισχύει αυτό, αλλά δεν βρίσκω.
16: Δικούς του. Δεν ισχύει αυτό. Δημιουργήματα δικούς του. Ποιοι είναι?
0: Άμα ξεκινήσω τώρα θα σου λέω μέχρι τις 8 ποιοι είναι.
16: Θες να σε ανατρέξω εγώ σε έναν αγώνα, Βαγγέλη μου?
0: Όχι, γιατί ανέτρεξες στον αγώνα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι ό,τι και να πω θα πέσει σε τείχο, διότι έχω πέσει σε hater τον Μπράντοβιτς. Είσαι hater
16: παράδειγμα.
0: Τώρα, εντάξει, έλα, πες το, έλα.
16: Εθνική Ιουγκοσλαβίας, Εθνική Ιταλίας, Πιτσίλκας προπονητής και υλικός πανευρωπαϊκού. Το έχασε από έναν παίκτη, από μια κίνηση που τον έκαναν με το Μενεγκίν που τον τραβήξαν playmaker.
0: Το πες
16: και
0: μόνος.
16: Και ποιον Μπράντοβιτς μου μιλάτε? Και εμένα, μα με φέρεις την αφρόκρεμα από την Ευρώπη και από τον κόσμο, ναι, θα γίνω προπονητάρα ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού.
0: Όχι για όνομα του Θεού τώρα, όχι για όνομα. Ακούμε ακραία τοποθέτηση τώρα και δεν μιλάω. Μην μου λες και για όνομα του παιδού τώρα. Τι είναι αυτό τώρα? Έχεις εικόνα δηλαδή το τι έχει πάρει ο άνθρωπος αυτός? Έχεις εικόνα? Αυτός ο άνθρωπος είναι ότι είναι ο Γκουαρδιόλα στο ποδόσφαιρο, αυτός στο μπάσκετ. Και κάθεσαι και μου αραδιάζεις τώρα και μου λες και για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού πάλι, ναι. Για όνομα του Θεού είναι αυτά που λες εσύ. Αυτά που λες εσύ είναι για όνομα του Θεού. Ότι προσπαθεί να μηδενίσει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο κορυφαίος προπονητής μπάσκετ στην Ευρώπη. Τι έγινε?
16: Λέω την πραγματικότητα.
0: Ποια πραγματικότητα, τη δική σου πραγματικότητα, λες, η οποία απέχει από την αλήθεια.
16: Δηλαδή ο Μπράντοβιτς με 20 εκατομμύρια θα δεχόταν να έρθει προπονητής? Όχι.
0: Αδερφέ, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να επιχειρηματολογήσω εγώ τώρα για το αν θα ερχόταν με τόσα και τα άλλα. Εδώ πεσό, εσύ τώρα μηδενίζει έναν άνθρωπο. Γιατί σου απαγόρευσε κανένα να την καταθέσει. Μην πα πα όμω να μα βάλει και σόνι και γαλά τώρα και στο, να στο πούμε κι εμεί ότι για όνομα του Θεού ότι ήρθε μόνο για τα λεφτά. Δεν ήρθε για όνομα του Θεού μόνο για τα λεφτά. Αν εσύ θε να το πιστεύει, πίστεψε το.
16: Αν τον δίναν τα μισά λεφτά από την.
0: Δεν θα έρχονταν, δεν θα έρχονταν. Όχι, δεν θα έρχονταν. Αφού το λε εσύ, δεν θα έρχονταν.
16: Την αρπαχτή ήρθε να κάνει.
0: Ωραία, έτσι, μπράβο. Ναι.
16: Όπω σου πενείτε, δεύτερη πενείτε θα είναι και θα τα πούμε.
0: Κανένα άλλο παράδειγμα από καμιά άλλη ομάδα έχουμε. Κανένα άλλο παράδειγμα από καμιά άλλη ομάδα έχουμε. Όχι.
16: Ναι, τον Ιβκοβιτ, όταν πήρε τον Πανιόνιο με ψωροδίστερα και έφτιαξε ομάδα.
0: Εντάξει. Έγινε, γεια. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Τι να κάνουμε, η δουλειά μα είναι τέτοια που είμαστε υποχρεωμένοι. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα ακούμε για αυτά.
2: Είμαι Ολυμπιακό, φίλε, ωραία. Αλλά απ' την άλλη, τουλάχιστον όποιο με ακούει. Ό,τι γνώμη και αν έχει δεχτεί, εντάξει, μπορεί και πάρα πολλοί να με θεωρούν αμπάλο, αμπάσκετο, τα λοιπά. Mm. Εντάξει, τώρα τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, την αξία του ως άνθρωπο, το σπορ, ρε φίλε, δεν γίνεται να την αμφισβητήσεις. Επίσης, συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός ο φετινός, είμαι Ολυμπιακός, χάρηκα που κέρδισε η ομάδα μου και σημαντικούς τίτλους. Με το μπάτζετ που είχε και το υλικό που είχε, ήταν για καλύτερα πράγματα. Ανεξάρτητα, έτσι, μην μου βάλετε διαιτησία κλπ. Ήταν ο Παναθηναϊκός με τους παίχτες κτλ. Άρα, ο προπονητής παίζει ρόλο ακόμα και σε ακριβό μπάτζετ και αφρόκρεμα. Είχε αφρόκρεμα ο Παναθηναϊκός τώρα. Είχε, Βαγγέλη.
0: Φυσικά και είχε. Είχε μπάτζετ ανάλογο του Ολυμπιακού.
2: Ήταν για περισσότερα πράγματα.
0: Ήταν για Final Four και ήταν για παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή εμείς. Ο καθένας έχει την απόψη, το έχουμε πει.
10: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, φίλε.
10: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Υγεία πάνω απ' όλα.
10: Πρώτη φορά καλό.
0: Καλό ρίσκο.
10: Να δώσω χαιρετίσματα και σε δύο Ηλίες που μας ακούνε κάθε πρωί, φανατικά, σας ακούνε.
0: Να είναι καλά οι άνθρωποι.
10: Τίποτα, καλή επιτυχία να ευχηθώ στο Ζέλικο και ο άλλος, ο κύριος που βγήκε πριν, να το πρωί να παίρνει τα φαρμακά του, γιατί...
2: Μην προσβάλλεις, παρακαλώ, αλλά εντάξει, διαφυνούμε και εγώ και εσύ και ο Βαγγέλης.
0: Άστο, ναι. Ο άνθρωπος έχει την γνώμη του.
10: Απλά τον ήθελε και η Ρεάλ τώρα, τον θέλανε κι άλλοι
0: στην Μπαρτσελόνα τον ήθελε και η ΕΦΕΣ του είχε δώσει τέτοιο. Ναι. Απλά ο άνθρωπος το πήγαινε εκεί γιατί ήθελε να έρθει πίσω.
10: 5-6 συλλόγοι τον διεκδικούσαν και δεν απανταγέ. Και Ντουμπάι και τα ξέρετε καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Και τα λέμε πάλι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, και 27 είναι, αφού ήταν σύντομος ο φίλος, πάμε σε άλλη μια γραμμή. Παρακαλώ.
17: Έλα, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
17: Ναι, και εγώ δεν θα βγω καθόλου.
0: Γιατί να μην πεις.
17: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά έτσι, μιας και το, είτε το τελευταίο που είπε ο φίλος πριν, για μένα, επειδή έχω, ξέρω ότι έχει κλείσει εδώ και από τότε που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, έτσι. Mm-hmm. Ο Μπράντοβιτς τώρα λείπει 14 χρόνια, πόσο λείπει.
0: Α, πού λείπει 14
17: χρόνια. Είχε αντιπάλους πιο πριν, βέβαια. Είχε τον Ντόμιτς κάποιες χρονιές, αν θυμάμαι, Κυριακό.
0: Ποιο Ντόμιτς, τι εννοείς.
2: Ήταν δύο χρόνια που ήταν Ολυμπιακός στο Κορυδαλλό και τα λοιπά. Ήταν δύο χρόνια και ένα τρία χρόνια ήταν Ολυμπιακός στο Κορυδαλλό μπάτζετ.
17: Μπράβο, έπαιζε ρόλο δηλαδή. Έπαιζε ρόλο ότι έπαιρνε και το πρωτάθλημα. Έπαιζαν, εντάξει, ότι είχε μεγάλο μπάτζετ, είχε, ήταν άλλες εποχές, αλλά μετά την κρίση και όλα αυτά που έγιναν και με τον Γιαννακόπουλο τον ίδιο, με τους τσακωμούς που είχαν και όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι με το μπάτζετ που του παραχωρούσε έφυγε. Πήγε στη Φενέρ που πήγε, ξέρω εγώ, και μετά υπήρχαν και διάφορα μεταξύ της. Από εκεί και πέρα, η επικοινωνία και γενικά τα ΜΜΕ παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή τώρα πέφτουν και σε λούμπα κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού. Δηλαδή τώρα τι θα αλλάξει τώρα. Εντάξει, θα έρθει το μεσημέρι, θα πάνε, ξέρω εγώ, κάποιος κόσμος. Υπάρχει περίπτωση να πάρει τη χαρά που έχει πάρει ο κόσμος του Ολυμπιακού.
0: Δεν νομίζω ότι είναι συγκρίσιμο τώρα μετάλλο. Δεν νομίζω ότι είναι συγκρίσιμο τώρα μετάλλο.
17: Παίρνει πολύ λιγότερα χρήματα, έτσι. Εγώ τον Μπαρτζόκα δεν λέω. Εντάξει,
0: δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει κανένας λόγος να κάνει σύγκριση κάποιος, δηλαδή το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού με το τι ήρθε ο Παναθηναϊκός πίσω στον Μπράντοβιτς πίσω στον Παναθηναϊκό. Χαρά είναι δικιά σου και φυσικά να την έχεις. Αλλά και εκείνο είναι μια διαφορετικό τύπο.
2: Τα επιτεύγματα είναι επιτεύγματα και δεν είναι σωστό να αμαυρώνονται από κανέναν. Είτε τα δικά μας ή των άλλων. Τα επιτεύγματα είναι επιτεύγματα.
0: Ναι, σου λέω ότι και οι δύο μπορούν να είναι χαρούμενοι, αυτό σου λέω. Εσύ παραπάνω. Αν νιώθεις ότι είσαι παραπάνω, είσαι παραπάνω φυσικά.
17: Ο ένας ήταν λογικό να αντιβράσει επικοινωνιακά και μετά με
0: ουσιαστικά, και ουσιαστικά, όχι μόνο επικοινωνιακά.
17: Να κάνει τώρα όλο αυτό που κάνει, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα παίρνει έναν προπονητή, δεν θα αντιδράσει. Και φυσικά πιο και πριν που άκουγα που έλεγες, επειδή υπήρχε ένα μπόνους 5% ή 10% νομίζω στα διαρκεία στα δικά μας, κάτι που έλεγες για 5-10% πιο πριν. Τώρα δηλαδή θα τηρήσει το λόγο του ο κ. Γιαννακόπουλος για το 10% των διαρκείας που
0: δεν
17: έλεγες.
0: Ξέρω τι θα κάνει εσύ, τι να σου πω, Γιαννακόπουλος.
17: Α, δηλαδή δεν είναι σίγουρο αυτό.
2: Δεν είναι στο κέντρο μάγκες.
0: Είχε πει ότι αν δεν πάει ομάδα Φανέλφορ θα το κάνει, τώρα τι να σου πω, θα δούμε.
17: Α, εντάξει, μήπως επειδή ξέρω εγώ δώσει 4 το χρόνο πόσα βγαίνουν, μήπως το... Για δώσει λέω η επικοινωνία ποια είναι.
0: Μπάς περιπτώσει, εντάξει.
17: Δηλαδή αυτό που ζει τώρα ο κόσμος του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ δεν πρόκειται να αλλάξει δηλαδή μέσα σε μια μέρα. Ο Ολυμπιακός πήρε το Ευρωπαϊκό, ο Ολυμπιακός
0: πήρε το Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν είναι και καμία ομάδα η οποία...
17: Για μένα είναι και για και θα δωρεί ίσως... Ίσως λόγω του γηπέδου, δεν ξέρω αν τι θα γίνει που θα παίζει ο Ολυμπιακός, είναι και με το Μοντέρο και με κάποιους παίχτες που έχει, είναι και θα δωρεί και για back-to-back ο Ολυμπιακός.
0: Okay.
17: Έτσι, γνώμη μου. Σε ό,τι αφορά για το ποδόσφαιρο, Κυριάκο Πυρόλα έπαιξε, δηλαδή ο Κάρμο δεν έπαιξε πέρσι, γιατί δεν ήθελε να φάει πάγκο, θέλε. Ο Πυρόλα ξέρεις ότι είναι της ΚΑΠΑ 20 τόσο, της, είναι αρχηγός στην Εθνική Ιταλίας.
2: Καλά, βλέπω και την ΚΑΠΑ.
17: Ήταν γνωστό ότι θα έπαιρνε χρόνο.
0: Η ΚΑΠΑ είναι πιο καλή.
17: Ο Κάρμο δεν μπορούσε να κάτσει στον πάγκο.
0: Η ψηρικά είναι πιο καλή.
2: Συμφωνείς. Έτσι όπως...
17: Συμφωνείς αυτό.
2: Κάτσε, περίμενε, ξαναπες το πάλι.
17: Ότι ήξερε ο Κάρμο
0: ότι δεν θα παίξει.
17: Ότι στο Champions League θα έπαιζε περισσότερο χρόνο ο Πυρόλα.
0: Αυτό είπε.
2: Όχι, δεν συμφωνώ ρε, γιατί είναι τόσα πολλά τα μάτς που παίζουν όλοι οι παίχτες πάρα πολύ πια.
17: Ναι.
2: Είναι τόσα πολύ μεγάλη διάρκεια της χρονιάς. Όχι, ήθελε να τεστάρει. Όχι,
17: Γενάρη,
2: να δεις. Ήθελε να τεστάρει τις καρατές σε καλύτερο πρωτάθλημα.
17: Πράγμα
2: που είναι
17: θεατρικό. Δεν ήταν Πυρόλα. Δηλαδή σε πόσα ντέρμπι και σε πολλά παιχνίδια δεν έπαιξε ποτέ Πυρόλα Ρέτσος μαζί. Ποτέ. Και εκεί έγιναν πολύ μεγάλα λάθη.
0: Έγινε φίλε, να είσαι καλά, πράγμα μου στο δελτίο.
17: Να λέμε
2: αγόρινα, να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ, συγγνώμη, πράγμα για δελτίο.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ, ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Πλέον, τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Για σημαντική πρόοδο, έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ριάν Αραχτσί. Ένας 16χρονος έπεσε θυμάγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στον 16χρονο λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρότ, στα περιχώρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας, κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες, υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα, όπου αύριο με εντολή του αρμόδιου υπουργού οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
18: Η Winsport FM 94,6.
20: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο macrismec.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
21: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
21: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
24: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
23: Γιατί?
24: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
23: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
24: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
25: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
27: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
26: Προσλαμβάνεστε.
28: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
30: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
29: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
30: Σωστός ο παίχτης.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα κόσμε και καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα, καλό κουράγιο. Τώρα στο κατακαλό καιρό, μιας και είμαστε πλέον στις 22 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα, φαίνεται τελευταία ενότητα της εκπομπής, στην οποία επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων και θα έχουμε και στο τελευταίο 15 λεπτό ενότητα μπάσκετ φυσικά με Χρήστο Ρομπόλη. Πριν πάμε σε οτιδήποτε, θα πω ότι το καλοκαίρι πολύ αγάπησαν τα κουνούπια οδείς. Γι' αυτό φέτος μην ξεχάσετε να αποδομηθευτείτε στη σειρά Outan Defense του γνωστού σε όλους μας Outan, διαθέσιμο στα φαρμακεία. Το Outan Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% και προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή και στα μακρινά ταξίδια, μιας και αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμα και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ολονοσία και τον ιό κίτρινου πυρετού. Γι' αυτό, πιο καθημερινές καταστάσεις για όλη την οικογένεια, υπάρχει το Outan Defense Long Protection που είναι κατάλληλο και για παιδιά άνω των 2 ετών. Φέτος λοιπόν, απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια, η αξιοπιστία του Outan τώρα και στο φαρμακείο. Πάμε σε μερικά μηνυματάκια, γιατί μαζεύτηκαν αρκετά. Καλημέρες, Βαγγέλη Κυριάκο, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Νίστρουπ Καμαρά, Τσάπρα, Σπένια, Ντεφράι, ο Μπράντοβιτς. Πώς συγκίνησε να αντέξουμε δευτεριάτικα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλώς τους δεχτήκαμε τους νέους προπονητές. Γελάει η Αρετή. Πολλά φιλιά στην Αετίνα μου, την Ειρήνη. Χαιρετισμούς σε όλους σας. Γεια σου, κορίτσι, καλημέρα. Καλημέρα από την ίσια Αγία Παρασκευή και τον μπάσκετ άθλημα των κοντών είναι, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, παιχταράδες, λέει το Ειρηνάκη. Καλή εβδομάδα. Βρήκαμε κι εμείς λύση με τον Λύση. Καλώς μας ήρθε και ένα καμένο. Αν με ξαναπίζω, θα ασχοληθούμε. Εντάξει, μωρό μου. Πάω να ξαπλώσω γιατί μπορώ να τα πόδια μου. Τα μπροστά ή τα πίσω. Καλό, Ειρήνη. Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γνωρίζω να βγάλω τώρα κάρτα μέλους, λέει το Ραστρίνη, και βγάλω διαρκές στο ποδόσφαιρο αν έχω προτεραιότητα για βοτανικό. Νομίζω πως άγγελε, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Μια γνώμη από τους δύο, λέει, αν γίνεται, γιατί μέχρι τώρα στα Μουντιάλ τι έχουμε δει. Την αγάπη μου, ψυχάρες, καλή εβδομάδα, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Βλέπω τον Παναθηναϊκό μας να γίνουν τώρα πράγματα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Μακάρι φέτος να δούμε κάτι άλλο, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλά, λέει ο άνθρωπος που θενάς είναι ο Ζέλικο. Πάρε με ένα, πρόεδρε. Έχω δάνειο, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Όχι, ωραίος, ρε φίλε.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει. Ελπίζω, λέει, να τα κράτησε στο τηλέφωνο του φίλου που τα έχω στον Ομπράντοβιτς να τον πάρουμε προπονητή στην ΑΕΚ, λέει, να τα σηκώσει όλα στο μπάσκετ. Έρετη, ακούμε, λέει ο Θάνος από τη Λεμεσό. Για όνομα του Θεού, λέει, μίλησα πριν λίγο σαν νεοκόρος, λέει, που είμαι με το Θεό και μου είπε ότι ο Μπράντοβιτς, λέει, θα ερχόταν και με 10 εκατομμύρια, λέει ο Γιάννης. Άρε, ζώσει ακόμα δεν έρθει, λέει, και κάποια τραβάνε τη ζόρια, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα σας, δεν αμφισβητώ την αξία του κύριου Μπράντοβιτς, αλλά στην Ελλάδα ανέλαβε τον Παναθηναϊκό και είχε απέναντι ένα παρατημένο από τον Κόκαλο Ολυμπιακό. Μέχρι να λάβουν οι Αγγελόπουλοι και να φτιάξουν ομάδα, έπαιζε μπάλα μόνος του.
1: Διαφωνώ.
0: Δεν έπαιζε μπάλα μόνος του.
1: Σαν Ολυμπιακός διαφωνώ, έτσι.
0: Από
1: γιατί
0: το 1999 ως το 2. Πόσα χρόνια παίξε μόνος του μπάλα, μόνο 3 χρόνια.
1: Μέχρι το 2002 που είχε Ολυμπιακός στον Παπαγάλο.
0: Από το 2 στο 5 δεν είχε καλή ομάδα Ολυμπιακός.
1: Κοιτάξτε, τότε στο Final Four που λέγαμε, το μεγάλο αυτό Final Four που πήρε την Ευρωλίγα εκείνη ο Παναθηναϊκός με την Πολόνια. Ο Ολυμπιακός αυτοκτόνησε γιατί είχε κάνει, αν θυμάσαι, μια εκπληκτική εμφάνιση τότε ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ, γιατί είσαι με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στο ΣΕΦ τον Ολυμπιακό. Είχε χάσει με μικρότερη διαφορά στο ΆΚΑ και έχασε το μάτς στο Σάδι Ειρήνης και Φιλίας με την Ολύμπια Λουμπλιάνας Ολυμπιακός. Και χάρη σε αυτό το παιχνίδι προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ θέλω να απαντήσω στο φιλό λέγοντας ότι από τα 13 χρόνια του Μπράντοβιτς ο Ολυμπιακός δεν είχε καλή ομάδα τα 3 χρόνια. Καλά, 10 είχε.
1: Τα 2 στο Κορυδαλλό και μετά την επιστροφή.
0: Τα 3 χρόνια δεν είχε καλή ομάδα. Έζησα να ακούσω όλη τη φράση ποιος ο Μπράντοβιτς. Καλημέρα, λέει η Ελισάβετ. Θα τα ακούσει όλα σε αυτήν την εκπομπή. Καλημέρα στην παρέα. Τι λέμε, ρε παιδιά, λέει ο Μπράντοβιτς για πάντα Παναθηναϊκά. Έχει χαρούμενοι να είμαστε, Οδυσσέας από Κατάρ. Τι ακούμε, Θεέ μου, λέει, ούτε με την Παντελόνα, ούτε με τον Παναθηναϊκό. Το 11 έχει το ακριβότερο μπάτζετ, ούτε κάποιες χρονιές με τον Παναθηναϊκό έχει το ακριβότερο μπάτζετ. Το μπάσκετ αυτό το εξέλιξε και ακόμα το ίδιο κάνει. Πέτρος, καλημέρα. Βαγγέλη, ο άνθρωπος είναι άσχετος με τον μπάσκετ, λέει, θα είσαι σε άλλο πλανήτη. Εντάξει, χαρακτηρισμούς να μην κάνουμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, για όνομα Θεού, ούτε ακούμε πρωί-πρωί από την τσέπη που τα ζητήσαμε, λέει ο Μάξιμος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κούλη. Καλημέρα σε όλη την παρέα Γεωργόπουλος Τράνσφερ. Δυνατές κινήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ελπίζουμε σε σπουδαία πράγματα για το μέλλον, λέει ο Θεοδόσης. Καλημέρα σε όλους, Βαγγέλη, αν και με όλους τους καρκαβίτσες που ανέχει, λέει, που ανέχει την εργοδοσία σου, δεν κολλάει. Λέει ο Παναγιώτης ο taxi driver, ναι. Κυριάκο, Βαγγέλη, καλημέρα. Με τις αποχωρήσεις Μπιανκό, Καλογερόπουλη, καλύτερη λίστα ήταν να μην πουληθεί ο Πυρόλα έστω για το πρώτο μισό τη σεζόν. Έχει δεν έρθει, λέει ο Κάρμο. Πες μου τη γνώμη σου, λέει, καλημέρα. Καλημέρα, σε ξέχασα για όνομα του Θεού, Κυριάκο, λέει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Από χθες αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού συγκρίνουν την αύξηση ενός προπονητή με την επίτευξη ενός στόχου. Έχουν μπερδευτεί λιγάκι πάλι. Γενικά, πολλοί, όταν μια ομάδα πετυχάνει κάτι, κατευθείαν συγκρίνουν με κάτι δικό τους άσχετο. Είναι ένα μικρό κόμπλεξ, νομίζω, λέει ο Κώστας Κέντρο ΑΕΚ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το ότι κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού μετά από τύχια ζωή στο μπάσκετ προσπαθούν να βάλουν πλαφόν στη χαρά μας και το γεγονός ότι αδυνατούν να καταλάβουν το δέσιμο που έχουμε με τον Μπράντοβιτς αποδεικνύει το σωστό του πράγματος αλλά και το ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Καλή συνέχεια να έχουμε, λέει ο Κυριάκος. Καλημέρα, οι Ολυμπιακοί, αφού είναι χαρούμενοι λέει, με το τέταρτο απέναντι στα 7 δικά μας, λέει ο Μάριος, γιατί ασχολούνται με τον Ομπράντοβιτς. Καλημέρα, παλικάρια. Καλή εβδομάδα. Αυτό που περισσότεροι λέει Ολυμπιακοί προσπαθούν να απαξιώσουν την έλευση του Ζέλικο με ξεπερνάει, όπως ο Βαρύμαγκας ή ο πιο πριν από το δελτίο. Ασχοληθεί με την ομάδα σας.
1: Δεν είναι Ολυμπιακός.
0: Λέω Πάνος 13.
1: Ο συγκεκριμένος ακροατής. Νομίζω ότι είναι Παναθηναϊκός. Συγγνώμη, παιδιά που διακοπτώ.
0: Πήρε αυτοί οι δύο.
1: Ο τέτοιος τώρα νομίζω ότι δεν είναι Παναθηναϊκός.
0: Όχι, ρε. Ο τελευταίος, ρε. Ολυμπιακός είναι, ρε.
1: Έχω ακούσει να λέει τα ίδια ίσχυε για τον Ολυμπιακό.
0: Σε μένα είναι πάντως που για τον Ολυμπιακό μιλάει πάντα.
1: Ναι, τι ακούω... Έχω ακούσει, για τον Ολυμπιακό πάντως.
0: Τι ακούω για Ζέλικο, λέει, και δεν πηδάω από το παράθυρο. Όσο βαρευτείτε, μάγκες, έχουμε και κάποια ηλικία, άλλο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλώς δεχτήκατε τον Ομπράντοβιτς, λέει η φίλη μας η Κρίστα. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Ανάσκελα κοιμηθήκαμε χθες, λέει ο Λουκάς. Βαγγέλη, επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει, με ποια κριτήρια ο ΠΑΟΚ πήρε αυτόν τον λύση. Για να δώσει λύση στα προβλήματά του. Με γραφικότητα σου απάντησα.
1: Έχω ένα πρόβλημα για κάθε
0: ναι,
1: σου λύση.
0: Ναι, δεν είμαι ο Έλληνας που έχει συνηθίσει. Ναι.
1: Τι εξή.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια γρήγορη ατζέντα ημέρας και μετά θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αποδεχθούμε τον Χρήστο Ρομπόλη για να μιλήσουμε για μπάσκετ φυσικά. Σήμερα Μουντιάλ έχει 8 ώρα το βράδυ. Αργεντινή-Αυστρία στην ΕΡΤ2. Γαλλία-Ιράκ στις 12 στην ΕΡΤ2. 3 ώρα Νορβηγία-Σενεγάλη στην ΕΡΤ1. Και 6 ώρα αύριο την ώρα της εκπομπής θα έχουμε το προνόμιο να παρακολουθούμε το μεγάλο παιχνίδι της Ιορδανίας απέναντι στην Αλγερία. Συνερδίο.
1: Θα σας τα πω όλα.
0: Από μπάσκετ, 9 η ώρα, Μπαρτσελόνα-Βαλένθια στο Κοσμοτέ Sport 4 για τους τελικούς της Ισπανίας. Λοιπόν, φύγαμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με Χρήστο Ρομπόλη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω!
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ!
3: Τότε δες το κουλ!
4: Στην πόλη, αποκλείεται!
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-fakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: Να ζήσετε!
0: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
15: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
16: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
15: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
16: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
15: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Εδώ είμαστε, δίπλα μας Χρήστος Τρομπόλης. Χρήστο, εγώ αυτό που έλεγα και σε αφήνω να απλωθείς ήταν ότι με τον τόρο που είχε σηκωθεί το τελευταίο διάστημα στις τελευταίες εβδομάδες, έλεγα ότι ήταν τέτοια η σχέση των δύο πλευρών που η μεγαλύτερη, ας πούμε, πεποίθησή μου ότι θα γίνει το deal ήταν ότι ο Μπράντοβιτς αυτό θα το είχε ξεκόψει, αν δεν είχε σκοπό να έρθει.
1: Καλά, ναι, εννοείται. Από τη στιγμή που αποφάσισε να έρθει, το πράγμα δρομολογήθηκε οριστικά. Γιατί τις τελευταίες μέρες έλειπε και επέστρεψε την Παρασκευή. Όταν είπε ναι για τη συνάντηση, καταλάβαμε όλοι που πάει οριστικά το πράγμα.
0: Πάει για ναι, για γενικά.
1: Αν και εξ αρχής φαινόταν ότι είναι σε καλό δρόμο και ότι ο ίδιος ήταν θετικός. Αλλά ακόμα περισσότερο από τη στιγμή που ήρθε και συζήτησε, δεν γίνεται εκεί μετά να χαλούσε το πράγμα. Έτσι, να πούμε, μία ώρα σήμερα παρουσιάζεται στο ΆΚΑ. Θα έχει και πολύ κόσμο και οργανωμένοι έχουν κάνει κάλεσμα του Παναθηναϊκού για να πάει πολλής λαός.
0: Και
1: θα
0: έχει... μετά την αίθουσα τύπου να μπει και μέσα στην αρένα.
1: Δεν θα γίνει στην αίθουσα τύπου, θα γίνει στο Members Club κάτω.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν θα ανοίξουν κάτι. Αν θα
0: είναι πολλοί κόσμοι, αναγκαστικά θα πρέπει να ανοίξουν. Πού να του βάλουν.
1: Ναι,
0: θα να παίξουν.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν τώρα. Εξαρτάται. Πάντως σίγουρα θα γίνει χαμός, δεν το συζητάμε. Επιστρέφει μετά από 14 χρόνια με το μεγαλύτερο συμβόλαιο μακράν του δεύτερου στην Ευρώπη. Έτσι, περίπου 4 εκατομμύρια το χρόνο, που είναι τεράστιο ποσό για προπονητή. Αλλά το δικαιούται βάσει της ιστορίας του και όλα τα σχετικά. Και περιμένουμε να δούμε τώρα τις επόμενες κινήσεις, τη στελέχωση του team του καταρχάς. Αυτό που βγαίνει από τη Σερβία είναι ότι θα πάρει μαζί του σίγουρα τους δύο που είχε στην Παρτίζαν, δηλαδή τον Ισκέρδο, τον Ισπανό και τον Άντριτς, τον Σέρβο.
0: Ο Σέρβος είναι με τα γυαλάκια.
1: Ναι. Mm. Και περιμένουμε να δούμε και τους υπόλοιπους, γιατί σίγουρα θα έχει τουλάχιστον άλλους δύο ακόμα. Υπάρχει, είναι ανοιχτό το θέμα του Μπατίστ. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει πρόθεση συνεργασίας. Τώρα θα εξαρτηθεί και από τις επαφές που θα γίνουν πλέον, γιατί πλέον περνάμε σε αυτό το στάδιο. Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα.
0: Πολύ Διαμαντίδη ρωτάει ο κόσμος.
1: Ο Διαμαντίδης θα είναι στο staff, έτσι, στο team. Ο Διαμαντίδης θα έχει έναν άλλο ρόλο. Αν επιστρέψει, που και αυτό θα το δούμε προσεχώς.
2: Θα φύγει από την εκπομπή δηλαδή.
0: Αν επιστρέψει, ναι.
1: Αυτό είναι το μαράζι του Κυριάκου.
2: Είναι καλός.
1: Είναι, εννοείται ότι είναι καλός. Και λυμμένος αρκετά. Γιατί παλιά ήταν πιο μαζεμένος.
0: Είναι πολύ ωραίο παρέακι αυτή.
1: Είναι ωραίο. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι τώρα ότι είναι μια.
0: Δεν μου λες Χριστό.
1: Αν είναι στην ομάδα, δεν μπορεί να είναι στην εκπομπή. Ρε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Ναι.
0: Δεν μου λες, Χριστό. Σε αυτό το διάστημα υπήρχαν κάποιες ομάδες, έτσι, να, λίγο να λύσουμε και την απορία του κόσμου, οι οποίες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον με ευγενία στον Μπράντοβιτς ότι είμαστε και εμείς εδώ και τα
1: λοιπά. Ναι, σίγουρα υπήρχαν κρούσεις. Αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι ο Μπράντοβιτς, αν επέστρεφε, θα επέστρεφε για τον Παναθηναϊκό και για την Παρτίζαν, για κανέναν άλλον.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μπορεί να βάζα μέσα στην εξίσωση και τη Ρεάλ, αλλά η Ρεάλ είναι άλλη ιστορία τώρα αυτή την περίοδο. Δηλαδή, μιλάμε για τρεις ομάδες, δύο συν μία τέλος πάντων, που έχει παρελθόν. Οπότε δεν νομίζω ότι υπήρχε.
0: Πάντως, ήταν ένας προπονητής που αν ήταν διαθέσιμος στην αγορά, αν έλεγε δηλαδή ότι είναι διαθέσιμος.
1: Εννοείται.
0: Καταλαβαίνει κανείς τα
1: γενικά. Καταρχάς, ο ίδιος είχε πει ότι δεν ήξερε αν θα συνέχιζε καν την προπονητική. Να. Δηλαδή, είχε πει ας έρθει ο Ιόνιος και συζητάμε. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός ήξερε από το Μάιο πρακτικά ότι πάει για καινούριο προπονητή. Ήταν δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα είχε τον πρώτο λόγο. Και με όλα αυτά που του προσφέρει, γιατί είναι άλλο να δουλεύει στην Παρτίζαν με όλο το σεβασμό, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα και έχει πολύ λαό, και άλλο να δουλεύει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος σου δίνει τη δυνατότητα όχι να είναι ράβε ξύλο με κάθε καλοκαίρι, αλλά να χτίσεις κάτι και όποιους παίκτες τους θέλεις να τους κρατάς. Και όποιους παίκτες τους θέλεις να τους αγοράζεις, να τους αποκτάς.
0: Και τώρα τι γίνεται, πιστεύεις, εγώ λέω ότι μεταγραφικά δεν μπορεί να πάει για πάνω από 3-4 παίκτες, εκεί θα πάει.
1: Λογικά 4-5 θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω να πάει πάνω από αυτό το νούμερο. Mm-hmm. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε. Γράφονται ήδη πολλά ονόματα αυτά, Μπογκδάνοβιτς. Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις αυτές, παιδιά, και δεν είναι και στο χέρι του Παναθηναϊκού. Έτσι, δηλαδή, ο Μπογκδάνοβιτς που ακούγεται, να πούμε ότι ο Μπογκδάνοβιτς πρέπει να περιμένει τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Ιουλίου για να δει τι θα κάνει. Επίσης, ο Μπογκδάνοβιτς έχει 9 χρόνια στο NBA και θέλει να κλείσει δεκαετία για να εξασφαλίσει σύνταξη και ασφάλεια και για όλη του την οικογένεια εφόρου ζωής, που είναι σημαντική υπόθεση για την Αμερική.
0: Ναι.
1: Όποιος ξέρει τι γίνεται στα.
0: Και κάτι άκουσα, λέει ότι μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον τον Ντένβερ που παίζει ο Γιώργης να πάνε εκεί να πει στην παρέα.
1: Ναι. Υπάρχει και αυτό. Στους Clippers δεν θα μείνει που έχει 16 εκατομμύρια οψιών η ομάδα για τη νέα σεζόν. Είναι δεδομένο, δεν είχε ρόλο ούτε φέτος. Αλλά δεν αποκλείεται να βρει αυτό που θέλει. Και
0: εντάξει,
1: να πάει.
0: Έχει αγορά παίχτες.
1: Κοίτα, αν ο Παναθηναϊκός του πει πάρε 5 εκατομμύρια και έλα, μπορεί να αλλάξει. Αλλά δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή καθόλου εύκολο και δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν ο Παναθηναϊκός.
0: Πάντως λέει ότι έχει κάνει επαφή ο Μπράντοβιτς μαζί του και του έχει πει ότι θα περιμένω NBA.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο για μένα ο Μπράδος να πάει και σε έναν ακόμα τέτοιου τύπου παίχτη. Πιστεύω ότι ο Μπράδος το έχει καταλάβει κιόλας, ότι θα κοιτάξει να πάρει παίχτες που θα φέρουν μια μεγαλύτερη ισορροπία στον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό και ο Μπόγκα ακούγεται, που όντως υπάρχει στο κάδρο για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, που τον θέλει
0: ο Μπόγκα για το 3, κυρίως ο Μπόγκα.
1: Ο Μπόγκα για να παίξει εκεί στο 3-4 να καλύπτει τις αμυντικές τρύπες.
0: Ναι.
1: Και με τους υπόλοιπους. Έχει ο Παναθηναϊκός και 2-3 και 2-4 καλά. Ναι. Δηλαδή, Όσμαρ, Ρογκαβόπουλο, Χέις Ντέβις και Χουάντσο.
0: Λέω παραπάνω 3 γιατί στο 4 είναι και ο Μίτογλου. Και αυτό.
1: Εντάξει, ο Μίτογλου μπορεί να λογίζεται και ως πεντάρι σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει. Απλά και αυτός περιμένει το NBA και αυτός θα πρέπει
0: επειδή
1: να περιμένει.
0: Επειδή έχω μια διαφωνία με έναν φίλο μου, πιστεύεις ότι οι παίκτες τύπου Βαλανσιόνας ταιριάζουν στον Μπράδοβιτς?
1: Εντάξει, εξαρτάται από την πλαισίωση, εγώ θα πω. Αν ας πούμε έχει πάρει τον Μπόγκα, μπορείς να βάλεις ένα Βαλανσιόνας. Αν έχει πάρει τον Μπόγκα, ας πούμε, και έναν Μπαντιό στην περιφέρεια για να παίζει άμυνα, mm-hmm. γιατί θέλεις και εκεί τουλάχιστον ένα παίκτη να δίνει ισορροπία. Μπορείς να καλύψεις κάποια.
0: Είναι πολύ πιθανά αυτά τα δύο ονόματα που λες με βάση την αγορά. Είναι πολύ πιθανά. Γιατί και με τον Μπόγκα έχει εξαιρετική σχέση ο Μπράδοβιτς. Να πούμε τον είχε παίχτη στην Παρτιζάν και έχει πολύ καλή σχέση.
1: Καλά, θα πρέπει επίσης να δούμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν κοιτάζει μόνο ελεύθερους. Είναι δεδομένο. Ότι ο
0: Παναθηναϊκός
1: θα κοιτάξει να σπάσει και κάποιο συμβόλαιο. Mm. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, γιατί η καλή ψηλή, βλέπω Τούρου, βλέπω Καμπενγκέλε, είναι σε ομάδες που δεν έχουν ανάγκη τα λεφτά. Έτσι στη Χάπολη και την Ντουμπάη. Οπότε δεν είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού. Αλλά δεν αποκλείεται να κοιτάξει και τέτοιες περιπτώσεις ή να κοιτάξει να περιμένει και το NBA. Δηλαδή να πάρει ψηλό αργά μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί αυτές οι περιπτώσεις θα ξεκαθαρίσουν αργότερα. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε εξελίξεις. Θέλει δουλειά, θέλει μαστορέμα το Παναθηναϊκός. Όχι πάρα πολλές αλλαγές, αλλά θέλει κάποιες κέρυες προσθήκες που πρέπει να κάνει.
0: Και βέβαια περιμένουμε και μεγάλη αναβάθμιση των Ελλήνων παιχτών. Εγώ προσωπικά με τον Ομπράντοβιτς ξέρω ότι θα δούμε άλλο ρόλο των Ελλήνων μέσα στην ομάδα. Να απαντήσουμε λίγο και στο φίλο εδώ τον IG. Γιατί λέει τι γίνεται με το αν θα δώσει το γήπεδο η ΑΕΚ στον Ολυμπιακό κτλ.
1: Ναι. Να πούμε ότι ακόμα είναι ανοιχτό το θέμα. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο. Να πούμε ότι δεν είναι απόλυτα στο χέρι της ΑΕΚ, γιατί δεν έχει ακόμα υπογραφεί η παραχώρηση του γήπεδου από το κράτος για 49 χρόνια και το ΣΕΦ και τα λιώσια υπάγονται στην ίδια αρχή, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Έτσι. Λέει, αν δώσει το γήπεδο στον Ολυμπιακό, δεν θα μαζεύει ούτε 100 άτομα. Οκ, okay, το ακούω, αλλά επίσης δεν μπορεί να κάνει κουμάντο στον Αγγελόπουλο. Ο ΑΕΚΤΖΙΣ που δεν έχει πάρει ούτε ένα εισιτήριο, όχι διαρκείας όλα αυτά τα χρόνια. 1800 εισιτήρια διαρκείας η ΑΕΚ την περασμένη σεζόν.
0: Ελάχιστα.
1: Και να του λέει τι θα κάνει με την τσέπη του, γιατί εγώ ακούω και αυτούς που λένε ότι αν δω δει στον Ολυμπιακό μπορεί να γίνουν ζημιές, μπορεί να υπάρχουν ηρωνίες, μπορεί χίλια δυο. Αλλά εγώ ακούω και τον άλλον που θα πει το ρεαλιστή ότι θα πάρει ΑΕΚ ένα 1,5 εκατομμύριο και από εκεί που θα έπαιρνε έναν Arms θα πάρει έναν Άναλι. Και από εκεί που θα έπαιρνε έναν Φίζελ θα πάρει ένα Σίλβα. Έτσι, αυτό είναι τεράστιο upgrade αγωνιστικό για την
0: άρα το βλέπεις 50-50 όπως ακούω.
1: Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο καθόλου. Θα μάθουμε λογικά μέσα στην εβδομάδα γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να δει τι θα κάνει. Γιατί αν ο Ολυμπιακός πάρει τη Σανέλ Αρένα, μπορεί να βγάλει και διαρκείας. Όχι τον αριθμό που βγάλε φέτος.
0: Αν δεν πάρει τη Σανέλ, θα πάει στο Ηράκλειο.
1: Το πιθανότερο είναι να πάει κάποια μάτσα στο Ηράκλειο, κάποια μάτσα ίσως στο Βελιγράδι, κάποια μάτσα στη Σόφια, αλλά τα περισσότερα στο Ηράκλειο. Απλά το λέω ότι αν πάρει τη Σανέλ Αρένα ο Ολυμπιακός, επειδή χωράει 9.000. Μπορεί να βγάλει, ξέρω εγώ, 7.000 διαρκείας.
0: Αλλιώς δεν θα μπορεί να βγάλει τίποτα. Ολυμπιακός μέσα.
1: Το ΣΕΦ δεν υπάρχει ανακοίνωση ακόμα, αλλά το πιθανότερο είναι κατά το Δεκέμβρη να μπει ο Ολυμπιακός. Έτσι. Αλλά επειδή είναι Ελλάδα και τα έργα, ξέρεις ότι ποτέ δεν είναι απόλυτα ασφαλές το χρονοδιάγραμμα, ακόμα και αν είναι δικά σου τα έργα. Δηλαδή,
0: αν υπάρχει κασέρι, γίνονται αυτό.
1: Ναι, οκ. Okay. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ολομερείς βάρδιες, δηλαδή όχι μόνο 8ωρο.
0: Ναι.
1: Πρωί, βράδυ, απόγευμα, μεσάνυχτα, τα πάντα, για να γίνουν γρήγορα κάποια πράγματα. Αυτό το πράγμα. Ένα φίλο λέει 40 διαρκείας λέω στην ΑΕΚ, είναι πάνω από τα λεφτά του Ολυμπιακού η ΑΕΚ. Οκ, ναι. Εσύ που έχεις διαρκείας, μπορείς να έχεις και πιο ελεύθερα γνώμη, εγώ θα πω. Οι υπόλοιποι που από μακριά κάνουν κριτική, νομίζω ότι δεν έχουν και την ίδια.
0: Το
1: ίδιο δικαίωμα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, πήγε
1: πριν
0: αυτό.
1: Να πούμε ότι περιμένουμε μέχρι αύριο, λογικά, πριν τον draft, την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούμπο. Λογικά. Έτσι.
0: Φαβορεί
1: είναι το Μαϊάμι, αλλά περιμένουμε να δούμε γιατί ποτέ δεν ξέρει τελευταία στιγμή μην χωθεί καμιά σφίνα και πάει αλλού.
2: Χρήστο, εσύ που θα θέλει να τον δει.
1: Σε ομάδα που θα πάρει πρωτάθλημα, θα διεκδικήσει πρωτάθλημα του χρόνου. Δεν με νοιάζει που θα
2: κατά
1: πάει.
2: Κατά προτίμηση κάποια.
1: Εντάξει, το Μαϊάμι, αν δεν τα δώσει όλα τέλος πάντων για να τον πάρει, ξεπαραδιαστεί να το πούμε έτσι, αγωνιστικά, μπορεί να είναι μια τέτοια ομάδα στην Ανατολή. Έτσι. Αυτά.
0: Έγινε φιλέ. Λοιπόν, και με την ενότητα του μπάσκετ με οξυτάρα το ρομπόλιο ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε τα θέματα μας λίγο τα τεχνικά με τα τηλέφωνα στην πρώτη μας ώρα. Εν πάση περιπτώσει, όλα καλά, προχωράμε. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά που κάνουν οι αποδόσεις από εκεί Αλέξανδρος Σουβέλλας Μαρία Ζαφυράτου, από τον Βαγγέλη Νεράτζια που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδέρφια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
11: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
10: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε ρυθμού Ζέλικο Μπράντοβιτς κινούνται οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟΡ, οι οποίοι ετοιμάζουν θερμή υποδοχή έξω από το Telecom Center, όπου θα γίνει παρουσίαση του Σέρβου προπονητή στη 1 το μεσημέρι. Τριετές στο συμβόλαιο του Ζότς, ο οποίος θα έχει συνολικές απολαβές πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ και αυξημένο μπάτζετ σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Έτοιμος να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ είναι και ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στο πλευρό του Σέρβου, προπονητή, όπως γράφουν στην πατρίδα του, θα είναι και πάλι δύο στενότεροι συνεργάτες του και συγκεκριμένα οι Τζόζεπ Μαρία Ισκέρδο και Βλάντιμιρ Άντροιτς. Πρώτο πυλών του Παναθηναϊκού είναι η Ινιάκη Πένια και τριαντάφυλλος Τσάπρας. Αμφότεροι θα περάσουν σήμερα από ιατρικές εξετάσεις με τον 27χρονο τερματοφύλακα να υπογράφει για 3-1 και τον 26χρονο ακραίο μπακ για 4 χρόνια. Οι δύο παίκτες θα μεταβούν αύριο στην Ολλανδία, όπου θα βρίσκεται από το μεσημέρι αποστολή για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Σίγουρος ότι είναι ο καταλληλότερος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού και ότι οι πράσινοι μπορούν να γίνουν πρωταθλητές στο σύντομο μέλλον, εμφανίστηκε κατά την παρουσίαση του Τζέικοπ Νίστρουπ. Να δουλέψουμε σκληρά για να κάνουμε τους φίλους της ομάδας περήφανους, τόνισε. Οι 10.000 πρώτοι νέοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα είναι αυτοί που θα έχουν προτεραιότητα για τα διαρκείας πρώτη σεζόν στο νέο γήπεδο του Βοτανικού, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ. Ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας έστειλε στην ΑΕΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έδωσε το παρόν στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στην Πάτρα. Δεν θα ανεχθώ και δεν θα αφήσω κανέναν είτε απ' έξω είτε από μέσα να διαταράξει αυτό που χτίσαμε, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, ο οποίος αποκάλυψε ότι πριν από λίγες μέρες έβαλε την υπογραφή του για την κατασκευή αυτοκινητοδρομίου στην πόλη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Χαλανδρίτσας. Στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αναλάβει τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, βρίσκεται από χθες ο Αλέσιο Λύση, τον οποίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο αθλητικός διευθυντής Λέο Μάτος. Ο 40χρονος Ιταλός, που θα υπογράψει διετές συμβόλαιο, θα βρεθεί σήμερα στην πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν και θα έχει την πρώτη γνωριμία με τους παίκτες. Φουλάρουν στον Ολυμπιακό για την ολοκλήρωση των μεταγραφικών υποθέσεων των Στάνιτς, Μαϊλόβιτς, Ρόκα και Καντιού. Ωστόσο, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, κάτι που δυσκολεύει τις διαπραγματεύσεις. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται επιστροφή του Κάρμο, καθώς απομένει να βρεθεί η φόρμουλα απόκτησής του από την Nottingham Forest. Αποκλεισμός από τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2028 για την Εθνική Βόλεϊ Ανδρών. Η Γαλανόλευκη νίκησε 3-0 σετ στο Λουξεμβούργο την ομώνυμη ομάδα στην αυλαία των προκριματικών τουρνά του European League και με 5 νίκες σε 6 αγώνες τερμάτισε στην 5η θέση της League Phase. Την πρόκριση πήραν οι 4 πρώτες ομάδες. Εκτός τετράδας και πρόκρισης στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έμεινε και η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έκλεισε τις υποχρεώσεις του στα προκριματικά τουρνουά του European League με νίκη 3-1 σετ επί της Εστονίας στο Ταλίν και κατέλαβε την 6η θέση με 5 νίκες σε 6 αγώνες. Την πρώτη νίκη στο παγκόσμιο κύπελο πανηγύρισε η Ισπανία που συνέτριψε 4-0 σε Σαουδική Αραβία για τη δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου. Στο άλλο παιχνίδι, Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2. Για τον 7ο ομίλο, Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3 και Βέλγιο Ιράν 0-0. Πρωταθλήτρια Γερμανία στο μπάσκετ αναδείχθηκε η Άλμπα. Η ομάδα του Βερολίνου νίκησε 84-81 την Bayern στο Μόναχο, έκανε το 3-2 στη σειρά των τελικών και κατέκτησε τον τίτλο για 12η φορά. Στη Γαλλία η Μονακό επικράτησε 96-84 της Παρί, ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και όλα θα κρυθούν σε 5ο παιχνίδι. Παράταση και στο Ισραήλ, καθώς η Χάπολ Τελαβίβ νίκησε 80-74 τη Μακάμπη και μείωσε σε 2-1 με τον τίτλο να κρίνεται επίσης τις 3 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε 1 ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
4: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Και ξεκινάει η εκπομπάρα, η αγαπημένη, η από εδώ.
1: Του Σαπόκη!
0: Μουντιαλική, κυρίες και κύριοι.
2: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές και βίσμα συναυλίας. Η φίλη του Κυριάξου λέει: είσαι μέσα στα ράδια. Βρες μας εισιτήρια.
2: Πέντε προσκλήσεις.
0: Ναι, είσαι στον όμιλο τάδε. Φέρε μας ρε κάνα εισιτηριάκι. Εσύ αναγκάζεσαι να πεις: θα πάρω ένα τηλέφωνο. Και μετά ρε παιδιά, και έρχεσαι σε δύσκολη θέση. Και μετά λες: α, το διάλεξα, ασχοληθώ εγώ.
2: Και τώρα εσύ που είσαι μέσα στα ράδια τα αθλητικά, πες μας κάνα σιγουράκι.
0: Ναι, ναι. Α, καλά. Βρήκατε άνθρωπο. Ναι. Ξέρεις τι είπα σε έναν εχθές. Άσο και over το Βέλγιο. Ένα Κύπριο. Και μου κάνει: θα παίξω αυτό που είπες. Και μετά ευτυχώς δεν με ξαναείδε.
2: Ναι. Όμως έχω να σου πω,
0: να
2: λεφτά που φεύγουν και πάνε χαμένα.
0: Και μου κάνει: θα παίξω αυτό που είπες. Και μετά ευτυχώς δεν με ξαναείδε.
2: Ναι, όμως έχω να σου πω,
0: να
2: λεφτά που φεύγουν και πάνε χαμένα.

0: θεωρείται παιδική εργασία.
1: Ναι, δεν θεωρείται παιδική εργασία. Έχει συνενέσει ο γονιός.
2: Ακριβώς. Ναι, άμα συνενεί ο γονιός, δεν
1: μπορεί να του φάει τα λεφτά. Μπορεί να φάει τα λεφτά του παιδιού. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πάρα πολύ ωραία. Έμαθα ότι στην Κύπρο έγινε χαμός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικός χαμός. Δύο παραστάσεις στην Λευκωσία. Μια τεράστια στη Λεμεσό, τεράστια όμως, mm-hmm. στο Κυπροθέατρο, και μια τεράστια χτες στο Πατήχιο, το λέω έτσι, Πατήχιο, ανοιχτό αμφιθέατρο, όπου είχαμε πάνω από 2.000 άτομα, χιλιάδες
2: άτομα, ναι.
1: Okay. Τη Λιόλιου τη λένε Γιόγιου, Κατερίνα Γιόγιου. Λοιπόν, πέρασα πάρα πολύ ωραία, mm-hmm. Με φόβησαν βέβαια σε μια ταβέρνα, Κυριάκο. Με φόβησαν πάρα πολύ, λιγάκι μπορώ να πω, γιατί έχουν κάτι μικρά του λουμπάκια, τα λένε δάχτυλα και μου είπαν δεν φεύγεις αν δεν φας δάχτυλο. Και λέω ρε φίλε, τώρα γνωριστήκαμε.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά.
1: Θα φας δάχτυλο, μου είπε. Φίλε, χαλάρωσε λίγο, τώρα σε γνώρισα. Ωραίο το γλυκάκι.
2: Αρκεί να μην προκαλείτε.
1: Ναι,
2: και
1: έλεγα γι' αυτό έχει τόσο κόσμο αυτή η ταβέρνα. Έχει εξέταση.
2: Γίνει γνωστή.
1: Ναι. Διαφεύγει. Α, δεν το έχουν ως περίεργη έκφραση.
2: Ναι.
1: Διαφεύγετε. Τσουβί, σε παρακαλώ, δεν φεύγεις αν δεν φας δάχτυλο. Του λέω, παρακαλώ, μια σέλφι βγάλαμε. Θα φας δάχτυλο, δεν το συζητά. Δεν θέλω να. Εντάξει, σε συμπαθώ, φαίνεσαι ωραίο παιδί, είσαι ΑΕΚ. Αλλά πήρες το πρωτάθλημα, εντάξει, είσαι έτσι ακόμα.
2: Αλλά δεν
1: υπάρχει λόγο τώρα να.
2: Παναθηναϊκό άνθρωπο
1: το
2: τώρα.
1: Το κάνω, λέει, θα το φας το δάχτυλο με μέλι και καρύδι. Α,
2: να γλιστράει.
1: Θα μανεύει και γλυκοζηλιωμένη.
2: Μετά θα είσαι και εσύ καλά, εντάξει.
1: Ναι, γι' αυτό είναι όλοι χαρούμενοι. Τέλος πάντων, όλα πέρασαν τέλεια. Δεν ήξερα ότι τα φανάρια τα λένε φώτα. Έχει αστυνομία στα φώτα και κοίταγα πάνω. Ναι, είναι τα φανάρια. Γι' αυτό λένε lights, όπως μου είπες και εσύ. Τέλος πάντων, ήταν μια φανταστική, ένα φανταστικό τριήμερο, τετραήμερο, μαγικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πολλούς εκτζίδες.
2: Αυτό δεν ναι, μου το είπε και
1: ΑΕΚ,
2: δεν το
1: είμαι ΑΕΚ, φιλιά στη Μαρία στο Ρίμπιο, είμαστε ΑΕΚ. Μέχρι και ο πιλότος είμαι ΑΕΚ, ο συγκυβερνήτης είμαι ΑΕΚ. Χαρούμενη πιλότη.
2: Χαρούμενη, εντάξει, λογικό.
1: Του χρόνου
2: δεν θες να είναι έτσι δυσαρεστημένος ή δυστυχισμένος ο πιλότος ή έτσι κακόκεφος.
1: Δεν θέλω να είναι.
2: Χωρισμένος.
1: Ο πιλότος δεν θέλω να είναι με μαύρο κεφάλι χωρίς άσπρα μαλλιά.
2: Ναι.
1: Εάν δω πιτσιρικά πιλότο, δώσ' του ένα Fiat Punto Novitec να κάνει κολλιές. Όταν δω κατάθλιψη και γκρίζο κρόταφο, έχω ασφάλεια.
2: Όχι ρε, κατάθλιψη στο.
1: Θέλω ρε.
2: Όχι ρε. Όχι, θέλω ρε, το χαρούμενο τον θες ρε.
1: Εντάξει, χαρούμενο. Αλλά όχι χαρούμενο, χαλαρό. Να έχει, κατάλαβες, τη σιγουριά των κινήσεων.
2: Ναι, να μην λέει, α, κάτσε να δω. Πετάει ανάποδα.
1: Τι πάτησε εδώ με τον αγκώνα, τι ακούγεται εδώ τώρα.
2: Αβάλουμε τραπ.
1: Ναι, χουμάνι έχονται. Παναθηναϊκούς βρήκα που μου κάνε. Πήγαμε τον Ομπράντοβιτς, τσουβέι. Θα τους τσακίσουμε.
2: Καλορίζικος. Εμένα με φοβίζουν λίγο αυτά τα ρεπορτάζ που έχω διαβάσει. Πώς ήταν η Ελλάδα το 12 που ήταν ο Ομπράντοβιτς εδώ?
1: Δεν χρειάζεται. Παραμ παραμ παμπέρο περόμ. Ένα δεν μπορούσε να το πει. Μου κάνει ο Ομπράντοβιτς παραπαραπα παραπαρο περό. Του λέω πώς, παραπαραπαρα. Βάζει, του λέω ένα παραπαρα παραπαραν. Αυτό του λέω.
2: Είναι παρά παμπέρο περό και όχι παρά παρά παρά παρά παρά παμπέρο
1: περό. Του λέω παρά παρά παμπέρο περό. Παρά παρά. Ποιος το σκέφτηκε αυτό το σύνθημα? Δεν είχε την να πει, είπε ο Μπράντοβιτς. Μετά είσαι στη ζωή καλός. Όχι. Παρά παρά παμπέρο περό. Παρά παρά.
2: Ας πάμε go with the flow. Έτσι όπως το λέει το τραγούδι.
1: Ένας το σκέφτηκε. Ένας το σκέφτηκε. Λοιπόν, από Μουντιάλ πώς πάτε, από Κουβάδες, καλά είστε?
2: Καλά. Ωραία. Όλο και κάτι.
1: Όλο και κάτι
2: γίνεται. Άμα δεν μας ακούτε, όλο και κάτι γίνεται. Η Αίγυπτος κέρδισε με ανατροπή.
1: Από 1-0-1-3 νομίζω.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Ωραία.
2: Βεβαίως, στην Νέα Ζηλανδία. Ουρουγουάι, Καπ Βέρντε. 2-2.
1: Το γκολ που έβαλε το Καπ Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι. Ναι. Τι χαρές, τι πανηγύρια. Μου θύμισε, χωρίς φάουλ βέβαια, το σιού του Καραγκούνη με την Πορτογαλία το πρώτο. Μου το θύμισε πολύ αυτό το βότσαλο που έσκαγε μπάλα και πήγε μέσα. Χωρίς να είναι βέβαια στημένη φάση, αλλά από κάπου τόσο μακριά είχε σουτάρει. Θα σουτάρει ο Κάρα! Και μεγαλώνει η θλίψη μου που δεν είμαστε στο παγκόσμιο κύπελο. Όσο περνάνε οι μέρες, και μη μου πει ο άλλος, άλλο το κουρασάω από άλλη Ήπειρο. Ναι, ρε φιλέ.
2: Εντάξει, το ξέρουμε.
1: Βλέπω ομάδες τώρα οι οποίες δεν είναι καλύτερες από εμάς. Από το δικό μας ευρωπαϊκό κομμάτι να είναι εκεί. Με στεναχωρεί, αλήθεια σου λέω. Ζέλικο, κάψτε το Φραντζέλικο. Ωραίο.
2: Οκ, ναι.
1: Δεν υπάρχει πλέον Φραντζέλικο, είναι το Vogue.
2: Ναι.
1: Αλλά οκ.
2: Δεν υπάρχει Φραντζέλικο, ναι.
1: Ναι, είναι αυτό, το έχει αλλάξει.
2: Λοιπόν, τώρα με το 2-2 της Uruguay με το πράσινο ακροτήρι. Έχουμε λίγο. Έτσι,

0: θα πέσουν κορμιά. Γιατί είναι η Ισπανία πρώτη, η οποία καθάρισε την Σαουδική Αραβία.
1: Και για μένα με προβλημάτισε το δεύτερο ημίχρονο, δεν μπορούσε ούτε να τρέξει, ούτε σπριντ να κάνει.
0: Γιατί σε προβλημάτισε, λογικό δεν είναι.
1: Ναι, okay, για τη συνέχεια τη Ισπανία.
0: Παίζουν τέσσερα συνεχόμενα χρόνια τα παιδιά, δηλαδή κάποιε μέρε σταματήσουν κιόλα. Mm-hmm. Λοιπόν, Ουραγουάη πράσινο ακροτήρι είναι με 2 βαθμού έκαστη. Έκαστο. Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι. Ναι. Και η Σαουδική Αραβία με 1 βαθμό. Mm-hmm. Και τώρα έχουμε ισοβαθμία Ουραγουάης και πράσινου ακροτηρίου.
1: Έχω ακούσει τη λέξη ισοφαρία.
0: Ισοφαρία.
1: Δεν είναι άσχημη η ισοφαρία. Και ισοπαλία και ισοβαθμία.
0: Λοιπόν, το πράσινο ακροτήρι παίζει με Σουηδική Αραβία.
1: Το βλέπεις για ισοφαρία αυτό?
0: Όχι, το βλέπω να κερδίζει το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Ναι. Και καλά, εντάξει, θα πιστεύω.
1: Θα πέσουν κορμιά εκεί.
0: Πιστεύω ότι θα πέσουν περισσότερα κορμιά στο Ισπανία-Ουραγουάη.
1: Νομίζω θα υπάρξει 3 γκολ η Ουρουγουάη, δεν θα κουμπίσει την μπάλα.
0: Πάρα πολύ ξύλο.
1: Άλλο αυτό, αλλά έχουν γίνει φλόρ πραγματικά οι Ουρουγουανοί. 2 μάτς τώρα από 1 κάρτα, 2 κάρτες. Έλα, πού είναι τα τάκλιν.
0: Και θα είναι και την ίδια ώρα, έτσι, 27 Ιουνίου, 3 ώρα τα ξημερώματα, έτσι, για να υπάρξει, ξέρεις, διαφάνεια.
1: Το αγαπημένο μας Μουντιάλ.
0: Πάρει αυτά από τη Super League.
1: Το αγαπημένο μας Μουντιάλ. 3 ώρα τα ξημερώματα. Δεν μας κάνετε τη χάρη. Μην αρχίσετε. Ήρθε ένας και μου λέει: έχεις δίκιο, φίλε. Έχω χάσει πολλά μάτς. Το βλέπεις τώρα.
0: Μα είναι πολλά τα μάτς.
1: Είναι
0: ούτως
1: πολλά.
0: Ή άλλως.
1: Τώρα, εγώ αναγκαστικά θα ασχοληθώ με το παγκόσμιο κύπελλο πολύ στη φάση των 32.
0: Αυτό λέγαμε από την αρχή.
1: Μα είναι
0: τώρα
1: πάρα πολλά τα μάτς. Και είναι και 3 ώρα το βράδυ. Δηλαδή, κάνε μας τη χάρη, ας πούμε.
0: Εν τω μεταξύ, λίγο τα μπερδεύουμε κιόλα. Ποιο έπαιζε με το πράσινο ακροτήρι, ποιο έπαιζε με το κουρασάο, ποιο έπαιζε με το κουαδόρ.
1: Ακροτήρι του κουρασάο δεν θα μπορούσε να είναι.
0: Σήμερα 8 η ώρα το βράδυ, ωραιότατη ώρα.
1: Θα το δω, ρε, δεν έχω τίποτα. Θα δω παγκόσμιο κύπελλο, ρε.
0: Αργεντινή-Αυστρία.
1: Έλα, ρε.
0: Ορίστε.
1: Έλα,
0: όλοι για σένα δεν δουλεύουν.
1: Έλα, ρε.
0: Ορίστε.
1: Εγώ δεν ξέρω. Ρε, Μέση που έχει γίνει χαμός, αν θα έπρεπε να έχει αποβληθεί. Χαμός έχει.
0: Χαμός, ναι, ναι, με διάλογο.
1: Όχι, να μην έχει. Λέτε, παράνομα να μην έχει αποβληθεί. Και ο Μέση μπορεί να βάζει το χέρι μπροστά και να μιλάει. Άλλοι τρώνε κόκκινες. Μα φταρνιζόμουν, κύριε δικαστά. Πάμε διάλειμμα. So don't you get
2: weary. Η Winsport FM 94,6. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries. We had a long night.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 22 μετά τις 8 και ένα μήνυμα, Μαρία.
1: Ναι.
0: Σήμερα, μπράβο Μαρία, να σου πω ότι είσαι εντυμένη σαν quarterback. Βάλει και τη μάσκα και μπες στη λαϊκή και βάρα μπουκέτα.
1: Είμαι έτοιμη, είμαι έτοιμη.
0: Με μπάλα ράγκμπι.
1: Ναι, για μπάλα ράγκμπι. Είμαι για quarterback.
0: 3, 2, 1, go! Πίσω σου δίνει την μπάλα.
1: Όχι, θα παίξω στο Αυστραλιανό, δεν είναι που δεν φοράνε μάσκες.
0: Χωρίς μάσκες. Βάλει μία για COVID.
1: Νομίζω στο Αυστραλιανό δεν φοράνε μάσκες. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ρε. Κουτουλίδι, ρε, σαν το χρειάρι.
0: Έτσι. Έχει έρθει εντυμένη. Ένας ο οποίος δεν είναι πάρα πολύ καλά, ή είναι πάρα πολύ καλά.
1: Μπορεί.
0: Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση για αυτό τον ακροατή. Καλημέρα, φίλοι μου. Το μάτς μπορεί να είναι σε ώρες που το φεγγάρι αγκαλιάζει την καρδιά μας. Αλλά το όνειρο που βλέπουμε εκείνη τη στιγμή είναι εισάξιο με το χρυσό του ήλιου την αυγή.
1: Δεν
0: πρόσεξε. Ή είναι σε ύψη στο πνευματικό επίπεδο,
1: ναι, είναι...
0: ή είναι με το βρακί στη Θιβόν. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Με τρύπα, γκρι βρακί με τρύπα. Πάντα. Ναι. Καλημέρα από το βαρετό Ντόρτμουντ. Τσούβι, το μόνο αξιόλογο που συνέβη εδώ φέτος ήταν η παράστασή σου και τα καλαμάκια που είχε έξω από την παράσταση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, βέβαια, ότι μου έβγαλε την πρίζα το καλοριφέρ για να βάλει τα σουβλάκια του. Του λέω, φίλε, κρυώνω, είχε μείον. Και μου κάνει, και πού θα βάλω τα σουβλάκια εγώ, δεν έχω άλλη πρίζα. Και με αφήσανε.
1: Πολύ πρίζο, όχι.
0: Με αφήσανε με ένα παγωμένο καλοριφέρ. Λέω, ρε παιδιά. Στην αρχή δεν ήξερα, το τραβάω και ακούω στην καντίνα να. Έκλεισαν όλα! Και μου κάνει. Σχολιτράιν! Και ήρθε γρήγορα μέσα, λέω: τι κάνεις?
1: Τι έγινε?
0: Ήταν ωραία στον Ντόρτμουντ, ειδικά με τα εναέρια μπουκέτα διαφορών ανθρώπων κάτω που κάνανε χειρονομία. Κάνανε σπάρινγκ.
1: Γιώργο από τα Πετράλωνα, μάλλον δεν μας έχεις ακούσει έτσι
0: τι
1: πολύ συχνά, γιατί μου διορθώνει ότι είναι Ουρουγουάη και όχι Ουραγουάη, είναι Ουραγουάη.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Είναι ναι. Σουηδική Αραβία.
0: Μπράβο.
1: Είναι ακτή εντεφαλωστού πλέον.
0: Και
1: δεν
0: το πράσινο χαρακτήρι.
1: Και το πράσινο χαρακτήρι.
0: Δεν είναι ακροτήρι, εντάξει. Είναι πράσινο χαρακτήρι.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπλου Κουρακάο.
0: Μπλου Κουρακάο. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχουμε πιει. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Εγώ χθες γύριζα από το Μαρμάρι.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω πώς πέρασες.
1: Καλά, φανταστικά. Βέβαια είχε 80 μποφόρα, αλλά δεν με πήρε.
0: Είδα το story, είδα τον αέρα.
1: Ήταν
0: λέω,
1: πάρα πολύ.
0: Την έχει εκνευρίσει ο αέρας, αλλά κάνει ένα. Η Μαρία τώρα κάνει ένα. Α, κολλό αέρα.
1: Όχι, όχι, δεν με εκνεύρισε καθόλου γιατί ήμουν στο Κώστα Κώστα, εκεί στα παιδιά, στο.
0: Στο Κώστα Μαρμαρίνο.
1: Στο Κώστα Μαρμαρίνο. Το Κώστα Κώστα είναι το Μπιτσόμπαρο. Και
0: ωραία.
1: Εκεί πάντα κόβει ο αέρας.
0: Κόβει μήπως από τις μαργαριτές?
1: Όχι, όχι. Κόβει μέσα σας. Είναι κολπίσκος εκεί πέρα. Κόβει, είναι και το βουνό από πίσω και κόβει. Και ήμουνα από τις 7 η ώρα το απόγευμα,
0: ναι,
1: της Παρασκευής μέχρι τις 4 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής. Εκεί. Mm-hmm. Αυτό. Α, με μία μικρή στάση στο Χωνί, εκεί όπου εννοείται πήγα και μου είπανε το τζούβι που τον έχεις.
0: Κλασικό.
1: Τα κλασικά.
0: Κολπίσκι και Χωνιά. Δεν ξέρω τι ανομαλία,
1: ναι, ναι, ναι,
0: υπάρχουν,
1: ναι,
0: σε αυτό το beach bar.
1: Και λοιπόν φεύγοντας από τα Στήρα,
0: ναι,
1: και φτάνοντας στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Ξέρεις, ήταν με παντόφλα, όπως το λένε. Παντόφλα τα λένε αυτά, τα φέρεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, που με δύο μποφόρ είσαι ο Τζακ Σπάρο.
1: Πάω να μπω στο αυτοκίνητο και έχει μπει ήδη ένας μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Μπέρδεψε τα μάξι. Δεν το έχεις κλειδώσει.
1: Την ώρα που πήγαινα το ξεκλείδωσα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, για να μπω κατευθείαν.
0: Τέλειο. Οι μανάδες μας κάνουν λάθος τα μάξι.
1: Ένας κύριος και το κοίταζε μέσα, το κοίταζε. Λέω, κύριε.
0: Πρέπει να βγείτε.
1: Έχετε μπει σε λάθος αυτοκίνητο. Με κοιτάει καλά. Α, γι' αυτό δεν έπαιρνε μπρος. Λέω, μάλλον.
0: Φοβερό. Μα ωραία είναι αυτά τα πράγματα.
1: Αλλά με έβαλε πρώτα σε διαδικασία να κοιτάξω τη μάρκα του αυτοκινήτου.
0: Σκέφτηκες για λίγο ότι έχεις κάνει εσύ λάθος?
1: Φυσικά. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι λέω, μα άλλο θα είναι. Σε άλλο αυτοκίνητο είμαι.
0: Τώρα αυτός που με παραδέχεται που είχα πει ότι μου λείπει η αγκαλιά ο Μπράντοβιτς με Διαμαντίδη και να είναι και ο Μπατίστη διπλά, το είπα πριν 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είμαι κανένας τυχαίος, έχω και εγώ τις πηγές μου. Αλλά...
1: Και είναι και καλές οι πηγές.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν, το ρεπορτάζ το έχουν εδώ τα παιδιά, είναι σε φοβερό επίπεδο, ό,τι σας λένε είναι 100%. Τίποτα, μπαίνω στο προφίλ του Ρομπόλη και βλέπω συνομιλίες, καταλαβαίνεις τι κάνω. Και μετά το παίζω μάγκα στον αέρα. Αυτό ήθελα να πω. Αν είδα Σαμπάνη. Ναι, ο Σαμπάνης είπε στον Βεζένκοφ: είμαι άρρωστος Παναθηναϊκός. Σε περίπτωση που με ξυπνάει η γυναίκα μου και εγώ δεν είπα τι θέλεις, είπα αν υπέγραψε ο Μπράντοβιτς. Αυτό είπα.
1: Και του είπε να φοράει ζακέτα για να, είναι, να μην κρυώσει.
0: Για να σε κερδίσουμε δίκαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχετε δει Γιώργο Σαμπάνη φοβερή αγκαλιά με πετρίδαρο από εδώ?
1: Τι λες τώρα?
0: Πού είσαι, ρε, του κάνει πετρίδες. Πού είσαι, ρε, του κάνει. Αυτή είναι η είδηση. Και όχι το Βεζένκοφ Σαμπάνης. Εντάξει, Σάσα, μόνο με άλλα σπασμπουζούκια όμως. Άλλα μας έχει τάξει. Αυτό το κάνω ανοιχτά τώρα. Τον κύριο Βεζέγκο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Τι, δεν είμαι εγώ, Σάσα.
1: Επόμενο πλάνο. Αγκαλιά, ο Σάσα με τον Τζούβι.
0: Ναι. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Ένας φανταστικός αθλητής και πολύ συμπαθητικός άνθρωπος. Για το σαμπάνι, λέω. Ήταν. Σάσα σαμπάνις.
1: Σάσα σαμπάνι. Σαμπάνι.
0: Σαμπανέκο. Με τρίποντο, στάνταρ. Σαμπανέκο για τρεις, ναι! Τρία στα τέσσερα ο Σαμπανέκο.
1: Τσακώνεται όμως εύκολα με τους αντιπάλους.
0: Φουλέ το στόμα σου, σου κάνω. Θα φας μπουκέτο.
1: Στο πρώτο εκτάλεπτο έχει τρία φάουλ.
0: Σ' αφήνω τώρα στον επόμενο, στον άξιτο τον κόμενο.
1: Λοιπόν, για αυτούς που δεν έχουν τα λεφτά της Μαρίας να πηγαίνουν στο εξωτικό αρμάρι, υπάρχει το φεστιβάλ Νόστος, λέει, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και χθες πήγα και πέρασα φανταστικά. Βγήκα και φωτό με την Νία Βαρντάλος.
0: Λοιπόν, είσαι πλούσιος. Τι δουλειά έχει η Νία Βαρντάλος εκεί?
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι εδώ, νομίζω, η Νία Βαρντάλος.
1: Προφανώς για να βγει και άλλη φωτογραφία, ξέρεις.
0: Αλλά μπορεί να είναι κάποια. Μία Παρδάλος.
1: Είναι Μία Βαρντάλος.
0: Μία Παρδάλος. Είμαι η Μία Βαρντάλος. Η Ραμόνα, εγώ ήμουνα.
1: Α, εγώ σήμερα θα πάω στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Τι έχετε, κάποια παρουσίαση?
1: Μισελ Ζαρ. Ζαν Μισελ Ζαρ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Τίποτα, είναι.
0: Εγώ τη λέω ένα ζευγαράκι.
1: Είναι μια κρέμα για τα γόνατα.
0: Τι είναι το Ζαν Μισελ Ζαρ?
1: Ένα DJ είναι. Ηλεκτρονική μουσική. You know.
0: Που πατά
1: ένα κουμπί. Ένα Ζαν Μισελ, μωρέ.
0: Πατά κουμπί και παίζει μόνο του. Αυτό.
1: Δεν είναι. Είναι πολύ μάλλον. Ναι, είναι. Ναι, ήταν από του πρωτοπόρου.
0: Okay.
1: Από του πρωτοπόρου.
0: Ζαν Μισελ, κάτι μου λέει. Ζαν Πιέρ Παπέν, όχι.
1: Μα σύστησε την τέκνο, μα σύστησε. Όλο αυτό το πράγμα.
0: Εμένα την τέκνο με την έβαλε ο φίλο μου Πέτρο.
1: Ναι, ο άνθρωπο είναι τη δεκαετία του 70. Δηλαδή πιστεύω ότι. Καλά να είναι, αλλά δεν πιστεύω τα ξανά. Αυτό.
0: Ναι,

0: Εν τω μεταξύ, γιατί τι λέτε στη Μαρία, σιγά το ακριβό μέρος να πας στο Μαρμάρι, μια χαρά είναι ρε παιδιά. Πας δηλαδή ωραία με τα μάξι, περνάς απέναντι και μένεις διαμονή, ενώ δεν είναι, νομίζεις είναι πιο φτηνά να πας στο Νιάρχος με ταξί, ξέρω.
1: Νομίζεις είναι πιο φτηνά να μείνεις στην Αθήνα.
0: Αυτό είναι. Τα παπάκια. Α, ναι ρε. Αυτό είναι μαγκαζίνο, Γιώργο Δράγκας, Μακαρίτης. Και πάμε να δούμε λοιπόν, η κυρία έχει φτιάξει φασούλια. Αυτό μου θυμίσε. Μου θύμισε τράγκα. Με πιάνει κατάθλιψη ότι ήμουν νέος και είχα όρεξη για ζωή με αυτά τα τραγούδια.
1: Καλά, είστε. Δεν ήσουν νέος, αγέννητος ήσουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το θυμάμαι. Το θυμάμαι σε εκείνη την δίσκο που ο θείος μου είχε πρώτο στην Άρτα. Το έπαιζε αυτό. Είχε φέρει. Τα λέιζε, είχε φέρει τα λέιζε.
1: Πήγανε προχθές τα ημισκούμπρια 25.000 άνθρωποι.
0: Χαμός.
1: Και όλοι ήμασταν αυτό με τα υπογλώσσια και με
0: μπράβο,
1: τα.
0: Και μπράβο στα παιδιά.
1: Και τα. Μπράβο, δεν είναι τίποτα. Πολύ ωραίο.
0: Εν τω μεταξύ, είναι λίγο άβολο γιατί στα ημισκούμπρια θα έχω πάντα μαζί τη θεία τη Λία. Εσύ η θεία τώρα.
1: Ναι.
0: Που, στο φυσικά. Τραγούδι έλεγε. Τη θεία τη Λία. Ω, με πόνε στο γόνατο. Δεν είχαμε πολύ χορό γιατί. Α, με πονάει η πλάτη.
1: Τι χορό να κάνει αυτό το πάνω κάτω.
0: Αυτό το πάνω κάτω. Και πόδι πέρα δόθε.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και, ναι, μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Χάρηκα που ο Μετζέλης και ο Μηθριδάτης είχαν τόσο κόσμο. Δεν ξέρω, το χάρηκα πολύ.
1: Εντάξει, γιατί αγγίζει οι χορδές, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Το Μετζέλη τον έχω γνωρίσει, το Μηθριδάτη δεν τον έχω γνωρίσει. Αλλά μπράβο στα παιδιά και μπράβο και στην οργάνωση που είχαν στο release. Άκουσα πολύ καλά σχόλια. Έχουν πάλι 3 Ιουλίου.
1: Στην πλατεία νερού.
0: Ναι, δεν έχουν μια δεύτερη.
1: Άντε, ρε. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Λοιπόν, και έχουμε. Και μαζί μας από την Cosmote Telecom το Magenta One Business.
0: Α, έχουμε δελτίο.
1: Έχουμε και δελτίο. Θα το πούμε μετά.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην λεωφόρο Κηφισού, στην κατηφορά της Κανελοπούλου από την Πίνδου λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Αγίου Σωστή. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε πλοιάριο εντός ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ που μεσολαβούν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμού. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων, με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρό στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξεραχόρτα, ενώ από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υποστήριξε πως θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει επίσης ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
9: Δολμάς!
8: Όπου κι αν πας,
9: Δολμάς!
10: Δολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, Δολμάς!
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
15: Στο Telecom Center Athens.
14: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
15: στο Telecom Center Athens.
16: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: bwin Sport FM 94,6.

0: Μας έκοψαν από το πολιτικό δελτίο του Sky, αλλά αυτές είναι οι συμφωνίες. Πρέπει όμως να πούμε για τα δικά μας.
1: Πρέπει να πούμε τα δικά μας, πρέπει να πούμε για το Magenta One Business, γιατί μας ακούνε και άνθρωποι που έχουν επιχείρηση και προσπαθούν και βρίσκουν τρόπους να πληρώνουν τα ίδια και να απολαμβάνουν περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουν περισσότερα και να πληρώνουν λιγότερα. Έτσι είναι το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Έχεις ένα σταθερό σίγουρα. Λογικά έχεις και εταιρικά. Με αυτά λοιπόν δεν μπορείς να τα συνδυάσεις και να έχεις μείον της 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά και να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να έχεις πάντα Internet και να έχεις και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως είναι, ξέρω εγώ, υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθησης ολοχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας σε επιχείρησή σου και πολλά πολλά ακόμα. Magenta One Business, κυρίες και κύριοι.
0: Να πω κι εγώ κάτι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, Τσούβι μου, να πεις κάτι.
0: Να πω κι εγώ κάτι.
1: Φάγαμε όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε σήμερα όμως είναι το.
1: Τι θα φάμε σήμερα?
0: Μια καλή σαλάτα με δροσερό φρούτο.
1: Καλύτερα, γιατί έχει και ζέστη σήμερα.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία βέβαια. Πάντα πρέπει να τρώμε φρούτα, λαχανικά. Πρέπει να πετυχαίνουμε το καλό, το εγγυημένο. Στα Lidl θα το βρούμε. Με full εγγύηση. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, πρόσεξε, σου επιστρέφουν την αξία. Όπως ξέρει λοιπόν, τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Στα Lidl.

0: Όχι, όχι. Στη διαφήμιση του Ντολμά δεν είμαι εγώ που φωνάζω στο πλήθος, είναι άλλη.
1: Είναι η Ελένη Καρακάση.
0: Ορίστε. Να το. Μπράβο, μπράβο.
1: Η καταπληκτική Ελένη Καρακάση. Αν είδα το back rooms, δεν ξέρω αν εννοείς κάτι περίεργο. Δεν έχω δει κάτι. Τι είναι το back rooms.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Είδα μόνο του Spielberg την ταινία.
0: Ναι, αυτό σου άρεσε πάρα πολύ.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Πολύ. Και η πρωταγωνίστρια είναι μια θεά στη γη. Μπορεί να είναι και εξωγήινη.
0: Λοιπόν, εσύ που λες θεία σε είδα στα μισκούμπρια, μπράβο, λέει πολύ ρουκού. Μάλλον.
1: Άλλη θεία είδες.
0: Μάλλον άλλη θεία. Ή μπορεί εκεί συναυλίες καμιά φορά, ξέρεις.
1: Ή μήπως ήταν η μάνα σου. Πώς φάνηκε η προσβολή μου στο φίλο. Όχι, εντάξει. Δεν είχε πάει ούτε. Όχι, μανάδες, παιδιά, αστεία. Δεν είχε πάει ούτε η Μαρία. Πήγες καθόλου.
0: Αφού ήμουν στο μαρμάρι, παιδί μου, πώς να είμαι. Είσαι τρελό.
1: Δεν θα πήγαινε έτσι κι άλλο.
0: Πιστεύω ότι δεν θα πήγαινε.
1: Σε ξέρω
0: πολύ καλά. Να σου πω, δεν ήταν. Μ' άρεσαν τα ημισκούμπρια έτσι.
1: Αλλά δεν,
0: δεν ήταν ένα συγκρότημα για το οποίο θα πήγαινα. Ας πούμε, ας έχω αυτή την εβδομάδα και Ζαν Μισελ Ζαν, μπορεί να πάω Nick Cave. Αν κάπως τακτοποιήσει τα πράγματα. Αλλά σίγουρα το Σάββατο Pet Shop Boys, φίλε.
1: Καλά, το Σάββατο είναι πάρα πολύ φίλοι μου. Θα είναι Pet Shop Boys. Εγώ το Σάββατο έχω παράσταση. Όχι, είμαι στο φεστιβάλ Κνέ στην Καλαμάτα. Θα είμαι στην παραλία. Και Παρασκευή είμαι στο Εθνικό Στάδιο, στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Α, πάρα πολύ.
1: Θα δώσουμε και έναν απεινιδωτή που θα μπει στο γήπεδο. Θα υπάρχει στο γήπεδο. Θα είναι εκεί πολύ για πάντα. Η αίθουσα κλιματίζεται στο σποτάκι, φίλε. Δεν είναι μπηχτή για το σεφ. Μην τρελαίνεστε. Μην τα μπλέκετε. Είναι η διαφήμιση στα τοπικά ραδιόφωνα.
0: Που το λένε πάντα.
1: Που το λένε πάντα. Η αίθουσα κλιματίζεται. Λες και μετά. Όχι, δεν ανάβουμε ερκοντήσιο με 50 βαθμούς έξω. Χαιστήκαμε. Τι τα φέρετε τα παιδιά σας εδώ. Και λένε πάντα λειτουργεί υπονέα διεύθυνση. Αν έλεγα αυτό, ξέρεις, θα λέγανε. Α, επειδή το πήρε ο Ολυμπιακός στο σπίτι σας.
0: Κατάλαβες. Καταραμένο κινητό, ένα μήνυμα δεν μπορώ να στείλω. Σωστά, πάμε πάλι. Το έστειλες. Το έστειλες και τα κατάφερες. Και μπράβο σου. Και κάτσε να δούμε και τα άλλα μηνύματα από εδώ που έχουν έρθει. Καλημέρα στον.
1: Πριν το διαβάσεις, Μαρία, λέει κάποιος. Είναι αυτοί που λένε φέτος θα το πάρει η Αγγλία, οι ίδιοι που τρώνε το μυαλό από το κατσικάκι, εγώ δηλαδή. Ή πάνε στη θάλασσα χειμώνα με βροχή. Είναι οι διάφοροι. Όχι.
0: Όχι, ρε. Αυτό που λέει θα το πάρει η Αγγλία, θα τρώει το μυαλό από το κατσικάκι.
1: Όχι, ρε.
0: Καλά.
1: Εγώ είμαι αυτό.
0: Με τίποτα. Είναι και λίγο ψηλό. Ψηλοφλόρι.
1: Ναι. Χτες έφαγα ένα δυνατό μυαλό και έβαλα φουλ αλάτι. Λοιπόν, για πες τώρα, Μαρία.
0: Ιού. Καλημέρα στο Μανώλη από Μόχλος Ιτίας και μας έχει στείλει και μια ωραία φωτογραφία.
1: Για να δω.
0: Από Μπιτσόμπαρο, ωραία. Κυματάκι.
1: Και όμορφο
0: κράτα
1: μέρος.
0: Κράτα τον καφέ, θα σου φύγει.
1: Ωραίο
0: καλημέρα
1: μέρος.
0: Στον Ηλία. Καλημέρα, δεν ξέρω γιατί θέλω να σας στείλω. Απλά δεν είμαι καλά, λέει ο Ηλίας.
1: Τι έγινε, ρε Ηλιάκο.
0: Για πες, ρε Ηλία. Α, ορίστε. Άλλη μόνο. Τέλειωσε ο Metal Heart. Με Ζαν Μισελ Ζαρ. Όλα τα παππούδια θα είμαστε εκεί. Εννοείται ότι θα είμαστε εκεί. Καλημέρα στο Χρήστο. Μαρία, είδα το story σου και έχω να πω ότι μεγαλώνοντας με αυτό το παράθυρο στο μπαρμπάρι, είσαι πελούσιος άνθρωπος και μπράβο σου. Και όταν σου λέω ότι είδα το story με το παράθυρο, πάει και αλλού το μυαλό μας, γιατί είμαστε βλαμμένοι όλοι. Καλημέρα. Okay. Ναι, γιατί έβαλα μια φωτογραφία από τη θέα που έχω από το σπίτι μου στο μπαρμπάρι.
1: Είναι πολύ ωραία αυτή η θέα. Μπράβο, Μαρία.
0: Εντάξει, αφού αυτό είναι το σπίτι μου, τι να κάνω. Αυτό είναι το σπίτι της γιαγιάς μου. Δεν είναι ότι...
1: Το δικό σου το σπίτι.
0: Ναι, και δεν τον νοιάζω. Καλημέρα στον Στέφανο. Όχι άλλος αέρας. Ήμουν ακάριστο από Παρασκευή βράδυ έως Κυριακή βράδυ. Το μόνο μέρος, λέει, που δεν τα έπιανε μέρος ήταν το Κοχύλι. Το Κοχύλι είναι ένα beach bar εκεί πέρα στην Κάριστο. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Καλημέρα στην Ειρήνη. Ο Λύση, λέει, δεν είναι φτιστός ο Γκαγκάτσης, λέει.
1: Δεν, όχι, μωρέ, δεν είναι.
0: Δεν το έχω εικόνα τώρα, να σου πω την αλήθεια. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σαν να τα έφτιαξα με τον εφηβικό μου έρωτα η επιστροφή Ζότ στον ΠΑΟ, λέει ο Σαλοπέτας. Δεν με ενδιαφέρει αν θα έρθουν επιτυχίες στο μέγεθος που ήρθαν στην πρώτη του θητεία. Μόνο που θα είναι εκεί επανέρχεται το κύρος στον οργανισμό. Μαρία, τελικά είχες δίκιο. Α, δεν ήσουνα. Περίμενε.
1: Για πες.
0: Μου είχε ζητήσει γνωμούλα την Παρασκευή για ενδυματολογική επιλογή. Και λέει.
1: Για ποιο. Ναι.
0: Πώς σου φαίνεται συνδυασμός.
1: Ναι.
0: Εσπαντρίγιας.
1: Έφυγες.
0: Αυτό το είπα και εγώ.
1: Έφυγες, ρε φίλε.
0: Αυτό το είπα και εγώ. Δεν περίμενα να δω το υπόλοιπο. Να μου έλεγε εσπαντρίγια με νηφικό. Θα
1: έφυγες,
0: του έλεγα.
1: Έφυγες, ρε,
0: βάλε το νηφικό
1: έφυγες,
0: και βγάλε την εσπαντρίγια.
1: Έφυγε, θα πατήσεις πετρούλα και θα πάθεις διάστρεμα. Τι εσπαντρίγια, ρε μεγάλε. Μήπως και λευκό σορτσάκι και μπλε πουκάμισο από πάνω.
0: Όχι, τζιν.
1: Τζιν με εσπαντρίγια.
0: Ναι. Όχι, ρε. Σπαντρίχε, τελειώνει εκεί η κουβέντα.
1: Μόνο ασπρούλια φοράει καλά οι σπαντρίχε, ναι, που είναι δύο μέτρα, ρε παιδί μου. Αν δεν είσαι δύο μέτρα, δεν μπορεί να βάλει σπαντρίγια τώρα. Πού πα. 41 νούμερο σπαντρίγια, 42.
0: Μα σπρούλια είναι και δύο.
1: Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, στον Παπαλουκά.
0: Όχι, ρε, στον Παπαλουκά η σπαντρίγια.
1: Όχι, σε παρακαλώ. Τον έχω δει. Τον έχω δει.
0: Θοδωρή, όχι. Λοιπόν, για πάμε.
1: Μπράβο, θεία που πα στην αυλία. Πε τον κομπλεξικό δίπλα σου να πάψει ο ατάλλαντο Αρτινό. Εντάξει, θα το βουλώσει, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε, θα
0: έλα,
1: το βουλώσει.
0: Έλα, μωρέ, σταματήστε πια. Μην τσακώνεστε να είστε αγαπημένοι.
1: Εγώ τι είπα.
0: Του είπα, μωρέ.

0: Η BWIN παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, μία από τις κορυφαίες στιγμές της χθεσινής αγωνιστικής ημέρας του παγκοσμίου κυπέλου, για μένα, γνώμη μου, γνώμουλα μου, ήταν στο παιχνίδι της Ουραγουάης με το πράσινο ακροτήρι.
2: Συμφωνώ.
1: Κάποια στιγμή ο Αρκάντζο έχει πέσει στο έδαφος και ο Βίνιας, και μπράβο του, στην αντίπαλη ομάδα, ναι, αποφάσισε να τον βοηθήσει. Ξέρεις, και του έκανε. Ναι.
2: Για την γκράμπα.
1: Μόλις αντιλήθηκε ότι η Ουρουγουάη συνεχίζει την επίθεσή της, τον παρατάει.
2: Καλά τον έκανε.
1: Και φεύγει.
2: Τον παράτησε. Όσοι εδώ ήταν η βοήθειά μου, φίλε.
1: Έβαλε
2: μα τι κάνεις. Μέχρι εδώ, κάτσε κάτω.
1: Τώρα κάτσε και χτυπήσου.
2: Μήπως του γύρνα για το πόδι κιόλα.
1: Fair play.
2: Δεν μπορεί να του κάνει διάστρεμα. Οπ, κρακ.
1: Α, συγγνώμη απ' την άλλη, ήτανε, με συγχωρείς.
2: Τι ωραίο που τον παράτησε και έκανε επίθεση. Αλλά και ηθικά δεν μπορεί να του πει κάποιο κάτι. Εντάξει, ρε φίλε, προσπάθησε.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Ναι, δηλαδή τι, να του βάζει και τον πιμπερό στο στόμα.
2: Έλα τώρα. Ρέψου. Ρέψου να βάλουμε γκολ.
1: Ο νονός.
0: Η BWIN παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χορηγία ενότητας BWIN. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Hey.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι. Ιούπι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
19: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Για χαρά.
1: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, ή από εδώ.
2: Του Σαπόκη!
1: Ζαφυρά του.
3: Τσουβέλας.
1: Σταθερόπουλος, με τη σειρά ηθοποιή. Κάποιος, Μαρία, μου έχει κολλήσει μια πατουσίτσα εδώ στον υπολογιστή. Ένα γκρι πατουσέλι. Δεν ξέρω ποιος το έχει κολλήσει αυτό. Όχι,
3: είναι
1: Τσαούσης.
3: Είναι γατοπατουσάκι, μωρέ.
1: Τι είναι?
3: Γατοπατουσάκι.
1: Ποιος έκατσε εδώ? Πάμε λοιπόν στο γήπεδο του Όφη. Ο Σπύρος, ο Σύφης Γατοπατουσάκης, έχει το λόγο.
3: Μπορεί. Μήπως. Το κόλλησε η Σοφία Θεοδωράκη που είναι και το τσιτσιρίκι μας εδώ μέσα.
1: Δεν νομίζω ότι η Σοφία Θεοδωράκη έχει τον ψυχισμό να κολλήσει μια πατούσα.
3: Είναι βαθιά.
1: Ροζ.
3: Ναι.
1: Στον υπολογιστή.
3: Είναι ευαίσθητη ψυχή. Μην κοιτά που κρατάει την
1: αποστάση. Και έχει βάλει ο ταμπάκο. Τι κάνει, μην φύγει, μην φύγει. Θα το βάλω εγώ.
3: Πολύ πιθανό το έχει δώσει η κόρη του.
1: Το έχει βάλει ο Τσούτσικας, πιστεύεις?
3: Δεν ξέρω, πιστεύω πως όχι.
1: Όχι.
3: Όχι.
1: Όχι. Θέλω να πιστεύω πως όχι.
3: Θέλω να πιστεύω πως όχι, γιατί πλησιάζουν και οι μέρες που θα πάρω άδεια.
1: Ωραία. Πιστεύεις ότι έχει βάλει αυτό το ροζ για το πατουσάκι στον υπολογιστή μου ο Σταύρος Παντελοθήμιος ή ο Μπάμπης Χριστόγλου?
3: Πιστεύω ότι ο Σταύρος θα το έβαζε.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Είναι της τέχνης.
3: Είναι.
1: Ναι. Είναι της τέχνης ο Σταύρος.
3: Ο Σταύρος ήταν εδώ αυτές τις μέρες ή είχε πάει στην Ίο που υπήρχε το. Το τουρνουά beach volley. Γιατί συνήθως, άμα δεν πάει ο Σταύρος εκεί πέρα να πετάξει λίγη άμμο στο γήπεδο, δεν ξεκινάνε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι τις προηγούμενες ημέρες στη Γαλλία αλλά και παγκόσμια. Είχε προκληθεί έτσι ένα μικρό σοκ, ένας ψηλός άλλος για την κριτική που άσκησε η δημοσιογράφος της ΕΚΥΠ, η Φρανς Πιερόν, για την πρόθεση του ντοκού να αφήσει την αποστολή του Βελγίου.
1: Για ποιο λόγο?
3: Γιατί γεννούσε η γυναίκα του το πρώτο τους παιδί.
1: Καλά, έκανε και έφυγε.
3: Αυτό λέμε όλοι.
1: Ναι.
3: Εκείνη όμως είπε, μου λέτε σοβαρά τώρα ότι αυτοί οι παίκτες έχουν θυσιάσει τα πάντα για να έρθουν στο παγκόσμιο κύπελο και εσείς φεύγετε απλώς για να κόψετε έναν ομφάλιο λόρο? Είστε αρκετά τυχεροί ώστε να παίζετε σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Είναι ένα απίστευτο προνόμιο. Εκατοντάδες ποδοσφαιριστές θα κάναν τα πάντα για να βρίσκονται στη θέση σας. Αυτή η ευκαιρία μπορεί να μην ξαναεμφανιστεί ποτέ στη ζωή σας. Και εσείς θα τα πετάξετε όλα αυτά απλώς για να παρευρεθείτε στη γέννηση του παιδιού σας. Που στο κάτω-κάτω λέει, ο πατέρας δεν κάνει και τίποτα εκείνη την ώρα. Είναι συμβολικός ο ρόλος του. Της κρατάς το χέρι και βγάζεις μια φωτογραφία. Και μετά τι? Θα χάσεις 10 ώρες, θα βιώσεις αυτή τη συναισθηματική έξαψη και μετά θα είσαι εξαντλημένος. Και μεταξύ μας είναι και μια ιδιαστική, λέει, στιγμή.
1: Ποιος είναι αυτός ο μισάνθρωπος που τα γράφει?
3: Η γυναίκα, η Φρανς Πιερόν.
1: Οκ. Okay.
3: Ναι. Μάντεψε. Τέθηκε σε διαθεσιμότητα.
1: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή,
3: ναι,
1: γεννάει το πρώτο του παιδί, είναι το πιο σημαντικό. Πάντα θυμάμαι τον Γιασκεβίτσιο που τον είχαν ρωτήσει κάτι αντίστοιχο, ναι, ας πούμε. Και στο λόγο που δεν έχω παιδιά, ναι, αλλά καταλαβαίνεις, ναι, ότι δεν υπάρχει κάτι πιο ιερό εκείνη τη στιγμή από κάποιον που θέλει να κάνει οικογένεια. Να πάει να δει το παιδί να γεννιέται.
3: Ναι.
1: Μερσί ντοκού, ρε. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
3: Γιασκεβίτσιους, για όσους δεν το έχετε δει, τον ρωτάει ένας δημοσιογράφος για έναν παίκτη του, ο οποίος έφυγε.
1: Ναι. Για να πάει στα γεννητούρια.
3: Για να πάει στα γεννητούρια, λοιπόν, του παιδιού του. Και ήταν και σημαντικοί αγώνες εκείνη τη μέρα. Λέει, πώς νιώθετε για αυτό το πράγμα? Λέει, πώς να νιώθω? Λέει, δεν είναι αντιεπαγγελματικό από μέρος του. Έχεις κάνει παιδί. Έτσι ακριβώς. Έχεις κάνει παιδί? Λέει, όχι. Όταν θα κάνεις παιδί θα καταλάβεις ότι τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από τη γέννηση του παιδιού σου. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να μπούμε.
1: Να μπούμε. Αμέ.
3: Και εννοείται ότι την έχει κράξει και όλος ο κόσμος. Και πολλοί ποδοσφαιριστές και νυν και παλέμαχοι λένε ότι αυτό ακριβώς. Ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή από τη γέννηση του παιδιού σου και το να είσαι παρόν. Αυτά. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, να έχεις μια άποψη, να πεις.
1: Okay. Παιδί, κατά τη γνώμη μου,
3: ναι,
1: να το είχατε,
3: ναι, ναι,
1: προγραμματίσει.
3: Όχι, μιλάμε για επίθεση. Εντάξει.
1: Μιλάμε
3: για επίθεση.
1: Τώρα. Πέταξε δηλητήριο η κυρία, να πούμε. Τι να πω, η φάση είναι κρίντζι. Θα πας τώρα και θα πεις για ποιο λόγο πας στη γέννηση του παιδιού. Αυτό το αποφασίζει η Ομοσπονδία και ο προπονητής. Τι είσαι εσύ? Το Βέλγιο μια ζωή.
3: Ότι το αποφασίζει ο ίδιος ο παίχτης. Δηλαδή, αν πει ο ίδιος ο παίχτης, θέλω να είμαι παρόν.
1: Ρε παιδί μου, τους λέει, κοιτάξτε, στο παγκόσμιο κύπελο υπάρχει πιθανότητα,
3: ναι, σωστό, ναι,
1: να γεννήσει η γυναίκα μου. Αν γίνει αυτό, θέλω να πάω. Και του είπανε ναι, δεν είπε ξαφνικά, μάγκες, ξέχασα να σας πω. Τι έγινε? Γέννησε η κούλα, πρέπει να πάω στην κούλα.
3: Όπου βέβαια δεν ξέρεις κιόλας. Δηλαδή μπορεί μια γυναίκα να έχει μπει στο μήνα της που λένε.
1: Και δεν ξέρεις
3: και μπορεί να γεννήσει την πρώτη μέρα, μπορεί να γεννήσει την 30η μέρα.
1: Δηλαδή, μπορεί τον 11ο μήνα να βγάλει δελφίνι.
3: Μπορεί, ναι, κάποια στιγμή να βγάλει ελεφαντάκι. Δεν ξέρει τι γίνεται. Μήπως, λέει, όλος ο ντόρος δεν γίνεται απλά επειδή αφήνει το Μουντιάλ για να το παιδί του, αλλά στη λογική, αφού περίμενες γένα, γιατί έφαγες τη θέση στην εθνική από κάποιου άλλου. Παιδιά, ακόμα και έτσι
1: ρε,
3: να
1: φίλε,
3: ήταν.
1: Δεν γεννάει, λέτε, ρε, δεν έχει άδεια λοχίας μετά. Δεν γέννησε ο Ντοκού. Θα πάει, θα είναι στη γυναίκα του δίπλα και θα γυρίσει. Έτσι κι αλλιώς ο καλύτερος παίχτης είναι. Σέρνεται όλο το Βέλγιο. Χάλια
3: εσύ,
1: είναι το Βέλγιο.
3: Τι χάλια το Βέλγιο.
1: Χάλια. Έχει παιχταράδες. Βαριούνται.
3: Πάντα έτσι ήταν το Βέλγιο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει και
3: εντάξει,
1: συνοχή.
3: Δεν είχε τους παιχταράδες που είχε. Αλλά δεν έκανε ποτέ τίποτα.
1: Δεν έχει και συνοχή.
3: Δηλαδή,
1: εντάξει,
3: πάντα...
1: δεν πήρε κούπα, αλλά έπαιζε μπαλάρα. Ρε.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πάντα είχαμε υψηλότερες προσδοκίες για το Βέλγιο και ποτέ δεν έφτανε.
1: Μέρτενς, Μιραλά, θυμάσαι τότε εκεί.
0: Ο καλύτερος
1: παίκτης
0: ήταν ο
1: Αζάρ. Αζάρ. Λουκάκου να είναι καλά. Ντεμπρόινε να είναι καλά. Ο Ντεμπρόινε τώρα είναι ο άλλος που μαγειρεύει, ο Τζέιμι Όλιβερ. Δηλαδή δεν είναι ο Ντοκού, ας πούμε, που στη Σίτι παίζει. Ο Ντοκού, ο οποίος στη Σίτι παίζει αριστερά, ξέρω εγώ, και συγκλίνει. Εδώ τώρα τον έχουν πίσω από τον επιθετικό, πέφτει κάτω. Τέλος πάντων, δεν είναι καλά το Βέλγιο.
3: Εν τω μεταξύ, μόλις έφαγε τον γκολ το Βέλγιο, το οποίο εντάξει μετά ακυρώθηκε από το Ιράν.
1: Του Ταρεμή, έτσι, ωραία.
3: Ναι, ναι, πολύ ωραία εκτέλεση. Και λέει ότι το είχαμε και δουλεμένο στην προπόνηση, είπε ο Ταρεμή. Κάνανε ένα κοντινό σε ένα παιδάκι που έκλαιγε με τη φανέλα του Βελγίου. Και ήταν De Bruyne το παιδί.
0: Δεν ήταν κατάξαντο.
3: Έπεσε κράξιμο πάρα πολύ. Γιατί κοντινό στο παιδί που κλαίει. Λέει, φίλε, δηλαδή πόσο μυαλό πρέπει να έχει ως σκηνοθέτης. Που δεν ήταν καλό.
1: Είναι δημόσιο πρόσωπο. Πρέπει να
3: δέχεται. Ναι, πρέπει να δέχεται την κριτική. Πρέπει να δέχεται
1: αυτό δεν είπαμε. Ναι. Το ρόζι πατουσάκι το έχει βάλει η Βαλεντίνα. Έχει βγει στις λέρες και το έχει πει. Δεν το ήξερα.
3: Α, οκ. Ναι, το δέχομαι.
1: Και να σου πω κάτι. Αφαιρώ εγώ.
3: Όχι, μην το βγάλω. Άστο.
0: Τι δικαίωμα.
3: Δώστε το βάλω εγώ. Τι είναι αυτό. Τι σε πείραξε τώρα το. Δώστε
1: με. Θέλω να δημιουργήσω.
3: Δώστε με και το καταπίνει, λέει.
1: Θα το φάω. θα σε φάω το πατουσάκι. Ανοίγει κάποιο το ράδιο. Βάλε αυτή την εκπομπή. Πάρτο ή αυτό το πατούσι.
3: Έλα μου, ρε, μην είσαι.
1: Δεν το θέλω, ρε παιδί μου.
3: Όχου.
1: Τι θέλω να έχω να διαβάζει τον Ομπράντοβιτ να έχω μια ροζ πατούσα από πάνω. Δεν θέλω.
3: Γάτο πατουσάκι. Μα όχι, σκύλο πατουσάκι είναι τώρα που το βλέπω. Δεν είναι γάτο πατουσάκι. Σκύλο πατουσάκι.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Το Βέλγιο είναι σε φάση με ακούλα, όχι με αλκού κούλπα. Οκ. Okay.
3: Σωστό, χρόνια πολλά στους μπαμπάδες εντωμεταξύ. Βεβαίως χθες ήταν η γιορτή του μπαμπά. Λίγο αδικημένη, λίγο έτσι.
1: Δεν θα έπρεπε καν να γιορτάζουν πατέρα.
3: Γιατί?
1: Έλα είναι βαρετό.
3: Έλα μου ρε, γιατί. Μην
1: έλα τώρα γιορτή του πατέρα.
3: Όχι. Και εκείνοι κάνουν ό,τι μπορούν.
1: Εντάξει.
3: Τους έχουν φορτώσει και αυτούς με πάρα πολλά πράγματα.
1: Κανένας δεν πρέπει να γιορτάζει. Ούτε η μάνα.
3: Μπράβο.
1: Τι γιορτές, τι ψέματα είναι αυτά. Να κάνουμε τη γιορτή της κόρης. Πού είναι η γιορτή του παιδιού?
3: Υπάρχει η γιορτή του παιδιού.
1: Υπάρχει.
3: Βέβαια.
1: Γιορτή του παππού.
3: Γιορτή του... Υπάρχει.
1: Γιορτή της γριάς.
3: Όχι. Υπάρχει η γιορτή του παππού και της γιαγιάς που είναι τον παππού. Πώς το λένε.
1: Γιορτή των grandparents.
3: Κόμπο. Κόμπο.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Κόμπο. Υπάρχουν. Από όλα υπάρχουν. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιορτή του δάχτυλου. Υπάρχει. Στην Κύπρο.
1: Γιορτή του δάχτυλου. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech The Road Show του Cosmote Telecom φέτος γυρίζει σε όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο, έτσι. Μάθετε ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Yes! Yes!
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα εβδομάδα με την Big Win στο πλευρό μας. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο το ζει στην Big Win με extra, extra large αποδόσεις, καθημερινά price boosts, build a bet και στο live και αγορές για κάθε φάση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Big Win Sport FM 94,6.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
10: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
9: Και τώρα ακμή,
10: ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
12: Medium rare.
11: Αμέσως, μωρό μου.
13: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις

0: όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
5: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
5: Σωστός ο παίχτης.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε ρυθμούς Ζέλικο Μπράντοβιτς κινούνται φιλαθλοί του Παναθηναϊκού, άκτορ, οι οποίοι ετοιμάζουν θερμή υποδοχή έξω από το Telecom Center, όπου θα γίνει παρουσίαση του Σέρβου προπονητή στη 1 το μεσημέρι. Τριετές του συμβόλαιου του Ζότς, ο οποίος θα έχει συνολικές απολαβές πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ και αυξημένο μπάτζετ σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Έτοιμος να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό άκτορ είναι και ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στο πλευρό του Σέρβου προπονητή, όπως γράφουν στην πατρίδα του, θα είναι και πάλι δύο στενότεροι συνεργάτες του και συγκεκριμένα η Τζόζεπ Μαρία Ισκέρδο και Βλάντιμιρ Άντροιτς. Πρώτο πυλών του Παναθηναϊκού είναι η Νιάκη Μπένια και Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Αμφότεροι θα περάσουν σήμερα από ιατρικές εξετάσεις, με τον 27χρονο τερματοφύλακα να υπογράφει για 3-1 και τον 26χρονο ακραίο μπακ για 4 χρόνια. Οι δύο παίκτες θα μεταβούν αύριο στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, σε λίγη ώρα η αναχώρηση της αποστολής. Σίγουρος ότι είναι ο καταλληλότερος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού και ότι οι πράσινοι μπορούν να γίνουν πρωταθλητές στο σύντομο μέλλον, εμφανίστηκε κατά την παρουσίαση του Τζέικομπ Νίστρουπ. Να δουλέψουμε σκληρά για να κάνουμε τους φίλους της ομάδας περήφανους, τόνισε. Οι 10.000 πρώτοι νέοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα είναι αυτοί που θα έχουν προτεραιότητα για τα διαρκείας της πρώτης σεζόν στο νέο γήπεδο του Βοτανικού, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ. Ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας έστειλε στην ΑΕΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έδωσε το παρόν στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στην Πάτρα. Δεν θα ανεχθώ και δεν θα αφήσω κανέναν είτε απ' έξω είτε από μέσα να διαταράξει αυτό που χτίσαμε, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, ο οποίος αποκάλυψε ότι πριν από λίγες μέρες έβαλε την υπογραφή του για την κατασκευή αυτοκινητοδρομίου στην πόλη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Χαλανδρίτσας. Στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αναλάβει τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, βρίσκεται από χθες ο Αλέσιο Λύση, τον οποίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο αθλητικός διευθυντής Λέο Μάτος. Ο 40χρονος Ιταλός, που θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο, θα βρεθεί σήμερα στην πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν και θα έχει την πρώτη γνωριμία με τους παίκτες. Πουλάρουν στον Ολυμπιακό για την ολοκλήρωση των μεταγραφικών υποθέσεων των Στάνιτς, Μαϊλόβιτς, Ρόκα και Καντιού. Ωστόσο, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, κάτι που δυσκολεύει τις διαπραγματεύσεις. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Κάρμο, καθώς απομένει να βρεθεί η φόρμουλα απόκτησής του από την Nottingham Forest. Αποκλεισμός από τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για την Εθνική Βόλεϊ Ανδρών. Η Γαλανόλευκη νίκησε 3-0 σετ στο Λουξεμβούργο την ομώνυμη ομάδα στην αυλαία των προκριματικών τουρνουά του European League και με 5 νίκες σε 6 αγώνες τερμάτισε στην 5η θέση της League Face. Στην πρόκριση πήραν οι 4 πρώτες ομάδες. Εκτός τετράδας και πρόκρισης στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έμεινε και η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έκλεισε τις υποχρεώσεις του στα προκριματικά τουρνουά του European League με νίκη 3-1 σετ επί της Εστονίας στο Ταλίν και κατέλαβε την 6η θέση με 5 νίκες σε 6 αγώνες. Την πρώτη νίκη στο παγκόσμιο κύπελλο πανηγύρισε η Ισπανία, που συνέτρεψε 4-0 Σαουδική Αραβία για τη δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου. Στο άλλο παιχνίδι, Ουρουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2. Για τον 7ο όμιλο, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3 και Βέλγιο-Ιράν 0-0. Πρωταθλήτρια Γερμανία στο μπάσκετ αναδείχθηκε η Άλμπα. Η ομάδα του Βερολίνου νίκησε 84-81 την Bayern στο Μόναχο. Έκανε το 3-2 στη σειρά των τελικών και κατέκτησε τον τίτλο για 12η φορά. Στη Γαλλία η Μονακό επικράτησε 96-84 τη Παρί. Ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και όλα θα κριθούν σε πέμπτο παιχνίδι. Παράταση και στο Ισραήλ, καθώς Χάπολ Τελαβίβ νίκησε 80-74 τη Μακάμπη και μείωσε σε 2-1 με τον τίτλο να κρίνεται επίσης στις τρεις νίκες. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
6: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Γι' αυτό βασιλιάς είναι ο Νεϊμάρ, Μαρία. Ό,τι έχει να κάνει με την αδερφή του φεύγει. Δεν έχει να κάνει, παιδιά.
1: Έχει γενέθλια, έχει γιορτή. Έχει τραπέζι.
0: Έχει χλαμίδια. Ναι, θα πάει θα να πάμε. Το γιορτάσει.
1: Έχει να πάει οδοντίατρο.
0: Θα βεβαίως, πάει. Έχει βεβαίως. Απόστημα. Θα πάει.
1: Και ό,τι θέλει θα κάνει. Ναι. Θα σας ρωτήσει. Εντάξει. Ορίστε μας.
0: Ή από εδώ.
2: Του Σαμπόκι!
0: Δεύτερο ημίχρονο. Δυνατά. Ο φαν της Σοφίας είναι εδώ.
1: Αλίμονο.
0: Ο φαν της Σοφίας δίνει το παρόν σε κάποιο μπαλκόνι. Τον φαντάζομαι με μπουρνούζι και παντόφλα κλεμμένη από ξενοδοχείο. Αυτή τη λευκή σα στρουφάκι.
1: Είναι...
0: Ναι, αυτό το
1: ένα χαρτόνι. Είναι.
0: Το φλατό παντόφλο. Mm. Το... Ναι. Ο ταμπάκο μόλι με κούφανε, δεν ξέρω τι ήθελε. ο ταμπάκο μίλησε σαν πιλότο. με κούφανε ταμπάκο, δεν ξέρω, το έχει βάλει τέρμα.
1: Δεν φταίει αυτό, μωρέ. Είναι δυνατά τα ακουστικά μα.
0: Και πάλι δεν άκουσα.
1: Χνουδωτή.
0: Αχνουδωτή. Δεν είναι. Όχι. Ο φαν της Σοφίας δεν έχει χνουδωτή παντόφλα. Δεν είναι ο Ρεύης. Ο φαν της Σοφίας έχει αυτή την παντόφλα του ξενοδοχείου. Γράφει σε Μέλι Χοτέλ πάνω. Λέμε τώρα. Ο φαν της Σοφίας. Τι ομάδα είναι, πιστεύεις?
1: Παναθηναϊκός.
0: Ναι, έχει καιρό να δει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τρέπεστε λίγο, okay. Δεν τρέπεστε. Τσάπ, okay. Κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη, τσάμπα τους πληρώνετε.
0: Σας τα τρώνε, κύριε. Α, αυτό είναι μάκι, το λέγανε, όχι Γιάννη.
1: Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, λέει ο Χρυσόγκαβος, και βλέπω ταυτόχρονα με το όχι να φύγει ο Ντοκούλε ή να πάει στη γυναίκα του που γέννησε. Έχουμε και ένα μουντιάλ, δηλαδή κάπου όπα. ναι, μπορεί και να συνδυάζεται το ένα με το άλλο. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είχαμε νεύρα, γενικά βλέπω νεύρα. Είχαμε και νεύρα Δόνη στη συνέντευξη τύπου.
1: Συνέντευξη τύπου με
0: το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ένα μπουρ. Όχι, ναι, δεν είπα
1: όχι,
0: αυτό.
1: Είπε το Μουντιάλ είναι ένα μπουρ.
0: Το Μουντιάλ είναι ένα μπουρ. Επειδή έπαιξε 5-4-1, δηλαδή με ναι. Την Ισπανία, τι θέλατε
1: να
0: κάνει.
1: Να παίξει.
0: 4-3-3. Θα τρώγανε 8 γκολ, ναι, δεν το ξέρουν. Ναι. Που ήταν και πληγωμένοι οι Ισπανοί.
1: Ναι, γιατί
0: και με Γιαμάλ
1: το 0-0 μετά το.
0: Καλά έκανε. 8 γκολ, δεν το ξέρουν. Που ήταν και πληγωμένοι οι Ισπανοί,
1: ναι,
0: και με Γιαμάλ
1: επιστροφή. Το 0-0 μετά το...
0: Καλά έκανε.

0: πίεση. Και είμαστε αισιόδοξοι για τον αγώνα με το πράσινο ακροτήρι. Τι να έρθουν να μου πούνε. Πες τους να πάνε να. Λοιπόν, αυτό μου θύμισε. Και η ομάδα θα επιστρέψει στο επίπεδο που την έχουμε δει. Δηλαδή, ποιο επίπεδο. Δηλαδή, τι ήθελαν από τη Σαουδική Αραβία. Να πάει να πάρει το Μουντιάλ. Λέω εγώ τώρα, είναι κάτι που μου έχει διαφύγει για το ποδόσφαιρο τη Σαουδική Αραβία.
1: Η Σουηδική Αραβία έχει νικήσει στην Αργεντινή.
0: Ναι. Στην αρχή.
1: Γι' αυτό κατάλαβα.
0: Πήρανε θάρρος.
1: Στο προηγούμενο Μουντιάλ. Και πήρανε θάρρος. Οι άλλοι δεν είχαν, ήταν ακόμα από το jet lag.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε και σου λέει, να, είμαστε οι νέοι υπερδίμενοι.
0: Βράτε.
1: Στηρίζουμε Γιώργο Δόνη.
0: Είμαστε με Γιώργο Δόνη, ο οποίος έχει γίνει τρομερός Σαουδάραβας από μακριά. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις ότι είναι Έλληνας.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή, καταλαβαίνει. Έχει πάρει αυτό το μενταλιτέ. Είχε και το. Ξέρεις,
1: το βάρη
0: το, αυτό. Το παράστημα και το βάρος αυτό. Ελά τώρα. Ουλιοχλιάχαρα μου, ουλιοχλιάχαρνονοχ. Έτοιμο. Έτοιμο είναι δυνατόν. Τι θέλουν οι άσχετοι εδώ πέρα. Οι άνθρωποι να έχουν ωραίες ερωτήσεις. Ωραίες ερωτήσεις. Δάσκαλο. Τον. Ωραίος Αντωνόπουλος.
1: Όλοι.
0: Τώρα τον ερωτήσεις.
1: Λοιπόν, εντάξει, τα cooling breaks έχουν.
0: Έλα με την αηδία.
1: Έλα με την αηδία.
0: Ο Φαντάικ, ο κορυφαίος.
1: Όλοι το έχουν πει αυτά, μέχρι και ο Καραλής χθες τους έκανε. Εντάξει, λέει, δεν βρίσκω λόγο. Δεν βρίσκω λόγο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, οι συνθήκες λέει καιρικές.
0: Είχε 23 βαθμούς και hydration break. Όχι, ήταν
1: break.
0: Και δεν κάνω και anxiety break.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έλα το.
1: Η UEFA ανακοίνωσε, αποφάσισε και ανακοίνωσε ότι στο Euro του 2028. Δεν θα έχουμε cooling breaks.
0: Επιτέλους.
1: Θυμίζουμε ότι το Euro του 2028 θα γίνει σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία.
0: Τι cooling break. Δεν πρέπει να έχει beer break.
1: Αυτό πήγα.
0: Μπυρίτσα.
1: Ναι, μπυρίτσα. Αυτό ναι. Να έρθω να σε καταλάβω. Βεβαίως. Όχι, λέει εντάξει. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται.
0: Το Μουντιάλ, μήπως το Euro του 28. Το Euro.
1: Το Euro το 28.
0: Α, είπες Μουντιάλ, εντάξει, δεν πειράζει. Το Euro το 28.
1: Euro είπα 28. Νομίζω Euro είπα.
0: Όχι, Μουντιάλ είπες.
1: Μπορεί να είπα στην αρχή Μουντιάλ και να είπα Euro.
0: Όχι, δεν είπες Euro. Αλλά βάλ το VAR.
1: Βάλε το VAR.
0: Βάλε VAR.
1: Βάλε VAR.
0: Βάλε VAR.
1: Βάλε VAR. Βάλε VAR. Το VAR.
0: Το VAR. Το VAR είναι εστιατόριο με περίεργες γεύσεις έθνικ.
1: Μαρόκο,
0: ναι.
1: Τινησία, τέτοια.
0: Έχει, ναι. Το,
1: ναι, ναι. Αλλά έχει
0: το talk of the town. Μπράβο. Έχει και λαχανοτολμάδες. Αυτά τα παλίρια. Αν πολλά δεν τολμάς.
1: Το έχουμε.
0: Βάλε VAR. Βάλε VAR.
1: Το έχουμε το VAR.
0: Ναι. Έλα το.
1: Η UEFA ανακοίνωσε, αποφάσισε και ανακοίνωσε ότι στο Euro του 2028
0: έχασα. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή.
1: Δηλαδή βρήκατε μια ξανθιά εδώ πέρα. Βρήκατε μια ξανθιά. Βγήκε μια γυναίκα και
0: κάτσε,
1: λέει:
0: καλά,
1: όχι, το έκανες λάθος.
0: Εγώ το έχω κάνει λάθος. Έκανα λάθος, το παραδέχομαι. Πήγε ο Κυριάκος VAR και μου έδωσε κόκκινη. Βγάλε μου κόκκινη. Βγάλε κόκκινη. Χέρι κολλώσε πει να δω. Τι είναι αυτό.
1: Όχι, ρε, μια κίτρινη. Εντάξει.
0: Α, σήκωσε το χέρι πάνω, δεν θα τροχονόμο. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Η Μαρία μόλις τώρα σε αν η Σουηδική Αραβία νίκησε την Αργεντινή. Ναι, ρε φίλε, για πλάκα το λέμε αυτό. Μα μικρή μεγάλη στο δύο καφενείο δεν το βλέπεις τώρα.
1: Από πότε έχετε να μας ακούσετε.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Δεν πειράζει, αυτό είναι καλό.
0: Καινούργια ακροατές.
1: Γιατί έχουμε καινούργιους ακροατές.
0: Εάν μας ρωτήσουν και πού είναι η τουαλέτα, είναι και καινούργιοι πελάτες. Να ξέρει. Γιατί με γράφεις, επειδή είμαι Ολυμπιακός. Τι είπα, ρε φίλε. Γιατί λέει δεν διαβάζεις.
1: Ναι, φαίνεται ότι είσαι Ολυμπιακός.
0: Τι είπα, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι. Ζηλιαρόγατες, λέει, ζηλεύετε που εκθιάζω τη Σοφία.
1: Και καταρχάς, τη Σοφία την εκθιάζουμε εμείς πρώτοι.
0: Βαλεβάρη αντίθεση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους

0: ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Big Wins for FM 94,6.

0: Λοιπόν, ερωτικός Κυριάκος Σταθερόπουλος, θα έλεγα, Μαρία. Ερωτικός, έτσι, μια προσέγγιση.
1: Και δυνατός.
0: Η Νικόλ δεν αντέχει με την πουκαμίσα και τα πουκάμισα στη δουλειά με τόση ζέστη. Υπομονή, ρε Νικόλ, είναι η στολή τώρα της εργασίας, φαντάζομαι. Ναι. Το χειρότερο είναι να στο βάζουν ανάποδα.
1: Και να δένει πίσω.
0: Ναι, αυτό.
1: Και έτσι ζεσταίνεσαι πολύ. Ναι. Δεν μπορείς, εγώ θυμάμαι δηλαδή που ήταν πολύ άβολο. Mm-hmm. Πολύ άβολο.
0: Το είδα το τσουβέλα με βέλα, με μακρύ μαλλί. Μου το έστειλαν. Να είστε καλά. Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο Δημήτρη από το Άμστερνταμ. Να με συγχωρείτε, λέει, αλλά άργησα σήμερα και μόλις άνοιξα ράδιο. Αναρωτιέμαι αν έκραξε τον Ίσακ, λέει. Κάντε ένα repeat.
0: Δεν χρειάζεται να κράξω. Κάποιον που δεν μπορεί να πασάρει, παιδιά, και έχει πάρει 150 εκατομμύρια.
1: Δεν χρειάζεται. Και με την εθνική δεν είναι ότι μας έχει βγάλει τα ματάκια.
0: Έβγαλε όμως μια ωραία κάθετη εκεί στον Μορφωνιό. Τον Μορφωνιό της Άρσεναλ. Δεν κατάφερε να το κάνει γκολ. Αλλά γενικά ήταν καταιγιστική και η Ολλανδία στο προηγούμενο ματς, Μαρία. Δεν άφησε περιθώρια.
1: Το είδα.
0: Πολύ καλή η Ολλανδία. Πολύ καλή η Ολλανδία. Σκέφτομαι τώρα ποιος μπορεί να πάει μέχρι κοντά στην πηγή, ας πούμε. Είναι η Ολλανδία μια τέτοια. Δεν την υπολογίζουν πολύ. Δεν το λένε. Ναι, τελικό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί. Είναι πολύ καλή ομάδα η Ολλανδία. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Και είναι και, έχει πολλούς παίχτες που σκοράρουν. Δηλαδή και ο Χάκπο και το ταγάρι της Σάντερλαντ, αυτός ο Θηρίος. Έχει. Έχει καλούς παίχτες. Και Φαντάικ πίσω. Καλή είναι η Ολλανδία. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για τον τερματοφύλακα του Ιράν.
0: Okay.
1: Ο οποίος ήταν άστεγος. Έβοσκε πρόβατα και τώρα είναι στο Μουντιάλ. Μιλάμε για τον Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ.
0: Είναι αληφή.
1: Ναι, φυσικά. Σαμάτα, άσε να σου πω την ιστορία. Σαμάτα.
0: Γιατί όντως είναι συγκινητικό.
1: Γεννήθηκε το 1992 σε μια νομαδική οικογένεια κουρδικής καταγωγής. Ήταν ο πρωτότοκος γιος. Από μικρή ηλικία φρόντιζε κοπάδια και έκανε βαριές χειρονακτικές εργασίες. Φαντάζεστε. Τον ελεύθερο του χρόνο τον αφιέρωνε στο ποδόσφαιρο και στο παραδοσιακό παιχνίδι Ντάλ Παράν. Το Ντάλ Παράν είναι ρήψη πέτρας σε απόσταση. Χάρη σε αυτό.
0: Τι πετάνε πέτρες.
1: Ναι.
0: Κάτσε να το γκουγκλάρω. Ντάλ Παράν.
1: Ντάλ Παράν. Λοιπόν, χάρη σε αυτό απέκτησε μεγάλη δύναμη στα χέρια.
0: Ναι, άμα πετάς πέτρες.
1: Λοιπόν, ωστόσο του άρεσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Ήρθε σε σύγκρουση με τον μπαμπά του, ο οποίος θεωρούσε χάσιμο χρόνου το ποδόσφαιρο. Αλίμονο. Στα 12 σου τώρα να κάθεις να παίζεις ποδόσφαιρο, τι είσαι, κανένα παιδάκι? Όχι. Και μάλιστα κάποια στιγμή του έσκησε και του κατέστρεψε τα γάντια τερματοφύλακα που είχε. Τότε λοιπόν πήρε μια μεγάλη απόφαση, δανείστηκε χρήματα και έφυγε από το σπίτι. Μπήκε σε ένα λεωφορείο και πήγε στην Τεχεράνη. Στην πρωτεύουσα δεν ήταν τα πράγματα όπως τα φανταζόταν. Δεν είχε χρήματα, δεν είχε σπίτι, κοιμόταν στο δρόμο. Ένα πρωί ξύπνησε και είδε ότι οι περαστικοί του είχαν αφήσει κάποια κέρματα στο έδαφος, νομίζοντας ότι είναι ζητιάνος και άστεγος. Με αυτά τα λεφτά έφαγε το πρώτο του κανονικό γεύμα. Και μετά από λίγες ημέρες έτρωγε ό,τι έβρισκε στους δρόμους.
0: Φοβερό.
1: Για να επιβιώσει, δούλεψε σε εργοστάσιο ρούχων, έπλαινε αυτοκίνητα πλουσίων, καθάριζε δρόμους. Ενώ σε μια πιτσαρία, λέει, εργαζόταν μόνο και μόνο για να έχει φαγητό και ένα κρεβάτι. Ο πατέρας μου δεν ήθελε να παίζω ποδόσφαιρο. Στην πραγματικότητα ήταν αντίθετος με κάθε είδους αθλήματος και μάλιστα στο σχολείο. Είπε ότι τίποτα από αυτά δεν θα ήταν ωφέλιμο για τη μεγάλη μας οικογένεια. Κατέστρεψε και τον εξοπλισμό του. Η τύχη του άλλαξε όταν σε ένα αγώνα μικρών κατηγοριών τον πρόσεξε ένας προπονητής της Νταφτ Τεχεράνης.
0: Νταφτ Τεχεράνη.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ο σύλλογος του επέτρεψε να κοιμάται στο προπονητικό κέντρο.
0: Μπράβο στο σύλλογο.
1: Και εκεί γύρισε η τύχη του. Έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 11 και έγινε γνωστός παγκοσμίως όταν σε έναν αγώνα πέταξε την μπάλα με το χέρι σε απόσταση 70 μέτρων.
0: Τι λες τώρα, ρε.
1: Και έδωσε assist για γκολ σε μια φάση που έγινε μέσω viral. Αυτό. Το διαβάζω από το athletico.gr. Πήρε μεταγραφή στην Περσέπολης, κατέκτησε 6 τίτλους.
0: Την ξέρω την Περσέπολης FC.
1: Αλήθεια. Και είχε αποκρούσει και πέναλτι του Κριστιανού Ρονάλντο.
0: Πάρτα, Κριστιανό.
1: Ορίστε. Έχει μπει 2 φορές στο ρεκόρ Guinness εναντίον της Νότιας Κορέας. Το 16 πέταξε την μπάλα με το χέρι σε απόσταση 61 μέτρων και 20.
0: 61 μέτρα την βάλαμε το χέρι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι η μεγαλύτερη αγωνιστική ρήψη που έχει γίνει ποτέ και έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ ως μέλος της Περσέπολης το 19 όταν έστειλε την μπάλα στα 78 μέτρα.
0: Με το χέρι.
1: Ναι. Δεν σου λέω, έκανε, είδες αυτό το άθλημα με τις πέτρες. Το δυνάμωσε τα χέρια.
0: Νταλπαράν.
1: Φοβερές ιστορίες.
0: Είναι η αυτάρκεια των ανδρών στα Ιρανικά. Ευχαριστούμε τον φίλο που μας κάνει και μετάφραση.
1: Τι λες τώρα.

0: Ο Δαμιανός ρωτάει. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Οι διακοπές αρχίζουν όταν έχεις μπει στη διαδικασία να σκέφτεσαι πώς θα κάνεις βαλίτσα. Ναι. Για μένα ναι.
1: Ναι,
0: για μένα ναι,
1: ναι.
0: Ναι. Για μένα ναι.
1: Ναι, αλλά αν το ετοιμάζεις τρεις μήνες πριν, το έχεις φορτώσει τον κόκορα. Δηλαδή,
0: 10 μέρες. 10 και σήμερα. Και Ζέλικο, καλώς μας ήρθες πίσω. Είδες διπλή η χαρά του Δαμιανού και έρχεται σε 10 μέρες στην Ελλάδα, γιατί είναι στα εξωτερικά. Είναι στην Σουηδία. Σουηδία. Και ήρθε και ο Ζέλικο. Εντάξει. Αλλά να σου πω κάτι, ρε Δαμιανέ. Δηλαδή, τι να σκέφτεις. Έρχεσαι στην Ελλάδα για διακοπές. Τι θα πάρεις, θα πάρεις 3 μαγιό, 2 σορτσάκια. Εντάξει. Ανάλογα εσόρουχα.
1: Να πάρεις αυτό παντέλον εκεί πέρα.
0: Καλά, ναι, ναι, ναι. Καμιά δεκαριά μπλουζάκια και ένα, από πάνω ένα μπουφανάκι, κάτι έτσι για τις δροσερές βραδιές στο νησί. Αυτό. Εύκολο πράγμα η βαλίτσα το καλοκαίρι. Πολύ εύκολο πράγμα.

0: Η Μαρία από Θεσσαλονίκη, καλημέρα. Κολοκυθάκια γεμιστά για σήμερα, τι λέτε? Αυγολέμονο.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
2: Κολοκυθάκια αυγολέμονο.
1: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, αλλά κοιμάσαι, όχι ρε παιδιά, γαλοπούλα. Θέλει κοιμά.
1: Θέλει για να νοστιμήσει. Ναι,
0: θέλει χοιρινό με μοσχάρι
1: γιατί,
0: μαζί.
1: Γιατί το κολοκύθι δεν έχει γεύση.
0: Το κολοκύθι είναι σαν να τρώσει το πόδι. Το ρύζι το ίδιο. Το αυγολέμονο μπορεί
1: ναι,
0: να το δώσει.
1: Ναι, το αυγολέμονο ναι. Αλλά ναι, ο κυμαδούλη κάτι πρέπει να
0: κάνει. Ένα φίλο μου βάζει και μπέικον μέσα. Τσιγαρίζει.
1: Σιγάμο, ρε.
0: Μέσα στον κυμά τσιγαρίζει και λίγο μπέικον για τα κολοκυθάκια τα γεμιστά. Γιατί?
1: Εντάξει, ένα μικρό τύπο. Λίγο βαρύ.
0: Εντάξει, λίγο. Δεν σου λέω πάρα πολύ. Δηλαδή για ένα. Ταψί κολοκύθια.
2: Λαδωρίγανη!
0: Που λέγει ο Μαγιάς, για ένα ταψί κολοκύθια τέτοια γεμιστά, δύο φέτες μπέικον. Για ένα ταψί. Δηλαδή, ψιλοκομμένο, λίγο στη γέμιση. Λίγο στη γέμιση, λίγο στη γέμιση. Λίγο, λίγο παντσετούλα, ρε παιδί, αν δεν συμπαθείς τον μπέικον. Παντσέτα, λίγο πιο χοντροκομμένη. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ. Και το λίπος που θα βγάλει από το τηγάνι, ρίξει το πάνω στα κολοκύθια. Και να σου πω και κάτι. Πήγαινε στη Χασιά στον Κάκια και φάει ένα κιλό προβατίνα.
1: Αλλά. Δηλαδή, πραγματικά. Ναι. Άστα τα έρηματα. Ναι. Τα κολοκυθάκια εκεί.
0: Λίγο
1: πέρα.
0: Στη γέμιση μπορεί να βάλει ένα τσίκρε, Μαρία, να του δώσει κάτι σε αυτό το φαΐ νοσοκομείου. Δεν υπάρχει νοσοκομείο που δεν σου έχει φασολά, τέτοια κολοκύθια γεμιστά.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Κολοκύθια τέτοιο με το. Με το λεμόνι, πώς το λέω, αυγολέμονο. Σου βάζουν κολοκυθάκια.
1: Κολοκυθάκια γεμιστά στο νοσοκομείο.
0: Και λίγο
1: σαν τσούλα. Νοσοκομείο είναι αυτό. Να πάω.
0: Εμένα μου είχαν βάλει τότε τέτοια και βέβαια ο κοιμάς πρέπει να ήταν από άλλο ασθενή. Δεν είχε γεύση.
1: Τον περίζεψε. Τον θέλουμε αυτό.
0: Κύριε Πέτρο, το χέρι σας έχετε υπογράψει εδώ να σας το πάρουνε. Άλιστα.
1: Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

Ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμο? Ότι λες πάμε, πάμε πιο εύκολα, ναι. Πάμε θάλασσα, mm-hmm. Πάμε μια βόλτα, δεν το σκέφτεσαι. Με το Lidl Plus διεκδικείς και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Δηλαδή 1000 mm-hmm. θα κερδίσουν από ένα κατοστάρικο. Όχι 100.000 από ένα ευρώ. Ενεργοποιείς το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ, σκανάρεις ψηφιακή κάρτα. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Μα τι έγραψα. Πάμε πολιτική ενημέρωση.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε σε ρημουλκό πλοίο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν αλκισμένο σε εγκαταστάσεις ιδιωτικού ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ μετέβησαν και στελέχη του λιμενικού. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ που μεσολαβούν για τον τερματισμό του πολέμου, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Αντιμετωπισμένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρόντ, στα περίχωρα του Μπορτό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωση που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα, όπου αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή.
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση. Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Συμπάσχουμε με τον ακροατή που προσπαθεί 20 λεπτά να μπει στο Facebook κρυφά από τη δουλειά, δίνοντας φανάρια, λεωφορεία, διαβάσεις, πεζών και κρουνούς. Γιατί να τα τραβάω αυτά, βρες τους κρουνούς στη φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν είσαι ρομπότ. Βρες τη.
1: Σημείωσε τα μέσα με τα οποία
0: πας στη
1: θάλασσα και τέτοια.
0: Βάλε αυτό το σύνδεσμο και εντωμεταξύ απομακρύνεσαι λόγω προσβιοποίησης από τον υπολογιστή.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Ναι,
1: δηλαδή, τώρα ειδικά αυτό που μου το πες και εσύ και το είδα, τα ρομπότ που πλακώθηκαν στο ξύλο. Δηλαδή έτσι αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε ρομπότ. Άμα δείξουμε τα φανάρια στα τετραγωνάκια.
0: Μπουνιά σε ένα παιδάκι και κλωτσιά στο άλλο. Και ένα ρομπότ που πήγε να κάνει moonwalk και έπεσε σαν τον Biden.
1: Το άλλο που χόρευε τζεμπέκικο. Το είδες που πήγε να περπατήσει και χόρεψε τζεμπέκικο.
0: Γενικά νομίζω ότι απέχουμε πάρα πολύ από αυτούς που λένε θα μας πάρουν τα ρομπότ τη ζωή. Νομίζω ότι έχουμε τα ρομπότ που μας αξίζουν. Αν με ρωτάς.
1: Ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Ρωτούν αν θα υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη της παρουσίασης του Ζότς. Έχετε έρθει σήμερα η Παναθηναϊκή λίγο. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω για τηλεοπτική παρουσία. Σίγουρα θα υπάρχει ραδιοφωνική κάλυψη από εδώ, από τον
0: Εντάξει, social mediaκή θα υπάρχει.
1: Σίγουρα. Καλημέρα στον Άγγελο από το Leeds. Το πρόβλημα με τις διακοπές και τις βαλίτσες είναι η μάνα και η κόρη που θέλουν από μία βαλίτσα για καλλιτικά παπούτσια και ρούχα. Πληρώνουμε κάθε χρόνο τα μαλλιοκεφαλά μας.
0: Ναι.
1: Να σου πω, μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα καλλιτικά, η αλήθεια είναι, ειδικά για εμάς τις γυναίκες, παρά όλα τα υπόλοιπα. Και πιο βαριά. Γιατί παίρνεις καλλιτικά για τα μαλλιά, για την παραλία, αντιλιακά. After sun. Λοσιόν.
0: Εγώ παίρνω. Ορίστε. Εγώ δεν είμαι ο μέσος, βέβαια.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: ναι,
0: παίρνω και κρέμες και κολόνιες και αποσμητικά. Αλλά εντάξει, τα κορίτσια έχετε πολλά παραπάνω. Πολλά after, έτσι. Αδιάβροχη μάσκα.
1: Και μάσκες και αυτό. Και μαλλιά, σώμα, μάσκαρα, χέρια, μάτια.
0: Μασκαράγκα, μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Έχει πολλά. Έχετε σκεφτεί, Μαρία, πρόσεξε, ότι μπορεί οι υπολογιστές να μας ρωτάνε αν είμαστε ρομπότ γιατί ψάχνουν την οικογένειά τους. Είστε σίγουρα ρομπότ.
1: Σίγουρα, μήπως.
0: Μάμα, μάλιστα.

0: Πάντα όταν βλέπω τον Γκούμαν σκέφτομαι το σκετσάκι με το ράπτη.
1: Τον Γκούμαν.
0: Ναι. Πάντα. Ναι. Όταν βλέπω τον Γκούμαν σκέφτομαι το σκετσάκι με το ράπτη. Που κάναμε εγώ με τον Παπασημακόπουλο. Τι άνθρωποι είναι γελοί τελείως τώρα. Που δεν ξέρετε τι έχει.

0: Ορίστε, εδώ πέρα ένας προγραμματιστής μας το εξήγησε και το καταλάβαμε. Και εγώ και ο Τσούβι. Προγραμματιστής εδώ. Απέχουμε πολύ ακόμα από το σημείο που τα ρομπότ θα μας εκτοπίσουν. Ίσως δεν φτάσουμε και ποτέ γιατί υπάρχει περιορισμός στο hardware. Ήδη η RAM εκτοξεύθηκαν σε κόστος.
1: Okay.
0: Είδες που μας το έδωσε, ρε παιδί μου, με απλά λόγια. Δεν έχω καταλάβει τίποτα από τι είπε.
1: Στο RAM έκανα τι ξέρω. Έκανα. Μου θυμίζει, έτσι ήμουν εγώ στη χημεία, στην τρίτη ηλικίου.
0: Ναι.
1: Μιλούσανε, στην αρχή προσπάθησα και μετά έλεγαν τέτοια πράγματα που εγώ έκανα. Και σήκωνα χέρι, αλλά δεν σήκωνα κιόλας. Έκανα αυτό το ενδιάμεσο.
0: Την ώρα που αγώνα. Έχει ήδη πει, πες μας Κώστα, σήκωσες.
1: Και έκανα απογοήτευση.
0: Το
1: ήξερα εγώ αυτό να το πω.
0: Το έχουμε κάνει. Λύστε μου απορία. Επιτρέπεται να κρατάμε μαζί μας φαγητό, όχι τα περάκια, σε οργανωμένες παραλίες? Επίσης, ισχύει ότι πρέπει να κρατάμε μαζί μας τίτλους ιδιοκτησίας αν θέλουμε να πάμε οικογένεια 5 ατόμων? Κοίταξε, για φαγητό σε οργανωμένες παραλίες εξαρτάται. Ναι, άμα βγάλεις και στρώσεις τραπεζαρία, ναι, μάλλον θα σου την πούν.
1: Θα σου πούνε, θα σου, ναι, πούν. Σαν να πας σε καφετέρια με δικό σου καφέ και νερό.
0: Αυτό.
1: Και εντάξει,
0: τώρα, εκεί. Αν πας σε οργανωμένη παραλία και βγάλεις, ξέρω εγώ, ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκης, okay, δεν νομίζω να υπάρχει θέμα. Αν παραγγείλεις και από εκεί ένα καφέ, κάτι.
1: Μπράβο.
0: Είσαι okay. Είσαι okay. Μπορεί, ή κανένα φρουτάκι μαζί σου. Ναι, εντάξει. Δεν θα σου πει κάποιος.
1: Βέβαια, αν πας με ένα μπουκάλι ουίσκι το οποίο το έχεις καταναλώσει και έχει μείνει λίγο κάτω και κάτσε και κάνεις.
0: Εκεί υπάρχει άλλα, υπάρχουν άλλα προβλήματα τα οποία δεν λύνονται.
1: Ναι, αλλά
0: δεν
1: έχεις πει, ξέρετε κάτι, κύριε. Το ήξερε ότι οι υπολογιστέ ψάχνουν τον πατέρα του και μα ρωτάνε αν είμαστε ρομπότ. Εσύ το ήξερε. Το ήξερε. Επαναλαμβάνω αυτή. Το ήξερε. Γιατί δεν λε μια καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πε μια καλημέρα.
0: Αυτοί που κουβαλάνε, λέει, την Άρτα και τα Γιάννενα αποκαλυντικά συνήθω δεν βλέπονται. Μην ισοπεδώνουμε. Τα μαναράκια με ένα κραγιόν, μια μάσκαρα και ένα ρούζ βγαίνουν και γίνεται πάταγο.
1: Είναι το πρεμιέρα και το 69 έχουν κλείσει. Να σου πω. Έχει κλείσει. Το πρεμιέρα και το 69 έχει κλείσει. Δεν υπάρχουν αυτά τα μαγαζιά πια. Μην πας. Μην πας. Δηλαδή, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος τώρα.
0: Και καπάκι από κάτω το μήνυμα. Έχασα Bed Builder Uruguay.
1: Ο καθένας τα δικά του. Τα μαναράκια είναι. Πάρε τώρα τα σούπερ μαναράκια. Πετάνε, τραγουδάνε, κατουράνε. Τζάτσε πριτσιόζι. Βόρτους κραγιόν, μάσκαρα και είναι έτοιμα. Μάμα μαναράκια. Τα μαναράκια.
0: Μαρία από Θεσσαλονίκη, μην ανησυχείς. Το επόμενο Μουντιάλ θα είναι σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.
1: Είπες Euro. Βάλε βάρ.
0: Θα είναι λοιπόν Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Οπότε τα ωράρια θα είναι ok για εμάς τους Ευρωπαίους.
1: Ένας έχει μια φοβερή ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Έλα σήμερα για φαγητό. Θα φτιάξω γαρίδο μακαρονάδα. Θα σε τραβήξω βίντεο και από το τι θα γίνει.
0: Ωραία.
1: Θα βγάλουμε λεφτά.
0: Εσύ
1: είναι
0: σίγουρα,
1: ευκαιρία. Ναι. Είναι ευκαιρία. Έχει δίκιο φίλος. Και αυτές να μην πάθω τίποτα.
0: Και γιατί πρέπει να πας στο φίλο να βγάλει και αυτός λεφτά και δεν το κάνεις μόνος σου. Και να στραβάει βίντεο η Εύα.
1: Και καλά ότι είναι κατά λάθος. Ότι έτυχε, πω, δεν το ήξερα.
0: Πάμε.
1: Διάλειμμα. Πάμε.

0: Έτσι είναι η επικαιρότητα, παιδιά. Αυτός δεν θα πάμε σε break. Αυτό είναι ο Big Wings Sport FM. Πάμε στο αεροδρόμιο. Γιατί έχουμε Διονύση Δεσίλα στην Δεσίλα. Άλλη.
1: Φεύγει ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραία, δεν είχαμε. Είχαμε Δεσίλα.
1: Τον έχουμε. Τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, πώς είστε?
1: Είμαστε πολύ καλά. Φαντάζομαι σε προλάβαμε πριν φύγετε.
2: Ναι. Στο αεροπλάνο είμαστε.
0: Πώς είναι το κλίμα, τι γίνεται?
2: Καλά, εντάξει, αναχωρεί τώρα η αποστολή. Στις επόμενες 15 μέρες του Παναθηναϊκού θα είναι στο Άπελντον της Ολλανδίας, βασικό στάδιο προετοιμασίας. Νέο πρόσωπο, ο Καμαρά, ο οποίος ενσωματώθηκε στην ομάδα και θα τον δούμε στις προπονήσεις στην Ολλανδία. Περιμένουμε να ενσωματωθούν λογικά από αύριο, μόλις υπογράψουν, να πάρουν αεροπλάνο και να ανέβουν για Ολλανδία και ο Πένια, ο γκολκίπερ και ο Τσάπρας. Και μετά φυσικά οι υπόλοιπες μεταγραφές που είναι να γίνουν για τον Παναθηναϊκό. 15 μέρες μέχρι τις 5 Ιουλίου, μέχρι τις 4 βασικά και τις 4, θα είναι ο Παναθηναϊκός στην Ολλανδία, θα γίνουν και τα δύο φιλικά, ξεχωρίζει αυτό με τον Άγιαξ. Θα δουλέψει εκεί ο Νίστρομ, να δούμε λίγο τη δουλειά του, να δούμε λίγο πού θα ρίξει το βάρος και τι προτεραιότητες θα έχει. Θα έχει κάποιες διπλές προπονήσεις, θα έχει κάποιες μονές. Ήδη από τις πρώτες μέρες στο Κοροπή είναι αρκετά έντονες οι προπονήσεις που κάνει, έχει αρκετή ένταση. Φαντάζομαι αυτό θα συμβεί ίσως και λίγο περισσότερα από τις μετά και διπλές προπονήσεις στην Ολλανδία, στο Άπελντορ, εκεί όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε, κυρίες και κύριοι, στο χορτάρι, στο γήπεδο.
1: Βέβαια, αυτό περιμένουμε, αυτό περιμένουμε.
0: Ναι. Καλό ταξίδι.
2: Και θα έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε, ναι, ευχαριστούμε, πώς θα δουλέψει ο προπονητής, γιατί πάντα ο νέος προπονητής, όταν κάνει προετοιμασία και βλέπουμε δηλαδή με ένα νέο τεχνικό ότι το βασικό στάδιο έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για τις ιδέες που θέλει να βάλει στο παιχνίδι.
1: Τον τρόπο, την ένταση, όπως μας είπες λίγο πριν.
2: Ναι. Και μην ξεχάσω,
1: τι?
2: Για τον Αλέξανδρο πάει αυτό. Κανονικά έπρεπε να βάλεις ισπανικό τραγούδι. Πόρων, πόρων, ποπέρων κτλ.
1: Είμαι έτοιμος και μία η ώρα ίσως είμαι από κοντά. Τώρα να δω αν θα προλάβω. Εντάξει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Δεσίλας. Δεσίλα! Δεν ήθελα να κάνω αναστάση. Ήθελα να τον αφήσω να κάνει το ρεπορτάζ.
0: Πάνε στο Άπελντορ.
1: Έφυγε ο
0: Παναθηναϊκός. Και με ένα Άπελντορ.
1: Με βαραίνει.
0: Δεν μ' αρέσει εμένα, πολύ πικρό.
1: Κάποιοι γουστάρουν το Άπελντορ πολύ. Πάμε, διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
8: 1, 2, 3... Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
11: ντολμάς!
10: Όπου κι αν πας,
11: ντολμάς!
12: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
13: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Λοιπόν, κάποιο μα διορθώνει και λέει δεν είναι μάσκαρα, είναι μασκάρα. Τι είναι, πασχετικό είναι γι' αυτό?
1: Παρτίζαν.
0: Το οποίο είναι στη EuroLeague.
1: Παρτίζαν.
0: Δεν κατάλαβα. Θα μα πείτε και θα πούμε τη μάσκαρα όπω θέλουμε να την πούμε. Τουλάχιστον εμεί ξέρουμε να την βάζουμε. Ξέρει να βάζει μάσκαρα?
1: Όχι. Δεν είναι αυτό που ανοίγει το στόμα.
0: Ναι, βέβαια. Άμα δεν ανοίξει το στόμα, δεν μπαίνει μάσκαρα.
1: Το μόνο από Ζαραλίκο δέχομαι το μαναράκια. Από τον άλλον δεν το δέχομαι.
0: Σωστά.
1: Από τον Χριστόφορο το δέχομαι.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να μιλήσει ο Κούλης λίγο χαμηλόφωνα με φωνή μπάσα, να δω κάτι. Κάποιος ερεθίζεται με τον Κούλη.
0: Καλημέρα στην παρέα. Αν έχεις πληρώσει ξαπλώστρα ή είσοδο, κανονικά λέει, δεν μπορούν να σου πούνε κάτι για το φαγητό. Επίσης το κόλπο είναι να πεις είναι για τα παιδιά. Σωστό. Σωστό. Πάντα παίρνω φρουτάκια στην παραλία. Καταρχάς με το που θα φτάσουμε,
1: Θα πεινάς.
0: Θα μου πούνε τα παιδιά τι έχουμε να φάμε.
1: Μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο.
0: Να βγάλω.
1: Δεν θα είναι πιο ωραία.
0: Ταψί με το
1: ποτόπουλο. Να έχει δύο μεγάλα διάφανα τάπερ για να βλέπει το λάδι με την πατάτα να σε κοιτάει σαν ψάρι. Ναι. Και να έχει πετάξει και ψωμί μέσα. Το έχω δει εγώ αυτό. Δηλαδή είχε ήδη και το ψωμί μέσα.
0: Παξιμαδάκι είναι ωραίο.
1: Είχε βάλει ψωμί ο άλλο. Δεν είχαν δόντια. Δεν ξέρω τι είχε γίνει. Μπιφτέκια με πατάτες με πιρούνια όλοι μαζί. Σαν ζώα από το ίδιο τάπερ. Μαρία. Μόνο το κεφάλι μου, σαν σκυλιά μέσα. Και δεν χρειάζεται μετά ούτε μπάνιο ούτε τίποτα.
0: Αν είναι δωρεάν η ξαπλώστρα και έχει ελάχιστη κατανάλωση, τότε πρέπει να αγοράσεις ό,τι θέλεις από το κατάστημα. Εντάξει, κάθε παραλία τώρα, κάθε μπιτσόμπαρο
1: έχει τα δικά του.
0: Έχει τα δικά
1: του. Έχει τη δική του παραλία.
0: Τώρα βγήκε και ο νόμος για τα σκυλιά. Δηλαδή. Για τα σκυλάκια στην παραλία. Αν είναι οργανωμένη, λέει η παραλία, απαγορεύονται τα σκυλιά. Αν είναι ανοργάνωτη η παραλία, επιτρέπονται τα σκυλιά.
1: Κατάλαβα τι
0: αλλά σε κάθε περίπτωση. Εντάξει,
1: τι εννοώ να απαγορεύεται τα σκυλιά?
0: Υπάρχουν και παραλίες οργανωμένες. Μπιτσόμπαρα, ξέρω.
1: Μιλάμε για πολλές σκυλιά.
0: Μιλάμε για πολλές σκυλιά. Που τα επιτρέπουν. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση το σκυλάκι πρέπει να είναι με λουρί.
1: Ωραία, αν είναι με λουρί, δεν ενοχλεί, κάθεται εκεί, γιατί δεν μην το πάρω.
0: Εγώ μαζί σου είμαι. Εγώ σου λέω τι έβγαλε ο νόμος. Εντάξει, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το προηγούμενο καθεστώς που έλεγε ότι μπορείς να φέρεις το σκύλο σου.
1: Αρκεί
0: αλλά
1: να έχεις.
0: Όχι, ναι, σωστά. Αλλά αν ενοχληθεί κάποιος πρέπει να τον πάρει. Σοπαρ, ποιος το έβγαλε αυτό, μωρέ?
1: Δηλαδή δεν ενοχλούμε από τον ίδιο? Εγώ.
0: Το ίδιο να ισχύει και για τα παιδάκια. Μπορείς να φέρεις τα παιδάκια σου, αλλά άμα ενοχλούν να τα πάρεις και να φύγεις.
1: Να απαγορεύεται να μιλάς στο κινητό δυνατά με κάποιο φίλο σου.
0: Σε ανοιχτή ακρόαση.
1: Έλα, έλα ρε.
0: Παίρνεις το κινητό και το κάνεις πεταλάκια.
1: Να με εδώ στο κόμπο ρε. Ευτυχώς απαγορεύονται τα σκυλιά. Έχει κάτι κόφτες. Εδώ να δεις κόφτες που έχει ρε. Τι έγινε, δεν πήρατε ζέλικο και νομίζετε στο σπίτι σας είναι η παρουσίαση? Λοιπόν, έχω ενημέρωση και ενημερώνω και τον κόσμο που ρώτησε για τηλεοπτική κάλυψη.
0: Ναι.
1: Live streaming στο YouTube του Παναθηναϊκού. Live streaming. Μπαίνετε YouTube, στο YouTube του Παναθηναϊκού, στο μπάσκετ. Πάω BC, φαντάζομαι, δεν θυμάμαι τη διεύθυνση. Ποια είναι η διεύθυνση, Siri?
0: Hey Siri!
1: οπότε θα υπάρχει live stream εκεί για κάποιους που θέλουν να το δουν για την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
0: Σωστός ο Χρήστος.
1: Την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό.
0: Δύο είναι τα βέβαια σε αυτόν τον κόσμο για τα παιδιά. Ένα. Κατουργέμαι διψάω μόλις μπουν στα μάξι. Ναι.
1: Okay. Στο δεν χωριό κατουράμε.
0: Τρεις μέρες συνεχόμενες μέσα στο σπίτι με το που θα μπουν στα μάξι, κατουργέμαι διψάω. Και δύο, πεινάω μόλις πατήσουν βότσαλο.
2: Θα κάναμε και εμείς όλοι όμως. Θα κάναμε και εμείς μικροί.
0: Εγώ δεν θυμάμαι να έπινα νερό όταν ήμουν μικρή. Γενικά. Όχι σε ταξίδια. Συγγνώμη, πηγαίνατε ταξίδια και έπαιρναν οι γονείς σας νερά.
1: Σε ένα παγούρι, αλλά εμένα μου λέγανε. Δεν, στο χωριό κατουράμε. Δεν σταματάμε.
0: Καλά, εννοείται, ναι.
1: Είχαμε προστάτη.
0: Ναι.
1: 8 χρονών. Δεν υπάρχει, καντουρίστε για να φύγουμε. 5 ώρες, πλη. Μάλιστα. Τα ψάρια απαγορεύονται. Με τους λαγοκέφαλους σιγά.
0: Τι έγινε, λαγοκέφαλε?
1: Τι έγινε, όλα καλά, λαγοκέφαλοι. Τι έγινε, λαγοκέφαλοι? Να σας πω ρε καραγκιόζες, εσείς που κάνετε βίντεο που τους δίνετε και τενεκεδάκια, θέλετε να έρθουν και στη στεριά και να μας αρχίσουν τα μπουκέτα, λαγοκέφαλοι? Ε, να έρθουν οι συγγενείς τους. Δεν μου λες, κλουκ. Θα πηγαίνω λαγοκέφαλος και θα σηκώνω στα πόδια. Δεν μου λες, έδωσε τον ανιψιό μου να φάει σπράιτ για να δούμε αν δαγκώνει. Έλα δώρο να δούμε ποιος δαγκώνει. Ντου! Εγώ πιστεύω θα περπατήσουν οι λαγοκέφαλοι και θα μας ρίξουν μπουκέτα. Αλήθεια το πιστεύω. Κάτι περίεργα είναι αυτά τα ψάρια τα εξωγήινα.
0: Κοίταξε, επειδή το Σάββατο θα βουτήξω.
1: Έχει το νου σου.
0: Θα έχω το νου μου και θα βουτήξω το Σαρονικό. Θα σας πω. Θα σας πω από Δευτέρα.
1: Ναι, μην μου ήρθε δαγκωμένη.
0: Καφρόστολή ρε φιλέ.
1: Δαγκώνουν, παιδί μου, τσίγκινα αυτοί.
0: Δεν είναι επιθετική.
1: Είναι επιθετική. Δεν είναι κανονική αυτή η λαγοκέφαλη. What's up, duck. Τα πειράζουν. Έλα, κοίτα την τρώει. Μπορεί να φάει τον υπολογιστή. Κοίτα εδώ, δαγκώνει. Θέλεις να έρθουν οι συγγενείς του να περπατήσουν στη στεριά να σου κάνουν καποέιρα.
0: Πόσα φανάρια βλέπεις.
1: Πόσα λαγούδια βλέπεις αυτή τη φωτογραφία.
0: Το ξέρω, παιδιά, ότι ασκούμε επιρροή σε όλα τα iPhones. Hey, Siri. Θα τα κάνω όλα.

0: Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30, παρακαλώ. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Είδες, νέοι 29 χρονών.
1: Ναι, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Άντε, μέχρι 30.
0: Παγούρι Φελιζό, λέει κάποιος, ναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός BC είναι η διεύθυνση, Παναθηναϊκός BC, η διεύθυνση του YouTube, το YouTube κανάλι μάλλον, που θα μπείτε και θα δείτε live stream στη μία τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στην επιστροφή του. Έτσι θα δείτε όλη την παρουσίαση, την επίσημη παρουσίαση του Μπράντοβιτς. Ζέλικο is back. Έχεις να πεις κάτι πριν φύγουμε?
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην BWIN σε στοίχημα και live καζινό είναι σε άλλο πλανήτη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ... Ευχαριστούμε τον κύριο Ταμπάκο για την δημοσιογραφική υποστήριξη. Τσούτσικα Τσόχος, δύο ώρο πρεσάρισμα έρχεται στον Big Win Sport FM. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.
1: Bye. Bye.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
12: Μεθαύριο, φανούλα μου.
11: Σίγουρα?
12: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
11: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
12: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
11: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
13: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
12: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Αυτή την ώρα αναχωρεί ο Παναθηναϊκός με προορισμό την Ολλανδία όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν. Σήμερα περνάνε ιατρικά Πένια και Τσάπρας με τον 27χρονο τερματοφύλακα να υπογράφει για 3-1 χρόνια και τον 26χρονο ακραίο μπακ για 4. Οι δύο παίκτες θα ταξιδέψουν αύριο για να ενσωματωθούν στην αποστολή. Η μέρα Ζέλικο Μπράντοβιτς, η σημερινή στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Θερμή υποδοχή ετοιμάζουν οι φίλοι των πράσινων έξω από το Telecom Center που θα γίνει παρουσίαση του Σερβού προπονητή στη 1 το μεσημέρι. Τρίτα στο συμβόλαιο του Ζότς, ο οποίος θα έχει συνολικές απολαβές πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ και αυξημένο μπάτζετ σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Έτοιμος να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό Άκτορ είναι και ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στο πλευρό του Σέρβου, προπονητή, όπως γράφουν στην πατρίδα του, θα είναι και πάλι δύο στενότεροι συνεργάτες του και συγκεκριμένα οι Τζότζεπ Μαρία Ισκέρδο και Βλάντιμιρ Αντρόιτς. Σίγουρος ότι είναι ο καταλληλότερος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού και ότι οι πράσινοι μπορούν να γίνουν πρωταθλητές στο σύντομο μέλλον, εμφανίστηκε κατά την παρουσίασή του Τζέικομπ Νίστρουπ. Να δουλέψουμε σκληρά για να κάνουμε τους φίλους της ομάδας περήφανους, τόνισε. Οι 10.000 πρώτοι νέοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα είναι αυτοί που θα έχουν προτεραιότητα για τα διαρκείας της πρώτης σεζόν στο νέο γήπεδο του Βοτανικού, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ. Ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας έστειλε στην ΑΕΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έδωσε το παρόν στην εκδήλωση για το τρόπο του πρωταθλήματος στην Πάτρα. Δεν θα ανεχθώ και δεν θα αφήσω κανέναν είτε απ' έξω είτε από μέσα να διαταράξει αυτό που χτίσαμε, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αναλάβει τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, βρίσκεται από χθες ο Αλέσιο Λύση, τον οποίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο αθλητικός διευθυντής Λεό Μάτος. Ο 40χρονος Ιταλός θα υπογράψει διετές συμβόλαιο και θα βρεθεί σήμερα στην πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν και θα έχει την πρώτη του γνωριμία με τους παίκτες. Πουλάρουν στον Ολυμπιακό για την ολοκλήρωση των μεταγραφικών υποθέσεων των Στάνιτς, Μαϊλόβιτς, Ρόκα και Καντιού. Ωστόσο, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, κάτι που δυσκολεύει τις διαπραγματεύσεις. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται επιστροφή του Κάρμο, καθώς απομένει να βρεθεί η φόρμουλα απόκτησής του από την Nottingham Forest. Το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει ο Ηρακλής κατά τη διάρκεια του βασικού στάδιου της προετοιμασίας στην Ιταλία γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Συγκεκριμένο γυραιός θα αντιμετωπίσει στις 25 Ιουλίου την Μπολόνια, στις 29 την Παλέρμο, ενώ 1 ή 2 Αυγούστου θα κονταριστεί με 1 εκ των Βερόνα ή Πάρμα. Τον αντίπαλο να οριστικοποιείται τις επόμενες ημέρες. Το τελευταίο τεστ θα διεξαχθεί σε 6 Αυγούστου κόντρα στην Κρεμονέζε. Την πρώτη νίκη στο παγκόσμιο κύπελο πανηγύρισε η Ισπανία που συνέτριψε 4-0 τη Σαουδική Αραβία για τη δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου. Στο όλο παιχνίδι Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2 για το 7ο γκρουπ Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3 και Βέλγιο Ιράν 0-0. Πρωταθλήτρια Γερμανία στο μπάσκετ αναδείχθηκε η Άλμπα. Η ομάδα του Βερολίνου νίκησε 84-81 την Bayern στο Μόναχο, έκανε το 3-2 στη σειρά των τελικών και κατέκτησε τον τίτλο για 12η φορά. Στη Γαλλία η Μονακό επικράτησε 96-84 τη Παρί, ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και όλα θα κρυθούν σε 5ο παιχνίδι. Παράταση και στο Ισραήλ, καθώς η Χάπελ Τελαβίβ νίκησε 80-74 τη Μακάμπη και μείωσε σε 2-1 με τον τίτλο να κρίνεται επίσης στις 3 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. BWinSport FM 94,6, λίγο μετά τις 10 είμαστε εδώ. Αρχίζουμε το πρεσάρισμα με Γιώργο Γιαννίση, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ίσως η μεγαλύτερη λέρα του BWinSport FM στα κουμπάκια. Σωτήρης Αμπάκος στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Κάνετε, κύριε.
1: Όλα κυλάνε καλά όταν έχει έρθει ο καφές με το ξεκίνημα της εκπομπής.
0: Αυτός ο ήχος κάτι σου κάνει, ένα, ε.
1: Ναι,
0: το γκλου γκλου γκλου γκλου γκλου. Το χειμώνα τι κάνεις?
1: Μόνιμος, κρύο πίνω.
0: Σπίτι.
1: Σπίτι, χειμώνα καλοκαίρι, πίνω ελληνικό το πρωί.
0: Α, και εγώ πίνω κρύο, χειμώνα καλοκαίρι. Σκέτο. Του τρελού. Τετραπλό φρέντο πίσω σκέτο. Σαν κομπρεσέρ μπαίνει στον οργανισμό μου. Και πώς θα ξυπνήσουμε αλλιώς, φίλε? Εχθές, ας πούμε, μετά από ένα εξαντλητικό Σαββατοκυριακό.
1: Ναι.
0: Ρεπορταζιακά εξαντλητικό.
1: Ναι.
0: Ήθελα πολύ να κάτσω να δω Ουρουγουάη. Αλλά κοιμήθηκα για να ξημερώσει σημερινή μέρα.
1: Το είδα.
0: Ιδέες, Ουρουγουάη. Πάλι κάνανε βλακίες, ε.
1: Ρε σύ, είναι καλή ομάδα του πράσινο κρουτήρι.
0: Έτσι λες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακή ομάδα Ουρουγουάη.
1: Εντάξει, δεν είναι τίποτα φοβερό Ουρουγουάη.
0: Ναι.
1: Αλλά το πράσινο κρουτήρι είναι καλή ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Χαμηλής ποιότητας ποδοσφαιριστές, αρκετοί. Αλλά με χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο αυτό που είσαι ο προπονητής.
0: Mm-hmm.
1: Βασικό γνώρισμα την ταχύτητα και την ένταση. Το παιχνίδι στο χώρο. Αλλά με σχέδιο, με πλάνο. Δικαίως αυτός ο τύπος έχει βγει κορυφαίος προπονητής στην Αφρική.
0: Mm-hmm.
1: Είναι καλή ομάδα, είναι καλή ομάδα. Δηλαδή χθες προηγούνται, παθαίνουν το λαλά ότι στο 44 και στο 48.
0: Έξι,
1: ναι. Τρώνε δύο γκολ. Και εκεί που είναι μπροστά στο ημίχρονο.
0: Χάνουνε.
1: Χάνουνε, πάνε στα παιδιά και χάνουνε. Αλλά βγαίνουν στο δεύτερο και παίζουν. Και σοβαρίζουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Μετά από μια ευγενική χορηγία της άμυνας. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά δεν το λες και εύκολο γκολ αυτό που πάνε ο τύπος.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Γενικά το Μουντιάλ, φτούφτου το να μην το ματιάσω, μέχρι τώρα είναι καλύτερο από ό,τι το περίμενα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Το περίμενα πολύ χειρότερο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και, γενικά, και δεν έχει και σχέση η ατμόσφαιρα στις κερκίδες με το, με το 94.
0: Όχι.
1: Εδώ είναι πολύ πιο. Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχουν βέβαια κάποιες περιοχές που είναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Είναι λίγο, έχει και λίγο Αμερικανιές.
0: Ναι.
1: Αλλά στα περισσότερα μάτια η ατμόσφαιρα, η εικόνα στην κερκίδα.
0: Είναι γεμάτα γήπεδα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Είναι γεμάτα γήπεδα. Εντάξει. Οι διεθνείς οπαδοί, οι ξένοι οπαδοί δίνουν χρώμα περισσότερο.
1: Ναι, μόνο. Και έχει πάρα πολλούς. Στην Αμερική.
0: Ναι, που ζουν στην Αμερική. Και τρίτης γενιάς,
1: ναι,
0: ναι. Όχι, δεν έπαιξε ο Πελίστρι. Δεν έπαιξε ο Πελίστρι. Η Αίγυπτος έκανε 3-1, νίκησε τη Νέα Ζηλανδία και είναι με τον 1,5 πόδι στην επόμενη φάση. Η Αίγυπτος έδειξε από το μάτς με το Βέλγιο ότι είναι μια χαρά ομάδα. Κανονικότατα Πελίστρι. Η Αίγυπτος έκανε 3-1, νίκησε τη Νέα Ζηλανδία και είναι με τον 1,5 πόδι στην επόμενη φάση. Η Αίγυπτος έδειξε από το μάτς με το Βέλγιο ότι είναι μια χαρά ομάδα. Κανονικότατη ομάδα.

0: δράση.
1: Μα...
0: δεν έχει προκύψει, ας πούμε, κάτι να πεις.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω μεγάλη έκπληξη. Διότι στα δικά μου μάτια δεν είναι και να πέσουμε τις καρέκλες αν δεν περάσει το Βέλγιο ή αν δεν περάσει ο Ουρουγουάη.
0: Όχι.
1: Που είναι δύο καλά ονόματα που κινδυνεύουν. Αλλά γενικά είχαν δυσκολό τσικόμιλο. Mm-hmm. Η Ουρουγουάη δεν βλέπω πώς θα περάσει, για να είμαι ειλικρινής.
0: Πρέπει να κερδίσει την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Και με χ.
1: Ή με χ, ω τρίτη καλύτερη.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Γενικά είναι αυτό. Και εγώ περιμένω πολύ το Αργεντινή-Αυστρία σήμερα. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι εκεί μπορεί να υπάρχει και έκπληξη.
0: Να κερδίσει η Αυστρία, λες.
1: Να μην κερδίσει η Αργεντινή, τέλος πάντων. Δεν έχει σήμερα στις 10. Έχει 8 το Αργεντινή.
0: Δεν έχει, ρε φίλε, δεν έχει 10 η ώρα μάτς.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Έχει 8 Αργεντινή.
0: Τι θα κάνουμε τώρα με το καλό μάτς από 10 η ώρα, τι θα δούμε. Ταινία. Ναι.
1: Και έχει στις 12 Γαλλία-Ιράκ.
0: Ποιο.
1: Ναι. Δυστυχώς το καλό είναι στις 3 σήμερα. Εντάξει, το πολύ καλό είναι στις 8 το Αργεντινή-Αυστρία.
0: Ναι.
1: Το καλό το βραδινά είναι στις 3 το Νορβηγία-Σενεγάλη.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο μάτς, ναι.
1: Ναι. Εντάξει, δεν βλέπετε το Ιορδανία-Αλγερία, αλλά είναι σεξι, δεν το βλέπαμε έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό είναι πιο πιθανό να το δω.
1: Σεξι.
0: Το δεύτερο ημίχρονο.
1: Α, ναι.
0: 7 η ώρα.
1: Ναι.
0: Πιο πιθανό να το δω. Τώρα γιατί δεν ξέρω, έχω μαζέψει κουράση και κοιμάμαι, μία ώρα κοιμάμαι, οπότε ξυπνάω πιο εύκολα.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα. Διότι σήμερα μία η ώρα παρουσιάζεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Έχω μπερδευτεί με τις ώρες. 12, 1, 2, τι γίνεται.
0: Μία δεν είναι, ρε.
1: Μία είναι.
0: Νομίζω μία είναι.
1: Καταρχάς.
0: Σωτηρημία δεν είναι.
1: Από πού θα ξεκινήσουμε, από το τελικό μου. Τι και θα πάμε μετά σε εκείνο το εστιατόριο.
0: Ποιο εστιατόριο, Μιχαλή. Εμείς οι δύο λες.
1: Όχι.
0: Πού θα γίνει η παρουσίαση του Μπράντοβιτς, λες.
1: Ναι.
0: Εγώ ήξερα για το τελικό μου. Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει κάτι άλλο. Γιατί έχει αλλάξει αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Για πες.
1: Διαβάζω.
0: Ναι.
1: Τώρα διαβάζω. Η θέρα 13 με μήνυμα στο social κάλεσε τον κόσμο να σκεδωρίζει το 10,5 το άκρη για να υποδεχθεί τον Μπράντοβιτς.
0: Ωραία. Θα πάμε μετά.
1: Διαβάζω από κάτω. Αυτό είναι το εστιατόριο που θα γίνει η παρουσίαση του Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό.
0: Α, ρε, εσύ είναι στο lounge. Στην αιθουσάρα, την καινούργια.
1: Α.
0: Στην αιθουσάρα, φιλέ, που είναι Peaky Blinders fast τελείως.
1: Α.
0: Όπως βλέπεις το γήπεδο. Όπως βλέπεις το γήπεδο. Πώς βλέπεις το γήπεδο από τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα ποιο είναι. Κατάλαβα
0: που είναι ο Καούρης και περιγράφει.
1: Κατάλαβα ποιο είναι.
0: Κάτω αριστερά.
1: Ναι, κατάλαβα ποιο είναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φιλέ, μπαίνεις μέσα.
1: Γι' αυτό μπερδεύτηκα στα site σήμερα το πρωί και έλεγα.
0: Εντάξει, τώρα, δεν είμαστε τυχαίοι τώρα, φιλέ.
1: Πού γίνεται η παρουσίαση. Γίνεται στο Telecom να πάει ο κόσμος, μετά διάβαζα εστιατόριο. Μετά λέω, κάτι έχω χάσει. Εντάξει, οι ώρες ποικίλουν. 12, αλλά είναι και οι ώρες που βάζουν το site ότι ξεκινάνε οι εκπομπές τους.
0: Μιχάλη, άκουνα. Δεν είναι τυχαίο ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει στο γήπεδο του lounge VIP. Έχει lounge super VIP. Έχει, σου λέω, αυτός ο χώρος. Ο χώρος, ο οποίος είναι και πολύ
1: καλός. Άρα, για να καταλάβω. Μία η ώρα ξεκινάει η παρουσίαση, η συνέντευξη τύπου στο lounge.
0: Ναι.
1: Okay. Αλλά θα πάει λίγο νωρίτερα, γιατί ο κόσμος θα είναι σκερκίδες. Φαντάζομαι.
0: Όχι, απ' έξω θα είναι λογικά.
1: Απ' έξω ο κόσμος.
0: Μπήκε μέσα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα το παρουσιάσουν, πώς θα το κάνουν.
1: Ναι.
0: Που λες, πολύ γουρλίδικος χώρος,
1: ναι.
0: Συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Το lounge αυτό το υπερ. Το... εντάξει, δεν μπορώ να πω τη λέξη τώρα, αλλά είναι Peaky Blinders φάση τελείως. Η ατμόσφαιρα. Λοιπόν, γιατί εκεί πέρα την πρώτη φορά που μπήκα και δεν έχω μπει άλλη μέχρι στιγμής, ήταν στα Εγγένεια.
1: Ναι.
0: Έμαθα τον προπονητή του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο.
1: Τον Νίστρουπ.
0: Χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Και ακούω το ονοματάκι Γιάκομπ Νίστρουπ.
1: Ναι.
0: Τον οποίο πήγα και τον είδα χθες από κοντά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Φίλε, όχι μόνο δεν δε νιώθει. Πώς να το πω τώρα. Δεν προσπαθεί να αποφύγει την πίεση. Προσπαθεί να βάλει και περισσότερη πάνω του, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πέθανα με την ατάκα του. Πιστεύω ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής που μπορούσε να είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Όταν σου λέω μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Σου είπα, αυτό στις δηλώσεις δεν είναι. Θα είναι.
0: Μ' άρεσε πάρα τρελά.
1: Δηλαδή, θα περνάμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, το content.
0: Εγώ του είπα του
1: Μαρκελάκη. Που λένε πολύ που θα δίνει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Στις συνεντεύξεις τύπου, στα flash interviews κτλ. Δεν θα έχει προηγούμενο.
0: Εγώ του είπα του Μανογιντάκη στις δύσκολες μέρες. Εύχομαι να είναι λίγες, του λέω. Θα δυσκολευτούμε. Πάντως, πραγματικά τρομερή αυτό. Εμένα μου θύμισε στην λογική του και στην τοποθέτησή του. Μου θύμισε το νόημα των λεγόμενων. Όχι με άλλο ύφος. Θα είπε ο άνθρωπος και με άλλη. Τον Νίκολιτς. Γιατί και αυτό σε μια σειρά τα ίδια τα έβαλε. Δηλαδή, παιδιά, πρέπει να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Θα παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο.

0: Θα δούμε αν μπορούμε να παίξουμε position ποδόσφαιρο ή αν θα παίξουμε high press ή ανάλογα με τους παίχτες που θα έχουμε. Ωραία. Κάποια στιγμή θα παίξουμε και ωραία μπάλα, αλλά στην αρχή πρέπει να πάρουμε τα αποτελέσματα. Και θυμήθηκα τον Νίκολιτς που είχε πει ότι τώρα, παιδιά, έχουμε μια δουλειά να κάνουμε. Τον Οκτώβριο θα παίξουμε και το ποδόσφαιρο που έχουμε στο νου μας. Και είναι και πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ έτσι λογικό να τα βάζει σε αυτή τη σειρά ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, θα κάνουμε πολύ κουβέντα για τον Ίστρουπ. Δεν έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού σήμερα γιατί πετάνε. Πάνε στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αλλά θα μιλήσουμε για όσα ακούσαμε χθες. Λοιπόν, έχουμε δωράρες. Αλλά πριν τις δωράρες, να πάμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην BWIN. Στην BWIN απολαμβάνει αναμετρήσεις του παγκοσμίου με 0% γκανιότα και ενισχυμένες αποδόσεις.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, τι δωράρες έχουμε σήμερα. Καταρχάς, τα ξέρετε, τρία βιβλία της MVP Publication. Ένα για την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής, οι ήρωες, οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Ένα για την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας, ιστορία των γιονταριών στα παγκόσμια κύπελα. Και ένα για το Μουντιάλ, ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, όπως δεν έχει ξαναγραφτεί. Πραγματικά τρία πάρα πολύ ωραία βιβλία, τα οποία κάθε ποδοσφαιρόφιλος πρέπει να έχει στη συλλογή του. Εδώ που είναι λικώνεται, στέλνετε μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας, κινητό τηλέφωνο και τη λέξη βιβλίο για να μπείτε στην κλήρωση για τα τρία βιβλία. Έχουμε άλλα δύο βιβλία σήμερα, προσφορά της εκδοτικής, του εκδοτικού 8ο, που είναι τα Goal. Το Goal, που είναι, τι είναι το, αυτό το βιβλίο? Αυτό το βιβλίο είναι το εικονογραφημένο βιβλίο που απαντάει σε πάρα πολλές βασικές απορίες. Δηλαδή, μιλάει για το πόσο κρατάει κάθε ποδοσφαιριστής την μπάλα στα πόδια, μιλάει για συστήματα, μιλάει για τακτικές, μιλάει για γεωγραφία, κήπεδα, διοργανώσεις, προετοιμασία. Έχει χιλιάδες πληροφορίες. Είναι το απόλυτο gadget για κάθε ποδοσφαιρόφιλο. Goal, λοιπόν. Ένα διεθνές bestseller της DK. Δύο θα κερδίσουν το συγκεκριμένο βιβλίο. Και φυσικά έχουμε και τις μπλουζάρες της Animal Print. Τρεις νικητές από εσάς. Θα στέλνετε μήνυμα εδώ και θα κερδίσετε τη στάμπα του παγκοσμίου κυπέλου. Θα διαλέξετε μέσα από 150 στάμπες για να το κάνετε δικό σας και το μέγεθος φυσικά. Animal Print Think Design. Να διαλέξετε το σχέδιο που θέλετε και να ντυθείτε στα χρώματα του παγκοσμίου κυπέλου. Και έχουμε και άλλα δώρα, κυρίες και κύριοι. Τα γράψατε μέχρι στιγμής? Λοιπόν, πέντε βιβλία, τρεις μπλούζες. Και έχουμε και δύο μπάλες ποδοσφαίρου Sonic, προσφορά της Liga Sport. Όλο το καλοκαίρι θα σας μουρλάνουμε στα αθλητικά δώρα. Δύο μπάλες, λοιπόν, ποδοσφαίρου Sonic, προσφορά της Liga Sport. Κανονικές μπάλες. Να τις πάρετε και να νομίζετε ότι είστε ο Μισελ Πλατινί. Και αυτό μήνυμα. Μπάλα γράφετε δίπλα. Και πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Γουόλτ, παράγγειλε τώρα.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
8: Και τώρα ακμή.
9: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
13: Στο Telecom Center Athens.
12: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12:09
13: στο Telecom Center Athens.
14: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
15: bwin Sport FM 94,6.
0: Λοιπόν, φίλε Νίστρουπ, πήγα από κοντά εδώ.
16: Ναι.
0: Γιατί η γλώσσα του σώματος είσαι καμιά φορά είναι σημαντικότερη και από τα ριθέντα.
16: Ναι.
0: Μεγάλη σιγουριά. Δίπλα μου ακριβώς καθόταν ένας συνάδελφος από την Δανία, ο οποίος είχε έρθει να καλύψει την παρουσίαση του Γιάκοπ Νίστρουπ. Πριν λοιπόν αρχίσει η διαδικασία, με ρώτησε κάποιες διευκρινήσεις για τους ανθρώπους εκεί της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Του εξήγησα ποιοι είναι οι κύριοι που κάθονται στο πάνελ, τέλος πάντων, και γύρω-γύρω. Του λέω: για πες μου δύο κουβέντες για τον Γιάκοπ. Μου λέει: κοίταξε να δεις, μου λέει, είναι πάρα πολύ ευθύς, πάρα πολύ ξεκάθαρος σε ό,τι λέει. Δεν είναι. Πώς να το πω, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάτι δυναμικό ταπεραμέντο. Έχει περισσότερο, μου λέει, μεσογειακό ταπεραμέντο.
16: Mm.
0: Στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται. Νομίζω, λέει, ότι θα είναι απολαυστικό να μιλάτε μαζί του για εσάς, τους δημοσιογράφους. Και νομίζω ότι θα σας δίνει ξεκάθαρα την εικόνα, ας πούμε, της κατάστασης όπως έχει, είτε στο μάτς, είτε στην προετοιμασία ενός παιχνιδιού κ.ο.κ. Τέλος πάντων, τελειώνει η κουβέντα. Γυρίζει, μου λέει, πώς τα πήγε, μου κάνει. Του λέω: φοβάσαι, μην του κάνω κριτική στο ραδιόφωνο. Μου λέει: όχι, μου λέει, αλλά τέλος πάντων πώς τον άκουσες. Του λέω: σαν να είναι Έλληνας, του λέω. Σαν να είναι Μεσόγειος, σαν να είναι Βαλκάνιος, τέλος πάντων. Και η αλήθεια είναι αυτή, όταν ξεκάθαρος στις τοποθετήσεις του, δηλαδή το μόνο που είπε με σαφήνεια για το σχηματισμό είναι ότι θα παίξει με τετράδα στην άμυνα. Είναι, λέει, μια απόφαση που έχουμε πάρει με τον Στέφανο Κοτσόλη. Θα παίξουμε 4 στην άμυνα, τώρα θα παίξουμε 4-2-3-1. 4-3-3 ή ό,τι θα κριθεί από τους παίχτες που θα έχουμε διαθέσιμους και από το πόσοι παίχτες θα καταφέρουν να αφομοιώσουν τις οδηγίες μας. Μίλησε για το ότι έχω απεριόριστο σεβασμό στο project του Παναθηναϊκού. Και δήλωσε σίγουρος ότι, λέει, δεν θα ερχόμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι με βάση τα όσα έχουμε συζητήσει και τα όσα βλέπω να συμβαίνουν, ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είναι στην κορυφή στο τέλος της σεζόν. Σίγουρος, αποφασιστικός. Μπαίνει με πολύ ανατροπία.
16: Ναι. Το παρενθετικό είναι ότι δεν ζητάει χρόνο. Mm-hmm. Όπως συνήθως, όχι συνήθως, αλλά αρκετά συχνά, τέλος πάντων, κάνουν οι προπονητές. Δηλαδή, η πρώτη μεγάλη διαφορά με τον Ράφα Μπενίτες είναι ότι ο Ράφα Μπενίτες έλεγε, ήρθε τον Οκτώβριο και έλεγε του χρόνου.
0: Mm-hmm.
16: Αυτός έρχεται και λέει
0: τώρα.
16: Day one. Διεκδικούμε και πρέπει να πάρουμε πρωτάθλημα. Και δεν είναι δυνατόν ο Παναθηναϊκός να δραματίζει 20 βαθμούς από την κορυφή.
0: Mm-hmm.
16: Το δεύτερο είναι ότι το ξέραμε, το είχαμε συζητήσει εδώ, το είχα πει και άλλη μια φορά, ότι είναι πολύ, είναι και αψής στις δηλώσεις του. Με τους μόνους που δεν είναι πολύ επικρατικός, σπανίως είναι, στο δημόσιο λόγο του, είναι με τους ποδοσφαιριστές του.
0: Mm-hmm.
16: Μπορεί να είναι συνολικά, όχι συγκεκριμένα. Δεν έχει, μας το είπε ευθέως, δεν είναι ότι έχει έναν τρόπο παιχνιδιού και αυτός είναι και πρέπει να τον υπηρετήσουν όλοι. Θα προσαρμοστεί και στο ρόστερ. Δηλαδή, okay, του αρέσει πάρα πολύ το high press, αλλά θα το δοκιμάσει και θα πρέπει να δει ότι ταιριάζει στην ομάδα του. Mm-hmm. Αλλιώς δεν έχει πρόβλημα να παίξει και ποδοσφαίρο τοποθέτησης.
0: Το είπε, πρώτη χρονιά στην Κοπεχάγη έπαιξα αυτό.
16: Σωστά.
0: Δεύτερη χρόνο έπαιξα high press.
16: Να. Οκ. Okay. Τις μεταγραφές κάνει με τη λογική του high press. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως επίσης έχει εξολογήσει τους παίκτες του Παναθηναϊκού, τους υπάρχοντες, και έχει ξεκάθαρη άποψη για το τι πρέπει να συμβεί. Και αυτό που είπε, ότι μιλάω 10 φορές την ημέρα στο τηλέφωνο με τον Κοτσόλη, όπου είναι ο άνθρωπος του Παναθηναϊκού, είναι φανερό και από αυτή τη συνέντευξη τύπου. Είπε, ναι, έχω μιλήσει και με τον πρόεδρο και με τον Μπαζντίνη κτλ. Αλλά με τον Κοτσόλη μιλάει.
0: Αυτό είναι και αυτό το λογικό.
16: Ναι, ναι, 10 φορές την ημέρα στο τηλέφωνο. Και μαζί το σχεδιάζουν ό,τι σχεδιάζουν. Δεν κρύφτηκε ακόμα και όταν ρωτήθηκε για τον Μπακασέτα. Δεν έβγαλε από πάνω του την ευθύνη.
0: Ό,τι έχουμε αποφασίσει, το έχουμε αποφασίσει από κοινού.
16: Ναι. Okay. Εγώ είπα από την πρώτη μέρα ότι είμαι πολύ, πολύ υπέρ αυτής της επιλογής. Είναι αυτό που τέριαζε σε αυτό το project που τρέχει ο Παναθηναϊκός από πέρυσι. Με τους προπονητές είναι και λίγο θέμα λαχείου. Να κουμπώσει, να ταιριάξει, να αυτό, να εκείνο, να το άλλο. Αλλά αν με ρωτάς στις προδιαγραφές, γιατί πρέπει να θυμόμαστε τη μέρα που προσλαμβάνει ο καθένας έναν προπονητή, μου φαίνεται ακόμη πιο λογική επιλογή από ό,τι και η πρόσληψη Γιωβάνοβιτς. Ανεξάρτητα αν ο Γιωβάνοβιτς κόλλησε πάρα πολύ και εξελίχθηκε φοβερά. Αλλά στις προδιαγραφές μου φαίνεται η καλύτερη πρόσληψη προπονητή με βάση το project που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Και με βάση και το υλικό που έχει ο Παναθηναϊκός ή το υλικό που ψάχνει ο Παναθηναϊκός.
16: Και με βάση τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει, σχεδιάζει την ομάδα.
0: Από δηλαδή, το Γενάρη και μετά.
16: Ναι, ναι. Φτιάχνει μια ομάδα με συγκεκριμένη λογική και τώρα κάνει και τις επόμενες μεταγραφές που είναι τελείως ταιριαστές στον, στον προπονητή. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει τον πρώτο λόγο στις αποφάσεις. Ακόμα και τον Τζάπρα δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός τον πήρε τώρα, αφού τον ξεσκόνησε ο ίδιος και πήρε το OK. Προφανώς τον τροφοδότησαν με ένα σωρό παίχτες. Για κάποιους είπε ναι, για κάποιους είπε όχι.
0: Σωστό.
16: Είναι, ρε παιδί μου, ένα project που έχει αρχή.
0: Μέση και τέλος.
16: Ναι, έχει λογική. Ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
16: Ναι. Είναι απολύτως σαφές αυτό.
0: Λοιπόν, στα ρεπορταζιακά τώρα, με βάση τα όσα ισχύαν μέχρι χθες το βράδυ, σήμερα περνάει ο Τσάπρας και ο Πένια από ιατρικές. Θα ανακοινωθούν και θα φύγουν αύριο να πάνε να σωματωθούν στην Ολλανδία. Γιατί η αποστολή είναι πτήση για την Ολλανδία.
16: Και μένει να δούμε. Δεν τον ξέρω καλά τον Καμαρά, επειδή δεν τα έχουμε πει, αλλά τον Τσάπρα τον ξέρουμε όλοι. Ο Πένια είναι ένας Ισπανός τερματοφύλακας με όλα τα κλασικά χαρακτηριστικά ενός Ισπανού τερματοφύλακα. Οι προδιαγραφές όταν έβγαινε τη Λαμασία ήταν να κάνει ακόμα μεγαλύτερη καριέρα από αυτή που έχει κάνει. Θεωρούνταν top ταλέντο. Ένας τερματοφύλακας πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Είναι μια, και αυτός μια πάρα πολύ καλή επιλογή και μια πολύ συμβατή επιλογή στο ποδόσφαιρο του Νίστρουπ.
0: Συμφωνούμε. Τώρα, παιδιά, τα υπόλοιπα στο γήπεδο. Έτσι. Λοιπόν. Προλάβαμε δελτίο, κύριε Κυριάκο. Προλάβαμε. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. Εσείς στέλνετε εδώ για τις ωράρες, έτσι, για μπάλες, για βιβλία, για μπλούζες, για όλα. Στείλτε μηνύματα. Yeah.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Σαρδιτού, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, στην Αττική Οδό ανατμήματα και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Ροσινιόλ προς τη Γέφυρα Χαρνών. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία με σκοπό του τερματισμού του πολέμου. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και τη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Επίσης, συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν εχθές στην πόλη Ζιρόν, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν ως και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στην Πάτρα μητέρα βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματα που έφερε δεν δικαιολογούνταν από πτώση, όπως επικαλέστηκαν αρχικά οι γονείς του. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε ρημουλκό πλοίο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν ανελκυσμένο σε εγκαταστάσεις ιδιωτικού ναυπηγείου σε Σαλαμίνα. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: BwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
11: Ναι.
10: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
11: Μύκονος, Ιτήνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
13: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
11: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
13: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
14: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ναι, έχουμε και προπονητή στον ΠΑΟΚ πλέον, τον κύριο Λυσί.
1: Ναι.
0: Λυσί, έτσι προφέρεται. Έτσι προφέρεται.
1: Νομίζω, ναι.
0: Έχει ένα C. C-I. Λοιπόν, ανέλαβε χθες, ήρθε χθες μάλλον ο άνθρωπος, σιγά σιγά αναλαμβάνει το νέο του πόστο. Γενικά αρχίζει και κινείται το πράγμα και στον ΠΑΟΚ. Διάβασε Χατζηδιάκο.
1: Νομίζω ότι είναι. Θέλει λίγο χρόνο τώρα ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν έχει όμως.
1: Γιατί ναι, αλλά
0: ξεκινάνε σήμερα.
1: Πρέπει ο Λύση να προχωρήσει σε μια αξιολόγηση, να δει. Δηλαδή θέλει λίγο χρόνο. Όντως έχει αργήσει. Θα έπρεπε να έχουν γίνει 15 μέρες νωρίτερα, at least. Αλλά δεν ξέρω τώρα κιόλας. Θα διαλέξουν οι ποδοσφαιριστές με τον ίδιο να ρίξει μια ματιά απλώς. Δηλαδή λέμε Χατζηδιάκο. Ξέρει ο Λύση Χατζηδιάκο? Όχι, θα πρέπει να δει. Ή λέμε κάποια άλλα που λέμε, προφανώς θα ξέρει. Λέμε Λουίς Τόντο, ας πούμε, στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για στόπερ. Okay, αυτόν τον ξέρει προφανώς πολύ καλά.
0: Ο ίδιος, ναι.
1: Προπονητής στην Ισπανία.
0: Ήταν, πατρίδα, είναι.
1: Εξαρτάται, θέλω να πω, τους παίχτες και πόσο γρήγορα μπορεί να δίνει το OK. Επίσης, η αξιολόγηση που θα κάνει. Ενώ στο υπάρχον ρόστερ. Και γι' αυτό θέλει λίγο χρόνο. Δεν νομίζω ότι ήταν έτοιμος και ότι έχει δει πολύ ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι τώρα βλέπει. Τελευταίες 3, 4, 5 μέρες.
0: Πόσο, μια εβδομάδα το πολύ.
1: Yeah.
0: Μια εβδομάδα το πολύ. Γιατί εντάξει, η συζήτηση με τον κύριο Λύση προέκυψε, δημοσιεύτηκε μάλλον Πέμπτη, Παρασκευή.
1: Ναι, τέλος πάντων δεν μπορεί να είναι πάνω από μια εβδομάδα.
0: Πιθανότατα ναι, αυτό. Δεν, yeah. δεν μπορεί να είναι πολύ παραπάνω. Εγώ να σας πω, συνεχίζει το παγκόσμιο κύπελο και από τη σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα η Wolt είναι μέσα στο παιχνίδι, παράγγειλε ό,τι χρειάζεσαι με τα Summer of Football Deals με εκτόσεις έως 30%, ένα στην ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου. Λοιπόν, έχουμε ρεπορτάζ από αεροδρόμιο, έτσι, και οφείλω να το μεταφέρω, το ρεπορτάζ στο αεροδρόμιο. Οι φίλοι εκεί πινέδες, πώς έχω τη λέω, με πει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μου στέλνουν μήνυμα ότι ο χαφ που θα πάρει η ΑΕΚ είναι ο Χόιμπιερκ. Βλέπω να γυρίζει το κεφάλι σου. Θα δω.
1: Παιχτάρα είναι.
0: Παιχτάρα, χαίρομαι πολύ. Γίνεται.
1: Πού να ξέρω. Αυτός πρέπει να είναι τώρα στη Μαρσέιγ.
0: Ναι.
1: Με Μαρσέιγ έχει ένα σωρό οικονομικά προβλήματα.
0: Μαρσέιγ είναι, ναι.
1: Δεν ξέρω. Σίγουρα έχει πολύ ψηλό συμβόλαιο, αλλά το πολύ ψηλό είναι σχετικό. Πολύ ψηλό είναι και το 2,5, πολύ ψηλό είναι και το 4. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Ναι. Δεν έχω ιδέα τι είναι το συμβόλαιό του. Πολύ ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Εξάρι. Ο ορισμός του εξαριού. Αλλά
0: και
1: δεν είναι.
0: Είναι περιοχή όμως. Δηλαδή είναι.
1: Σωστά. Δεν είναι καθόλου κακός με την μπάλα στα πόδια.
0: Παίχτης που άντεξε στο ρυθμό της Premier League με την Tottenham.
1: Πολύ. Για μένα μεγάλο λάθος στο Tottenham τον έδωσε.
0: Ένα από τα μεγάλα λάθη, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα από τα λάθη.
1: Πολύ μεγάλο λάθος.
0: Την παίρνει την κάρτα του.
1: Ναι.
0: Τη ζητάει την κάρτα του. Έτσι.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Aggressive player.
1: Πολύ. Και αψής και με δυνατά μαρκαρίσματα καμιά φορά υπέρ των δέων. Αλλά παιχτάρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Βασικός εθνική Δανίας.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω τα οικονομικά μεγέθη.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται, και εγώ δεν ξέρω αν γίνεται.
1: Ναι, σε ηλικία πόσο, πρέπει να είναι 30 πρέπει να είναι.
0: Θα σου πω.
1: Χοντρικά.
0: Θα σου πω.
1: Ναι, 30 μου λέει ο.
0: Είναι γεννημένος το 95, είναι 31.
1: Ναι.
0: 5 Αυγούστου.
1: 97 συμμετοχή σε 10 γκολ με την Δανία.
0: Ναι.
1: Τώρα πώς το λέει το αεροδρόμιο αυτό. Έτσι.
0: Φίλε,
1: και εμείς ψηθήκαμε και ασχολούμαστε κιόλα.
0: Δεν θα κάνουν δουλειά.
1: Επειδή το με το αεροδρόμιο.
0: Εγώ είπα ότι ο Απολωνάκος μου σερβίρει μεταγραφή από αεροδρόμιο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Τέσσερα. Δεν ξέρω πόσο είναι. Δεν ξέρω πόσο είναι εφικτό με τα οικονομικά προβλήματα τη Μαρσέιγ. Δεν ξέρω και πόσο τον πήρε. Πόσο τον είχε πάρει από την Τότεναμ, Σωτηρή, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Αν τον είχε πάρει πολύ ακριβά, δεν γίνεται να τον δώσει πολύ φθηνά, γιατί με το financial fair play πρόβλημα είναι αυτό.
0: Πρόβλημα είναι αυτό, ναι, 100%.
1: Αλλά επειδή είχε φάει κόλλημα η Τότεναμ μαζί του.
0: Εδώ θα σου πω ότι λένε τα επίσημα χαρτιά τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα επίσημα χαρτιά λένε ότι όταν πήγε. Έλα, καλό μου. 13,5. Ναι, 13,5.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, 13,5.
1: Δεν είναι εύκολο. Εκτός κι αν είναι η κατάσταση της Μαρσέη σε σχέση με τα οικονομικά απελπιστική.
0: Ναι.
1: Και τον δώσει με 5-6.
0: Ή
1: 7, ξέρω εγώ.
0: Ιδιοκτησία, τέλος πάντων.
1: Μπα σε αυτήν την ηλικία, στην ιδιοκτησία, τι δεν είναι. Ούτε μπορεί να βάλει μεγάλο ποσοστό μεταπόληση, τι να περιμένει. Είναι ό,τι πάρει. Ναι. Πρέπει να είναι σε δύσκολη κατάσταση.
0: Μόνο και μόνο που κάνουμε κουβέντα μου 10 λεπτά τώρα για το Χόιμπεργκ.
1: Ναι, μα την έβαλε το αεροδρόμιο.
0: Μα την έβαλε το αεροδρόμιο.
1: Εγώ πάντω. Κουβέντα στην ΑΕΚ καταλαβαίνω ότι γίνεται για τον. Ή τέλο πάντων σύμφωνα με του Ρώσου, για αυτό το αγαπημένο παιδί του Νίκολιτ.
0: Ποιον λε?
1: Τον Μπαρίνοφ.
0: Τον Μπαρίνοφ, ναι. Ξαναγράψαν για τον Μπαρίνοφ. Ναι.
1: Να.
0: Και ψιθυρίζεται και κάτι άλλο, φίλε.
1: Και επειδή ήθελε και πέρυσι να τον πάρει ο Νίκολιτ, δεδομένα, αλλά δεν τα είχε καταφέρει. Μου μοιάζει υπαρκτό. Και επειδή είναι πολύ. Πολύ στυλ Νίκολιτς παίχτης.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Βέβαια και αυτό ακριβώς πω, ρε.
0: Είναι και στυλ μεταγραφή ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι δηλαδή, πρόσεξε, ότι ό,τι ας πούμε έχουμε στη λίστα μας δεν το ξεχνάμε και το προχωράμε και κάνουμε και.
1: Ναι, ναι.
0: Το υλοποιούμε κάποια στιγμή.
1: Και αυτό είναι ακριβώς πω. Σίγουρα. Δηλαδή,
0: Μα έχει πει ΑΕΚ ότι στο ΧΑΦ θα πάρει κάποιον Ισάξιο του Πινέδα και του Μαρίν.
1: Εντάξει. Okay.
0: Άρα λοιπόν. Εννοώ χρηματιστηριακά, έτσι. Γιατί ποδοσφαιρικά μπορεί να έχουν και άλλα χαρακτηριστικά οι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, okay. Αλλά θα πάει να πάρει κάτι το οποίο σίγουρα θα είναι.
1: Να.
0: Τρεις βασικοί για δύο θέσεις, ας πούμε.
1: Να. Ξέρεις κάτι, τον είχε πάρει από το Λοκομοτίβ για 2 εκατομμύρια. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, άμα μπει τώρα η χρηματιστηριακή του αξία. Δεν έχω μπει. Αλλά είμαι σίγουρος 7-8 εκατομμύρια. Να. 7,5 λέει ο Σωτηρής. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κουβέντα για οτιδήποτε κατά από 5. Θα μου κάνει τρομακτική εντύπωση.
0: Για τον Μπαρίνοφ.
1: Ναι. Μπορεί και τα 5 που λέω να είναι λίγα.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα αν τον είχε πάρει 2.
0: Το Μαξίμοβιτς στην ΑΕΚ θα τον έβλεπες.
1: Δεν είναι αυτό. Ναι, μια χαρά θα τον έβλεπα, αλλά δεν είναι αυτό ακριβώς που μας έχει περιγράψει.
0: Είναι πιο 8 και λιγότερο 6.
1: Όχι, είναι άλλου τύπου 8. Δηλαδή, αν ο Νίκολης θέλει να παίχτη που να είναι πολύ καλό στην κυκλοφορία της μπάλας, όπως είναι ο.
0: Δεν είναι καλό στην κυκλοφορία.
1: Ο Μπαρίνοφ δεν είναι. Όχι. Ο Μαξίμοβιτς.
0: Είναι στην ανάκτηση.
1: Ο Μαξίμοβιτς, ναι, είναι στην ανάκτηση και πατάει και αρκετά περιοχή. Δηλαδή, είναι ένα κεντρικό σκάφο που σκοράρει. Αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που μας έχει περιγράψει ο Νίκολης ο Μαξίμοβιτς. Βέβαια, μπορεί να του δώσει άλλα πράγματα που δεν του τα δίνουν οι κεντρικοί χαφ που έχει τώρα.
0: Ύψος.
1: Ύψος,
0: ανάκτηση μπάλας.
1: Ναι, πατάει περιοχή και τελειώνει και με το κεφάλι πολύ. Φάσεις.
0: Team, ναι, player, okay. Team player.
1: Σίγουρα.
0: Σέρβος.
1: Ναι. Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι αυτό ακριβώς που μας έχει περιγράψει.
0: Όχι.
1: Ότι ψάχνει.
0: Αλλά δεν είναι και κάτι
1: δηλαδή,
0: το
1: οποίο... αν έχουμε στο μυαλό μας το Μόρο, ας πούμε,
0: ναι,
1: που τον ήθελε πάρα πολύ. Το Μπαρίνοφ.
0: Το Μπαρίνοφ. Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι τέτοιο πράγμα.
1: Όχι.
0: Έχεις break, κύριε πρόεδρε. Λοιπόν, κάτσε να πάμε στο break. Να πάμε στο break, να σου πω εγώ το εξής. Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στο Score Master της bwin παίζουν δωρεάν προβλέψεις στους αγώνες του Μουντιάλ και 40.000 ευρώ μετρητά. Όλα παίζουν στην bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: bwin Sport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο!
6: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Τα
9: ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Τον οσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, καλωσορίζουμε πίσω από την άδειά του τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Φαντάζομαι πέρασε ένα ήρεμο διάστημα διακοπών. Δημήτρη μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
16: Γεια σας, καλημέρα.
0: Και καλή σεζόν.
16: Βεβαίως, ο ΠΑΟΚ ξεκινάει από σήμερα. Καλή σεζόν. Με υγεία βεβαίως. Mm-hmm. Πνευματική και σωματική. Σκέφτομαι ότι από παλιά, από περίοδο Μπατατούδη, τότε με πολύ πολύ μεγάλες αλλαγές, οι μεγάλες ειδήσεις στον ΠΑΟΚ, οι ιστορικής αξίας ειδήσεις, καταγράφονταν Παρασκευή, ημέρα Παρασκευή, και σήμερα και φέτος πώς τα έφερε έτσι, και ειδικά το ζήτημα του προπονητή που είναι πολύ μεγάλη σημασία για τον ΠΑΟΚ, έκατσε έτσι την Παρασκευή με την έκπληξη που επιφύλασε ο ΠΑΟΚ με τον Ιταλό Λύση. Μια έκπληξη στην οποία πρωταγωνίστησε ο Λέο Μάτος, αυτός είναι ο απόλυτα υπεύθυνος ο πρωταγωνιστής, ήρθε στην Ελλάδα, δεν ήταν δική του απόφαση το τέλος του Λουτσέσκου. Εννοείται, το έχουμε εξηγήσει, ότι μια τέτοια απόφαση μόνο Σαββίδης θα μπορούσε να την πάρει και όχι τα νέα στελέχη που θα αναλάμβαναν. Πήρε πάντως ο Βραζιλιάνος τις προτάσεις, πήρε ήδη τους υποψήφιους που είχε ο ΠΑΟΚ, έκανε συνεντεύξεις μαζί τους, έκλεισε ο κύκλος των υποψηφίων. Από κάποια στιγμή και μετά αποφάσισε από όσα συζητούσε ότι δεν πρέπει να προχωρήσει με τον Μπούσιτς, δεν κάνει, δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί του. Του άρεσαν οι ιδέες, η φιλοσοφία, όλα αυτά που άκουσε από τον Ιταλό Λύση, πρώην προπονητής της Σασούνα, με μικρό βιογραφικό εννοείται, 40 ετών, ένας Ιταλός ο οποίος εδώ και 12 χρόνια δουλεύει στην Ισπανία, σε όλες τις βαθμίδες της Λεβάντε, έφτασε ως πρώτος προπονητής, πήγε στην Μιραντές, ανέλαβε και την Οσασούνα φέτος με αρκετά σκαμπανεβάσματα, και μιλώντας με τον Μάτος κατάφερε ουσιαστικά να κερδίσει τη θέση. Το ότι είναι ο νέος και ο φιλόδοξος από μόνο του είναι ένα στοιχείο της νέας εποχής του ΠΑΟΚ, ναι, αλλά δεν αρκεί αυτό από μόνο του. Όσο πάω και έψαξε από πάρα πολλές πλευρές, από πάρα πολλούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου και στην Ισπανία, και η προσωπική επαφή του Μάτος τον έκανε να εισηγηθεί στην ιδιοκτησία αυτών των προπονητή. Μίλησε και με την ιδιοκτησία ο Λύση και από χθες είναι εδώ, έτσι ώστε να ξεκινήσει από σήμερα. Για 2 χρόνια θα υπογράψει το συμβόλαιο. Νομίζω ότι αντιμετωπίζεται από όλο το περιβάλλον του ΠΑΟΚ, γυρίως από τον κόσμο, με απόλυτη συνείδηση για το πόσο δύσκολη είναι, θα ήταν σε κάθε περίπτωση, η επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ mm-hmm. μετά τον Λουτσέσκου. Όλοι το καταλαβαίνουν, όλοι το ξέρουν. για κάθε κλαμπ που έχει συνδεθεί για χρόνια και μάλιστα με πετυχημένο τρόπο, αυτή η μετάβαση είναι πολύ δύσκολη. Τα καλοκαιρινά παιχνίδια στην προσπάθεια να χτίσεις ομάδα, να κερδίσεις αυτοπεποίθηση, να κερδίσεις το κοινό, είναι τρομερά κομβικά, όσο και δύσκολα, γιατί δεν μπορεί να είσαι απόλυτα έτοιμος. Και ξεκινάει ένας ΠΑΟΚ που ήταν συνδεδεμένος με ένα πρόσωπο, το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ ήταν Λουτσέσκου. Απάντα όμως που σημαίνουν ποδόσφαιρο. Και τώρα έχει ένα team ανθρώπων, έχει μεγαλώσει αυτό το περιβάλλον ο Σαβίδης, με κυρίαρχο πρόσωπο και προϊστάμενο όλων, πάνω από όλους, τον Μάτος, με νέο τεχνικό διευθυντή, μια προσωπικότητα όπως ο Βιρίνια, και νέο προπονητή, τον Ιταλό Λύση, που ήρθε εδώ με έναν συνεργάτη του χθες. Θα έρθουν κι άλλοι. Χαρακτηριστικό το ότι ανεβαίνει και ένας προπονητής από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ο Πέτρος Τσαπακίδης, πολύ καλός και με προτική, με στόχο της ομάδας να έχει πάντα έναν άνθρωπο στο τεχνικό team με άριστη γνώση των ακαδημιών, έτσι ώστε να πάντα να διευκολύνει την άνοδο παικτών από τις ακαδημίες, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν το κάνει τυχαία, είναι σκοπός και είναι εντολή ότι κάθε χρόνο θα ξεκινούν 7-8, έτσι ώστε κάθε χρόνο από τις ακαδημίες να αναδεικνύεται, ίσως και να καθιερώνεται ένας ή δύο παίκτες, κάτι που κατάφερε και πέρυσι ο ΠΑΟΚ με τον Μύθο και τον Χατσίδη. Έτσι θα γίνει και φέτος, και από ανάγκη στο ξεκίνημα, γιατί το ρόστερ έχει κενά, ειδικά στα στόπερ με τη Φυγή και Τζιόρα, τα κενά αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά. Τρία στόπερ ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Ανεβαίνουν τρεις από τους μικρούς, ο Μπαταούλας, ο Κοτάς και ο Αψόγνακ. Και βεβαίως η πρώτη μεταγραφή που θα επιδιώξει να κάνει ακόμα και σήμερα είναι ο Ελουστόντο, ο 32χρονος πρώην της Σοσιεδάδ, με απόλυτη παρουσία στη Σοσιεδάδ όλα τα χρόνια της καριέρας του, μόνο εκεί αγωνίστηκε, με από τις σημαίες της ομάδες που αποχωρεί. Έρχεται για να συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για 2 χρόνια, ενώ στα στόπερ ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται και για τον Χατζηδιάκο, τουλάχιστον τώρα στο ξύλο, μεταξύ άλλων παικτών που προτείνουν στη θέση, η οποία είναι η πιο κοινή από όλες αυτή την περίοδο. Δεν αλλάζουν κατά πολύ οι άλλοι μεταγραφικοί στόχοι, αν και χθες το βράδυ είχαν άλλη μια επαφή ο Μάτος ο Βιρίνια με τον Ιταλό Λύση, και κυρίως για τα χαρακτηριστικά παιχτών που εκείνος θέλει, και ίσως και δικές του προτάσεις από την γνώση που έχει από την ισπανική κυρίως, και ίσως και την ιταλική αγορά. Η αριστερή πλευρά για τον ΠΑΟΚ είναι ok, εννοείται, και με back και με half extreme. Παρεμπιπτόντως να πω ότι μπροστά αριστερά επιστρέφει ο Ρετήρε, και χθες ήταν στο αεροδρόμιο όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές. Ξεκινάει και αυτός τη σεζόν. Το θέμα για Κουμάκη σίγουρα θα είναι και του φόρτου ΠΑΟΚ πολύ κομβικό. Μέχρι και πριν από λίγες μέρες ο ΠΑΟΚ ήθελε να δώσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ στους Μεξικανούς, έτσι ώστε να κρατήσει για άλλον ένα χρόνο τον Έλληνα διεθνή. Ψάχνει και για άλλα φόρ στην περίπτωση που δεν καταφέρει να τον κρατήσει. Ενώ στα χαφ βλέπουμε πόσο ιδιαίτερη είναι η κατάσταση. Είδαμε χθες και τον ΜΕΙΤΕ στο αεροδρόμιο που επέστρεφε. Τεράστιο ερωτηματικό, πολύ μεγάλο και φέτος. Πώς θα είναι, πώς θα ξεκινήσει. Μία απάντηση τη δίνει ο ΠΑΟΚ με το ενδιαφέρον που έχει δείξει για τον Γάλλο Σάντα Μαρία της Βαλένθια, πρώην της Νις, της Φράιμπουργκ. Ένα πιο καθαρόιμο εξάρι. Δείχνει ο ΠΑΟΚ και μόνο από την κίνηση, από το ενδιαφέρον και από την προσπάθεια να τον κλείσει, ότι εκεί θέλει να πάρει παίκτη και δεν είναι απόλυτα ήσυχος, με το ΜΕΙΤΕ κυρίως, και από εκεί πέρα εντάξει παραμένει ο Ζαφίρης, ο Καμαρά έχει συμβόλαιο, ενώ στον αέρα ξεκολουθεί να είναι ο ΣΔΟΕΦ, μάλλον θα μείνει, αλλά και ο Μπιάνγκο. Σήμερα ξεκινάει η σεζόν, την άλλη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ φεύγει για την Ολλανδία, και επαναλαμβάνω, πολλά πράγματα νέα, πολλοί άνθρωποι νέοι, μια περιέργεια, σαφώς πολλές αλλαγές, και επαναλαμβάνω μια συνείδηση σε όλους ότι σαφώς κάθε αρχή είναι και δύσκολη.
17: Ναι, είναι δύσκολη και είναι και στενά τα περιθώρια, έτσι, προκειμένου να δημιουργηθεί μια βάση ομάδας
0: που θα δώσει σε ένα μήνα από σήμερα τα πρώτα της επίσημα μάτς.
1: Ναι, είναι δύσκολο όλο και πώς να το πω, και στην ουσία που είναι το μεγαλύτερο ζήτημα και στην επικοινωνία. Δηλαδή, τι θα επικοινωνήσει ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Αλέσιο Λύση και την ομάδα που φτιάχνεται, πώς θα προσδιοριστούν οι στόχοι.
0: Τι άλλο πέρα από το πάμε να χτίσουμε κάτι καινούριο.
1: Πάμε να χτίσουμε κάτι καινούριο, θα μπορούσε να πει και ο Νίστροπ, αλλά είπε πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ναι. Την πρώτη χρονιά. Mm-hmm. Είναι, όλα είναι. Mm-hmm. Έχουν να κάνουν και με την προσωπικότητα του ίδιου του προπονητή. Γιατί ο ΠΑΟΚ αλλάζει πολύ σε πολλά επίπεδα και όλες αυτές μαζί οι αλλαγές θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή, ρε παιδί μου. Mm. Δηλαδή είναι, θα υπάρχει μεγάλη απορία του κόσμου. Στην πορεία η απορία μπορεί να γίνει ενθουσιασμός, αλλά μπορεί να γίνει και πίεση, mm-hmm. αρνητική. Τίποτα δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Όταν αλλάζουν όλα τόσο πολύ.
16: Έχει τεράστιο ενδιαφέρον, είναι μια εντελώς νέα κατάσταση σε ένα κλίμα που δεν είναι το καλύτερο, εδώ και ένα χρόνο δεν είναι το καλύτερο για τον ΠΑΟΚ. Εννοείται, τώρα όσον αφορά τους στόχους, δεν ξέρω αν εύκολα μπορεί να διαφοροποιηθούν οι στόχοι που πάντα έχει και ο ΠΑΟΚ και με τον πρωταθλητισμό και με την Ευρώπη, την ανάγκη να παίξει, να κάνει πορεία. Με την ανάδειξη νέων παικτών, μέσα στους κεντρικούς στόχους του ΠΑΟΚ κάθε χρόνο είναι και αυτός.
1: Νομίζω αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που επιλέχθηκε ο Λύση και όχι ο οποιοσδήποτε άλλος.
0: Ο Πούσιτς, ναι.
1: Δηλαδή, ο Λύση το άκουσε πολύ αυτό που λες.
0: Πρέπει να το έχεις κιόλας, να το έχεις μόνο κιόλας.
1: Σωστά, δηλαδή, ναι. Ότι στους 25 πρέπει να είναι άλλοι πέρα από αυτούς που υπάρχουν, ο Μύθου, ο Χατσίδης.
0: Να παίρνουν καινούργιο αίμα κάθε φορά.
1: Ναι, τρεις-τέσσερις. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Δύο θα πάρει. Mm-hmm. Και θα ανεβάσει ένα από τα παιδιά ως τέταρτο. Και ούτω καθεξής.
0: Mm-hmm. Ωραία.
16: Όχι ότι δεν το είχε ο Πούσιτς. Αυτό το στοιχείο ήταν άλλοι οι λόγοι που τελικά απορρίφθηκε. Αλλά επαναλαμβάνω, πάντα στους στόχους του ΠΑΟΚ που δεν νομίζω να διαφοροποιούνται πολύ είναι και ο συγκεκριμένος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, κύριε.
16: Καλή
0: σεζόν.
16: Καλή
0: σεζόν. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Πριν από αυτό, εγώ να σας θυμίσω ότι παίζετε για 10 δώρα και σήμερα, εδώ που στέλνετε τα βιβλία. Καταρχάς, παίζετε για τις μπλουζάρες της Animal Print με τις στάμπες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μπείτε Animal Print να δείτε τι στάμπες έχει ετοιμάσει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Τρεις θα κερδίσετε, θα διαλέξετε μέγεθος και στάμπα και θα την παραλάβετε. Λοιπόν, τρία βιβλία της MP Publication. Προφανώς βιβλιάρα για την Αργεντινή. Οι ήρωες με τα βρώμικα πρόσωπα. Και η ιστορία της Εθνικής Αργεντινής, προφανώς η ιστορία της Εθνικής Αγγλίας, η ιστορία των Τουρίνων και των Ταριών, και φυσικά η ιστορία του Μουντιάλ γραμμένη από τον Τζόναθαν Γουίλσον, όπως ποτέ δεν έχει ξαναγραφεί, η ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πραγματικά τρομερό βιβλίο, το συγκεκριμένο, και τα τρία δηλαδή. Παίζεται για δύο μπάλες προσφορά της Λίγκα Σπορτ, μπάλες κανονικές, μπάλες που θα τις κλωτσάτε σαν το Μισελ Πλατινί, έτσι, όχι. Λοιπόν, και θα έχουμε κάθε μέρα διάφορα αθλητικά δώρα από την εταιρεία Λίγκα Σπορτ που μας στηρίζει. Σε αυτά τα 300 μας γενέθλια. Και φυσικά παίζετε και για τα δύο βιβλία Goal, που είναι εικονογραφημένα βιβλία που εξηγούν και λύνουν πολλές απορίες σχετικά με το ποδόσφαιρο. Μιλάμε για ένα διεθνές best seller, το οποίο θα προσγειωθεί στα χέρια σας. Πάμε break, δελτίο, επιστρέφουμε.
17: Η Winsport FM 94,6.
18: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
19: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
20: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
19: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
21: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
22: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
23: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
2: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
24: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
25: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με προορισμό την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν, αναχώρησε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα περνάνε Ιατρικά, Πένια και Τσάπρας, οι οποίοι θα υπογράψουν για 3 συν 1 και 4 χρόνια αντίστοιχα. Οι δύο παίκτες θα ταξιδέψουν αύριο για να ενσωματωθούν στην αποστολή. Αβάσιμα φαίνεται πως είναι τα σενάρια από τα ρωσικά μέσα που θέλουν Σπαρτάκ και ΤΣΣΚΑ Μόσχας να ενδιαφέρονται για τον Ντουμπά, όπως ξεκαθάρισε ο ατζέντης του. Η μέρα Ζέλικο Μπράτοβιτς σημερινή στον Παναθηναϊκό Άκτορ Ζότ θα παρουσιαστεί από την πράσινη καΐ στη Μία στο Telecom Center με τους φίλους του Τερφιλιού να ετοιμάζουν θερμή υποδοχή. Πολλές πιθανότητες να βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο του Σέρβου προπονητή συγκεντρώνει ο Μάικ Μπατίστ, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, στο team θα βρίσκονται και οι συνεργάτες του 66χρονου Τζόζεπ Μαρία Ισκέρδο και Βλαντιμίρ Άντροιτς. Σίγουρος ότι είναι ο καταλληλότερος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού και ότι οι πράσινοι μπορούν να γίνουν πρωταθλητές στο σύντομο μέλλον, εμφανίστηκε κατά την παρουσίαση του Τζέικομπ Νίστρουπ. Να δουλέψουμε σκληρά για να κάνουμε τους φίλους ομάδας περήφανους, τόνισε. Οι 10.000 πρώτοι νέοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα είναι αυτοί που θα έχουν προτεραιότητα για τα διαρκείας της πρώτης σεζόν στο νέο γήπεδο του Βοτανικού, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ. Ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας έστειλε στην ΑΕΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έδωσε το παρόν στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στην Πάτρα. Δεν θα ανεχθώ και δεν θα αφήσω κανέναν είτε απ' έξω είτε από μέσα να διαταράξει αυτό που χτίσαμε, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ. Αυτή την εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις στα μεταγραφικά. Πρώτη συγκέντρωση ενόψη της νέας σεζόν θα έχουν σήμερα στον ΠΑΟΚ. Υπογράφεται ως ημέρα συμβόλαιο του νέου τεχνικού του κεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση. Σε αναζήτηση τριών κεντρικών αμυντικών βρίσκονται οι Θεσσαλονικείς. Εντείνονται προσπάθειες για τον Αλουστόντο, παραμένει στη λίστα και ο Χατζηδιάκος. Φουλάρουν στον Ολυμπιακό για την ολοκλήρωση των μεταγραφικών υποθέσεων του Στάνιτς, Μαΐλοβιτς, Ρόκα και Καντιού. Ωστόσο, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, κάτι που δυσκολεύει τις διαπραγματεύσεις. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται επιστροφή του Κάρμο, καθώς απομένει να βρεθεί η φόρμουλα απόκτησής του από την Nottingham Forest. Το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει ο Ηρακλής κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στην Ιταλία γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Συγκεκριμένο γυραιός θα αντιμετωπίσει στις 25 Ιουλίου την Μπολόνια, στις 29 την Παλέρμο, ενώ 1 ή 2 Αυγούστου θα κονταριστεί με 1 εκ των Βερόνα ή Πάρμα, με τον αντίπαλο να οριστικοποιείται τις επόμενες ημέρες. Το τελευταίο τεστ θα διεξαχθεί στις 6 Αυγούστου κόντρα στην Κρεμονέζε. Την πρώτη νίκη στο παγκόσμιο κύπελο πανηγύρισε η Ισπανία, που συνέτριψε 4-0 τη Σαουδική Αραβία για τη δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου. Στο άλλο παιχνίδι, Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2. Για το 7ο γκρουπ, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3 και Βέλγιο, Ιράν 0-0. Στη EuroLeague θα συνεχίσει να αγωνίζεται όπως όλα δείχνουν ο Ρίζον Χόλμ. Σύμφωνα με Ισραηλινό δημοσίευμα, η Μακάμπι Τελαβίβ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αμερικανό πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού Άκτορ. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
24: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζεται και το σύριαλ της μετακίνησης του Γιάννη τον Κούμπο στην NBA.
1: Θα γράφει για Celtics, ε.
0: Ναι, πριν από λίγη ώρα ο Mark Stein γράφει ότι κάνουν relance στις Celtics ουσιαστικά. Επέστρεψαν και έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες να κερδίσουν τη μάχη τον Γιάννη. Βάζουν τον Jaylen Brown στο επίκεντρο. Έναν εκ των φυσικών ηγετών τους, τέλος πάντων, οι Celtics. Το βάζουν στο επίκεντρο. Με ένα πακέτο ανταλλαγών που από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον τους επιτρέπει να διατηρήσουν πολύ βασικό κομμάτι του κορμού τους. Και τον Pritchard και τον White και τους ψηλούς τους και τέλος πάντων για να φτιάξουν ένα γκρουπ το οποίο θα μπορέσει να ψήσει το Γιάννη ότι μπορεί να πάρει πρωτάθλημα στο NBA. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες αυτό. Το λέω αυτό γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν το Miami front runner στην υπόθεση για τον Αντετοκούμπο. Τώρα είναι από ό,τι τουλάχιστον λέει ο Mark Stein, οι Celtics. Λοιπόν, για πάμε στην ΑΕΚ. Πάμε σε ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εκτός να μας έχεις να πει καμιά μπασκετική μεταγραφή του Παναθηναϊκού τώρα, όχι έτσι. Γιατί όταν ξεκινάει ένας προπονητής του Παναθηναϊκού, πάντα έχει κάτι καλό, όχι έτσι. Τι κάνετε, κυρία Καλημέρα, να πει καμιά μπασκετική μεταγραφή του Παναθηναϊκού τώρα, όχι έτσι. Γιατί όταν ξεκινάει ένας προπονητής του Παναθηναϊκού, πάντα έχει κάτι καλό, όχι έτσι. Τι κάνετε, κυρία Καλημέρα σας.
2: Τι γίνεται, ρε παιδες.

0: Να πούμε λοιπόν ότι είναι γνωστό ότι είναι ένας παίκτης που ο Νίκολς το θεωρεί από τους καλύτερους και ποδοσφαιρικά και σε προσωπικότητα παίκτες που έχει συνεργαστεί και θα τον ήθελε στην ΑΕΚ. Απλά και πέρυσι που είχε υπάρξει ενδιαφέρον δεν υπήρχε τρόπος να πάει ο... ήταν στη Λοκομοτίβ τότε. Δεν μπορεί μια ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει η ρωσική ομάδα. Δεν γίνεται. Δηλαδή ο παίκτης πρέπει να είναι ελεύθερος. Ο παίκτης πήγε στην ΤΣΕΚΑ με μεταγραφή, στην ΤΣΕΚΑ με μεταγραφή, 2 εκατομμύρια ευρώ, και αλλιώς αν είχε μείνει ελεύθερος, αν είχε φτάσει στη λήξη του συμβολέου του, δεν έφτασε όμως στη λήξη του συμβολέου του, πουλήθηκε σε άλλη ομάδα με 2 εκατομμύρια. Τώρα, ο μόνος τρόπος θα ήταν, εντάξει, να τον αφήσει ελεύθερο τι γίνεται, δηλαδή θα γίνει έρευνα γι' αυτό, δεν νομίζω, είναι ένας παίκτης έχει πάει εκεί, έχει παίξει 39 ματς ήδη από τότε που πήγε, δηλαδή σε 8 μήνες μέσα. Και είναι βασικός παίκτης ομάδας. Τώρα αν είχε βάλει κανέναν όρο ότι μπορώ να πληρώσω εγώ ο ίδιος ο παίκτης, δηλαδή 2 εκατομμύρια όσα πληρώσατε και να μείνω ελεύθερος να πάω όπου θέλω, αυτό αλλάζει. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν μπορώ να πω ότι διαψεύδεται το ενδιαφέρον, γιατί είναι ένας παίκτης που αρέσει την ΑΕΚ. Απ' την άλλη δεν υπάρχει ο τρόπος. Από αυτά που ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Αν βρισκόταν ο τρόπος, θα μπορούσε να γίνει αυτή η μεταγραφή, ναι. Είναι ακριβώς ο παίχτης που θέλει ο προπονητής. Mm-hmm. Αυτά για το συγκεκριμένο παίχτη.
1: Μάλιστα. Είναι μεταγραφή, πώς να το πω ρε παιδί μου.
2: Δεν μας έκανε σοφότερο.
1: Όχι, δεν μας έκανε.
2: Δεν καταλαβαίνω τι μας λέει τώρα. Μας λέει ότι υπάρχουν πιθανότητες. Δεν υπάρχουν πιθανότητες, υπάρχουν πολλές.
1: Υπάρχουν με άλλο τρόπο, μας λέει.
2: Ναι.
0: Καταρχάς δεν είπα, Μιχάλη, ότι δεν είπα ότι είναι ένας παίκτης που δεν απασχολεί.
2: Ναι, ναι, okay, αυτό το καταλάβω, μα και πέρυσι δεν είχε γραφτεί. Και πέρυσι δεν ενδιαφερόταν.
0: Είχε γραφτεί πέρυσι στο τέλος, όταν είχε πάρει η ΑΕΚ απόφαση ότι δεν μπορεί να πάρει το μόρο.
2: Ναι.
0: Ήταν ο συγκεκριμένος και ένας άλλος παίκτης της Μπεσίκτας, που τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, με τον οποίο καθυστέρησε λίγο η ΑΕΚ να κάνει την κίνηση και είχε πάει ιδανικό στην Ελλάς Βερόνα.
2: Mm.
0: Αλλά εκείνος δεν ήταν τόσο, ας πούμε, επιθυμητός για το όσο είναι ο συγκεκριμένος ο Μπέρισο.
2: Mm.
0: Για τον προπονητή, για τον Νικολίτς.
2: Mm.
0: Ναι, αυτό. Δεν μπορώ να σας κάνω σαφότερους. Μπορώ να σας πω αυτό που είπα.
2: Ρε παιδί μου, δεν λέω να μας κάνεις σαφότερους. Δεν λέω να μας κάνει σοφότερο, θα τον πάρει ή δεν θα τον πάρει ή δύσκολο να τον πάρει. Αυτός είναι ο νούμερο ένας στόχος.
0: Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη που πρακτικά δεν γίνεται μεταγραφή, Μιχάλη.
1: Δεν υπάρχει τρόπος να γίνει μεταγραφή.
0: Πρακτικά δεν γίνεται μεταγραφή. Τώρα τι να σου πω, αν τον έχουν αφήνει απλήρωτο και κάνει προσφυγή και μείνει ελεύθερος, αλλάζει το έργο.
2: Να. Μάλιστα. Ωραία.
0: Αλλά δεν είναι σίγουρα αυτή τη στιγμή που πούμε ότι η ΑΕΚ ασχολείται με αυτή την μεταγραφή. Η ΑΕΚ ασχολείται με παίκτες αυτού του επίπεδου και άλλους. Και άλλους. Απλά και ο δημοσιογράφος που το έγραψε είναι πολύ σοβαρός.
2: Mm-hmm.
0: Αυτός είχε γράψει πρώτο και για τον Νικόλιτς. Και σίγουρα κάποια βάση έχει. Απ' την άλλη μπορεί να πεις ότι όπως πέρυσι, επειδή είναι επιβεβαιωμένο ότι πέρυσι η ΑΕΚ ασχολήθηκε, μπορεί ο άνθρωπος να το έκανε και σαν σενάριο, ας πούμε, αλλά δεν το πιστεύω να σου πω την αλήθεια. Αυτό. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Για το συγκεκριμένο.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα, να πούμε για το... Για πες, Μιχάλη, συγγνώμη.
2: Όχι. Πάμε παρακάτω, πήγαινα να πω.
0: Ναι. Αυτό, από μεταγραφικά δεν έχουμε κάτι άλλο, γιατί σαν εννοείς θα έχουμε πει ότι είναι σε καλό δρόμο προχωράν. Υπάρχουν και δημοσιεύματα στη Σερβία που επιβεβαιώνουν ότι είναι σε καλό δρόμο του Γιώβιτς και του Πίλιου. Εντάξει, πιστεύω και τα δύο αυτά θέματα μέχρι 6 Ιουλίου που ξεκινάει η ΑΕΚ στην Ολλανδία, πιστεύω θα έχουν αίσιο τέλος. Έτσι δείχνει ότι πάει το πράγμα.

0: Θα δούμε. Τώρα, σήμερα στο Αίγιο θα είναι το κύπελο, 8 η ώρα το απόγευμα. Παρασκευή ήταν στην Καλαμάτα, Σάββατο στη Νέα Κύο και στην Άφλιο και Κυριακή στην Πάτρα. Πραγματικά έγινε χαμός και αυτό είναι άλλη μια απόδειξη ότι μπορεί σε κάποιους, ιδίως σε εμάς που είμαστε εδώ και βλέπουμε την ΑΕΚ συνέχεια και
1: να μας κάνει
0: αίσθηση. Το πρωτάθλημα από μέσα, μπράβο, δεν μας κάνει αίσθηση, μέχρι που κάποιοι απορούνται γιατί τώρα ένα πρωτάθλημα σιγά είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα για τον κόσμο που είναι στην επαρχία της ΑΕΚ, να μπορεί να βγάλει ένα φωτογραφία με το κύπελο και όπου μπορεί να ακούσει και τον πρόεδρο της ομάδας να του μιλάει και αυτά, να βγάλει μαζί του φωτογραφία, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φέρνει τον κόσμο πιο κοντά στην ομάδα και την ομάδα πιο κοντά στον κόσμο, που είναι το ζητούμενο.
1: Ναι, και τα πιτσιρίκια το θυμούνται αυτό μια ζωή. Τα πιτσιρίκια το θυμούνται αυτό μια ζωή. Ότι ήρθε η κούπα, ότι ακούμπησα την κούπα, ξέρω εγώ. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια, ρε, εσύ. Βέβαια τώρα. Τι το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο και μακάρι. Και όλες οι ομάδες να το κάνουν. Για τους δικούς τους οπαδούς. Mm-hmm. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Τώρα, να πούμε, είχε δύο ομιλίες ο Μάριος Ηλιόπουλος και στην Καλαμάτα και την Κυριακή στην Πάτρα. Να μείνω λίγο σε αυτά που είπε στην Πάτρα. Μίλησε για την ενότητα της ΑΕΚ ότι θα την προστατεύσει και με ένα ύφος έτσι λίγο αρκετά πιστικό θα έλεγα. Επειδή, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ποδοσφαιρική ομάδα αυτή τη στιγμή για να μιλάμε για ενότητα. Η συσπήρωση αγγίζει το 100% που θα λέγανε οι εκλογολόγοι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά τα λόγια που είπε απευθύνονται σε αυτό που γίνεται το τελευταίο καιρό με την ερασιτεχνική.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, είναι γνωστό ότι έχει άριστη συνεργασία με τον Αλέξη Αλεξίου ο Ηλιόπουλος από τη μέρα που ήρθε. Άλλωστε είναι και στην ΠΑΕ ο Αλέξης, είναι ο νομικός σύμβουλος ΣΑΕΚ. Μαζί με το Χάρη Γρηγορίου εννοείται και ήθελε προφανώς να στείλει κάποιο μήνυμα όχι στον κόσμο γιατί okay, η κριτική είναι δεκτή εννοείται δεν πήρε άκρη ποτάμε στο χάντμπολ άμα πει άλλο αυτό μιλάει για συγκεκριμένους και στέλνει μήνυμα σε συγκεκριμένους που θεωρεί ότι με πράγματα που κάνουν, γράφουν, λένε, διαδίδουν απειλούν την ενότητα της ΑΕΚ γιατί αυτός θεωρεί ότι πρέπει και την αεραστηνική τη θεωρεί κομμάτι της ΑΕΚ πολύ σημαντικό και επειδή το έχει ξαναπεί ότι θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι το νούμερο ένα στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή και είναι γιατί κατά το ψέμα η ποδοσφαιρική ομάδα είναι τα βαρχίδα σε όλες τις ομάδες θεώρησε ότι έπρεπε να στείλει αυτό το μήνυμα. Και πιθανόν να υπάρξει και συνέχεια. Αυτά παιδιά μου.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Ωραία.
2: Χαίρετε. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα σας. Λοιπόν, να πάμε σε ένα break και να σας πω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής. Όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως μείον 30%, 1-1 και σούπερ τιμές. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι! Πάμε!
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη!
11: Μήλο!
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο!
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Hey.
10: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι!
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
13: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
14: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
15: Ναι,
14: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου. Αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
16: ντολμάς!
14: Όπου κι αν πας,
16: ντολμάς!
10: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, φίλε, μετράμε αντίστροφα πλέον για την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς ως...
2: Ναι, μωρέ, η σημασία έχει να μάθουμε, η παρουσίαση την περιμένουμε πώς και πώς, να δούμε τι θα πει, γιατί, να μάθουμε τα ντεσού αυτής της συμφωνίας.
1: Μπράβο.
2: Να μάθουμε τι γίνεται με συνεργάτες, πόσο βάση έχουν όλα αυτά που έχουμε ψιθυρίσει και εμείς μεταξύ μας, που έχουν γραφτεί, όλα αυτά. Πετρέδαρος.
1: Τι κάνετε, κύριε?
17: Γεια σας, καλημέρα.
1: Έχει φορέσει το άσπρο καμισάρες του, έχει βάλει τις αρωματάρες του, έχει φτιάξει μαλλί, έτσι.
17: Με παρακολουθείς ακόμα και εδώ δηλαδή.
1: Έφυλε, όχι, φαντάζομαι όμως.
17: Παντού κάμερες έχεις βάλει.
1: Ξέρω ότι είσαι κοκκέτης. Λοιπόν, και θα πας εκεί τώρα και θα πας εκεί να κάνεις τον γαμπρό. Βέβαια δεν θα ασχοληθεί κανένας μαζί σου, να ξέρεις. Δεν θα ασχοληθεί κανένας μαζί σου. Μπράβο, ναι.
17: Τι να λέμε, τώρα μιλάμε για τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έναν άνθρωπο που έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό Σολίγκη. Ασχολείται στην ιστορία του συλλόγου, έτσι. Μια προσωπικότητα μοναδική, μια προσωπικότητα που ξεπερνά, ας πούμε, το μπάσκετ και την προπονητική. Και γι' αυτό γίνεται όλος αυτός ο χαμός από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ειδικά από αυτούς που τον έχουν ζήσει, έτσι, στους μεγαλύτερους ηλικία. Γιατί όπως και να το κάνουμε τώρα, ας πούμε, οι 20-30 κτλ. Δεν έχουν ζήσει το μύθο του και όλο αυτό που έρχεται στον Παναθηναϊκό αυτά τα 13 χρόνια. Και θα έχουν τώρα μια καλή ευκαιρία για να καταλάβουν από κοντά τι εστί Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί προφανώς είναι αυτό που είπα και πριν, δεν είναι μόνο προπονητής, δεν είναι μόνο ένας απλός προπονητής μπάσκετ. Παρουσία του συνοδεύεται και από άλλα πράγματα, από σεβασμό, από μια προσωπικότητα, ένα χαρακτήρα που, εντάξει, νομίζω ότι όσοι τον έχουν ζήσει και από κοντά ειδικά μπορούν να καταλάβουν αυτό που λέω. Έναν άνθρωπο ο οποίος εμπνέει τέλος πάντων πολλά θετικά συναισθήματα. Και η παρουσία του και μόνο θα φέρει και μια συσπήρωση, έτσι, στην ομάδα που δεν την είχαμε δει τους τελευταίους μήνες. Έτσι, είχα χάθει λιγάκι.
1: Χαμογελάει ο Τσόχος.
17: Ναι.
1: Και χαμογελάω κι εγώ, γιατί περιμένουμε να τελειώσει με αυτά και να μας πεις για τα 50 εκατομμύρια μπάτζετ, για τα συμβόλαια, για τους συνεργάτες, για όλα αυτά.
17: Ναι, θα τα πούμε για αυτά. Εντάξει, θα είναι τα πιο ξέστε. Θα έχουν τώρα.
1: Αυτά είναι που.
2: Λέγε, διαμαντίδης υπάρχει.
17: Κοίταξε, υπάρχει προφανώς. Αλλά ακόμα να ξεκαθαρίσει επόμενες ημέρες και αυτό.
2: Ποιος είναι ο ρόλος που θέλουμε να υπάρξει?
17: Νομίζω πιο γενικός, διοικητικός, να το θέσω έτσι. Δεν θα είναι στο προπονητικό staff αν επιστρέψει.
2: Τι manager, ας πούμε?
17: Νομίζω κάτι πιο γενικό. Τι manager, ούτως ή άλλως έχει πανεκώς και τον Σαββαρόνη και τον Γιώργο Κοντζογιάννη. Να το δούμε τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει. Στα ονόματα του βοηθού, τον Μπατίστ είναι σίγουρα ένα από τα ονόματα τα οποία κρατάμε. Ο Ισπανός ο Εσκέρδο και εκείνος που τον είχε δηλαδή συνεργάτη του, ο Ζότς, και εκείνο το όνομα παίζει αρκετά. Και προφανώς και κάποιον Σέρβο θα φέρει από Παρτίζαν, ίσως τον Άντροιτς, ίσως τον Μάτροβιτς, θα δούμε
2: Έλληνα.
17: Θα ξεκαθαρίσει. Ναι, θα υπάρχει ένας Έλληνας σίγουρα. Παίζουν και εκεί διάφορα ονόματα. Απλά επειδή δεν το λέω τώρα για να αποφύγω κάτι. Αυτό που έχει γίνει ήταν ουσιαστικά να ξεκαθαρίσει η συμφωνία με τον Μπράντερ, να οριστικοποιηθεί. Και από εδώ και πέρα τώρα θα τα συζητήσουν και θα τα ξεκαθαρίσουν και τα υπόλοιπα, έτσι. Mm-hmm. Με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
2: Δηλαδή, ναι, αλλά μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα ότι ο Μπράντοβιτς είχε ψαχτεί. Να το πω έτσι.
17: Βέβαια.
2: Εννοώ είχε ψαχτεί πριν πει το ναι.
1: Βέβαια. Να πάρει να δει διασημότητα των συνεργατών του, να δει αν αυτό και αν είμαστε όλοι μαζί.
2: Ναι. Έχεις εσύ ελληνικό όνομα βοηθού?
1: Εγώ έχω ακούσει κάτι, αλλά δεν προκύπτει το ρεπορτάζ.
2: Α. Μες.
1: Έχω ακούσει και τον Τίνο Διαμαντόπουλο, αλλά δεν μου προκύπτει. Ακόμα δεν έχω προλάβει να το διασταυρώσω.
17: Τον Παναγιωτόπουλο.
1: Ναι.
17: Α, το Διαμαντή.
1: Το Διαμαντή Παναγιωτόπουλο, ναι.
2: Ναι, κάποιο άλλο από τα
1: Τίνο Διαμαντόπουλο, πώς το είπα. Ναι, Διαμαντή Παναγιωτόπουλο.
17: Ναι.
1: Και τέλος πάντων τώρα ποιος και να έρθει.
2: Ναι, ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, οκ. Αλλά έχει μια σημασία η ανθρωπογεωγραφία.
1: Του Μπατίστ, να ξέρεις. Του Μπατίστ. Στο δικό μου το μυαλό, δεν ξέρω τι λέει τώρα το ρεπορτάζ, δεν ξέρω τι λέει ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει καθόλου. Έτσι λέω τι λέω εγώ. Λοιπόν, είναι ιδανικός για διάδοχος του Ζέλικο Μπράντοβιτς όταν έρθει η ώρα να πει: παιδιά, αφήνω την καθημερινή μάχη και όχι πάω σπίτι, αναλαμβάνω σου εγώ.
2: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Γενικό supervisor.
2: Ναι.
17: Τώρα από εκεί πέρα ξεκαθαρίζουμε λίγο για το κομμάτι του budget.
2: Ναι.
17: Γιατί θα έχει στα χέρια του ο Ζώτης ένα πολύ αυξημένο budget σε σχέση με την περσινή σεζόν.
1: Όχι ότι ο Άταμα δεν είχε.
17: Αυτό λέω. Φαντάζομαι ακόμα πιο αυξημένο σε σχέση με την περσινή σεζόν. Δηλαδή, ναι, μπορεί να ξεπεράσει και 40 εκατομμύρια το καθαρό budget, ας πούμε, της ομάδας.
1: Το αγωνιστικό.
17: Και αυτό, ναι, ναι, και αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός, όπως καταλαβαίνουμε, στις 4-5-6 κινήσεις όπως θα κάνει συνολικά, θα πάει για παίκτες οι οποίοι, τουλάχιστον 2-3, θα είναι βαρβάτες μεταγραφές. Αν είναι μεταγραφές, θα κάνουν τη διαφορά.
1: Λέγε ονόματα.
17: Έτσι, το καταλαβαίνουμε. Λέγε ονόματα, ωραία, εντάξει. Μάικλ Τζόρνταν, Λεμπρόν Τζέιμς.
1: Ο Τζόρνταν στο Φυσικάρδο. Στο Φυσικάρδο.
17: Ναι, Λούκα Τόντιτ και τέτοια. Όχι, εντάξει, για να μην κάνουμε τώρα πλακά. Και πίστευα αυτό πέντε πριν και για τους προπονητές, και θα το πω και τώρα και για τους παίκτες. Έπρεπε να οριστικοποιηθεί όλο αυτό με τον Μπράντοβιτ, γιατί θυμάστε, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Χρειάζονταν ιδιαίτερη και λεπτή χειρισμή από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Και γι' αυτό νομίζω ότι και ο Μπράντοβιτ αποφάσισε να επιστρέψει, γιατί έγινε πολύ καλή και μεθοδική δουλειά και από τον Δημήτρη Γιανακόπη και από τον Δημήτρη Κοντό σε αυτό το κομμάτι. Οπότε έπρεπε να τελειώσει αυτό, και τώρα από εδώ και πέρα αρχίζει και βάζει μπρος το μεταγραφικό του σχεδιασμό ο Παναθηναϊκός, για να πάει στους παίκτες που θέλει, να αποκτήσει τους παίκτες που θέλει, σπάζοντας και συμβόλαια ίσως σε κάποιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Και επίσης, γιατί ο κόσμος ανυπομονεί και το καταλαβαίνω γι' αυτό, ας έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί κάποιες υποθέσεις να καθυστερήσουν, γιατί μπορεί να περιμένει και NBA, έτσι. Όχι μπορεί να περιμένει NBA, νομίζω να περιμένει σε κάποιες περιπτώσεις NBA, κάποιους παίκτες από NBA, είτε να δει ποιοι θα μείνουν ελεύθεροι και θα θέλουν να επιστρέψουν στην Ευρώπη, είτε να περιμένει τέλος πάντων τυχόν ανταλλαγές, draft και όλα αυτά που θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες.
2: James.
17: James. Δεν μου προκύπτει τόσο πολύ.
2: Δεν ξέρω ποιοι. Οι Ιταλοί το έγραψαν σήμερα. Οι Ισπανοί το έγραψαν σήμερα. Ότι χαλάει.
1: Στην Παρσελόνα.
2: Στην Παρσελόνα.
17: Ναι,
2: και χθες γράψαν ότι πια φαβορεί ο Παναθηναϊκός. Δεν θυμάμαι αν ήταν Ισπανοί ή Ιταλοί.
17: Δεν μου προκύπτει τόσο πολύ του James. Τώρα, okay, αν αλλάξει κάτι τις επόμενες μέρες. Ίσως το είπαν υπό την έννοια του ότι δεν υπάρχει άλλος ελεύθερος διαθέσιμος γκάρντ. Mm-hmm. Ίσως γι' αυτό.
2: Ναι.
17: Ο Παναθηναϊκός ψαχτεί εκεί. Ίσως γι' αυτό το όνομα του παίζει τόσο δυνατά. Όπως και του Λάρκινγκ είχε γραφτεί για τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι. Ό,τι ξέραμε προ ο Μπράντοβιτς ισχύει. Δηλαδή ξέραμε προ ο Μπράντοβιτς ότι θα φύγει ο Σόρτς, ας πούμε, για παράδειγμα.
17: Ναι, ναι. Έχουν οι τέσσερις αποχωρήσεις που έχουμε πει. Είναι οριστικές.
1: Ο Γκριγκόνης ανακοινώθηκε.
2: Ναι, εντάξει.
17: Ο Φαρίπ και ο Σαμοντούφ. Και ο Σαμοντούφ είναι στην Αμερική, φανταστείτε.
2: Ναι, ναι.
17: Δηλαδή αυτές οι τέσσερις είναι οριστικές αποχωρήσεις. Και δεν χρειαζόταν και, να το πω έτσι, και παρέμβαση του Ζότς στις συγκεκριμένες υποθέσεις.
2: Ναι.
17: Αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα περιμένουμε μια υποδοχή που θα είναι έτσι αντάξια.
1: Για πες μας τώρα, θα τον υποδεχτούν εντός αγωνιστικού χορού?
17: Νομίζω έξω από το γήπεδο.
1: Έξω από το γήπεδο και μετά στο lounge, έτσι.
17: Ναι.
1: Στο lounge. Στο καινούργιο lounge η παρουσίαση.
17: Ναι, ακριβώς.
1: Ωραία. Μια χαρά. Εντάξει, φιλέ.
17: Αυτά, κύριε, καλή.
1: Τα λέμε μετά, ναι.
2: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, ακούσατε, είναι η μέρα Μπραντόβιτς στον Παναθηναϊκό. Χθες ήταν η μέρα Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Γενικά προπονητικά ήταν μια καλή μέρα χθες. Πάμε break.
11: Wins4FM 94,6.
15: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
21: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIN-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
22: People have repower.
23: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
25: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Μπιγουίν Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, να πούμε αυτή τη στιγμή ότι ο Ροντινέη πίνει φρεντάκι με φορτούνι στα Τρέκαλα. Είμαι σίγουρος, σίγουρος, ότι...
1: Ο Φορτούνης έχει ακαδημίες εκεί, είναι από τα Τρέκαλα ο Φορτούνης.
0: Εννοείται. Και είναι και υπέροχα τα Τρέκαλα, φίλε.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Υπέροχα τα Τρέκαλα.
1: Και νομίζω τώρα αυτές τις μέρες είναι και εγγένεια, κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, και σίγουρα, σίγουρα στα Τρίκαλα θα δοκιμάσει και κάποια, ξέρω εγώ, από τα πιάτα της τοπικής γαστρονομίας, τα οποία είναι υπέροχα, που περιλαμβάνουν πάρα πολύ πρωτεΐνη. Πάρα πολύ πρωτεΐνη. Είναι εντάξει, είναι μαγικό μέρος για τους λάτρους του καλού φαγητού, τα Τρίκαλα. Λοιπόν, αλλά έχουμε, φίλε, έχουμε εισβολή στο στούντιο του Γιώργου Τσανάκα.
2: Θα κάνω λίγο φασαρία με το μικρόφωνο.
0: Να κάνεις.
2: Λοιπόν, τι κάνετε, καλημέρα.
0: Καλά, φίλε μου, μια χαρά. Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, έχεις και πράγματα να μας πεις. Οπότε ξεκίνα, ομολόγατα.
2: Όπως είναι πάντως και ο Ροντινέη με το Φορτούνι.
0: Ναι.
2: Απλά να πω εγώ, δεν ξέρω αν θα παίξει ρόλο, αν θα είναι ενδιάμεσος. Ο Νοά Καντιού, ένας παίκτης που απασχολεί τον Ολυμπιακό,
0: αγωνείται
2: αυτή την ώρα με τον Μπαντιουγκού Φαντιγκά. Δεν ξέρω αν θυμάστε.
0: Πώς το θυμόμαστε.
2: Προπονείται παρέα.
0: Αυτό είπε όχι στη Λαντς.
2: Είπε όχι στη Λαντς. Λοιπόν, πώς έχει το θέμα με τον Καντιγού και με άλλους μεταγραφικούς στόχους. Με τους περισσότερους, αν όχι με όλους, ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με τους ίδιους παίχτες. Δηλαδή, ο Καντιγού έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Ολυμπιακό. Η Λοριάν είναι σε ένα γκρουπ ομάδων και δεν ξέρω αν το ξέρετε, που είναι με την Μπόρμουθ παρέα. Όχι ότι παίζει η Μπόρμουθ. Σαν... Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω εγώ κάτι σαν ομάδα, αλλά ξέρετε πώς λειτουργούν τα γκρουπ συνολικά. Ο τεχνικός διευθυντής ομάδας είναι ο Λοράν Κοσελινή της Λοριάν.
0: Σωστό, ναι.
2: Δεν θέλει ο Κοσελινή να τον δώσει με τίποτα. Ενώ η διοίκηση ακούει για την πώλησή του. Και θα πρέπει...
1: Κοσελινή, ο στόπερ της
2: Αρσενάλ. Ναι. Γνωρίζεται και με τον Κριστιαν Καρεμπέ. Αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
0: Καλά, τον Καρεμπέ ποιος δεν το ξέρει καλώς.
2: Εντάξει, οκ, okay, δηλαδή... απλά. Έχουν πολύ καλή σχέση.
0: Άμα δεν το ξέρει, κόφτο. Με ασχόλησε.
2: Έχουν πολύ καλή σχέση.
0: Ενώ άμα δεν έχει επαφές μαζί του, αν κινείσαι στον χώρο του ποδοσφαίρου από οποιοδήποτε πόστο και δεν έχει μια επαφή ή ένα τηλέφωνο, να στείλει ένα WhatsApp στον Καρεμπέ, κόφτο.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, προφανώς. Γενικότερα νομίζω τον Καντιού εγώ θα τον βάλω στην ίδια κατηγορία παρά με τον Στάνιτς.
0: Ναι.
2: Ως τις πιο συσταγωγικά αυτή τη στιγμή ζόρικες και απαιτητικές υποθέσεις. Γιατί και ο Λουντογκός και ο Λοριάν δεν είναι διατεθειμένες να το κάνουν και εύκολο. Okay, λογικό. Οι ομάδες θέλουν να πάρουν όσα περισσότερα μπορούν. Είναι δύο υποθέσεις που όμως ο Ολυμπιακός θέλει να τις προχωρήσει πάρα πολύ. Και του Στάνιτς και του Καντιού. Με διαφορετικά οικονομικά δεδομένα. Του Στάνιτς είναι πολύ πιο ακριβή η μεταγραφή, το καταλαβαίνουμε. Είναι κοντά στα 10 εκατομμύρια οι απαιτήσεις του Λουντογκόρετς. Και ο ιδιοκτήτης τους δεν είναι και εύκολος. Το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές.
0: Πουλάνε, αυτοί έχουν μάθει να πουλάνε καλά.
2: Έχουν μάθει πλέον να πουλάνε καλά και είναι ένας ιδιοκτήτης που θέλει να πάρει αυτό που ζητάει. Δεν θα δώσει εύκολα με λιγότερα χρήματα, με πολύ λιγότερα χρήματα. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός για το Στάνιτς φαίνεται, επιβεβαιώνεται και από τους Βουλγαρούς ότι έχει ανέβει τουλάχιστον στα 7,5 για το Στάνιτς. Μαζί με τα μπόνους, αλλά δεν είναι και άλλο το
0: είναι ποσό. Είναι ποσό που σου λέει ότι αυτό θα γίνει.
1: Όπως λέει, είναι παράξενο τρένο η Λιντογκόρετς.
2: Ναι.
0: Ναι, φίλε, αλλά έχεις 7,5 στο χέρι.
1: Ναι, οκ. Okay. Είναι παράξενο τρένο.
2: Οι ίδιοι νομίζω πως κάτω από τα 9 δεν θα είναι εύκολο να πέσουν. Δηλαδή ξεκίνησαν την κουβέντα από τα 10. Δεν ξέρω αν θα πέσουν κάτω και από τα 9.
0: Και ο Ολυμπιακός από τα 6.
2: Ο Ολυμπιακός από τα 6.
0: Ναι, στα 8 θα τα βρουν.
2: Θεωρετικά, ναι.
0: Η λογική λέει, έτσι. Ναι. Το λέμε δηλαδή τελείως βάσει το παζάρι, ρε παιδί μου.
2: Πάντως είναι μια περίπτωση, το οποίο πολλές μέρες αυτή, που δείχνει λίγο και μια διάθεση για κάποιο, κατά κάποιο τρόπο για αλλαγή, λίγο για ευελιξία από τον προπονητή. Γιατί είναι ένας παίχτης που μπορεί πολλοί να τον θεωρούν ότι είναι στα μέτρα, ναι, και είναι στα μέτρα που κινούνται ένα Κοστούλας. Δεν είναι τέτοια περίπτωση. Μπορεί να είναι πολύ δημιουργικός, να έχει πολύ τον γκολ. Δεν είναι βέβαια το ίδιο σε μονομαχίες. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που κυρίως προσανατολίζει τον προπονητή για να παίζει σαν δεύτερος φορ. Και όσα ξέρουμε ως τώρα για το δεύτερο φορ του Ολυμπιακού, ο Τσικίνιος συνήθως ή ο Κοστούλας παλιότερα, είναι λίγο διαφορετικό το στυλ του. Και ίσως να είναι και μια.
0: Εντάξει, ένα εργαλείο διαφορετικό που κάνει διαφορετικά πράγματα, αλλά με κάποια κοινά χαρακτηριστικά όμως.
2: Ίσως να δίνει και μια ευελιξία του προπονητή, ιδιαίτερα κατανοώντας και ο ίδιος το τι ακριβώς του έλειπε την περασμένη σεζόν. Γιατί στοχεύει ο Ολυμπιακός πολύ σε παίκτες που θα δώσουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και στο παιχνίδι του, αλλά και που θα γράψουν μεγαλύτερα νούμερα και θα παίρνει και ο Ολυμπιακός πράγματα από τις πίσω ζώνες. Ο Ολυμπιακός πέρα από τα center forward του πέρυσι, 16 γκολ, τα Ρέμι και καμία κοσταριά, όλοι καμπή. Από τους υπόλοιπους πήρε ελάχιστα πράγματα.
0: Τίποτα, ναι.
2: Και λίγο από το Ροντινέ στα playoff. Αυτό ήταν.
0: Όχι λίγο.
2: Ναι, πολύ. Τώρα, επειδή αυξάνεται ο ανταγωνισμός για διάφορους ακόμη μεταγραφικούς στόχους, γιατί είναι καλές περιπτώσεις, όπως είναι ο Ρόκα και ο Σμαϊλοβίτς, για το Ρόκα έχει μπει και ο Σασούνα στην κουβέντα.
0: Αυτό είναι το extreme, έτσι.
2: Ναι, το extreme της Τζιρόνα. Υπάρχει βέβαια και.
0: Έχουν πέσει τα κοράκια πάνω στη Τζιρόνα, φίλε.
1: Λογικό. Σε κάθε ομάδα πέφτει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και η Τζιρόνα, έτσι. Σε group, στο City Group η Τζιρόνα.
0: Ναι, ναι.
2: Από την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω αν έχει σχέση πάντως ότι τα δύο group του Ολυμπιακού και τη City υπάρχει μια διαπραγμάτευση εξέλιξη, έτσι. Του. Για τον Άντερσον στη City. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει αυτό το δικό του ρόλο. Δεν θα το αποκλείσω εγώ προσωπικά. Γιατί δεν θα είναι και περίεργο να υπάρχει μια παραπάνω συνεννόηση.
0: Μια πιο διευρυμένη συζήτηση, ρε παιδί μου.
2: Ναι,
1: βέβαια τους γδέρνει.
0: Πάμε να κάνουμε τον deal.
1: Τους γδέρνει, λέω, για τον Άντερσον.
2: Εντάξει, ναι, πάει για 120 minimum.
0: Τους γδέρνει, αλλά φίλε, αυτή τη στιγμή είναι από τα καλύτερα half με αγγλικό διαβατήριο.
1: Σωστά.
2: Και στο Μουντιάλ τώρα, έτσι.
1: Αλλά θέλω να πω, έχει απορρίψει δύο προτάσεις. Μία 100, μία 115, αλλά μετά μπόνους 115.
2: Ναι, νομίζω ότι 120 κατέβατα είναι εκεί πέρα. Η δουλειά.
0: Αλλά σε μια τόσο διευρυμένη κουβέντα και εγώ δεν το σκεφτόμουν αυτό που λέει ο Γιώργος.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι δεν μπορούν να πούν και άλλα πράγματα στο τραπέζι. Γενικότερα ναι. Συνεργασία με τον κλουβ.
2: Με το Ρόκα ο Ολυμπιακός έχει και με αυτόν προφορική συμφωνία. Ο παίκτης έχει διαμηνήσει τη Ρόκα, θέλει να έρθει. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να τα βρει. Και νομίζω ότι θα κάνει νέα κίνηση και για το Ρόκα. Σήμερα, αν δεν την έχει κάνει ήδη, σήμερα, αύριο, το 24ωρο, νομίζω αυτό που τρέχουμε, θα κάνει κίνηση ο Ολυμπιακός για το Ρόκα και για το Σμαϊλόβιτς. Γιατί για το Σμαϊλόβιτς έχει μπει και η Celtic.
0: Okay.
2: Εντάξει, και η Celtic είναι και αυτή, είναι καλό μέγεθος.
0: Και έχει καλό όνομα στη Σκανδιναβία ως μεσοδιάστημα για την Premier League.
2: Απ' την άλλη, ο Σμαϊλόβιτς αυτή τη στιγμή δείχνει περισσότερο να του αρέσει η προοπτική του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Γιατί είχε μια και αυτός προφορική συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Οπότε είναι πλέον θέμα, νομίζω, του Ολυμπιακού περισσότερο να τα βρει με τις ομάδες και όχι με τους παίκτες. Με τους παίκτες έχει πάρει το OK. Εναλλακτική τώρα για τα extreme είναι ο Καντσελιέρη. Ρόγκα και ο Καντσελιέρη είναι οι δύο παίκτες που είναι πάνω-πάνω στη λίστα.
0: Πάντως και αυτό είναι ψηλά σε νούμερα.
2: Το Καντσελιέρη. Δεν νομίζω ότι είναι στα 10 που λένε οι Ιταλοί.
0: Εντάξει, δεν θα σε αλλά στα 8.
2: Δεν θα είναι στα 7.
1: Πάντως είναι διαχρονικός έρωτας του Ολυμπιακού.
0: Είναι.
2: Ο Καντσελιέρη.
0: Ναι.
2: 100%. 100%. Ο Καντσελιέρη που είναι Ιταλός με μητέρα από την Κούβα. Να σου πω, αν δεν το ξέρετε.
0: Μητέρα από την Κούβα,
2: Ναι. Νομίζω επίσης ότι κατά φαινόμενο, όπως φαίνεται, δηλαδή, θα είναι ο Κάρμο και στην πρώτη προπόνηση κανονικά.
0: Ωραία.
2: Περιμένουμε στην εβδομάδα να τελειώσει. Θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Θα είναι δικός του, θα του ανήκει. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να δούμε το καθεστώς, αν θα είναι μεταγραφή ή αν θα έρθει ως ελεύθερος. Δεν ξέρω εκεί ακριβώς πώς θα γίνει.
0: Και αυτό τι ρόλο παίζει?
2: Νομίζω περισσότερο παίζει ρόλο και για την Πόρτο. Που είχε διατηρήσει ποσοστό μεταπόληση και αν θα πάρει κάποια χρήματα ή όχι.
0: Εντάξει, όμως αυτό είναι.
2: Όχι για την Πόρτο, όχι γιατί ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό ή κάποιον άλλον. Και από εκεί και πέρα μετά ο Ολυμπιακός πρέπει να δει τι θα γίνει και με τις διάφορες αποδεσμεύσεις που έχει να κάνει. Mm-hmm. Πώς θα ελαφρύνει το ρόστερ του. Ναι, γιατί ναι, μεν στην προετοιμασία είναι λογικό θα πάνε παραπάνω ποδοσφαιριστές. Για παράδειγμα, θα πάει ο Μασούρα στην προετοιμασία.
0: Okay.
2: Δεν είναι, γράφει και αυτό τις προάλλες, αλλά δεν είναι κάτι που μας προκαλεί εντύπωση. Συμβόλαιο έχει. Mm-hmm. Πρέπει να πάει στην προετοιμασία. Είναι και Έλληνας, αλλά δεν ξέρω αν θα μείνει. Το θεωρώ αρκετά δύσκολο. Με βάση όπως ξέρουμε από τον Μεντιλίμπερ για τους εξτρέμ και για το Μασούρα. Έχουμε δει ότι δεν τον εμπιστεύεται.
1: Απ' την άλλη.
2: Είναι Έλληνες.
1: Δεν υπάρχουν Έλληνες ακόμα.
2: Ακριβώς. Έλληνες. Δεξιά πάντα υπάρχει στη δεξιά γροσά μας τον backup του Βρουσάη, η περίπτωση του Βρουσάη. Mm-hmm. Που αν ο Ολυμπιακός δεν βρει κάτι διαφορετικό εκεί θα καταλήξει. Mm-hmm. Θεωρώ σχεδόν δεδομένο. Αριστερά πάντα υπάρχει ο Γιαννούλης. Μια υπόθεση ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται, αλλά κοιτάζει τις εξελίξεις που υπάρχουν. Mm-hmm. Ώστε να δει αν θα ασχοληθεί, γιατί εγώ δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα. Έχει κάποιο προβάδισμα κάτι τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί και να αποσύρει τη συζήτηση.
0: Δεν ξέρω αν τα δεδομένα επιτρέπουν να συζητάμε ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι στο κόλπο για τον Γιαννούλη.
2: Ναι, και νομίζω ότι αν κατεβάσει λίγο τις απαιτήσεις του Γιαννούλη και κάνει ο ίδιος επαναπροσέγγιση, γιατί είναι πολύ ψηλές οι απαιτήσεις του, νομίζω αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια. Πλησιάζουν τα 2 εκατομμύρια. Μπορεί να είναι 1,8 το χρόνο.
0: Α, το είχα πολύ πιο χαμηλά εγώ.
2: Όχι, νομίζω πως είναι στα 1,7 με 1,8
0: το 1,2.
2: Οι απαιτήσεις του το χρόνο.
0: Ναι.
2: Συν και τα όσα θέλει η Augsburg που είναι.
0: Ένα τάλιρο.
2: Ένα τάλιρο. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός μου έχει συμφωνήσει στα 4,5-4,7 με μπόνους ξεπέραναν τα 5. Μπορεί να γίνει πάλι αυτή η περίπτωση. Από εκεί και πέρα για άλλους Έλληνες θα πρέπει να δούμε τι υπάρχει άλλο στη λίστα.
0: Δηλαδή,
2: ο Χριστογιώργος είναι στη λίστα με τους Έλληνες, αλλά ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση. αυτή τη στιγμή για τον Χριστό Γιώργο. Αλλά είναι μια λίστα που βρίσκεται μέσα ο Χριστό Γιώργος με τους Έλληνες. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να αποκτήσει Έλληνες. Και δεν λέω για τους παίκτες του κυπέλου. Ο Ολυμπιακός έχει μια δεξαμενή από την Ακαδημία του. Αν και δύο ποδοσφαιριστές θα φύγουν, όπως φαίνεται, θα πάνε στην Καλαμάτα. Ο Λιατσικούρας με τον Χάμτζα. Mm-hmm. Θα πάνε δανεικοί εκεί. Τον Χάμτζα τον είχε ο προπονητής της Καλαμάτας, ο Χριστοφιλέας, στην Ελλάς Σύρου. Τον ξέρει. Ουσιαστικά από τα χέρια του βγήκε. Και ο Λιατσικούρας είναι ένα παιδί που είδαμε πέρυσι πήγε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, αλλά μετά δεν αγώνησε και ελάχιστα στο κύπελο. Mm-hmm. Δηλαδή σε ένα-δύο μάτσα ως αλλαγή. Δεν ήταν από τα παιδιά που είχε στην πρώτη γραμμή ο προπονητής. Θα ανέβουν και δύο-τρία παιδιά ακόμα Έλληνες να πάνε στην προετοιμασία. Ο Αγγελάκης, ο Σεντερφόρ, θα είναι ένας.
0: Το ψηλό, ένα ψηλό παλικάρι.
2: Ναι, από τον Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Είχε περάσει χιαστό βέβαια. Τώρα πλέον είναι τελείως καλά. Βάζω ερωτηματικό δίπλα εγώ στον Μπακούλα. Και αυτός είχε περάσει χιαστό, αλλά δεν είμαι βέβαιος αν θα είναι στην προετοιμασία. Ο Κουτσίδης ή ο Τανούλης, στα στόπερ. Ένας από τους δύο. Άλλος μικρός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος μικρός που θα ανέβει. Εκτός και μου διαφέρει κάποιος, ή αν δούμε κάτι διαφορετικό να γίνει με τον Πνευμονίδη. Mm-hmm. Το Πνευμονίδη ήταν, θυμίζω, 1,5 χρόνο
0: δανεισμός. 1,5 χρόνο δανεισμός στον Ατρόμητο. Να διακοπεί ο δανεισμός.
2: Οπότε δηλαδή, για να τον διακόψει, θα πρέπει να συνοηθούν οι δύο ομάδες, έτσι, ναι, να διακόψει τον δανεισμό. Ναι, ναι. Βέβαια, και Πνευμονίδης και Μασούρας και Ροντινέη και Φορτούνης και Αντρέ Λουίζ
0: και Ζέλσον
2: και, Ζέλσον, και Ρόκα, για παράδειγμα, ή Καντσελιέρη, ένας εξτρέμ που θέλει ο Ολυμπιακός.
1: Αντρέ Λουίζ.
2: Μαζεύονται πάρα πολύ.
0: Κοίταξε, Αντρέ Λουίζ.
2: Για τον Αντρέ Λουίζ λέμε, αλλά ακόμα δεν έχει έρθει τίποτα.
1: Ναι.
2: Και εγώ λέω ότι είναι πολύ πιθανό να έρθει πρόταση και να φύγει. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό. Και για, και για αυτόν και για τον Κλέιτον.
0: Και είναι και τα διαβατήρια, ε.
2: Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θα ήθελε να έχει μείον 3 διαβατήρια.
0: Ναι.
2: Ορτέγκα.
0: Αντρέ Λουίζ.
2: Αντρέ Λουίζ. Όχι Αντρέ Λουίζ. Κλέιτον θα βάζα εγώ.
0: Κλέιτον, ναι.
2: Για αρχή 2. Και ψάχνω τον τρίτο. Mm-hmm. Θα είναι ο Ταρίμι. Θα είναι ο Αντρέ Λουίζ. Ροντινέη δεν τον βάζω ακόμα στην κουβέντα. Παρότι έχει ενδιαφέρον από τη Βραζιλία. Αλλά τα δύο, οι δύο πρώτοι είναι οι πιθανότεροι για προς αποχώρηση. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα βρούμε όμως. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο προπονητής θέλει 25-26 παίκτες στο ρόστερ. Αυτό που λέμε 17 ξένους. Με 5 μη κοινοτικούς, όχι παραπάνω. Και τους 8 Έλληνες. 4 και 4 που είναι. Mm-hmm. Για να του βγαίνουν τα κουκιά μια χαρά και να μην έχει και άλλα θέματα και ο ίδιος. Όχι τόσο σε διαχείριση, αλλά και σε θέμα γκρίνιας, αποδητηρίων και τα σχετικά, νομίζω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Busy, busy summer. Busy.
2: Έχουμε και γιατί σε μια εβδομάδα ακριβώς ξεκινάει η προετοιμασία και τρεις του μήνα φεύγει ο Ολυμπιακός για Ολλανδία. Μέχρι τότε θέλει να κάνει τουλάχιστον 2 με 3 κινήσεις. Μέχρι τότε.
0: Ναι.
2: Νομίζω πως ήταν μια εβδομάδα με πάρα πολλές εξελίξεις που μπορεί να δούμε να σκάει και το ένα όνομα μετά το άλλο.
0: Έτσι είναι. Και τον Παναθηναϊκό δεν ήταν πως ξεκίνησε.
2: Και τον Παναθηναϊκό σε 3-4 μέρες έτσι έκλεισε 3-4 παίκτες και ακόμα νομίζω έχει να κλείσει.
0: Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα σας. Έχεις κάτι να μας πεις χρήσιμο κύριε.
1: Βεβαίως έχω να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση. Παίζει στην Big Win με 1710 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συνένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen. Να δω.

0: Λοιπόν, πάμε, επιστρέφουμε στα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Χρήστο Τυρακόπουλος είναι μαζί μας εδώ. Καλημέρα σας, κύριε, καλή εβδομάδα, τι κάνετε? Χρήστο.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, κύριε μου, εσείς?
1: Ήθελε εμένα για να απαντήσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λέει.
2: Για πείτε.
0: Μου κρατάει μούτρα εμένα.
2: Για πείτε.
0: Τι γίνεται, πώς τα βλέπεις?
2: Εντάξει, πολύ ωραία τα βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Πολύ καλύτερο από ό,τι το περίμενα.
0: Ναι, αυτό λέει και ο Μιχάλης.
2: Είμαστε, να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Μόνο αν είσαι κολλημένος, αυτό που λέω εγώ, το νοσταλγολάγνος, ας πούμε, και λες, α, φοβερά ήταν όλα τα παγκόσμια κύπελα που είδαμε όταν ήμασταν 10 χρονών παιδιά. Ναι, γιατί είναι το καλύτερο παγκόσμιο κύπελο όταν είσαι 10 χρονών παιδί και δεν έχεις και τίποτα άλλο να κάνεις, έτσι. Στη σημερινή εποχή δεν μπορεί να είσαι μόνο με αυτό το πράγμα, άρα ο κόσμος κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Τα βλέπει μέσα το φίλτρο της νοσταλγίας. Η νοσταλγία ένα υπέροχο πράγμα, αλλά και πάρα πολύ παραμορφωτικό. Λοιπόν, έχουμε ένα παγκόσμιο κύπελο στο οποίο όλους μας φόβιζε. Καθαρά αγωνιστικά εγώ θα μιλήσω τώρα, έτσι. Όλα τα υπόλοιπα παραμένουν,
0: ναι,
2: τα προβλήματα,
0: ναι, ναι,
2: τα
0: ναι,
2: θέματα,
0: ναι,
2: δεν αλλάζουν.
0: Okay, ναι.
2: Λέω όμως κάτι βασικό. Όλοι μας φόβιζε, πολλές ομάδες, μέτριες ομάδες, να που και μέτριες ομάδες έχουν κάνει κηδείες. Κουρασάω, ας πούμε, τα 7 από τη Γερμανία, το Εκουαδόρ δεν μπόρεσε να τον νικήσει.
0: Σωστό.
2: Κάπο Βέρντε το συζητάμε, διότι ήδη έχει κάνει 2 ζημιές. Και χθες μετά το 2-1 με την Ουρουγουάη, εκεί που γύρισε το μάτς, λες, εντάξει, οκ, δεύτερο ημίχρονο, αυτό ήταν. Και βγαίνουν και παίζουν την παλίτσα τους, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δείγμα ότι όλες αυτές οι ομάδες, σου βάζω την Ιορδανία που την είδα στο μάτς με την Αυστρία, αν δεν καταλάβαινες ότι είναι η Ιορδανία και έλεγες, είναι μια αρκετά υπολογίσιμη ευρωπαϊκή ομάδα απέναντι στην Αυστρία. Που λέμε πάντα ότι το Euro έχει καλύτερη ποιότητα, μεγαλύτερη ανταγωνιστική. Ναι, έχει. Έτσι. Κακά τα ψέματα. Ένας όμιλος Euro δεν βγαίνει εύκολα τον όμιλο Euro. Εδώ πρέπει να αυτοκτονήσεις, όπως θα κάνει το Βέλγιο, για να μην βγεις.
0: Σωστό.
2: Αλλά δεν αλλάζει το γεγονός ότι βλέπουμε και τις εκπλήξεις μας. Βλέπουμε μερικά πολύ ωραία κόμματα. Βλέπουμε όλες τις ομάδες πλέον σιγά σιγά, νομίζω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μας έχει ξαφνιάσει τελικά με βάση. Εμένα τώρα στο το Βέλγιο δεν με έχει ξαφνιάσει, γιατί το περίμενα άθλιο. Και πιστεύω ότι δεν θα χάσει και από το Ιράν, ότι δεν θα χάσει το Ιράν από το Βέλγιο. Το είχα πει προθέσει στην εκπομπή αυτή που κάνουμε στο Μονοβάλα. Σε άλλα πράγματα πέφτουμε εντελώς έξω, δηλαδή να σου πω την αλήθεια. Πίστευα, ρε παιδί μου, η Τουρκία μέχρι τώρα θα είχε κάτι παραπάνω.
0: Ναι, από το Σάββατο το πρωί όμως μας έδωσε σκοράκι.
2: Ναι,
0: Γερμανία ακτήλε φαντός.
2: Γερμανία 2-1 την νίκη της, εντάξει, το 95 φεύγα.
0: Ήρθε,
2: ρε αδελφέ. Όπως έχουμε χάσει άλλα, όπως έχουμε χάσει άλλα στο τέλος. Σωστό, σωστό το λες. Ολλανδία, Ιαπωνία 2-1 δεν ήρθε γιατί ήρθε τον γκολ στο 96.
0: Σωστό, ναι.
2: Όπως επίσης είχα πει την Ιαπωνία ότι όχι μόνο θα το κερδίσει με over. Αλλά αυτός ο Μαέντα που εμένα μου έχει καρφωθεί στο μυαλό από τη Celtic και μέσα στη χρονιά τον έδινα και τα λοιπά, το παράκι εξακολουθεί και σε δικαιώνει. Δηλαδή όποιον τον πιστεύει, η Ιαπωνία γενικώς, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είχα ακούσει ένα του Μιχάλη που κάνει αυτά τα ένστερα του Μιχάλη και έλεγε ότι η Ιαπωνία υπό συνθήκες και στο προηγούμενο θα έχει φτάσει μια οκτάδα.
0: Ναι.
2: Και μετά στα πέναλτι δεν αποκλείστηκε από την Κροατία στο προηγούμενο.
1: Σωστά.
2: Η Ιαπωνία, μπράβο. Και θυμάμαι που το έλεγες και το είχα σημειώσει και λέω, ρε παιδί μου, ναι, και εγώ την πιστεύω την Ιαπωνία. Τώρα, η Τουρκία που βλέπαμε όλοι ότι μπορεί να κάνει έκπληξη, αν σε 48 τελικές, ρε παλικάρια, δεν μπορεί να βάλετε ένα γκολ. Πόσο καλή και να είναι οι τερματοφύλακες απέναντί σας, κάποια στιγμή τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορείς να λες, οι Τούρκοι με την Παραγουάη είχαν θολώσει τόσο πολύ που Τσαλχάνογλου σούταρε πια στο τέλος. Στο 70, όχι στο 90, στις
0: καθυστερήσεις. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Από τα 35 μέτρα, όχι ρε μεγάλη. Συνέχισε. Κάποια στιγμή, άμα το κάνεις σωστά, θα δικαιωθείς. Η Ισπανία δεν βρήκε στο μάτς με το Κάμπο Βέρντε χώρους. Βρήκε χθες, το είχε κάνει 3-0 στο ημίχρονο. Γεια σας. Πέραμε τον Γιαρθάμπαλο, δεν είχε επαφή με την μπάλα στα πρώτα 32 λεπτά του προηγούμενου αγώνα. Χθες όχι μόνο είχε, έκανε και 2 γκολάκια. Άμα παίζεις την μπάλα σου μακροπρόθεσμα, το ποδόσφαιρο επειδή είναι low scoring game, γι' αυτό και δεν αρέσει πάρα πολύ, αρχίζει και αρέσει τα τελευταία χρόνια στους Αμερικάνους. Δεν άρεσε με το 94 η συζήτηση το που είχαμε πάει στο παγκόσμιο κύπελο, ήταν ότι πώς, ρε παιδιά μου, με ένα 0 και με 0-0
0: δεν μπορεί,
2: δεν μπορεί να υπάρχει άθλημα,
0: ναι,
2: και όμως υπάρχει.
0: Ναι.
2: Ακριβώς επειδή είναι low scoring game, λοιπόν, η καλή ομάδα θα της μειώσει την πιθανότητα, η χειρότερη, δεν λέω κακή, η χειρότερη της ομάδα, αν τηρήσει το πλάνο της απαρέκλητα και δεν διαλυθεί όταν φάει το ένα το ή το δεύτερο γκολ κτλ. Και έτσι δημιουργεί τις συνθήκες στο να κάνει ζημιά.
0: Αυτό, αυτό που περιγράφεις είναι το Καμπο Βέρντε.
2: Αυτό είναι το Καμπο Βέρντε. Αυτό ήταν η Ιορδανία μέχρι να έρθει το δεύτερο γκολ της Αυστρίας στο 83.
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν το παιχνίδι της... εντάξει, δεν θα βάζω το Κουρασάο στο όταν ισοφάρισε τη Γερμανία ή δεν θα μπορούσε να το κρατήσει. Αλλά στο προθεσινό παιχνίδι παρέμεινε, παρότι το Εκουαδόρ πίεζε, παρότι πίεζε, έμεινε μέχρι τέλος πιστό στο πλάνο. Η Γερμανία, ξέρουμε, θα μείνει πιστή στο πλάνο της και ξέρουμε ότι ο Νάγκελσμαν, αυτό που είπε για τον Ουντάβ, του είπαν θα παίξει βασικό στο επόμενο, δεν είπε δεν θα παίξει βασικό στο επόμενο, πιθανώς να παίξει κιόλας γιατί έχει προκριθεί η Γερμανία. Είπε ότι όταν έχεις κάτι το οποίο λειτουργεί, προσπαθείς να μην το πειράζεις. Εν ολίγης τους λέει, ρε μάγκες, μπαίνοντας σαν αλλαγή μου είναι πιο χρήσιμος σε ανοιχτούς χώρους.
0: Ναι, ναι.
2: Θυμάστε την περίπτωση Solskjaer.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Όταν έπαιζε βασικό στη United δεν σκόραρε.
0: Βέβαια.
2: Και σκόραρε όταν έμπαινε αλλαγή. Όλοι οι παίκτες είναι έτσι. Ιστορικά είναι έτσι. Ειδικά στις εθνικές ομάδες, ρε παιδιά, πια, ειδικά αυτό το παγκόσμιο κύπελο, σε σύγκριση με το 22 περισσότερο που και ήδη θα είναι πέντε αλλαγές, εδώ πια είναι το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο που λειτουργούν οι ομάδες, δεν λειτουργούν οι εντεκάδες.
0: Έτσι.
2: Η ομάδα λοιπόν είναι
0: βάθος,
2: αυτή που τελειώνει ένα παιχνίδι και όχι αυτή που ξεκινάει ένα παιχνίδι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γι' αυτό και ακριβώς έχουν ακόμα μεγαλύτερο ρόλο πια και οι προπονητές με τα cooling breaks και τα λοιπά που ουσιαστικά το κάναμε μπάσκετ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τι θα τους πει, τι θα εξηγήσει. Όλη η ομάδα του πίσω λειτουργεί κατευθείαν με τα στατιστικά, που πρέπει να αποφύγουμε, ποιον πρέπει να κλείσουμε. Είδατε πως σιγά σιγά έκλεισαν το Τιομαντέ, που κάποια στιγμή τους είχε κάνει άστο.
0: Έτσι.
2: Αυτά.
0: Έτσι. Μάλιστα. Ωραία.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε, κύριε. Φιλιά. Λοιπόν, πριν φύγουμε... Οπα. Κυριακό, θέλω 10, να δώσω 10 δώρα. Πάμε, ξεκίνα. Πάμε για την πρώτη μπάλα. Προσφορά της Λίγκα Σπορτ.
3: Εδώ.
0: Γιώργος Λυρίτσης ή Λυρίτσης. Τελειώνει σε 6-25. Πάμε. Δεύτερη μπάλα.
3: Κάτω.
0: Θόδωρος Θεοδωρόπουλος. Τελειώνει σε 4-15. Πάμε για μπλουζάρες από Animal Printing Design, οι στάμπες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πάμε.
3: Κάτω πάλι.
0: Έβγαλες γυναίκα. Ζωή Μπουτάκογλου. Τελειώνει σε 2-26. Πάμε. Δεύτερη μπλουζά.
3: Πάνω.
0: Σπύρος Μουζάκης. Τελειώνει σε 301. Πάμε. Τρίτη μπλουζά.
3: Στη μέση.
0: Στη μέση, ε. Θανάσης Κόκορης ή Κοκορής τελειώνει σε 304. Πάμε για τα δύο βιβλία γκολ. Προσφορά της εκδοτικής 8.
3: Στη μέση πάλι.
0: Γιώργος Βανιώτης τελειώνει σε 006. Δεύτερο.
3: Πάνω.
0: Απόστολος Τσαχυρίδης τελειώνει σε 628. Και πάμε για τα τρία βιβλία της MVP Publication. Πρώτα Αργεντινή.
3: Εδώ πέρα.
0: Νίκος Τζούμας τελειώνει σε 759. Πάμε για Αγγλία.
3: Λίγο πιο κάτω.
0: Πόσο πιο κάτω.
3: Εκεί.
0: Λουκία Μανουσάκη. Τελειώνει σε 465. Και πάμε για το τρίτο βιβλίο.
3: Λίγο προς τα δω.
0: Πάμε. Προς τα πού, ρε.
3: Προς το μέση.
0: Προς τα μέση. Κωνσταντίνος Νικολάου τελειώνει σε 203. Λοιπόν. Όπα. Ρεπορτάζ Νικολακόπουλος. Πάμε. Τι κάνετε, κύριε Κώστα μας.
1: Χαίρετε.
4: Γεια σας, τι κάνετε, καλή εβδομάδα κιόλας.
1: Καλά είμαστε, κύριε Σμαϊλόβιτς, κύριε Στάνιτς.
4: Πούμε, ναι, να πούμε για μια εξέλιξη που υπάρχει στον Ολυμπιακό. Βλέπουμε ότι για τη θέση του στόπερ πλέον ο Ολυμπιακός εξετάζει και άλλες λύσεις πλην του Σμαϊλόβιτς, διότι πολύ απλά δεν έχει βρει ακόμα την χρυσή τομή με τους Νορβηγούς. Η προσφορά του Ολυμπιακού, παρότι έχει ανεβάσει την προσφορά του στα 4 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους επίτευξης στόχων, η ομάδα του, ο Νορβηγικός Σύλλογος Σάντφορντ, επιμένει σε απαιτήσεις που είναι 6 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε ο Ολυμπιακός κοιτάζει και άλλες λύσεις. Ένα όνομα που μπορούμε να πούμε ότι παίζει πραγματικά, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κι άλλα, αλλά ένα όνομα είναι ο Ντομίγκος Ντουάρτε, ο κεντρικός αμυντικός της Χετάφε, που το ξέρουμε από προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους για τις οποίες είχε ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός για τον Πορτογάλο, 31 ετών, τον ξέρει ο προπονητής, γιατί είναι 8 χρόνια στην Ισπανία εκεί το παιδί, ένα στην Τεπορτίβο, 3 στη Γρανάδα, 4 στη Χετάφε, βασικός όλα αυτά τα χρόνια, φέτος είχε 34 παιχνίδια, 90 λεπτά, βασικός, να το πούμε πιο σωστά, και είναι μια λύση, μένει ελεύθερος από τη Χετάφε, είναι μια λύση η οποία εξετάζεται αυτή τη στιγμή από τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι θέλουν να καλύψουν το κενό του τέταρτου στόπερ, να το πούμε έτσι. Έχουν Ρέτσο, Πιρόλα, τον Κάρμο, ο οποίος είναι θέμα καθαρά διαδικαστικό, θέμα φόρμουλας, δηλαδή μεταξύ Ολυμπιακού και Νότιχαμ να έρθει. Θέλουν ένα ακόμα στόπερ, να είναι δεξιοπόδαρος αυτή τη φορά, να έχει την τετράδα που έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε εκεί βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τους κεντρικούς αμυντικούς.
1: Μάλιστα. Να είστε. Ωραία.
4: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
4: Να είστε καλά.
0: Να φύγουμε, Αντώνη.
1: Κάρμο και Ντουάρτε.
0: Κάρμο και Ντουάρτε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σας.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
11: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
10: Και τώρα ακμή.
11: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου?
13: Rare, medium rare. Well done.
14: Medium rare.
13: Αμέσως, μωρό μου.
15: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
16: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
17: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
16: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
17: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
16: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
19: Η ώρα είναι 12.
20: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
21: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
22: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με προορισμό τον Ολλανδίο, που θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν, αναχώρησε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα περνάνε ιατρικά Πένια και Τσάπρας, οι οποίοι θα υπογράψουν για 3 συν 1 και 4 χρόνια αντίστοιχα. Οι δύο παίκτες θα ταξιδέψουν αύριο για να ενσωματωθούν στην αποστολή. Αβάσιμα φαίνεται πως είναι τα σενάρια από τα ρωσικά μέσα που θέλουν Σπαρτάκ και Τσέσεκα Μόσχας να ενδιαφέρονται για τον Ντουμπά, όπως ξεκαθάρισε ο ατζέντης του. Νέες κινήσεις για τους Ρόκα και Σμέιλοβιτς με στόχο να κλείσουν θετικά τις δύο υποθέσεις ετοιμάζουν στον Ολυμπιακό, με τους δύο παίκτες να έχουν κρούσεις από Οσασούνα και Σέλτικ αντίστοιχα. Στο στόχαστρο και ο Ντομίνγκο Ντουάρτε της Χετάφε. Παραμένουν ψηλά στη λίστα Καντιού και Στάνιτς, με τις περιπτώσεις τους ωστόσο να εμφανίζουν δυσκολίες. Στην πρώτη προπόνηση εν ώψη της νέας σεζόν αναμένεται να είναι ο Κάρμο, για τον οποίο απομένει να βρεθεί η φόρμουλα απόκτησής του από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Η μέρα Ζέλκο Μπράντοβιτς σημερινή στον Παναθηναϊκό ΑΚΤ. Ο Ροζότς θα παρουσιαστεί από την πράσινη ΚΑΕ στη Μία στο Telecom Center με τους φίλους του Τριφυλιού να ετοιμάζουν θερμή υποδοχή. Πολλές πιθανότητες να βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο του σέρβου προπονητή συγκεντρώνει ο Μάικ Μπατίστ, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, στο team θα βρίσκονται και οι συνεργάτες του 66χρονου, Τζοζέπ Μαρία Ισκέρδο και Βλάντιμιρ Άντροιτς. Στα ραντάρ της ΑΕΚ βρίσκεται ο Μπαρίνοφ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τρόπος για να γίνει μεταγραφή. Μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας αναμένεται να έχουν τελειώσει θετικά οι επεκτάσεις με τους Γιώβιτς και Πίλιος. Μήνυμα ενότητας έστειλε ο Μάριος Ηλιόπουλος στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στην Πάτρα. Δεν θα αφήσω κανένα να διαταράξει αυτό που χτίσαμε, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ. Πρώτη συγκέντρωση εν ώψη της νέας σεζόν θα έχουν σήμερα στον ΠΑΟΚ. Υπογράφεται ως ημέρα συμβόλαιο το νέο τεχνικό του κεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση. Σε αναζήτηση τριών κεντρικών αμυντικών βρίσκονται οι Θεσσαλονικοί, εντείνονται προσπάθειες για τον Αλουστόντο, παραμένει στη λίστα και ο Χατζηδιάκος. Το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει ο Ηρακλής κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στην Ιταλία γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Συγκεκριμένο γυραιός θα αντιμετωπίσει στις 25 Ιουλίου την Μπολόνια, στις 29 την Παλέρμο, ενώ 1-2 Αυγούστου θα κονταριστεί με 1 εκ των Βερόνα η Πάρμα, με τον αντίπαλο να οριστικοποιείται τις επόμενες ημέρες. Το τελευταίο τεστ θα διεξαχθεί στις 6 Αυγούστου κόντρα στην Κρεμονέζα. Η EuroLeague θα συνεχίσει να αγωνίζεται όπως όλα δείχνουν ο Ρίζον Χόλμ. Σύμφωνα με Ισραηλινό δημοσίευμα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αμερικανό πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού Άκτορ. Παρελθόν από τη Ρεάλ αποτελεί ο Τρέι Λάιλς. Ο 30χρονος power forward ανακοίνωσε πως δεν θα συνεχίσει τη Βασίλισσα με ανάρτηση στα social media. Η Μαδρίτη ήταν εξαιρετική, αλλά ήρθε η ώρα. Εκτιμώ την αγάπη των οπαδών, έγραψε ο Καναδός, ο οποίος έχει προτεραιότητα την επιστροφή του στο NBA. Ωστόσο, το ενδιαφέρον τους έχουν εκδηλώσει Dubai BC, Χάπολ, Τελ Αβίβ και Φενέρμπαχτσε. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Pro FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: bwin Sport FM 94,6.

Ένα τέταρτο μετά τις 12. Είμαστε εδώ στον πηγούνι Sport FM σε 94,6. Θα είμαστε παρέουλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Κυρίακος Σταθερόπουλος στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, όποτε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Σόντρες Σταμπάκου στη διεύθυνση του Δημοσιογράφου Στρατού Πούτρε, για χάρη μας και για χάρη σας. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος στο μικρόφωνο. Ο κύριος Πάντης εδώ στα Πέρξη παράλια και σαν κοντά μας σε λίγο. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Καλή εβδομάδα, είπαμε, δεν είπαμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι τελευταία για μας εδώ φέτος στον Big Win Sport FM. Δηλαδή από Παρασκευή δεν μας ακούτε. Κάποιοι θα χαρείτε, κάποιοι δεν θα χαρείτε, αλλά έτσι συμβαίνει. Θα τα πούμε καθημερινά ξανά τέλη Αυγούστου. Βέβαια, εντάξει, χανόμαστε στο καλοκαίρι. Όλο και κάποιος μας θυμάται και βγαίνουμε και λέμε τίποτα στον αέρα. Αλλά γενικώς δεν θα μας ακούτε μετά την Παρασκευή. Το λέω γιατί ένας φίλος που στείλε ένα μήνυμα εδώ πέρα, το οποίο είναι και το πρώτο της ημέρας, και λέει, με ρωτάει τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, αν πότε φεύγουμε κτλ. Μάλλον αυτός βιάζεται να φύγουμε. Φίλος μου πολύ. Λοιπόν, κατά τα άλλα, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Νόβα. Η Νόβα σου θυμίζει ότι αν βλέπεις απ' έξω από το σπίτι σου συνεργεία, όπως είναι απ' έξω από το σπίτι το δικό μου, πρέπει να πω, να σκάβουν και σκέφτεσαι ότι σκάβουν για την οπτική όνα, την οπτική ίνα, δεν χρειάζεται να κάνεις τέτοιες σκέψεις, διότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet που σου επιτρέπει να έχεις το Internet υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps για απεραιώσεις επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες του είδους και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.

Δεν θυμάμαι αν είπα ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Μπέτρια 65. Δεν το είπα, το λέω τώρα. Αν το είπα, δεν πειράζει, το λέμε δύο φορές. Δυνατότητες επικοινωνίας εδώ μαζί μας με το σταθμό γενικότερα, θέλω να θυμίσω, είναι κάτι πανεύκολο. Δηλαδή, υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεσή σας. Είναι η Αφροδίτη εκεί. Αν θέλετε κάτι και μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. 2-10-95-79-283-84-85. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα πρέπει να πω ότι παρακολουθούμε το παγκόσμιο κύπελλο. Αυτή είναι η δική μου επικαιρότητα. Οι δικοί σας μπορεί να είναι μεταγραφές που γίνονται και κυρίως μεταγραφές που δεν γίνονται, γιατί τέτοια διαβάζω εδώ πέρα. Με αυτά εγώ ασχολούμαι ελάχιστα. Άμα ξέρω τίποτα σας το λέω. Αν ακούσω κάτι, ας πούμε, δεν θα το κρατήσω για μυστικό, δεν πρόκειται να το πάρω μαζί μου. Αλλά δεν ασχολούμαι πάρα πολύ. Και δεν ασχολούμαι και πάρα πολύ, γιατί όταν μιλάμε τα τελευταία χρόνια για μεταγραφές, μιλάμε σχεδόν αποκλειστικά για μεταγραφές παιχταράδων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δηλαδή, όποιος έρχεται είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή, παθαίνεις πλάκα, ας πούμε. Φέρνουμε εδώ πέρα τους καλύτερους παίχτες στον κόσμο. Αλλά μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μετά αρχίζουν τα επίσημα και διαπιστώνουμε ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Οπότε, επειδή κάπου έχω, πρέπει να πω την αλήθεια, βαρεθεί με αυτή την ιστορία. Δηλαδή, έχω βαρεθεί να ακούω ότι όλοι είναι κάτι εξαιρετικό και τρομερό και έρχονται να δυναμώσουν τις ομάδες και διάφορα άλλα τέτοια. Περιμένω να ολοκληρωθούν, να τις δω, τις μεταγραφές στο γήπεδο που λένε, να δούμε πόσο καλύτερες θα είναι οι ομάδες και μετά είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε όλα. Καταλαβαίνω ότι.

0: Οι πολλοί φτιάχνονται με όλη αυτή την ιστορία, χαίρονται, αφαντασιώνουν πρώτα απ' όλα. Αλλά για φαντασιώσεις μιλάμε. Η φαντασιώσεις είναι αποκλειστικό δικαίωμα του καθενός και δεν αισθάνομαι και πολύ καλά, ας πούμε, να τη στροφοδοτώ, πρέπει να σας πω την αλήθεια. Τώρα πάμε παρακάτω. Να πω ότι στο Μουντιάλ περνάμε ωραία. Όσοι ξενυχτάμε, είναι λίγο σαν να έχουμε ξαναπάει φαντάρι, πρέπει να πω. Βαράμε κάτι νούμερα πιθανά, 4-6, 5-7, διάφορα τέτοια φοβερά. Ευτυχώς όχι κάθε μέρα, δηλαδή χτες το βράδυ δεν άντεξα, κοιμήθηκα. Δεν είδα το γκολ του Σαλάχ σε απευθείας μετάδοση. Λέω το γκολ του Σαλάχ γιατί αυτά είναι από τα σημαντικότερα γκολ αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Είναι, όπως όλα δείχνουν, το last dance του Σαλάχ στο παγκοσμίο κύπελο. Δεν θα τον ξαναδούμε, μεγάλωσε κιόλας. Χρωστάει μια καλή εμφάνιση παγκοσμίου κυπέλου στη χώρα. Α, ξεχνάμε ότι μιλάμε για κάποιον ο οποίος είναι κάτι σαν εθνικός ήρωας στην Αίγυπτο. Χαίρομαι που είναι και στον πάγκο της Αιγύπτου ένα δικό μας παιδί, ο Χωσάμ Χασάμ. Για μένα που είμαι και λίγο μεγαλύτερος, με αυτούς μεγαλώσαμε. Θέλω να πω με τέτοιους ήρωες. Η αδερφή Χασάμ στον ΠΑΟΚ ήταν μια ατραξιόν τρομερή. Η Αίγυπτος κέρδισε τη Νέα Ζηλανδία κάνοντας ανατροπή. Είναι η δεύτερη ανατροπή που είδαμε αυτό το τριήμερο. Το τελευταίο είχε προηγηθεί η ανατροπή της Γερμανίας με την Άκη Τελεφαντοστού. Εκείνο πιο σημαντικό αποτέλεσμα σίγουρα. Έδωσε άλλωστε και πρόκριση στους Γερμανούς. Και η Αίγυπτος είναι πολύ κοντά στο να προκριθεί. Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ομάδα που έχει 4 βαθμούς είναι αδύνατο να αποκλειστεί. Δηλαδή, είτε θα περάσει σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις, είτε θα περάσει τρίτη. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρει να προκριθεί κάποιος σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο με 3 βαθμούς. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και να τα καταφέρει, αυτοί που έχουν 4 και είναι μέχρι την τρίτη θέση θα περάσουν. Εδώ ο κίνδυνος είναι να έχει 4 βαθμούς και να μείνει τελευταίος. Θεωρητικά γίνεται, γιατί η Σαουδική Αραβία έχασε μένα από την Ισπανία, έχει όμως και αυτή ένα πόντο. Το πράσινο ακροτήρι κάνει πορεία τρομερή. Συγγνώμη, τα μπέρδεψα. Δεν είναι εδώ αυτός. Αυτός ο όμιλος είναι ο όμιλος του Βελγίου. Έτσι. Είναι το Βέλγιο που έχει 2 βαθμούς, το Ιράκ που έχει 2 βαθμούς, η Αιγύπτη είναι πρώτη, έχουν 4 και οι Νεοζηλανδοί έχουν ένα ποντάκι και αυτό το ένα ποντάκι τους κρατάει ακόμα ζωντανούς με μαθηματικές, όπως λέμε, ελπίδες, αλλά εν πάση περιπτώσει με ελπίδες. Sorry, το Ιράν, είπαμε, είναι εξαρχές. Το Ιράν και το Ιράκ είναι ένα πράγμα. Λοιπόν, το Ιράκ θα δούμε σήμερα παρεπιπτόντως. Αυτό είχα στο μυαλό μου, ότι είναι χαμηλό εμπόδιο για τη Γαλλία που περιμένουμε απόψε, αλλά θα το ξαναδούμε. Όπως θα δούμε σήμερα και την Αργεντινή ξανά. Την Αργεντινή που έχει πιο δύσκολη δουλειά γιατί έχει απέναντί της την Αυστρία. Δεν θα πλήξουμε, ωραία θα είναι. Ο Κυριάκος θα κάνει ένα break και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Walt. βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, μου στέλνουμε λέει ένα ακόμη και του χρόνου, νομίζει, λέει ένα φίλο. Φίλε, δεν είναι υποχρεωτικό, α πούμε. Δεν ήρθα σπίτι σου και σε απείλησα, α πούμε. Πρέπει να με ακούσω όλη μέρα, δηλαδή. Ήμαρτον. Anyway. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι άλλο έχει η τρέχουσα επικαιρότητα η Μουντιαλική. Δηλαδή, έχει, επειδή δεν τα πάμε το Σαββατοκύριακο, έχει νίκες ομάδων οι οποίες ανασυντάχθηκαν, όπως παραδείγματος χάρη η Ισπανία, η οποία έκανε μια επιβλητική εμφάνιση κόντρα στη Σαουδική Αραβία. Είχε την πρόκληση των Γερμανών που κέρδισαν δύσκολα την Ακτέλη Φαντοστό, αλλά τα κατάφεραν και κατάφεραν να προκριθούν στα νοκάουτ για πρώτη φορά μετά από δύο Μουντιάλ. Δηλαδή, απίστευτο και όμως αληθινό, η Γερμανία είχε αποκλειστεί στον όμιλο και το 18 και στο Κατάρ. Και μάλιστα σε ομίλους που δεν είχαν και τίποτα μεγαθύρια, πρέπει να πω. Δηλαδή, θυμάμαι καλά, πληρώσανε μια ήττα από το Μεξικό στην πρεμιέρα τους στην Ρωσία και μια ήττα από την Ιαπωνία στο Κατάρ, στο τρίτο παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, έκλεισε και αυτή η δυσάρεστη παρένθεση για την National Mannschaft που τα κατάφερε και γύρισε το μάτς με τους Αφρικανούς, με την Ακτέλη Φαντοστού. Οι Ισπάνοι είχαν το Γιαμάλ και 10 λεπτά πραγματικά του Γιαμάλ αρκούν για να κάνουν τη διαφορά απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Τα ανταγωνιστικά παιχνίδια είναι αλήθεια ότι είναι αυτά που υπάρχουν οι περίεργοι. Δηλαδή το Πρασινοακρότηρι, η Νέα Ζηλανδία και η Αίγυπτος. Ομάδες δηλαδή που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πάρα πολύ και που μπορεί να βρουν έναν αντίπαλο λίγο πιο μπλαζέ, ας πούμε, και να του κάνουν τη ζημιά, όπως έπαθε η Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη γύρισε το παιχνίδι σε δύο λεπτά με τα γκολ αυτά που μπήκαν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και γιατί έγινε αυτό το απερίγραπτο μπλέξιμο με την αλλαγή που δεν έγινε. Δείτε το, δηλαδή να μην σας τα λέω. Δεν μ' αρέσει, είναι σαν να σας λέω spoiler από ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Το λέω γιατί το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ αργά. Αλλά δείτε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, θα το απολαύσετε. Είχαμε επίσης το Ιράν που άντεξε με το Βέλγιο. Το Βέλγιο δεν έχει αποκλειστεί και στο τέλος θα τα καταφέρει και να περάσει, λέω εγώ, αλλά είναι στο φάσμα αυτών των ευρωπαϊκών ομάδων που δεν έχουν εντυπωσιάσει. Εντάξει, υπάρχουν η Τσεχία, η Βοσνία που είναι μια βαρεμάρα και μια πλήξη γενικώς. Οι Βέλγοι δεν είναι τόσο πληκτικοί και ευκαιρίες κάνανε και χάσανε, αλλά δεν παίρνουν πολλά από τους μεγάλους τους παίκτες. Δηλαδή, ο Λουκάκου αυτή τη φορά δεν κατάφερε να τους σώσει όπως όταν μπήκε αλλαγή στο μάτς με την Αίγυπτο. Ο De Bruyne έχει ακόμα μερικά, μπορεί να σου δείξει μερικά από τα καλύτερα κοντρόλ που μπορεί να δει σε γήπεδο στον κόσμο γενικώς. Χθες κάνει 2-3 κατεβάσματα της μπάλας που είναι πραγματικά για ανθολογία. Ειδικά μια φάση που κατεβάζει την μπάλα πατώντας σχεδόν στη γραμμή του out είναι κάτι φανταστικό, ας πούμε. Η μπάλα έρχεται από δεν ξέρω πόσα μέτρα και καταφέρνει και την κατεβάζει και πασάρει και χάνει και ευκαιρία το Βέλγιο και άλλα, παίζει ακίνητος. Δηλαδή μόνο έτσι, ας πούμε, και αυτό δεν ενδείκνυται. Γενικώς δεν έχει, πρέπει να πω, σούπερ εκπλήξεις για την ώρα το πράγμα, διότι ακόμα και αυτές οι ισοπαλίες των Ισπανών, ας πούμε, και των Πορτογάλων είναι αποτελέσματα που μπορεί να διορθωθούν στην πορεία. Αλλά περνάμε ωραία και θα κάνουμε break τώρα, θα έρθει και ο κύριος Πάνουτσος και θα πούμε και άλλα πολλά αργότερα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία της χώρας και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως ανέφερε, η διαδικασία αποχώρησης θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου μέχρι και την πάυση λειτουργίας της Βουλής, προσθέτοντας ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της χώρας μέχρι να ολοκληρωθεί. Τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών το συντομότερο δυνατόν ζήτησε ο Νάιτζελ Φάρατζ, επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις δημοσκοπήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνέχιση των διαβουλεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σε τεχνικό επίπεδο στην Ελβετία όλη την εβδομάδα δείχνουν οι τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο μετά από έναν μαραθώνιο γύρω συνομιλιών που ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Στο πενταμελές στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και μέλη νοσηλευτικού προσωπικού, κατηγορούμενοι για το θάνατο από αμέλεια του 27χρονου στρατιώτη Νικουγκάτσι, ο οποίος κατέληξε τον Νοέμβριο του 2023, λίγες ώρες μετά από επέμβαση θηροειδούς, στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξαμελίας από υπόχρεο σε βαθμό πλημελήματος. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι προσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Τρεις έφηβοι σκοτώθηκαν και πέντε ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πύρ σε λύκειο στις κεντρικές Φιλιππίνες. Οι δύο φερόμενοι ως δράστες, ηλικίες 14 και 15 ετών, συνελήφθησαν και ανακρίνονται. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι?
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ένας φίλος ρωτάει που μπορεί να την παρουσίαση του Μπράντοβιτς. Μου είπε ο Σωτήρης ότι θα είναι στο YouTube η παρουσίαση του Μπράντοβιτς. Οπότε μπορείτε να τη δείτε από εκεί, κάπου, από κάποιο κανάλι του Παναθηναϊκού, υποθέτω. Τον είδα το Σάββατο, ο Μπράντοβιτς μια χαρά είναι, κούκλος. Λοιπόν, τι άλλο τώρα ρωτάτε, έχει έρθει και ο Σπάντος, πρέπει να πω. Για την παρουσίαση του Νίστρο που μου λέτε θα τα πούμε αργότερα με τον Αθανασίου, λίγο αργότερα. Μεταγραφές είπαμε, θα σας πούνε οι ρεπόρτερ ότι γίνεται και ότι δεν γίνεται.

0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, δεν βλέπω κάτι το φοβερό και τρομερό. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Τι γίνεται?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Πριν ήταν ο Θεό που
0: φορούσε. Ναι. Τώρα πήραξε τα δικά μου. Δεν πειράζει. Εντάξει. Μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά.
1: Δεν πειράζει τα δικά σου.
0: Μια χαρά, ναι.
1: Θέλεις να...
0: Όχι, εντάξει. Μια χαρά είναι.
1: Ναι, αλλά πρώτα με.
0: Είπα να. Εντάξει. Κατέβηκε λίγο ξαφνικά. Ένταση το συνήθισα.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Λοιπόν, εγώ ξέρω δεν τα. Το προηγούμενο, ότι βρίσκω το προηγούμενο. Δεν...
1: παιδί μου, υπάρχει κάποιο όριο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κάποιο όριο. Δηλαδή, έχω αρκετού κουφού γύρω-γύρω, α πούμε, για να προσθεθεί ακόμα σε ένα. Έχει κάνει.
0: Τι.
1: Πώ λέγεται το.
0: Κονσόλα.
1: Ηχογράφημα. Για τα αυτιά.
0: Όχι, δεν έχω κάνει. Θα μείνω εγώ, εγώ το ξέρω, θα μείνω κουφό. Είναι οικογενειακό μα.
1: Τι.
0: Ναι,
1: τι
0: είναι δεδομένο. Δηλαδή, αργά και γρήγορα.
1: Ξέρει πώ γίνεται. Σου βάζουν συχνότητε.
0: Ναι.
1: Στι οποίε όταν ακούσει τη συχνότητα.
0: Ναι.
1: Πατά το κουμπάκι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όταν δεν την ακούς δεν το πατά.
0: Έχω
1: και από τις συχνότητες καταλαβαίνουν τι συχνότητες έχει χάσει το αυτί σου.
0: Ναι,
1: εγώ ακούω πρίμα, ακούω μπάσα, δεν έχω mid-range.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, τι έχεις ζήσει?
0: Έχω ζήσει μια τρομερή εμπειρία με τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, Θεός χωρέστον.
1: Πατέρα,
0: που έχουμε
1: Μακαρίτη,
0: πάει
1: ναι,
0: να του Μανώλη, να του Μανώλη
1: ναι,
0: στον άνθρωπο των ακουστικών να του σετάρει τα ακουστικά.
1: Αχα.
0: Κατά κάποιο τρόπο στον ηχολήπτη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ακριβώς, είναι γιατρός, δεν είναι.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Ο λήπτης είναι, ξέρεις, ο τολαριγκολόγος.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ο super wow το,
1: ναι,
0: το μαγαζί και ναι, σου κάνει. Και εντάξει, είναι. Δηλαδή, Θεός χωρίς τον πατέρα μου που λένε,
1: ναι,
0: από τις πιο διασκεδαστικές εμπειρίες που έχω ζήσει.
1: Και ακούω προσεκτικά.
0: Δηλαδή, του έλεγε μία λέξη και πρέπει να την επαναλάβει. Εντάξει, okay, για να
1: ναι, ναι.
0: Τι ακούει, ρε παιδί μου, και ναι, γιατί δεν είναι ναι, ότι τα βάζουμε όπως εμείς, τα βάζουμε τέρμα ακούς, ας πούμε. Δεν είναι έτσι ακριβώς.
1: Τι τα βάζουμε τέρμα, τα βάζω προηγούμενο.
0: Δεν λειτουργεί, ας πούμε, έτσι ακριβώς. Είναι λίγο πιο σύνθετο αυτά τα ακουστικά. Αλλά με παρεμπιπτόντως αυτά τα ακουστικά δεν είναι και πανάκριβα, πρέπει να πω. Ήταν δηλαδή πολύ.
1: Πες μια τιμή.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά είχε γίνει συζήτηση.
1: Τι σου παίρνετε πανάκριβο στα ακουστικά, για να καταλάβω δηλαδή.
0: Ρε παιδί μου, ήταν πάνω από 2.000 ευρώ.
1: Μπράβο.
0: Καταλάβες.
1: Μπορεί να. Καλά ακουστικά είναι πάνω από 2 μέχρι 5,5.
0: Ναι, ναι. Ήταν, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς, αλλά ήταν ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έπρεπε ο πατέρας μου να επαναλάβει τι του λέει, λέξη, μέχρι
1: ναι,
0: να βρει το σωστό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εμείς ακούγαμε τι έλεγε ο γιατρός.
1: Ναι.
0: Το τι έλεγε ο γιατρός και το τι έλεγε ο πατέρας μου.
1: Για να γελάτε, ακούγατε, ρε.
0: Ναι, σε δύο διαφορετικές διαστάσεις.
1: Ωραία, τι πήρα.
0: Τι να κάνουμε, γελάγαμε. Δηλαδή τον είχαμε πάει
1: θέατρο τον κάνατε τώρα.
0: Ήταν εκεί και τον ακούγαμε.
1: Φόρε θέατρο τον κάνατε.
0: Δεν φαντάζεσαι τώρα γιατί
1: ζητάμε. Ναι, καταλαβαίνετε.
0: Δεν φαντάζεσαι πραγματικά. Δηλαδή δεν ήταν αυτό που λέει, ξέρω εγώ. Πώς το λένε. Να βρω ένα. Να βρω μια-δύο παρεμφερείς λέξεις.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Φάπα φάτσα.
0: Ναι, δεν ναι, είναι φάπα φάτσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έλεγε Γιώργος και έλεγε ως Βαγγέλης, ας πούμε. Ήταν τρομερό η διαφορά, ας πούμε.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Μεγαλώνοντας,
0: ναι,
1: γερνώντας μάλλον,
0: mm-hmm,
1: αυτό το οποίο συμβαίνει είναι mm-hmm, ακούς το θόρυβο,
0: mm-hmm,
1: αλλά δεν μπορείς να διακρίνεις ακριβώς τι είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις αυτό που. Σωστά αυτό που έκανε με τις λέξεις, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν είναι αυτή η λέξη ή όχι. Διαφορετικά το θόρυβο τον ακούς.
0: Ναι.
1: Και αυτό γίνεται σε μεγάλα τραπέζια που είναι πολλά άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Που μιλάει ο άλλος, ξέρεις, που είναι τρεις θέσεις παρακάτω,
0: mm-hmm,
1: και ακούς ότι σου μιλάει, δεν έχει κανένα πρόβλημα, αλλά δεν ακούς ακριβώς τι λέει.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Επίσης, περίπου, δηλαδή,
0: πρέπει να πω ότι ο
1: ναι, Μανώλης,
0: ότι
1: ναι,
0: στην ιστορία αυτή, όποιος χάνει την ακοή του,
1: ναι,
0: και επειδή είναι και οικογενειακό μασικά και θείο που έχει χάσει την ακοή του κτλ.,
1: ναι,
0: δεν είναι μόνο πατέρας μου,
1: ναι,
0: αρχίζει και διαβάζει το τι λέει ο άλλος με τα χείλη. Διαβάζει το στόμα. Με τον καιρό, σιγά σιγά.
1: Ταλέντα.
0: Όχι, το σαν ένστικτο του βγαίνει του πατέρα μου πολύ εύκολα.
1: Ναι, το διάβαζε.
0: Ναι, ναι. Και αυτό βέβαια το πράγμα το κάνει λίγο χειρότερο γιατί είχε συνηθίσει αυτό το πράγμα
1: ναι,
0: και δεν τον ένοιαζαν τα ακουστικά κτλ.
1: Ωραία.
0: Το οποίο αυτό το. Η συνήθεια το να διαβάζουμε τα χείλη
1: ναι,
0: βέβαια οδηγεί σε άλλου είδους
1: δηλαδή,
0: μπερδέματα και παρεξηγήσεις.
1: Δηλαδή κοιτά τον άλλο, ναι.
0: Το κοιτά τον άλλο στον καρφό.
1: Λάγνα, δηλαδή. Δεν αγγλικά.
0: Και το λέω τώρα γιατί είδαμε και την πρώτη αποβολή γιατί έκρυψε ο άλλο το στόμα του.
1: Τι πηγαίνει, πάει να πει. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι επειδή μιλάω σε έναν αντίπαλο, γιατί είναι μόνο σε αντίπαλο.
0: Ναι, ναι, μόνο σε αντίπαλο, ναι,
1: ναι. Ναι, ότι ήθελα να τον βρίσω και κρύψα το στόμα μου, έτσι.
0: Όχι, αυτό έγινε, θα σου πω γιατί. Γιατί έγινε αυτή η ιστορία του Βινίσιους και του.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ότι είναι ρατσιστικό, εντάξει.
0: Ναι, που δεν μπορούσαν να βρουν άκρη.
1: Θα μπορούν να είναι το τέτοιο τη μάνα σου, α πούμε. Το...
0: Ναι, ρε,
1: ωραία, δεν είναι.
0: Απλά εκεί πέρα, όπω καταλαβαίνει, όταν έγινε αυτό το μπέρδεμα με την Μπενφίκα και τη Ρεάλ. Ο καθένα ισχυριζόταν τα δικά του. Δηλαδή, ο ένα έλεγε με έβρισε, ο άλλο έλεγε όχι. Εγώ του είπα κάτι γενικό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, τώρα και το βάζει. Και λένε λοιπόν, αφού το βάζει, το κρύβει στο στόμα σου.
1: Πάει
0: να πει ότι υπάρχει μια ένδειξη ενοχή, εν πάση περιπτώσει, και αποβάλλει. Τελειώνει αυτή. Τώρα μην το κάνει.
1: Άμα
0: έχει το θάρρο να τον βρει κανονικά, αποβληθεί. Είναι ο κανονικό.
1: Ωραία, α μην βρει ρατσιστικά. Α πήρε και φταίει, α πούμε. Ξεκινά έτσι και δεν συνεχίζεται, ναι.
0: Ναι, αν τον πει και φταί, μπορεί να μην αποβληθεί. Αν τον πει και φταί με το χέρι μπροστά, αποβάλλεσαι.
1: Είναι Κινέζοι και φταί.
0: Κατάλαβε.
1: Ναι, κατάλαβα. Είναι μαύροι και φταί.
0: Επειδή έγραψα ένα κομμάτι σήμερα για του νέου κανονισμού. Περιμένω πραγματικά μερικού από αυτού να ισχύσουν στην Σούπερ Λίγκα.
1: Αυτό με τα νερά και το βράδυ και το χειμώνα για να βάζουν διαφορά.
0: Όχι τα νερά. Όχι τα νερά. Τα νερά δεν είναι κανονισμό. Τα νερά είναι. Το κάνανε για το τουρνουά αυτό. Είναι για να πουλάνε διαφημίσει.
1: Ναι, αυτό λέω. Και βλέπω εδώ πέρα το χειμώνα η Σούπερ Λίγκα.
0: Δεν έχει μπει πουθενά.
1: Θα πει ότι ψάνε η Σούπερ Λίγκα και θα το βάλουν, θα το δει.
0: Δεν νομίζω. Αυτό πάντω που θα μπει σίγουρα γιατί είναι κανονισμό. Είναι η επαναφορά στα 5 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, αυτό που του λέει σε μετράω.
0: Ναι, με το corner αν δεν του κάνεις.
1: Ναι.
0: Είναι κυρίως οι αλλαγές και ο γιατρός. Θα δεις πώς θα σταματήσουν αμέσως να πέφτουν κάτω και να κάνουν τους πεθαμένους. Ναι. Έτσι, διότι δεν είναι ότι βγαίνεις μόνο έξω. Είναι ότι για να ξαναμπείς πρέπει να περάσει ένα λεπτό και να βγει και η μπάλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν βγαίνει μπάλα, εσύ παίζεις με παίχτη λιγότερο κανονικά επειδή έχει κάνει ο άλλος την εξυπνάδα. Και το ίδιο και στις αλλαγές. Και αν σκεφτείς ότι γίνονται και δύο και τρεις αλλαγές ταυτόχρονα, γιατί δεν γίνονται πέντε διακοπές, έτσι, για να γίνουν οι πέντε αλλαγές, εάν κάνεις μαγκές και μείνεις με 9 παίκτες, γιατί οι άλλοι δεν κάνουν, ας πούμε, κοιτάνε γύρω-γύρω και μιλάνε με τον τέταρτο κτλ. Είναι πρόβλημα. Οπότε θα
1: το καλό
0: πολύ
1: είναι,
0: πιο γρήγορο.
1: Αν είχαμε Έλληνες διαιτητές, δεν θα έπαιζε κανένα ρόλο και δεν θα το κάνανε. Αλλά επειδή φέρνουμε ξένους πολλούς.
0: Ναι.
1: Όχι, στα μάτια θα γίνεται
0: και
1: αυτό.
0: Και οι Έλληνες διαιτητές, ό,τι και να λέμε τώρα, δεν μπορεί να μην εφαρμόσουν τον κανονισμό, τον εφαρμόσουν τον κανονισμό.
1: Ωραία, μέχρι να δείξω ότι μετράει είναι.
0: Θα μετράει.
1: Εντάξει,
0: μετράει.
1: Είναι τώρα που θα είναι φρέσκοι θα το κάνουν.
0: Είναι και ο τέταρτος. Εδώ γίνονται αλλαγές. Κάποιο μου το έλεγε και το έγραψα γιατί μου άρεσε.
1: Ναι, ότι.
0: Πιο γρήγορα από το τέτοιο. Πιο γρήγορα από το pit stop στη Φόρμουλα 1. Δηλαδή βγαίνουν και μπαίνουν οι παίχτες. Ναι. Ταχύτατα! Εκείνο το ξέρει, έρχομαι από μακριά.
1: Ναι, απέναντι.
0: Πήγαινε απέναντι και έλα.
1: Στο σουλάκι του κόρνερ πήγαινε.
0: Δεν υπάρχει πια ούτε για πλάκα. Έβλεπα την. Οι Τούρκοι με ποιου παίξαν και χάσανε ένα Κυριακό. Την Παραγουάη.
1: Ναι.
0: Που παίζει με 10 παίχτες η Παραγουάη.
1: Ναι,
0: και κάνει αλλαγή στο 80 ο Αλφάρος, ο προπονητής, για να βάλει έναν φρέσκο παίχτη. Και ο άλλος το έχει, ξέρει, ακόμα στο μυαλό του, αλλά παλαιά. Και έχει σηκωθεί και το ουρλιάζει. Έλα τρέχοντα, βγες. Φύγε, θα μένουμε με 9 να πούμε. Λοιπόν. Μακάρι και στη Σούπερ Λίγκα. Γιατί η Σούπερ Λίγκα με τις καθυστερήσεις το έχουμε κάνει επιστήμη, πραγματική.
1: Καλά, σε σχέση με το παρελθόν είναι καλύτερα. Αλλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προοδευτική σε καλή μέρα. Κάτω στο γήπεδο, α πούμε.
0: Καλά, η προοδευτική.
1: Μπορούσε, δηλαδή, μπορούσε να γίνει, ξέρεις, το δεύτερο ημίχρονο να πέφτουν δεξιά. Τίποτα, τέρμα. Προηγηθήκαμε, τέλειωσε. Γεια μας, χαρήκαμε που ήρθατε και τα λοιπά.
0: Υπήρχε ένα πάρα πολύ καλό.
1: Λίχτο.
0: Υπήρχε ένας πάρα πολύ καλός Έλληνας προπονητής που μου είχε πει ότι ό,τι συμβαίνει μετά το 80 φταίω εγώ γιατί δεν έχω μάθει στην ομάδα να τρώει το χρόνο.
1: Ναι, σωστό.
0: Αν η ομάδα πρέπει να ξέρει να τρώει το χρόνο. Να χτυπάει τα corner κοντά, να αλλάζουν την μπάλα στο πλάγιο out.
1: Ναι.
0: Που και αυτό τελείωσε.
1: Να πάρει ένα κίτρινο, μια κίτρινη τερματοφύλακα.
0: Να πάρει ένα κίτρινο φροντιστή που είναι αποβλητή.
1: Ακόμα περισσότερο. Εγώ,
0: λοιπόν. Και αυτό με τα πλάγια τελείωσε.
1: Λοιπόν, το αντίθετο.
0: Σε δύο αγώνες έγινε αλλαγή γιατί τι δίνανε ο ένας τον άλλο, να πούμε.
1: Ναι.
0: Φύγε, κύριε, και δώσε την μπάλα στους άλλους.
1: Στον άλλο. Κοίτα κάτι. Υπάρχει το άλλο για την ταχύτητα. Που αυτό όμως δεν νομίζω δηλαδή ότι. Θα τα πούμε τώρα και με την UEFA και όλα τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Ότι θα μπορούσαν να παίρνουν τον κανονισμό. Είναι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο. Προηγείται η φιλοξενούμενη ομάδα και αυτοί κάνουν τις αλητίες να κάνουν καθυστέρηση
0: Πάντα σύνεχε αυτή η
1: κατάσταση. Ναι, θα μπορούσε να προηγηθεί τέτοια η ομάδα, ξέρεις, η οποία είναι, παίζει εντός έδρας. Ναι. Φιλοξενούμενη. Mm-hmm. Και κάνει κανένα το ψόφιο. Mm-hmm. Στην προοδευτική υπήρχε, το έχω δει μία ή δύο φορές. Η τακτική την οποία τον βάζανε στο φορείο. Mm-hmm. Τότε είχε φορείο με χέρια, δεν ήταν σαν γραμμάρι με αυτοκινητάκια. Mm-hmm. Και τον πήγαινε μέχρι τη γραμμή του πλαγιού out και τον γυρνάγανε σαν έναν αντρεπόμενο. Ξέρεις, μπαφ και τον πετάγανε κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Το ξανακάνει reality.
0: Τον πήγαιναν με το
1: φορείο
0: και τον αδειάζανε.
1: Τον αδειάζανε. Σαν αντρεπόμενο. Μπαφ κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γινόταν μια χαρά, σηκώνονταν αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: άντε. Πάμε στον κύριο Σταθερόπουλο, γιατί έχουμε τον κύριο.
1: Ποιον?
0: Αθανασίου, νομίζω. Ε?
1: Yeah.
0: Αθανασίου.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο!
4: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
13: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
12: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
13: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
12: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
14: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
15: Στο Telecom Center Athens.
14: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
15: στο Telecom Center Athens.
16: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τα κακά είναι ότι πετάνε όλοι και δεν υπάρχει κανείς για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Είναι... Πηγαίνουν όλοι στην Ολλανδία για την προετοιμασία. Όλοι οι ρεπόρτερ μας του σταθμού. Ναι. Τα καλά νέα είναι ότι είχαμε χθες την παρουσίαση του Τζέικομπ Νίστρουπ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είπε διάφορα. Θα σου πω δύο-τρία από αυτά που.
1: Αυτά που σε εντυπωσιάσαν.
0: Όχι, με εντυπωσιάσαν. Σταχυολογώ, εν πάση
1: περιπτώσει. Ναι, ρε, σε εντυπωσιάσαν.
0: Δεν είναι τίποτα εντυπωσιακό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Ωραία, που σου αρέσει.
0: Το μεγαλύτερο που είπε.
1: Που σε σταχύσαν.
0: Θύμισε Νίκο Αναστόπουλο. Είναι ότι είμαι η καλύτερη επιλογή που μπορούσε να κάνει ο Παναθηναϊκός. Εγώ προσωπικά.
1: Το είπε με τέτοιο υποφόρο.
0: Ακριβώς.
1: Είμαι η καλύτερη επιλογή.
0: Καλύτερη επιλογή, ναι. Εντάξει. Για την ακρίβεια είπε ότι είμαι ο καταλληλότερος άνθρωπος. Όχι απλά η καλύτερη επιλογή. Ο καταλληλότερος άνθρωπος.
1: Ποιος είναι στον εαυτό του.
0: Οπότε είναι σε συνέχεια του αυτό που έχει πει ο Αναστόπουλος, ότι αν δεν τα λένε οι άλλοι για μένα, αν δεν τα λέω για μένα, ποιος πει μέσα τα πει.
1: Ναι.
0: Το είχε πει, κάποτε ότι είναι
1: κάνει
0: την καλύτερη δουλειά που έχει στον Όφη. Που έχει κάνει άνθρωπο.
1: Ναι. Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: μπράβο.
0: Τώρα από εκεί και πέρα ο καταλληλότερος πρωθυπουργός του Παναθηναϊκού πήγα να πω, σύμφωνα με τον ίδιο, μίλησε έτσι αρκετά γενικά, είπε ότι όλες οι αποφάσεις κλειδιά αποτελούν συνεργατικές αποφάσεις με τον τεχνικό διευθυντή.
1: Κοτσόλη.
0: Τον Κοτσόλη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τα ήξερα όλα αυτά, μου ήταν απολύτως διαφανή ακόμα και πριν υπογράψω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι δεν είναι ότι έρχεσαι εδώ πέρα και κάνεις κουμάντο κτλ. Υπάρχει μια ιεραρχία, ας πούμε. Ότι βρήκε εντελώς εκτός λογικής ότι ο Παναθηναϊκός τερμάτισε 20 βαθμούς μακριά από την πρώτη θέση.
1: Δηλαδή πόσους
0: δηλαδή. Εκτός λογικής.
1: Okay.
0: Και ότι στα 11 τελευταία παιχνίδια έβαλε 4 γκολ μόνο σε ένα μάτς.
1: Ναι. Okay.
0: Αυτό για να την ακρίβεια είναι τρίβια. Εγώ δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς έβαλε 4 γκολ στα 11 τελευταία Παναθηναϊκός, αλλά εν πάση περιπτώσει το είπε.
1: Ότι έβαλε 4 σε κάποιον στα playoff.
0: Στα 11 τελευταία μάτς είπε χαρακτηριστικά. Τώρα δεν ξέρω. Και είπε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει γιατί δεν γίνεται διαφορετικά να είσαι στην κορυφή. Δηλαδή ότι πρέπει να βάλεις γκολ για να είσαι.
1: Να αλλάξει να βάζουμε περισσότερα γκολ. Όχι να βάλουμε λιγότερα από 4.
0: Όχι, να βάλουμε γκολ. Δηλαδή να βάλουμε γκολ.
1: Ναι, μπράβο.
0: Είπε ότι έχει αποφασίσει ότι θα παίξει με 4 στην άμυνα πριν καν δει το υλικό.
1: Αυτά τα βλέπεις εσύ.
0: Διότι έτσι παίζει. Αν θα είναι λέει 4-3-3 ή 4-3-2-1 αυτό που θα παίξουμε, μια άλλη διάταξη δεν έχουμε αποφασίσει. Αλλά το σίγουρο είναι θα παίξουμε με 4 στην άμυνα.
1: Οκ.
0: Εντάξει, είναι μια άποψη.
1: Όχι, αυτό είναι, μου κάνει εντύπωση γιατί να το πει.
0: Το είπε όμως.
1: Α,
0: κατάλαβες.
1: Okay. Αυτό είναι ότι δεν είναι συνηθισμένη.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, αυτό είναι καριοφίλη του παππού. Ότι εγώ παίζω 4 άμυνα τελείως. Το καριοφίλη αυτό είναι.
0: Ναι. Ναι. Είπε ότι όταν επιστρέψουν οι διεθνείς του παίκτες, θα μιλήσει μαζί τους και θα τους πει ποια είναι η διάταξη. Θα το μάθουν πρώτη αυτή.
1: Ωραία.
0: Και δεν θα τα πει στη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Είπε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 εβδομάδες. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό κανονικά. Αλλά σε αυτές λέει θα κάνουμε καλές εμφανίσεις και θα παίρνουμε νίκες.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θέλω χρόνο υπό την έννοια του ότι να περιμένουμε να δούμε και δεν πειράζει να χάσουμε και κανένα μάτς. Να κερδίζουμε, λέει, συνέχεια θέλω.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Καλά κάνει.
0: Και ήταν και καλά, πώς το λένε, ενημερωμένος για το ζήτημα της πίεσης που είναι κάτι το οποίο στον Παναθηναϊκό ακούγεται πολύ. Ότι έχετε 15 χρόνια να πάρει ομάδα πρωτάθλημα 16 και πόσο είναι.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι πίεση σημαίνει προσδοκία, σημαίνει όρεξη.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέφτονται τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και το, ότι τα χρόνια που έχει να κάνει πρωτάθλημα. Και ότι εγώ είχα πίεση και στην Κοπενχάγη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι ο σημαντικότερος σύλλογος της Σκανδιναβίας. Και εκεί λέει, με νομίζετε, η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και μου άρεσε.
1: Εδώ είναι το τελευταίο. Είμαστε βέβαιοι ότι καταλαβαίνει που ήρθε.
0: Για να του έχουν πει ότι εδώ πέρα.
1: Δεν του έχουν πει όλη την ιστορία. Ότι η πίεση, α πούμε, ότι μα σηκωθεί κερκίδα, α πούμε.
0: Ναι.
1: Και αρχίζει να φωνάζει σε κάποια στιγμή, α πούμε, πούλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, είπε ότι.
1: Ελπίζω ότι η Κοπενχάγη δεν είχαν το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Είπε επίση ότι όλοι οι προπονητές θέλουν να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Λέει, τι να σα πω, δεν θέλουν να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Σωστό αυτό.
0: Θέλουν να λύσουν συνεργασίες, θέλουν πίεση.
1: Καλό πλούσιο και υγιή. Εντάξει, φίλε.
0: Και εγώ λέει, δεν μπορώ να εγγυηθώ, λέει, ότι θα παίξουν ωραίο.
1: Αλλά...
0: καλό ποδόσφαιρο 5 εβδομάδες, αλλά μετά θα.
1: Και υφίστε, όταν παίζει καλό ποδόσφαιρο και ωραίο, να έχει και καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Υφίστε.
0: Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές. Δεν ήταν. Δεν ήταν κάτι φοβερά θεαματικό η συνέντευξη τύπου, αλλά ήταν μια.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Καλή είναι.
0: Μια καλή συνέντευξη τύπου.
1: Καλή είναι. Εμένα σου μιλάω, εντυπωσιάστηκα με το. Εγώ πέσω με 4.
0: Με 4, λέει αυτό τέρμα.
1: Ναι.
0: Αδιαπραγμάτευτο, το συζητάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Πόβα.
0: Και.
1: Και θα πάμε.
0: Θα πάμε, πρέπει να πάμε για break.
1: Θα
0: ακούσουμε λίγο Μπράντοβιτς μετά.
1: Ναι,
0: θα όταν επιστρέψουμε και μετά Νικολακόπουλο ξανά. Το λέω
1: μιλάει ελληνικά, έτσι.
0: 12 με 12. Ο Μπράντοβιτς μια χαρά μιλάει ελληνικά.
1: Ναι, αλλά εντάξει.
0: Αν θέλει όμως. Και ναι, το αποφεύγει. Σαν
1: είναι
0: το
1: και πολύ καλά κάνει για το λόγο ότι κάνει καλά.
0: Τον είδα το Κώστο Κολωνάκη, ελληνικά μίλησαμε. Λοιπόν, πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο Νικόλας Άκτυπης. Σε λίγα λεπτά αρχίζει η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό Άκτορ για την επιστροφή του Σέρβου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Τις θύρες του Telecom Center άνοιξε η ΚΑΕ στους φίλους του Τριφυλιού που έχουν ετοιμάσει θερμή υποδοχή στον 9 φορές πρωταθλητή Ευρώπης. Το επόμενο διάστημα θα γίνουν γνωστοί οι συνεργάτες του, πολλές πιθανότητες να βρίσκεται ανάμεσά τους και ο Μάικ Μπατίστ. Την περίπτωση του Ντομίγκο Ντουάρτε για τη θέση του δεξιού στόπερ, αν δεν προχωρήσει του Μαϊλόβιτς, εξετάζει ο Ολυμπιακός. Νέες κρούσεις για Ρόκα και Στάνιτς ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Παραμένει ψηλά στη λίστα ο Καντιού. Στην πρώτη προπόνηση εν ώψη της νέας σεζόν αναμένεται να δώσει το παρόν ο Κάρμο. Εντός της ημέρας ανακοινώνονται από τον Παναθηναϊκό οι μεταγραφές των Πένια και Τσάπρα. Αύριο θα ενσωματωθούν στην αποστολή προετοιμασίας που αναχώρησε σήμερα για την Ολλανδία οι δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβόλαια για 3+1 και 4 χρόνια αντίστοιχα. Σήμερα στην Αθήνα ο Ντεφράι, σύμφωνα με τους Ιταλούς, δεν έχουν βάσει τα σενάρια περί Σπαρτάκ και Τσέσκα Μόσχας για Τουμπά, όπως ξεκαθάρισε ο ατζέντης του. Πολύ πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις στα μεταγραφικά της ΑΕΚ την τρέχουσα εβδομάδα. Απασχόλησε την Ένωση η περίπτωση του Ρώσου χαφ της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας Δημήτρη Μπαρίνοφ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι εφικτή η μετακίνηση. Στην τελική ευθεία, η ανανεώση συμβολέων σε Γιώβιτς και Πιλιό. Πρώτη συγκέντρωση εν ώψη της νέας σεζόν σήμερα στον ΠΑΟΚ. Υπογράφει εντός της ημέρας το συμβόλαιό του ο νέος τεχνικός του Δικεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση, σε αναζήτηση τριών κεντρικών αμυντικών. Βρίσκονται οι Θεσσαλονικείς. Εντείνονται οι προσπάθειες για Ελοστούντο. Παραμένει στη λίστα ο Χατζηδιάκος. Λεπτομέρειες φαίνεται πως απομένουν για την πώληση του Διαντή από τον Άρη στην Αλντιρίγια, με τους κίτρινους να έχουν συνολικό όφελος περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Σαμόρα. Το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει ο Ηρακλής στην Ιταλία γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Συγκεκριμένα ο Γυραιός θα αντιμετωπίσει στις 25 Ιουλίου την Πολόνια, στις 29 την Παλέρμο, ενώ 1 ή 2 Αυγούστου θα κοντραριστεί με μία εκ των Βερόνα ή Πάρμα, στις 6 του ίδιου μήνα κόντρα στην Κρεμονέζε το τελευταίο τεστ. Στην Καρδίτσα η Ιαπωνική θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νίκος Γκίκας. Η ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του ηλικίας 36 ετών γκάρντ, ο οποίος αποχώρησε από τον Πανιόνιο μετά από 3 χρόνια. Στη EuroLeague θα επιστρέψει τη νέα σεζόν όπως όλα δείχνουν ο Ρισόν Χόλμς. Σύμφωνα με δημοσίευμα στο Ισραήλ, η Μακάμπι Τελαβίβ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αμερικανό πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού Άκτορ. Στο στόχαστρο της ομάδας φέρεται να είναι και ο Σέιν Λάρκιν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πάνουτσος.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Θα μου πει ο κύριος Σταμπάκος αν και πότε.
1: Για να κάτσε, αφού λέει τώρα.
0: Θα πάμε πάνε στο, κάτσε, ναι. Στον λοιπόν. Γιαννακόπουλο. Πάμε τώρα. Είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Μπράντοβιτς μαζί. Άντε, πάμε να τους ακούσουμε.
1: Εντάξει,
0: αν τώρα κάθονται δεν έχει νόημα. Όταν αρχίσουν να μιλάνε.
1: Τι να κάνουμε λοιπόν. Α, μπράβο.
0: Όταν αρχίσουν να μιλάνε. Δεν πάμε. Πού να πάμε. Τον κόσμο να κάθεται.
1: Ακούγεται πτυχή.
0: Ναι. Δεν είναι σόι.
1: Θα πούνε κουφάθηκαμε και ο κόσμο.
0: Επίσης να ανησυχείτε. Αν τυχόν.
1: Τι έγινε.
0: Τραβήξει αυτό και θα βγάλουμε τον Νικολακόπουλο και μισή. Δεν θα τον αφήσουμε δηλαδή εσύ ισχυά. Έχει βγει ήδη μια φορά, τον βάλουμε πάλι. Ναι. Γιατί ήδη αρχίζετε να αγχώνεστε.
1: Τι αν θα βγάλουμε τον Νικολακόπουλο.
0: Ναι. Βέβαια είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρεις πρέπει να ακούσουν μεταγραφές αυτά.
1: Και θα ακούσουν μεταγραφές.
0: Ναι,
1: τι.
0: Ναι.
1: Αλλιώς αν θέλει να παίξει το πώς το λένε το συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Του Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Το λέμε από τώρα γιατί θα πάρει καμιά ώρα. Δεν
0: όχι,
1: είναι μόνο
0: το εγώ. Θα ακούσουμε το εισαγωγικό και.
1: Το εισαγωγικό
0: παρακάτω,
1: έχουμε κοντά μας.
0: Αλλά λέω επειδή ναι, δεν okay. Άρχισε ακριβώς τη μία όπως λέγανε.
1: Δεν άρχισε. Τι πάει άρχισε στην Ελλάδα. Ακριβώς την ώρα τι είναι. Λοιπόν. Ναι. Άλλα.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουμε.
2: Ναι,
0: μπορούμε. Μοιάζει, μπορούμε. Για δες.
1: Για δες.
0: Για να δούμε αν
1: μπορούμε. Για να ακούσουμε τον Γιαννακόπουλο. Αλλά μπορεί να ξεκινήσουμε.
2: Θα τοποθετηθεί και θα καλωσορίσει τον κύριο Μπράντοβιτς ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος και συνέχεια θα τοποθετηθεί και ο κύριος Μπράντοβιτς και θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις σας. Ο λόγος στον κύριο Γιαννακόπουλο.
3: Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη μέρα. Όταν το 2024 τυχαίνει να είναι εδώ ο Νίκος ο Συρίγος, ο φίλος μου.
0: Εντάξει, έτσι όμως δεν κάνουμε τίποτα.
1: Δεν μην ανησυχείτε, ρε παιδιά.
0: Συγγνώμη.
1: Θα πει ότι τον καλωσορίζουμε. Δεν φταίει. Ο Ταμπάκος κόλλησε το ίντερνετ.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Δεν θα βρει το
1: ορφανό.
0: Δεν λέω ωραία, τίποτα. Λοιπόν. Αλλά λέω ότι για το ραδιόφωνο είναι πρόβλημα.
1: Το ξέρω από την αρχή.
0: Εντάξει,
1: έτσι δηλαδή, φαγωθήκατε, μπα και χάσουμε την είδηση.
0: Τι να σου κάνω τώρα εγώ.
1: Συνέντευξη τύπου.
0: Φαγώθηκα. Εγώ
1: εσύ φαγώθηκε. Εσύ. Όχι, κύριε Καρπετόπουλε. Όχι. Καμιά ηγεσία.
0: Αν εξαρτώταν από μένα, δεν ήταν εδώ πριν. Λοιπόν,
1: όταν εδώ πριν έρθεις, ναι.
0: Λοιπόν,
1: δεν
3: έφυγε. Ο Συρίγος, ο φίλος μου.
1: Να το βλέπεις.
3: Θα γυρίσει και του είχα πει κάτι. Εγώ θα ξαναπροσπαθήσω εδώ πέρα τον Παναθηναϊκό να τον κάνω. Ευχαριστώ για τα πάντα. And thank you very much, Τζέλικο. Ματζέλικο.
0: Γράφει ιστορία έτσι. Έλα, ας κάνουμε πλάκα.
1: Αυτό είναι καλό, δεν κάνουμε πλάκα. Εγώ ακούω προσεκτικά.
0: Ναι,
4: interesting and important day for our club. In 2024, I told Mr. Nico Sirigos, my friend, that I will try to make Panathinaikos again not only the biggest club, but something more than that. In 2024, we won the EuroLeague. In 2025, we were the host here of the Final Four in Athens. And as you can all witness, we have made the most beautiful or one of the most beautiful stadiums and the best stadium in Europe. And now it is a very important moment as we are having back and we can celebrate having among us the top of the top coaches, our love, Mr. Zeliko Obradovic, who has linked his name with all success stories of Panathinaikos. And he's back, he's here, so that we can all rewrite history and welcome back to your family, Zeliko. I will give you the floor straight away.
5: Thank you, Dimitri. Hello to everybody. First of all, I want to thanks to Dimitris to give me opportunity again to be over here. I appreciate this very much. We meet each other and it was very nice conversation and very easy to understand each other. I never lost connection with the family Anacopoulos and with people over here. Also with these people that they're over here today and I want first of all to thanks to them to this great way to welcome me again over here. And as I said, every time that I came over here with my ex-teams, Fenerbahce and Partizan, playing tournaments or playing EuroLeague, it was something special for me. The city of Athens, of course, that I have connection, you know, that I'm honored citizens of Athens, so it's big, big, really big pleasure for me to be again over here. And again, Dimitri, thank you very much to give me this opportunity to be, as you said, one of the best club in not in in Europe, in the world. Thank you very much.
4: Σας ευχαριστώ όλους, καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννακόπουλο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, το εκτιμώ πραγματικά πάρα πολύ. Συναντηθήκαμε και τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα και πολύ όμορφα, διότι βρήκαμε έναν τρόπο να συνοηθούμε και πάντοτε συνεννοούμασταν μεταξύ μας. Ποτέ άλλωστε δεν χάσαμε την επαφή μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστώ άπαντες για αυτό το θερμό καλωσόρισμα και όλοι ξέρετε ότι όποτε ερχόμουν εδώ με τη Φενέρ, με την Παρτίζαν, πάντοτε ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για εμένα. Επίσης έχω μια σχέση που όλοι ξέρετε με την πόλη των Αθηνών, οπότε για άλλη μια φορά επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου και τις ευχαριστίες μου στον κύριο Γιαννακόπουλο που με επέτρεψε να είμαι εδώ σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ, όχι της Ευρώπης αλλά του κόσμου.
6: Περνάμε στη διαδικασία των ερωτήσεων. Σηκώνει το χέρι, όποιος θέλει να κάνει ερώτηση, λέει το όνομά του και το όνομα του μέσου του. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα σας, Γιάννης Λαμπύρης από τα Νέα. Coach, welcome. Ρωτάμε ελληνικά, αγγλικά. Ήθελα να ρωτήσω, ερχόμενος στον Παναθηναϊκό την πρώτη φορά, πήρατε μια πολύ μεγάλη ομάδα και δημιουργήσατε μια αυτοκρατορία, την μεγαλώσατε. Συμφωνείτε ότι όμως και μέσα από τον Παναθηναϊκό μεγάλωσε και ο δικός σας μύθος, γιατί είναι η ομάδα που έχετε τις περισσότερες επιτυχίες αγωνιστικά και σε τίτλους και σε διάρκεια. Και επίσης αν ήταν ένα έξτρα κίνητρο το να κουτσάρετε τον Παναθηναϊκό σε αυτό το γήπεδο όπως έχει γίνει πλέον, γιατί ήσασταν στο παλιό. Και αν με επιτρέπετε και μία ερώτηση για τον κύριο Γιαννακόπουλο, αν είναι ένα από τα ωραιότερα δώρα που έχετε πάρει στα γενέθλιά σας, χρόνια πολλά παρεπιπτόντως, με αφορμή το ναι του coach, έστω και αν δεν είναι ανήμερα των γενεθλίων. Ευχαριστώ.
4: So, hello from me, Mr. Savidis from Nea, τα Νέα newspaper. Well, when you undertook PAO, when you coached PAO for the first time, you made it from a big team into an empire. Would you say that your myth, your personal myth, grew along with Panathinaikos during the first time because you were very consistent in terms of titles and successes? Second, was it an extra motivation to coach Panathinaikos in this new stadium as it has become? And a question for Mr. Giannakopoulos, was it the best gift for your birthday? And by the way, happy anniversary, happy birthday for today.
5: So I will give present to give answer because it's his day, it's his birthday. I forget to say happy birthday, yes. My mistake, sorry. I'm very emotional today.
4: Χρόνια πολλά βέβαια, το ξέχασα και εγώ ο ίδιος. Πρώτα ο κύριος Πρόεδρος θα απαντήσει. Παρακαλώ.
8: Ευχαριστώ για τις ευχές. Αλλά νομίζω πως ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει ούτε με γενέθλια ούτε με τίποτα. Είναι, ξαναλέω, μία από τις πιο ιστορικές μέρες στο Σύλλογο. Όπως είπα και στον ίδιο εχθές το βράδυ, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο, είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ.
4: Thank you. Thank you very much for your wishes, but this goes beyond a gift. This goes beyond my personal birthday. This is a historic day, even something more than a historic day for Panathinaikos. As I told to Zeliko last night, the messages that I received, the pleasure in the face of the fans of Panathinaikos is something bigger. It's even bigger than winning Zeliko last night. The messages that I received, the pleasure in the face of the fans of Panathinaikos is something bigger. It's even bigger

0: to continue to be coach. And you know, for me, really inside of me, it was easy to find this motivation over here in this place, that I know everything, that I told you I never lost connection with this family and with these people over here. So I will try to do everything that is inside of me to show respect to these people. Love, I know already that I have. And, you know, the past is something that is nice, important, but we need to live in present, or better say, in future. So for today, we need to think about everything that is in front of us. There are a lot of things that we need to fix it, a lot of things, you know, to understand what is this club, not me, everybody who is inside over here, to understand the people that is behind us and to try to give every one of us everything that we have inside of us. Okay?
1: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Στη ζωή, σε κάθε άτομο ξεχωριστά, η λέξη κλειδί για εμένα είναι η διάρκεια. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχεις το κίνητρο, μπορεί να έχεις μεγάλους στόχους και αν έχεις αυτά τα δύο, μπορείς να κάνεις ό,τι πραγματικά θες. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δημήτρη και ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Την πρώτη φορά που είχα έρθει εδώ, ακριβώς σε αυτά τα σημεία αναφέρθηκα. Για εμένα, κοίταξα μέσα μου και ήταν πάρα πολύ εύκολο. Αμέσως βρήκα κίνητρο, ήξερα τα πάντα εδώ. Όπως σας είπα και πιο πριν, ποτέ δεν έχασα άλλωστε την επαφή μου. Τα πάντα μέσα μου λένε ότι είμαι εδώ για να δείξω σεβασμό και φυσικά ξέρετε ότι όλοι έχω μέσα μου αγάπη για αυτό το κλαμπ. Το παρελθόν μπορεί να είναι ωραίο. Το παρελθόν όντως μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Όμως πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο παρόν έτσι ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε και το μέλλον. Συνεπώς σήμερα είμαστε εδώ όχι για το παρελθόν αλλά έχουμε να διορθώσουμε αρκετά στοιχεία και πρέπει να κατανοήσουμε και τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω μας και που δουλεύουν για εμάς.
2: Λοιπόν, αυτά θα έχει και άλλες ερωτήσεις, θα τα ακούσουμε και αργότερα, θα μου κάνουμε και περίληψη.
3: Ωραία, τα ωραία, Ζέλικο Μπράντοβιτς,
2: θα είσαι ελευθερής τύπου. Ήταν, ναι. Πάμε τώρα για break και η Νικόλα Κόμιδα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι. Ιούπι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
16: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
17: Και τώρα ακμή.
16: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower.

0: Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κώστας Γρηγορακόπουλος, σε μια καινούρια εβδομάδα.
5: Καλώς ήρθατε.
6: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε? Είναι μια εβδομάδα που θεωρητικά λέμε ότι πρέπει να περιμένουμε πλέον ουσιαστικά πράγματα επί των μεταγραφικών του Ολυμπιακού, γιατί ακριβώς 7 μέρες την άλλη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία, η ομάδα, και μετά από 4 μέρες πάει στην Ολλανδία. Οπότε κάποια πράγματα θα πρέπει να τελειώσουν, λέμε, λογικά, τουλάχιστον αυτή είναι και η επιδίωξη, η επιθυμία του προπονητή και η επιδίωξη της διοίκησης. Σίγουρα θα ολοκληρωθεί η επιστροφή του Κάρμο, δηλαδή μένει μόνο η φόρμουλα, να το πούμε έτσι, από τη στιγμή που δεν προέκυψε η λύση του Μίκα Μάρμολ ή Μαρμόλ, θα επιστρέψει ο Κάρμο. Είναι θέμα να βρεθεί η φόρμουλα όχι ανάμεσα στον παίχτη και στον Ολυμπιακό, αυτά είναι οκ, ανάμεσα στην Ότιχαμ και στον Ολυμπιακό, όσο και αν φαίνεται λίγο περίεργο, είναι πλέον όλες οι μεταγραφές μεταξύ ομάδων κοινής ιδιοκτησίας περνάνε από κόσκινο που λέμε. Αλλά η ουσία είναι ότι μπορεί ήδη να λογίζεται ως το τρίτο νέο πρόσωπο του Ολυμπιακού, νέο, επιστροφή όπως και το Φορτούνι.
5: Γυρνάει για να μείνει δηλαδή?
6: Ο Κάρμο.
5: Ναι. Ή γυρνάει για να βρεθεί μια άλλη ομάδα κάποια στιγμή και να πάει?
6: Όχι. Γυρνάει 100% για να μείνει.
5: Okay.
6: 100%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός υπολογίζει ότι έχει Ρέτσο, Πιρόλα, Κάρμο και θέλει να πάρει και έναν στόπερ δεξιοπόδαρο. Η επιλογή η κύρια είναι ο Σμάιλοβιτς, όπως έχουμε πει. Δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα η χρυσή τομή. 6 εκατομμύρια ευρώ ζητάει η Σάντεφιόρτ, η ομάδα του. Έτσι όπως επιμένει, το να πέσει θεαματικά μοιάζει λίγο δύσκολο. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει απόσταση αρκετά σημαντική αυτή τη στιγμή, γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ είναι η απόσταση. Δεν έχει βρεθεί χρυσή τομή. Αν δεν υπάρξουν αλληλοϋποχωρήσεις ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή, η επιλογή θα είναι κατά πάσα πιθανότητα, όπως είπα νωρίτερα, ο Ντουάρτε, Ντομίνγκες Ντουάρτε, που είναι άλλο στυλ παίχτη, όχι από πλευρά χαρακτηριστικά, έχει και αυτός, είναι πολύ ψηλός και λοιπά, είναι πολύ πιο έμπειρος, είναι άλλος τύπος παίχτη, είναι ο Πορτογάλος που είναι 8 χρόνια στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας, με την Γρανάδα στην αρχή και μετά με τη Χετάφε, φέτος είχε μια πολύ γεμάτη σεζόν, 24 μάτς βασικός, ετών. 25 πόσο ήταν, 31.
4: Okay.
6: 31, ναι, γι' αυτό λέω είναι άλλη περίπτωση σχέση με του 22χρονου Νορβηγού. Είναι ελεύθερος αυτός, αυτό σημαίνει δεν πληρώνεις ομάδα, αυτό σημαίνει απ' την άλλη ότι πληρώνεις πάρα πολλά λεφτά στον ίδιο τον παίχτη. Έτσι είναι οι ελεύθεροι που είναι βασικοί στις ομάδες τους και κλπ. Ενώ που έχουν πέραση, έπαιζαν βασικοί φέτος, αλλά ο Ολυμπιακός πρέπει να κλείσει, να υλοποιήσει το σχεδιασμό του που λέει
4: πολλά ότι... λεφτά σε δύο περιπτώσεις, τι καταλαβαίνεις, 1,5-2?
6: Πολλά λεφτά, εσύ τι καταλαβαίνεις?
4: Εγώ καταλαβαίνω πολλά λεφτά το 2. Το 1,5 μου φαίνεται λογικό αν είναι καλό στόπερ, και μια καλή τιμή για ένα στόπερ να είναι 1 με 1,5. Από ισπανικό πρωτάθλημα βασικός. έτσι καταλαβαίνω.
6: Δεν είσαι μακριά από την πραγματικότητα.
4: Ωραία. Α, με ρωτήσεις. Συμφωνείς δηλαδή.
6: Ναι. Ναι. Δεν είσαι μακριά από την πραγματικότητα. Τώρα τα ακριβή νούμερα, τέλος πάντων.
4: Όχι ακριβή νούμερα. Θέλω να καταλαβαίνεις. Δηλαδή, είπες μεγάλο συμβόλαιο. Δηλαδή, το Σμαϊλόβιτς τον παίρνεις δηλαδή με 800.
6: Το Σμαϊλόβιτς είναι νέο παιδί.
4: Ναι, αυτό σου λέω. Δίνεις 800, αλλά πρέπει να δώσεις 4 εκατομμύρια μήνυμου που δίνεις ήδη.
6: Του Σμάιλοβιτς είναι άλλοι εντελώς.
4: Ναι, εντελώς, δηλαδή άλλοι λογικοί.
6: Είναι αυτές οι περιπτώσεις.
4: Έλα να φτιάξω όνομα, θα παίξουμε Europa League.
6: Ναι, ακριβώς. Τώρα βλέπουμε και τις άλλες περιπτώσεις, γιατί καταλαβαίνουμε και μέσα από όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα ότι υπάρχουν ανατροπές κλπ. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, διαπραγματεύεται εδώ και αρκετό καιρό τον έξω αριστερά της Τζιρόνα, είπαμε, τον Ρόκα.
4: Ναι.
6: Αλλά τελευταίες πληροφορίες από την Ισπανία λένε ότι έχει μπει πολύ δυνατά στη μάχη της απόκτησής του και ο Σασούνα, που μπορεί να μην φαντάζει κανένα μεγάλο όνομα, αλλά είναι μια ομάδα πρώτης κατηγορίας στην Ισπανία, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Οπότε δεν υπάρχει συναγωνισμός και για το Ρόκα, που λέγαμε, ας πούμε, Ρόκα, ένα παιδί που ξέρω και λοιπά, αλλά βλέπεις ότι τον θέλει ομάδα πρώτης κατηγορίας της Ισπανίας. Αυτό δεν είναι εύκολο να ξέρουμε πάντα, είναι ο Σασούνας, είναι ό,τι να είναι. Για τον Γκαντιού δεν έχω εξέλιξη, δεν βλέπω καθόλου εξέλιξη τελευταίες μέρες, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχω δει εξέλιξη. Για το Στάνιτς υπάρχουν εκεί εξελίξεις. Υπάρχει ένα παζάρι σε εξέλιξη. Η διαφορά είναι, έχει φτάσει 1-1,5 εκατομμύριο. Υποτίθεται δεν είναι τεράστια, αλλά από αυτό μέχρι να κλείσει, δεν μπορώ.
4: 1,5 είναι αρκετά μεγάλη. Για το, λόγω του Σμαϊλόβιτς είναι 2 αυτή τη στιγμή. Δεν είναι παραπάνω. 6
6: η ομάδα. Είναι 2, αλλά είναι πιο λίγα.
4: Ναι.
6: Οπότε είναι πιο πολλά, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Υπό αυτή
4: κανά
6: την καινούργιο έννοια,
4: όνομα, κανένα περίεργο που να πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να παίξει.
6: Εκτός από τον Ντουάρτε.
4: Ναι, όχι.
6: Όχι.
4: Όχι, okay.
6: Όχι ότι δεν υπάρχουν.
4: Ναι, κάτι που να ξέρεις.
6: Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν βγει κάποια αληθινά, τις τελευταίες μέρες βγήκαν. Δύο Ισπανοί. Ο ένας είναι ο Άρον Μάρτιν της Τζένοα. Είναι αριστερό μπακ, πράγματι στον Ολυμπιακό τον εξετάζουν, και αυτόν και τον Πεδρόσα της Σεβίλης. Είναι δύο ονόματα που υπάρχουν στην ατζέτα.
4: Ναι.
6: Αλλά όσο δεν έχει κλείσει του Γιαννούλη, βλέπουμε ότι δεν προχωράει ο Ολυμπιακός για αριστερό μπακ.
4: Είναι ανοιχτή.
5: Ναι.
6: Όσο δεν κλείνει.
4: Ναι.
6: Όσο δεν κλείνει.
4: Ναι, παιδί μου, μπορεί να είναι το άνθρωπος ότι μένω Ευρώπη ή γίνω ΠΑΟΚ. Τέρμα.
6: Δεν έχει πει. Όχι, δεν έχει πει. Δεν είναι χαζός.
4: Καμιά φορά ιδεολόγος λέγεται αυτό.
6: Ναι, τέλος πάντων.
4: Ναι.
6: Άρα δεν έχει προχωρήσει ο Ολυμπιακός. Η άλλη λύση που ακούστηκε από την Ισπανία, όντως είναι και αυτή στην ατζέντα, είναι ο Μάρτιν, και αυτός Μάρτιν λέγεται, είναι της Τζιρόνα.
4: Ναι.
6: Ιβάν Μάρτιν είναι κεντρικός χαφ, και αυτή είναι μια λύση πραγματική. Υπάρχει. Δεν ξέρω.
4: Πώς το λέγανε, τον Μαρτίνς δεν λεγόταν ο κεντρικός χαφ, ο κοντός. Ένα οκτάρι. Του είχα δυναμία αυτήν.
6: Τον κοντό, τον Πορτογάλο.
4: Ναι. Και νεύρο είχε και έριξε.
6: Σαν τον Ασημέντο είναι, αλλά ήταν πιο καλό.
4: Πιο καλός ήταν. Έτσι.
6: Αλλά και αυτό έτσι. Λομπαδίνιος.
4: Ναι.
6: Υπάρχει λοιπόν αυτός ο Μαρτίνε της Τζιρόνα, για τον οποίο ο Ολυμπιακός μιλάει και με το Ρόκα, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι είναι η πρώτη επιλογή, η πρωτοδεύτερη επιλογή.
4: Έχεις καμία τελευταία ερώτηση, κύριε Καρπετόπουλε?
5: Όχι, ακούω πολύ προσεκτικά. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει, το πω τώρα,
4: πες το.
5: Είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι εξής τρεις βασικές οδηγίες. Ένα, παίχτης που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Για να μην ξεμείνουμε από παίχτης τελείως. Μην πάρει δηλαδή 4-5 παίχτες και μην παίξει κανένας. Λοιπόν, δύο.
6: Όχι, δεν θα πάρουν παίχτης τον οποίο θα είναι αρνητικός.
5: Αυτό λέω.
6: Δεν θα βγάλουν άκρη αλλιώς.
5: Γι' αυτό και ακούγονται και πάρα πολλοί παίχτες από την Ισπανία. Έτσι.
6: Ναι, χωρίς να έχουμε πάρει κανένα.
5: Δεν έχει σημασία. Έναν πήραμε από την Ισπανία. Πήραμε. Λέω, μιλάω λοιπόν, στον πληθυντικό, όχι εγώ.
4: Ναι.
5: Δύο Έλληνες. Τρία Κοβάσεβιτς.
4: Δηλαδή, ίδιος είσαι.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία της χώρας και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Διευκρίνησε ότι οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία των Εργατικών θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως υστερινές διακοπές. Την υποψηφιότητά του εντωμεταξύ για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Άντι Μπέρναμ. Τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών το συντομότερο δυνατό ζήτησε από την πλευρά του ο Νάιτζελ Φάραντζ, επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνέχιση των διαβουλεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε τεχνικό επίπεδο όλη την εβδομάδα στην Ελβετία αποφασίστηκε μετά από έναν μαραθώνιο γύρο συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιό δικείο της Αθήνας στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, που την έκρινε ένοχη για τη διαρροή στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, σχολίασε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε δομή φιλοξενία στα Καλάβρητα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 17χρονος και ένας 15χρονος. Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι και ένας 14χρονος, οι οποίοι πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
15: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
16: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
15: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
16: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετίζε».
15: Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
18: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα.
1: Ξανά μαζί με τον Αντώνη Καρπετόπουλο.
0: Και τον Αντώνη.
1: Εγώ, Άντων Σπανίτσο, στην εκπομπή. Μ' αρέσει όταν λένε ο ένα το όνομα του άλλου και μπλέκεσαι μόνιμα. Δηλαδή, πε ότι είσαι ο Νότη και ο Χιώτη.
0: Ναι.
1: Είσαι Νότη, λε μαζί με το Χιώτη. Λέει ο Χιώτη μαζί με τον Νότη. Μπλέκω εδώ όλοι όσοι είναι. Γιατί ποιο ξέρει ποιο από τη φωνή ποιο είναι ποιο. Έχουν διαφορετικέ φωνέ.
0: Μετά από χρόνια του ξέρουν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πε ότι έρχεσαι από το εξωτερικό χρόνια, πρώτη φορά.
0: Αυτό
1: είναι ένα σύστημα που έχουμε στο ελληνικό ραδιόφωνο όταν έγινε ιδιωτικό, ξέρεις, ανεξάρτητο ιδιωτικό, πες το τι, μη κρατικό, ξέρω. Έβγαινε μία, ας πούμε, και έλεγε, ξέρω εγώ, είμαι ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Και έβγαινε, ξέρω εγώ, ο Θοδωρής Βαμβακάρης, έτσι μου ήρθε το όνομα. Και έλεγε, ας πούμε, είμαι η Νατάσα Ρόκα. Και έλεγε, και άκουγε φωνή που έχει η Νατάσα.
0: Ναι.
1: Το Θοδωρής Βαμβακάρης ήταν από τις μεγάλες μορφές του ραδιοφώνου. Το θυμάσαι?
0: Όχι.
1: Όχι, το θυμάμαι εγώ.
0: Ιδέα.
1: Ναι, αλλά.
0: Τέλος πάντων. Αλλά τίποτα, εδώ τα μηνύματα βλέπω. Δεν
1: τι θέλουν τίποτα, τα μηνύματα.
0: Τα μεταγραφές,
1: υπάρχουν,
0: να αύριο
1: υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σίγουρα λένε τι βγάζετε τον Νικολακόπουλο και δεν βγάζετε το Ζέτικο να ακούσουμε τη συνέντευξή που δεν υπήρξε κανένας.
0: Κάποιος θα υπήρχε.
1: Υπήρξε κάποιος να ανησυχήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Κάποιος θα υπήρχε σίγουρα.
1: Κάποιοι άλλοι τι λένε? Ποιοι διαμαρτύρονται, παιδάκι μου?
0: Δεν κάνουμε μεταγραφές, οι Ολυμπιακοί διαμαρτύρονται.
1: Οι Ολυμπιακοί διαμαρτύρονται προς ποιον? Προς τη δίκηση.
0: Προς τη δίκηση.
1: Όχι σε εμάς δηλαδή.
0: Όχι σε εμάς, με τον Νικολακόπουλο.
1: Μπράβο. Πραγματικά έχει ευθύνη πάντως.
0: Ο Νικολακόπουλος.
1: 100%.
0: Πάρε ο Νικολακόπουλος παίχτες.
1: Όχι ρε εσύ, αλλά σου λέει το εξής. Εάν έλεγε ο Νικολακόπουλος, δεν πάμε πουθενά.
0: Ναι.
1: Έρχεται τα πέταγε όλα, ξέρεις.
0: Τι θα γινόταν?
1: Τα αρέστα του. Τι θα γινόταν, δεν κάναμε μεταγραφές.
0: Τι νομίζω.
1: Νομίζεις εσύ ότι θα κάνει.
0: Μα θα κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ λέω, παιδιά, κάθε ένα hashtag. Νικολακόπουλε, κάνει μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Και ζητήστε να, πώς το λένε, να τα ρίξει τα αρέστα του. Ότι παρετούμε, ρε παιδάκι μου, από το ραδιόφωνο.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι δεν θα κέρδιζε τίποτα. Δεν ήταν να γίνουν, θα γίνουν. Θα γίνουν. Θα είναι και πολλές, εγώ πιστεύω.
1: Και σημαίνει τώρα το κουμπί. Όχι, αλλά θέλουμε να είμαστε παρεμβατικοί. Ακτιβιστές.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Αλλά. Αλλά τίποτα, δεν έχει τίποτα.
1: Είδες καμία δεν είναι. Πού να πας και μεταγράφω τώρα μετά. Μόνο μπάλα. Ισχαζέψκεις.
0: Μόνο μπάλα. Ναι. Μόνο μπάλα.
1: Όπου.
0: Και είναι και η καλύτερη μπάλα από αυτά που παίζονται στο σινεμά αυτή τη στιγμή. Άμα βγάλεις κάτι επανεκδόσεις, ας πούμε.
1: Διαιρούνται σε δύο ειδών οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι που τους αρέσει ο ξένος και δεν τους αρέσει ο ξένος. Ή αγνοούν και δεν θα
0: αγνοήσουν. Οι περισσότεροι αγνοούν απολύτως.
1: Το ξένο.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή πρέπει να είσαι σκύλος μαύρος για να πας να δεις το ξένο. Ναι, ναι. Έτσι. Εσύ θα πας να δεις το ξένο.
0: Ούτε περνώ απ' έξω. Λοιπόν,
1: πιστό λέει στο μυθιστόρημα.
0: Μπορεί να είναι και πιστό.
1: Πιστό θα είναι, ρε, εσύ, τι να πει.
0: Ναι. Τώρα, πιστό. Διάβαζα μια κριτική στην Ιταλική Ρεπούμπλικα.
1: Ναι.
0: Έχει πάρα πολύ πλάκα. Δηλαδή, σκεφτόμουν την Ελλάδα, ας πούμε, διάβαζα. Τη χώρα μας. Πολύ για σινεμά. Πολύ, αυτή με κάποιο τρόπο η κυρία που το έγραφε, που ήταν ανταποκρίτρια στην Αμερική, έχει δει την Οδύσσια. Ναι. Μπορεί να φίλει του Νόλαν.
1: Έχει τελειώσει, εγκυρίστηκε, μονταρίστηκε.
0: Ναι, έχει τελειώσει. 18 του μηνός, 18 Ιουλίου.
1: Βγαίνει.
0: Κατάλαβες. Και έλεγε ότι είναι φανερό ότι θέλει λίγο, ας πούμε, να το πειράξει. Ότι δεν είναι.
1: Έτσι, προφανώς θέλει να το πειράξει,
0: δεν
1: αυτό
0: είναι. Ξέρεις, ο Νόλαν είναι. Αλλά λέει έπρεπε να το πειράξει κατά τη γνώμη της δραστικά. Για να έχει αληθινό ενδιαφέρον.
1: Τι να έβαζε, να είναι Κινέζους να
0: δηλαδή
1: παίζουν.
0: Να έβαζε τον Οδυσσέα γυναίκα.
1: Αυτό έχει δίκιο.
0: Αυτό θα ήταν τέλειο. Ήτανε.
1: Και την Κίρκη με μουστάκια.
0: Ήτανε η κριτική.
1: Να σου πω κάτι. Να εξηγείται η Κίρκη έτσι.
0: Δεν ήταν κριτική. Ήταν μια θέση.
1: Έχει απόλυτα δίκιο.
0: Αλλά ήταν καταπληκτική. Δηλαδή,
1: μπράβο της. Μπράβο στο κορίτσι.
0: Δηλαδή έλεγε ότι αυτό θα συνιστούσε μια.
1: Και να είναι ο Οδυσσέας σε τρένο, όχι σε καράβι.
0: Όχι, έλεγε κανονικά.
1: Όχι, εγώ θέλω. Γιατί να μην το πειράξει, γιατί να παρετούσε σε καράβι.
0: Αλλά αυτό λέει να δημιουργούσε ένα κυκλώνα αντιθέσεων. Δηλαδή να τον περίμενε ο άντρας της.
1: Ρε παιδί μου, πώς είναι ο θάνατος
0: στον. Να ήταν η.
1: Στο Orient Express.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μια αντιστοιχία η Οδύσσεια.
0: Ναι. Τώρα θα μου πεις για ποιο λόγο
1: να σταματάει το τρένο και να εμφανίζονται διάφορες τριγώνες.
0: Ναι, ναι.
1: κύκλο, πεσάγιο μυστήριο, ναι, όλα. Ναι, ναι, ναι. Στάση.
0: Επίσης, ναι. Το φλέγον θέμα το κινηματογραφικό, ναι, ήταν τα βραβεία Ήρης.
1: Δεν ξέρω τι υπάρχουν.
0: Που είναι της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
1: Τι?
0: Της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
1: Ούτε και αυτό ήξερα. Εγώ δύο στράικ. Αν μου ρίξει δύο στράικ, με.
0: Τα κέρδισε μια αθλητική ταινία στην πραγματικότητα, γιατί το. Ναι. Η Πάτη, το όνομά σου, Πάτη, πώς λέγεται, κάπως έτσι λέγεται.
1: Τι, το όνομά σου είναι η Πάτη.
0: Η Πάτη, Πάτη. Όπως το περιοδικό.
1: Πάτη Λαμπέλ, οκ, okay, εντάξει. Καλώς.
0: Είναι μια ιστορία μιας κοπέλας η οποία έρχεται από την, ναι, πόλη της στην Αθήνα, γιατί είναι πρωταθλήτρια του Τζούντο. Και θέλει να πάρει εδώ μέρος, okay, σε αγώνες και δεκτό, ανακαλύπτει το σκληρό πρόσωπο του πρωταθλητισμού και της κοινωνίας γενικότερα.
1: Του ρατσισμού απέναντι στις γυναίκες και τέτοια.
0: Δεν το έχω δει, για να σου πω. Αλλά...
1: Πώς το κόψες δηλαδή την ιστορία?
0: Υποθέτω ότι
1: ρατσισμού, ρε,
0: να ανακαλύπτει κάποιο.
1: Ποιο σκληρό έρχεται, από πού έρχονταν αυτή?
0: Από
1: τα φάρσα, αλλά
0: κάπου από την πόλη της. Ναι, okay, κατάλαβα.
1: Και τι τη είπανε?
0: Και αυτό κέρδισε τα βραβεία και δεν πήρε τίποτα ο Σμαραγδής. Πώς δεν ήταν καν υποψήφιος. Φταίει ο Σμαραγδής τώρα τον κολοκοτρώνει να τον κάνει αλβανική παραγωγή. Να πεθάνουμε από τη ζηλία μας. Πες μου. Καταλάβες.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν καλά. Δεν άργησε. Κάτι είπαν ότι δεν.
1: Θέλει να τον κάνει να παίζει τζούτο ο κολοκοτρόνης, ναι, να δουν αυτοί πώς κόβεται τα εισιτήρια κανονικά.
0: Ναι, ναι.
1: Έρχεται ο κολοκοτρόνης να πάρει στο άλογο με τη στολή.
0: Ναι.
1: Για το,
0: ναι,
1: τζούτο. Για να παίξει.
0: Δεν.
1: Και δεν του δίνει. Είναι Τούρκοι αυτοί, ναι, οι οποίοι έχουν την Ομοσπονδία. Πώς λένε, άλλη ιστορία.
0: Εν πάση περιπτώσει, ναι, ενώ ήταν, λέει, αυτά, ήταν όλος ο κόσμος, ξέρω εγώ, και αυτά και όλοι.
1: Είχε πάει ο Γιάννης.
0: Είχε πάει, εννοείται. Δεν,
1: είχαν πάει όλα τα παιδιά,
0: όλα,
1: λες.
0: Όλα, όλα, όλα. Μα γι' αυτό τα ξέρω εγώ από το Γιάννη.
1: Πού ήταν, ήταν. Σου τα είπε ο ίδιος.
0: Ναι, ναι, τα παιδιά.
1: Είναι, ναι, αυτό που κάνουν στη στέγη εδώ πέρα.
0: Δεν ξέρω που το κάνανε. Αλλά δεν είχε καν. Δεν είχε καν, λέει, δεν. Είπανε μια μπουρδα, συγγνώμη.
1: Ναι,
0: διότι δεν έκανε πρόταση, δεν πρότεινε την ταινία του. Λέει, τι είναι αυτό, τι θα πει.
1: Τι είναι, ο Σμαραγδής θα προτείνει την ταινία του.
0: 800.000 εισιτήρια προτείνει την ταινία του.
1: Μιλάς στο Σμαραγδή, ναι, με τα 800.000.
0: Που άνθρωπος έκανε ρεϊκή στον πρωταγωνιστή, που είδε την Παναγία στον ύπνο του για να κάνει την. Αυτό ο άνθρωπος έπρεπε να κάνει αίτηση να πάρει βραβείο.
1: Να κάνουμε πλακά, είσαι
0: απλά. Πάτε καλά. Ρε, δηλαδή, πάτε καλά.
1: Ποιο τη γύρισε, ναι, την τέτοια τζουντόκα, την γυναίκα.
0: Δεν θυμάμαι πώ τον λένε. Λένε
1: εγώ δεν θυμάμαι πώ τον λένε.
0: Καλό ήταν.
1: Αλλά εγώ δεν αμφιβάλλω ότι ο άνθρωπο είναι καλό, α πούμε, στη δουλειά του. Έχει βγει στου κινηματογράφου.
0: Ναι, είχε βγει το χειμώνα.
1: Πόσα έκοψε.
0: Είχε βγει. Καλά, δεν.
1: Πήγε να δει πόσα έκοψε. Εσύ πηγαίνει μόνιμα. Όχι με από το κεφάλι σου τώρα, κάνε ρεπορτάζ.
0: Πολύ κορτσίστικο όνομα το Πάτη λέγεται η ταινία. Για να πούμε σωστά. Πολύ κορτσίστικο όνομα το Πάτη και είναι του Γιώργου Γεωργόπουλου.
1: Οκ, okay, μπράβο Γιώργο.
0: Δάλαβες.
1: Αλλά πώς έχει κόψει ο Τζότζο?
0: Άμα μπορέσω να το βρω, περίμενα να σου πω.
1: Ναι, ρε, θα το βρει σε κάποια στιγμή. Ναι, γιατί εγώ σκέφτομαι τη σκηνή,
0: ναι,
1: που ο Σμαραγδής καθίνει απέναντι από τον Τζότζο,
0: ναι,
1: και του λέει πώς έκοψες. Περίμενε, μην μου το πεις για να έχω έκπληξη. Ναι. Και αρχίζει να πετάει χιλιάρικα πάνω στο τραπέζι εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Χίλια, δύο. Πες μου που να σταματήσω.
0: Ναι.
1: Τρία.
0: Ναι.
1: Τέσσερα.
0: Όχι, πρέπει να έκοψε κανένα καρδιά.
1: Πέντε.
0: Έξι.
1: Εφτά. Οκτώ.
0: Και λένε, σου ξαναλέω, για να μην είμαστε κι άλλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι αυτοί που το είδανε.
1: Ότι είναι καλό.
0: Ότι είναι, ναι, είναι καλή.
1: Δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να είναι καλό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ το θέμα του Σμαραγδί είναι το θέμα.
0: Θα ξαναβγεί τώρα και στα.
1: Μετά το Ήρης, ξέρεις, που πήγαν. Ναι, βέβαια.
0: Θα ξαναβγεί τώρα στα αρχή.
1: Το όνομά μου είναι Πάτη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει.
0: Πολύ κοριστικό όνομα το Πάτη.
1: Πολύ κοριστικό όνομα το Πάτη. Ναι, δείχνει το ότι ξέρει εμεί. Περιμένουμε κάτι για τελώς διαφορετικό από το να λέγεις Πάτη.
0: Ναι.
1: Τζούντο, έχω δει φοβερές γυναίκες του τζούντο να παίζουν.
0: Ναι.
1: Oh.
0: Τώρα λοιπόν, επειδή τα βρήκα τα εισιτήρια.
1: Ναι, για λέγε.
0: Ας πω.
1: Λέγε. Αγωνία. Πολύ κορτσίστικο όνομα του Πάτη.
0: Πολύ κορτσίστικο όνομα του Πάτη.
1: Πολύ κορτσίστικο όνομα του Πάτη.
0: Να δούμε.
1: Υπάρχει μια αγωνία. Σμαραγμή. Mm-hmm. Βγες από μέσα. Από
0: λοιπόν.
1: Ναι. Ναι.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα, δεν έκανε το καλύτερο ξεκίνημα.
1: Αχ, Θεέ μου, μην. Ωραία, κάνε εισαγωγή. Καταλαβαίνω. Ναι, πες και ο γιατρός έτσι θα ξεκινάει.
0: Βγήκε σε 57 αίθουσες. Μεταξύ μας ένας τόσο ξέρει.
1: 57 αίθουσες, εγώ νόμιζα 4.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι δύο. Ναι, 57 αίθουσες, μπράβο.
0: Μια γενναία προσπάθεια κλείσουν και οι 57, γιατί έκοψε 3.133 εισιτήρια στο άνοιγμά της.
1: Όπως ξέρεις, είμαι πάρα πολύ καλός στην αριθμητική. 3.000 πόσο?
0: 3.133.
1: Οκ, 200 επί 3, 600 η αίθουσα.
0: Ναι.
1: Άσημα είναι.
0: 57,
1: κάτι λιγότερο.
0: Τι λες, φίλε.
1: Κάτι 500-500 εισιτήρια αίθουσα. Ανέθουσα, τι.
0: Ναι. Εντάξει. Λιγότερο δραματικό από όσο νόμιζα συνολικά.
1: Δεν είναι. Πόσο είπες ξανά.
0: 313.
1: Μετά. Πήγαινε Σμαραγδί.
0: Μετά συνέχισε την πορεία της, γιατί αυτό ήταν το πρώτο.
1: Α, ωραία. Βγήκε σε δεύτερο τέλειο.
0: Το πρώτο Σαββατοκύριακο. Έμεινε συνολικά 4 από ό,τι βλέπω.
1: Πήγε σε 4.000.
0: Και έφτασε, όχι, έφτασε τα 7-8.000.
1: Ωραία, εντάξει. Μπράβο.
0: Εντάξει, καλά. Είναι άμα κάνει 3 τώρα, μπαφτά στα 10. Όσο είχε κάνει στο Sporting ο τέτοιο.
1: Ποιο, ο Σμαραγδί.
0: Στο Sporting σαν Σμύρνη, σε ένα σινεμά.
1: Ωραία, το Sporting είναι έδρα του, εσύ.
0: Είναι δυνατό, ναι. Είναι δυνατό.
1: Πολύ δυνατό στο
0: Sporting. Πολύ δυνατό το Sporting. Ναι. Λοιπόν,
1: και τώρα κάνει για τον Κολοκοτρώνη.
0: Τώρα κάνει Κολοκοτρώνη.
1: Περιμένει κάτι. Εσύ είσαι φίλος με τον Ζούμπο, ε.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, οκ. Okay. Ναι. Και με μένα, ας πούμε, εντάξει, με γνωριζόμαστε το λιγότερο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν θα μπορούσε να μας κλείσει δύο καλούς ρόλους.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Είσαι βεβαίως.
0: Ό,τι θέλεις. Από του Γιάννη, okay. Ό,τι θέλεις.
1: Εγώ θέλω να είμαι ένας Τούρκος, ναι. Γύρω ευνούχος,
0: ναι.
1: Έτσι, ο οποίος κάνει διάφορα, πώς το λένε, αντικείμενα λαϊκής τέχνης, τα πουλιά στην Τριπολιτσά.
0: Δεν
1: και θα έχει αγωνία,
0: ρόλο.
1: Θα μας φάξουν και τέτοια.
0: Δεν νομίζω ότι θα έχει τέτοιο ρόλο, αλλά...
1: Βρες κάτι άλλο, μου είπες ότι θέλεις, ό,τι θέλεις, εγώ σου είπα ένα ρόλο.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο, ναι, ο Μαρίδης μπορεί να κάνει έναν Κολοκοτρώνη.
1: Εντάξει, να είμαι ένα γερό παλικάρι.
0: Δεν έχει σκοτώσει άνθρωπο. Όλες τις Παναγιές και τα λοιπά.
1: Ο ίδιος προσωπικά.
0: Πήγε στην Τριπολιτσά και παιδιά, μπορείτε να φύγετε, σας παρακαλώ, γιατί ήρθαμε με την κατάκτηση μου. Είπαν οι άλλοι,
1: τώρα
0: που το μάθαμε,
1: θα
0: φύγετε όλοι. Θα φύγουμε όλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κολοκοτρώνη. Και να φύγανε.
1: Θέλεις. Εγώ είμαι και να φορέσω και φουστανέλα, ό,τι κουστάρε. Λοιπόν, θέλεις να είμαι ένα γεροκλέφτη ή αρματολό, ό,τι προτιμάει, όπου έχει κενό δηλαδή. Ο οποίο θα τον πυροβολάνε σουλιώτε, ξέρετε, τέτοιο στήλη. Και να πέφτει ο νεκρό. Θα κάνω το τέρμα. Θα θυμηθώ ότι ξέρω από τέρμα, θα πέσω.
0: Εντάξει. Αυτό το έχεις.
1: Το έχω.
0: Αυτό το έχεις. Θα το πω στο Γιάννη, το έχεις.
1: Με καρδιοφίλη, με καρδιοφίλη δικό μου.
0: Και αν θέλει να κάνει ένα πραγματικό.
1: Με πιστόλα.
0: Όχι, με πιστόλα. Με καρδιοφίλη.
1: Θα παίξει και εσύ όμως.
0: Με τι θέλεις.
1: Θα παίξει και εσύ από πάνω μου να πεις.
0: Παίξω, αλλά...
1: Το φάγανε το παιδί, όπως είναι ο Φέντερερ με τον Βαβρίνκα όταν πήραν το μετάλλιο, ναι. Που εκεί λέει.
0: Αν θέλει πραγματικά να κάνει ένα ομάζ στις ερωτικές ταινίες ο Γιάννη Ζουμαράκη, που έχει ότι του χρειάζεται. Απλά το λέω εγώ τώρα. Μπορεί να κάνει όπως οι σουλιώτες.
1: Ναι.
0: Που επειδή δεν είχαν λέει το πλήθος των κομπάξεων.
1: Ακριβώς, ξανά σκόνο.
0: Και
1: εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Να κάνω και τον Τούρκο που τον προβουλάει τον αρματολό, τι θέλει για τους δύο ρόλους.
0: Τέσσερις σκηνές παρακάτω σκοτωνόντουσαν οι ίδιοι.
1: Αυτός δεν ήταν πιο πριν.
0: Ναι.
1: Έλληνας του Κολοκοτρώνη, τώρα κάνει τον Τούρκο.
0: Ναι.
1: Που να άλλαξε. Πρόσεξε κάτι, κάποια στιγμή να βγάλουμε ρεπορταζάκι.
0: Ναι, να.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι αντέχεις στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
15: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
16: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
15: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
16: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
17: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Διαβάζω εδώ πέρα τώρα για τη βράβευση, ναι. Περιμένοντας τον Γιώργο.
1: Ναι, ότι.
0: Ότι ο Γιώργος Γιωργόπουλος, ο βραβευμένος γιατί το κοριτσιστή, τον Πάτη, πολύ κοριτσιστικό με τον Πάτη, λέει, δεν ήταν να πάρει το βραβείο γιατί είχε πάει στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τρανσιλβανίας. Δεν ήξερα ότι υπήρχε τέτοιο φεστιβάλ, αλλά κάτι μαθαίνει κάθε μέρα. Και,
1: δεν ήταν για να το παραλάβει γιατί είχε πάει,
0: ναι,
1: στο φεστιβάλ.
0: Το παράλαβε κάποιο άλλο. Ναι. Ο παραγωγό, α πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά το φεστιβάλ της Τρανσιλβανίας γενικά με.
1: Με
0: γονάτισε λίγο, πρέπει να πω.
1: Αν Δράκουλη εκεί πέρα. Λοιπόν,
0: καταλαβες. Έχουμε τον Γιώργο. Καλώς τον.
2: Και βέβαια, πώς είστε.
0: Ναι.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε, βλέπω εδώ. Έχουμε δισιογραφία, μια χαρά.
1: Έχει.
2: Τίγκα πράσινη.
1: Οπαπα.
0: Πράσινη, ναι, είχε μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός.
1: Κίτρινη.
0: Παρουσίαση προπονητή. Εσείς τι κάνετε που λέτε.
2: Deals με παίχτες, από όλα έχει.
1: Ωραία.
2: Μια χαρά πάει. Διακοπές. Σε μια ηρεμία, εντάξει, πριν την, θα έλεγα, τις ουσιαστικές κινήσεις που θα γίνουν άμεσα. Mm. Που θα
1: τώρα κάνει το τουρνέ του πρωταθλήματος, ας πούμε, του αντικειμένου.
2: Γίνεται το τροπέ, ναι, πηγαίνει παντού.
1: Το συνοδεύει σε κάθε στόπο ο Μάριος Ηλιοπούλος.
2: Όχι,
1: σε κάθε στόπο.
2: Έχει πάει σε κάποια.
1: Σε κάποια επιλεγμένα, οκ. Okay.
2: Βέβαια. Mm. Πήγε στην Καλαμάτα που είναι ιδιαίτερη πατρίδα του. Βρέθηκε χθες στην Πάτρα. Όπου υπήρξε και η. Το μήνυμα που έστειλε για μένα το πιο ξεκάθαρο, ας πούμε, αυτό για την ένωση και τη συσπήρωση και να δεν θα επιτρέψει να διαταραχθεί όλο αυτό το σκηνικό που στο οποίο αναφερθήκαμε, αλλά και στο γεγονός της επένδυσης στο αυτοκινητοδρόμιο της Πάτρας,
1: ναι.
2: Το οποίο είναι ένα έργο το οποίο ήθελαν πάρα πολύ εκεί στην
1: ναι.
2: Πρωτεύουσα της Αχαΐας.
1: Τι θα είναι αυτό? Ξέρεις.
2: Μιλάμε για Φόρμουλα 1, για...
1: Για Φόρμουλα 1.
2: Μπορεί να φιλοξενείς, δηλαδή, Φόρμουλα 1, MotoGP, WTF...
1: Οκ, Φόρμουλα 1 είναι το top, δεν πάει παραπέρα.
2: Αλλά και αντικειμένες αντίστοιχες και αντοχής και εξέλιξης σε ένα κόστος που μπορεί να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, κύριε. Γι' αυτό το λέω, είναι πάρα πάρα πολύ...
1: Και το κάνει, έχει κάποιους backers, ας πούμε, ξέρεις, που βάζουν και αυτοί λεφτά και το προχωράνε.
2: Δεν ξέρω, θέλω να δω την...
1: Και εγώ δεν το ξέρω καθόλου. Πρώτα θα τα ακούω, δηλαδή. Όχι,
2: ναι, είχε γίνει στο παρελθόν, επειδή μου θυμάμαι ότι είχε γίνει πολύ κουβεντία εκεί. Τώρα αυτά τα ξέρουν όλοι γιατί πάμε και σε άλλα πορτές, όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Ναι.
2: Σε ένα του αυτοκίνητου... Του,
1: ναι, ναι.
2: Κάπως αλλιώς το
1: λέω. Μηχανοκίνητος αθλητισμός.
2: Μπράβο, μηχανοκίνητος αθλητισμός αυτού, τα αγόρια. Τα οποία φαντάζομαι αυτό ξέρουν πολύ καλύτερα από
1: εμάς. Ναι. Άρα, όχι, συνοπτικά σου λέω.
2: Ναι, εγώ θυμάμαι πολύ καλά ότι στην Πάτρα ήθελα να γίνει αυτό και είχε παγώσει εντελώς κουβέντα μετά από κάποιο καιρό.
1: Το πρόβλημα είναι το διεθνές αεροδρόμιο δεν υπάρχει. Ξέρεις, εκεί είναι που κολλάνε αυτά τις ιστορίες.
2: Ναι. Όχι, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτά. Εγώ από ό,τι είχα καταλάβει τότε, το θέμα ήταν το κόστος.
1: Όχι, το κόστος είναι πολύ ψηλό για να κάνεις κάτι.
2: Θα πάει και πάνω από τα 100 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν θα τα καλύψει όλα, μέρος, ή αν θα υπάρξει μια σύμπραξη με τον.
1: Εγώ ήμουν σε επιτροπή για κατασκευή τέτοιου πράγματος. Μέλος. Δεκαετία 80, μέσα 80 δηλαδή, που θα γίνει, ήταν κρατικό αυτό το πράγμα και θα το κάνει στα Μεσόγεια. Δεν είχε γίνει το αεροδρόμιο, δεν υπήρχε ασύνδεση, Okay. Είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο και πρέπει όμως να είσαι πολύ σαφής στο τι κάνεις. Γιατί για να πάρεις άδεια για Φόρμουλα 1 είναι δύσκολο.
2: Ναι, καλά, ούτως ή άλλως δεν θα είναι Φόρμουλα 1, έτσι, το ότι θα δύνατε να...
1: Ναι,
2: είναι διαφορετικό
1: okay.
2: με το ότι θα μπει στο πρόγραμμα.
1: Όχι, θα μπει στο πρόγραμμα, ότι θα δύνατε να γίνει αγώνας.
2: Ναι.
1: Οι προδιαγραφές είναι πολύ ψηλές.
2: Ναι,
1: λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Γι' αυτό είναι και πολύ ψηλό το κόστος από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι το μεγάλο του μεράκι αυτό, έτσι το
1: σιγά. Ναι, με το αυτοκίνητο, ναι.
2: ΣΑΕΚ, να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε περιμένουμε να δούμε εφόσον υλοποιηθεί το συγκεκριμένο, που θα είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ το συζητήσαν πολύ έντονα και πολύ ευχάριστα εννοώ στην. Πάτρα,
1: ναι.
2: Okay.
1: Ναι,
2: είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το άμεσο μέλλον και κυρίως όπως είπαμε και πριν τους συναδέλφους τους καλούς με το που ασχολούν με μηχανική αθλητισμό.
1: Okay.
2: Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά τα ΤΣΑΕΚ, υπήρξε ένα δημοσίευμα χθες από τη Σαβλιονάκη στη Ρωσία. Είναι ένα μέσο το οποίο είναι αξιόπιστο και πρέπει να το αναφέρουμε, διότι θυμίζω ότι από εκεί αποκαλύφθηκε το deal του Νικολίτης με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Πρόκειται για τον Μπαρίνοφ, το ξέρουμε, δεν είναι αγνωστός μας, ίσα ίσα είναι πάρα πολύ γνωστός και είχαμε πει και πέρυσι τέτοιο καιρό ότι αυτός και ο Μόρο ήταν οι δύο μεγάλες έτσι αδυναμίες.
0: Το Μόρο τον θυμάμαι, πέρασαμε ένα καλοκαίρι υπέροχο.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πέρυσι ήταν με τον Μόρο. Με τον Μαρίνοφ τέλειωσε πολύ γρήγορα τότε η αναφορά, όπως τελειώνει και σήμερα πολύ γρήγορα, παρά το δημοσίευμα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και γνωρίζετε, για να κάνεις δουλειά σε οικονομικό επίπεδο με τη Ρωσία δεν επιτρέπεται. Δηλαδή δεν είναι ένα κόστος μιας μεταγραφής το οποίο μπορεί να πάει μόνο 100, 200, 300, ακόμα και 500.000 ευρώ να πεις ότι τα βάζει από τσέπη το παίχτης και τα δίνει στους ανθρώπους της διοίκησης της ρωσικής ομάδας της ΤΣΣΚΑ σε προηγούμενη περίπτωση, εκεί τον πούλησε Γενάρη με 2 εκατομμύρια ευρώ ή Λοκομοτίβ. Εδώ θα, όπως και γίνει με τον coach, ο coach είχε μια ρήτρα την οποία επί της ουσίας αυτό που φαινόταν ήταν ότι τα βάλε ο ίδιος τα λεφτά, έτσι. Εδώ θα πρέπει η ομάδα, άμα θέλει να δώσει 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ, γιατί εκεί κυμαίνεται αυτή η μεταγραφή, δεν δίνεται να κάνει τέτοια...
1: Και δύσκολη μεταφορά χρημάτων.
2: Δεν γίνεται. Είναι απαγορευτικό.
1: Και
2: για την Ευρώπη και ενώ πάει για η Champions League και τέτοια. Είναι σχεδόν ανέφικτο να το πω. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάποια άλλη μόντα, έτσι όπως συνήθως. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω λέω, και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι όντως είναι περίπτωση που θα ήθελε πάρα πολύ ο coach,
1: αλλά
2: δεν,
1: δύσκολο,
2: όχι, δεν προχωράει αυτή
1: δεν
2: η
1: προχωράει,
2: περίπτωση. Όχι, είναι μια άλλη περίπτωση.
1: Τίποτα άλλο εκεί αύριο.
2: Έχουμε και αύριο, παιδιά, δεν μην φοβάμαι.
1: Μα εντάξει, απαραίτητο. Έγινε.
0: Λοιπόν,
1: ο κύριος Καρπετόπουλος θα πει τι ετοιμάζει.
0: Ο κύριος Καρπετόπουλος θα πει τρία πράγματα και θα σας αφήσει. Θα πει ότι πρώτα απ' όλα ακολουθεί ο κύριος Χριστόγλου και ο κύριος Χωμαρθήμιος. Τηλέφωνο στον αέρα, συζητήσει αυτά, ό,τι θέλει, τον Μπράντοβιτς. Λοιπόν, δεύτερον, ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Το κάνω ανάποδα σήμερα. Από πρώτα την Bet365 και θα
1: και
0: κλείσω
1: από την άλλη,
0: με την Nova, θυμίζοντας ότι αν θέλεις υπερεψηλές ταχύτητες στο ίντερνετ, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει οπτική ίνα και δεν είναι απαραίτητο να, το συζητάς και με τα συνεργεία που δουλεύουν απ' έξω, αν σκάβουν για αυτόν τον λόγο. Μπορεί να έχεις ταχύτητες τάξεων 300 Mbps για περιόριστη επικοινωνία χάρη στο 5 Home Internet πρόγραμμα της Nova, που διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Γι' αυτό υπάρχει και χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στη διάθεσή σας στο nova.gr. Τα λέμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: Κόκκιπε,
5: κομπάνιο,
6: Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Πείτε μου παρακαλώ, Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τέννη στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Η ώρα είναι 2.
15: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
16: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
17: Ντουροστίκ,
16: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Να δώσουμε όλοι ό,τι έχουμε μέσα μας το μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Αν έχεις κίνητρο και μεγάλο στόχο, μπορείς να κάνεις τα πάντα, συμπλήρωσε ο Σέρβος που αποθεώθηκε από τον κόσμο στο Telecom Center. Ποτέ δεν χάσαμε την επαφή μας, είχαμε μια ευθεία συζήτηση και είμαστε εδώ. Τα λόγια του για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Υποδεχόμαστε τον κορυφαίον των κορυφαίων για να ξαναγράψουμε την ιστορία, η απάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ. Την περίπτωση του Ντομίνγκο Ντουάρντε για τη θέση του δεξιού στόπερ, αν δεν προχωρήσει του Μαϊλόβιτς, εξετάζει ο Ολυμπιακός. Νέες κρούσεις για Ρόκα και Στάνιτς ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Παραμένει ψηλά στη λίστα ο Καντιού στην πρώτη προπόνηση εν ώψη της νέας σεζόν. Αναμένεται να δώσει το παρόν ο Κάρμο. Εντός της ημέρας ανακοινώνονται από τον Παναθηναϊκό οι μεταγραφές των Πένια και Τσάπρα. Αύριο θα ενσωματωθούν στην αποστολή προετοιμασίας που βρίσκεται από σήμερα στην Ολλανδία οι δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβόλαια για 3+1 και 4 χρόνια αντίστοιχα. Σήμερα στην Αθήνα ο Ντεφράι, σύμφωνα με τους Ιταλούς, δεν έχουν βάσει τα σενάρια περί Σπαρτάκ και ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας για Τουμπά, όπως ξεκαθάρισε ο ατζέντης του. Πολύ πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις στα μεταγραφικά της ΑΕΚ την τρέχουσα εβδομάδα. Απασχόλησε την Ένωση η περίπτωση του Ρώσου χαφ της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας Δημήτρη Μπαρίνοφ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι εφικτή η μετακίνηση στην τελική ευθεία η ανανεώση συμβολέων σε Γιώβιτς και Πιλιό. Πρώτη συγκέντρωση εν ώψη της επόμενης σεζόν σήμερα στον ΠΑΟΚ, ενώ μέσα στη μέρα υπογράφει και ανακοινώνεται ο νέος τεχνικός της ομάδας, Αλέσιο Λύση. Σκέψεις για πρόσληψη Μπίσεσβάρ και Ελκαντουρί στις Ακαδημίες του Δικεφάλου του Βορρά σε αναζήτηση τριών κεντρικών αμυντικών βρίσκονται οι Θεσσαλονικείς. Λεπτομέρειες φαίνεται πως απομένουν για την πώληση του D&D από τον Άρη στην Αλντιρίγια, με τους κίτρινους να έχουν συνολικό όφελος περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Σαμόρα. Το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει ο Ηρακλής στην Ιταλία γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Συγκεκριμένα ο Γυραιός θα αντιμετωπίσει στις 25 Ιουλίου την Πολόνια, στις 29 την Παλέρμο, ενώ 1η 2 Αυγούστου θα κοντραριστεί με μία εκ των Βερόνα η Πάρμα στις 6 του ίδιου μήνα κόντρα στην Κρεμονέζε το τελευταίο τεστ. Υπεγράφει το σύμφωνο εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet και του υποψήφιου επενδυτή Ζήση Στυλιανού. Επειδή δεν πρόκειται για αγοραπολισία μετοχών, αλλά μόνο για ανάληψη της ευθύνης ρυθμισμένων οικονομικών υποχρεώσεων, αναμένουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκαταβολικά από πλευράς του, αναφέρει η ανακοίνωση. Στην καρδίτσα η Ιαπωνική θα συνεχίσει την καριέρα του Νίκος Γκίκας. Η ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του ηλικίας 36 ετών γκάρντ, ο οποίος αποχώρησε από τον Πανιόνιο έπειτα από 3 χρόνια. Παρελθόν από τη Ρεάλ, ο Τρέι Λάιλς, ο οποίος μέσω social media γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από τη Βασίλισσα. Η Μαδρίτη ήταν εξαιρετική, αλλά ήρθε η ώρα. Εκτιμώ την αγάπη των οπαδών, έγραψε ο Καναδός, που έχει προτεραιότητα την επιστροφή στο NBA. Ωστόσο, το ενδιαφέρον τους έχουν εκδηλώσει η Dubai BC, Hapoel Tel Aviv και Fenerbahce. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή. Μπαμ και κατώ.
3: Win Sport FM 94,6.

0: bag into your place.
1: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Big Win Sport FM 94 και 6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Ο κύριος Γιάννης στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ ο κύριος Ταμπάκος και η κυρία Πανούτσου.

0: Πήραμε και σοπαλία, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Εμείς το κουράσαμε.
2: Να σου πω κάτι. Ναι, γελάμε, γιατί φάγαμε 7 παστελιά, παιδί μου, στο πρώτο μάτς.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
2: Πόσες ομάδες έχουν πάει στο παγκόσμιο κύπελο στην πρώτη συμμετοχή και δεν έχουν κάνει τίποτα. Δεν έχουν πάρει βαθμό, δεν έχουν βάλει γκολ. Ναι, ναι. Έβλεπα και αυτό το Βέλγιο, τι θλίψη.
0: Απαπαπαπαπα.
2: Ξεμπούκωσε η Ισπανία.
0: Οκ. Θα το κάνει κάποια στιγμή.
2: Ακριβώς. Καταλάβαμε πόσο κακή ομάδα είναι η Τινησία. Διότι αυτή η πεντάδα της Σουηδίας δεν αποκρίνεται στην κατάσταση που βρίσκονται οι Σκανδιναβοί, αφού έφαγαν 20 παστελάκια από τους Ολλανδούς.
0: 5.
2: Κάνανε μικρές Ολλανδούς μάκες. Οι οποίοι σαφώς βελτιωμένοι, βέβαια, γιατί στο πρώτο μάτς δεν βλέπω ότι ήταν οι Ολλανδοί. Βέβαια τους πιάσαν μπόσικους κάθε φορά στις τεσσετρούλες. Είχε διαβάσει καλά το παιχνίδι ο Κούμαν της Σουηδίας, το αμυντικό και τις δυσλειτουργίες. Ωραίο ματσάκι ήταν και το χθεσινό βραδινό της Ουρουγουάης.
0: Καλό ήταν, ναι.
2: Δεν το περίμενα έτσι, το περίμενα χειρότερο.
0: Καλό ήταν. Είχε πόνο.

0: Και σήμερα έχουμε, τι έχουμε?
1: Σήμερα έχουμε Αργεντινή, ρε φίλε.
0: Τι ώρα, ρε φίλε?
1: Τώρα τον νωρίς, 8 η ώρα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Μετά έχουμε
0: νωρίς,
1: Γαλλία.
0: Νωρίς, μετά Γαλλία.
1: Λοιπόν, θα στα πω κάτι.
0: Και τα ξημερώματα τι έχουμε?
1: Έχουμε Αργεντινή, Αυστρία στις 8.
0: Να, εντάξει.
1: Ωραίο είναι και η Αυστριακή, δεν είναι επεξεγέλασε. Δεν λέω ότι δεν είναι φαβόρη
0: η Αργεντινή.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Αλλά δεν παίζει και με τι κουκουβάωνε. Μόνο το σεβασμό στι κουκουβάωνε. Και έχει λοιπόν 12 η ώρα Γαλλία-Ιράκ.
0: Ναι.
1: 3 Νορβηγία-Σενεγάλη. Και στις 6 το πρωί, αυτό είναι το σκληρό, διότι δεν είναι μόνο η ώρα, είναι το Ιορδανία-Αλγερία. Το καλό είναι έτσι, οι ομάδες που είναι πιο θελκτικές στο μάτι παίζουν νωρίς. Σκέψε δηλαδή.
0: Θα έχουμε τον Γιάννη μετά το, στο δεύτερο ημιχρόνιο να πούμε δύο πράγματα για αυτά τα μάτσα. Έχουμε και Πετρίδη να μας πει το ρεζουμέ από τη συνέντευξη τύπου τον Μπράντοβιτς.
1: Σκέφτεσαι να ήταν ανάποδα τα μάτσα. Να ήταν δηλαδή Αργεντινή έξω το πρωί. Όχι. Και η Ιορδανία Αλγερία το βραδάκι.
0: Όχι ρε φίλε. Θα έπαιρνα τηλέφωνο για βόμβα.
1: Έπαιρνες, δεν έπαιρνες, δεν θα αλλάζε κάτι.
0: Θα έπαιρνα τηλέφωνο για βόμβα.
1: Έπαιρνες, δεν έπαιρνες,

0: Τάζεις δώρα, κάνεις δράνες.
1: Ναι. Και
0: πάω στο μολ και έρχεται και μου λέει, πού είναι η μπλούζα που μου τάξατε? Αμάδια χέρια, λες, τι, έχω τάξει εγώ κάτι.
1: Δεν είχες πάρει την μπλούζα?
0: Όχι.
1: Όχι, αδημούτσουν είναι.
0: Εσύ τάζεις, εγώ πρέπει να τα πηγαίνω.
1: Εσύ πήγες, εγώ θα την πήγαινα. Εσύ ήσουν εκεί.
0: Γιατί μου έδωσες κάτι να πάρω, να πάω. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε ανοιχτές γραμμές.
1: Καλά ρε φίλε, και έφυγε η κοπέλα χωρίς μπλουζά.
0: Και είπα, κάτσε, έχω άλλα δώρα να δώσω.
1: Τι και άλλα δώρα?
0: Πάμε, μου λέει, για ψώνια.
1: Μπλούζα ήθελε.
0: Και μπλούζα είπα τώρα ότι τη σηκωστάω. Δεν υπήρχε τώρα, έχουμε ξεπουλήσει. Θα φτιάξουμε άλλες και θα δώσουμε.
1: Παναγία μου, τι να σου πω ρε παιδάκι.
0: Πάμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές 2-10-95-79-2-3-4-5. Σε κράτησε εκεί την πάρα. Η Winsport FM 94,6.
2: Πω πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
9: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
13: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: Σου είπα, μη συνεννοείσαι με τον Σταύρο. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί.
1: Όχι, όχι, συνεννοήθηκε με σένα.
0: Για μένα συνεννοήθηκε.
1: Γι' αυτό έγινε.
0: Και εσύ δεν την πήγε.
1: Γιατί ακριβώς. Συνεννοήθηκε με σένα και όχι με μένα. Πάμε όμως να βγάλουμε άκρη, πάμε να συνεννοηθούμε με τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη παύλα παρουσίαση του Ομπράντοβιτς από το Telecom Center και μας λέει τι κρατάει από όσα άκουσε. Χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Και ποιος σας είπε ότι εγώ μπορώ να συνεννοηθώ με εσάς?
1: Εσύ είσαι υποχρεωμένος, πληρώνεσαι γι' αυτό.
0: Μα δεν είπαμε ότι θα συνεννοηθούμε.
2: Δεν πληρώνουμε γι' αυτό, πληρώνουμε για άλλα πράγματα, Σταύρο μου.
0: Δεν είπαμε ότι θα συνεννοηθούμε, είπαμε ότι θα τα πεις.
2: Εξάλλου, εξάλλου
0: τα έχουμε ακούσει. Τα είχαμε live.
1: Εμείς, όχι όλος ο κόσμος. Όχι όλος ο κόσμος.
2: Έτσι. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς για την τρομερή παρουσία του κόσμου. Περισσότερο από 5.000 φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο Telecom Center. Και αυτό το λέω γιατί είναι εργάσιμη ημέρα και ώρα, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι. Πραγματικά ήταν φανταστική για μια ακόμα φορά η παρουσία του κόσμου της ομάδας. Με συνθήματα, με αποθέωση στον Ζότ, με αποθέωση στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Έζησαν έτσι στιγμές από το παρελθόν με τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος χαίρεται και αρκετούς εξ αυτών. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, για τα όσα υπόθηκαν, νομίζω ότι αυτό που κρατάμε από τα όσα είπε ο Ομπράντοβιτς είναι ότι okay, το παρελθόν είναι παρελθόν, αλλά εμείς πρέπει να κοιτάμε το παρόν και το μέλλον. Θα μιλήσω με τον πρόεδρο και τα άλλα στελέχη της ομάδας για την στελέχωση του προπονητικού staff. Δεν έχει γίνει ακόμα κάποια συζήτηση. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα και να λέω αν αυτό είναι αλήθεια ή ψέμα. Ο κάθε ένας κάθε έχουν, μέρα στα social media.
0: Γιατί έχουν πλακωθεί και έχουν πει ένα καρό ονόματα.
2: Ναι,
0: τώρα
2: ναι.
0: Μπατίστ, ναι. Αλβέρτι, Διαμαντίδη.
2: Εντάξει,
0: πρέπει κάπου... Ναι.
2: Και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι μέρος της ζωής μας. Μάλλον είναι μέρος της ζωής μας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα social media, αλλά εγώ δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα και να διαψεύω ή να λέω αλήθεια. Θα τα μάθω όταν έρθει η ώρα. Μίλησε, είπε, με τον Κώστας Λούκα, έτσι από τους παίκτες που έχει συνεργαστεί, είναι ο Σλούκας και ο Λεσόρ. Είπε ότι μίλησε με τον Σλούκα, ο οποίος βρίσκεται μάλλον στη Καλκιδική και κάνει διακοπές. Θα μιλήσει, σκοπός του είναι να μιλήσει και με τους υπόλοιπους παίκτες. Είπε για τον Λεσόρ χαρακτηριστικά, δεν ξέρω που βρίσκεται τώρα, αλλά θα προσπαθήσω να μιλήσω με όλους τους παίκτες, να τους δείξω να καταλάβουν τι σημαίνει ο Παναθηναϊκός και τι πρεσβεύει ο Παναθηναϊκός, είπε χαρακτηριστικά ο Μπράντοβιτς. Ξέχασε μάλιστα και τα γενέθλια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, είπε συγγνώμη, λέει, το ξέχασα γιατί είμαι πολύ φορτισμένος συναισθηματικά σήμερα. Έχω μεγάλο κίνητρο για την επιστροφή μου στον Παναθηναϊκό. Ήταν πολύ εύκολο για μένα να βρω κίνητρο σε αυτό το μέρος. Και ποτέ δεν έχασα επαφή με την οικογένεια Γιαννακόπουλου και με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι κάποια έτσι από τα χαρακτηριστικά, τις κουβέντες του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος είπε και αυτό που λέγαμε εμείς προηγούμενες ημέρες, ότι είναι μια απόφαση την οποία την έλαβε τις τελευταίες ημέρες. Χαρακτηριστικά είπε ότι το έκανα από σεβασμό για τον εαυτό μου. Δεν είχα μπει σε σκέψεις. Ήθελα μετά την αποχώρησή μου από την Παρτίζαν να μην ασχοληθώ με το μπάσκετ. Αλλά τις τελευταίες ημέρες πήρα αυτή την απόφαση και συναντηθήκαμε και με τον πρόεδρο πριν από 2 ημέρες και σκέφτηκα διάφορα πράγματα όλο αυτό το διάστημα. Είχα μια πολύ ωραία συζήτηση, μια πολύ ευθεία συζήτηση και τα απλά πράγματα είναι τα πιο ωραία χαρακτηριστικά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από την πλευρά του είπε ότι είναι μια ιστορική μέρα για τον οργανισμό και για τον σύλλογο του Παναθηναϊκού. Είναι μια μέρα η οποία για εκείνον έχει μεγαλύτερη αξία και η επιστροφή του Μπράντοβιτς έχει μεγαλύτερη αξία ακόμα και από ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Δεν είχε βγει ποτέ από το μυαλό του η σκέψη της επιστροφής του Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Ήταν όριμη πάντα αυτή η σκέψη για την επιστροφή του Ζότς. Υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων. Το εκφράζουμε την αγάπη μας, τον ευχαρίστησε πάρα πολλές φορές μέσα στις κουβέντες του Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε και για την Real, είπε χαρακτηριστικά ότι στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε την Real και γι' αυτό τον λόγο έχουμε φέρει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς εδώ. Είναι ο νούμερο ένα άνθρωπος που θα μπορούσε να το φέρει αυτό εις πέρας και να καταφέρουμε κάποια στιγμή, ελπίζει μάλλον καταφέρουμε κάποια στιγμή να το ζήσει, να περάσει ο Παναθηναϊκός στην Real στα ευρωπαϊκά τρόπαια. Αυτά σε γενικές γραμμές. Φοβερή αποθέωση του κόσμου. Νομίζω ότι υπάρχουν και τα σχετικά βιντεάκια στο sportfm.gr. Ακόμα και μετά το τέλος της συνέντευξης και της παρουσίασης του Ζέλικου Μπράντοβιτς, περίπου καμιά ώρα, μια μισή, περίμεναν 5.000 του Παναθηναϊκού στο γήπεδο για να τον αποθεώσουν. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Δεν έφυγαν από τις θέσεις τους. Μάλιστα και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που τραγουδούσαν, δηλαδή ακούγοντας τα συστήματα, δεν ξέρω αν περνούσε σε εσάς, αλλά ακούγοντας τα συστήματα που τραγουδούσαν απ' έξω για τον Μπράντοβιτς και για την ομάδα γενικότερα. Και πάμε τώρα για τις επόμενες κινήσεις. Καταρχάς να στελεχωθεί το προπονητικό επιτελείο.
1: Εδώ και οι περισσότερες ερωτήσεις που έρχονται αφορούν ακριβώς αυτό το ζήτημα, να ξέρεις.
2: Ναι, το φαντάζομαι, αλλά είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει...
1: Νομίζω ότι δεν έχει σχηματοποιηθεί ακόμα ούτε και στον Μπράντοβιτς. Φαντάζομαι θέλει να σκεφτεί,
2: ναι,
1: να συζητήσει
2: ακόμα
1: για να
2: είναι στις συζητήσεις, ακόμα είναι στις σκέψεις ο ίδιος. Το ξεκαθάρισε, δηλαδή. Δεν έχει κάτι, το βάλετε πριν, δεν έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε σε αυτό. Από τη στιγμή που το είπε ο ίδιος, εμείς δεν έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε. Τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσουν όλα. Ούτως ή άλλως θα πάρει τη τελική αποφάση για το ποιους ανθρώπους θέλει δίπλα του. Σίγουρα τα ονόματα που έχουν γραφτεί κάποια εξ αυτών έχουν.
1: Ναι, είναι και άνθρωποι με τους οποίους έχει συνεργαστεί στενά.
2: Ακριβώς. Έχουν πέσει από τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Ναι, αυτό εννοούμε, μάλιστα, παιδί μου.
2: Ναι, ναι. Και μάλιστα, Σταύρο, έχει μια δήλωση ο Δημητριάκος πάνω σε αυτό, ότι οι πόρτες μας στον Παναθηναϊκό είναι ανοιχτές για όλους όσους έχουν πέρασει από την ομάδα. Οποιοςδήποτε του υποδείξει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα τον φέρει στον Παναθηναϊκό.
1: Είναι σαν να λέει, ανεξαρτήτως αν στο παρελθόν υπήρχαν προφανώς προστριβές, η πόρτα είναι ανοιχτή. Εγώ έτσι το ερμηνεύω.
2: Οτιδήποτε, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για Σερέλη δεν ξέρω αν ξέρουμε κάτι.
2: Όχι, δεν έχει.
1: Γιατί εδώ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι ένας άνθρωπος που χρόνια τώρα βρίσκεται στον Παναθηναϊκό και τον έχει στηρίξει και στα δύσκολα, αλλά δεν ήταν ποτέ άμεσο συνεργάτης ή στο γενικότερα συνεργάτης του Μπράντοβιτς.
2: Τον Μπράντοβιτς, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε
2: ναι,
1: εδώ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ωραία. Για οτιδήποτε προκύψει, εδώ θα είμαστε.
0: Ναι. Έγινε.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Πάμε.
0: Πάμε τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Γι' αυτό σου αφιέρωσα και εγώ το τραγούδι.
1: Πάλι έχω χάσει κάτι.
0: Όχι μόνο, εντάξει, προχώρα.
1: Είδα την Πανούση να φεύγει χαμογελαστή από το στούντιο. Σπάνια,
0: σπάνια
1: στιγμή.
0: Εντάξει. Πάντα με μένα είναι χαμογελαστή.
1: Όχι, εννοώ και το στούντιο τώρα που τα αποφεύγει, λέει, και είναι ναρκοπαίδιο.
0: Το στούντιο μόνο όταν είμαι εγώ μπαίνει. Έχει μια ασφάλεια.
1: Τσόνιζα από σου βαρκό.

0: Και επειδή δεν έχουμε μιλήσει πολύ για Παναθηναϊκό, Νίκος Αθανασίου.
1: Για ποδοσφαιρικό, όχι.
2: Άντε ρε από εδώ, ρε. Έλα, Νίκο.
1: Φίλε, δεν βγήκε η πόρτα. Όπα, με Telecom Center συνδεθήκαμε. Μάλλον όχι με Apple.
3: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Να ξέρετε ότι με το που προσγειώθηκε το αεροπλάνο στο Άμστερνταμ.
1: Ναι.
3: Από, ξέρω εγώ, 15-20 διαφορετικά κινητά. Μπήκα... Ακούγονταν τα...
1: Λογικό, να σου πω κάτι.
3: Ναι.
1: Θα μου έκανε εντύπωση αν ήταν μια κλασική πτήση οποιαδήποτε στο εσωτερικό και ήταν 15 κινητά ταυτόχρονα. Τώρα όταν είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού και η ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, λογικό, δηλαδή εντάξει, δεν είναι, δεν είναι τίποτα φοβερό, καμία κοσμογονία.
0: Πώς είναι τα πράγματα, τι βρήκατε εκεί?
3: Ζέστη, όπως έχει εδώ αυτή την περίοδο, τις περισσότερες μέρες του καλοκαιριού. Δηλαδή, βασικά για την ακρίβεια, ο καιρός εδώ, ρε παιδί μου, είναι μια πολύ ξεχωριστή υπόθεση. Μπορεί, ας πούμε, σήμερα που έχει κάνα τριαντάρι, αύριο 35, και άλλο να ρίχνει καρέκλες και να μην μπορείς να κυκλοφορείς, να θες μπουφάν.
1: 30 βαθμούς στην Ολλανδία, ε.
0: 30, ρε φίλε, καλά είναι.
1: Τι καλά, εδώ 32, 33.
3: Αύριο, έτσι, στην Αυστρία, και σε βουνό, έτσι, όχι σε απλή πόλη. Όταν πήγαμε είχε 36 βαθμούς. Μας έλεγαν και οι άνθρωποι ότι είναι οι πιο ζεστές μέρες και εγώ της τελευταίας...
1: Είστε οι γουρλίδες.
3: 20ετίας, ναι, πρόσεξε. Και μετά, και ενώ προσπαθήσαμε να δροσιστούμε κάπου για τον τρίμερο, τετράημερο, μετά από 5 μέρες, από τους 35 πήγε στους 10 και ψάχαμε για μπουφάν.
1: Φαντάζομαι, ρίξατε στη μάχη τον επίσης γουρλί δεσίλ από όπου πηγαίνει βρέχει.
3: Ήμασταν μαζί, ναι.
1: Τίποτα δεν μπορούμε.
0: Μπορούμε να μάθουμε.
3: Είχαμε πέσει στα μαγαζιά μια ώρα και δεν πήραμε τίποτα, ξέρετε. Πολύ δυνατή και δύο.
0: Μπορούμε να μάθουμε ποιοι δεν είναι εκεί.
3: Ποιοι δεν είναι.
0: Ναι.
3: Από ποια άποψη, δηλαδή.
0: Από παίχτες, ρε φίλε. Από παίχτες.
3: Α, από παίχτες. Λοιπόν,
1: το ψάρωσε τον άνθρωπο, τι γίνεται.
3: Ναι, λέτε, εγώ τι μου λέτε.
0: Ποιοι δεν έχουν πάει, ρε παιδί μου.
1: Εγώ κατάλαβα.
0: Είτε για υποχρεώσεων είτε για οτιδήποτε άλλο.
3: Λοιπόν, ο Τσιριβέγια δεν είναι εδώ που είχε άδεια γάμου. Πήγε και κρεμάστηκε ο άνθρωπο. Να ζήσουν, να ευτυχήσουν και καλούς απογόνους. Θα έρθει εδώ, νομίζω, το απόγευμα.
1: Να σου πω κάτι, συγγνώμη τώρα, να σε διακόψω να πω τη χαζομάρα μου. Μου θυμίζει το στρατό που πηγαίναμε για αιμοδοσία για να πάρουμε 4 μέρες άδεια. Δηλαδή, ο άνθρωπος λέει: πώς θα γλιτώσω λίγη προετοιμασία, ας παντρευτώ.
0: Τι να γλιτώσω.
1: Ας κάνω το κακό.
0: Τα απόγευμα θα πάει.
3: Δεν τα πράγματα.
0: Δεν γλιτώνει όμως.
3: Άλλο να δώσεις αίμα πάει και
1: να πάει. Συμφωνώ. Δεν είναι κακή εκτίμηση. Τέλος πάντων.
3: Δεν είναι απλό. Λοιπόν, δεν είναι εδώ οι κομμένοι. Δηλαδή, ο Γέντβαϊ, ο Βιλένα, ο Πάντοβιτς.
0: Καλά, αυτό με το Βιλένα έχει γίνει ανέκδοτο, ρε φίλε. Με συγχωρείς.
3: Πες το ψέματα. Το πληρώνει ο Παναθηναϊκός 3 χρόνια το Βιλένα για να βγει και για να έρχεται. Τέλος πάντων. Και ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος έχει μια, όπως και οι υπόλοιποι που προανέφερα, έχουν μια άδεια επιπλέον ημερών για να μπορέσουν να βρουν τον επόμενο ποδοσφαιρικό σταθμό της καριέρας.
0: Και από τους καινούργιους.
3: Από τους καινούργιους, ο Τσάπρας. Ο Τσάπρας. Α, ποιοι είναι. Από τους καινούργιους. Κοίταξε να δεις, ανάλογα τώρα ποιους λέμε ως καινούργιους. Για παράδειγμα, να σου πω τώρα κάτι εξυπνακίστικο, να το πω έτσι. Ο Ζαρουρί, δηλαδή, που ήταν η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού αυτού του καλοκαίρι, είναι εδώ. Ωραία. Αλλά όντως η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού αυτού του καλοκαίρι ήταν ο Ζαρουρί.
1: Έτσι. Ο Τσάβες είναι εκεί.
3: Ο Τσάβες είναι εδώ που και αυτό συνεχίζει.
1: Επέκτηνε το δάνειο.
3: Κανονικά, έτσι.
0: Ο Ολλανδός έρχεται σήμερα, οπότε δεν μπορούσε να είναι.
1: Ο Καμαρά είναι που έχει ανακοινωθεί.
3: Ένα. Ο Καμαρά είναι εδώ, κανονικά. Ωραία. Ο πιο καινούριος από όλους.
1: Ναι, αυτό θέλει να προλάβει να έρθει.
3: Ένας 100% καινούριος. Ο Τσάπρας και ο Ινάκη Πένια αναμένονται αύριο εδώ στην Ολλανδία. Ανακοινωθούν μέσα στην ημέρα. Δεν ξέρω για ποιον Ολλανδό μου λέει ο...
0: Τον Ντεφράι, ρε φίλε. Ο οποίος
3: δεν
0: έρχεται
3: είναι
0: σήμερα.
3: Δεν ξεκάθαρο και σίγουρο ότι θα έρθει σήμερα. Το μόνο ξεκάθαρο και σίγουρο
0: είναι
3: ότι θα
0: έρθει σήμερα. Όχι, σήμερα λένε ότι έρχεται στην Ελλάδα. Σήμερα λένε ότι έρχεται...
3: Ναι, στην Ελλάδα. Ούτε για την Ελλάδα λέω. Καλά, δεν πάγω.
0: Okay.
3: Παρότι μπερδεύτηκα, αλλά αυτό εννοούσα. Στην Ελλάδα. Στην Αθήνα. Θα δούμε τώρα πότε θα έρθει. Γιατί εκκρεμεί το πιο σημαντικό που έχει να κάνει με τις μεταγραφές, που είναι υπογραφή. Ωραία, σε ένα προσύμφωνο. Φαίνεται ότι είναι okay η ιστορία αυτή για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή υπάρχει συμφωνία με τον Μπέκ. Απλά μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχει στείλει αυτό το χαρτί, ξέρεις, το οποίο θα του επιτρέψει να έρθει στην Αθήνα, να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει. Οπότε μέχρι να γίνει αυτό, ξέρεις, θέλω να είμαστε τυπικοί και σωστοί, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα να γίνονται και να αλλάζουν, το οποίο φυσικά και προφανώς τα απέφχομαι. Πρώτη προπόνηση στις 6, ώρα Ελλάδος.
1: Εσείς έχετε φτάσει ήδη στο Apeldoorn, είναι τόσο κοντά στο Άμστερνταμ?
3: Όχι, όχι, είμαστε στο Άμστερνταμ. Δεν σκέψω τώρα, το αεροπλάνο προσγειώθηκε πριν από κανένα 40 λεπτό.
1: Okay.
3: Οπότε μετά ο δικός μέχρι το Apeldoorn είναι περίπου 100 χιλιόμετρα. Μία ώρα και ένα τέταρτο, μία ώρα και 20
1: λεπτά. Ελπίζω να μην οδηγεί ο Δεσύλλας.
3: Υπάρχει ένας νόμος εδώ απαράβατος.
1: Ότι δεν μπορεί να οδηγήσει ο Δεσύλλας.
3: Όχι, όχι, οδηγάω εγώ, δεν οδηγά κανένας άλλος. Δεν παίρνει το αυτοκίνητο.
1: Okay.
3: Και πάντα όλοι έχουν... Είναι δύο πράγματα δεδομένα. Το πρώτο είναι το εξής, ότι θα φτάσουμε εκεί που είναι να φτάσουμε με 10 λεπτά ένα τέταρτο καθυστέρηση.
1: Ναι.
3: Αλλά όταν θα γυρίσουμε, δεν θα σκάνει τα μπιλετάκια στο σπίτι του Δεσύλλα με τις κλήσεις.
1: Ισχύει, αλλά να σου πω, 10 και 15 λεπτά πιο αργά από ό,τι με οποιοδήποτε άλλο οδηγό ή αργοπορημένοι, δηλαδή πρέπει να είστε κάπου για μια παρουσίαση 3 ώρα και φτάνετε 4.
3: Σε καμία περίπτωση. 10-15 λεπτά αργότερα από οποιονδήποτε άλλο οδηγό.
1: Αυτό, γιατί... στο ραντεβού σας πιστεί όμως. Ξεκινάτε νωρίτερα.
3: Εδώ πέρα τώρα αυτή είναι, δεν θυμάμαι, τέταρτη, πέμπτη προετοιμασία που ερχόμαστε στην Ολλανδία. Η μεγάλη διαφορά της Ολλανδίας με την Αυστρία όσον αφορά τον οδικό της άξονα είναι ότι ένα χιλιόμετρο να είσαι πάνω από το όριο, και είναι πολύ αυστηρά τα όρια. Στην Αυστρία είναι λίγο πιο διαλλακτική και στη Γερμανία. Εδώ στο 1 χιλιόμετρο, στα 2 χιλιόμετρα, ωραία, καμερίτσα, φυλάκια και σκάνει τα μπιλετάκια στο σπίτι του Δεσύλλα. Οπότε για να αποφύγουμε όλα αυτή την ταλαιπωρία και να πληρώνουμε τους Ολλανδούς, οδηγάει ο πιο ήσυχος οδηγός, okay, όποιο καθώς πρέπει, και εντάξει, εκεί μπορεί να πηγαίνουμε στα όρια, αλλά αυτά...
1: Όταν λέει ο ίδιος ο οδηγός ότι πηγαίνει στα όρια και αργά, καταλαβαίνεις πόσο αργά πηγαίνει.
2: Ρωτάνε φίλοι από την Ολλανδία πότε είναι το μάτς με τον Άγιαξ.
3: Το μάτς με τον Άγιαξ είναι 4 Ιουλίου.
1: Τελευταία μέρα,
3: τελευταία
1: δηλαδή
3: μέρα της παραμονής Παναθηναϊκού, εδώ στο Έρμελο. Ωραία, είναι μια περιοχή περίπου 30 λεπτά από το Apeldoorn, εκεί που είναι το προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού. Αν έχουμε νεότερα, γι' αυτό γιατί ρωτάει πολλοί κόσμοι για τα εισιτήρια,
2: ναι, και ρωτάνε οι φίλοι Έλληνες, ναι, από το εξωτερικό.
3: Θα
2: ρωτήσουμε
3: και θα επανέλθουμε με ακριβείς πληροφορίες για να μην στέλνουμε και τον κόσμο τζάμπα στο,
1: okay,
3: στο γήπεδο. Αυτά.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, προσοχή στον δρόμο.
2: Okay.
3: Να είστε καλά. Αυτό το μόνο σίγουρο, Σταύρο.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν και τον Νίκο Αθανασίου, ο Παναθηναϊκός πριν από ούτε μία ώρα στην Ολλανδία, εκεί που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της
2: προετοιμασίας. Ο Παναθηναϊκός θα έφτανε, ο Δεσύλλας.
1: Μαζί είναι, εσύ, γι' αυτό είμαστε σίγουροι.
2: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό μπορεί να ξεχαστεί στις βαλίτσες.
1: Τώρα σκέφτομαι αυτό το αμάξι της χαράς τώρα με Αθανασίου, Δεσύλλα, Νικολογιάννη μέσα. Έχω και έναν τέταρτο, δεν ξέρω ποιος είναι ο δύσμενος ο τέταρτος, τι θα γίνει.
2: Εντάξει, οκ.

0: Δεν ξέρω πόσο αληθεύει, αλλά εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Δεν είναι και ο Παντελής εδώ να μας επιβεβαιώσει. Έχει πάει για μετάδοση ο Δεσύλλας. Έχει πάρει τα πράγματα τάχη στο Πορπαγκάζ και παίρνει τηλέφωνο εδώ ότι δεν του δώσαμε τα πράγματα.
1: Όχι, όχι, έχει γίνει αλλιώς. Ψάχναμε κάτι αυτά που του έχουμε δώσει.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλο περιστατικό.
1: Δεν τα έχω. Και μετά από μήνες τα βρήκε το Πορπαγκάζ.
0: Είναι άλλο περιστατικό. Είναι άλλο. Δηλαδή έχει πάει για τη μετάδοση, έχει πάρει τα πράγματα και παίρνει τηλέφωνο για τα πράγματα.
1: Τώρα συζητάμε για έναν άνθρωπο που αν έρθει να κάτσει στο γραφείο μας μέσα,
0: να.
1: 9 φορές στις 10 θα αφήσει κάτι. Θα αφήσει τον καφέ του, θα αφήσει το κινητό του, θα αφήσει τα κλειδιά του, θα αφήσει τον αναπτήρα του. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάρει όλα από το γραφείο και να φύγει.
0: Ναι, και οι κακές γλώσσες λένε ότι η συμμετοχή του Αθανασίου στην αποστολή του Παναθηναϊκού στο αυτό είναι για να προσέχει το Δεσύλλα.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι ένα ανεξά. Κοίταξε, βοηθάει μεν, αλλά δεν έγινε.
0: Θα πείτε και αλήθειες.
1: Δεν έγινε με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Θα πείτε και αλήθειες.
1: Που του Νικόλα δεν είναι δική μας αποστολή.
0: Ναι, ρε παιδί, θα πείτε όμως και αλήθειες. Δεν είναι δική μας, αλλά τον έχετε κολλήσει εκεί.
1: Έγινε το τιμ. Δεν είναι όμως. Είναι. Πώς να σου πω τώρα. Απέτηση από ό,τι ξέρω, δεν το έχουμε συζητήσει, ναι, του Αθανασίου να οδηγάει αυτό. Όχι ότι του πάμε εσύ κάντε το καλό. Ναι. Γιατί βλέπει τι γίνεται γύρω του και σου λέει: Α, λέει για να έχω το κεφάλι μου, είσαι οδηγάω εγώ.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Πάμε, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Sfakianakis. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
12: Τρουφαλντίνο!
11: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: 2-10-95-79-2-83-4-5.
1: Να χάνω, να κερδίζω, να ποτάρω.
0: Παίξτε όλα τα χρήματά σας, λέει, στο διπλό της Αυστρίας με την Αργεντινή.
2: Από μένα είναι όχι. Όχι ότι η Αργεντινή.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Δεν το παίζεις, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Εντάξει. Μπορεί να πεις ότι μπορεί να γίνει έκπληξη, μπορεί κτλ. Δεν το παίζει.
2: Δεν θέλω να το πληρώσω για να το μάθω. Στην Ολλανδία λέει μέχρι πού την βλέπετε. Δεν τη βλέπω να πηγαίνει μακριά. Δεν τη βλέπω να πηγαίνει μακριά.
0: Εγώ πουθενά δεν την βλέπω.
2: Εδώ δεν πήγε πολύ μακριά.
0: Βλέπω πολύ το Μαρόκο, ρε φίλε.
2: Όντως. Εδώ ξυστήμουμε, θα σου πω.
0: Είναι ότι... ομάδα, ρε φίλε.
2: Τι έστασε εγώ για το Μαρόκο, θα σου πω. Εδώ δεν πήγε η Ολλανδία πολύ μακριά σε εποχές που είχε πραγματικά ομαδάρες. Εντάξει, πήγε στο τελικό μόνο το 10. Το Μαρόκο με προβληματίζει λίγο. Γιατί δεν ξέρω τι βάθος έχει. Τους βλέπω λίγο σιγά σιγά, δηλαδή πέφτει.
0: Πέφτουν συνέχεια οι ίδιοι.
2: Και οι ίδιοι, και μετά το 65-70 πέφτουν.
0: Θα ανοίξει rotation.
2: Βέβαια. Εντάξει, δεν είναι μαζεμένα τα παιχνίδια. Σιγά σιγά μπορεί να κάνει και μια διαχείριση.
0: Έχει πίσω παίχτες.
2: Ναι.
0: Έχει, αλλά εντάξει. Μπορεί να είναι επιλογή του τύπου να παίξει όλο το Μουντιάλ με αυτούς. Οκ.

0: Εν τω μεταξύ, σιγά σιγά αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον με τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα και τις αρκετές εκπληξούλες. Πώς διαμορφώνεται τα ταμπλό. Δηλαδή, εκεί που είχαμε ότι όλα τα μεγάλα ονόματα θα βγουν πρώτα στον όμιλό τους και μετά δεν θα πέσουν στις διασταυρώσεις. Κάτι έλεγε τώρα ο Γιώργος Τσαλάκας, αλλά δεν το είδαμε αναλυτικά. Ο Γιώργος θα το ξέρει. Στην πλευρά της Αργεντινής υπάρχουν κάτι υποδέλυμα.
1: Ναι.
0: Και πέφτουν όλοι από την άλλη, από την άλλη διαδρομή.
1: Εντάξει. Εγώ λόγω Μέση θέλω να προχωρήσει η Αργεντινή.
0: Κι εγώ.
1: Για να δούμε πού το πάει αυτός. Αυτό το γερό το παλίκαρο. Να το δούμε. Θέλω. Όχι ότι κι εγώ με, αλλά θέλω.
0: Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ δεν κι εγώ με θέλω. Γιατί θα σου πω κάτι. Δεν είναι και ότι έχω κι άλλα πράγματα που να πω. Καλό ένα, αλλά προτιμώ κάτι άλλο. Εγώ δηλαδή και την Αγγλία θα ήθελα.
1: Έχω αγοράσει η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν με έχει πείσει ακόμα. Αλλά okay.
0: Λέω, δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να πει ναι. Το τυπώ από την είδαμε και βγάζει μάτια, ρε παιδί μου.
1: Η μόνη ομάδα από αυτές που έχω δει είναι ότι το Μαρόκο θα είναι κακό σπυρί για όλους.
0: Συμφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι και η Ιαπωνία θα είναι κακό σπυρί.
1: Ναι.
0: Να τους. Ήλπιζα να μας ακούσεις.
1: Okay.
0: Δεν το φώναξε πίδης γιατί ακολουθεί μετά και σου λέει σιγά μην τα πω στη δική σας εκπομπή, να τα πω στην άλλη. Αλλά έλα εδώ σε εμάς που είμαστε πιο χαλαροί.
2: Γιατί ήμουν απ' έξω και έτρωγα.
0: Είμαστε πιο χαλαροί, αλλά να τα πούμε.
1: Ναι.
0: Αντί να λέτε ρεπορτάζ γιατί για να πούμε τα ωραία.
2: Ναι, για να καταλάβεις, διέκοψα μέχρι το φαγητό μου για να έρθω.
0: Μεγάλη μας τιμή. Μεγάλη μας τιμή.
2: Λοιπόν, έτσι
1: κάποιος πάει... θα υποφεληθεί από αυτό.
2: Όπως έχουν πάει τα πράγματα και αν σήμερα η Αργεντινή κερδίσει και την Αυστρία, θα έχει κλειδώσει πρώτη θέση και θα περιμένει μετά. Το νικητή του Κάπο Βέρντε.
0: Σαουδική Αραβία.
2: Σαουδική Αραβία για τον αντίπαλό του. Πιθανότατα. Γιατί. Α, εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Ουρουγουάη θα κερδίσει την Ισπανία για να βγει πρώτη. Τώρα ή κάτι
0: λογικά όχι.
2: Ή δεύτερη, τέλος
0: από πάνω. Εκεί και πέρα είναι το θέμα.
2: Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Γιατί έχει και άλλη αγωνιστική.
0: Καλά, ναι. Υποτίθεται μιλάμε με τα τωρινά δεδομένα.
2: Ο πιο ισχυρός αντίπαλος που μπορεί να βρει μέχρι τα πρωί τελικά είναι το Βέλγιο.
0: Αυτό το Βέλγιο.
1: Που δεν θα φτάσει.
2: Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι.
1: Ναι, λέω ότι δεν θα φτάσει.
0: Κάτσε,
2: βέβαια. Δηλαδή Βέλγιο, Καναδάς, Κολομβία.
1: Καναδάς.
0: Εντάξει τώρα, για να φτάσει στου προμηθελικού, δηλαδή να παίξει με ακτή ελεφαντοστού και Καναδά, δηλαδή κακή η διαδρομή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ο Καναδάς είναι κακό σπύρι.
0: Εντάξει, αλλά κάποιο πρέπει να περάσει.
2: Λόγω και αθλητικότητα, εντάξει, είναι περίεργη ομάδα. Και μετά στα ημιτελικά, εντάξει, δεν μπορεί να φτάσει μέχρι τον τελικό χώρο να παίξει με κάποιο σοβαρό. Στα ημιτελικά έρχεται την άλλη μεριά του ταμπλό. Κάποια από λογικά Βραζιλία, Αγγλία. Αυτές είναι οι δύο καλύτερες.
0: Εντάξει, αυτό είναι ημιτελικό όμως, ρε παιδί. Φτάσει έναν ημιτελικό χωρίς να αντιμετωπίσει κάποια δύναμη. Σομαρή, ναι. Και δεν, για να το καταλάβει ο κόσμος, ας δούμε το άλλο ταμπλό. Δηλαδή για να φτάσει η Γαλλία ή ξέρω εγώ, οποιαδήποτε, να δεις ποιος θα αντιμετωπίζει αντίστοιχα. Δηλαδή, δεν είναι,
2: άλλη...
0: συγγνώμη, μπορεί να περάσουν και οι μεν και οι δε. Αλλά άλλες δυνάμεις έχεις παταλήσει με το να κάνεις νοκάουτ με Κάπο Βέρντε και με.
2: Αυτή την άλλη μεριά του ταμπλό απλά έχει. Ολλανδία, Μαρόκο, Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κροατία, Ισπανία. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που εγώ τους έχω.
1: Σοβαρή.
0: Για αυτό λέω.
1: Σοβαρή ομάδα.
0: Αυτό λέω. Η Αμερική.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω ότι και να περάσει, όποιο περάσει από το άλλο ταμπλό, θα έχει σπαταλήσει πολύ περισσότερη ενέργεια και δυνάμεις.
2: Απλά έχει μια αγωνιστική, μπορεί να αλλάξουν πολλά. Μια μισή αγωνιστική ακόμα, μπορεί να αλλάξουν πολλά, αλλά.
1: Εγώ θέλω έναν τελικό Αμερική με Ιράν.
0: Για να κερδίσει το Ιράν. Αν με ρωτάς.
1: Να κερδίσει το Ιράν και να βουλιάξουν μετά τον κόλπο και τα γύρω.
0: Σταμάτα. Εγώ δεν το θέλω. Τελικό δεν το θέλω αυτό. Okay. Αλλά ένα νοκάουτ. Αμερική Ιράν.
1: Αχ, Παναγία. Με πυράβλου θα πάνε.
0: Σταμάτα, μωρέ.
1: Με πυράβλου θα πάνε.
2: Πολύ ζώρικο. Πολύ ζώρικο.
0: Τι κρατάς μέχρι τώρα από αυτά που έχεις δει, μια και είσαι εδώ στην παρέα.
2: Τι κρατάω. Όχι πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι. Υπάρχουν πολλές καλές ομάδες όπως λέγαμε που δεν με πείθουν καθόλου με τίποτα. Δηλαδή, τους Πορτογάλους είχα για πολύ μακριά και στην πρεμιέρα ήταν μια τραγωδία.
0: Απογοητευτική.
2: Μια τραγωδία.
0: Δηλαδή, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Δεν βγάλανε φάσεις καν.
2: Ναι, ναι. Δεν συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό για τους Άγγλους. Με τίποτα. Δεν το συμμερίζομαι.
1: Εντάξει, είναι σοβαροί όμως. Ναι.
2: Έχουν σοβαρό προπονητή.
0: Να σου πω κάτι, περίμενε. Οι Άγγλοι ήταν πάντα αισιόδοξοι. Ακόμα ναι. Και σε περιόδους που δεν έπρεπε. Τώρα τουλάχιστον.
1: Σαν το μπασκετικό Άρη, κάθε καλοκαίρι παίρνει το ποδόσφαιρο.
2: Και απλά μου αρέσουν οι δύο-τρεις ομάδες πιο μικρές. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι τρομερή ομάδα.
0: Όντως,
2: τρομερή
0: πολύ ωραία ομάδα. Και η Ιαπωνία είναι ωραία ομάδα.
2: Εντάξει, ναι, ευχάριστη πολύ.
0: Αυτό εννοώ,
1: δεν τους έχουμε δει ακόμα με κάτι.
0: Στα δύσκολα. Βλέπεις όμως τον τρόπο που παίζουν, ρε παιδί μου.
2: Από αυτή την πλευρά το λέω. Δηλαδή, δεν είναι ότι. ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που σε έχουν πείσει ως τώρα.
0: Μου άρεσε χθες το Κάπο Βέρντε, δεν το περίμενα.
2: Εντάξει,
0: δεν είπα για να φτάσει μακριά, ενώ το είναι καλύτερο από ό,τι περίμενα.
1: Γενικώς το πράσινο ακροτήρι, όπως το λένε, ναι, το έχουν δείξει πράγματα.
2: Είναι ανταγωνιστικές ομάδες.
0: Αυτό λέω. Έχουν δείξει, δεν λέω άμα να φτάσει μακριά μου άρεσε και τα λοιπά.
2: Και έχουμε και μεγάλη παράδοση εδώ στην Ελλάδα από παίκτες από το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Όχι και μεγάλη.
1: Έχουμε
2: ο Λίμα αρκετούς, που ήταν στον Πανιόνιο, ναι, ο Μπατίστα.
0: Ο
2: Ζέλσον που παίζει στον Ολυμπιακό. Ο Σεμέδο που έπαιζε στον
1: Ολυμπιακό. Αυτός γιατί δεν είναι στην Εθνική, ρε φίλε.
2: Γιατί καλύτερο έχει παίξει στην Εθνική Πορτογαλίας.
1: Α, μάλιστα.
2: Έχει παίξει στην Εθνική Πορτογαλίας. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι Πορτογάλοι.
0: Και ο Μπατίστα ως Πορτογάλος. Μας είδε με καταγωγή από...
2: Ο Γκάρι Ροντρίγκες είναι στην αποστολή. Αλλά είναι πολύ πάγκο.
0: Έπαιξε χθες, μπήκε.
2: Ο Καμπράλ, φοβερή παρουσία στον Ολυμπιακό τότε.
0: Α, βασικός ο Γκάρι Ροντρίγκες.
2: Α, έπαιξε βασικός τώρα. Γιατί στο πρώτο έπαιξε ο Καμπράλ που είχε 4 μάτς στον Ολυμπιακό.
0: Γιατί τον είδα στον Γκάρι Ροντρίγκες, αλλά δεν θυμόμαι τώρα αν ήταν από την αρχή.
2: Έχει πολύ πράγμα.
0: Και είναι μικρή χώρα, δηλαδή είναι ότι.
2: Κάτι χιλιάδες νομίζω είναι. Δεν είναι
0: νομίζω μισό εκατομμύριο.
1: Ακούγα τον Καρπετόπουλο αυτό ότι δεν είναι κανένας από αυτούς που παίζουν στην Εθνική, δεν μένει εκεί.
2: Ναι,
1: κανένας.
2: Ναι, ούτε
1: είναι όλοι έξω.
2: Ο τερματοφύλακας που έγινε ο χαμός στο πράσινο ακροτήρι, αυτός μέχρι τα 25 του έπαιζε σε ομάδα τοπικού. Και πήγε στα 25 του σε μια ομάδα της Αγγόλας σε επαγγελματικό επίπεδο.
0: Σκέψου τώρα.
2: Τρομερά πράγματα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε τον Γιώργο Τσανάκα, τον οποίο θα απολαύσετε σε μια ώρα και κάτι εδώ στο Big Wings Sport FM. Πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο?
11: Θα σας ειδοποιήσουμε.
12: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Να δώσουμε όλοι ό,τι έχουμε μέσα μας το μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Αν έχεις κίνητρο και μεγάλο στόχο, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Συμπήλωσε ο σερβερός που αποθεώθηκε στο Telecom Center. Ποτέ δεν χάσαμε την επαφή μας. Είχαμε μια ευθεία συζήτηση και είμαστε εδώ. Τα λόγια του για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων για να ξαναγράψουμε την ιστορία. Η απάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ. Την περίπτωση του Ντομίνγκο Ντουάρτε για τη θέση του δεξιού στόπερ, αν δεν προχωρήσει του Μαϊλόβιτς, εξετάζει ο Ολυμπιακός. Νέες κρούσεις για Ρόκα και Στάνιτς ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι, παραμένει ψηλά στη λίστα ο Καντιού. Όταν σε θέλει μια τέτοια ομάδα, δεν υπάρχουν πολλά να σκεφτείς, δήλωσε σε ισπανικό μέσο ο Πάμπλο Μαφέο. Εντός της ημέρας ανακοινώνονται από τον Παναθηναϊκό οι μεταγραφές των Πένια και Τσάπρα. Αύριο θα ενσωματωθούν στην αποστολή προετοιμασίας που βρίσκεται στην Ολλανδία οι δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβόλαια για 3+1 και 4 χρόνια αντίστοιχα. Σήμερα στην Αθήνα ο Ντεφράι, σύμφωνα με τους Ιταλούς, δεν έχουν βάσει τα σενάρια περί Σπαρτάκ και Τσέσκα Μόσχας για Τουμπά, όπως ξεκαθάρισε ο ατζέντης του. Πολύ πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις στα μεταγραφικά της ΑΕΚ την τρέχουσα εβδομάδα. Απασχόλησε την Ένωση η περίπτωση του Ρώσου χάφτης Τσέσκα Μόσχας Δημήτρη Μπαρίνοφ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι εφικτή η μετακίνησή του. Στην τελική ευθεία, οι ανανεώσεις συμβολέων σε Γιώβιτς και Πιλιό. Πρώτη συγκέντρωση εν ώψη της επόμενης σεζόν σήμερα στον ΠΑΟΚ, ενώ μέσα στην ημέρα υπογράφει και ανακοινώνεται ο νέος τεχνικός της ομάδας, Αλέσιο Λύση. Σκέψεις για πρόσληψη Μπίσες Βαρκέλ Καντουρί στις Ακαδημίες του Διαφάλου του Βορρά σε αναζήτηση τριών κεντρικών αμυντικών βρίσκονται οι Θεσσαλονικοί. Λεπτομέρειες φαίνεται πως απομένουν για την πώληση του D&D από τον Άρη στην Αλντιρίγια, με τους κίτρινους να έχουν συνολικό όφελος περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Σαμόρα. Το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει ο Ηρακλής στην Ιταλία γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Συγκεκριμένα, ο Γυραιός θα αντιμετωπίσει στις 25 Ιουλίου την Μπολόνια, στις 29 την Παλέρμο, ενώ 1η ή 2 Αυγούστου θα κοντραριστεί με μία εκ των Βερόνα ή Πάρμα, στις 6 του ίδιου μήνα κόντρα στην Κρεμονέζε το τελευταίο τεστ. Υπεγράφει το σύμφωνο εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΠΑΕΑ ΕΛ Νόβιμπετ και του υποψήφιου επενδυτή Ζήσης Θηλιανού. Επειδή δεν πρόκειται για αγοραπολισία μετοχών, αλλά μόνο για ανάληψη της ευθύνης ρυθμισμένων οικονομικών υποχρεώσεων, αναμένουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκαταβολικά από πλευράς του, αναφέρει η ανακοίνωση. Στην καρδίτσα η Ιαπωνική θα συνεχίσει την καριέρα του Νίκος Γκίκας. Η ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του ηλικίας 36 ετών γκάρντ, ο οποίος αποχώρησε από τον Πανιόνιο μετά από 3 χρόνια. Πλήγμα στην εθνική Γερμανίας με τον Νίκο Σλότερμπεκ, που λόγω τραυματισμού θα χάσει το υπόλοιπο του παγκοσμίου κυπέλου. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας επιβεβαίωσαν ότι ο 25χρονος αμυντικός έχει υποστεί ρήξη έσω πλευρικού συνδέσμου και αναμένεται να μείνει εκτός για τουλάχιστον 6 με 8 εβδομάδες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.
0: Win Sport FM 94,6.

0: θέλεις ένα υποτάξει.
1: Μα αυτά και μετά, αλλά δεν έχεις δώσει και τίποτα σήμερα.
2: Έτσι, για να μην καλομαθαίνω. Μην τα θέλετε δεδομένα.
1: Καλά, εσύ δεν πήγες ένα μπλουζάκι στην κοπέλα να μου δει.
2: Εσύ γιατί δεν πήγες πίσω τόσο λάρθ και τα τάζεις.
1: Εγώ δεν ήμουν εκεί, άμα ήμουν την άλλη φορά που θα είμαι θα τις πάω.
2: Πω ψέμα, Πινόκιο.
1: Τι στο διάλογο, μέσα στον χρόνο όλο και κάπου θα πάω.

0: βλέπω. Άρεσε το Λαγόνισι, βλέπει την Ιαπωνία νικήτρια διοργάνωση. Εντάξει, πολύ okay. μακριά το πα. Γιατί όχι.
1: Είναι όρεξο, κολοκυθόπιτα.
0: Δεν είναι όρεξη, είναι.
1: Okay.
0: Πρόβλεψη. Γιατί όχι η Αγγλία, λέει ρε παιδιά. Εγώ λέει. Λοιπόν, κάτι το χάσαμε. Ναι, ήταν πολύ δυνατή στο πρώτο μάτς. Εγώ θα πάω Γκάνα Κροατία, λέει, να δω. Κώστας από τη Φιλαδέλφια. Ωραίο θα είναι.
1: Ναι.
0: Όντως ήταν καλή η Αγγλία στο πρώτο παιχνίδι. Και μάλιστα ξαναλέμε, δεν έπαιζε με κάποια ομάδα έτσι. Χαμηλή
1: δυναμικότητα. Είναι πάντα δύναμη Κροάτες.

0: Τώρα, πού να το πιάσεις και πού να, από πού να το πιάσεις και από πού να το αφήσεις αυτό το μήνυμα. Εγώ θέλω, λέει, ένα μπλουσάκι για μένα της Σουαζιλάνδης ή της Κούβας.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις ποιος το ζητάει.
1: Ναι. Ο Λίνος.
0: Όχι.
1: Ο Ιάκου.
0: Μπράβο. Και λέει μέγεθος medium. Τι το θες τώρα για...
1: Για το μανίκι μόνο.
0: Ναι.
1: Και το χέρι.
0: Κασκόλ, μήπως, γιατί μπλουζάκι τώρα medium μεσή.
1: Πάντως, τελευταία ποτέ. Φορά που τον είδα χθες δηλαδή.
0: Ναι, αδυνάτης.
1: Κομμένος μου φάνηκε.
0: Ναι, από 3 εξτρά λάρτ πήγε σε 2 εξτρά λάρτ.
1: Όχι ρε φίλε. Δεν είναι extra large ο Ιάκωβος.
0: Πλέον είναι extra large.
1: Είναι large, ας πούμε.
0: Medium πάντως δεν το
1: large, σε σεντόνι. Medium παίζει να του χωράει μόνο στο χέρι.
0: Medium ρε, μπορεί να τρώει καμιά μπριζόλα μέχρι εκεί. Κάτω στο
1: γυαλό. Τώρα που πες μπριζόλα, εδώ και 1,5 μήνα, ναι, κάθε Σάββατο υποτίθεται με πηγαίνει για φαγητό.
0: Δεν θέλω να...
1: Αλλά κάτι συμβαίνει πάντα.
0: Δεν θέλω να μπω ανάμεσα σε αυτή τη σχέση.
1: Κάτι συμβαίνει.
0: Να σου πω κάτι, κάτι συμβαίνει,
1: ναι,
0: και θα τρώει μόνος του. Όχι, κάτι συμβαίνει και δεν πάτε.
1: Όχι, ναι, δεν έχω αμφιβολία γι' αυτό.
0: Ναι,
1: δεν
0: μπράβο.
1: Έχω αμφιβολία.
0: Να,
1: για εξάλλου ρε φίλε, άμα πάμε τώρα σε ένα μαγαζί και παραγγείλουμε, ας πούμε, έτσι. Πόσα κιλά πάει εδώ για να παραγγείλουμε? 2 κιλά. Πόσα να φάω εγώ?
0: Το μισό.
1: Μισό κιλό. Και πάλι πολύ λες.
0: Αλλά λέμε, δεν θα είναι σούπερ.
1: Δεν τον φτάνει 1,5 κιλό παϊδάκια.
0: Και ώρα δεν σου φτάνει, Ριάκουβα. Πάρε 3 κιλά.
1: Έχουμε πάει σε μια ταβέρνα.
0: Συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη πριν πεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αφού η κουβέντα όλη γίνεται μεταξύ Μπάμπη και Ιάκουβα για το γιατί δεν τρώνε την Σάββατο. Γιατί στέλνεις εμένα μηνύματα, Ριάκουβα, και δεν στέλνεις τον Μπάμπη? Ωραία, λέει, θα πάμε το Σάββατο. Ποιο Σάββατο δεν μας λέει, βέβαια.
1: Εντάξει. Έχουμε πάει εδώ στον Πειραιά σε μια ταβέρνα ενός φίλου του Ιάκωβα. Θα είμαστε 4.
0: Όντως.
1: 4 άτομα, ναι, ρε φίλε. Είμαστε 4 άτομα. Καθυστερώ λίγο, δηλαδή έχει ξεκινήσει το ταλαβέρι. Καθυστερώ λίγο και πάω και βρίσκω ένα τραπέζι.
0: Μόνο τα κόκαλα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ένα τραπέζι τίγκα, δηλαδή... 2 κιλά παϊδάκια, κάτι μπριζόλες, κάτι λουκάνικα, κάτι σαλάτες, κάτι χόρτα.
0: Έτσι,
1: κάτι...
0: να είναι άπλες. Αν δεν συμμετέχει στο λογαριασμό, είναι άπλες.
1: Είναι γεμάτο το τραπέζι. Εν τω μεταξύ, το τραπέζι που καθόμασταν οι 4 ήταν για 6-8, ας πούμε, και ήταν γεμάτο.
0: Μια χαρά.
1: Λέω, θα παραγγείλουμε τίποτα.
0: Όχι, εκεί έπρεπε να πει, γιατί πήρετε από αυτά? Με ρωτήσετε εμένα τι μου αρέσει. Εγώ μπορώ να μην τρώω από αυτό, αυτό και αυτό.
1: Μπα τώρα πιάσε ένα μπιστεκάκι του. Εντάξει, φάγανε και όλα τα σκυλάκια της περιοχής.

0: Την είπες χοντρή την κοπέλα, ρε.
1: Είσαι τρελός εσύ.
0: Έτσι γράφει.
1: Ξέρεις ότι έχω μια αστική ευγένεια που με χαρακτηρίζει.
0: Την είπες χοντρή.
1: Είπα, δεν ξέρω αν είσαι για μύτη, μπορεί να αλλάζει, γιατί λέω είναι τη σερτά και αυτά να είναι βάρα, ευήλια κτλ.
0: Αναχάθη.
1: Γιατί ήταν ψηλή κοπέλα.
0: Αναχάθη να χάθει το πρόσωπο του σταθμού μπροστά έξω, το έχει κάνει ξεφτύλα.
1: Εγώ.
0: Νου να χάθει, να χάθει.
1: Ζείτε, λέει, στην Ελλάδα.
0: Μην του ξαναμιλήσεις, κόριτσι μου, μην του ξαναμιλήσεις.
1: Ζείτε στην Ελλάδα, ψαράκι του Θεού και λαδερά. Λείπει μια φορά το μήνα, λέει ο
0: Βίλερ. Ψαράκι. Ψαράκι και λαδερά. Εγώ λαδερό τρώω κάθε μέρα.
1: Και όχι, κάθε μέρα. Συχνά όμως.
0: Δηλαδή σήμερα έχω ένα λαδερό παστίτσιο.
1: Έχω, λέει, κάνει μπριζολάκια. Στάζω και λίγο ελαιόλαδο από πάνω για το ψήσιμο. Σίγουρα λέει το Μουντιάλ θα το πάρει από το τρίτο φαβορί και πάνω και κάτω που προφανώς να πεις. Αγγλία, Βραζιλία, Πορτογαλία. Άντε η Αγγλία. Έτσι όπως ζεις τη Βραζιλία και ειδικά έτσι όπως έχεις δει την Πορτογαλία, θεωρείς ότι μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί?
0: Νομίζω Πορτογαλία και Βραζιλία δεν έχουν.
1: Ειδικά Πορτογαλία. Βέβαια μια φορά την είδαμε. Μπορεί να ήταν κακή μέρα, αλλά.
0: Εντάξει, okay.
1: Τόσο μας άδειξε ο κ. Γιαννίσης, πάνω μπουρνάς κοντά μου τώρα για λίγο, για πολύ δεν ξέρω.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Ούτε ο πάνω ξεκουνάει το κεφάλι σου, λέει τώρα μας έχω ο Γιαννίσης.
0: Ούτε
1: να πάει να πιει λίγο νερό ή πήγε τσιγάρα και δεν θα ξανάρθει.

Από αύριο αρχίζει η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας για την επόμενη σεζόν από την ΠΑΕ Ατρόμητος. Υπάρχουν στο site μας όλες οι λεπτομέρειες για όσους ενδιαφέρονται.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
3: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
2: Και τώρα ακμή.
3: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
5: Medium rare.
4: Αμέσως, μωρό μου.
6: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην Autofill.
4: Rare ή well done?
5: Medium rare.
4: Αμέσως, μωρό μου.
6: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition

0: υπεύθυνα.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελόσερι.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.

ματιά. Πρόβλημα για την εθνική ομάδα της Γερμανίας, καθώς πλέον δεν υπολογίζεται για όλο το τουρνουά ο Νίκο Σλότεμπερκ, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την ακτή ελεφαντοστού και αποχώρησε ως στόπερ της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Υπολογίζεται ότι θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση περίπου 8 εβδομάδες. Και είναι πλέον πρόβλημα για τον Νάγκελσμαν, διότι ήταν η κολόνα της άμυνας του, ο βασικός του στόπερ.

0: ένα παιδί. Το Μουντιάλ, λέει, θα το κερδίσει η ομάδα που έχει Α στο όνομά τη. Αχ, το παίξτε ό,τι έχετε. Ούτε καν αρχίζει από Α, δηλαδή Αγγλία, ξέρω εγώ, Αργεντινή κτλ. Αλλά έχει Α.
1: Ναι, οκ.
0: Δηλαδή, εντάξει, αφήνουμε τρεις-τέσσερις ομάδες έξω.

0: Χαίρετε.
1: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
2: Από Γλυφάδα, Παναθηναϊκός.
0: Πάρτε από την αρχή, γιατί ακούσαμε μόνο το Γλυφάδα.
2: Κώστας. Παναθηναϊκός.
0: Έλα, Κώστα.
2: Επειδή ήμουν στη δουλειά και δεν άκουσα, μήπως βγήκε κάποιος ρεπόρτερ να μας φύγει για τα μεταγραφικά, για κάτι Ολλανδούς, περιμένουμε, Τσάπρας αυτή.
1: Τα είπε Αθανασίου στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
0: Ότι ο Τσάπρας και Πένια θεωρούνται δεδομένοι, λογικά θα ανακοινωθούν σήμερα. Και για Ντεφράι ότι δεν είναι τόσο τελειωμένο, είναι πάρα πολύ κοντά, περιμένω ένα χαρτί για να έρθει να απογραφεί το προσύμφωνο και να περάσει. Εγώ σου λέω, όχι, δεν είπε κάτι παραπάνω. Εγώ σου λέω τι είπε ακριβώς.
2: Ναι.
0: Βέβαια το πετύχαμε, να σου πω κάτι, και με το που προσγειώθηκε στην Ολλανδία, οπότε δεν ήταν.
1: Αμέσως μετά που έχει τους ρεπόρτερ.
0: Θα πει
2: μια πρόβλεψη για το Μουντιάλ από μένα.
0: Ναι.
2: Εγώ βλέπω back to back, παιδιά.
0: Ναι.
2: Το βλέπω.
1: Ναι.
2: Αργεντινή. Βλέπω πολύ φορμαρισμένο το Μέση, με πολύ όρεξη. Γελάει, χαμογελάει κτλ. Βλέπω μια αρμάδα.
1: Μα δεν τα κάνει τώρα που είναι στη νιώτη του
0: Πότσα. Όχι, ξέρει τι γίνεται. Εμεί το γελάμε, Κώστα. Αλλά μέχρι τώρα. Όχι, άλλο που λέμε για νιώτη κτλ. Τι θέλω να πω. Ότι μέχρι να το κατακτήσει, ξέρεις, έχεις και το βάρος ότι πρέπει να το κατακτήσει. Τώρα είσαι όντως πιο απελευθερωμένος, ρε παιδί μου. Παίζεις διαφορετικά.
2: Α, μπράβο, γιατί ο Μέσης το πήρε.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα παίζει, θα είναι για αυτόν, πιστεύω να είναι το μεγαλύτερο του επίτευγμα μέχρι στιγμή, είναι όπου είναι ο καλύτερος. Αν το κάνει back to back, έτσι το βλέπω. Γιατί να σου πω, εγώ είδα και την Ισπανία. Είδα και τη. Εντάξει, η Γερμανία δεν έχει παίξει με ομάδες που είναι. Είδα και τη Γερμανία, παίζει πολύ καλά και η Γερμανία, αλήθεια είναι. Δεν είναι κακιά ομάδα να την πιέσει. Την πίεσε λίγο η ακτή, αλλά μετά βρήκε την. Αλλά την Αργεντινή τη βλέπω ίδια ομάδα. Με έναν Άλβαρες ο οποίος δεν έδειξε πολλά, αλλά πιστεύω θα δείξει όλο το Μουντιάλ. Mm-hmm. Που είναι, γιατί είναι και αυτός σε πολύ φόρμα. Και είναι αυτό, δηλαδή βλέπω το Μέση, βλέπω το μεγαλύτερο του παίχτη. Και είναι και σε μεγάλη ηλικία, αλλά είναι σε φόρμα. Δηλαδή καμία σχέση με τον Κριστιάνο. Που στο πρώτο μάτς που είδαμε δυστυχώς ήταν μια απογοήτευση. Αυτά που είδαμε.
1: Εντάξει, αδελφέ.
0: Να είσαι καλά, Κωστά.
1: Για
0: χαρά.
1: Καταστρέψαμε την παράσταση του στο Ζάπιλο.
0: Ούτε λέει το Μαρόκο δεν έχει αλφα. Στα ελληνικά έχει αλφα, αδελφέ. Στα ελληνικά το διαβάζουμε. Ναι, καταστρέψαμε εμείς τώρα. Δεν ήταν δικό μας το φταίξιμο.
1: Τι, εμείς το κατεμιάσαμε.
0: Εσύ.
1: Εγώ γιατί.
0: Εσύ δεν πήγαινε να αποβγάλουμε τον δικορέστα, να τα πει κτλ. Να μην αποπείσαι.
1: Θα τον βγάλουμε, όχι να πιάσει την παράσταση στο Ζάπιλο.
0: Εγώ τι φταίω, μην αποπείσαι τις ευθύνες σου. Εγώ θεωρώ ότι συμπτωματικό ήταν.
1: Είδες εικόνα.
0: Λίγο που είδα δεν ήταν ωραία.
1: Όχι, καθόλου ωραίο. Για να λέμε και του τράβου το δίκιο τώρα, έτσι. Λιώμενο τώρα εκεί πέρα, τσάτρα πάτρα.
0: Περίμενε να γίνει διαφορετικά. Ναι. Το περίμενε λίγο σαν θερινό σινεμά περισσότερο.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί πρέπει να βάλουν σκαλοσχέσεις. Και...
0: γιατί αν είναι τόσο πολύ ο κόσμος, δεν μπορεί να είσαι φλαρ. Ή πρέπει να είναι πολύ ψηλά σκηνή μετά, όπως είναι το
1: πάνω στο κάνουν,
0: σινεμά. Αυτό σου λέω. Εγώ το περίμενα να είναι σαν θερινό σινεμά με τις καρεκλήσεις αυτές του σκηνοθέτη και τα λοιπά. Τώρα αυτό η εξέδρα τους εκεί ήταν...
1: Παναγία μου.

Ενημέρωση από την Κρήτη μας δηλώνει ο Όφη ότι μας έχετε δει ότι ο Όφη δηλώνει πως έχουν φύγει 2.500 εισιτήρια διαρκείας για την ερχόμενη σεζόν.

0: αισθάνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Καλλιέγο.
1: Ακούστε τι. Κρίμα γιατί θα ακούσουμε το τραγουδάκι αυτό. Ας μπούμε με αυτό όμως έτσι κι αλλιώς μετά από εκεί που θα σταματήσει λόγω πολιτικού δελτίου ειδήσεων που ακολουθεί. Και πιστεύουμε και με τον Γιάννη Καρατζαφέρη στην παρέα μας.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε οικοπαιδικούς χώρους με χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Στο σημείο σπέβδουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδοτεί η παρέτηση σήμερα του κ. Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού της χώρας αλλά και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών. Λίγη ώρα μετά την παρέτησή του, την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών το συντομότερο δυνατόν ζήτησε ο Νάιτζελ Φάραντζ, επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι, δεν το έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο από την πλευρά του το Ιράν, διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών από επιπλοκές της νόσου Πάρκινσον ο πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας Άλαν Γκρίνσπαν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
4: Έλα λοιπόν άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
12: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
11: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
12: Σωστός ο παίχτης.
13: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
14: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Τελευταία μοίρα της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε Γιάννη Καρατζαφέρη. Πάμε σε έναν φίλο που είναι στην γραμμή και περιμένει.
1: Να πούμε πριν το φίλο ότι η Σοκράτης Μάλαμα σήμερα στην Πετρούπολη μαζί με η Ιουλία Καραπατάκη και το Γιάννη Μάλαμα. Πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Χαίρετε. Είναι και δύσκολο να με σήμερα τώρα με 30 βαθμούς.
1: Να.
0: Σε παίρνει πιο εύκολα. Είναι εδώ ο φίλος, παρακαλώ. Να φωνάξω, μήπως
1: δεν είναι, όχι.

0: Τώρα μας σου πω ότι το προτιμώ από τον Καρά.
1: Έλα ρε, όχι.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Όχι, σ' αγαπώ Καρά.
0: Καρά ρε φίλε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ναι ρε φίλε. .275 να σκοράρει σήμερα anytime ο Μέση.
1: Γράφει ο Κώστας, θα σου πω κάτι, πήγα να το ψάξω. Η αλήθεια ότι σε μια εταιρεία που έχω εδώ μπροστά μου τώρα, όντως, αλλά είναι 1,90 που το δίνει προσφορά στο 2,75.
0: Δηλαδή, να πει προσφορά, δηλαδή.
1: Επειδή μου σε κάποια ποντάρματα σου ανεβάζει, ξέρεις, σου λέει 30% ενίσχυση στο ποντάσμα και τέτοια. Δηλαδή έτσι είναι. Δεν ξέρω αν είναι και στις άλλες εταιρείες, να ψάξω και στις άλλες εταιρείες.
0: Ωραία, πάμε στο Γιάννη.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ναι, ενισχυμένη απόδοση είναι η προσφορά που κάνει κάθε μαγαζί, ρε παιδί.
0: Okay, ρε φίλε, μια χαρά είναι αυτό.
2: Πολύ καλό είναι.
1: Ναι. Εξαιρετικό είναι, δεν είναι απλά πολύ καλό.
2: Πολύ καλό είναι, πολύ καλό είναι, ναι. Ναι, οκ, okay, η Αργεντινή...
0: Δηλαδή, αν ήμουν αμέσως θα το έπαιζα.
1: Ο Μέση δεν έχει ανάγκη.
2: Και εγώ που δεν είμαι θα το παίξω
0: πάνω. Ναι, ρε,
1: εσύ έχεις ένα λόγο. Τώρα ο Μέση τι, παίξει και 100 ευρώ για να πάρει 270.
0: 100 ευρώ, ας παίξει ένα εκατομμύριο. Ο Τσιφούτης...
1: Και σκέψε να τον πάνε μέσα για στοιχηματισμό τώρα. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, να μην θες και ανάγκη, να την πατήσεις κιόλας.
0: Ποια πες.
2: Εντάξει. Τι να πω, έτσι κι αλλιώς το κυνηγάει, γιατί με το hat-trick που βάλε με την Αλγερία, στα 16 γκολ έφτασε τον Κλόζε, πρώτο σκόρερ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ. Και ο Κλόζε βέβαια είπε, μεγάλη μου τιμή που με έφτασε ο Μέση και περιμένω να πω ότι θα με ξεπεράσει. Μπορεί να γίνει εύκολα αυτό.
0: Πάντως είχαμε ένα μπαράζ από μεγάλους παίκτες που όλοι δηλώνουν ότι ο Μέση ο καλύτερος και τα λοιπά και όλων των εποχών.
2: Ναι.
0: Μπαράζ, μιλάμε για... Και από ανθρώπους που δεν λένε καλή κουβέντα ούτε στον καθρέφτη, όπως είναι ο Ιμπραήμοβιτς.
2: Εντάξει, έφτασε στα 39 του να τον αναγνωρίσουν άπαντες πλέον.
0: Okay.
2: Εντάξει, νομίζω έχει να κάνει και με τα όσα προηγήθηκαν με το Κριστιάνο Ρονάλντο και γίνεται μια σύγκριση αναπόφευκτα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό αξίζει γιατί δεν έχει και πολλά πράγματα να ποντάρουμε. Να ξέρετε ότι εγώ δεν βλέπω εύκολη νίκη Αργεντινής, δηλαδή χωρίς υδρότα. Ο άσος είναι στο 1,60. Έχω φτιάξει ένα κόμπο, ένα χτίστη που λέμε, άσο Αργεντινή, over 1,5 γκολ στο μάτς γενικά, δύο τελικές ο Μέση και δύο αποκρούσεις ο Εμιλιάν Μαρτίνες με απόδοση 4.
0: Μέση.
2: Άσος, over 1,5, δύο τελικές ο Μέση, δύο αποκρούσεις ο Εμιλιάν Μαρτίνες.
0: Okay.
2: Αρκετά πιθανό νομίζω. Ο σκέτος άσος είπαμε είναι στο 1,60 νομίζω.
1: Έχει πέσει.
2: Αυτό όσο πλησιάζουμε πρώτη σέντρα το αγώνα θα πέφτει η απόδοση. Αυτά εκεί. Τώρα, χρονικά έχουμε Γαλλία, Ιράκ στις 12. Δεν ξέρω γιατί εξαφανίστηκε το ματς των 10 που κάθομασταν και βλέπαμε. Τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, πηγαίνει ή 7-10 ή 8-12, δηλαδή δεν είναι πάντα ίδιες ώρες.
2: Όχι, αλλά το 8-12 αυτό τη διαφορά ας πούμε δεν την είχαμε.
1: 4 ώρες. Ναι.
0: Τώρα τι θα κάνουμε, θα κάνουμε προβλέψεις ή θα μαλώνουμε τους διοργανώτες τι ώρα θα βάζουν τα μάτσα.
1: Να τους κουνήσουμε το δάχτυλο, να κάνουμε την.
0: Άμα είναι να τους κουνήσουμε το δάχτυλο, πρέπει να τους το κουνήσουμε για πολλά πράγματα.
1: Ξεκινά λοιπόν. Τώρα έχει 4 ώρες εκπομπή σήμερα και 14 ώρες για να ολοκληρώσει.
0: Πάμε.
2: Γαλλία, Ιράκ, ένατος όμιλος. 5 στις 6 νίκες οι Γάλλοι και τα 6 μάτς έχουν έρθει γκολ-γκολ. Σκοράρουν οι Γάλλοι 2 plus goals στα 13 από τα 14 τελευταία τους παιχνίδια, αλλά δέχονται και τουλάχιστον 1 στα τελευταία 6. Τώρα να σκοράρει το Ιράκ στους Γάλλους, τα έχουμε δει όλα σε αυτό το Μουντιάλ, δεν μας κάνει εντύπωση. Και εδώ πάμε με χτίστη και εδώ Εμπαπέ.
0: Οι περισσότεροι μικροί σκοράρουν πάντως.
2: Ναι, ακριβώς. Και να πω ότι σήμερα, εντάξει, να πούμε ότι θα κάνει rotation ο Ντεσάν, θα φάμε γιαούρτια, αλλά Τσερκή, Μπαρκολά, παιδιά που συνήθως έρχονται από τον πάγκο, θα παίξουν σήμερα με τη λογική ότι κόντρα
1: στην Ολλανδία. Ω, μπορεί να παίξουν Μπαρκολά, πανηγυρίζουν στο Ιράκ.
2: Δεν λέω πολλά, μην είναι δικός μας, σε κανένα 15 σήμερα και δεν ξέρω πού να κρυφτώ.
1: Όχι, άλλο, δεν κατάλαβες, ειρωνικά το λέω, δεν θα παίξουν, θα παίξουν Μπαρκολά, παραδείγματος, πω πω.
2: Το κατάλαβα. Δεν συνεχίζω την ειρωνία γιατί μπορεί να τον πάρουμε εμείς στην Άρσεναλ γι' αυτό.
0: Εντάξει, αυτό δεν σου αφαιρεί το δικαίωμα να τον ειρωνευτείς.
2: Δεν μπορώ να ερωτώ τώρα και να, μετά, να λέω άλλα σε άλλο μήνα.
1: Γιατί όχι, εγώ για αρκετά καλό το λέω.
0: Τα ίδια θα λες και τούτα.
1: Εγώ λέω ότι είναι πολύ καλό ο Μπαρκολά.
0: Εγώ λέω ότι ο Μπαρκολά δεν είναι επίπεδου Arsenal.
1: Είναι πιο πάνω.
2: Δεν έχει πιο πάνω. Ο ουρανός μετά. Λοιπόν, πάμε. Γαλλία, Ιράκ.
1: Γιάννη μου, νερά να πίνεις πολλά και να μην εκτίθεσαι στον ήλιο.
2: Θα πω
0: και ένα καπελάκι.
1: Χρήσιμο να δούμε. Έλα.
2: Λοιπόν, χτίστης. Άσο, over 3,5 συνολικά στο μάτς. Σκόρερ, ένα γκολ Εμπαπέ, μία τελική ολίσε, απόδοση 3.
0: Okay.
1: Καλό.
0: 3 και 4, 12. Πάμε.
1: Αυτός ο ορισμός χτίστης είναι καινούριος ορισμός.
2: Αδόκιμος, αλλά πώς να το πούμε.
0: Χτίστης.
2: Bet builder.
1: Ναι, ξέρω εγώ, κόμπο.
2: Okay. Ό,τι θες. Νορβηγία σε μεγάλη. Αυτό είναι ωραίο μάτσο.
1: Ξέρετε, γιατί το χτίστης με παραπέμπει. Εσύ λες χτίζουμε ένα στίγμα, με παραπέμπει στα τούβλα με το χτίστης.
2: Εντάξει, ό,τι θέλεις.
1: Γιατί δεν πάει κανένα το πράγμα. Κατάλαβες.
2: Ό,τι θες.
1: Νορβηγία σε μεγάλη. Πάρε τον Άσο 2-15 και τελείωσες.
2: Όχι τόσο. Εγώ έχω πάρει τον γκολ 98. Πιστεύω θα έχω το κεφάλι μου πιο ήσυχο.
0: Και εγώ με τον γκολ είμαι.
2: 98. Δύσκολα θα φάει γκολ η Νορβηγία. Και τη Σενεγάλη την έχω από τις καλές ομάδες. Μην κοιτάς που φάγε τον blackout στο δεύτερο με τη Γαλλία. Άλλωστε, με δεδομένο ότι η Σενεγάλη θα κερδίσει το Ιράκ τη τελευταία αγωνιστική, δεδομένο, με πολύ πιθανό, το χ τους κάνει σήμερα. Πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτά. Γι' αυτό πάω στο goal-goal με απόδοση 98 από το να πάρω τον Άσο, που εντάξει, δεν λέω δεν το βλέπω, αλλά όχι πολύ εύκολα. Και στατιστικά 4 στα 5 γκολ η Νορβηγία, 3 στα 4 η Σενεγαλέζη και πολύ καλή επίθεση. Έτσι, Ισμαήλ Σάρ, Σανέ Τζάκσον μπροστά. Γιατί όχι. Ψάχνοντας το γκολ-γκολ. Αν το κάνουμε κόμπο, πάει στο 2-10. Δηλαδή γκολ-γκολ και over 2,5. Μένω στο γκολ-γκολ, μην έρθει καμιά ισοπαλία, ας πούμε, που θα κάνει και στους δύο λογικά. Χάλαν πολύ χαμηλά στο να σκοράρει, αν και μετράει 11 σερί μάτς που σκοράρει με την εθνική του ομάδα.
1: Λοιπόν, θα ήταν ενδιαφέρον στοίχημα. Σκόρερ, Μέση, Εμπαπέ, Χάλαντ.
2: Ναι, θα τα φτιάχνουν αυτά.
1: Κάτι θα δει. Κάτι θα δει.
2: Τι δίνει αυτό. Τι δίνει
1: κάτι
2: αυτό.
1: Να το δω τώρα. Μου ήρθε τώρα φλασιά. Δεν. Το ψάχνω και λοιπόν και στο λέω.
2: Άρα. Να πω τώρα την αγωνιστική γραμμή.
1: Βεβαίως.
2: Αυτό το πρωί. Η Ορδανία, Αλγερία. Αυτό αν δεν είσαι Αράβας δεν το βλέπεις. Συμφωνούμε.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
1: Ή αν έχεις, είσαι Αράβας με την μπάλα, ρε παιδί μου, λες ό,τι και να γίνει. Ναι, εγώ θα είμαι από τους λίγους που θα δω και αυτό το μάτς.
2: Μπράβο, μπράβο. Σταύρο, είμαι περήφανος για το φίλο μου. Μπορεί να
1: όχι,
2: κρύβει κάποιο.
1: Έτσι το βλέπεις, αν λες ότι θα είμαι. Όχι ότι είμαι εγώ ένας από αυτούς. Να ανοιγόμαστε.
2: Μπορεί να κρύβει κάποιο καλό over, έτσι. 5 στα 6 γκολ η Ορδανία, 3 στα 5 over 2,5 η Αλγερία, μιλάμε για τα πιο πρόσφατα παιχνίδια τους. Μάλιστα η Ορδανία έχει πλέον φτάσει να δέχεται 2,6 γκολ ανά 90 λεπτό με πολλά κενά στα μετόπιστε και δύο ομάδες που έχουν χάσει την πρεμιέρα, οπότε παίζουν με την πλάτη στον τοίχο. Εντάξει, πιο καλή ομάδα η Αλγερία, αλλά δεν θα πληρώσω το 1,60 για να μάθω αν θα κερδίσει. Οπότε θα πάω και εδώ στο goal-goal με απόδοση 1,98.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, να σκοράρει ο Χάλαντ είναι ψηλά τελικά. Είναι 1,90. Όχι. Λοιπόν.
2: Ναι.
1: Ναι. Άρα 1,90 και 1,90 ο Μέση. Και 1,44 ναι. Εμπαπέ δίνει 5,25. 5,26.
2: Ωραίο είναι.
1: Μια χαρά είναι.
2: Μ' αρέσει.
1: Και εμένα, λοιπόν, είδες.
0: Ωραία.
1: Δώσαμε και μια άλλη.
2: Λέω και το προγνωστικό της ημέρας το δώσε ο Σταύρος.
1: Μαζί, φίλε, εδώ, στην κουβέντα προέκυψε αυτό.
2: Έτσι.
1: Να σε καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα το ποντάρω αυτό για να σε αποθεώσω αύριο.
1: Και εγώ το ποντάρω τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν.
0: Έγινε.
1: Να σε καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
10: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
11: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
12: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

13. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Γιάννηση που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Δαμπάκο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή, από τον Μπάμπη και τον Σταύρο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά η ρεπόρτερ στην λίγο διαφοροποιημένη μορφή τους από ό,τι έχετε συνηθίσει. Και όλος ο Ανάγας εδώ στο στούντιο να παίζει την μπάλα και να μοιράζει ασίστ σε Κώστα και Τζόγλου και Τάσο Νικολογιάννη, ο οποίος έχει προσγειωθεί πριν από κάνα δύο ώρο στην Ολλανδία και μας μεταφέρει τα πάντα από εκεί. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
14: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
13: Σίγουρα?
14: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
13: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
14: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
13: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
15: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
14: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Διονύσης Καπάτος. Το παρελθόν είναι σημαντικό, αλλά κοιτάζουμε το παρόν και το μέλλον. Το μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτσερ. Όταν δεν χάσαμε την επαφή μας, είχαμε μια ευθεία συζήτηση και είμαστε εδώ, ήταν τα λόγια για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων για να ξαναγράψουμε την ιστορία, η απάντησή του ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ. Την περίπτωση του Ντομίγκο Ντουάρτε για τη θέση του δεξιού στόπερ. Αν δεν προχωρήσει του Σμάιλοβιτς, εξετάζει ο Ολυμπιακός νέες κρούσεις για Ρόκα και Στάνιτς. Ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι, παραμένει ψηλά στη λίστα και ο Καντιού. Όταν σε θέλει μια ομάδα τέτοια, δεν υπάρχουν πολλά να σκεφτείς, δήλωσε σε Ισπανικό μέσο ενημέρωσης ο Πάμπλο Μαφέο. Εντός της ημέρας ανακοινώνονται από τον Παναθηναϊκό οι μεταγραφές των Πένια και Τσάπρα. Αύριο θα ενσωματωθούν στην αποστολή της ομάδας στην προετοιμασία που βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία οι δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβόλαια για 3+1 και 4 χρόνια αντίστοιχα. Δεν έχουν βάσει τα σενάρια περί Σπαρτά και Τσέσκα Μόσχας για Τουμπά, όπως ξεκαθάρισε ο ατζέντης του. Πολύ πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις στα μεταγραφικά της ΑΕΚ την τρέχουσα εβδομάδα. Απασχόλησε την Ένωση η περίπτωση του Ρώσου μέσου της ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας Δημήτρη Μπαρίνοφ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι εφικτή η μετακίνηση. Στην τελική ευθεία, οι ανανεώσεις συμβολέων σε Γιώβιτς και Πίλιο. Πρώτη συγκέντρωση εν ώψη της νέας σεζόν σήμερα στον ΠΑΟΚ, ενώ μέσα στην ημέρα υπογράφει και ανακοινώνεται ο νέος τεχνικός της

0: εβδομάδα, αλλά η σχολική ευθεία η ανανεώση συμβολέων σε Γιώβιτς και Πιλιό. Πρώτη συγκέντρωση εν ώψη της νέας σεζόν σήμερα στον ΠΑΟΚ, ενώ μέσα στην ημέρα υπογράφει και ανακοινώνεται ο νέος τεχνικός της ομάδας, Αλέσιο Λύση, για επαφές του Δικεφαλίδου Βορρά με τον ηλικίας 31 ετών χαφ της Βαλένθια Μπαπτίς Σανταμαρία, κάνει λόγο ισπανική ΑΣ, σκέψεις για πρόσληψη Μπίσες Βαρκέλη Καντουρί στις ακαδημίες. Λεπτομέρειες φαίνεται πως απομένουν για την πώληση του Διατή από τον Άρη στην Άλντι Ρίγια, με τους κίτρινους να έχουν συνολικό όφελος περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Σαμόρα. Υπεγράφει το σύμφωνο εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΠΑΕ ΑΕΛ Νόβιμπετ και του υποψήφιου επενδυτή Ζήσης Τηλιανού, επειδή δεν πρόκειται για αγοραπολισία μεταχών, αλλά μόνο για ανάληψη της ευθύνης ρυθμισμένων οικονομικών υποχρεώσεων. Αναμένουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκαταβολικά από πλευράς του, αναφέρει η ανακοίνωση. Στην καρδίτσα η Ιαπωνική θα συνεχίσει την καριέρα του Νίκος Γκίκας. Η ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του ηλικίας 36 ετών Γκάρντο, ο οποίος αποχώρησε από το Μανιόνιο μετά από 3 χρόνια θητεία. Πλήγμα στην εθνική ομάδα της Γερμανίας με τον Νίκο Σόλμπερκ, ο οποίος λόγω τραυματισμού θα χάσει το υπόλοιπο του παγκοσμίου κυπέλου. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας επιβεβαίωσαν ότι 25χρονος αμυντικός έχει υποστεί ρήξη εσωπλευρικού συνδέσμου και αναμένεται να μείνει εκτός για τουλάχιστον 6 με 8 εβδομάδες. Για τον 10ο όμιλο του Μουντιάλ, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία απόψε στις 8, ενώ στις 6 τα ξημερώματα παίζουν η Ορδανία Αλγερία. Στο πλαίσιο του 1ου ομίλου διεξάγονται οι αναμετρήσεις Γαλλία-Ιράκ στις 12 και Νορβηγία-Σενεγάλη στις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Κάλυψη τηλεοπτικά από τα κανάλια της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από το Big Moon Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Reporter.
1: Win Sport FM 94,6.

Πολύ καλησπέρα σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins FM 94,6. Είναι η εκπομπή Reporters. Θα πάμε μέχρι και τις 6 με Γιώργο Τσανάκα αρχικά στο μικρόφωνο. Μετά τις 4.30 θα έχουμε Κώστα και Τσετζόγλου στην παρεόλα μας. Θα αρέσει λιγάκι. Και φυσικά μετά τις 5 Τάσο Νικολογιάννη από Ολλανδία απευθείας, όπου βρίσκεται παρέα με την, για να παρακολουθήσει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Θα τα πούμε για Ολυμπιακό, για και Παναθηναϊκό. Φυσικά στον ήχο ο κύριος Γιαννίσης, ο Γιώργος Γιαννίσης, ο Γιώργος Πετρίδης και η Κωνσταντίνα Πανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε, εννοείται. Έχει και Μουντιάλ αυτές τις ημέρες. Σήμερα στις 8 η ώρα έχει Αργεντινή, Αυστρία. Αν η παρέα του Μέση κάνει το 2-2, θα έχει κλειδώσει πρόκριση και πρωτιά. Στις 12 η ώρα έχει Γαλλία, Ιράκ. Στις 3 το ξημέρωμα Νορβηγία, Σενεγάλη. Δεν είναι κακό, αλλά είναι κακή η ώρα. Η Ορδανία, Αλγερία, 6 το πρωί. Χαρά στο κουράγιο όσο καθίσουν να το δούνε. Στις 8 η ώρα αύριο Πορτογαλία, Ουζμπεκιστάν και στις 11 Αγγλία, Γκάνα. Ενώ και χθες είχαμε εκπλήξει, εννοείται. Δηλαδή το ότι η Ουρουγουάη ήρθε 2-2 με το πράσινο κροτήρι σίγουρα είναι μια μικρή έκπληξη. Η Γερμανία ζωρίστηκε, κατάφερε να κερδίσει 2-1 την Ακτήλε Φαντοστού. Η Αίγυπτος 3-1, τη Νέα Ζηλανδία, η Αίγυπτος φουλ για τα νοκάου. Το Βέλγιο είναι χάλια, χάλι μαύρο 0-0 με το Ιράν. Η Ισπανία νίκησε με 4-0 τη Σαουδική Αραβία.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό και με το ρεπορτάζ της ομάδας. Μέχρι και τις 4.30 θα απαντήσουμε εννοείται και στα μηνύματά σας και πιο μετά. Αλλά μέχρι να έρθει ο Κέτσης θα ασχοληθούμε περισσότερο με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ένα καινούριο όνομα, όχι καινούριο, ένα όνομα που προέκυψε, που επανέρχεται στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, είναι αυτό του Ντομίνγκος Ντουάρτε. Είναι ένας, ο 31χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός, μένει ελεύθερος από την Χετάφε. Έχει παίξει 4 χρόνια στην ομάδα της Μαδρίτης, 91, πολύ δυνατός, πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι. 175 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας με Γρανάδα και Χετάφε. Είναι μια επιλογή που έπεται στην λίστα του Ολυμπιακού για τον δεξιοπόδαρο κεντρικό αμυντικό. Έπεται του Μαϊλοβίτς, ο οποίος είναι η υπεραρχική επιλογή του Ολυμπιακού. Βρίσκεται διαρκώς σε διαπραγματεύσεις και συζητήσεις με τη Σάντερφιορντ ο Ολυμπιακός. Η προσφορά του τελευταία φαίνεται ότι αγγίζει και υπερβαίνει μαζί με τα μπόνους στα 4 εκατομμύρια ευρώ για τον Σουηδό Μυρίες από τη Βοσνία, κεντρικό αμυντικό, ο οποίος είναι εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια. Είναι η πρωταρχική επιλογή του Ολυμπιακού. Έχει μπει και η Σέλτικ στο παιχνίδι. Έγραφαν οι Σκοτσέζοι νωρίτερα του Ολυμπιακού και έχει κερδίσει τη μάχη και είναι αυτός που θα αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή. Νομίζω περισσότερο σε ελληνικά δημοσιεύματα βασιζόταν. Δεν νομίζω ότι έχει πάρθει η απόφαση της Σάντερφιορντ αυτή τη στιγμή να παραχωρήσει τον Σμαϊλόβιτς στον Ολυμπιακό για έναν ποδοσφαιριστή που ζητάει κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ, που εκεί ξεκινάει τις συζητήσεις, αλλά είναι σίγουρα ένα μεγάλο ποσό για έναν ποδοσφαιριστή που μόνο στην Νορβηγία έχει παίξει και στην Σάντερφιορντ. Απλώς είναι λογικό να εκμεταλλευτεί και η ομάδα από την Νορβηγία το ενδιαφέρον που υπάρχει από αρκετούς συλλόγους και αρκεί κανείς να αντιληφθεί ότι είναι και λίγο υπέρογγες οι απαιτήσεις της. Βέβαια, κάθε ομάδα τι θέλει ζητάει, αλλά η προηγούμενη πιο μεγάλη, να το πω έτσι, πόλη Σάντερφιορντ ήταν στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα ζητάει τα διπλά από την προηγούμενη της πώληση. Είναι μια περίπτωση πάντως που είναι στη νούμερο 1 επιλογή του Ολυμπιακού. Να δούμε πόσο θα τραβήξει και αν μπορεί τελικά ο Ολυμπιακός να προχωρήσει την εν λόγω περίπτωση. Υπάρχει, όπως ξαναείπα, το backup του Ντουάρτε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η μοναδική επιλογή. Το γεγονός ότι τον έχει δει πολλές φορές και από κοντά ο Μεντιλίμπαρ και το γνωρίζει, σαφώς και μετράει και ανεβάζει θέση στη λίστα των Ντουάρτε, αλλά θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο δεξιοπόδαρος του πρωθυπουργού Ολυμπιακός, αν δεν είναι ο Σμαϊλόβιτς. Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι ο Ντουάρτε, γι' αυτό κρατάω μικρό καλάθι. Ο Ολυμπιακός την ίδια ώρα έχει κάνει τις κινήσεις του για τον Ρόκα, τον οποίο διεκδικεί και ο Σασούνα, τον Ζουέλ Ρόκα, τον Ισπανό εξτρέμ της Τζιρόνα. Εναλλακτική επιλογή για τα εξτρέμ είναι ο Καντσελιέρη. Και θα πρέπει να δούμε πού θα κάτσει η μπήλια, ενώ και για το Στάνιτς ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις. Τα 9 με 10 εκατομμύρια είναι οι απαιτήσεις της Λουντογκόριτς. Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είναι στα 7,5 αυτή τη στιγμή. Να δούμε. Θεωρώ ότι θα πάει παραπάνω και ο Ολυμπιακός και θα κατέβει λίγο και η ομάδα από τη Βουλγαρία για να έρθει ο Σέρβος μεσοεπιθετικός στο λιμάνι. Νομίζω ότι η περίπτωση του Στάνιτς τη δουλεύει καλά ο Ολυμπιακός. Ο Κάρμο ασφαλώς και αυτός έχει επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Αναμένουν τα διαδικαστικά, ο τρόπος που θα έρθει στον Ολυμπιακό, αν θα είναι μεταγραφή, δηλαδή με κάποιο ποσό, ή αν θα είναι ελεύθερος. Σίγουρο είναι ότι θα υπογράψει, όπως φαίνεται, για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Ντάβιτ Κάρμο στον Ολυμπιακό, μετά την κουβέντα που έκανε και με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Έχουν λυθεί τα οποιαδήποτε θεματάκια μπορεί να υπήρχαν, οποιασδήποτε διαφωνίες που να έχει μία πλευρά με την άλλη. Έγιναν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και οι δύο πλευρές έχουν καταφέρει να φτάσουν, να το πω και σε οριστική συμφωνία. Θα είναι στην πρώτη προπόνηση που θα γίνει στο Ρέντι σε μία εβδομάδα από σήμερα, στις 29 του μήνα, ο Ντάβιτ Κάρμο, για να ξεκινήσει την προετοιμασία με τους παλιούς συμπαίκτες. Είναι πάρα πολύ από όταν ήταν και ο Κάρμο με ίδιο προπονητή ασφαλώς. Υπάρχει και η περίπτωση του Καντιού. Είναι η περίπτωση που είναι ένα βήμα πιο πίσω από όλες τις υπόλοιπες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Γάλλο από την Γουαδελούπη Χαφ, μια περίπτωση που θα ήθελε ο Ολυμπιακός πάρα πολύ να την κάνει. Δεν υπάρχει κάτι το προχωρημένο αυτή τη στιγμή για τον Καντιού. Είναι λίγο σε μια στασιμότητα και περιμένουμε την νέα αντιπρόταση πιθανότητα της Λοριάν για να δούμε πού μπορεί να φτάσει η όλη κουβέντα και διαπραγμάτευση με τον Καντιού. Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός στο επόμενο δεκαήμερο θα ήθελε να κλείσει τουλάχιστον από δύο ως τέσσερις παίκτες, λέω. Τουλάχιστον τρεις, αλλά από δύο ως τέσσερις είναι το δεδομένο ο δεδομένος αριθμός των ποδοσφαιριστών που θέλει να κλείσει ο Ολυμπιακός. Έπαιξε χθες και ο Ταρέμι ήταν πολύ καλός με το Ιράν. Κόντρα στο Βέλγιο για γκολ που ακυρώθηκε από ασίστ του Χατζησαφή. Δείχνει σε καλή κατάσταση, σε καλύτερη από ό,τι ήταν στον Ολυμπιακό. Ο Ταρέμι είναι και ηγέτης του Ιράν, μια σπάνια περίπτωση ποδοσφαιριστή. Αν μη τι άλλο, και την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός δουλεύει και τις όποιες αποδεσμεύσεις μπορούν να υπάρχουν. Να πω ένα ακόμα όνομα που έχει προκύψει, είναι αυτό του Άρων Μαρτίν. Ασφαλώς είναι ένας ποδοσφαιριστής που ο Ολυμπιακός τον κοιτάει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και νομίζω είναι και από τις καλύτερες περιπτώσεις για αριστερό μπακ που μπορεί να κινηθεί ο Ολυμπιακός από αυτές που έχουν ακουστεί. Τώρα για τον Ιβάν Μαρτίν, τον κεντρικό χαφ της Τζένοα, ένας άλλος Μαρτίν. Οι Ισπανοί τον μπλέκουν και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι στη λίστα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, όχι στις πρώτες θέσεις. Αν δεν γίνουν κάποιες άλλες περιπτώσεις, μπορεί ο Ολυμπιακός να κινηθεί και για αυτούς. Στο θέμα των αποδεσμεύσεων, υπάρχει ο Γιατσικούρας και ο Χάμζα που πάνε δανεικοί στην Καλαμάτα. Και όπως φαίνεται, ο Ολυμπιακός θέλει να αποδεσμευτεί τουλάχιστον με τρεις μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές. Ο ένας είναι ο Ορτέγκα. Ψάχνει την καλύτερη διαθέσιμη επιλογή για την παραχώρησή του. Νομίζω μια ακόμα περίπτωση που ο Ολυμπιακός θα ακούσει προτάσεις είναι ο Κλέιτον. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε αν θα είναι ο Ταρέμι, αν θα είναι ο Αντρέ Λουίζ, αν θα είναι και οι δύο. Γιατί σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θέλει ο Ολυμπιακός να. Θέλει να ελαφρύνει λίγο το ρόστερ, να έχει περισσότερες διαθέσιμες επιλογές για να αποκτήσει κάποιον μη κοινοτικό άμα χρειαστεί, και ο προπονητής στα χέρια του να έχει το ρόστερ όπως ο ίδιος το επιθυμεί. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Ψάχνεις τη λύση στην εξωτερική θερμομόνωση? Η απάντηση είναι μία. Η Ζωμά Θερμοσύστε με 5 πιστοποιημένα συστήματα εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος θέρμανσης και ψύξης. Απολαμβάνεις θερμική άνεση και ανεβάζεις την εμπορική αξία του σπιτιού σου. Ιζωμάτ Θερμοσύστε, με την εγγύηση ποιότητας της Ιζωμάτ, με 45 χρόνια τεχνογνωσίας και πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Και αν θες το καλύτερο, Ιζωμάτ Θερμοσύστε Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης, γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και αυτές.
5: Χρησιμοποιούντας υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού.

0: Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδό την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε. Έχουν έρθει τα μηνύματά σας για Ολυμπιακό. Λέει Φορτούνης και ο Μασούρας θα αξιολογηθούν στην προετοιμασία αν θα έχουν βασικό ρόλο. Το λέω γιατί είναι άλλη ρυθμή στην Αραβία, αν και οι δύο είναι απαραίτητοι. Απαραίτητο λες επειδή είναι Έλληνες και οι δύο, φαντάζομαι γι' αυτό. Εντάξει, ο Μασούρας, παιδιά, σε πολλούς σας προκάλεσε εντύπωση ότι θα είναι στην προετοιμασία, αλλά δεν καταλαβαίνω αφού έχει συμβόλαιο. Προφανώς θα είναι στην προετοιμασία, αλλά είναι δεδομένο ότι εφόσον βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του, ο Ολυμπιακός δεν θα του σωθεί εμπόδιο. Εκτός και αν επιθυμεί να τον κρατήσει έχοντας θέμα με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε μέσα στο καλοκαίρι. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε τώρα. Εν όλο και με το ποιοι ποδοσφαιριστές θα φύγουν και θα έρθουν. Αλλά ο Φορτούνης πιστεύω ότι θα έχει περισσότερο συμπληρωματικό ρόλο. Ναι, ένα game changer να έρχεται συχνά από τον πάγκο. Θα πάρουν και παιχνίδια, θα ξεκινήσει βασικό, αλλά δεν είμαι βέβαιος αν αυτή τη στιγμή θα ξεκινάει 11 από αυτόν που λέμε κατά κάποιο τρόπο. Αλλά είναι απαραίτητος για τον Ολυμπιακό και θα φέρει στοιχεία που δεν είχε ο Ολυμπιακός. Και τα καλά στημένα και το γεγονός ότι μπορεί να εκτελέσει πολλές φορές ο ίδιος και να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του, να λύσει μεταξύ άλλων και αυτός το πρόβλημα στο σκοράρισμα και στη δημιουργία που υπήρχε την περασμένη σεζόν, γιατί ήταν ξεκάθαρο. Με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός χρειάζεται λέει γρήγορους αμυντικούς, ελπίζω να ψάχνουν με τρία χαρακτηριστικά. Κοίτα και ο Ρέτσος είναι γρήγορος, ο Πιρόλα είναι ok, ο Κάρμου είναι ok. Πρέπει να δούμε, γιατί σε θέμα ταχύτητας δεν ξέρω για τον Σμαϊλόβιτς. Έχω καταλάβει ότι για το ύψος του είναι ταχύς, αλλά για το ύψος του. Τώρα είναι ένας αμυντικός που είναι 91, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι βέβαιο. Για τον Ντουάρτε δεν νομίζω ότι είναι γρήγορος πάντως. Ο Ντουάρτε νομίζω ότι είναι αργός σαν στόπερ. Ο Καντιού τη θέση παίζει 6-8, φίλε μου. Είναι ένα εξαροχτάρι, λίγο κατά κάποιο τρόπο στη Λιμπόρα. Ψάχνει έναν τρίτο ποδοσφαιριστή ο Ολυμπιακός στον άξονα του να βάλει αυτά τα χαρακτηριστικά, να βάλει ύψος, να δώσει όγκο στη μεσαία του γραμμή. Είναι δεδομένο. Θυμίζει λέει τον Κοστούλα, λέει ένας φίλος. Μάλλον για το Στάνιτς εννοείς, όχι στο θέμα των μονομαχιών και του pressing τόσο πολύ. Πρεσάρει για αυτό, αλλά όχι έτσι όπως ήταν ο Κοστούλας. Εντάξει, παιδιά, τα χαρακτηριστικά του Κοστούλα είναι σπάνια και δεν μπορεί να τα βρει εύκολα. Αλλά ναι, στο μέτρα που κινείται, στο πώς παίζει. Κυρίως όταν επιτίθεται η ομάδα, θυμίζει αρκετά τον Κοστούλα στο πώς χώνεται τις φάσεις, τις θέσεις που παίρνει μέσα ή γύρω από την περιοχή. Θυμίζει τον Κοστούλα, έχει τρομερά νούμερα. Ο Στάνης και

Πραγματικά θα είναι μια καταπληκτική μεταγραφή αν καταφέρει ο Ολυμπιακός και την πραγματοποιήσει. Λοιπόν, ο ηγέτης του Ιράν λέει ξύπνα Γιώργο, είναι ο Χατζησαφή. Okay. Που είναι εννοώ, μια περίπτωση που σφαιριστήκε μια πάσα ανθρώπου καταπληκτική, ο Χατζησαφή, και το σέβονται πάρα πολύ όλοι στο Ιράν. Εννοείται. Αλλά δεν νομίζω ότι τώρα θα ακουθούμε για το ποιος είναι ο ηγέτης του Ιράν, τέλος πάντων. Δεν είναι λογικό, λέει, παίχτες καλοί από Ισπανία να θέλουν να πάνε σε πιο ψηλό επίπεδο από το ελληνικό. Οκ, ναι. Γενικότερα οι Ισπανοί παιδιά έχουν το κόλλημα με τη χώρα τους. Δεν τους κακολογώ, γιατί μιλάμε για ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα. Το δεύτερο καλύτερο πρωτάθλημα, πιθανότατα, μετά την Αγγλία. Αλλά η αλήθεια είναι πως και ο Μάρμολ ήταν μια τρία περίπτωση ποδοσφαιριστή. Τελικά επέλεξε να μην συνεχίσει στην Ισπανία. Και οι δύο καλύτερες προτάσεις που είχε και σκεφτόταν μέχρι τέλους ήταν τη Φέινορ και του Ολυμπιακού. Και κατέληξε στη Φέινορ. Δεν είναι πάντα ο κανόνας, υπάρχει εξαίρεση. Ειλικρινά λέει, με αγάπη το λέω Γιώργο, ρωτήστε την ΠΑΕ τι γίνεται, γιατί ο κόσμος κουράστηκε και δεν τρώει άλλο το σανό. Λέει, και για να μην εκτίθεστε κι εσείς, μη έχοντας κάτι καινούριο να πείτε. Δεν νομίζω ότι είναι σανό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται με 4-5 συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Το ότι πρέπει να γίνουν κάποια παραπάνω βήματα πιο γρήγορα, κάποιες υπερβάσεις για να αποκτηθούν κάποιοι παίχτες, αυτό εννοείται. Εννοείται. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι, όπως λες, σανό ή το οτιδήποτε τέτοιο. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός, όταν είδε ότι δεν προχωράει του Μάρμολ, την άφησε την περίπτωση, έγινε επαναπροσέγγιση από τον Κάρμο και έκλεισε τη θέση του αριστεροπόδαρου στόπερ. Πολύ απλά. Θα πρέπει όμως να κινηθεί άμεσα, ώστε μέχρι τις 3 του μήνα, 3 Ιουλίου, όχι 3 του μήνα, που φεύγει ο Ολυμπιακός για Ολλανδία, να έχει κλείσει 2-4 ποδοσφαιριστές ακόμα. Να αρχίσει ο προπονητής να δουλεύει και με μερικούς από τους καινούριους. Να έχει τους 6-7 από τους καινούριους. 6-7, γιατί άμα έρθουν 4 παίχτες, συν το Φορτούνι, συν το Μαφέο, πάμε στους 6 ήδη. Λοιπόν, πες λέει ότι μας δουλεύουν. Αντί να πάρουν 2 εξτρεμάρες, θα μας αφήσουν τους Ζέλσον, θα γελάει ο κόσμος. Εντάξει, εννοείται πως πρέπει να μείνουν Ζέλσον εδώ. Εννοείται. Αν ο Ταρέμι θα μείνει ο ίδιος, νομίζω πως έχει εκφραστεί με δηλώσεις του θετικά για το θέμα της παραμονής του, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπός του, ο Παστορέλο, που πήγε και τον Μπιανκόν στην Άντερλεχτ, είναι και ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, είχε συνάντηση τις προάλλες στην Αθήνα με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, και για τον Μπιανκόν και για τον Ταρέμι έχει αναφέρει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Για τον Μπιανκόν υπήρχαν και προτάσεις. Για τον Ταρέμι ακόμα δεν έχει κάτι χειροπιαστό, αλλά ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Μια ομάδα είναι Αιτχόβεν που τον κοιτάζει. Να δούμε ποια άλλη. Νομίζω και από Ιταλία θα επανέλθει ενδιαφέρον, αλλά καταλαβαίνετε επίσης πλέον και για τον Ταρέμι και για αυτά τα παιδιά, η πόρτα της Σαουδικής Αραβίας και άλλων τριών χωρών έχει κλείσει. Εδώ λέει, εσείς θέλετε 30 για το Μουζακί, τη λέει, γελάμε, και τα 4 που θέλει Σάντερφορντ είναι πολλά. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα. Και να δούμε πόσο θα πουληθεί ο Μουζακί της, φίλε μου. Λοιπόν, αφού θέλεις να κάνουμε κουβέντα για τον Ολυμπιακό σε άλλη ομάδα, να λες και τη ομάδα είσαι, να συγκρίνουμε και ότι θέλει και η δικιά σου ομάδα για άλλους παίχτες. Αν πουλάει και αν μπορεί να πουλήσει ψηλά. Λοιπόν, του Μάρμο λέει ότι είναι τελειωμένο. Λέει ότι άλλαξε. Όχι, δεν είναι τελειωμένο. Οι Ισπανοί γράψαν ότι πάει στον Ολυμπιακό, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο, παιδιά. Λοιπόν, θα πουληθούν, λέει, ένα Σέρχιο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίζ. Να το δούμε. Δεν αποκλείεται, παιδιά, να πουληθούν και οι δύο. Έχουν καλό όνομα στην αγορά και οι δύο. Για τον Αντρέ Λουίζ έχω εγώ ενδιασμούς για το αν θα πρέπει να πουληθεί, αν θα πρέπει να πάρει μια ευκαιρία πρώτα στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είναι επόμενος. Είχα την εντύπωση ότι θα είναι ο επόμενος εξτρέμ που θα πιάσει τον Ολυμπιακό, αλλά δεν. Δεν έχει πάρει και πολλές ευκαιρίες για να το δούμε. Αλλά νομίζω πως αξίζει να είναι ένας παίχτης που μπορεί να πάρει ευκαιρίες και να παίξει τον Ολυμπιακό. Για τον Καντιού, προς χρόνο είναι ένας φίλος. 28 γίνεται, σε λίγο καιρό. Κάπου Νοέμβρη, Οκτώβρη, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί είναι. 27-28 είναι. Αν θα έβλεπα δανεισμό Κοστούλα, όχι, δεν θα έβλεπα, παιδιά, δανεισμό Κοστούλα. Κοστούλας δεν το βλέπω. Όταν έχει φύγει με 36-37 εκατομμύρια, έχει φτάσει στα 40 μαζί με τα μπόνους, να γυρίσει πίσω στον Ολυμπιακό δανεικός. Δεν νομίζω. Ένας άλλος φίλος λέει, αυτό που μας στεναχωρεί κάθε χρόνο είναι πως πάμε να πάρουμε παιχταράς και τελικά καταλήγουμε σε λύση ανάγκης, λέει, και μετά ψάχνουμε τι φταίει. Δεν νομίζω πως θα πάει σε λύση ανάγκης πάντως ο Ολυμπιακός φέτος. Δεν το βλέπω, φίλο μου. Και θα προσπαθήσει να γίνει αυτό το update που δεν έγινε πέρυσι. Γιατί πέρυσι δεν έγινε τελικά με τις κινήσεις αυτές που έκαναν.
Αν εξαιρέσουμε τη μεταγραφή του Σιπιόνι και αυτή του Ταρέμι, κάποια άλλη μεταγραφή του Ολυμπιακού δεν έπιασε και δεν βγήκε. Είναι ξεκάθαρο νομίζω. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να βοηθήσει. Όχι ότι δεν είναι καλοί παίχτες, αλλά δεν έδειξαν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, ψάχνετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar προσφέρει όφελος απόκτησης έως 3.000 ευρώ μέχρι τις 22 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το κοντινότερο κατάστημα Stock Center, επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και αποκτήστε τώρα το νέο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως και 3.000 ευρώ. Το καλοκαίρι ξεκινά μόνο για λίγες ακόμη ημέρες.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε τη Lucid Edition και θα έχετε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η Shellastron συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
14: Στο Telecom Center Athens.
13: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
14: στο Telecom Center Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Pro FM στο 94,6 και είναι η ώρα, όχι η ώρα, εντάξει, το μισάωρο τη ΑΕΚ. Έχουμε στην παρέμβαση Κώστα και τη Βεβλίου. Κώστα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλά, καλά, εσείς?
0: Καλά, καλά.
1: Καλά, είμαστε.
0: Τι γίνεται? Στο πιο ξεκούραστο ρεπορτάζ πάμε.
1: Αυτό που γίνεται τώρα είναι μια φωτιά που υπάρχει κοντά στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ.
0: Είναι κοντά.
1: Είναι κοντά, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει. Τώρα πλέον ακόμη περισσότερο, γιατί έσπευσε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο θέμα για το προπονητικό της ΑΕΚ. Μακάρι να μην υπάρξει πρόβλημα για κανέναν, να σβηστεί τα γρήγορα και να κυλήσουν όλα ομαλά. Αλλά για το προπονητικό, επειδή πολλοί ανησυχούν, δεν υπάρχει κάτι. Οπότε το λέμε αυτό.
0: Κατά τα άλλα, και έτσι τι έχουμε?
1: Κατά τα άλλα, είχαμε αυτό το δημοσίευμα στη Ρωσία για τον Παρίνοφ. Από ένα σοβαρό δημοσιογράφο, ιδίως στα θέματα της ΤΣΕΚΑ. Είναι ο δημοσιογράφος που πέρυσι είχε γράψει πρώτος για τον Νίκολιτς, τη μέρα που έγινε δηλαδή. Επίσης, είναι σίγουρα ένας παίχτης ο Βαρίνοφ που η ΑΕΚ ενδιαφέρθηκε πέρυσι το καλοκαίρι, προς το τέλος του καλοκαιριού. Ένας παίχτης που αρέσει πολύ στον Νίκολιτς, τον θεωρεί πολύ ταιριαστό με αυτό που έχει στο μυαλό του για το κεντρικό μέσο της ΑΕΚ, που θέλει να φέρει στην ομάδα, μαζί, να είναι μαζί με, κυρίως μαζί με Μαρίν Πινέδα και όποιον άλλο παίχτη παίζει εκεί. Απ' την άλλη, υπάρχουν τα προβλήματα που υπήρχαν και το καλοκαίρι, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει συναλλαγή με τη Ρωσία, με ρωσική ομάδα, απευθείας. Αλλά δεν το καίμε το θέμα, γιατί το μόνο που ακούς είναι ότι δεν μπορεί να γίνει συναλλαγή με τη Ρωσία. Δεν ακούς δηλαδή ότι ο παίκτης δεν κάνει, δεν απασχολεί ή κάτι τέτοιο.
0: Δεν υπάρχει τρόπος να παρακαμφθεί αυτό κάπως και έτσι?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί, δεν ξέρω, γιατί και τον Νίκολς όταν τον είχε πάρει δεν είχε πληρώσει η ΑΕΚ ρήτρα ή δεν είχε πληρώσει ο Νίκολς?
1: Άλλο αυτό. Την είχε πληρώσει ο Νίκολς, υπήρχε στο συμβόλαιό του. Δηλαδή υπήρχε μια ρήτρα συμβόλαιο που έλεγε ότι κάθε πλευρά για να σπάσει τη συμφωνία πριν τη λήξη της πρέπει να αποζημιώσει την άλλη με 600.000.
0: Ναι.
1: Έκανε χρήση αυτή ο Νίκολιτς, αλλά okay, εκεί δεν είναι νόμιμο.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Νίκολιτς πλήρωσε, η ΑΕΚ πλήρωσε τον Νίκολιτς.
0: Ναι, ναι, νόμιζα ότι είχε πληρώσει απευθείας η ΑΕΚ, γι' αυτό δεν είναι.
1: Τώρα δεν, όχι, δεν γίνεται. Είχε γίνει και εισαγγελική έρευνα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι απλό, δηλαδή είναι κάτι που δεν μπορείς να το κάνεις. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος να γίνει. Ποδοσφαιρικά όμως, είναι ένας παίχτης που κάνει στην ΑΕΚ. Το ξέρει ο προπονητής καλά, είχε να δουλέψει μαζί στη Λοκομοτίβ, τον θεωρεί και πολύ καλό παίχτη και προσωπικότητα και είναι κάτι που το θέλει και τα δύο τα θέλει στην ομάδα σε όσο μεγαλύτερο βαθμό γίνεται. Οπότε είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Απλά υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες που είπα.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα είναι υπαρκτή η περίπτωση, αλλά με σοβαρές δυσκολίες.
1: Είναι υπαρκτή. Είναι σίγουρα μια περίπτωση που θα ενδιαφέρε πολύ την ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι. Υπαρκτή εννοώ ότι είναι μια περίπτωση που αρέσει ο Νίκολης. Από αυτήν την άποψη το λέω, ναι.
1: Από εκεί πέρα βλέπουμε. Τώρα, σε άλλα θέματα έχουμε τις δύο ανανεώσεις που είναι να γίνουν. Του Γιώβης βέβαια, που είναι πιο έτσι να πω περίπλοκη, πολύπλοκη, και του Πίλιου, που και εκεί υπήρχε μια διαφορά. Γενικά πάνε καλά τα πράγματα και στις δύο περιπτώσεις. Το πιθανότερο είναι μέχρι 6 Ιουλίου που ξεκινάει η ομάδα να έχουν ανανεώσει και οι δύο και να έχουν επεκτείνει μάλλον τα συμβόλαιά τους, γιατί δεν τελειώνουν. Έχουν και οι δύο συμβόλαια μέχρι το καλοκαίρι του 27 και θα τα επεκτείνουν μέχρι το 29, αν οριστικοποιηθεί η συμφωνία και με τους δύο παίχτες. Αυτό είναι το άλλο. Μετά είχαμε χθες κάποια πράγματα που είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος στην εκδήλωση που έγινε στην Πάτρα με το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, με πάρα πολύ κόσμο και εκεί και στην Καλαμάτα και στον Ναύπλιο και στη Νέα Κίο. Γενικά πάει πάρα πολύ καλή, πολύ καλά αυτό που κάνει η ΑΕΚ. Με τον κόσμο της.
0: Θα πάει σε όλες τις πόλεις ο Ηλιόπουλος? Γιατί ακολουθεί
1: φουλ. Όχι. Όχι, είχε, πήγε στην Καλαμάτα επειδή είναι από την Καλαμάτα.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, και ήταν το τρίμερο εκεί και πήγε και στην Πάτρα. Mm-hmm. Αυτά δεν ξέρω τώρα αν θα πάει σε άλλες, αλλά μπορεί να πάει σε μία-δύο άλλες ακόμη, αλλά όχι, δεν ακολουθεί πάντα, όχι. Είναι Καλαμάτα είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του. Και στην Πάτρα ήθελε και να μιλήσει γιατί υπάρχει ένα έργο μεγάλο εκεί που είναι να φτιάξει μια πίστα αγώνων και ήθελε να μιλήσει και γι' αυτό λίγο. Αυτό. Αυτά από το ρεπορτάζ. Φανέλα γεννής ακόμη δεν έχω φορέσει για ένα φίλο που ρωτάει το μήνυμα. Δεν χρειάζεται κιόλας, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς τις μισές μέρες φανέλα της Αργεντινής μιλάω, όπως έχει πει και ο Γιώργος. Όχι, ο Χοντροθύμιος το είπε, συγγνώμη. Αλλά εντάξει, είναι, σήμερα είναι, το παιχνίδι είναι σημαντικό, γιατί το πρώτο παιχνίδι δεν ξέρω, ήταν φανταστικό. Ήταν και βράδυ κιόλας. Δεν ξέρω αν ήμουνα και μεταξύ ύπνου και το βλέπα ακόμη καλύτερο.
0: Και ανέβασε πολλές προσδοκίες και έτσι από την αρχή.
1: Ναι, εντάξει, έγινε αυτό που έγινε με το χατρίκ. Ήταν κάτι το καταπληκτικό πραγματικά με τον Μέση. Αλλά από εκεί πέρα, εντάξει, σήμερα θα πάρουμε μια ιδέα νομίζω.
0: Ναι, για το μια καλύτερη ιδέα.
1: Τι είναι η Αργεντινή, ναι, σήμερα. Περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Ένας φίλος εδώ που ρωτάει να πάω σε μηνύματα, Γιώργο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Το βλέπω ήδη. Ένας φίλος εδώ που ρωτάει για στο Appledore, έχει δύο, όντως έχει δύο μέρη που θα μπορούσε να είναι η προετοιμασία. Από ό,τι γνωρίζω είναι στο Salte Park. Από τα δύο που ρωτάς φίλε μου, οπότε αν πας εκεί θα την βρεις την ΑΕΚ. Αλλά έτσι κι αλλιώς και το άλλο δεν είναι και πολύ μακριά. Αλλά αυτό είναι νομίζω. Όχι νομίζω, αυτό μας έχει υποθεί ότι είναι το Salte Park. Στο μπάσκετ έχουμε χρόνο ακόμη παιδιά για ρεπορτάζ. Δεν είναι κάτι της ώρας ακόμη. Η ΑΕΚ δεν βιάζεται ιδιαίτερα για τις προσθήκες που έχει να κάνει. Αν θα έχει τις βασικές μεταγραφές ο Νίκος στην προετοιμασία, υπάρχουν πιθανότητες. Όχι ότι είναι κάτι που θα κρίνει κάποια μεταγραφή το να μπορεί να είναι στην προετοιμασία. Το κυριότερο είναι να έρθουν οι παίχτες που θέλει. Δηλαδή να είναι καλύτεροι στις θέσεις που θέλει η ΑΕΚ να ενισχυθεί. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ένας τουλάχιστον θα είναι σίγουρα στην προετοιμασία, αλλά δεν αποκλείω να είναι και δύο. Από 6 του μήνα ή λίγο πιο μετά. Η ΑΕΚ έχει προχωρήσει αρκετά υποθέσεις, οπότε θα έχουμε, εκτιμώ θα έχουμε σύντομα νέα. Στη Μυτιλήνη πότε θα έρθει το τρόπαιο, θα το κοιτάξω φίλε μου και θα σου πω, θα έρθει σίγουρα. Υπάρχουν όλες οι ημερομηνίες που έχουν ήδη βγει για όλες τις πόλεις που θα πάει, αλλά θα το κοιτάξω και εγώ και θα σου πω σε λίγο. Να δούμε τι άλλο υπάρχει.
0: Και έτσι, μέχρι να στείλουν μηνύματα, να κάνουμε ένα μικρό break.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και να στείλει ο κόσμος τα μηνύματα του.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Να ζήσετε!
9: Σε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
14: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
15: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
14: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
15: Σωστός ο παίχτης.
16: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
17: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
16: Τώρα.
17: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έτσι είσαι εδώ, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, να απαντήσω στο φίλο.
0: Να πω μια είδηση που υπάρχει τώρα.
1: Α, sorry, συγγνώμη.
0: Μια ανακοίνωση της ΕΠΟ είναι από την Επιτροπή Θέσεων Αδειοδότησης ΕΠΟ ότι σε δεύτερο βαθμό ότι πήρε άδεια Καλαμάτα, γιατί σε πρώτο βαθμό δεν είχε πάρει. Σε δεύτερο βαθμό είχε πάρει κανονικά άδεια για την νέα σεζόν. Συνεχίζει και έτσι.
1: Μάλιστα. Καλωρίζει και λοιπόν και με την άδεια της Καλαμάτα.
0: Και με τη Βούλα.
1: Στη Super League ακριβώς. Και να δούμε πώς θα τα πάει. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος τι... να πω για το φίλο που είχε ρωτήσει πριν ότι 27 Ιουλίου θα είναι στη Μυτιλίνη, το τρόπαιο, ΣΑΕΚ. Και επίσης να υπενθυμίσω για όποιον ενδιαφέρεται ότι σήμερα το βράδυ θα είναι στις 8 η ώρα θα είναι στο Αίγιο. Για όποιους είναι εκεί από την περιοχή. Λοιπόν, θυμάσαι τι ποινή είχε δεχθεί ο Χιμένεθ, λέει ένας φίλος, στη λεωφόρο, ποια ποινή δέχτηκε ο Κοπάσεβιτς για τη χειρονομία στο τελευταίο ματς. Ο Χιμένεθ είχε αθωωωθεί πρωτόδικα και είχε κάνει έφεση ο αθλητικός εισαγγελέας και είχε τιμωρηθεί με 40 μέρες, αν θυμάμαι καλά, ημερολογιακές. Ο Κοβάσεβιτς δεν έχει κληθεί από τον αθλητικό εισαγγελέα, δεν υπήρξε τέτοιο, άρα δεν υπάρχει καμία ποινή. Ο μεσοδιοκητικός θα είναι παίχτης δεύτερου rotation ή για λεγόμενος βασικός. Δεν ξέρω τι εννοείς μέσα επιθετικό. Ο παίχτης που θα πάρει ΑΕΚ θα παίζει στις θέσεις στο κέντρο, θα παίζει στις θέσεις που παίζουν ο Πινέδα και ο Μαρίν. Ο προπονητής είχε πει ότι θέλει να παίχτη εις άξιο ή και καλύτερο από αυτούς δύο. Άρα όποιος είναι καλύτερος θα παίζει, φαντάζομαι, αφού αν είναι αυτόν τον προδιαγραφόν ο παίχτης. Σωστή επιλογή της ΑΕΚ να ανανεώσει πήγε ο Γιώβης, δεν καταλαβαίνω γιατί αργεί. Για τον Πινέδα αργεί πολύ, μην την κρατήσουμε. Τι εννοείς αργεί, ρε φίλε, ο Πινέδα στο Μουντιάλ. Τι πάει στο Μουντιάλ να μιλάει για το συμβόλαιό του. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όταν γυρίσει θα γίνει συζητήσεις. Και από εκεί και πέρα λέω και πάλι, αν ο Πινέδα θέλει να γυρίσει στο Μεξικό, τα πράγματα για την ΑΕΚ θα είναι πολύ δύσκολα για να το κρατήσει. Πάμε παρακάτω. Η πόλη της διαρκείας πότε ανοίγει, νομίζω 23 ανοίγει ελεύθερα. Αλλά κοίτα, ψάξε για την ανακοίνωση, νομίζω 23. Έχουν τελειώσει για αυτούς που είχαν δικαίωμα ανανέωσης και νομίζω έχει πάει για 23. Τι πιθανότητες υπάρχουν να κινηθούμε για δύο παίχτες στα χάφτα ξαλοχτάρια που πιέζει ο Νίκολιτς. Δεν πιέζει ο Νίκολιτς καταρχάς. Ή παίζει εννοείς, αν δεν εννοείς παίζει. Δεν νομίζω για δύο. Σίγουρα για ένα και βλέπουμε. Θα προκύψουν και άλλες μεταγραφές. Απλά τώρα είναι να γίνουν οι βασικές. Μετά θα δούμε. Πώς σου φαίνεται ως τώρα το Μουντιάλ. Αρχίζει σιγά σιγά και στρώνει.
0: Ζεσταίνεται.
1: Ναι, οι ώρες είναι δύσκολες. Χάνουμε πολλά παιχνίδια. Αλλά τι να κάνεις, εντάξει. Έχει δικαίωμα και το άλλο ημισφαίριο να διοργανώσει η Μουντιάλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χάνουμε πολλά μάτς.
0: Του Κατάρ κάτσε και με τις ώρες που είχε και μάτς και 12 το πρωί, ήταν πολύ ωραίο.
1: Το Κατάρ ήταν φανταστικό.
0: Ήταν και ωραίο σαν Μουντιάλ.
1: Ναι, από τα καλύτερα.
0: Αλλά σου δίνει και δυνατότητα να τα δεις σχεδόν όλα τα παιχνίδια.
1: Ναι, τα πάντα. Τέλος πάντων, τι να πεις. Αν υπάρχει θέση για Λιβάη ιδανικό, λέει ένας φίλος, να είναι πίσω από το Ζούπο όταν φύγει ο Ελίασον. Τι λέτε, ρε φίλε. Καταρχάς ο Λιβάη είναι center for. Δεύτερον, θα πάρει έκτο ο Λιβάη ιδανικό για να παίζει, να είναι στον πάγκο, ας πούμε. Πάμε παρακάτω. Με Μπαρίνο Φανγκίνη είναι μια βάση για 4-3-3 στην Ευρώπη με Πινέδα και Μάριν. Δεν ξέρω αν έχει κάτι τέτοιο στο μυαλό του ο προπονητής. Δεν το αποκλείω. Μπορεί να το δούμε. Αλλά το θέμα είναι να έρθει ο παίχτης ή ο Μπαρίνοφ ή οποιοσδήποτε σε αυτό το στυλ. Αν παίζει κάτι με Μπακασέτα, όχι, δεν παίζει με Μπακασέτα, για εννοώ.
0: Αυτό γιατί ακούγεται συνεχώς πραγματικά.
1: Επειδή είναι ο Μπακασέτας, φαντάζομαι. Δεν βλέπω άλλο λόγο. Άλλος. Δεν θα πάει στο προπονητικό με τον Ανεμόμυλο, φίλε. Είναι σε άλλη πόλη το προπονητικό με τον Ανεμόμυλο. Αυτό που ρωτάει για την Ολλανδία. Τώρα, αν έχει Ανεμόμυλο και η άλλη πόλη, είσαι άτυχος να ψεκνευρίζει ο Ανεμόμυλος. Ελεύθερος θα έκανε ο Μπορίνοφ, αλλά δεν νομίζω ότι σε κάνει να αφήσει ελεύθερο, γιατί τον πλήρωσε 2 εκατομμύρια το Γενάρη και είναι βασικός.
0: Και έτσι, τι παίκτης είναι αυτός, επειδή εγώ τον έχω δει και μπορεί και, και ο κόσμος. Είναι 6 ή 8.
1: Είναι εξάρι που ξέρει μπάλα βασικά, να το πούμε έτσι, να το εξηγήσω. Δηλαδή και γκολβάζει και ασίστ έχει... Αλλά είναι μια ηγετική έτσι φυσιογνωμία στον χώρο του κέντρου. Καλός παίχτης. Πολύ καλός. Θα τον ήθελε. Έχει πολύ. Νομίζω θα ταιριάζει πολύ. Είναι έτσι λίγο, πώς να σου πω τώρα, στο στυλ, ας πούμε, του Μιλιφόγκεβιτς. Τέτοιο στυλ.
0: Κατάλαβα. Ναι. Και γενικότερα φαίνεται και ο Νίκολς ότι για εκεί ψάχνει παίχτες μπαλά τους. Για τα χαφ. Δεν θέλει ένα παίχτη που να είναι τρεχαντήρι ή μονοκόφτης ή κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, δεν αξιοποιήθηκαν οι παίχτες από την ΚΑΠΑ 19. Θα αξιοποιήσει κάποιους φέτος, θα παίζουμε λιγότερες παίχτες σε Ευρώπη και Κύπελλο. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση σας. Άμα υπάρχουν παίχτες από την 19 μπορεί να παίξουν, ο Καραργύρης που έχει δείξει κάποια πράγματα, έπεσε το παιδί, μετά χτύπησε. Να δούμε φέτος αν θα μπορέσει να επιστρέψει να είναι στην προετοιμασία. Αυτό που βρίζαμε λέει Κώστα είδες μια σύσταση που έβγαλε χθες, δεν ξέρω ποιον λες φίλε μου, πες μάθες. Από το 2002 και μετά τα Μουντιάλ είναι χειρότερα ποιοτικά. Δεν συμφωνώ, του 22 ήταν πολύ ωραίο Μουντιάλ.
0: Ναι και δεν νομίζω γενικότερα ότι είναι άσχημο Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
0: Τα τελευταία που βλέπουμε γενικότερα.
1: Απλά όσο μεγαλώνεις τα βλέπεις λίγο διαφορετικά ρε παιδί μου. Όταν είσαι πιο μικρός είναι πιο μαγικά ας πούμε.
0: Λυσμονείς στο παρελθόν.
1: Ναι. Ένας φίλος λέει με Παρίνοφ και Ζούκο στα βοντήρα θα είναι ολογιακή μόβα, πες τη γνώμη σου. Καταρχάς δεν ξέρουμε αν θα γίνει κάτι με τον Παρίνοφ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όπως είπα και το πρωί και τώρα. Και από εκεί πέρα οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν να χωρίσουν κάτι μεταξύ τους. Ιδίως θα είναι σε μια ξένη χώρα και παίζουν συμπαίχτες. Με το AX Sport City που είχε πει ο μέλλον ότι ο Λιόπουλος θα το φτιάξει, τι γίνεται, προχωράει πάρα πολύ καλά, ήδη τελειώνει το ένα γήπεδο από ό,τι ξέρω, από αυτά που θα γίνει και άλλο ένα μετά. Γίνονται εργασίες για να φτιαχτεί και άλλη μια εξέδρα και άλλη μια μετά στο Σεραφείδιο. Γίνονται πολλά πράγματα. Οι εσωτερικοί χώροι έχουν φτιαχτεί πάρα πολύ. Για τους φίλους που ρωτάνε για τον Δανό της Μαρσέικ, τον Χόιμπιερκ, δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό το πράγμα, παιδιά. Πάντως είναι ένας παίκτης που πήρε μας το καλοκαίρι 15 εκατομμύρια και ήταν βασικός όλη τη σεζόν. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Ψιρόπουλος, Αρβαντέξ, Παλαιολόγου θα παίξουν, λέει ένας φίλος στην Ευρώπη. Ζητάνε να έχουμε παίξει από την Ακαδημία. Ποιος θα έχουμε, δεν ζητάνε, φίλε μου. Αν έχεις παίξει από Ακαδημία, μπορεί να έχεις κάποιους παίκτες παραπάνω στο rotation σου. Αν αυτοί οι παίκτες δεν κάνουν. Απλά έχεις λιγότερους παίχτες. Αυτή τη στιγμή ο Ψιρόπουλος από ό,τι γνωρίζεις θα πάει στην προετοιμασία. Πιστεύω ότι θα πάει και ο Αργυρίου από την ΚΑΠΑ 17, ο Σεντερφόρ. Ο Καραργύρης λογικά θα πάει εκτός αν έχει συμβεί κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Αυτά μέχρι εκεί. Και μακάρι έστω ένας να μπορεί να βοηθήσει στο κύπελο. Να μπορεί να δώσει κάτι. Θα το δούμε. Η ΑΕΚ πέρυσι ξεκίνησε να δουλεύει έτσι καλύτερα στις ακαδημίες της και τώρα από ό,τι μαθαίνω και φέτος θα γίνουν πράγματα και θα έρθουν και παίχτες με μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα το δούμε μέχρι το... Μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε και κάποιες κινήσεις για την ακαδημία ή τι γίνεται να κατατάξει με τους προπονητές. Και στην προετοιμασία θα δούμε αν ποια από τα παιδιά αυτά θα μπορέσουν να δείξουν κάτι στον προπονητή ώστε να τους κρατήσει. Πότε θα βγουν οι φανέλες. Συνήθως οι φανέλες βγαίνουν τον Ιούλιο. Εκεί τέλη Ιουλίου. Φέτος η ΑΕΚ βέβαια δεν έχει και μάτς. Αργεί να παίξει. Επίσημο παιχνίδι. Αλλά θεωρώ ότι το αργότερο μέχρι το Super Cup θα έχουν βγει. Η βασική είναι με ρίγες από ό,τι ξέρω και μετά είναι μία μαύρη και η άλλη γαλάζια, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Δεν υπάρχει πολλές πληροφορίες. Για τον Ίστρο που ρωτάει ένας φίλος Παναθηναϊκός, με αυτά που έχω διαβάσει και έχω δει, έχω πολύ καλή άποψη. Και επίσης βλέπω ότι και οι μεταγραφές που κάνει ο Παναθηναϊκός είναι στοχευμένες, που κάνει ή προσπαθεί να κάνει, με τα ονόματα που μαθαίνουμε και ισχύουν. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα ποδοσφαιρικό σχέδιο που είναι το βασικό. Και αποκτούνται παίχτες ταιριαστοί σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ γενικά τα βλέπω καλά τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι η επόμενη τριετία θα είναι πολύ καλή για τον Παναθηναϊκό. Έτσι πιστεύω. Τώρα, φίλε μου, να δούμε.
0: Βάζεις τριετία γιατί βάζεις μέσα και το γήπεδο, έτσι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Απλά να πω, διαβάζω τώρα sky.gr, ότι είναι σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα. Mm-hmm. Για να μην ανησυχεί και ο κόσμος.
1: Υπήρξε και μεγάλη κινητοποίηση για τις πυροσβεστικές.
0: Ναι.
1: Και δόξα τω Θεώ. Αν βλέπω να παίρνει η έκδεξη μπάκα αν προκριθεί στη League Face. Δεν νομίζω, φίλε μου. Νομίζω ότι θα πάει με Ρώτα και Γεωργίεφ. Που η Γεωργίεφ δίνει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να παίξει και σε δύο θέσεις για τη λίστα. Είχαμε αρκετά μηνύματα και βλέπω. Το Χατζησαφή, φίλε μου, εγώ που λες για το Χατζησαφή, εγώ δεν τον έβρισα ποτέ το Χατζησαφή, αντιθέτως. Ο Χατζησαφή στην ΑΕΚ ξεπέρασε τις προσδοκίες μου, τουλάχιστον τις δικές μου. Πιστεύω και τον περισσότερο. Πρόσφερε πάρα πολλά.
0: Και πολύ καλός χαρακτήρας.
1: Πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
0: Ωραία και έτσι. Οπότε θα
1: τα πούμε τώρα αύριο.
0: Αύριο.
1: Πρώτο Θεός. Ναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια.
0: Λοιπόν, ακούσαμε Κώστα και Τζόλου με ρεπορτάζ ΑΕΚ. Σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας και Τάσο Νικολογιάννη. Πρώτα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το παρελθόν είναι σημαντικό, αλλά κοιτάμε το παρόν και το μέλλον. Το μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Αν έχεις κίνητρο και μεγάλο στόχο, μπορείς να κάνεις τα πάντα, τόνισε ο Σέρβος τεχνικός που αποθεώθηκε στο Telecom Center. Ποτέ δεν χάσαμε επαφή, είχαμε μια ευθεία συζήτηση και είμαστε εδώ. Υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων για να ξαναγράψουμε την ιστορία, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Ντομίνγκο Ντουάρτε της Χετάφε είναι εναλλακτική του Ολυμπιακού για την περίπτωση που δεν προχωρήσει του δεξιού στόπερ Ζινεντίν Ισμαήλοβιτς. Νέες κρούσεις για Ρόκα και Στάνιτς ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Παραμένει ψηλά στη λίστα ο Καντιού. Όταν σε θέλει μια τέτοια ομάδα δεν υπάρχουν πολλά να σκεφτείς, δήλωσε σε ισπανικό μέσο Παμπλο Μαφέο. Τις μεταγραφές των Πένια και Τσάπρα αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η ΠΕ Παναθηναϊκός. Αύριο θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία στην Ολλανδία οι δύο παίκτες που θα υπογράψουν για 3-1 και 4 χρόνια αντίστοιχα. Σήμερα στην Αθήνα, σύμφωνα με τους Ιταλούς, ο Ντεφράι διέψευσε τα περί Σπαρτάκ και Τσέσκα Μόσχας ο ατζέντης του Τουμπά. Εβδομάδα μεταγραφικών εξελίξεων θα είναι πιθανότητα για την ΑΕΚ τρέχουσα. Απασχόλησε η περίπτωση του Ρώσου μέσω της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Δημήτρη Μπαρίνοφ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι εφικτή μετακίνηση λόγω του περιορισμού στις συναλλαγές με τη Ρωσία. Επιμένουν στη Δανία περί ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ για τον διεθνή στόπερ της Κοπενχάγης Παντελή Χατζηδιάκο για επαφές του δικέφαλου του Βορρά με τον 31 ετών χαφ της Βαλένθια. Μπαπτίστης Σαντα Μαρία κάνει λόγο η ΑΣ, ενώ στην Κύπρο κάνουν λόγο για τον Κύπρο χαφ του Άρη Λεμεσού Χαράλαμπο Χαραλάμπους. Στις 7 η πρώτη συγκέντρωση υπό τον νέο προπονητή Αλέσιο Λύση. Σκέψεις για πρόσληψη επίσης Βάκελ Καντουρί στις ακαδημίες. Λεπτομέρειες απομένουν για την πώληση του Διαντή από τον Άρη στην Αλντιρίγια, με τους κίνδυνους να έχουν συνολικό όφελος περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Σαμόρα. Δικαίωση για την ΠΑΕ Καλαμάτα που πήρε άδεια συμμετοχή στη Super League, καθώς κέρδισε την έφεση στο δευτεροβάθμιο όργανο της ΕΠΟ. Το δικό του αντίο στον Ολυμπιακό, από τον οποίο αποχώρησε μετά από 5 χρόνια, είπε ο Μουστάφα Φαλ. Ήταν τιμή μου να φοράω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπώ αυτό το σύλλογο από την πρώτη μέρα, έγραψε ο Γάλλος Σέντερ και πρόσθεσε απευθυνόμενος στους οπαδούς: Σας ευχαριστώ για όλα, με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Υπεγράφει το σύμφωνο εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΠΑΕΛ Novibet και του υποψήφιου επενδυτή Ζήση Στυλιανού. Επειδή δεν πρόκειται για αγοραπολισία μετοχών, αλλά μόνο για ανάληψη της ευθύνης ρυθμισμένων οικονομικών υποχρεώσεων, αναμένουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκαταβολικά από πλευράς του, αναφέρει η ανακοίνωση. Για τον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία απόψε στις 8, ενώ στις 6 το πρωί παίζουν η Ιορδανία Αλγερία. Στο πλαίσιο του 1ου όμιλου διεξάγονται αναμετρήσεις Γαλλία-Ιράκ στις 12 και Νορβηγία-Σενεγάλη στις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Πλήγμα στην Εθνική Γερμανία με τον Νίκο Σλότεμπερκ, ο οποίος λόγω τραυματισμού θα χάσει το υπόλοιπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας επιβεβαίωσαν ότι ο 25χρονος αμυντικός έχει υποστεί ρήξη εσωπλευρικού συνδέσμου και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6-8 εβδομάδες. Οριστικά στο Αμπου Ντάμπι 19 και 20 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή των Ολυμπιακού Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και Ντουμπάι, θα διεξαχθεί το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας. Άμεσα και ανακοίνωση από τη διοργανώτρια αρχή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
12: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Προφέμους 94,6 εκπομπή Reporter, δεύτερη ώρα. Είχαμε νωρίτερα Κώστα και Τζόγκου, τα είπαμε στην αρχή για Ολυμπιακό. Θα έχουμε συνέχεια σε λιγάκι και Τάσο Νικολογιάννη να τα πούμε για Παναθηναϊκό, με Γιώργο Γιαννής εννοείται πάντοτε στον ήχο, με Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργο Πετρίδη, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, δεν ξέρω και ποιο άλλο είναι ακόμα εδώ πέρα. Τρία άτομα για ένα πόστο, Γιώργο Γιαννήση. Κατάλαβες ότι υπάρχει πολύ κούραση. Υπάρχει πολύ κούραση. Μέχρι να έχουμε Τάσο, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα για Ολυμπιακό. Ευαγγέλη από την καρδίτσα, αυτά που λες τώρα. Δηλαδή λες ο Σαϊμπάρι πάει στην Μπάγερν, ο Γκόρντον λέει στη Βάρτσα, ο Σίλβα στη Ρεάλ και ο Ολυμπιακός Φορτούνη. Χαοτικές διαφορές. Ναι, χαοτικές διαφορές και στα μπάτζετ. Φίλε μου. Λοιπόν, στο θέρμα του τερματοφύλακα λέει θέλει τον Χριστογιώργο, επίσης ο Πασχαλάκης έμεινε ελεύθερος. Ελεύθερος ο Πασχαλάκης, ναι. Να δούμε που θα συνεχίσει την καριέρα του. Δεν θα μου φαίνεται περίεργο η Κύπρος. Ούτε ο Άρης θα μου φαίνεται περίεργο, αλλά φαίνεται ότι είχε τονίσει λίγο το εν λόγω σενάριο. Για τον Χριστογιώργο, ο Ολυμπιακός τον έχει σε μια λίστα με Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση. Οπότε δεν είμαι βέβαιος ότι θα κινηθεί ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον προς ώρας για τον Χριστογιώργο. Θα το δούμε όμως, γιατί αυτά αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Αν στην προετοιμασία θα δουλέψει σχήματα, λέει για κλειστές άμυνες, Φορτούνη στο 10, Τσικίνο στο 8, Φορτούνη στο 10. Δεν βλέπω. Λοιπόν. Λοιπόν, αφήνοντα του Ολυμπιακού, πάμε βόρεια, πάμε Ολλανδία. Τάσο Νικολογιάννη στην παρέα μας. Τάσο, τι γίνεται?
1: Γεια σου ρε Γιώργο.
0: Τι γίνεται? Καλά εσύ. Τι καιρό βρήκες?
1: Πολύ ζέστη, όπως περιμέναμε. Ναι. Αφού έχει κάψουμε εδώ στην περιοχή αυτή.
0: Πάνε Ολλανδία οι ομάδες για καλύτερες συνθήκες.
1: Ναι, εντάξει, και στην Αστέρα το ίδιο σου φέρνει, μην νομίζεις.
0: Θυμάμαι και πέρυσι τα ίδια έλεγες.
1: Ναι, είναι να μην πιάσει ζέστη εδώ, άμα πιάσει ζέστη. Κοίτα, το απόγευμα είναι η πρώτη προπόνηση. Και θα δούμε τη θερμοκρασία πώς θα είναι εκεί, αλλά σχετικά έχει ζέστη. Εντάξει, η ομάδα είναι από το μεσημέρι εδώ. Καταλαβαίνει όλος ο κόσμος ότι όλος ο πανεπιστημιακός οργανισμός ζει στους ρυθμούς του Ζέλη με τον Μπράντοβιτς. Το αεροπλάνο με το που προσγειώθηκε, όλοι άνοιξαν τα κινητά τους και άκουγαν το πόρο πέρωμα από το ΆΚΑ, που είχε ανέβει τα βίντεο παντού. Τώρα όσον αφορά την ομάδα, είναι όλοι εδώ, εκτός ήρθαν και οι διεθνείς, οι οποίοι είχαν άδεια μέχρι χθες. Ο Τσιριβέγια έλειπε, θα έρθει το απόγευμα, είχε παντρεύτηκε και είχε πάρει δική άδεια. Ο Καμαρά ήρθε από τις μεταγραφές. Ο Τσάπρος με τον Μπένια υπογράφουν, περνάνε ιατρικά και υπογράφουν και θα έρθουν αύριο μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη. Και περιμένουμε τις επόμενες εξελίξεις. Ο Ντεπράι, να πούμε ότι επί της ουσίας ο παίκτης έχει τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ότι είναι ok, αλλά αυτό δεν έχει μεταφραστεί γραπτός και μέχρι να μεταφραστεί γραπτός δεν μπορώ να είμαι σίγουρο για τίποτα. Απλά δεν πρόκειται. Η διαδικασία θα είναι με το που θα υπάρξει οριστική συμφωνή και γραπτός θα έρθει στην Ολλανδία. Πιθανόν την άλλη εβδομάδα, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο Ντεπράι είχε έκανε και αυτός προπονήσεις με την Εθνική Ολλανδίας. Ήταν στην προεπιλογή για το Μουντιάλ, άρα δεν τελείωσε τις υποχρεώσεις όταν τελείωσαν τα πρωταθλήματα και σε λίγες μέρες άδεια, δηλαδή αν όλα πάνε καλά θα ενσωματωθεί από τις 23 του μήνα.
0: Έτσι. Ναι, άρα να πάρει κάποιες μέρες παραπάνω να ξεκουραστεί.
1: Ναι, από την άλλη Δευτέρα, από την άλλη Κυριακή Δευτέρα, ναι. Αυτά δεν...
0: Κάτι άλλο με τα γραφικά όχι, έτσι.
1: Με τα γραφικά άλλο τίποτα δεν έχει, εντάξει, περιμένουμε. Νομίζω ότι... Με τον Πένια, τον Τσάπρα, τον Καμαρά, αν έρθει και ο Ντεφράι, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολύ καλή αρχή. Δένει την άμυνά του και τον άξονα με τον στόπερ, τον αμυντικό χαφ, τον τερματοφύλακα και το δεξιμπακ που χρειάζεται για να έχει ένα καλό δίδυμα τον Καλάμπρε. Και πάμε μετά στους αριστερό μπακ, στο οκτάρι που είναι ο μεγάλος στόχος εκεί να είναι ένας που θα κάνει διαφορά. Στο center forward και πιθανό λόγο προς το τέλος και στο extreme. Ο Πελίστρος, ο οποίος χθες δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό, ούτε χθες, με την εθνική Ουρουγουάης. Οπότε δεν το βλέπω τον Παναθηναϊκό να κερδίσει αυτή την ιστορία. Άμα συνεχιστεί και ειδικά αν η Ουρουγουάη αποκλειστεί κιόλας. Εννοώ να βρει προτάσεις για να πουλήσει. Αλλά θα δούμε και ποια είναι η τελική απόφαση. Το πιο πιθανό είναι να πουληθεί ο Πελίστρος και να έρθει η άλλος εξτρέμ, Αλλά θα περιμένουμε λίγο, γιατί μην αποκλείσουμε και κάποια ανατροπή και θα το δούμε.
0: Πάντως, Τάσο, αυτό που φάνηκε δηλαδή, για τον Παναθηναϊκό είναι ότι για αρχή ήθελε να καλύψει κάποιες βασικές ανάγκες, έτσι, κάποιες βασικές τρύπες.
1: Ναι, και τις κάλυψε και με τους πρώτους στόχους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Πένια ήταν ο πρώτος στόχος από την ημέρα ουσιαστικά που ο Παναθηναϊκός έμαθε ότι ο Βλαχοδήμος δεν έρχεται. Τον είχαν από πριν ψαχνόντουσαν οι τροματοφύλακα.
0: Στραφή εκεί δηλαδή.
1: Ναι, από πριν ψαχνόντουσαν οι τροματοφύλακα, ήθελαν να είναι έτοιμοι. Ο Πένια πέρασε από όλους, και από τους δύο προπονητές των τροματοφυλάκων και από τον προπονητή φυσικά, πρωτίστως, φυσικά και από τον Στέφανο Κοτσόλη.
0: Άρα Τάσο είναι και καλός και με τα πόδια για να πέρασε.
1: Πάρα πολύ καλός με τα πόδια, Γιώργο.
0: Γιατί θυμάμαι που έλεγες ότι θέλει οπωσδήποτε τερματοφύλακα.
1: Είναι προϋπόθεση για τον προπονητή ότι ο τερματοφύλακας ήταν πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, και η σχολή της Μπαρσελόνα τέτοιου τερματοφυλακής βγάζει. Πρέπει να το πούμε αυτό. Πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Εγώ θεωρώ ότι είναι ίσως και ο καλύτερος τερματοφύλακας που είχε έρθει τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει φυσικά το παιδί να προσαρμοστεί. Είναι πολύ καλό ότι ήθελε πάρα πολύ ο ίδιος να γρήγορα να τελειώσει το θέμα του για να αρχίσει τις προπονήσεις. Και από τη στιγμή που ήταν η πρώτη επιλογή του προπονητή, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αυτό που θέλει ο προπονητής να το πετυχαίνεις. Έτσι.
0: Ναι. Για τον άλλον, το στόπερ, τον Ολλανδό που είχε γραφτεί, που παίζει σαν
1: αυτός στόπερ, ο Φαντρόκυλο, παίζεται ακόμα. Το προσπαθεί ο Παναθηναϊκός, αλλά κάνει κάποιες κινήσεις τακτικής, γιατί έχει παίξει και με έναν πρόεδρο περίεργο, που ξέρεις, θέλει λίγο τακτική για να... Γιατί εντάξει, τα λεφτά που ζήταγαν, τα 5-6 εκατομμύρια, είναι πάρα πολλά λεφτά. Να δούμε που αν θα καταλήξει η ιστορία, που θα καταλήξει, τι ποσό.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Τάσο, μηνύματα φαντάζομαι δεν έχεις.
1: Όχι, σήμερα όχι.
0: Ωραία. Οπότε θα τα μαζέψω εγώ. Πάμε σε ένα μικρό break να τα μαζέψω και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
11: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
10: Και τώρα ακμή.
11: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Big Wins for FM 94,6.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τάσο, κάτι άλλο δεν έχεις, έτσι, φαντάζομαι ξεκινάμε. Μηνύματα.
2: Ναι, πάμε μηνύματα.
1: Λοιπόν, τι θα γίνει, λέει ένας φίλος, με Brown, μισό λεπτάκι, γιατί χάθηκε το μήνυμα, με Brown, Τσιριβέγια, Σιώπη, Πελίστρη και Πάντοβιτς.
2: Να το πάρουμε έναν, Brown κάνει κάποιες θεραπείες. Ποιος άλλος μου πες?
1: Τσιριβέγια.
2: Τσιριβέγια θα έρθει σήμερα και θα ενταχθεί κανονικά, τι θα συμβεί, ο Τσιριβέγια θα εξολογηθεί από τον προπονητή και θα δούμε θα γίνει.
1: Σιώπη.
2: Ο Σιώπης συμμετέχει στην προετοιμασία. Η εκτίμηση που κάνω είναι ότι εάν δεν γίνει κάποια ανατροπή στο τέλος του Αυγούστου πιθανότητα να αποχωρήσει. Άρα θα δούμε.
1: Ναι, και Πελίστρη και Πάντοβιτς.
2: Ο Πελίστρη το είπα και πριν ότι είναι μια περίπτωση που κανονικά είναι ο Παναθηναϊκός να τον πουλήσει και να πάρει άλλο.
1: Και Πελίστρη και Πάντοβιτς.
2: Το είπα και πριν ότι είναι μια περίπτωση που κανονικά είναι ο Παναθηναϊκός να τον πουλήσει και να πάρει.

0: εφικτό αυτό.
1: Ναι.
0: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
1: Λοιπόν, αύριο τι ώρα είναι η προπόνηση, ρωτάει ένας φίλος, ο Νίκος από τον Αϊμέχεν.
0: 5 ώρα Ολλανδίας.
1: 5 ώρα Ολλανδίας.
0: Και 10 το πρωί. Αύριο έχει διπλή προπόνηση.
1: Mm-hmm. Για τον Νίστρουπ λέει ένας φίλος, ποιο σύστημα πιστεύεις θα παίζει στον Παναθηναϊκό.
0: Τι.
1: Ποιο σύστημα πιστεύεις θα παίζει στον Παναθηναϊκό ο Νίστρουπ.
0: Δεν ρωτήθηκε χθες στην ενδείξη τύπου, αλλά είπε θα δούμε ανάλογα με τους φίλους θα έχω. Πιστεύω 4-2-3-1, κάπως έτσι το βλέπω. Ή ένα 4-4-2, κάπως έτσι.
1: Λοιπόν,
0: ανάλογα τα παιχνίδια και τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του.
1: Ναι. Για το ΡΑΣ τον Τερλέ, ένας φίλος, αν παίζει ακόμα ή κοιτάζουν κάτι καλύτερο.
0: Φυσικά και παίζω, όχι, είναι στόχος.
1: Να.
0: Ναι. Είναι.
1: Ναι, επειδή φαντάζομαι το ρωτάει ο φίλος, γιατί δεν είχε ακουστεί κάτι τελευταία μάλλον γι' αυτό. Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι οι ομάδες δεν διαπραγματεύονται. Μπορεί να είναι μια διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη. Καταλαβαίνεις.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης λέει χαρούμενοι, λέει που είπαμε εκεί, γιατί γίνονται αυτές οι κινήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Με τα διαρκείας λέει στο ποδόσφαιρο, αν μπορείς να διευκρινίσεις, λέει εμείς που πήραμε φέτος το ΑΚΑ, αν έχουμε ή όχι προτεραιότητα, λέει στο νέο γήπεδο.
0: Οι διαρκείας έχουν ήδη πάρει 9.000 άνθρωποι, οι οποίες έχουν προτεραιότητα, αλλά επειδή τα διαρκεία που θα έχουν για το βενζινικά θα είναι 20.000, οι πρώτοι 10.000 θα πάρουν από εδώ και πέρα διαρκεία. Έτσι, τη φετινή σεζόν θα έχουν και αυτή η προτεραιότητα. Δεν θα έχουν φτάσει στο Βοτανικό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή είναι ήδη 9.000. Οπότε από τη στιγμή που 20.000 τα διαρκεία στο Βοτανικό, ποιος τώρα πάρει διαρκεία για τη φετινή σεζόν μόνο, θα έχει προτεραιότητα για το Βοτανικό. Δεδομένα.
1: Λοιπόν, ένας φίλος λέει με το Γένσεν, αν υπάρχει κάποιο...
0: Όχι, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από την αρχή το είχαμε πει. Ένας παίκτης ο οποίος έχει γεμάτη χρονιά στην Premier League. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θέλει, αυτό το θέμα θέλει υπομονή. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, εάν δει εκεί ότι δεν προχωράει, ίσως πάει σε μια άλλη περίπτωση, αλλά θα το δούμε αυτό.
1: Λοιπόν, ένας φίλος λέει για τις νέες φανέλες, αν ξέρεις κάτι.
0: Όταν επιστρέψει η ομάδα, θα γίνει παρουσίαση. Τώρα πώς είναι, δεν ξέρω.
1: Α, okay. Αν τα φιλικά ξέρεις αν θα έχουν κόσμο, λέει στην Ολλανδία, μένουμε κοντά, λέει τα παιδιά έχουν τρελαθεί, θέλει ένας φίλος.
0: Ναι, εννοείται.
1: Θα είναι ανοιχτά, δηλαδή κανονικά για τον κόσμο.
0: Βέβαια. Το ένα θα γίνει στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού, που προπονείται ο Παναθηναϊκός, και το άλλο θα γίνει στο Έμερλο με τον Άγιαξ, 4 του μήνα.
1: Λοιπόν, για τον τερματοφύλακα το είπες και νωρίτερα ότι έχει κλείσει.
0: Και... Ναι, ο Πένια. Ναι.
1: Γιατί ρώτησε ένας φίλος και λέει για τον Κότσαρη, αν βλέπεις να αποχωρεί να μένει.
0: Όχι, ο Κότσαρης θα μείνει. Τελείωσε, έκλεισε η γκολκίπερ, έκλεισαν.
1: Ναι,
0: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Γείτονας. Ο νεαρός γείτονας ο οποίος είναι εδώ, είναι ένα μεγάλο πρόσωπο για τον Παναθηναϊκό. Μαζεύουμε τον Μπινιάρη, το αμυντικό χαφ, το Λάβδα και τον Εμπί, τον επιθετικό. Είναι εδώ για να... εντάξει, για να τους δει και ο προπονητής, να τους αξιολογήσει και να δούμε πώς θα πάει.
1: Λοιπόν... που πήγε... Αν τα στοιχεία του Πελίστρη πιστεύεις ότι μπορεί να αρέσουν λέει στον Ίστρουπ.
0: Αν
1: τα στοιχεία του Πελίστρη μπορεί να αρέσουν στον Ίστρουπ.
0: Μπορεί. Γι' αυτό είπα και πριν ότι είναι θέμα το... Είναι και ο ίδιος το πώς θα το δει ο προπονητής που θα δει τον παίκτη, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ακριβώς. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: κάθε χρόνο λέει υπάρχει ένας περίεργος πρόεδρος που καθυστερεί λέει, με παράλογες απαιτήσεις. Βλέπω το Φαντρόγγελε φέτος να είναι το φετινό ΣΥΡΙΑ, λέει.
0: Α δούμε. Αν έρθει ο Φαντάικ, νομίζω ότι. Συγγνώμη.
1: Κάτσε ρε Τάσο.
0: Ναι,
1: Ντεφράι.
0: Ο Ντεφράι. Εντάξει, θα έχει τη δυνατότητα μετά, θα έχει την άνεση ο Παναθηναϊκός για το δεύτερο στόπερ, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Δεν θα πιέζεται.
1: Και είναι και ξεχωριστές περιπτώσεις, δηλαδή δεν εξαρτάται η μία από την άλλη.
0: Εννοείται.
1: Με τον Τέσσερς, πότε βλέπεις επιστροφή, ρωτάει ένας φίλος.
0: Τέλος Ιουλίου, αρχής Αυγούστου, θα το δούμε. Για τον Τέσσερς. Θα δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο, αλλά ξέρουμε για τέλος Ιουλίου, αρχής Αυγούστου.
1: Για τον Ντεφράι, αν υπάρχει κάποιο κόλλημα ή είναι προς...
0: Όχι, για τον Ντεφράι ξέρουμε ότι προφορικά έχει πει το παιδί ότι θα έρθει. Τώρα όμως αυτό πρέπει να αποτυπωθεί γραπτός. Ξέρεις, μέχρι να αποτυπωθεί γραπτός, δεν μπορεί να σίγουρα για καμία μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Καταλάβες.
1: Βέβαια. Τώρα αυτά δεν είναι λίγες φορές που τα έχουμε δει να γίνεται.
0: Προφορικά έχει πει θα έρθει. Και ζήτησε λίγες μέρες, ξέρεις, επειδή είπα και πριν έχει κάνει...

0: παραπάνω προπονήσεις, έκανε με την εθνική ομάδα. Ζήτησε να ξεκουραστεί λίγο παραπάνω, γι' αυτό και λέω ότι από την άλλη εβδομάδα.
1: Ένας φίλος ρωτάει αν γνωρίζει για τα δικαιώματα τηλεοπτικά που άλλαξε αυτός, ναι, ο Παναθηναϊκός. Αν θα μπορεί ο κόσμος να τα βλέπει μέσω τα μάτια, μέσω Sky, μέσω Κοσμοτέ.
0: Τα φιλικά στο Sky θα μετωθούν όλα.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα τι θα γίνει με τα επίσημα παιχνίδια, περιμένουμε λίγο. Ενώ τα επίσημα του πρωταθλήματος θα έχουμε μια εικόνα σε κανένα 20 ημέρο, πιστεύω.
1: Ναι, λοιπόν, ένας φίλος λέει ότι με βάση τα περσινά του παιχνίδια και την εικόνα του, λέει ότι η Ριβέγια, λέει, δεν θα μπορούσε να έχει θέση στον Παναθηναϊκό φέτος.
0: Ναι, αμέ.
1: Γιατί, αμέ, λέει, ειδικά, ναι, στον build-up μπορεί να βοηθήσει πολύ.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Γι' αυτό σου λέω θα τον δει ο προπονητής και τον αξιολογείς. Θα το δει και τον αξιολογείς. Δεν είναι ότι η Ριβέγια δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα φύγει. Για να το πούμε αυτό, θα το δούμε.
1: Ένας άλλος φίλος λέει για τον Μπόκο που ήταν πέρυσι. Είναι και
0: έχει ένα τραυματισμό ο Μπόκος, δεν συμμετέχει φέτος στην προετοιμασία και η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι η φετινή χρονιά δεν πήγε τόσο καλά για τον ίδιο.
1: Ναι.
0: Ήταν, λοιπόν, έκανε ένα βήμα πίσω, θα έλεγα.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει σε ποιο μέρος στο Appleton είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Σε ποιο μέρος στο Appleton, τι είναι σε ποιο μέρος.
1: Ναι, γι' αυτό ρώτησα και εγώ. Ναι. Αυτά είναι περίεργο.
0: Είναι στο ξενοδοχείο, δεν ξέρω πώς λέει το ξενοδοχείο. Mm.
1: Λοιπόν, ένας φίλος θα σου ρωτάει, δεν το έχω διαβάσει αυτό τώρα, μπορεί να είναι για να λέει και βλακία τώρα ο φίλος. Αν ο Καμαρά έχει περάσει κάποιο μεγάλο τραυματισμό, λέει.
0: Ποτέ.
1: Και λέει γιατί ρίσκαραν με τετραετές. Μα και εγώ δεν είχα διαβάσει κάτι.
0: Αυτό μου... είναι μια πολύ ωραία φαντασία του φίλου που το έστειλε. Δεν υπάρχει το θέμα. Έχει μπερδευτεί. Για άλλο παίκτη θα μιλάει.
1: Ναι, μάλλον για άλλο θα μιλάει, προφανώς. Ναι. Γιάνγκος και Ταμπόρδα, λέει, τους υπολογίζει κανονικά ο προπονητής, έτσι.
0: Ναι, καλά, ο Γιάνγκος εννοείται.
1: Και είναι η ευκαιρία να το δει κιόλας και ο κόσμος το Γιάνγκος, γιατί πέρυσι δεν τον είδε.
0: Ναι, ναι, όχι. Θέλω να σου πω ότι το Γιάνγκος τον έχει δει ο προπονητής, τον πιστεύει και νομίζω θα έχει βασικό ρόλο φέτος. Και ο Ταμπόρδα, φυσικά, έτσι.
1: Λοιπόν, ένα σχόλιο λέει για την επιστροφή του Μπράντοβιτς, λέει ένας φίλος.
0: Τι σχόλιο να κάνω. Είναι. Με ένα συνέστημα, μόνο ένα τριχύλα, συγκίνηση. Πέστρεψε ο κορυφαίος προπονητής σε όλα τα αθλήματα για μένα, που δουλεύει σε ελληνική ομάδα. Τι μπορούμε να πούμε για τον άνθρωπο αυτόν, βασιλιάς, κανονικός.
1: Λοιπόν, να δω τι άλλο. Για τον Αντίνο, αν πιστεύεις ότι θα ανταπεξέλθει διαφορετικά, λέγει καλύτερα με τον νέο προπονητή.
0: Σίγουρα, γιατί ο νέος προπονητής θα μπορεί να αξιοποιήσει τον Αντίνο μέσα της βελτίωσης δημιουργίας του Παναθηναϊκού, που πέρσι δεν είχε καμία δημιουργία, είχε μεγάλες μπάλες. Φέτος αλλάζει αυτό.
1: Ναι. Ένας άλλος φίλος... Για πες, για ολοκλήρωση. Ναι, για να
0: αξιοποιηθούν παίκτες οι οποίοι πέρσι δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν.
1: Ναι, ναι, και κυρίως ατιμές και μπροστά κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ένας άλλος φίλος δεν το κατάλαβα αυτό, αν το κατάλαβες και εσύ. Λέει, ένας φίλος λέει, μου φάνηκε ότι δέχτηκε λίγο κακοπροαίρετες ερωτήσεις, λέει ο Νίστρουπ.
0: Δεν.
1: Ότι ένας φίλος λέει ότι φάνηκε ότι του δέχτηκε κάποιες κακοπροαίρετες ερωτήσεις ο Νίστρουπ στην παρουσίασή του.
0: Ο Νίστρουπ.
1: Τι πιστεύεις εσύ, λέει.
0: Όχι, δεν μου φάνηκε να δέχτηκε. Όχι, όχι.
1: Ναι, και εγώ λίγο που διάβαζα μετά δεν μου φάνηκε κάτι περίεργο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Λοιπόν.
0: Να κάτι τέτοιο εγώ.
1: Λοιπόν, αυτά βλέπω, Τάσο. Αυτά βλέπω.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Οπότε προπόνηση είπε σε λίγο, έτσι.
0: Σε μια ώρα.
1: Ωραία, ωραία. Εντάξει, Τάσο.
0: Εντάξει, τα λέμε για
1: αύριο. Για τα πούμε και αύριο.
0: Άντε, άντε, γεια.
1: Λοιπόν, ακούσαμε Τάσο Νικολογιάννη με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Τελευταίο μισή ώρα θα κάνω κουβεντούλα. Ό,τι θέλει για Ολυμπιακό. Παναθηναϊκό και άκρη, σα απαντάω εγώ. Για Μουντιάλ, για οτιδήποτε εννοείται θέλετε να ρωτήσετε. Πριν φύγουμε, να πάμε για πολιτικό δελτίο από το Sky. Να σα πω ότι η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Ζωμά Thermo System με 5 διαφορετικά συστήματα. Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστου θέρμανσης και ψήξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση εμπορικής αξίας του κινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος. Ιζωμάτ Thermo System με την εγγύηση ποιότητας της Ιζωμάτ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Η φωτιά πέρασε κάθετα από την Εθνική στην απέναντι πλευρά. Λόγω των καπνών έχει κλείσει η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία στο ύψος από κάστρο Οστίβα. Μέσω του 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Φωτιά έχει ξεσπάσει και στην περιοχή Μέγα Δέριο στον Εύρο σε δασική έκταση. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σε οικοπαιδικούς χώρους με χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα και σε γεωργική έκταση στην περιοχή Ελαιώνας του Δήμου Θήβας. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Παραιτήθηκε από τη θέση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και από την αρχηγία του κόμματος των εργατικών ο Κιρ Στάρμερ. Την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε σήμερα ο Άντι Μπέρναμ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χαλαρώνουν τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο στις 21 Αυγούστου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε σήμερα άδεια που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης ως τις 21 Αυγούστου. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε και επισήμως η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι. Πράγματι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Εκπομπή Reporters για λίγο ακόμα. 21-22 λεπτάκια. Θα δούμε μέχρι τι ώρα θα πάμε. Πλέον μόνο με Γιώργο Τσανάκα και με Γιώργο Γιαννής, εννοείται. Με Γιώργο Πετρίδη, με Βαλτρία Νικολακοπούλου, με Κωνσταντίνα Πανούτσου και με Νίκο Ζέρβα στην παρέα μας. Τι γίνεται?
1: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Ωραία, ωραία.
0: Έχουμε άπλυτο χρόνο να απλωθείς.
1: Όχι, εντάξει, δεν χρειάζομαι και πολύ χρόνο. Αναμενόμενη είναι η είδηση που θα μεταδώσουμε. Ο Φρανκ Λυκίνα αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σου στην ομάδα. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον και τη συνέχεια τη καριέρα σου, η ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Εντάξει, το είχαμε προαναγγείλει. Απλά αυτό που βλέπουμε, το μότο είναι να ξεκινήσουν οι αποδεσμεύσεις πρώτα.
0: Ναι.
1: Και μετά να γίνουν γνωστά τα υπόλοιπα. Ο Λυκίνα ήρθε το Σεπτέμβριο, είχε συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν. Ο Ολυμπιακός έκανε δηλαδή χρήση του opt-out που λέμε. Του έδωσε ένα ποσό κοντά στις 150-200.000 δολάρια και έτσι δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Πιθανότερος προορισμός είναι η Βιλερμπάν, που χτίζει κάτι πολύ μεγάλο και με τον Πάρκερ, πιθανότερο προπονητή και ένα μπάζετ πολύ μεγάλο. Εντάξει, νομίζω ότι αποκτήθηκε για να δώσει κάποιες λύσεις. Δεν νομίζω ότι άρπαξε την ευκαιρία. Με ξέρεις 2-3 παιχνίδια Ευρωλίγκας και στο πρωτάθλημα που ήταν συνεπής στο να δίνει ανάσες στο World Cup. Στα παιχνίδια ξέρεις που δεν είχαν πολύ.
0: Ήταν ασταθής λίγο στην απόδοσή του. Έως αρκετά.
1: Ναι, είχε πολλούς τραυματισμούς βασικά.
0: Ναι.
1: Μικροτραυματισμούς που τον έφεραν πολύ πίσω όταν έβρισκε ρυθμό. Δηλαδή, εμφανιζόταν ένα πρόβλημα, έμενε 2-3 παιχνίδια έξω, τον έχανε αυτό το ρυθμό. Εντάξει. Θα μείνει βέβαια στην ιστορία ως κάτοχος Ευρωλίγκας το 2026.
0: Και
1: πρωταθλητής Ελλάδας, εννοείται. Απλά ένα παιδί γενικά, Γιώργο, που το 17 που έγινε 8, νούμερο 8 στον draft από τους Knicks. Είχε άλλες προοπτικές.
0: Δεν δικαίωσε τις προοπτικές ποτέ.
1: Δικαιώσει, δεν τις έχει δικαίωση, όχι, όχι.
0: Εντάξει, είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα, νομίζω.
1: Ναι.
0: Που δεν δικαίωσε τις προοπτικές. Άρα, με αυτό που είπες, απαντάς κιόλας σε πολλούς φίλους που ρωτάνε γιατί δεν έχει ανακοινωθεί, ας πούμε, ο McIntyre. Εντάξει, ο Μοντέρο δεν μπορεί ακόμα.
1: Ο Μοντέρο δεν μπορεί γιατί παίζει πρωτάθλημα.
0: Ενώ ναι. Επειδή είπες αυτό, ότι πρώτα οι αποδεσμεύσεις να τελειώσει ο Ολυμπιακός με όλα αυτά.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, αυτά δεν είναι στάνταρ πολλές φορές. Άρχισε με τον Ντανούλη, με τον Φαλ, πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Απομένει νομίζω ο Μόρις, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, ο Κώστας Αντετοκούνμπο, να αδειάσει που λέμε το ρόστερ και μετά θα ακολουθήσει σίγουρα η ανανέωση του Γιώργου Μπαρτζόκα για να αρχίσουν τα υπόλοιπα. McIntyre, Μοντέρο και ο ένας ή δύο, ένας θέλει να είναι Ολυμπιακός, μπορεί να είναι και δύο, παίκτες που θα αποκτηθούν για τα forward. Αλλά έχουμε χρόνο ακόμα γι' αυτό.
0: Τελευταία ερώτηση πριν φύγεις, Μπαρτζόκας για 3 χρόνια ανανέωση.
1: Τυπικό θα είναι τα 3.
0: Ναι. Δηλαδή, για όσο θέλει.
1: 5 αν θέλει, 5
0: για όσο θέλει.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Νικόλα.
1: Εντάξει.
0: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Ζέρβα με το επίσημο πλέον. Επίσημη μορφή πήρε το διαζύγιο του Ολυμπιακού με τον Φράνι Λυκίνα. Ακόμη μία αποχώρηση από τον Ολυμπιακό.

Να πούμε ότι στη Δανία υπάρχουν αναφορές για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Παντελή Χατζηδιάκο. PLBOLD.DK λέγεται η ιστοσελίδα από τη Δανία. Ασχολείται με την Κοπενχάγη και αναφέρει ότι το όνομα του Χατζηδιάκου έχει συνδεθεί με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, είναι πιθανή η αποχώρησή του από την Κοπενχάγη και φαίνεται πως υπάρχει, ο ΠΑΟΚ διερευνά καλύτερα την πιθανότητα να υπογράψει τον Έλληνα στόπερ. Δεν θα φύγει ως ελεύθερος, λογικά θα ζητήσει κάποιο ποσό η Κοπενχάγη, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερα ψηλό και θα μπορεί να είναι ένας παίχτης που ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει για να δυναμώσει στο κέντρο της αμυνάς του.

Επειδή κινούμασταν σε ρυθμούς μπάσκετ, να πούμε ότι και ο Sterling Brown αποχώρησε από την Παρτίζαν μετά από δύο σεζόν στον σερβικό σύλλογο και ο Αμερικανός γκάρτ πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Είναι και επίσης μου είχε βγάλει την ανακοίνωσή της Παρτίζαν για την αποχώρηση του Sterling Brown.

Να πούμε ότι στη Λατινική Αμερική συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που αναφέρουν το Ολυμπιακό τσεκάρι το Ματίας Βίνια. Τον αριστερό μπακ Φλαμέγκο παίζει δανεικό στην River Plate. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή το Ολυμπιακό δεν είναι προτεραιότητα και δεν βρίσκεται ανάμεσα στους αριστερούς μπακ που κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, το όνομα του Γιαννούρου είναι λίγο πολύ γνωστό εδώ καιρό ότι υπάρχει πάντα στο προσκήνιο, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι θα γίνει κάποια κίνηση ξανά από τον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να το δούμε. Ο Άρων Μαρτίν είναι σίγουρα μια τέτοια περίπτωση για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αν θέλει ο Ολυμπιακός να πάει και σε μια περίπτωση Έλληνα ποδοσφαιριστή, δεν θα μου φαίνονταν ιδιαίτερα περίεργο ούτε απίθανο να πάει προς ένα προφίλ όπως αυτό του Λυκογιάννη. Το θεωρώ και μάλιστα και αρκετά πιθανό άλλωστε.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το match της ημέρας από την Novibet. Νορβηγία Σενεγάλη, 3 τα ξημερώματα για τον 10ο, αν δεν κάνω λάθος, όμιλο πρέπει να είναι, του παγκοσμίου κυπέλου για τη δεύτερη αγωνιστική ασφαλώς. Οι Νορβηγοί ξεκίνησαν πάρα πολύ δυνατά, έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα, νίκησαν με 4-1 το Ιράκ. Η Σενεγάλη ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική, πάρα πολύ καλή για 60 λεπτά κόντρα στη Γαλλία, αλλά τελικά ιτήθηκε με 3-1 από την παρέα του Εμπαπέ, του Ντεμπελέ, του Ολίσε και των αυτών των παιχταράδων. Καλή ομάδα Σενεγάλη, κάτοχος του κυπέλου Εθνών Αφρικής. Η Νορβηγία επίσης μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Βλέποντας και τις αποδόσεις, νομίζω πως θα πάω στον Άσο, στην νίκη δηλαδή της Νορβηγίας, έστω και δύσκολη, έστω και ωριακή κόντρα Σενεγάλη.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά, με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: FM 94,6.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
11: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
10: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
11: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
10: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
12: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
13: Medium rare.
12: Αμέσως, μωρό μου.
14: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελή σου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
5: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάντα συντονισμένοι στο Big Wings FM στους 94,6 αλλά 10 λεπτάκια. Θα πάμε παρέα. Λοιπόν, έχουμε εκλογές και νέο πρόεδρο στην Ιταλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Ο Τζοβάνι Μαλαγκό είναι ο νέος πρόεδρος, ο νέος επικεφαλής του Ιταλικού Ποδοσφαίρου. 68,58% 69% σχεδόν συγκέντρωσε. Πρώην επικεφαλής Ολυμπιακής Επιτροπής. Δεύτερος ήταν ο Τζανκάρλο Αμπάτε, 29,29% είχε. Εντάξει, από τους πιο επιδραστικούς παράγοντες ξεκάθαρα του γαλλικού αθλητισμού για πάνω από 20-25 χρόνια, ο Μαλαγκό. Για πολλά χρόνια πρόεδρος Ολυμπιακής Επιτροπής, νομίζω ήταν σίγουρα μια δεκαετία και λίγο παραπάνω. Ήταν ξανά σε μια παλιότερη κρίση της Ιταλικής Ομοσπονδίας πάλι πρόεδρος. Τότε ήταν όχι σε μόνιμο ρόλο, σε πιο υπηρεσιακό ρόλο. Διαδέχεται ασφαλώς τον Γκαμπριέλε Γκραβίνα. Παραιτήθηκε μετά την νέα αποτυχία της Εθνικής Ιταλίας στα μπεράζ του Μουντιάλ και τον αποκλεισμό από την Βοσνία. Την προηγούμενη φορά πριν ήταν πριν τότε που είχε αποκλειστεί η Εθνική Ιταλία από τη Σουηδία από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας το 2018. Και πλέον θα πρέπει να βρει τον νέο προπονητή. Ο νέος μπορεί να είναι παλιός, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι δηλαδή. Και πλέον καλείται να φτιάξει για τα καλά το ιταλικό ποδόσφαιρο που βρίσκεται σε καθίζηση, σε πτώση. Οι νέοι παίκτες δεν βγαίνουν. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και ο Μαλαγκό θα πρέπει να τα βγάλει πέρα και να δικαιώσει τις προσδοκίες για το παγκόσμιο κύπελο. Όχι το παγκόσμιο, το ευρωπαϊκό, με συγχωρείτε, το Euro του 32 θα γίνει σε Ιταλία και σε Τουρκία. Θα συνδιοργανωθεί από τις δύο χώρες. Και η αλήθεια είναι ότι οι υποδομές, τα γήπεδα και όλα αυτά στο ιταλικό ποδόσφαιρο είναι θλιβερά, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων.

Μια φίλος με ρωτάει για τη συνέντευξη του Βαγγέλη Μερινάκη, πότε και αν θα γίνει. Θα γίνει. Το πότε περιμένουμε να μάθουμε. Έχει προαναγγελθεί εδώ και κοντά 15-20 ημέρες, κάπου εκεί νομίζω ήταν. Και πλέον περιμένουμε την νεότερη ενημέρωση για να μάθουμε πού θα μιλήσει ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού. Λοιπόν, Όσκαρ Γκαρθία, να τον θυμάστε, είναι μια ανάσα από την Πογκόν, εκεί που είναι ο Κεραμίτσης, ο Έλληνας στόπερ, και πήγε και ο Μπότης πρόσφατα. Ο Όσκαρ Γκαρθία έφυγε από τον Άγιαξ, έχει φύγει από αρκετές ομάδες τα τελευταία χρόνια. Περνάει και δεν ακουμπάει τόσο. Η αλήθεια είναι, δεν είναι. Προσωπικά δεν μου άρεσε ιδιαίτερα σαν προπονητή σε καμία εβδομάδα, όχι μόνο στον Ολυμπιακό όταν ήταν. Αλλά συνεχίζει να βρίσκει δουλειές κανονικά. Πλέον στην Πογκόν, την πολωνική ομάδα που έχει ως στόχο να χτιστεί από την αρχή και να προσπαθήσει ξανά να κοιτάξει ψηλά, να κοιτάξει να διεκδικήσει πρωτάθλημα, να διεκδικήσει κύπελο και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ενώ στην Αγγλία, Manchester United με ανακοίνωση της έκανε γνωστό πως έχει εξασφαλίσει μια γη, πολλά στρέμματα, για να δημιουργήσει το νέο της γήπεδο, να φύγει από το Old Trafford, να φτιάξει ένα νέο υπερσύγχρονο στάδιο. Γήπεδο, όχι στάδιο, με χωριστήβο, εννοείται. Έχουν βγει για κάποιες μακέτες με 3 διαζώματα, σίγουρα από ό,τι βλέπω, μπορεί να είναι και 4, το οποίο θα έχει 100.000 θέσεις. Manchester United, τα σχέδια των Αμερικανών είναι μεγάλη επίβολα, είναι ξεκάθαρο αυτό.

Λοιπόν, θυμίζω στις 8 η ώρα έχει το πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αυστρία. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με νίκη στην πρεμιέρα. Η Αργεντινή 3-0 την Αλγερία, η Αυστρία 3-1 την Ιορδανία. Η νικήτρια ομάδα κλειδώνει πρωτιά. Η χαμένη, εντάξει, δεν μπλέκει τόσο. Με 3 πόντους μπορεί και να περάσει και από τις καλύτερες τρίτες. Αλλά θα φανεί αυτό. Θυμίζω τα ξημερώματα 12 η ώρα ακριβώς, Γαλλία-Ιράκ. Στις 3 το ξημέρωμα, το ωραίο, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι ανάμεσα με Νορβηγία και Σενεγάλη. 6 το πρωί, 6 τα ξημερώματα, Ιορδανία-Αλγερία. Και αύριο Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν, 8 το απόγευμα προς βραδάκι. Στις 11 η ώρα είναι το Αγγλία-Γκάνα.

Ένα τελευταίο ερώτημα από ένα φίλο που λέει: αν η επέκταση του Καρασκάκη ήταν ή όχι, λέει περαπέτασμα καπνού, γι' αυτό και η υποτιθέμενη πίεση προς την κυβέρνηση και το άγαγε και είναι η χρήση, λέει, με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει ακουστεί τίποτα. Όχι, παιδιά. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, εφόσον τελειώσουν τα πάντα που είναι διαδικαστικά, που είναι θέματα γραφειοκρατικά και κάποιες όλες άδειες που έχει να πάρει, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ξεκινήσει τα έργα για την. Πώς να το πω, για την επέκταση. Ναι, για την ανανέωση, για την επέκταση του Γεώργιου Καραϊσκάκης. Είναι έτοιμος από κάθε άποψη. Έχουν γίνει όλες οι μελέτες, έχουν παρουσιαστεί τα πάντα όλα από τους αρχιτέκτονες και όλους τους υπεύθυνους που έχουν σχεδιάσει, από συγκοινωνιολόγους, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και ό,τι χρειάζεται για αυτά τα έργα. Και πλέον θα πρέπει να ξεπεραστεί κάθε γραφειοκρατικό πρόβλημα για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει τα έργα του για το νέο επιστουσίας γήπεδο. Λοιπόν, σιγά σιγά σας χαιρετάμε. Ήταν ο Γιώργος Τανάκας, ο Κώστας και Τσετζόγλου και ο Τάσος Νικολογιάννης για δύο προηγούμενες ώρες εκπομπή Reporters σε μια διαφορετική εκδοχή όπως θα πάει έτσι όλη την εβδομάδα. Με Γιώργο Γιαννίση στον ήχο, με Γιώργο Πετρίδη, με Κωνσταντίνα Πανούση και Βαλερίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Έρχεται η κατά τεκμήριο κορυφαία εκπομπή του πλανήτη. Καλή συνέχεια στην ακρόαση σας.

0: Sport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το παρελθόν είναι σημαντικό, αλλά κοιτάμε το παρόν και το μέλλον. Το μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Αν έχεις κίνητρο και μεγάλο στόχο, μπορείς να κάνεις τα πάντα, τόνισε ο Σέρβος τεχνικός που αποθεώθηκε στο Telecom Center. Ποτέ δεν χάσαμε επαφή, είχαμε μια ευθεία συζήτηση και είμαστε εδώ. Υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων για να ξαναγράψουμε την ιστορία, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Ντομίνγκο Ντουάρτε της Χετάφε είναι εναλλακτική του Ολυμπιακού για την περίπτωση που δεν προχωρήσει του δεξιού στόπερ Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς. Νέες κρούσεις για Ρόκα και Στάνιτς ετοιμάζουν ερυθρόλευκοι, παραμένει ψηλά στη λίστα ο Καντιού. Όταν σε θέλει με τέτοια ομάδα δεν υπάρχουν πολλά να σκεφτείς, δήλωσε στο ισπανικό μέσο Πάμπλο Μαφέο. Τις μεταγραφές των Πένια και Τσάπρα αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αύριο θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία στην Ολλανδία δύο παίκτες που θα υπογράψουν για 3-1 και 4 χρόνια αντίστοιχα. Θέμα χρόνου οριστικές εξελίξεις με Ντεφράι, διέψευσε τα περί Σπαρτάκ και Τσέσκα Μόσχας ο ατζέντης του Τουμπά. Εβδομάδα μεταγραφικών εξελίξεων θα είναι πιθανότητα για την ΑΕΚ τρέχουσα. Απασχόλησε η περίπτωση του Ρώσου μέσω της Τσέσκα Μόσχας Δημήτρη Μπαρίνοφ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι εφικτή μετακίνηση λόγω του περιορισμού στις συναλλαγές με τη Ρωσία. Επιμένουν στη Δανία περί ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ και τον διεθνή στόπερ της Κοπενχάγης Παντελή Χατζηδιάκο. Οι επαφές του δικεφάλου του Βορρά με τον 31 ετών χαφ της Βαλένθια Μπαπτίστη Σαντα Μαρία κάνει λόγο ΙΑΣ, ενώ στην Κύπρο γράφουν για τον Κύπριο χαφ του Άρη Λεμεσού Χαράλαμπο Χαραλάμπους. Στις 7 η πρώτη συγκέντρωση υπό τον νέο προπονητή Αλέσιο Λύση. Σκέψεις για πρόσληψη Μπίσες Βαρκελκαντουρί στις Ακαδημίες. Λεπτομέρειες απομένουν για την πώληση του Διαντή από τον Άρη στην Άλντι Ρίγια, με τους κίτρινους να έχουν συνολικό όφελος περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Σαμόρα. Δικαίωση για την ΠΑΕ Καλαμάτα που πήρε άδεια συμμετοχή στη Super League, καθώς κέρδισε την έφεση στο δευτεροβάθμιο όργανο της ΕΠΟ. Το δικό του αντίο στον Ολυμπιακό, από τον οποίο αποχώρησε μετά από 5 χρόνια, είπε ο Μουστάφα Φάλ. Ήταν τιμή μου να φορά αυτή τη φανέλα. Ευχαριστώ τον κόσμο που με έκανε να νιώσω σαν στο σπίτι μου, έγραψε ο Γάλλος έντερ. Παρελθόν από τελείων ηλικίνα, με τους ερυθρόλευκους να ευχαριστούν τον Γάλλο Γκάρ για την προσφορά του. Υπεγράφει το σύμφωνο εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΠΑΕΛ Νόβιμπετ και του υποψήφιου επενδυτή Ζήσης Τηλιανού. Επειδή δεν πρόκειται για αγοραπολισία μετοχών, αλλά μόνο για ανάληψη της ευθύνης ρυθμισμένων οικονομικών υποχρεώσεων, αναμένουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκαταβολικά από πλευράς του, αναφέρει η ανακοίνωση. Για τον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία απόψε στις 8, ενώ στις 6 το πρωί παίζουν η Ορδανία Αλγερία. Στο πλαίσιο του 1ου όμιλου διεξάγονται οι αναμετρήσεις Γαλλία Ιράκ στις 12 και Νορβηγία Σενεγάλη στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, κάλυψε από την ΕΡΤ. Οριστικά στο Abu Dhabi 19 και 20 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή των Ολυμπιακού Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και Ντουμπάι, θα διεξαχθεί το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας. Άμεσα και η ανακοίνωση από τη διοργανώτρια αρχή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή 2 λερές μόνο.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πρέπει να διακόψουμε το σήμα της εκπομπής.
1: Γιατί?
0: Για ένα πάρα πολύ σοβαρό σκοπό, διότι έχουμε την ανακοίνωση για την έναρξη της συνεργασίας με το Λύση.
1: Α, και όχι
0: τη Λύση.
1: Ωραία. Ναι. Θα το έκανε στο λογοπαίγνιο.
0: Όλοι το έχουν κάνει. Ναι, πάμε γρήγορα στο Δημήτρη Τζομπατζόγλου να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλώς ήταν.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Για τα επόμενα δύο χρόνια ξεκινάει η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση. Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει και η πρώτη προπόνηση της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ, ο Ιταλός που συμφώνησε από την Παρασκευή ήρθε χθες και ανακοινώνεται πρώην προπονητής στη Λεβάντε, στην Μιραντές και στην Οσασούνα. Είναι η επόμενη.
0: Μάλλον χάθηκε η σύνδεση με τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου.
1: Δημήτρη, δεν ξέρω, μας ακούς?
2: Ναι, ναι.
1: Έκανε μια μικρή διακοπή, οπότε αν μπορείς να επαναλάβεις το τελευταίο κομμάτι.
0: Οκ, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι το βασικό, αυτό που έπρεπε, δηλαδή την είδηση, εμείς ως απόλυτοι επαγγελματίες τη μεταφέραμε.
1: Ακόμα και οι ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής που δεν φημίζονται για την αντιληπτική τους ικανότητα, νομίζω καταλάβανε τι γίνεται.
0: Ενδεχομένως πάντως σε κάποιο μακρινό σημείο του γαλαξία, γιατί ξέρετε τα ραδιοκύματα ταξιδεύουν παντού,
1: ναι,
0: κάποιοι να κατάλαβαν και το δεύτερο κομμάτι. Όσον είπε ο.
1: Α,
0: ο
1: μπράβο.
0: Ναι. Ναι. Να υπάρχουν αναπτυγμένοι.
1: Είναι για προχωρημένους.
0: Αναπτυγμένοι.
1: Είναι για προχωρημένους αυτό. Ναι.
0: Πολιτισμοί που να μπορούν να καταλάβουν ό,τι ακριβώς λέγουμε σε αυτές τις δύο ώρες εδώ στην εκπομπή.

0: Πιστεύεις ότι πρέπει να αναπληρώσουμε το κομμάτι του σήματος αρχής που χάθηκε?
1: Ναι.
0: Με λίγο πάριο.
1: Κοίτα, γιατί δεν μου αρέσουν αυτά τα διαχωριστικά. Να ακούσουμε και το κομμάτι της εισαγωγής.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Που χάθηκε και να ακούσουμε και Γιάννη Πάριο μετά.
0: Ωραία, να ακούσουμε. Θες να μου πεις ένα πάριο έτσι ξεχασμένο κομμάτι που δεν το έχουμε παίξει.
1: Ξεχασμένο
0: έτσι,
1: κομμάτι.
0: Γιατί αυτό τώρα είναι μια από τις βασικές επιλογές.
1: Α, ξέρεις τι, έχουμε πολύ καιρό να παίξουμε από πάριο.
0: Τι, σούπερ πάριο.
1: Όχι, και σούπερ πάριο και το τρελό φορτηγό.
0: Και τρελό φορτηγό.
1: Και τρελό φορτηγό.
0: Έχουμε πάνω Μπουρνά, ο οποίος σήμερα επιστρέφει
1: στο ρόλο του τρελού φορτηγού.
0: θέλουμε να βάλεις πρώτα το τρελό φορτηγό, ναι, για να γίνει λίγο ατμόσφαιρα και μετά να τους χτυπήσουμε με σούπερ πάριο.

0: Όσο λοιπόν ετοιμάζονται μουσικές επιλογές που και σήμερα θα μας βοηθήσουν να, να πέσουμε χαμηλά, σας υπενθυμίζω κάπως νωρίς σήμερα, αλλά ήταν η ροή της εκπομπής τέτοια, ότι είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα.
1: Δεν μπορώ να ενθουσιάζομαι. Ήδη με στραβοκοιτάζει ο Μπουρνάς.
0: Λες ρε Καραγκιός, πες ότι είναι κόσμος που έχει έρθει απ' έξω, ναι, και δεν κρατήθηκε και μπήκε αυθόρμητα να χειροκροτήσει.
1: Όσοι περίσσεψαν από την παρουσίαση του Μπράντοβιτς είναι εδώ.
0: Αν νόμιζα ότι περίσσεψαν από την προηγούμενη εκπομπή, η οποία παρεμπιπτόντως σας θυμίζω ότι είναι η πολύ προπαγανδιστική. Πολύ εύκολη σταυροβιδονιά.
1: Στην οποία έχεις δει τι έχει συμβεί, έτσι.
0: Τι
1: τα έχουν, τα έχουν φορτώσει όλα στον Κόκορα που λέμε και ο Κόκορας είναι ο Τσανάκας. Δηλαδή, λείπει και ο Κετσιτζόγλου, λείπει
0: αλήθεια,
1: και ο Τάσος που είναι στην Ολλανδία και ήταν μόνος του εδώ ο Τσανάκας να παλεύει με τέρατα.
0: Αλήθεια. Και αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε για τουρισμό.
1: Έλα
0: έχουν, δηλαδή, τσίπα δεν έχουν. Τόσο θράσος δεν το περίμενα. Αλλά τέλος πάντων.
1: Πότε φεύγεις με άδεια.
0: Έχω ακόμα.
1: Εντάξει, okay, για να ξέρω πότε θα αρχίσω να σε κράζω.
0: Μην άρχισε να κράζει γιατί από αύριο έχω άδεια και. Μπορεί και να έρχομαι, θα δούμε.
1: Μπορεί και να έρχεσαι, και να δούμε, καλά.
0: Θέλω να μου φέρεις ωραία, εντάξει.
1: Καθόλου, καθόλου. Να μην τολμήσεις να πατήσεις το πόδι σου.

0: Και ρωτώ, είχες φανταστεί ή φαντασιωθεί ποτέ ότι θα έβγαινε Κώστας Νικολακόπουλος για ρεπορτάζ σχετικά με τον Ολυμπιακό και μουσική απόκρουση και όχι υπόκρουση? Το θα σε θυμηθώ σαν τρελό φορτηγό.
1: Όχι, αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Δεν το είχαμε σχεδιάσει κιόλα. Να ξέρει, Κώστα.
0: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Έτσι, αυτά που είναι ασχεδίαστα είναι τα καλύτερα.
1: Τι έχουμε.
2: Καλησπέρα. Να πούμε ότι σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο στον Πειραιά, στο Δημοπειραιά, οι τεχνικοί σύμβουλοι του Ολυμπιακού και οι αρχιτέκτονες συνεργάτες του Συλλόγου παρουσίασαν τα σχέδια του νέου Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός λοιπόν κάνει το πρώτο βήμα για το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στην ιστορία του κλαμπ και του Πειραιά, το νέο Καραϊσκάκη. Επί της ουσίας οι εκπρόσωποι, οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι αρχιτέκτονες παρουσίασαν το έργο στη Δημοτική Αρχή και ζήτησαν μια απλή διαφοροποίηση στον καθορισμό των επιτρεπόμενων υψών, τα επιτρεπόμενα ύψη, ώστε να μπορεί να μεγαλώσει σε ύψος και χωρητικότητα το γήπεδο. Ένα έργο το οποίο θα ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις, να πω, και θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα, όμορφα και πολυχρηστικά γήπεδα της Ευρώπης. Μεταξύ των άλλων, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής του Φαλιρικού Όρμου, ζητήθηκε από το Δήμο Πειραιά να διασφαλιστεί η συμβατότητα του έργου ανάπλασης και αναβάθμισης του Γεώργιος Καραϊσκάκης με το υποθεσμοθέτηση ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για την κατασκευή του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο, όπως έχει πει ο Ολυμπιακός, ο ίδιος ο Μαρινάκης, δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού τα 250 εκατομμύρια ευρώ μίνιμο που θα απαιτηθούν για την περάτευση του έργου θα προέλθουν εξ ολοκλήρου από πόρους της ΠΑΕ. Η παρουσίαση εν συνόλο του έργου που θα μπορεί να αλλάξει την ιστορία του Συλλόγου θα γίνει από τον ίδιο τον Βαγγέλη Μαρινάκη τις επόμενες ημέρες. Μιλάμε σε γενικές γραμμές για αύξηση της χωρητικότητας σε περισσότερες από 50.000 θέσεις, να γίνει το μεγαλύτερο και πλέον υπερσύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδας, τεχνολογικά αθλητική προηγμένη εγκατάσταση με τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντολογική υπευθυνότητα στον πυρήνα του σχεδιασμού της, ευέλικτο και πολυλειτουργικό γήπεδο σχεδιασμένο να φιλοξενεί κορυφαία αθλητικά γεγονότα, διεθνείς πολιτιστικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας παγκόσμιας εμβέλειας. Το έργο συνιστά μια σημαντική ευκαιρία για τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μετακινήσεων και των ροών επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή, ασφαλής και άνετη διαχείριση θεατών, νέα κλιμακοστάσια, ακυλιόμενες σκάλες, ασανσέρ, μοναδική χώρη και παροχές που θα κάνουν τον επισκέπτη να ζει μια σπουδαία αθλητική και πολιτιστική εμπειρία. Τέλος, να πούμε ότι η πρόταση του Ολυμπιακού εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά. Και όπως βλέπω εδώ είναι ότι Ολυμπιακός, για τον εραστέχνη Ολυμπιακό πρόκειται για την παρουσίαση κλπ. Εντάξει. Για τα σχέδια εννοώ και λοιπά. Οπότε αυτό είναι, αναλυτικά τα βάλουμε όλα στο site, αλλά η ουσία είναι ότι γίνεται ένα πρώτο βήμα για το νέο Καραϊσκάκη. Αυτό είναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Εντάξει, Κωνστά.
1: Ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Καλή εκπομπή.
0: Καλή εκπομπή τώρα. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή.
1: Ούτε καλή θα είναι,
0: αλλά
1: ούτε
0: δεν
1: εκπομπή θα είναι.
0: Εντάξει, θα κάνουμε μια προσπάθεια, αφού πάμε πρώτα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί δύο ρεπορτάζ, το ένα πίσω από το άλλο, back to back τώρα.
1: Μας πέσανε βαριά.
0: Εντάξει,
1: αυτό,
0: η αλήθεια είναι πρέπει να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας.
1: Πέσε βαριά η ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Κάνουμε διάλειμμα, να συνέλθουμε και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα.
7: Ω, κόκκιπε. Κομπάνιο!
5: Team colleague!
8: Παντρούσκα! Καβαλίσκο κομμάτιο!
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: μέρα διπλές προπονήσεις. Έτσι.
1: Άσε
0: και
1: που
0: τον χλεβάζεται.
1: Ξεχνάς και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το διάστημα, επειδή τώρα χτίζεται ο Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: θα έχουμε και νέες αφήξεις, δηλαδή παίχτες οι οποίοι δεν έφυγαν την ίδια μέρα με την αποστολή και θα ενσωματώνονται και θα πρέπει να τους μιλάει, να τους αναγνωρίζει.
0: Εγώ σέβομαι την εργατιά.
1: Ναι.
0: Έτσι, να μην σου πω ότι αυτό τον εργασιακό μεσαίωνα που θα αντιμετωπίσει ο Τάσος μας εκεί στο μαρτυρικό Appledorn.
1: Με θωρείς πως σε θωρώ, εμένα δεν με την πάρεις.
0: Μην τυχόν και ακόμα και την επιθεώρηση εργασία σας στείλω. Αν καταλάβω.
1: Την Ολλανδική.
0: Ότι ο Τάσος μας εκεί μπορεί να του βάλουν και μια τρίτη προπόνηση να βλέπει τη μέρα.
1: Το μήνυμα του φίλου του Τριαντάφυλλου θα το μεταφέρω όπως είναι. Ήδη το έχω κάνει προώθηση στο βάιο του Τζούτσικα με επίσημο mail. Φτάνει ρε λακαμάδες, φτάνει. Πάρτε καμιά άδεια. Τουρίστες όλη τη χρονιά είστε. Γιατί πρέπει να σας τρώμε στη μάπα το καλοκαίρι με αυτή τη ζέστη? Πάρτε άδεια ή στην ανάγκη,
0: ναι,
1: εδώ γίνεται πλέον ακριβώς όπως το θέλω το μήνυμα, ή στην ανάγκη ψοφίστε.
0: Ωραία.
1: Να ησυχάσουμε από εσάς με αγάπη πάντα. Το αγανακτισμένο είναι μου. Ναι. Εγώ το καταλαβαίνω τον Τριαντάφυλλο.
0: Και εγώ το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να είναι από αυτούς που έχει κολλήσει το, πώς το λένε, έχουν το παλιό το ραδιόφωνο που έχει κολλήσει και δεν αλλάζει σταθμό. Σου λέει, εδώ πρέπει, αναγκαστικά ακούω αυτό και βγαίνετε εσείς. Τι να κάνω? Μόλις τώρα συνειδητοποίησα ότι ακόμα και η ύπαρξη της εκπομπής,
1: ναι,
0: λέει ο Στάθης ο Φωστήρας.
1: Στάθης ο Φωστήρας,
0: ναι, ναι, είναι μια ηρωνία για κάθε ακροατή. Κάνετε εκπομπή στον Sport FM.
1: Ναι.
0: Τι δουλειά έχετε εσείς, είτε με τα Sport είτε με τα FM?
1: Ναι, έχεις άδεια.
0: Σου λέει, δεν έχετε ούτε με τον αθλητισμό να κάνετε, ούτε ναι, με τα ραδιόφωνα.
1: Εντάξει, δεν έχουμε να κάνουμε με τίποτα.
0: Ναι.
1: Εδώ που τα λέμε.
0: Άμα μπορείτε, κάντε το κι εσείς.
1: Ναι. Υπάρχουν βέβαια και οι άλλοι οι οποίοι αναγνωρίζουν την συνεισφορά τη δική μας, ας πούμε,
0: ναι,
1: γενικότερα. Όπως ο Κώστας που λέει, ξέρετε, αυτά που έβγαλε τώρα ο Νικολακόπουλος θα μπορούσε να τα είχε πει από το πρωί. Αλλά πού? Στον Τζόχο?
0: Όχι.
1: Στους Αντώνιδες? Στον Μπάμπι? Όχι ρε, λέρες. Σε εσάς βγήκε Μάγκας και Καραμπουζουκλής.
0: Όλοι κάβα για εδώ τα κρατάνε.

0: Σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό ξέρεις τι σημαίνει, Γιώργο.
1: Τι σημαίνει, Νικόλα?
0: World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής, όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30%, ένα συν ένα και σούπερ τιμές. Οι προσφορές φυσικά ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου. Γουστάρισε, θετικό σου,
1: ε. Είναι το αγαπημένο σου κομμάτι. Όχι, είναι το μόνο μου αγαπημένο κομμάτι.

0: Βλέπω μόνο το τέλος του μηνύματος του φίλου του Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως βγάζει την προεπισκόπηση εδώ, το κουμπιούτερ.
1: Ναι.
0: Και γράφει: αν δεν τον έχετε παίξει, αξίζει. Αλλά.
1: Σε εμά θα το πείτε, ναι. Αλλά αξίζει.
0: Αλλά,
1: δεν
0: λέει,
1: ξέρουμε εμεί.
0: Υπάρχει το προηγούμενο μήνυμα που το έχει στείλει πριν από περίπου 20-25 λεπτά.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα, Λέρε. Σε ό,τι αφορά Πάριο, έχετε βάλει ποτέ τον έμεσο Πάριο? AKA Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, και βάζω ένα Πάριο γιατί λέει τον τραγουδάει και τον μνημονεύει ο Χριστοφόρου από του Σουάν στο συγκεκριμένο κομμάτι. Γι' αυτό λέει: αν δεν τον έχετε παίξει.
1: Κοίτα,
0: το Χριστοφόριο εκεί πέρα στο συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή αξίζει.
1: Αξίζει και μόνο για την ορολογία έμεσο Πάριο.
0: Έμεσο Πάριο, ναι.
1: Νομίζω ότι είναι μια στιγμή που μπορούμε να παίξουμε λίγο Super Πάριο.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Και
1: να...
0: Κωνσταντίνο Χριστοφόρου.
1: Α, βεβαίως, ναι.
0: Δεν ξέρω βέβαια ποιο είναι το συγκεκριμένο κομμάτι που μνημονεύει Πάριο.
1: Είναι δικό μα άνθρωπο, έτσι, σου θυμίζω, Κωνσταντίνο Χριστοφόρου.
0: Εμεί έχουμε κάνει πρόταση. Να επανασυσταθεί ένα boy band. Ας μην είναι η One πάλι, ρε παιδί μου. Θα δούμε, εγώ θα κάνω το θείο.

0: Αλλά δεν πειράζει, θα τον φορτώσουμε παραπάνω δουλειά. Γιατί μου αρέσει η ιδέα του Τζότζο που λέει: Νικόλα, αφού ακούσαμε συνεντικούς όπως οφείλαμε, να μην συνεχίσουμε και με μια άξια συνεχίστριά τους όπως η Λιλιάνα.
1: Ναι, ναι. Το έχουμε φορτώσει πολλά.
0: Τις κότες που εγώ λέω ότι είναι ένα κομμάτι που έχει εμπνευστεί από τη μουσική κληρονομιά που αφήνουν οι συνθετικοί φεύγοντες.
1: Οι κότες, ε.
0: Οι κότες το συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι. Κοίτα, από θέμα μουσική σε μένα μου αρέσει.
1: Απλά ξέρει τι γίνεται. Έχουμε για βάλει πολλή δουλειά στον Μπουρνά,
0: ναι,
1: και σε λίγο θα πάθει, πώς το λένε.
0: Ναι, υπερκόπος.
1: Runtime error.
0: Καλά.
1: Να στείλω την αγάπη μας στον αδερφό μας, τον Μπομπ Κατσιόνι.
0: Τι έκανε πάλι.
1: Ο οποίος λέει: Καλησπέρα, αγόρια. Αποδεικνύεται τεράστιο λάθος να ακούω την εκπομπή σας στο δρόμο για το live του Ζαν Μισελ Ζαρ από τα Αλόνια στα Σαλόνια. Λέμε παρένθεση που ήμασταν στα ημισκούμπρια.
0: Στο μεταξύ.
1: Από τα ημισκούμπρια.
0: Το Σάββατο ήταν στα ημισκούμπρια. Δευτέρα πηγαίνει Ζαν Μισελ Ζαρ. Μόνο στο Βαγγέλη τον Καλύμνιο δεν ξέρει να έρθει.
1: Έχει κάνει μια παρένθεση με ρίλο.
0: Καλά, εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Βλέπω και εγώ τη φωτογραφία Κατσιόνι ρίλου και δεν ξέρω με τι από τα δύο να πρωτοξεράσω.
1: Ντροπή.
0: Αλήθεια σου λέω τώρα.
1: Ένα ντροπιαστικό δίδυμο.
0: Ελεηνή. Να ξέρει ότι είχα και εγώ εισιτήρια για τα ημισκομπρία. Με το που έμαθα θα είναι και ο Κατσιόνι και ο Ρίλο. Ζήτησα να δουλέψω Σάββατο βράδυ, για να μην πάω. Τίποτα άλλο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Η φωτιά πέρασε κάθετα στην Εθνική Οδό στην απέναντι πλευρά. Έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χώρο με σκουπίδια. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ μέσω του 112 οι κάτοικοι της Περαίας ενημερώθηκαν ότι οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή τους. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatargate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με την σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Παραιτήθηκε από τη θέση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και από την αρχηγία του κόμματος των Εργατικών, ο κ. Στάρμερ. Την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώνουν τις κυρώσεις στο Ιρανικό πετρέλαιο έως τις 21 Αυγούστου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε σήμερα άδεια που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι. Ιούπι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
15: People have repower. People have repower.
16: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. 0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: It's me,

0: με κάθε σεβασμό και στα υπόλοιπα κομμάτια που έχουν μια αντίστοιχη τεχνοτροπία.
1: Πάνω χωρίς... περίπου να έτοιμος να πάρω ο κανονάκι.
0: Ναι, το πήραμε πριν, απλά δεν ακούγες. Και χωρίς να είμαι ειδικός, παιδί μου, στη μουσική, έχω να πω ότι το κόκκινο γαρίφαλο,
1: ναι,
0: για μένα είναι το κορυφαίο κομμάτι.
1: Στο Super Pario.
0: Ναι, στο Super Pario. Είναι η προσωπική μου καψούρα, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω ότι και λίγο πιο μετά, που γίνεται λίγο πιο πανηγυρτζίδικο, δεν θυμάμαι ποιο νησιώτικο είναι, που τα δίνει όλα.
0: Τα δίνει όλα.
1: Δηλαδή, αν έπαιζε εκείνη την ώρα Game Boy και έβαζε αυτό, θα το άφηνα στην άκρη και θα ρίχνα μια γυροβολιά. Σκέψου τώρα έναν Super Pario να πηδάει από νησί σε νησί. Δηλαδή,
0: α, ναι, από... σωστό.
1: Εκεί,
0: ταιριάζει γύρω. Και με το κόνσεπτ του παιχνιδιού.
1: Να κάνει, πόσο είναι, island hopping. Πώς λέγεται.
0: Ναι, μπράβο.
1: Από νησί σε νησί.
0: Ρε φίλε.
1: Είδες πολύ ωραία,
0: δεν πράγμα. Σταματάει ποτέ η μετεκπαίδευσή σου στην αγγλική γλώσσα, μπράβο.
1: Λοιπόν, να κάνει island hopping και να μαζεύει ποντάκια. Να το, αυτό είναι. Η Καριώτικο, πανηγύρι, σκέψτε τώρα αυτά, είναι mainstream, έχουν γίνει φασέικα πολύ τώρα αυτά.
0: Το μεταξύ μας έχει κράξει όλος ο κόσμος, το κομμάτι Χριστοφόρου λέγεται και βάζω να πάρει. Οκ, ναι, σας έχουμε βάλει τόσους πάριους.
1: Τόσους πάριους έχουμε
0: πρέπει
1: βάλει.
0: Να ακούσετε οπωσδήποτε από το Χριστοφόρου.

0: Ο Τριαντάφυλλος λέει: είμαι στη δουλειά. Γύρω μου καμιά 25 άτομα. Όλοι Άγγλοι, Ιταλοί, Αυστραλοί κλπ. Κατά λάθος βγαίνουν τα ακουστικά από το λάπτοπ και ακούει όλο το γραφείο αυτό το μίξ με τα γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ πριν το δελτίο. Που όπως ακούσατε κι εσείς, ακούστηκε και μετά το δελτίο. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποζημίωση που μόλις τσέπωσα.
1: Καλά ρε, καλοκαιρινές λέρες. Είναι δυνατόν οι βασιλιάδες ή και όχι του κακού λογοπαίγνιου να χάνουν την ευκαιρία να πούν ότι αν φορτώσουν τον Μπουρνά με άλλα τραγούδια θα πάθει burnout. Καλό ήταν.
0: Και να σου πω κάτι, εικάζω τώρα, ίσως ο Άγγελος από Λίτς να ξέρει να πει περισσότερα, ότι σε περιοχές, επειδή μου, της Βορείου Αγγλίας, κάνα Λίβερπουλ, κάνα τέτοιο, μπορεί να προφέρεται σωστά και έτσι, είναι burnout.
1: Ναι,
0: και burnout. Αυτά τα λέτε εσείς στο listening.

0: Ο Μπομπ λέει: ο ακτύπης μας μισεί. Αυτό κι αν είναι αξίωμα. Να σου πω κάτι: δεν θα έπρεπε, φίλε Μπομπ Κατσιόνι, να νιώθεις ούτε ιδιαίτερος, ούτε εκλεκτός, ούτε ξεχωριστός. Εγώ σας μισώ όλους.
1: Ναι,
0: δεν σε ξεχωρίζω από τους άλλους.
1: Μην νιώθεις δηλαδή κάτι διαφορετικό, ο Μπομπ.
0: Αντίθετα, συμπαθώ όμως την Ευρυδίκη, τη σύζυγό σου. Δηλαδή, μου αρέσει πολύ και ως καλλιτέχνης.
1: Ναι, Καραγκιόζη, λες, είπες μόλις τον άνθρωπο ότι μου αρέσει πολύ η σύζυγό σου.
0: Ρε, να σου πω κάτι: αυτό είναι αξίωμα και αυτό είναι παράσημο.
1: Αν νιώθουμε και κολακευμένοι κιόλας που χαλβαδιάζει τις συζύγους μας.
0: Δεν είπα τίποτα ακόμα για τη δική σου, αλλά το σκέφτηκα.
1: Πριν κύπες της παρακμής, για χάρη σας και μόνο, πρέπει να συσταθεί με τη μορφή του κατεπήγοντος Υπουργείο Προστασίας του Πολιτισμού μας. Εμείς, παιδιά, τον προωθούμε τον πολιτισμό. Υπάρχουν πράγματα που εδώ, άμα δεν τα είχαμε ανακαλύψει εμείς ή και εσείς, που η αλήθεια είναι ότι μπαίνετε στη διαδικασία να μας τροφοδοτείτε, δεν θα τα βλέπε ποτέ το φως της δημοσιότητας.
0: Στην πραγματικότητα, νομίζω, είναι μια ηλικιότητα η οποία τώρα μου κατέβηκε στο μυαλό, ότι η εκπομπή λειτουργεί λίγο με τη συλλογικότητα που συναντάς μόνο στα μυρμήγκια. Δηλαδή, όλοι μαζί έχουμε έναν κοινό νου, χωρίς να συνεννοούμαστε ιδιαίτερα, ας πούμε, με λεκτικούς τρόπους, και όλοι πηγαίνουμε προς μία κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Να σώσουμε τη Βασίλισσα. Να σώσουμε τη Βασίλισσα, η οποία στην προηγούμενη
1: περίπτωση. Αρκεί να μην είναι η Ρεάλ.
0: Ναι, δεν είναι η Ρεάλ, ούτε η Ευρυδίκη, όχι η Ευρυδίκη, η Φρυδερίκη, τώρα μπερδεύτηκα εδώ πέρα. Η δική μας η Βασίλισσα είναι ο πολιτισμός. Ο ελληνικός πολιτισμός.
1: Αναρωτιέται ο επόπτης της ασφάλτου. Οι προδότες χορεύουν Ισκαριώτικο. Μπορώ να σκεφτώ πάντως.
0: Καλό.
1: Μερικούς.
0: Ναι.
1: Να.
0: Ισκαριώτικο.
1: Πείτε μερικούς προδότες μαζεμένους που θα μπορούσαν αγκαλιά να χορεύουν.
0: Αφού ξέρεις τώρα τα πρώτα ονόματα που θα
1: έρθουν. Εγώ δεν λέω τίποτα.
0: Ναι.
1: Εσείς πείτε.

0: Οι ρουφιανιές συνεχίζονται. Ο Κώστας Πολυλάς καρδιάς μας λέει: ο Τάσος από Μαρούσι βγήκε πριν, λέει, παραπονέθηκε για τα καύσιμα στο Απλντορ. Πήγανε, λέει, να δροσιστούν και ψήνονται στη φουφού του Καστανά.
1: Άκου,
0: δηλαδή, ότι βρήκανε και πολύ κακές καιρικές συνθήκες.
1: Ακού τώρα, ρε. Τι τραβάει ο άνθρωπος, ναι, εσύ, πραγματικά. Ναι. Άμα ακούσεις τις περιγραφές και δεν ξέρεις τι έχει πάει να κάνει, ναι, ή τι έχει πάει να μην κάνει εκεί. Έτσι, πιστεύεις ότι ο άνθρωπος κάνει τριπλό μεροκάματο, ναι, τη μέρα.
0: Σιγά μην κάνει και τριπλούν. Εδώ
1: βλέμματα. Πρόσεξε τώρα εδώ. Η πλάκα είναι ότι και ο Μπομπ και ο Ρίλος,
0: ναι,
1: είχαν εφηβικό κρας με την Ευρυδίκη. Ο Μπομπ το κατάφερε, ο Ρίλος το έριξε στην ανεξάρτητη σκηνή.
0: Χιδέα επίθεση από Δημήτρη Πεζεντάκο και μάλιστα την ώρα που ακούμε Λιλιάνα Χιώτη, δηλαδή δεν έχει ιερό και όση αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Ρε ακτυπή, μήπως θες να σου γνωρίσω για να χαλβαδιάσεις με τη μάνα μου.
1: Τα βλέπεις.
0: Την Ευρυδίκη, ρε αλήτη. Γεια σου, βαρέψου. Πάλι καλά, Γιώργη, που έκανες γιους.
1: Ναι, θα αρχίσω να φοβάμαι.

0: Με δικαιώνει ο Άγγελος από Λίτς, ναι, για αυτό που είπα για τη Βόρεια Αγγλία. Λέει, ωραία, σωστά τα λες Νικόλα, ήλιος σουν, τρέχω ρουν, καλοκαίρι σούμερ. Αυτά είναι, λέει, τα Yorkshire English. Και εγώ στο μυαλό σου εσύ την επαρχία εκεί του Yorkshire δεν την έχεις περί πολλού, ότι μάλλον είναι...
1: Είναι
0: πιο καλύτερη.
1: Ότι είναι αρχόντι εκεί.
0: Ότι είναι αρχόντι εκεί, αλλά ναι, από ό,τι φαίνεται όχι.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι, μιλάνε περίπου όπως. Με αγάπη θα το πω. Δεν θα το πω γιατί ρίχνουν ξύλο εκεί.
1: Δεν θα το πεις με αγάπη,
0: κάτι,
1: αυτό.
0: Κάτι, όχι, με αγάπη. Εγώ κάθε φορά που μιλάω για το ξηρόμερο, ναι, μιλάω με αγάπη, αλλά το συγκεκριμένο μπορεί να θεωρηθεί μια μικρή τέτοια, οπότε το αποσύρω. Το είπε ο Μαραθιανός.
1: Επειδή τώρα συντονίστηκα, σας κάρφωσε κανείς ότι ο Αλίτης ο Γιαννίσης χθες τρόλαρε το Ζαχαρίου με Last Christmas, ναι, εφιστώδη, όταν ο Φουκαράς είπε 21 Ιανουαρίου αντί Ιουνίου.
0: Συγγνώμη.
1: Έχει πάρει τόσο αέρα αυτός ο Τζουτζές.
0: Μισό λεπτό. Θα βγαίνει, ναι, τώρα ο κάθε Ζαχαρίου, ναι, με κάθε σεβασμό στον συνάδελφο. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Και αντί να πει 21 Ιουνίου, θα είναι 6 μήνες πίσω. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι συντονίζουν τα ρολόγια τους και τα ημερολόγια τους με βάση τις εκπομπές τους.
1: Εγώ δεν μπορώ να ξεπεράσω τη μαγιά του Γιαννίση. Όχι, το άλλο σκύλος δεν με ενοχλεί.
0: Όχι, όχι, εγώ υιοθετώ.
1: Ναι.
0: Μαζί. Μπράβο. Πάμε να κάνουμε διαλυματάκι.
1: Πάμε να κάνουμε διαλυματάκι. Πρώτος που σέρνει το χορό τον Ισκαριώτικο είναι ο Λουίς Φίγκο. Βρείτε τους υπόλοιπους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Κάποιοι έχουν μπει στη διαδικασία να βρουν μέλη του χορού του Ισκαριώτικου. Έτσι. Ναι. Προφανώς και είναι υποκειμενικές απόψεις αυτές, τις οποίες δεν τις υιοθετεί η εκπομπή. Ενδεικτικά διαβάζω ονόματα όπως το Σλούκας Μπάγεβιτς, Μανολάς. Α, για τον Κόστα το Μανολά προφανώς. Mm. Παπασταθόπουλος, Φίγκο και Εφιάλτης. Ναι. Εφιάλτης εννοεί το τέτοιο από Σπάρτη. Κοίτα, Εφιάλτη βάζω σίγουρα. Φίγκο βάζω σίγουρα.
1: Πιστεύεις ότι ανάλογα με τα ονόματα που θα πέσουν εδώ στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Είναι τέλος πάντων μια καλή ένδειξη να καταλάβεις. Όχι τόσο τι καπνοφουμάρει ο άλλος, αλλά κυρίως τι ομάδα είναι.
0: Καλά, εννοείται, ρε. Προφανώς.
1: Ναι,
0: προφανώς. Δηλαδή... Αλλά για μένα σου ξαναπεί. Προδοσία από προδοσία διαφέρει. Δηλαδή δεν τα θεωρώ όλα προδοσίες.
1: Ναι.
0: Θεωρώ προδοσία μόνο την κοροϊδία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όχι το να φύγω από εδώ και να πάω στην Ερασπόρ αύριο. Είμαι προδότης.
1: Σαν να προετοιμάζεσαι λίγο σιγά σιγά. Δηλαδή μία μου λες για τις άδειες, ναι. Τώρα πετάς.
0: Όχι,
1: και γιατί όχι. Ένα Γιώργο.
0: Απλά προσπάθησα να βρω. Ναι,
1: άμα είναι, θα πας κάπου καλύτερα. Πήγαινε στο BBC, πήγαινε στο Sky Sports.
0: Ωραία, BBC.
1: Πες ένα σταθμό από τη Νέα Υόρκη.
0: Επειδή μου το λέω με την έννοια ότι άμα πάω στο BBC δεν θα θεωρηθεί πρόοδο. Δηλαδή πάω. Άμα τώρα παίζει. Άμα πάει ο Κωνσταντέλιας στην Μπαρτσελώνα. Θα του πούνε καλά, ρε Καραγκιόζη, προδότη έφυγε, άφησε τον Πάουκ να πάει στην Μπαρτσελώνα.
1: Να σου πω κάτι, κάποτε δεν είχε ακουστεί αυτό για τον Χρυστοδουλόπουλο που πήγε στη Λίβερπουλ.
0: Εντάξει, λέμε να έχουμε και μια συνέστηση. Ενώ άμα φύγει από τον Πάουκ και πάει στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα, υπάρχει στον Άρη ο Κωνσταντέλιας, να τον πούνε προδότη.
1: Ναι, αλλά γιατί να τον πούνε προδότη.
0: Ναι, και εγώ λέω ότι έχει μια διαβάθμιση η προδοσία.
1: Εγώ λέω, θα έχω ξαναπεί, ότι προδότες είναι αυτοί που φεύγουν από εμάς και πηγαίνουν στους άλλους.
0: Όλοι,
1: Ναι, αν εμείς γεμίσουμε την ομάδα μας με διάφορους τέτοιους, είναι παλικάρια που επιτέλους έκαναν τα γούστα τους στη ζωή.
0: Μ' αρέσει όταν είσαι έτσι à la carte.
1: Ο φίλος ο Μιχάλης έχει ένα δίκιο. Λέει, γιατί ο Ζαχαρίου δηλαδή να είναι 6 μήνες πίσω και όχι 6 μήνες μπροστά, όταν λέει σήμερα 21 Ιανουαρίου.
0: Καλά σας λέει, ρε.
1: Ωστόσο, καλά, αν και είχαμε πει ότι δεν θα το λέγαμε στον αέρα.
0: Αυτό συνηθίζουμε να τους καρφώνουμε όλους.
1: Να πούμε ότι ο Γιαννίσης δεν έβαλε το Last Christmas αυτενεργώντας, αλλά πήρε εντολές από.
0: Για μία ακόμα φορά εκτέλεσε.
1: Διευθυντικά στελέχη, ναι. Εντάξει. Ας γλεντήσουμε λίγο τον Ζαχαρίου, βάλε εφηθόδη Last Christmas.
0: Ένα πετυχημένο πράγμα έκανε και αυτό του το είπε κάποιος άλλος.
1: Α, περιμένε, νόμιζα ότι έλεγες για το διευθυντή. Όχι, ότι ένα πετυχημένο πράγμα έκανε.
0: Είναι δυνατόν.
1: Και δύο, εμείς τρία.
0: Δεν φτάνουν αυτά που είπε για την Ερασπόρ, θα επιβαρύνουν τη θέση μου.
1: Φαντάζεσαι το εμπορικό τμήμα να επικοινωνήσει αυτή τη στιγμή με την Ερασπόρ και να πει: κοιτάξτε, παιδιά, δύο λέρες μόνο, κορυφαία εκπομπή σε ακροματικότητα στο 6-8. Έχουν γίνει τρεις αναφορές, επί τόσο, σας ζητάμε τόσα λεφτά και σας στέλνουμε τιμολόγιο.
0: Καλά, ρε Καραγκιόζη, και από αυτό λεφτά θα βγάλεις.
1: Ο σταθμός, όχι εγώ.

Λίγο πριν κάνουμε μια ακόμα διακοπή για αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να σας υπενθυμίσω ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατέλειωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Και με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά, συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+ παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ο Λάζαρος έκανε την καλύτερη μαγιά, λέει, αλλάζοντας ομάδα ανατέρμινο. Οι οπαδοί βαριόντουσαν ή δεν προλάβαιναν να ασχοληθούν με προδοσίες και τέτοια.
1: Ναι.
0: Με τον Λάζαρο έχουν ασχοληθεί με προδοσίες. Οι Αεξίδες ασχοληθήκαν.
1: Οι Αεξίδες, ναι. Οι Παναθηναϊκοί όχι.
0: Οι Παναθηναϊκοί όχι. Ναι, έχει περάσει και καιρός.
1: Ναι, δεν έφυγε έτσι, έφυγε αλλιώς.
0: Αλλά από ένα σημείο έχει δίκιο. Σου λέει, εντάξει τώρα, έτσι, κάθε φορά που ο Λάζαρος αλλάζει ομάδα θα τον κατηγοράμε.
1: Είναι σαν το ανέκδοτο με το λαγό. Κάθε φορά που ο λαγός θα τρέχει ο Λιζούκλα. Τέλος πάντων. Ο Τζόρτζο σε κράζει, λέει, το μόνο BBC που θα πα μωρή κριτική ανεφίτσα είναι τον Μπάμπι Μπατμανίδη Κόμπανι.
0: Τιμή μου.
1: Και έχει πάει κατά καιρού. Ωραία, έχουμε περάσει. Να ξαναπάμε, Γιώργο.
0: Καλησπέρα από Λονδίνο. Εσείς άμα φύγετε από το Sport FM, μόνο στο Σκορπιό μπορείτε να κάνετε καριέρα με τη μουσική που παίζετε. Γιατί άσχημα θα είναι.
1: Περίμενε με. Ως τι θα κάνουμε καριέρα εκεί.
0: Με τη μουσική σου λέει.
1: Ότι τι, θα πηγαίνουμε να παίζουμε μουσικές.
0: Θα πάμε εκεί εμείς.
1: Ή θα πηγαίνουμε, θα παίζουμε με το μυαλό των θαμώνων.
0: Κάνεις και κονσομασιόν.
1: Όχι, είπα, ρώτησα, αναρωτήθηκα.
0: Θα πάμε, πρόσεξε. Ναι. Θα βάλουμε κάποιον άλλο να κάνει τη δουλειά. Θα πάρουμε δηλαδή έναν ηχολήπτη μαζί μας. Και εμείς θα κάνουμε το management.
1: Ωραία, να σου πω κάτι.
0: Αέρα. Κοιτάξτε, το που κάνει λεφτά.
1: Θα βάλουμε το ρίλο. Θα του πούμε ότι είναι κάτι για την Ευρυδίκη.
0: Θα δει ο Κατσιόνης εκεί.
1: Θα δει ο Κατσιόνης κανονικά. Τι, θες διάλειμμα από τώρα, όχι έτσι.
0: Θέλει, ναι, θέλει.
1: Όχι, δεν θέλει.

0: Καλησπέρα, Λέρες, λέει ο Ζαχαρίου. Όχι μόνο είπε 21 Νοεμβρίου, αλλά όταν ο Γιάννης
1: έβαλε. Νοεμβρίου, ρε. Ιανουαρίου, παιδιά, μην λέτε ψέματα.
0: Νοεμβρίου, λέει.
1: Ιανουαρίου.
0: Τέλος πάντων. Ιανουαρίου.
1: Επιβεβαιώνει η παραγωγή. Μπράβο, Πετρίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Αλλά όταν ο Γιάννης έβαλε Last Christmas από Εφηθόδη, του είπε τουλάχιστον να το έβαζες με την Εφηθόδη. Δεν την αναγνώρισε. Έλεος, λέει ο Κωστής.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Δεν την αναγνώρισε ο Ζαχαρίου ή ο Γιάννης τώρα.
1: Την Εφηθόδη.
0: Ποιος από τους δύο δεν κατάλαβα.
1: Ο Ζαχαρίου, ρε, ο Γιάννης είναι δυνατόν. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια αυτό που στέλνει εδώ ο αδερφός μας. Λέει, ανακαλύφθηκε νέο είδος καρχαρία που περπατάει. Είναι, λέει, ο απόλυτος ρέμπελος του βυθού.
0: Ναι.
1: Βαριέται ακόμα και να κολυμπήσει. Εύκολα ένας από εμάς. Τα φιλιά μου, λέει, στο δικό μας ζεύγος Άντζελα Τρούπης, στους Blade και Άντζελα. Α, είναι ο Τάξη Ρόγια που έστειλε το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Και αναφέρεται, τέλος πάντων, εσύ ξέρεις. Τώρα είναι λίγο inside joke, αλλά
0: ναι,
1: δεν
0: κατάλαβα. Καρχαρίας που περπατάει. Να μείνω λίγο εκεί.
1: Ναι, καρχαρίας που περπατάει.
0: Καρχαρίας που περπατάει. Αλλά πρόσεξε, κατ' επιλογή ή δεν είναι φτιαγμένος έτσι.
1: Δεν, σου φαίνομαι για ζωολόγος επειδή ασχολούμαι μαζί σου, φίλε.
0: Νόμιζα ότι σου έχει παραθέσει κάποιες λεπτομέρειες.
1: Ξέρω για λόγια, δυστυχώς, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να σου πω κάτι. Δεν ακούγεται πολύ πιο εύκολο το να κολυμπάς από το να περπατάς.
0: Στη θάλασσα σίγουρα.
1: Δηλαδή εκεί πέρα, ναι.
0: Δεν έχω κάνει καρχαρία, αλλά ως λουόμενος μου φαίνεται πολύ πιο εύκολο το να περπατήσω, το να κολυμπήσω από το να περπατήσω.
1: Στο μεταξύ, πλέον το θέμα για τις ελληνικές θάλασσες δεν είναι οι καρχαρίες, είναι οι λαγοκέφαλοι. Έτσι, ναι. Έχεις δει πόσα βίντεο κυκλοφορούν για το τι μπορεί να δαγκάσει ένας λαγοκέφαλος.
0: Προχθές είδα έναν που είχε ρίξει ένα λαγοκέφαλο μέσα
1: και,
0: τον τρώγανε οι λαγοκέφαλοι.
1: Κανίβαλοι,
0: σου λένε εκτός των άλλων είναι και κανίβαλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα όμως είναι η στιγμή να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί πρέπει να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Βαλεντίνα Νικολακόπουλου νομίζω θα το πει. Όχι, όχι. Α, ο Τάσος. Οπότε έχουμε ελπίδες να επιστρέψουμε αρκετά νωρίτερα από τη μία ώρα. Οπότε ακούμε τις ειδήσεις και επανερχόμαστε σε περίπου 3-4 λεπτά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστό, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Το πρώτο βήμα για την κατασκευή του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης που θα έχει χωρητικότητα 50.000 θεατές έκανε ο Ολυμπιακός. Το έργο το οποίο παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από τη Δημοτική Αρχή Πειραιά θα κοστίσει μίνιμουμ 250 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα προέλθουν από πόρους της ΠΑΕ ενώ η συνολική παρουσίαση θα γίνει τις επόμενες μέρες από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Το παρελθόν είναι σημαντικό, αλλά κοιτάμε το παρόν και το μέλλον. Το μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Αν έχεις κίνητρο και μεγάλο στόχο, μπορείς να κάνεις τα πάντα, τόνισε ο Σέρβος τεχνικός που αποθεώθηκε στο Telecom Center. Ποτέ δεν χάσαμε επαφή, είχαμε μια ευθεία συζήτηση και είμαστε εδώ. Υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων για να ξαναγράψουμε την ιστορία, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Εποχή Αλέσιο Λύσης στον ΠΑΟΚ με το μήνυμα ένα νέο κεφάλαιο ξεκινάει. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε τον Ιταλό τεχνικό που κάνει αυτήν την ώρα την πρώτη προπόνηση. Επιμένουν στη Δανία για Χατζηδιάκο για επαφές των ασπρόμαυρων με το χαφ της Βαλένθια Σάντα Μαρία κάνει λόγο ΙΑΣ, ενώ στην Κύπρο γράφουν για το χαφ του Άρη Λεμεσού Χαραλάμπους. Ήσουν μέντορας, ηγέτης και πηγή έμπνευσης το μήνυμα του Ζίβκοβιτς στο Ράσμα Λουτσέσκου. Την περίπτωση του αριστερού μπακ της Φλαμέγκο Ματίας Βίνια εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Ο Ντομίκο Ντουάρτε της Χετάφε είναι η εναλλακτική σε περίπτωση που δεν προχωρήσει του δεξιού στόπερ Σμαϊλόβιτς. Νέες κρούσεις για Ρόκα και Στάνης ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι, παραμένει ψηλά στη λίστα ο Κουαντιού. Τις μεταγραφές των Πένια και Τσάπρα αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ώρες. Είπα Παναθηναϊκός, αύριο θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία στην Ολλανδία οι δύο παίκτες που θα υπογράψουν για 3-1 και 4 χρόνια αντίστοιχα. Θέμα χρόνου οι οριστικές εξελίξεις με Ντεφράι, διέψευσε τα περί Σπαρτάκ και Τσέσκα Μόσχας ο ατζέντης του Τουμπά. Εβδομάδα μεταγραφικών εξελίξεων θα είναι πιθανότατα η τρέχουσα για την ΑΕΚ. Απασχόλησε η περίπτωση του Ρώσου μέσου της Τσέσκα Μόσχας Δημήτρη Μπαρίνοφ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι εφικτή η μετακίνηση λόγω του περιορισμού στις συναλλαγές με τη Ρωσία. Με μότο μόνο το σήμα πιστά ακολουθού τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων του Άρη τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Η ΠΑΕ προχώρησε σε σημαντικές μειώσεις σε βασικές κατηγορίες και ειδικά προνόμια για όσους επιλέξουν να ανανεώσουν ή να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους. Δικαίωση για την ΠΑΕ Καλαμάτα που πήρε άδεια συμμετοχή στη Super League καθώς κέρδισε την έφεση στο δευτεροβάθμιο όργανο της ΕΠΟ. Παρελθόν για τον Ολυμπιακό, αποτελεί ο Φρανκ Νιλικίνα με τους Ερυθρόλευκους να ευχαριστούν τον Γάλλο Γκάρτη για την προσφορά του. Το δικό του αντίο, είπε ο Μουστάφα Φαλ. Ήταν τιμή μου να φοράω αυτή τη φανέλα. Ευχαριστώ τον κόσμο που με έκανε να νιώσω σαν στο σπίτι μου, έγραψε ο Γάλλο Σέντερ που αποχώρησε μετά από μια πενταετία. Με την αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία στις 8 για την δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου, ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 6 το πρωί παίζουν η Ιορδανία-Αλγερία. Στον ένατο όμιλο διεξάγονται οι αναμετρήσεις Γαλλία-Ιράκ στις 12 τα μεσάνυχτα και Νορβηγία-Σενεγάλη στις 3 μετά τα ξημερώματα. Κάλυψη από τα κανάλια της ΕΡΤ. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.

0: Και με αυτό το κλαρίνο θέλω να δώσω χαιρετίσματα στο φίλο το Βασίλη, τον Πανδοχέα, από το Πανδοχείο του Δρακοφίνικα.
1: Ναι.
0: Οι μίστες ξέρουν σε τι αναφέρομαι. Ο οποίος, παρά το γεγονός ότι είμαστε φίλοι, δεν έχει ακούσει ποτέ εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, γιατί να χαλάσουμε τη φιλία μας.
1: Κερδισμένος είναι.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή είναι αναγκασμένος, διότι μεταφέρεται με κινητό πανεπιστήμιο για να πάει προς τη δουλειά του.
1: Ναι.
0: Ο ταξιτζής, προφανώς συναδελφός, ακούει
1: μόνο
0: την εκπομπή και έστειλε ένα μήνυμα. Προφανώς βρίσκεται σε απόγνωση.
1: Δηλαδή.
0: Βρίσκεται σε απόγνωση. Σου λέει, τι είναι αυτό που κάνεις, ρε φίλε. Έτσι βγάζεις το ψωμί σου, ναι.
1: Ο μεγαλύτερος προδότης, λέει εδώ ο Δημήτρης, είναι ο Λάζαρος από το Είστε το Τέρι μου, που την έκανε μελέχου ενώ πουλάγε φιλία στο Γρηγόρη. Αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες μορφές.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Ενώ, ρε παιδί μου, το να την πέσεις στη σύντροφο, σύζυγο, αραβωνιαστικιά, δεν ξέρω τι, φίλου.
0: Ενώ ξέρεις.
1: Τι εννοείς, ενώ ξέρεις ότι είναι του φίλου σου.
0: Ναι, μπορεί να μην ξέρεις ότι είναι του φίλου σου.
1: Δηλαδή, κάτσε, περίμενε. Μπορεί να κάνεις κάτι με κάποια και μετά διαπιστώνεις με έκπληξη ότι αυτή τα είχε με τον κολλητό σου.
0: Ναι, μπορεί να έχουν συμβεί τέτοια.
1: Κάτσε,
0: έχουν
1: συμβεί τέτοια. Λες, ο φίλος σου δεν σου τα λέει.
0: Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή λέγαμε για τον Βασίλη. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να έχει κάνει ο Βασίλης σε αυτές τις 10 μέρες που έχω να τον δω.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέμε τώρα για κάτι τόσο.
0: Μπορεί να έχετε κάνει κάτι μεταξύ σας. Δηλαδή, τώρα το πάρω εγώ αυτό.
1: Ωραία, τι θα μου θυμώσεις, δηλαδή.
0: Όχι, δεν σου κάνω μουτράκια.

0: Όλα τα ψάρια είναι κανίβαλοι, λέει κάποιος. Ναι. Αν αποδημήσει μία τσιπούρα, οι άλλες τις κάνουν κηδεία, νομίζετε. Πότε θα ξεκινήσει ο Καρχαρίας που βαριέται εκπομπή να σας ανταγωνίζεται. Δηλαδή, όντως ισχύει τώρα αυτό, γιατί εγώ δεν έχω δει πολύ κουστό. Είναι ανίκουστο. Όλα τα ψάρια.
1: Είτε, είναι ανίκουστο.
0: Όλα τα ψάρια. Oh, όλα τα ψάρια όντως τρώνε το ένα το άλλο.
1: Εμένα αυτό, γιατί με ρωτάς.
0: Αυτό του κανιβαλισμού.
1: Επειδή είμαι τι, ψαράς.
0: Το παίζεις,
1: κουστό. Όχι, δεν το παίζω.
0: Δεν θα πει. Πες, ότι, πες κάτι και μετά το κάνουμε αβαβάμα. Α,
1: οκ, εντάξει. Ναι. Έχω την. Δεν μπορεί να είναι όλα. Να σου φέρω ένα παράδειγμα.
0: Διαφέρε.
1: Για φέρε, ναι, πάρε.
0: Πού ξέρεις είμαι εγώ.
1: Ωραία, δεν έχουμε σε γυάλες χρυσόψαρα. Έχεις ναι. Ποτέ να τρώει το ένα το άλλο.
0: Ναι,
1: σωστό. Σε ρούμποσα
0: και
1: τώρα.
0: Και στη θάλασσα υπάρχουν κοπάδια ψαριών.
1: Ναι, έφερα
0: για
1: ένα.
0: Για ένα διάστημα
1: έφερα ένα παράδειγμα που σου ταιριάζει λόγω ναι. Χρώματος. Ναι. Δεν είναι κίτρινα, γι' αυτό το είπα.
0: Τα χρυσόψαρα, ναι. Δεν βγαίνουν και σε άλλα χρώματα.
1: Βγαίνουν και σε άλλα, ναι, είναι μεγάλος μύθος.
0: Έχω δει εγώ και
1: επίσης, να σου πω, έχεις δει χρυσόψαρα που τα έχουν αφήσει σε καμιά. Τα βαρέθηκαν τέλος πάντων
0: ναι.
1: Και τα έχουν αφήσει σε κανονικό νερό. Ότι γίνονται λαχταριστούς μεζές. Δηλαδή το ναι. Μέγεθός τους ναι. Εξαρτάται από τη γυάλα που θα τα βάλεις. Αν τα πετάξεις σε κανονικό νερό
0: ναι. Παχαίνουν ναι.
1: Δεν φτάνουν 5 μέτρα μην φανταστείς. Δεν γίνονται λευκοί καρχαρίες.
0: Καλά, μεταξύ μιλάς για το χρυσόψαρο. Με τη λογική που παλιά παχαίνανε το χείρο για να το σφάξουν να φάμε το Πάσχα.
1: Εντάξει, κάποιοι απελπισμένοι συμπολίτες μας μπορεί να φάνε και τα χρυσόψαρα.
0: Η καλύτερη φάση με αυτό ήταν, ναι. Σου θυμίζω, ο Λέσλι Νίλσεν, ο οποίος άφησε το χρυσό ψαρό του.
1: Μπράβο.
0: Να βράσει πάνω στο πλατό, στο κινέζικο, έτσι. Κάποια, το πρόλαβε, νομίζω, τελευταία στιγμή.
1: Ωραία. Δεν είμαι σίγουρος γιατί έβγαζε μπουρμπουλήθρες.
0: Πριν φτάσει σε σημείο βρασμού.
2: Κάτσε να πεις ένα κρασί. Κάτσε να γνωριστούμε.
1: Ακούμε τον κύριο Μπίνι, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπερδέψει πάλι.
0: Όχι Μπινιάρη.
1: Και μια και το ακούμε, ο φίλος ο Κώστας, ο οποίος πάντα επιτίθεται στον Μπάμπη τον Χριστόγλου, λέει: πάρτε τον Μπάμπη για ηχολήπτη. Εσείς θα θέλετε να παίζει ηλεκτρονική εποχή και αυτός θα σας βάζει Πασχαλίδη και Πανούση. Και μια και είπα ηλεκτρονική εποχή, ας το διανθίσουμε και
0: ναι,
1: με.
0: Να βάλουμε μια
1: λίγο ηλεκτρονικά.
0: Λίγο τραβιέται, ναι.
2: Γεια σου, Σούκα, με το σαντούρι σου.
0: Κάτσε, όπα. Ποιος Σούκας είναι εδώ? Γιατί σου θυμίζω ότι έχουμε τη μεγάλη διαμάχη.
1: Ένας είναι ο Σούκας.
0: Έτσι ήταν ο τίτλος του, πώς το λένε, του δίσκου.
1: Του
0: αλλά
1: δίσκου,
0: για, να, για να μπει στη διαδικασία ο κύριος Σούκας να κάνει αυτή την ονομασία, πάει να πει ότι υπήρχε κι άλλος Σούκας που διεκδικούσε.
1: Μετά, ήταν μεταγενέστερος αυτός.

Κάποιοι κυνηγούν τον γκολ. Εμείς κυνηγάμε τις προσφορές. Με τα Summer of Football Deals της Walt βρίσκεις εκπτώσεις έως 30%. Ένα είναι ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Μπες στη Walt και δες τι παίζει σήμερα. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.

0: Επιβεβαιώνω, λέει ο Θοδωρής, ότι η γυάλα παίζει ρόλο στο μέγεθος. Mm. Εγώ όταν του άλλαξα γυάλα, κέρδισα 4 εκατοστά, εσείς πλέον στα 9 σύνολο. Γιατί το έχετε σκοπό να μεγαλώσετε τα χρυσόψαρά σας?
1: Ναι, σου λέει, θα έρθει μια επίσκεψη στο σπίτι,
0: ναι,
1: και θα πει: πω, Παναγία μου, τι μπαρμπούνι είναι αυτό? Κάποιο δεν είναι μπαρμπούνι.
0: Δηλαδή, όσοι έχετε χρυσόψαρο.
1: Ναι, εγώ δεν έχω.
0: Λέω τώρα, έτσι,
1: ναι,
0: θεωρείται κολακευτικό, έρχομαι εγώ αύριο μεθαύριο και σου λέω: α, ρε, εσύ πώς μεγάλωσε έτσι?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό είναι τίτλος τιμής, το θέλουμε το πάχος στο χρυσόψαρο?
1: Προφανώς, από ό,τι φαίνεται, για το πήρα από 4 εκατοστά και το έκαμε 9, ε.
0: Ναι, είναι μια αλλαγή η 5 πόντι.
1: Δεν φαντάζεσαι.
0: Μιλάμε για χρυσόψαρο, ε.
1: Πόσο κόσμο θα αρχίσει να χρησιμοποιεί τη γυάλα για άλλα πράγματα. Και κάτσε, άμα μεγαλώνει το χρυσόψαρο.
0: Να το δοκιμάσουμε.
1: Να το δοκιμάσουμε.
0: Δεν χάνουμε τίποτα.
1: Τι θα χάσουμε? Απλά στην προκειμένη περίπτωση, καλό είναι να είναι ζεστό το νερό.
0: Ναι, και πώς
1: με
0: το
1: παγωμένο νερό
0: είναι λίγο
1: το
0: δύσκολη
1: αντίθετο,
0: βέβαια
1: η μετάβαση.
0: Ναι.
1: Ο Γιούργεν ο Κλίσμα από το Ηράκλειο της Κρήτης λέει: σιγά το νέο για την Καρχαρία που περπατάει. Ο Σίγκουρτσον είναι. Εντάξει, ο Σίγκουρτσον δεν είχε πρόβλημα ότι ήταν περιπατητής. Απλά.
0: Τι θα πεις, ότι έτρεχε?
1: Έχανε γκολ.
0: Και περπάταγε κιόλας.
1: Να σου πω κάτι. Να! Αν περπάταγε, ναι, αλλά καθάριζε 30 γκολ τη χρονιά.
0: Πολλές φορές.
1: Το πρόβλημα είναι ότι τα χάνε.
0: Τις περισσότερες φορές όταν περπατάς είναι δύσκολο να καθαρίζεις 30 γκολ.
1: Λοιπόν, και μιας και αναφέρθηκε ο Σίγκουρτσον, άρα Παναθηναϊκός, πάμε στο Διονύση Δεσίλα. Είδες, ε.
0: Πώς το είδες
1: τώρα? Ε, καλά, το ήξερα γι' αυτό.
0: Κάτι καλύτερο θα ακούσουμε.
1: Τι έχουμε, Διονύση?
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνετε, πώς είστε, ε?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά, καλά. Λοιπόν, έχουμε επισήμως τη μεταγραφή του Τριαδάκλου Τσάπρα στον Παναθηναϊκό. Υπέγραψε, ανακοινώθηκε για 4 χρόνια από την πράσινη ΠΑΕ και αποτελεί επισήμως τη δεύτερη προσθήκη του τριφυλίου διαθέτως μετά τον Καμαρά. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Το περιμένουμε και αύριο εδώ στην Ολλανδία, στο Άπελντον, για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Αύριο περιμένουμε να τελειώσει και επισήμως του Πένια.
1: Έτσι,
2: δηλαδή, οπότε η του Πένια πάει για αύριο ανακοινώσεις. Μέχρι το 2030, ξαναλέω, τετραετές συμβόλαιο και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας γίνεται επισήμως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.
1: Ωραία, Διονύση.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Να είσαι καλά. Φίλος ο Άγγελος Αμπολίτης μας υπενθυμίζει ότι τα ψάρια μονομάχοι αλληλοτρώγονται και...
0: Τι νοούμε μονομάχοι?
1: Έτσι λέγονται, ψάρια μονομάχοι. Είναι κάτι παράξενα και υπάρχουν και αρκετοί διαστραμμένοι,
0: ναι,
1: οι οποίοι τα βάζουν επίτηδες ή μπορεί να βάλουν και χρυσόψαρα μέσα μόνο και μόνο για να το διασκεδάσουν. Ζούγκλα γυρνάει.
0: Τα χρυσόψαρα αποκλείεται να το διασκεδάσουν.
1: Όχι, να το διασκεδάσουν οι ίδιοι.
0: Ωραία, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
4: Ω, κόκκιπε.
2: Κομπάνιο!
5: Team colleague!
6: Παντρούσκα! Τα βάλει στο κομμάτι!
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το!
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Η Winsport FM 94,6.
14: Proudly presents...

0: σε ενιδρίο με τρία ψάρια,
1: ναι,
0: που θεωρητικά ζούσαν μαζί, μετά από απουσία 5-6 ημερών, και ενώ υπήρχε τα ίστρα, βρήκαμε δύο. Από το τρίτο δεν υπήρχε ούτε λέπη, ακόμα και μετά από ενδελεχή έρευνα, λέει ο φίλος ο Στάθης ο Φωστήρας.
2: Okay, να σου πω κάτι, δεν θέλω να πάω κόντρα, ιδιαίτερα σαν άνθρωπο ο οποίος χρησιμοποιεί το προσωνύμιο Φωστήρας,
0: mm-hmm,
2: αλλά έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο να χρειάζεται 5-6 μέρες για να έχουμε μια πλήρη αποσύνθεση του χρυσόψαρου.
0: Αναπέθανε, εννοείς.
2: Πέθανε και μετά έλειωσε. Έγινε, το φάγανε τα σκουλίκια. Ξέρω εγώ, και μετά τα χρυσόψαρα φάγανε τα σκουλίκια. Κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Δεν είμαι φυσιοδίφης.
0: Γιατί δεν εξετάζουμε το ενδεχόμενο της απόδρασης.
2: Α, σωστό κι αυτό.
0: Δηλαδή,
2: μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Όλοι έχουμε δει την ταινία Νίμο. Που το λέμε Νέμο.
0: Και εμείς. Νίμο.
2: Ωραία. Όχι το. Ήταν ο Νίμο αυτό.
0: Ναι.
2: Έτσι, δεν το έσκασε. Δεν κατάφερε να φύγει από τη γυάλα.
0: Βεβαίως. Δηλαδή, γιατί αυτό το ενδεχόμενο δεν το εξέτασε κανείς. Πρέπει να έρθω εγώ για να το πω.
2: Όχι, έχεις δίκιο. Διότι από τη μία, δηλαδή, η ιστορία του Νίμο έγινε ταινία. Και από την άλλη, το άλλο το χρυσόψαρο βγάλαμε εμείς, το φάγανε τα άλλα δύο.
0: Εν μεταξύ, να σου πω μια ηλίθια.
2: Το φάγανε τα κυκλώματα.
0: Μια ηλίθια σκέψη που με ταλαιπωρεί.
2: Γι' αυτό είμαι εδώ,
0: από
2: Γιώργο.
0: Από μικρό.
2: Ναι.
0: Και κανένας δεν μου την έχει απαντήσει ποτέ ικανοποιητικά.
2: Αν περιμένεις ότι θα σε ικανοποιήσω εγώ.
0: Τα ζώα, τώρα στην προκειμένη περίπτωση τα χρυσόψαρα.
2: Ναι.
0: Ωραία. Ψυχαγωγούνται με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ένα χρυσόψαρο μπορεί να περάσει καλά μια μέρα.
2: Κοίτα,
0: να το ρίξει λίγο έξω. Δηλαδή, του έχει εκεί μέσα στη γυάλα, του έχει κάτι, έχουν κάτι βραχάκια, ξέρω εγώ κάτι. Ωραία, πάμε εκεί. Αλλάξαμε λίγο εικόνες, παραστάσεις.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνατε αυτή την ερώτηση, γιατί έχω τη δυνατότητα να φλεξάρω τώρα.
0: Α, ξέρεις.
2: Λοιπόν, τα χρυσόψαρα, γιατί είναι διάσημα, ξέρεις.
0: Για την έλλειψη της μνήμης.
2: Ακριβώς. Επομένως, κάθε φορά. Ναι. Που βλέπει ένα οποιοδήποτε ηλίθιο βραχάκι ψεύτικο εκεί μέσα.
0: Ενθουσιάζεται.
2: Λέει, ωραία, μαλάκ, τι έφτιαξε ο Θεός εδώ.
0: Ναι.
2: Τι ωραίο είναι αυτό. Μετά βλέπει το άλλο το χρυσόψαρο. Ωραία, φίλε, πού είσαι, μια ζωή σε ψάχνα. Οπότε έχω την εντύπωση ότι.
0: Με πεθαίνω που έχει και διαλόγους.
2: Στην προκειμένη περίπτωση. Καλά, νομίζω ότι είναι φανταστικό από Monty Python. Για όσους γνωρίζουν τώρα, ένα σκετσάκι που υποτίθεται είναι δύο χρυσόψαρα που γυρίζουν στη γυάλα σε ανάποδες κατευθύνσεις.
0: Ναι.
2: Και απλά κάθε φορά που συναντιούνται κάνουν. Hello, hello. Μετά από 10 δευτερόλεπτα. Hello, hello, hello, hello. Οπότε ναι, είναι pastime activity.
0: Ναι, εκτός ρε παιδί μου όμως, εσύ πιάσεις μια κατηγορία τώρα. Εντάξει, τα χρυσόψαρα λειτουργούν με μνήμη RAM, ξέρω εγώ.
2: Ωραία, ναι, εντάξει.
0: Αλλά τα άλλα, ας πούμε, μια αρκούδα.
2: Είσαι μια αρκούδα. Ναι.
0: Το μισό χρόνο το ρίχνεις στην ξάπλα, κοιμάσαι χειμερή ανάρκη.
2: Έξυπνο, ναι, ωραίο.
0: Ξυπνάς, φρέσκος, ωραίος.
2: Ναι.
0: Μετά τη χειμερή ανάρκη, έτσι. Έχεις την ανάγκη να πεις να το ρίχνεις στην ξάπλα, κοιμάσαι χειμερή ανάρκη.
2: Έξυπνο, ναι, ωραίο.
0: Ξυπνάς, φρέσκος, ωραίος.
2: Ναι.
0: Μετά τη χειμερή ανάρκη, έτσι. Έχεις την ανάγκη να πεις να κάνω κάτι διαφορετικό.

0: συνεννοούνται μεταξύ τους και λένε η μία στην άλλη. Κοίτα, τώρα θα του κάνω του Καραγκιόζη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ά, να κάνω μια μαλαγιά.
0: Ναι, δηλαδή κατάλαβε.
1: Ωραίο βάζω. Παπ.
0: Ωραία.
1: Ήτανε.
0: Δηλαδή πιστεύω ότι έχουν τέτοιου τρόπου να περνάνε καλά. Αλλά αυτό με ενδιαφέρει. Ισχύει σε όλα τα ζώα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο επιστήμον που μπορεί να το απαντήσει αυτό.
1: Καταρχά πρέπει να μιλήσει, νομίζω, με τον Νόε.
0: Ναι.
1: Είναι ο μόνο ο οποίο.
0: Ο Νόε απλά του μάζεψε.
1: Κάτσε είχε. Λίγο, ναι, αλλά είχε επαφή, δεν ξέρουμε για πόσο μεγάλο διάστημα, γιατί δεν έχω μελετήσει τόσο καλά τι γραφέ. Ναι. Αλλά είχε επαφή με όλα τα ζώα του πλανήτη.
0: Ναι.
1: Όλα για κάποιε μέρε. Είναι ο μόνο που μπορεί να έχει κρατήσει κάποιε σημειώσει.
0: Με, και εγώ έχω όλε τι ημέρε του χρόνου επαφή με ένα ζώο.
1: Να σου πω.
0: Έτσι, και δεν έχω καταφέρει ακόμα να καταλάβω τι του γίνεται.
1: Είναι θέμα δική σου αντίληψη, Γιώργο.

0: Δεν τους ενδιαφέρει να διασκεδάζουν γιατί έχουν κοντή μνήμη, λέει. Φιλοσοφική ερώτηση. Ποιο το νόημα να περάσεις μια νύχτα ειδονής, αν δεν τη θυμάσαι σε λίγες ώρες? Το νόημα είναι ότι περνάς καλά την ώρα που συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Οπότε, μια χαρά. Δηλαδή, okay, δεν είναι τόσο καλό όσο το να το θυμάσαι την άλλη μέρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το κάνεις και καθόλου.
1: Ή μπορείς απλά να την καταγράψεις, δηλαδή, αυτή τη νύχτα ειδονής. Πάντα με τη συνένεση. Έτσι.
0: Δηλαδή, ας πούμε ότι τώρα είχες ένα πρόβλημα αμνησίας εσύ και το ξέρεις.
1: Τι?
0: Έχεις ένα πρόβλημα αμνησίας και το ξέρεις. Λοιπόν, ξέρεις ότι αύριο το πρωί δεν θα θυμάσαι τίποτα.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν μου έχει συμβεί ποτέ αυτό.
0: Ναι, όχι λόγω ποτών. Αλλά λέω, θα έλεγες, τι να το κάνω, δεν έχει νόημα απόψε.
1: Όχι, ρε, τι λες τώρα.
0: Ναι, δεν θα το ακύρωνε.
1: Θα ξαναπάρω τηλέφωνο.

0: Απλά εδώ υπονοείται ξεκάθαρα ότι χορεύουν τα παπάκια.
1: Ναι.
0: Ότι έχουν μια συνέστηση, δηλαδή ότι περνάνε καλά, το ρίχνουν έξω. Ότι
1: δεν το κάνουν.
0: Δεν το κάνουν, ρε παιδί μου, ασυναίσθητα.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπω ένα συγχρονισμό.

0: Μ' αρέσει ένα μήνυμα που ξεκινάει με το μην μπείτε τίποτα στον αέρα.
1: Λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Άρα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.
0: Αλλά αν δεν είχα εσάς, θα είχα κόψει τις φλέβες μου με σκουριασμένο ηχοκόπτη. Δηλαδή, μόνο και μόνο αυτό εμένα με κερδίζει. Κάποια στιγμή ελπίζω να μου κάνετε την τιμή να σας πάω για τσίπουρα στα άγια χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας και να σας τα πω. Λοιπόν, να σου πω, μία από τις μέρες που θα πας για μία μετάδοση, θα με πάρεις
1: μαζί
0: σου.
1: Ναι, θα πάω για τσίπουρα και μετά πάω για μετάδοση.
0: Δημήτρη,
1: να βλέπω 44 παίκτες.
0: Γιώργο, ο καθένας στη δουλειά του. Εγώ θα πάω με τον Δημήτρη για τσίπουρα και εσύ θα πας για μετάδοση.
1: Α, έτσι, ε.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην τα πούμε μετά τον αγώνα, δηλαδή.
0: Κάτσε λίγο, ε. Εγώ θα πληρώσω το φαγητό, εσύ το αλκοόλ. Οκ, εγώ δεν θα πιω.
1: Δεν συμφέρει. Μην του κάνεις τη διαπρόταση, δεν το συμφέρει.

0: τρελά. Νομίζω σε σένα απευθύνεται ο φίλος ο Μιχάλης.
1: Ναι.
0: Αν και το μήνυμά του, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, μου ταιριάζει για μένα γάντι, αλλά έχω την εντύπωση ότι εσύ έκανες μια τέτοια αναφορά, διότι σου λέει όλες σου οι σκέψεις είναι ηλίθιες. Δεν χρειάζεται να τις διαχωρίζεις. Τώρα έπρεπε να έρθει ο Σωτήρης τώρα να μας χαλάσει τη φάση. Με κάθε σεβασμό. Λέει, ναι, παιδιά, αυτό με τη μνήμη των χρυσόψαρων παίζει να είναι μύθος. Γιατί καταλαβαίνω, λέει, το κουτάκι της τροφής όταν το κρατάς. Εντάξει, τώρα γιατί πρέπει εμάς να μας χαλάσει.
1: Εγώ νόμιζα ότι το κατάλαβε γιατί τον είδε το χρυσόψαρο και το χαιρέτησε. Λέει, μεγάλε, τι γίνεται. Σε θυμόμουν την προηγούμενη φορά.
0: Με θυμάσαι, ρε.

0: Δώσε λίγο αέρα, θα καλύψουμε εμείς αυτό το κενό. Γιώργο, πες ένα τραγούδι, εσύ που έχεις και ωραία φωνή.
1: Ποιο, πρέπει να μου κάνεις παραγγελία.
0: Παραγγελία.
1: Λες και θα σου φέρω καμιά σκεπαστή. Ναι.
2: Κι άμα με ρωτήσεις γιατί, θα σου πω λόγο.
0: Λοιπόν, έχει στείλει μήνυμα ο Ανδρέας, ο αγιογράφος της εκπομπής, ο οποίος είναι και προφήτης.
1: Γιατί... Σιγά την προσωπικότητα.
0: Ναι, ακριβώς αυτό, έπεσες μέσα. Καλησπέρα, Νικόλα. Επειδή είμαι σίγουρος ότι τώρα ο άλλος απέναντί σου ξυνίζει τα μούτρα του. Άισα, πέρασου, κλεμέ. Η σημερινή εκπομπή θα μπορούσε να έχει τίτλο. Δεν μπιπ που δεν μπιπ, δεν πας για ψάρεμα.

0: Ωστόσο, λέει, για όσους είναι φαν των παιδικών animation, η απόλυτη σκηνή χαζών ζώων σαν εσάς είναι στον αδελφό μου τον Αρκούδο, όπου δύο άλκεις κάνουν διάλογο στην άκρη του γκρεμού με την ηχό τους. Ωραίο.
1: Μ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει. Ωραίο, ωραίο. Ένα μισάωράκι έμεινε, οπότε ζητώ την κατανόηση και την υπομονή σας. Πάμε να κάνουμε ένα τελευταίο ή προτελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. 30 λεπτά είναι, maximum.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας εξαιτίας της φωτιάς που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε κάθετα την Εθνική Οδό. Στο ρεύμα προς Αθήνα η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από τον κόμβο Ακρέφνιο μέχρι τον κόμβο Θηβών. Στο ρεύμα προς Λαμία η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον κόμβο Θηβών έως τον κόμβο Κάστρου. Σε εξέλιξη και η φωτιά στο Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχει ξεσπάσει σε χώρο με σκουπίδια. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βαρούς του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητεί τη άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια. Διευκρινίζει παράλληλα ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποτανθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Την παρέτησή του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν τις κυρώσεις του Ιρανικού πετρέλαιου έως τις 21 Αυγούστου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε σήμερα άδεια που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων Ιρανικής προέλευσης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
7: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
8: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. το νου σου στο δρόμο.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Το διαγνωστικό μέρο σημερινή βραδιά, α πούμε, ακολουθεί το κομμάτι Νυχτοκρόλη, έτσι, από το δίσκο Παυσί Πονοστήχη, μουσική Παπαγιούδα, διασκευή Καλό Μπατίν. Ένα, τεστ. Γεια σου Γιάννη, με το καταπληκτικό το μικρόφωνο να με ασχολείται.

0: Αν σου απέμεναν 8 λεπτά ζωής, θα ήθελες να τα περάσεις ακούγοντας δύο φορές τον Νυχτοκρόλι?
1: Αν θα ήθελα να έχω 16 λεπτά για να το ακούσω 4 φορές. Και θα ήθελα να είναι και το τελευταίο μου γεύμα. Θα έλεγα, okay, το ανταλλάσσω με ακόμα ένα play.
0: Αυτό τώρα με χτυπάς πάλι σε ευαίσθητο σημείο. Είναι μια άλλη δεύτερη σκέψη μετά από την πρώτη που έκανα, την ηλίθεια που έλεγα πριν.
1: Για τα ψάρια, αν τρώει το ένα
0: το άλλο. Όχι, για το πώς, αν ψυχαγωγούνται
1: απλά
0: τα ζώα.
1: Σου υπενθυμίζω και άλλες ηλίθιες ιδέες που έχεις πετάξει σήμερα.
0: Για το αν ψυχαγωγούνται τα ζώα. Έχεις σκεφτεί ποτέ, αν είχες τη δυνατότητα να επιλέξεις το τελευταίο σου γεύμα, όχι απαραίτητα επειδή θα είσαι καταδικασμένος κάπου, έτσι. Αλλά για κάποιο λόγο ξέρεις ότι τα τεινάζεις. Να σκεφτείς τι θα ήθελες να φας. Έχεις φτιάξει το ιδανικό μενού για το τελευταίο σου γεύμα?
1: Όχι.
0: Όχι,
1: όχι, όχι. Εσύ?
0: Εγώ έχω προβληματιστεί πολλές φορές.
1: Ναι, άρα δεν το έχεις ετοιμάσει ούτε εσύ. Είναι δηλαδή, ένα έργο που είναι σε εξέλιξη
0: είναι
1: ακόμα.
0: Είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή δεν έχω ακόμα κατασταλάξει.
1: Ωραία, καλό είναι να το κάνεις γιατί.
0: Καλό είναι να μην πεθάνω σύντομα. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Αν γίνεται.
1: Θα είναι κρίμα, βέβαια.
0: Μέχρι να το βρω.
1: Δεν θα είναι μεγαλύτερο κρίμα το να πεθάνεις από μόνο του παρά το ότι άρεγα μότο θα πεθάνω και δεν έχω αποφασίσει το τελευταίο μου γεύμα.
0: Κοίτα, από τη μία σκέφτομαι ότι θέλω να φάω το αγαπημένο μου φαΐ που.
1: Ωραία, ποιο είναι?
0: Μακαρόνια με κιμά.
1: Μακαρόνια με κιμά.
0: Αλλά είναι, λέω, μήπως όμως τελευταίο γεύμα να μην φάμε κάτι πιο. Ξέρεις.
1: Εντάξει, ξέρεις τι. Και εκεί.
0: Καταλαβαίνεις το τι λέω.
1: Είναι ψιλομύθος. Δηλαδή, εάν εσύ ζητήσεις κάτι να σου φέρουν από μισελενάτο εστιατόριο φτιαγμένο από
0: πούνε
1: σεφ με σκούφους και τέτοια.
0: Θα σου πούνε τραύμα, πέθανε. Ρε.
1: Προβληματίζομαι την απαντήσω στο φίλο τον Οδυσσέα που λέει με τη Μάπου στο πρώτο ραντεβού του Σαββάτου με ρώτησε η κοπέλα αν μου αρέσουν οι κλασικοί συγγραφείς και εγώ της είπα Νικόλας Ακτύπης. Έχω ελπίδες να ξαναβγω ραντεβού με τη συγκεκριμένη.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Κανονικά
0: πάντως,
1: ναι.
0: Έχεις όνομα πιασάρικο για συγγραφέα?
1: Ναι, εντάξει. Και μια και το φρήκου, βέβαια.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη η χώρα όνειρο, στην οποία εγώ και ο Νίκος Κράψης το έχουμε γράψει. Και ξέρεις τι, μπορεί να το παίξει και να πει: κοίτα, αν δεις, δεν είναι ευρέως γνωστό, γιατί είναι για πολύ ψαγμένο.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα. Ότι έχεις. Πώς πουλάγε Μούρι ο Μουστάκας με τα άπαντα του Μπέκεμπάουερ,
1: ναι.
0: Που ήταν ένα όνομα που δεν είχε καμία σχέση με τη λογοτεχνία, αλλά στο μυαλό του άσχετου έπιανε. Πώς είχε κάνει ο εξαίρετος συνάδελφος εκείνη την έρευνα στις γκαλερί που έλεγε για τα έργα του
1: Ηλία Ματζίδη,
0: του Ηλία Ματζίδη και του Πάτρικο Γκουνσότο και οι άλλοι επειδή θέλανε να παραστήσουν ότι ξέρουν.
1: Ακριβώς.
0: Σου λέγανε ναι, το Νικόλας Ακτύπης, γιατί είναι και Νικόλας έτσι πιο.
1: Μπράβο, ναι, ένα λαχτικό. Μα γι' αυτό το έκανα.
0: Περνάει για να πουλήσεις Μούρι.
1: Και βεβαίως, άμα πει ότι ξέρεις ότι ταυτόχρονα έχει εκπομπή λόγου και πολιτισμού καθημερινά. Ναι, λόγου και πολιτισμού. Καθημερινά. Δηλαδή, Οδυσσέα, θα μπεις.
0: Σαν είσαι ίδρυμα, ακούγεται. Στάκα, αυγά, πατάτες, τελευταίο γεύμα.
1: Okay.
0: Το δέχομαι.
1: Κοίτα,
0: αυτό.
1: Καμιά φορά εξαιτίας της λιπαρότητας της στάκας μπορεί κυριολεκτικά να είναι το τελευταίο γεύμα.
0: Ακόμα και αν δεν το έχεις προγραμματίσει.
1: Δηλαδή φράζει λίγο αρτηρία, πάντως εντάξει. Είναι διαολεμένο.
0: Αν είναι να πεθάνω από φαΐ, θα ήθελα έτσι.
1: Ναι, και εγώ συμφωνώ.
0: Να μου τα φράξουν όλα, δηλαδή οι στάκες.
1: Ναι, κάπως έτσι.

0: ένα μήνυμα από πιθανότατα αφορά την προηγούμενη ερμηνεία στον Ιχτοκρόλη.
1: Για πες. Λέει,
0: καλησπέρα, αυτό που ακούμε τι είναι? Ο μάλα μας μετά από μια εβδομάδα στο Αγρίνιο. Η Νάντια το έστειλε το μήνυμα, της άρεσε πάντως.
1: Μπράβο, καλό. Καταλάβαινε
0: τα υπόλοιπα.
1: Έχει δίκιο ο Γιάννης, ναι. Μιλάς και εσύ νομίζω για τη μελέτη Μπέκεμπάουερ και Πουλόφσκι,
0: και Πουλόφσκι, ναι.
1: Σχετικά με την ποιήση των Ουκρανών τροβαδούρων το 14ο αιώνα.
0: Δεν ήταν, όχι, οι εκδόσεις ήταν Ζεσκάρ. Οι εκδόσεις Ζεσκάρ είναι.
1: Κοίτα, μακάρι να μ' αξιώσει ο Θεός να γράψω ένα βιβλίο ακόμα. Θα πάω κι εγώ σε αυτόν τον εκδοτικό οίκο. Δεν θα είναι μόνο μουστάκας, κάτσε.

0: Δώσε Οδυσσέα, λέει, με ακτύπη, θα τον βιδώσεις.
1: Έπρεπε να είστε εξαμηνιαία θεματική,
2: ναι,
1: στο μεταπτυχιακό αθλητικές σπουδές, λέει ο φίλος ο Χρήστος.
2: Α, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
1: Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ναι. Χρήστος από Καστοριά, κάτοχος του μεταπτυχιακού αυτού.
2: Okay, παιδιά.
1: Καλά, το κάτοχος είναι παραμύθι.
2: Λες.
1: Ακούει τώρα εδώ και είναι κάτοχος.
2: Ξέρω εγώ.
1: Wannabe κάτοχος.
2: Εντάξει, ο φίλος που λέει είναι ίσως ό,τι χειρότερο έχετε παίξει ποτέ, αναφερόμενο στο νυχτοκρόνιο. Εντάξει, είναι εμείς. Σιγά που είναι αυτό ό,τι χειρότερο.
1: Μας προκαλείτε, έχουμε και χειρότερα να βάλουμε μετά, ε. Πριν μπούμε στην τελική ευθεία, να σας πω ότι το Μουντιάλ συνεχίζεται με κρίσιμες αναμετρήσεις και η Superbet φέρνει μια ακόμα δυνατή προσφορά με το αγαπημένο One Up. Σε περίπου ένα τέταρτο από τώρα η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία, με τη Superbet να προσφέρει one up στη νίκη της Αργεντινής. Δηλαδή, αν η ομάδα του Μέση προηγηθεί με ένα γκολ διαφορά σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις το τελικό σφύριγμα. Δηλαδή, μπήκε τον γκολ, καληνύχτα, πληρώθηκες.
2: Δεν χρειάζεται απλά να προηγηθεί από την αρχή, μπορεί να προηγηθεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
1: Βεβαίως.
2: Τέλειο.
1: Και το ενδιαφέρον δεν σταματά εκεί, διότι ο Λιονέλ Μέση βρίσκεται μια ανάσα από ένα ιστορικό επίτευγμα, διότι με ένα ακόμα γκολ μπορεί να μείνει μόνος πρώτος στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων, αφήνοντας πίσω του τον Μίροσλαβ Κλόζε.
2: Εντάξει, θα αποκατασταθεί μια ιστορική αδικία, διότι αν ο πρώτος σκόρερ ήταν κάποιος άλλος, να πεις οκ.
1: Σκέψου να πάθαινε κάτι ο Μέση, χτύπα ξύλο, και να μέναμε για πάντα με πρώτο σκόρερ των παγκοσμίων κυπέλων τον Κλόζε.
2: Κούφια η ώρα που τα ακούει.
1: Λοιπόν, την ίδια μέρα, σήμερα δηλαδή, Γαλλία αντιμετωπίζει το Ιράκ, η Νορβηγία του Χάλαντ κοντράρεται με τη Σενεγάλη και η Ιορδανία με Αλγερία δίνουν τη δική του μάχη για πολύτιμους βαθμούς. Με τις νέες σούπερ αποδόσεις, τις ειδικές αγορές παικτών και τις καθημερινές προσφορές της Superbet, το Μουντιάλ αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Superbet λοιπόν και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Είναι για το φίλο που είπε πριν ότι, ήταν ό,τι χειρότερο έχουμε βάλει.

0: Και ταιριάζει με το μήνυμα που λέει ο φίλος εδώ, το έχει στείλει δύο φορές.
1: Ναι.
0: Και λέει, κάσε λίγο, ρε μάλια να πω και εγώ τον πόνο μου. Χάνω ρολόι που μου είχε κάνει δώρο η πεθερά μου. Σε κάποια φάση ανακάλυψα ότι η πρώην μου το είχε κάνει δώρο στον γκόμενο με τον οποίο απατούσε τον πρώτο της αυτό, με τον οποίο απατούσε εμένα. Υπογραφή Τρικέρατοψ ο κερασφόρος.
1: Να βάλουμε μετά το να αγαπάς τον άνδρα σου, να πατάς τον άνδρα σου είναι συνηθισμένο.
0: Και να τον αγαπάς.

0: άμα είναι μάγκας ο φίλος που έχει πάρει, πώς το λένε, και μεταπτυχιακό, να απαντήσεις αυτό το ερώτημα. Αν έχω γκόμενα, για πες μου πώς
1: τη λένε. Δεν ήταν θεματική ενότητα.
0: Εσείς που είστε και σπουδαγμένοι δηλαδή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Η Winsport FM 94,6.

Είμαστε και πάλι λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία για το σημερινό σας ραδιοφωνικό ανοσιούργημα. Να σας υπενθυμίσω ότι το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός. Η Super Trilliza της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού λοιπόν συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πάντως ο φίλος ο Οδυσσέας, ο οποίος σε πρώτο ραντεβού αναφέρθηκε στο δικό μου όνομα, το οποίο το κατέταξε μεταξύ των κλασικών συγγραφέων, λέει τις πρώτες να την πάω πανηγύρι για γουρνοπούλα, μπύρα και ντομάτα στην Άνω Μεσσηνία. Ακόμα περιμένω απάντηση. Είναι καλό το κλαρινοτρεμάμενος ως παρατσούκλι ή είναι καταχωρημένο?
1: Ελπίζω να μην το έχει πει αυτό. Ελπίζω να μην το έχει πει. Να,
0: μπορεί και να συστήθηκε έτσι.
1: Α, ναι. Τότε είναι μια εξήγηση για το ότι δεν έχει απαντήσει καθόλου.
0: Άρα δεν φταίω εγώ.
1: Όχι, όχι.
0: Φταίω εγώ,
1: λέει ένας άλλος, τον Νικόλας Ακτύπης, περνάει και για γλύπτη. Άκου τώρα. Ναι. Επειδή με το στερητικό Α κλείνει το μάτι ότι βαριέται να σμιλέψει οτιδήποτε. Δηλαδή
0: α,
1: μιλάμε
0: α,
1: για
0: ότι,
1: ένα.
0: Α, δεν χτυπάω.
1: Ναι, ένα
0: χτυπάω.
1: Τεμπέλι γλύπτη.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Κάθεσαι πάρα πολλή ώρα απέναντι σε ένα κομμάτι από μάρμαρο.
1: Ναι. Και περιμένει να γίνει μόνο του.
0: Περιμένει ακριβώς να οριμάσουν οι συνθήκες για να βγάλεις από πάνω του ό,τι περιττό
1: ναι,
0: και να αναδείξεις, ας πούμε, τη μορφή που θέλεις.
1: Ναι.
0: Εγώ θα έκανα ένα χρυσόψαρο.
1: Ξέρεις τι, ακόμα καλύτερο, ξέρεις ποιο θα ήταν, να είσαι ο γλύπτης.
0: Ναι.
1: Και επειδή βαριέσαι, να έχεις βάλει κάποιον άλλο να κάνει τη δουλειά.
0: Α, ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή, να έχεις πάρει.
0: Εργολαβία.
1: Εργολαβία.
0: Να έτσι. Είμαι εργοδηγός εγώ.
1: Μπράβο, ωραία, και
0: να,
1: εσύ, το, με το πουλάς για δικό σου μετά.
0: Να σου πω, και μπορώ να τον κράζω. Ρε, έτσι είπαμε να βάλεις το καλέμι.
1: Πώς κάνει ο πρωτομάστορας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πώς έκανε ο τσάκωνας με το.
0: Μ' αρέσει, τον Γιώργο, μπράβο.
1: Ρε, βλάκα, ρε, ηλίθιε.

0: Ο φίλος ο Γιώργος επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα που έθεσα νωρίτερα. Τα ζώα της ζούγκλας, λέει, πάντως βαράνε τα ποτά τους, μαζεύονται και τρώνε φρούτα που έχουν πέσει, που έχουν γίνει ή πέσει από τα δέντρα και την ακούνε, πάρτι με τα όλα τους. Πάντως έχουν καλύτερη κοινωνική ζωή από μένα.
1: Α, και οι γάτες εδώ που τα λέμε, και επίσης υπάρχει το γατόχορτο που το πηγαίνουν, το τρώνε, το γλύφουν και την ακούνε. Τι να κάνουμε τώρα,
0: Σκοπίμο. Εδώ πρόσεξε, η λέξη κλειδί είναι το σκοπίμος.
1: Σκοπίμος.
0: Δηλαδή θέλει να γίνει χάι.
1: Θέλει να γίνει χάι, ναι. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα.

0: Πιστεύεις ότι ήρθε η στιγμή σιγά σιγά να την κοπανίσουμε, γιατί έχει και Μέση σε λίγο?
1: Με πόνο ψυχής, ε.
0: Ναι.
1: Με πόνο ψυχής.
0: Με πόνο ψυχής θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε πρώτα που μείνατε παρέα μας. Να ζητήσουμε συγγνώμη για όσα ακούσατε και σήμερα στο μεγαλύτερο διάστημα της εκπομπής.
1: Να ζητήσω εγώ προσωπικά συγγνώμη από την φίλη του Οδυσσέα για το πρώτο ραντεβού που πήγε τόσο χάλια.
0: Δεν θα υπάρξει δεύτερο. Να ευχαριστήσουμε τον Πάνο τον Μπουρνά, ο οποίος μας βοήθησε να πέσουμε χαμηλά. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Γιώργη τον Πετρίδη. Δεν βλέπω κάποιο προφανή λόγο για να τους ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρα αύριο το απόγευμα.
1: Και μάλιστα επιδιώρω, έτσι. Δεν υπάρχουν πλέον οι εφέσεις.
0: Πάει ο Θωμαίδης. Τα λέμε λοιπόν αύριο. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά
1: τι πρέπει να κάνετε. Πάει προσωρινά, έτσι, να πούμε, εντάξει, λόγω καλοκαιριού.
0: Εννοείται. Ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro Stick.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6. Καλή εβδομάδα σε όλους, βράδυ Δευτέρας 22 Ιουνίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Νίκο Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα δύο μικρόφωνα, με Πάνο Μπουρνά στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής, η οποία ξεκινάει με πέναλτι.

0: Τα έχουμε.
1: Με παίρνετε και εισβολή.
0: Όχι, εντάξει.
1: Δεν θέλω να πει. Δεν λέμε κανεί.
0: Τον έχει καταβάλει το άγχος.
1: Ποια είναι η εισβολή, δεν λέμε. Ο Λιονέλ Μέση πάντως έχει την μπάλα και είναι έτοιμο να εκτελέσει το πέναλτι που κακώς δεν δόθηκε και σε live εξέλιξη. Νομίζω είναι ξεκάθαρη παράβαση. Χρειάστηκε το VAR.
0: Χρειάστηκε το VAR. Το κέρδισε ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος λίγο έλειψε να γίνει και αναγκαστική αλλαγή. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αν πρόλαβα να δω καλά, είναι Αιγύπτιος ο διαιτητής. Τον κάλεσαν στο VAR. Πήγε, το είδε και σφύριξε την εσχάτη των ποινών. Στο 8ο λεπτό είμαστε. Ο Λιονέλ Μέση πήρε την μπάλα, την έστησε στην άσπρη βούλα και ετοιμάζεται να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση με την Αυστρία. Και δεν το άνοιξε το σκορ, την έστειλε out την μπάλα. Πολύ κακό πέναλτι. Πολύ κακό πέναλτι. Ο Αυστριακός τερματοφύλακας έπεσε σωστά στην αριστερή του γωνία. Η μπάλα πέρασε out. Παραμένει λοιπόν το 0-0 στην αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αυστρία, με την οποία ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα. Παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου. Στις 6 το πρωί της Τρίτης θα παίξουν η Ιορδανία Αλγερία, ενώ για τον 9ο τα μεσάνυχτα Γαλλία Ιράκ και στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία Σενεγάλη. Λοιπόν, θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο και τα υπόλοιπα και όσα είδαμε χθες και τα λοιπά.
1: Σε μια μέρα που...
0: Είδες, δεν προλάβαμε να πούμε γεια σας, τι κάνετε,
1: η επικαιρότητα έχει Ζέλικο Μπράντοβιτς και λογικό, μην σκιάζει νομίζω τα πάντα. Έχουμε πρόσληψη προπονητή στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και Ζότς έχουμε και παρουσίαση Ζότς έχουμε
1: και Τσάπρα.
0: Και Τσάπρα έχουμε και νέο Καραϊσκάκι έχουμε.
1: Χαμός.
0: Και διαρκή Ασάρι έχουμε.
1: Όλα.
0: Η μοναδική που δεν έχει το παραμικρό σήμερα μέσα στη μέρα με επίσημο, ναι, είναι η ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε με παγκόσμιο κύπελλο όμως.
0: Πάμε σιγά σιγά, ναι, έτσι. Να ξεκινήσουμε. Φαντάζομαι το έχετε καταλάβει. Έχουμε αυτές τις μέρες και μέχρι τις 19 Ιουλίου έχουμε την ενότητα του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την ενότητα του Παγκοσμίου Κυπέλου με το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, Αργεντινή-Αυστρία. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, τον Χρήστο Λόι, ο οποίος το παρακολουθεί και θα το γράψει για το sportfm.gr, να μας δώσει τις εντεκάδες και να μας πει τι έχουμε δει σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, εκτός από το χαμένο πέναλτι.
1: Γεια σου
0: Χριστάρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Νίκο, καλή εβδομάδα. Εντυπωσιακό το ξεκίνημα στο ντέρμπι κορυφής του 10ου ομίλου για τη δεύτερη αγωνιστική ανάμεσα Αργεντινή και Αυστρία. Μόλις το τέταρτο λεπτό η Αργεντινή κέρδισε πέναλτι με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Σε μια μονομαχία ο Σλάγκερ βρήκε την μπάλα, αλλά όπως ο συμπατριώτης του βρήκε τα πόδια του επιθετικού της Ίντερ. Η φάση εξετάστηκε στο VAR από τον διαιτητή των Αιγύπτου, τον Αμίν Ομάρ Μοχάμεντ, και έδειξε την ασπριβούλα. Ο Μέση είχε την ευκαιρία να σκοράρει και να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με 17 τέρματα.
0: Μπράβο, σοφάρισε προχθές τον Κλόζε, το Πατρίκ. Τα 16, μπράβο.
2: Με τρία γκολ. Με τρία γκολ στην πρεμιέρα με την Αλγερία. Αλλά ο σούπερστάρ της Αργεντινής αστόχησε, έστειλε την μπάλα out στο 8 λεπτό. Και παραμένει αυτό 0-0. Έχουμε μπει τώρα στο 12ο λεπτό. Πάμε στις 11ες.
0: Ναι, βέβαια.
2: 4-4-2 από το Λιονέλ Σκαλόν. Κατά το δοκάριο Μαρτίνες, Λισάνδρο Μαρτίνες και Ρομέρο στα στόπερ. Μεδίνα και Μολίνα στα άκρα της άμυνας. Έντσο Φερνάντες Μακάλιστερ στο άξονα της μεσαίας γραμμής. Αλμάδα και Ντεπόλ στα άκρα. Λαουτάρο και μέσα στην κορυφή της επίθεσης. 4-2-3-1 από το Ράλφ Ράγκινγκ για την Αυστρία. Σλάγκερ, Λάιμερ, Αλάμπα, Ντάνσο και Πος. Στα χάφη Σλάγκερ, Ζάιβαλντ. Και πίσω από τον Γκρέγκοριτς ο Γουάνερ, έχοντας δίπλα του Σάμπτσερ και το Σμιντ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Θα τα πούμε και στην συνέχεια.
1: Εσύ ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και αν κοιμάσαι? Με το Auto Cash Out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα.

0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα που έχει αλλάξει και η ώρα, έτσι. Δεν είναι, έχει στις 10
1: ναι, ρε φίλε, δεν έχει. Πώς θα πέρασει το βράδυ σήμερα. Αν τελειώσει η Αργεντινή 10 η ώρα και θα φύγουμε την εκπομπή, μετά πώς θα πέρασει το 2ωρο.
0: Μπορώ να σου βρω πολλούς τρόπους.
1: Αλλά ναι, σίγουρα. Okay, ναι. Αλλά ναι, θα προτιμούσα να δω ένα.
0: Το σπάσε λίγο το πρόγραμμα.
1: Ναι. Παιχνιδάκι, ναι, δεν έχει όλες αυτές τις μέρες. Δεν έχει ξανατύχει να υπάρχει έτσι τόσο μεγάλο κενό.
0: Προφανώς δηλαδή, λόγω πόλης.
1: Ναι.
0: Τη διαφορά ώρα.
1: Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή πάντα είτε μετά το 7 είτε μετά το 8 κάτι εδώ, ή 10 ή 11. Ναι. Κάτι βλέπαμε.
0: Νομίζω ότι αναφέρεσαι στον Νορβηγία στην Γάλλη, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα ήταν καλύτερο να ήταν 11, ναι.
1: Ναι, όντως. Θεωρητικά είναι το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της σημερινής ημέρας, βάζοντας βέβαια μέχρι και τα ξημερώματα. Από αυτά που μας έδειξαν στην πρεμιέρα οι δύο ομάδες, η Νορβηγία με την 4 απέναντι στο Ιράκ, οι Σενεγαλέζοι παρότι ιτήθηκαν 3-1 από τους Γάλλους, έδειξαν καλά στοιχεία και νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που αν μη τι άλλο, σε ένα παιχνίδι στο οποίο προμηνύονται γκολ. Mm-hmm. Και το αντιτουριστικό Ιορδανία-Αλγερία
0: έχει ενδιαφέρον.
1: Κοίτα καλά το ότι έχει ενδιαφέρον βαθμολογικό προφανώς, αλλά ρε φίλε, η Ιορδανία παρά την και τη διοίκησή της από την Αυστρία στην πρεμιέρα έδειξε καλά στοιχεία.
0: Ναι, το είπα ότι ήταν και λίγο
1: πλασματικό, είναι,
0: πλασματικό
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Πιο δύσκολο από ότι.
1: Ναι, το 3-1 δηλαδή ήρθε στο φινάλε και νομίζω σαν εύρος την αδικεί την Ιορδανία. Mm-hmm. Τουλάχιστον από αυτά που είδαμε δεν την έχω τόσο χαμένη από χέρι στο σημερινό μάτς με τους Αλγερινούς που okay, ναι μεν έχουν πιο ποιοτική ομάδα αλλά δεν έδειξαν πολλά πράγματα στο μάτς με την Αργεντινή. Οκ, okay, προφανώς ήταν, να το πω έτσι, εντός προγράμματος ήττα της πρεμιέρας, αλλά δεν είναι ότι έδειξαν και κάτι ιδιαίτερο. Τώρα στα χθεσινά, okay, οι Ισπανοί ξέσπασαν την πλήρωση Σαουδική Αραβία για την κέλα της πρεμιέρας. Πέτυχαν την πρώτη νίκη τους με το ευρύ 4-0, που θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο. Το Βέλγιο, δεν ξέρω, με το Ιράν πραγματικά λίγο γι' αυτό το Βέλγιο στερεύουν τα λόγια. Okay, ολοκλήρωσε το μάτς με 10 παίκτες, αλλά το Ιράν, μιλάμε για εκατοστά ουσιαστικά, θα μπορούσε να πάρει αυτό τη νίκη. Πέτυχε γκολ το οποίο, okay, σωστά ακυρώθηκε μέσω VAR, αλλά σαν έμπνευση ήταν πάρα πολύ ωραία η εκτέλεση φάουλ και το τελείωμα του Ταρέμι.
0: Το πράσινο κλωτήρι είναι η αποκάλυψη.
1: Είναι, ναι. Είναι, ναι. Έχει τηρουμένων των αναλογιών, έτσι, έχει πολύ τίμια ομάδα. Mm-hmm. Και εντάξει, okay, σαν Ουρουγουάη, εάν δεν μπορείς να κερδίσεις το πράσινο ακροτήρι, γιατί να περάσεις και στην επόμενη φάση, έτσι. Στην αυλαία παίζει με την Ισπανία. Θέλει μόνο νίκη για να είναι σίγουρο. Και στο τελευταίο παιχνίδι χρονικά, η Αίγυπτος με ανατροπή, παρακαλώ, επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή απέναντι στην Νέα Ζηλανδία και ουσιαστικά πήρε κεφάλι στον όμιλο. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, κάτι εξωαγωνιστικό.
0: Για πες.
1: Επειδή είπαμε πριν για το Βέλγιο, το 0-0 απέναντι στο Ιράν. Το Ιράν, το οποίο έδωσε τα δύο πρώτα παιχνίδια στο Λος Άντζελες και το τελευταίο στον όμιλο, νομίζω, αλλάζει πόλη, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω το δίνει στο Σιάτλ. Οι παίκτες άφησαν ένα χειρόγραφο μήνυμα στα αποδυτήρια, αποχαιρετώντας ουσιαστικά την πόλη και στέλνοντας μήνυμα για ειρήνη. Έγραψαν χαρακτηριστικά το εξής, χειρόγραφος, ξαναλέω έτσι. Από την αρχαία Περσία πριν από χιλιάδες χρόνια μέχρι το σημερινό πολιτισμένο Ιράν, το πνεύμα της χώρας παρέμεινε ζωντανό και δυνατό. Ήρθαμε στο Λος Άντζελες με υπερηφάνεια, αγωνιστήκαμε με τιμή και φεύγουμε από αυτή την πόλη. Επίσης με υπερηφάνεια, Λος Άντζελες, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε όλους τους Ιρανούς που στάθηκαν δίπλα στην ομάδα με όλη τους την καρδιά, τη φωνή και το είναι τους στην διάρκεια αυτών των 180 λεπτών. Ευχόμαστε ειρήνη, σεβασμό και φιλία μεταξύ όλων των εθνών του κόσμου.
0: Mm-hmm. Ωραίο.
1: Νομίζω ναι, σαν ενέργεια από τους διεθνείς είναι πολύ ωραία.
0: Δύο πράγματα ακόμα. Πώς είδες Ολλανδία, ρωτάει ο κόσμος, γιατί εγώ δεν το είδα.
1: Όχι, και εγώ δεν το είδα, ρε φίλε. Και εγώ δεν το είδα, γιατί ήμουνα σε μια εκδήλωση. Είδα και εγώ, μπράβο, μετά τα highlights, αλλά...
0: Ήταν καταιγιστική.
1: Ήταν λίγο τα ποσοστά μπάσκετ. Επειδή ρώτησα και εδώ τα παιδιά στο γραφείο για το αν έχει κάποιος πλήρη εικόνα, δεν ήταν τόσο μεγάλη η διαφορά τους. Είναι λίγο, ας το πούμε έτσι, πλασματικό. Mm-hmm. Γι' αυτό το σκορ είναι βαρύ. Αλλά ναι, γενικά σαν η Ολλανδία, ναι, νομίζω ότι μπορεί, με την εμφάνιση την προχθεσινή, έστειλε μήνυμα ότι μπορεί να φτάσει
0: μακριά. Το Γαλλία-Ιράκ τι βλέπεις?
1: Το?
0: Γαλλία-Ιράκ.
1: Γαλλία-Ιράκ. Εύκολη επικράτηση του φαβορί.
0: Ναι, μόνο αν κάνει συντήρηση δυνάμεων νομίζω δεν θα ανοίξει το σκορ.
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, είσαι ξυπνιός, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Wallet και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά. Και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα 21 συν, παίξει υπεύθυνα.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο!
10: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
13: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
14: Στο Telecom Center Athens.
13: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
14: στο Telecom Center Athens.
15: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
16: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πρώτο cooling break στο match. 24 λεπτό Αργεντινή-Αυστρία 0-0. Θυμίζουμε με χαμένο πέναλτι από τον Λιόνελ Μέση. Και πάμε.
1: Δεν πρέπει να, πριν αυτού, δεν πρέπει να υπάρχει άλλη τελική.
0: Είχε μια ευκαιρία η Αργεντινή, ναι.
1: Ολοκληρώθηκε όμως με όχι. Αυτό σου λέω.
0: Όχι,
1: τελική δεν υπάρχει.
0: Όχι, στο στόχο, όχι.
1: Ούτε και εκτός στόχου. Ένα σουτ νομίζω καταγράφεται αυτό του Μέση που.
0: Σκληρό μάτς,
1: που πέρασε out. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Φυσικά με Γιώργο Πετρίδη. Μέρα Ζέλικο Μπράντοβιτς η σημερινή για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ο Ζότς επέστρεψε και παρουσιάστηκε στο Telecom Center. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλά
2: είχε
1: είμαστε.
2: Μια τελική πριν από λίγο η Αυστρία. Καλά, καλά κι εγώ.
1: Είχε, πρόλαβε.
2: Ναι. Αλλά κόντρα στα σώματα, οπότε.
0: Και. Κάποτε πρόλαβε, έφυγε. Έχει πάει σπίτι, έχει καλωδιωθεί ήδη και βλέπει Μουντιάλ.
2: Εννοείται, ρε φίλε. Το έχω δει το 90%. Αλλά κόντρα στα σώματα, οπότε.
0: Και. Κάποτε πρόλαβε, έφυγε. Έχει πάει σπίτι, έχει καλωδιωθεί ήδη και βλέπει Μουντιάλ.
2: Εννοείται, ρε φίλε. Το έχω δει το

0: Καλή και το βλέπεις μετά και από την αντίδραση του ιδίου.
1: Λοιπόν, και για να συνδέσω τώρα το παγκόσμιο κύπελλο με τον Ομπράντοβιτς, πριν από λίγο έδειξε το Μανού Τζινόμπιλι, δεν ξέρω αν τον είδατε.
0: Όχι.
1: Είναι στην εξέδρα και παρακολουθεί το μάτι της Αργεντινής. Ο Μανού Τζινόμπιλι προφανώς και στους φίλους του Παναγού ξυπνάει αναμνήσεις από τη μεγαλύτερη νομίζω εποπία του Ομπράντοβιτς το 2002, έτσι, στην Πολώνια.
0: Στην Πολώνια, ναι.
1: Ναι. Ως παίκτης εκεί της Βίρτους. Ίσως το σημαντικότερο, ας πούμε, έπος
0: που ήταν ακόμη Εμμάνουελ.
1: Ναι, σωστά. Την πρώτη του θητεία στον Παναθηναϊκό. Είχαμε την παρουσίαση λοιπόν σήμερα και σήμερα, νομίζω και χθες ημέρα, ο Μπράντοβιτς ήταν τάσο, επειδή το ανέφερε πριν. Να πούμε παρεμπιπτόντως και πολλά μπράβο στην ΠΑΕ για το καταπληκτικό βίντεο με τον Τσάπρα, ο οποίος βλέπει την παρουσίαση του Μπράντοβιτς και λέει μισό λεπτό, παιδιά, σε λίγο για ανακοίνωση, γιατί βλέπω τον Τζέλικο τώρα. Γενικότερα αυτό που έγινε και σήμερα από τον κόσμο, περίπου 5.000 φίλου Παναθηναϊκού, μέρα μεσημέρι, εν ώρα δουλειάς, δηλαδή εργάσιμη ώρα και ημέρα, να βρεθούν στο Telecom Center για να αποθεώσουν τον Ζότς, δείχνει, ας πούμε, τι σημαίνει για τους φίλους του φιλιού ο Μπράντοβιτς. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Νομίζω ότι αν ήταν άλλη μέρα και ώρα, δηλαδή ήταν απογευματινή μέρα, απογευματινή ώρα θα είχε γεμίσει το Telecom Center από 20.000 και πλέον φίλους του φιλιού, αλλά επειδή αυτό που πριν ήταν εργάσιμη, βρέθηκαν περίπου 5.000. Εμένα μου έκανε εντύπωση και το λέω και το μεσημέρι στα παιδιά ότι ο κόσμος έμεινε εκεί και μετά την παρουσίαση και μετά την συνέντευξη τύπου. Δηλαδή έμεινε στο γήπεδο μία μισή ώρα και περίμενε υπομονετικά τον Ομπράντοβιτς να ξαναβγεί να τον αποθεώσει.
0: Ναι. Μα ακουγόταν, νομίζω φώναζαν και συνθήματα, ακούγονταν στο background, να το πω έτσι, της παρουσίασης.
1: Ακριβώς αυτό. Εντάξει, είναι, νομίζω και σήμερα μας απέδειξε αυτό που λέγαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες, τι σημαίνει ο συγκεκριμένος προπονητής, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μάλλον δεν θα το δω από προπονητής, ο συγκεκριμένος άνθρωπος για τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, με τις ατάκες του, με τον σεβασμό που εμπνέει, με τη φιλοσοφία του, με την οτροπία ζωής. Από τη συγκεκριμένη σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές ατάκες που έχω κρατήσει και γενικότερα έχουμε κρατήσει όλοι μας. Από το γεγονός ότι έκανε ακόμα και πλάκα στον Αλιβέρτη για τα ελληνικά, στα ελληνικά και όλα μιλώντας του, που του είπε Αλιβέρτη είσαι έτοιμος, μέχρι την γκριμάτσα του όταν ο μεταφραστής έκανε λάθος και είπε τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, και μέχρι και στα πιο σοβαρά που είπε για την ομάδα του Παναθηναϊκού, για το τι σημαίνει ο Παναθηναϊκός, και είπε πολλές φορές ότι θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δείξει στους παίκτες του, για να εμφυσίσει στους παίκτες του τι σημαίνει Παναθηναϊκός, για να καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να τους δείξει τι σημαίνει αυτή η ομάδα. Γενικότερα, εντάξει, είπε πάρα πολλές σημαντικές ατάκες. Είπε ο ίδιος ότι είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται εδώ. Για εκείνον σημαίνει πάρα πολλά η Αθήνα και ο Παναθηναϊκός. Ανέφερε και κάτι που το είχε πει παλιότερα, ότι το παρελθόν είναι σημαντικό, αλλά είναι παρελθόν και πρέπει να κοιτάζουμε το παρόν και το μέλλον. Και αυτό δείχνει, νομίζω, έτσι και την φιλοσοφία του γενικότερα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να φτιάξουμε για το χαρακτηριστικά ο Ζότς, αλλά υπάρχει αγάπη και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχουμε και τον κόσμο που είναι πίσω μας και πρέπει να του δώσουμε χαρές.
0: Αυτό είναι σωστό που λες. Αυτό δηλαδή ότι το παρελθόν είναι παρελθόν και μπορείς να το έχεις ως οδηγό, αλλά δεν μπορείς να μένεις σε αυτό. Πρέπει να κοιτάξεις το παρόν και το μέλλον. Και η λέξη κλειδί είναι το κίνητρο.
1: Ακριβώς.
0: Και τέτοιο έχει ο...
1: Ναι, αυτό επειδή το Πεστάθο το είπε και σήμερα, ότι έχει τεράστιο κίνητρο, έχει τεράστια έτσι, δίψα και φλόγα. Νομίζω ότι του κάνει πάρα πολύ καλό και νομίζω ότι το είπε και ο ίδιος, ότι αυτό το διάστημα της αποχής του επί της ουσίας από το χώρο του μπάσκετ, δηλαδή από τη στιγμή που έφυγε από την Παρτίζαν το χειμώνα μέχρι τώρα, δεν ασχολήθηκε πάρα πολύ με μπάσκετ. Το έβγαλε λίγο το νερό, το έκανε και άλλα πράγματα στη ζωή του και κάθισε να σκεφτεί με τον εαυτό του. Γι' αυτό και πήρε αυτή την απόφαση. Όπως είπε και ο ίδιος, είναι η απόφαση την οποία την πήρε τις προηγούμενες ημέρες. Δεν είναι κάτι που το έχει αποφασίσει καιρό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα είπε και ότι προχθές συναντήθηκα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και στην ουσία οριστικοποιήθηκε έτσι αυτή η συνεργασία. Εντάξει, είπε και για το κομμάτι του προπονητικού επιτελείου ότι ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει.
0: Ναι, δεν θέλησε να πει παραπάνω πράγματα, αλλά μιας και το ανέφερες. Από το ρεπορτάζ προκύπτει κάτι παραπάνω από αυτά που ξέρουμε, κάτι καινούριο.
1: Όχι, τόσο, Θα σου πω.

0: Πάντως ακόμα και σε αυτό είπε φοβερή ατάκα ότι okay, καταλαβαίνω ότι γίνεται με τα social media, ο καθένας κάθε μέρα λέει και το βγαίνει και λέει το μακρύ και το κοντό του, αλλά δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα και να διαψεύω ή να λέω ότι είναι αλήθεια κάθε σενάριο που βγαίνει στη φόρα. Ναι, δεν προκύπτει κάτι, γιατί είναι μια σκέψη ακόμα του Μπράντοβιτς, προφανώς θα σκεφτεί και ο ίδιος ποιους συνεργάτες θέλει. Προφανώς υπάρχουν κάποια ονόματα που έχουν συζητηθεί, του Μπατίστ για παράδειγμα, ή του Ισκέρδο τον οποίο έχει στην Παρτίζαν. Αλλά αυτά όλα θα οριστικοποιηθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες, θα συζητήσει και με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και θα το οριστικοποιήσουμε για να ξέρουμε εμείς ποιο θα είναι το προγραμματικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν προφανώς και ήδη και από τους ήδη υπάρχοντες, ας πούμε, και από τα ήδη υπάρχοντα μέλη στο προπονητικό επιτελείο, να δούμε ποιοι θα μείνουν στο staff, έτσι και αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει, και από εκεί και πέρα θα γίνουν και απαραίτητες προσθήκες για να συμπληρωθεί το puzzle όσον αφορά το προπονητικό επιτελείο. Οπότε πας έβαλε τώρα μέση, παραλίγο γκολ, όχι, παραλίγο το 1-0 για την Αργεντινή.
1: Κάνουμε και να περιγράφεις κιόλας. Ναι, μου αρέσει τόσο ζεστά το έχεις δει το παγκόσμιο.
0: Έτσι. Λοιπόν,
2: Γιώργο, ξέρεις τι άλλο κρατάω εγώ από την παρουσίαση. Όταν στην ερώτηση για το πώς ένιωσε ακούγοντας τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να λέει πως η επιστροφή του είναι πιο σημαντική για από έναν ευρωπαϊκό τίτλο, που απάντησε μεταξύ άλλων που μίλησε για σοβαρότητα, για ειλικρίνεια μεταξύ όλων και ότι πρέπει να κάνει κουβέντα με τον κάθε παίκτη ξεχωριστά και με όλους μαζί και να τους πείσουν πόσο σημαντικό είναι να παίζουν γι' αυτό τον σύλλογο.
0: Ακριβώς, αυτό θα πήγαινα μετά τάσο, να το έλεγα δηλαδή στη συνέχεια. Και μάλιστα αναφέρθηκε χαρακτηριστικά και στο Σλούκα και τον Μπατίστη, οι οποίοι είναι, στον Μπατίστη, στον Λεσόρ, οι οποίοι είναι δύο παίκτες με τους οποίους έχει συνεργαστεί στην Φενέρ και στην Παρτίζαν αντίστοιχα. Έχει μιλήσει μόνο με τον Κώστα Σλούκα, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι και στην Καλλικερική, μάλιστα είχαν διακοπές. Αυτό που είπες και εσύ ακριβώς, ότι θα μιλήσει με τον καθένα ξεχωριστά. Και για μένα αυτό δείχνει και την οτροπία του Μπράντοβιτς, ότι θα προσπαθήσει στον κάθε ένα ξεχωριστά να έχει μια κουβέντα, να του ζητήσει κάποια πράγματα και να τον κάνει να νιώσει ξεχωριστός. Ο κάθε παίκτης ότι είναι ξεχωριστός. Έτσι. Αυτό είναι μια οτροπία, είναι κάτι που το έχει από ανέκαθεν ο Μπράντοβιτς από τα πρώτα του χρόνια στην προπονητική και φυσικά μετά στον Παναθηναϊκό που έκτισε αυτή την δυναστεία. Και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα, να νιώσεις κάθε παίκτης ότι είναι ξεχωριστός και ότι είναι σημαντικός. Έτσι. Τώρα από την πλευρά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, και εκείνος είπε πολύ σημαντικές ατάκες. Νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπε, ότι σε κάποιες δύσκολες στιγμές ο Ζώτης ήταν εκείνος που τον έπαιρνε τηλέφωνο και του έλεγε, του έδινε συμβουλές και του έλεγε Δημήτρη προχώρα. Αναφέρθηκε προφανώς και στον έμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο, στην ερώτηση που του έγινε. Είπε ότι θα είναι χαρούμενοι, σίγουρα θα είναι χαρούμενοι ο Παύλος και ο Θανάσης. Και μάλιστα είπε και την κλασική ατάκα του Ζώτης, can you imagine, ο Ζέλικο επέστρεψε. Προφανώς και το θέμα για το αυτό που είπες Τάσο, ότι είναι και αυτό μια πολύ σημαντική ατάκα, ότι η επιστροφή του Ζώτης είναι σημαντικότερη από ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, όπως είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Έχουμε φτιάξει ένα από τα καλύτερα, από τα πιο όμορφα γήπεδα στην Ευρώπη και τώρα αποδεχόμαστε των κορυφαίων, έτσι, για να μας πάει πιο ψηλά, για να φέρει τον Παναθηναϊκό, ξεπεράσει τη Ρεάλ. Τώρα αφού ολοκληρώθηκε αυτό το κομμάτι, αυτή η σημερινή ημέρα, θα τα βάλω κάτω όπως είπαμε και πριν, για να συμπληρώσουν το πάζλ όσον αφορά το προπονητικό επιτελείο. Υπάρχει πάντα και το όνομα του Δημήτρη Διαμαντίδη στο κομμάτι το διοικητικό, έτσι. Και μετά θα πάμε στα μεταγραφικά. Θα γίνουν συζητήσεις για τις προσθήκες που θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Έλεγα χτες και το πρωί, δηλαδή, το έλεγα ότι το budget θα είναι πολύ αυξημένο σε σχέση με την περσίνη σεζόν. Στην ουσία ο Μπράντοβιτς έχει κάτι σαν να περιορίζει το budget, να το πω έτσι, για να μπορέσει να κάνει τις κινήσεις που θέλει και να ανεβάσει επίπεδο τον Παναθηναϊκό, να κάνει σημαντικές μεταγραφές. Ειδικά νομίζω ότι θέση 5 θα γίνει μια πάρα πολύ αξιολογική κίνηση και θα δούμε γιατί οι άλλες προσθήκες θα γίνουν. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, Παναθηναϊκός, το φετινό μάλλον καλοκαίρι του Παναθηναϊκού θα είναι μακρύ και καλά θα είναι και ο κόσμος έτσι να ανυπομονεί, να έχει λίγο την ψυχραιμία του για αυτό το καλοκαίρι.
2: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Αυτά.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη για τα όσα συνέβησαν στην σημερινή παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς και όχι μόνο. Στο 35ο λεπτό στην αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αυστρία παραμένει αυτό το 0-0. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
9: Για μένα?
10: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
9: Τότε δε στο κουλ.
10: Στην πόλη, αποκλείεται.
9: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν.
1: Έχασε, ας πούμε, το εύκολο, έβαλε το δύσκολο. Έτσι, κύριε Λόι.
2: Όταν είσαι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, μπορεί να χάνεις ένα πέναλτι, αλλά μετά θα βάλεις ένα τέτοιο γκολ στο 38 λεπτό. Η Αργεντινή ανοίγει το σκορ 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Ο Μέση με ένα πλασί από το ύψος του πέναλτι από εσείς του Μεδίνα, από την αριστερή πλευρά έκανε το γύρισμα ο αριστερός μπακ της Αλμπισελέστε και ο Μέση με ένα πλασέ που τέτοια έχει βάλει εκατοντάδες γκολ στην καριέρα του, ανοίγει το σκορ. Έτσι φτάνει τα 17 τέρματα, γίνεται το πρώτο σκορ στην ιστορία των Μουντιάλ, ενώ είναι ήδη πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία των Μουντιάλ και πρώτος σε καταγεγραμμένες ασίστ στην ιστορία των Μουντιάλ. Η Αργεντινή τώρα έχουμε μπει στο 41ο λεπτό. Ένα
1: μανούρα βλέπω εδώ πέρα τώρα.
2: Με Αλμάδα και πώς.
1: Ναι, όπως έκανε μια ενέργεια αχρίαστη, θα πω εγώ. Ναι. Με τον νόμο στη Μούρη.
2: Πώς, ναι.
1: Τώρα... έβγαλε κίτρινη κάρτα. Νομίζω οι Αργεντινοί ζητούν κάτι παραπάνω.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δεν νομίζω.
2: Νομίζω είναι λίγο υπερβολή.
1: Ναι. Okay. Μάλιστα. Ωραία.
2: Καλή συνέχεια.
1: Χρήστο, ευχαριστούμε. Yeah. Λοιπόν, κορυφαίος των κορυφαίων, πραγματικά. 17 γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Αλλά τώρα είναι από αχρίαστο τέτοιο και ναι, δεν υπάρχει λόγος τώρα να χαλάσει το παιχνίδι από αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. 1-0 η Αργεντινή. Στο 41 είμαστε. Στην αναμέτρηση με την Αυστρία. Πάμε Ολλανδία.
3: Στην Ολλανδία. Από Αυστρία.
1: Μπράβο, από Αυστρία, Ολλανδία.
3: Λοιπόν, Διονύσης Δεσύλλας μαζί μας.
1: Δεσύλλας. Καλή διαμονή, κύριε μου. Καλή εβδομάδα, καλή διαμονή.
3: Ποδηλατάδα, έκανες εσύ ποδηλατάδα.
4: Ποδηλατάδα, ναι. Τι κάνετε, πώς είστε.
1: Καλά είμαστε, καλά εμείς. Εσύ.
4: Καλά.
1: Λοιπόν, τι καιρό βρήκες.
4: Πολύ καλό. Πολύ καλό, είπε ότι...
1: Ναι, για πες, πώς το εννοείς.
4: Πρέπει να πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Είχε δηλαδή 30-28. Θέλετε να ξεκινήσουμε πρώτα με τα μεταγραφικά που είναι αρκετά.
1: Ναι, απλά είπαμε λίγο
4: τα
1: καιρικά.
4: Ναι. Έχει υψηλές θερμοκρασίες. Το περιμέναμε που βλέπουμε για την πρώτη εβδομάδα. Πρέπει λίγο να αλλάξει αυτό. Πρέπει να αλλάξει αυτό.
1: Ωραία.
4: Δεν έχουμε ξαναπατήσει και στην Ολλανδία παλαιότερα. Καλά, παλαιότερα στην Ολλανδία είχε κάνει ο Παναθηναϊκός μια προετοιμασία με δόνη που είχε καύσωνα και τις υψηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα τα τελευταία 100 χρόνια. Τότε ήταν απίστευτο. Λοιπόν, είχαμε την ανακοίνωση του Τσάπρα, της μεταγραφής του Τσάπρα, τετραετές συμβόλαιο, με πάρα πολύ ωραίο βίντεο και η μουσική υπόκριση με το Γριαντάφυλλο και το κυρίως αυτό που είναι backstage και του λένε 30 φίλε, έλα να γυρίσουμε το βίντεο και λέει μισό λεπτό, ρε παιδιά, βλέπω το ζέλικο. Ανακοινώθηκε ο Τσάπρας και θα ενσωματωθεί αύριο. Έχει υπογράψει ο Πένια, θα ανακοινωθεί αύριο.
1: Α, okay.
4: Και θα έρθουν εδώ, θα φτάσουν 10.30 το πρωί στην Ολλανδία, στο Άπελντορν, ο Στέφανος Κοτσόλης μαζί με τον Μπένια και τον Τζάπρα. Οπότε θα ενσωματωθούν το απόγευμα.
1: Ωραία.
4: Θα ενσωματωθούν στην απογευματινή προπόνηση.
1: Ωραία.
4: Δεν άκουσα.
3: Ντε Φράι
4: περιμένουμε.
3: Να.
4: Ο Ντε Φράι, αν και εφόσον προκύψει συμφωνία, πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες.
1: Α, λίγες μέρες
4: λες. Γίνει αυτό. Ναι, πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες.
1: Α, okay.
4: Με το που γίνει αυτό που είναι αυξημένες πιθανότητες, θα έρθει εδώ.
1: Okay.
4: Δεν θα είναι από Αθήνα. Θα έρθει εδώ.
1: Ναι, εντάξει, okay,
4: ναι. Ναι. Αλλά πρέπει να περιμένουμε λίγο.
1: Okay.
4: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Το βλέπετε κάθε μέρα, δηλαδή, στο ρεπορτάζ
1: του
4: Παναθηναϊκού γίνεται ένας ψιλοχαμός. Καλά είναι αυτά. Φτού μην τα ματιάσουμε. Είναι ωραίο να υπάρχει επικαιρότητα και ειδήσεις.
1: Όντως.
4: Γίνεται ένας χαμός με τα γραφεία.
1: Κοίτα, όταν υπάρχει και θετική εξέλιξη στα διάφορα ανοιχτά μέτωπα και πριν καν, που λέει ο λόγος, βγει ο Ιούνιος, ναι, το λες καλό.
4: Δεν είναι σύνηθες, για να είμαστε ειλικρινείς.
3: 100%.
4: Ναι. Δεν είναι σύνηθες.
1: Δεν είναι σύνηθες, πόσο μάλλον σε καλοκαίρι Μουντιάλ.
4: Ναι, και εγώ δεν το περίμενα τόσο πολύ.
1: Ναι.
4: Εντάξει, εγώ είχα πει για... Έβλεπα over μισό ή over 1,5 με 1,5 μεταγραφή μέχρι να έρθει ο Νίστρουπ. Δεν έγινε αυτό, αλλά εδώ πάμε τώρα για ρεκόρ σε προετοιμασία. Συνήθως προετοιμασία όταν ερχόμαστε, το έχω ξαναπεί. Συνάδελφοι, βάζουμε στοίχημα over 1,5 over 1,5 μεταγραφή, όχι. Τώρα εδώ έτσι πώς πάει, τι να σου πω, το έχουμε δει πολλά χρόνια αυτό. Οπότε αυτά είναι τα νεότερα στα μεταγραφικά. Με τον Τζάπρα να ανακοινώνεται. Το Μπένια να υπογράφει, θα ανακοινωθεί αύριο και οι δυο τους έρθουν αύριο μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη εδώ. Ωραία. Σήμερα είχαμε την πρώτη προπόνηση.
0: Πώς κλείσε, περίμενε, κάτσε λίγο. Πριν πάμε στα τις προπόνησεις, okay. Οι επόμενες κινήσεις, ποιες
4: περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Ωραία. Ένα είναι το ανοιχτό μέτωπο του Ντεφράη. Και από εκεί και πέρα.
4: Παντρόγγελεν.
0: Ναι.
4: Ο παίκτης θέλει να έρθει. Υπάρχει διαπραγμάτευση με τη Σάντσπορ. Mm-hmm. Εκείνη είναι το θέμα, να δούμε τι θα γίνει. Και εδώ δίνω αυξημένες πιθανότητες εγώ. Δηλαδή υπέρ του να γίνει πιθανότητες μεταγραφή. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ο οχτάρι του Γένσεν δεν είναι τόσο εύκολο. Έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολο όσο περνάει καιρός.
0: Ναι, okay.
4: Δεν το αποκλείω τελείως, αλλά έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολο. Οχτάρι αριστερό μπακ, που πάντα υπάρχει ανοιχτό του Κρίστιανσεν το θέμα. Mm-hmm. Ο προπονητής τον θέλει. Οι ενδιασμοί που έχουμε πει είναι λόγω του τραυματισμού του πέρυσι. Αλλιώς ο στραφισιαλής ο Παναθηναϊκός. Επιθετικός ή επιθετική. Και ανοιχτό για εξτρέμ, αλλά πιο μετά αυτό.
0: Ναι.
4: Κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί το ρόστερ. Εκτός αν προκύψει κάτι άλλο, μια αποχώρηση, θα το δούμε αυτό το καλοκαίρι είναι μεγάλο και εκεί κινηθεί και για κάτι επιπλέον ο Παναθηναϊκός. Οι βασικές κινήσεις είναι αυτές. Mm-hmm. Που έχουν γίνει και που θα γίνουν.
0: Ωραία. Για πες τώρα τα της προπόνησης, πώς κύλησε η ημέρα.
4: Ήταν χαλαρή προπόνηση, με Καμαρά για πρώτη φορά. Mm-hmm. Όπως είπα, εκεί στην ποδηλατάδα ήρθαν οι πρώτες Παναθηναϊκοί με ποδήλατο γιατί είναι κοντά με ποδήλατα γιατί είναι κοντά το ξενοδοχείο στο προπονητικό κέντρο στο Άπελτον. Επειδή ήταν πολύ ωραίο το ταξίδι και υπήρχε και καθυστέρηση και έφαγε και κίνηση και αποστολή μετά από Άμστερνταμ το Πούλμαν να φτάσει στο Άπελτον, ήταν χαλαρή προπόνηση. Σήμερα δηλαδή λίγο stretching, λίγο ελαφρύ τρέξιμο, λίγο ρόντο, τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Και από αύριο θα αγκαζώσει ο Παναθηναϊκός γιατί έχει διπλό πρόγραμμα, διπλή προπόνηση. Όπου θα έχει και τα δύο νέα πρόσωπα που σας είπα. Σήμερα το νέο πρόσωπο ήταν ο Καμαρά που έκανε την πρώτη προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Και από αύριο πάμε για πρωινή προπόνηση και για απογευματινή η πρώτη διπλή προπόνηση που θα δούμε εδώ στην Ολλανδία.
0: Διπλές θα είναι?
4: Όχι όλες. Mm-hmm. Οι περισσότεροι διπλές, όχι όλες.
0: Μάλιστα, ωραία. Okay.
4: Από εκεί και πέρα, εντάξει, ένα ταξίδι μέχρι το Άμστερνταμ, σας είπα, ήταν πολύ ωραίο και υπήρχε μια καθυστέρηση. Και πρέπει να σας πω ότι με το που προσγειωθήκαμε, οι περισσότεροι Έλληνες παίκτες ή και άνθρωποι του Παναθηναϊκού, το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να βρουν δεδομένα για να δουν σε λίγο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
4: Ξέρετε, βίντεο,
0: ναι.
4: Όλη την υποδοχή κτλ. Ναι, ναι, δηλαδή όλοι γι' αυτό μιλούσαν, λογικό.
0: Ναι.
4: Και συνέχεια πήγαν στο ξενοδοχείο, όπως είπαμε, έκαναν την πρώτη χαλαρή προπόνηση σήμερα και από αύριο. Τι τα δαγκάτια που λέμε,
0: ναι.
4: Για να δούμε πιο δυνατές και πιο σκληρές προπονήσεις από τον Ζέικο του Μίστρουπ και τους ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού.
0: Δεν μου λες, επειδή δεν τα είπαμε, έγινε χθες και επειδή δεν βγήκες και το πρωί.
3: Πώς τον είδες, πώς τον άκουσες?
0: Ένα σύντομο σχόλιο για την χθεσινή παρουσίαση. Λέω, ένα σύντομο σχόλιο για την παρουσίαση χθες
4: του
0: Μίστρουπ. Ναι, πώς τον είδες?
4: Εντάξει.
0: Φουλ της αυτοπεποίθησης,
4: Ναι, ναι,
0: να
4: ναι,
0: αυτοπεποίθηση. Εγώ τουλάχιστον.
4: Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι και διαφορετικό να διαβάζεις δηλώσεις από το να το βλέπεις.
0: Σίγουρα.
4: Να βλέπεις έναν άνθρωπο, καταλαβαίνεις και τη γλώσσα του σώματος.
0: Μπράβο,
3: εννοείται.
4: Ναι, ναι, αυτοπεποίθηση, η ατάκα που είπε ότι είμαι ο ιδανικός για τώρα, για το project και τα λοιπά.
0: Ναι.
4: Σίγουρος, σταθερός, ένας άνθρωπος ο οποίος έδειξε ότι το μότο του είναι σκληρή δουλειά. Mm-hmm. Αυτό θέλει να κάνει στον Παναθηναϊκό. Ήταν μια συνέντευξη που η αλήθεια είναι, δηλαδή σύντομη. Δεν μπλάτιασε πολύ η συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες φυσικά για μεταγραφικά. Mm-hmm. Είπε ότι στα θέματα των αποχωρήσεων σε ερώτηση που του έγινε, ότι έγιναν όλα κατόπιν συνεργασίας και συνεννόησης με τους ανθρώπους της ομάδας. Και πλέον έδειξε αισιόδοξος ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρει το δρόμο του. Mm-hmm. Θα φανεί αυτό στην πορεία. Έχουμε ξαναπεί. Έρχεται μια χρονιά την οποία ο Παναθηναϊκός ενισχύεται, έχει πάρει ένα νέο προπονητή φιλόδοξο. Ο προπονητής αυτός για να κερδίσει πόντους θα πρέπει στην αρχή να τον πάρει τα αποτελέσματα.
0: Mm-hmm.
4: Όχι μόνο για να κερδίσει πόντους ο προπονητής, για να πάρει και προκρίσεις ο Παναθηναϊκός. Γιατί έχει μπροστά του τα προκριματικά του conference.
0: Μεγάλο πρέπει.
4: Βέβαια, με μεγάλο πρέπει, πώς το λες, χωρίς κανονάκι. Και έτσι θα πρέπει να γίνει, όπως είπε και ο ίδιος, μην περιμένετε στις πρώτες εβδομάδες να παίξουμε το ποδόσφαιρο που θέλουμε. Mm-hmm. Και είναι απόλυτα λογικό. αρχή θες αποτελέσματα.
0: Προφανώς.
4: Το ποδόσφαιρο θα το δούμε στην πορεία και θα έχει ενδιαφέρον από αύριο, γιατί σήμερα δεν δούλεψε διακομμάτι, να δούμε τι δουλεύει σε τακτικά κομμάτια, σε συστήματα, σε φιλοσοφία. Ναι. Να δούμε το νέο προπονητή του Τριφυλιού πώς δουλεύει και τι θέλει να περάσει στους παίκτες του.
0: Μάλιστα.
4: Τις ιδέες του θέλει να περάσει.
0: Ωραία, Δημοσάρα. Σας ευχαριστούμε. Καλή διαμονή, καλή δουλειά. Θα τα λέμε από την Ολλανδία με τον Διονύση Ντεσίλα, ο οποίος θα παρακολουθήσει από κοντά άλλη μια προετοιμασία του Παναθηναϊκού. 7 λεπτά των καθυστερήσεων. 7 λεπτά των καθυστερήσεων στο Αργεντινή-Αυστρία. Είμαστε στο 5ο. Παραμένει αυτό το 1-0 με τον γκολ του Μέση από το 38 διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.
17: Thinking about it lately. Been watching some TV. Been looking all around me. And what has come to be.

0: Λοιπόν, ημίχρονο στο Αργεντινή-Αυστρία 1-0 με το γκολ του Λιονέλ Μέση. Θα είμαστε συντονισμένοι φυσικά και με τον Χριστόλιο που το παρακολουθεί για το sportfm.gr. Πάμε όμως αρχικά να ευχηθούμε σε ένα πολύ καλό φίλο και συνάδελφο χρόνια πολλά. Χαρούμενα γενέθλια και μετά να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Άρη. Αλέξη Αβόπουλος, να ζήσεις φίλε.
1: Χρόνια πολλά.
2: Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
0: Όλα τα καλά.
1: Υγεία,
2: να έχουμε υγεία, να έχουμε και όλα αυτά. Θα τα φτιάξουμε.
1: Θα τα βρούμε.
0: Έτσι.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, καλά είμαι. Περιμένω να δω πότε θα κάνεις ευταίο ο Άρης με τα γραφικά στο ποδόσφαιρο. Και πώς έχεις όσο τα προσχήματα του μπάσκετ. Με τις συνεχόμενες μεταγραφές που κάνει και καλές προσθήκες. Mm-hmm. Μέσω και του Ματ Μόργαν, κείμενη προσθήκη πάρα πολύ καλή. Στο ποδόσφαιρο είχαμε την ανακοίνωση των εισιτηρίων διαρκείας σήμερα. Ο νέος εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ ήταν με το πρώτο πράγμα που ασχολήθηκε και μάλιστα ακολουθήσει και μια παρουσία στο επόμενο διάστημα από τον Άγιο Παρταλίδη. Τα εισιτήρια διαρκείας τα οποία είναι από σήμερα στη διάθεση του κόσμου δεν υπάρχουν αυξήσεις. Mm-hmm. Ίσα-ίσα σε αυτούς που θα τα πάρουν έγκαιρα την πρώτη περίοδο αλλά και σε αυτούς που θα κάνουν να προχωρήσουν σε ανανέωση υπάρχουν ήδη κάποιες εκπτώσεις. Και στα οικογενειακά πακέτα παραμένουν στις ίδιες τιμές. Γενικότερα προσπαθεί με τις τιμές, με την τιμολογιακή πολιτική που ακολούθησε στη διαρκεία να προσελκύσει το κοινό που δεν είναι και ιδιαίτερα ζεστό το τελευταίο διάστημα. Για να δούμε τι υποδοχή θα τύχουν τα διαρκεία που από σήμερα εδώ και λίγη ώρα είναι στην διάθεση του κόσμου. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό το να καταφέρει μέσα από σε μια δύσκολη περίοδο μάλιστα που δεν υπάρχουν και πολλά έσοδα να έχει κάποιες πωλήσεις από τα διαρκεία ΣΥΠΑΕ. Αν και νομίζω κατά την προσωπική μου άποψη αυτό που θα φέρει τον κόσμο πίσω στο γήπεδο πέρα από συγκεκριμένες κινήσεις στοχευμένες που θα δείξουν μια άλλη κατεύθυνση είναι το τι ποδόσφαιρο θα παίξει ο Άρης την επόμενη σεζόν. Εγώ είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα και για τον Γρηγορίου νομίζω. Το τι ποδόσφαιρο θα παρουσιάσει ο Άρης την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν. Αν καταφέρει να κρατήσει ένα σημαντικό μέρος του ρόστερ του. Γιατί κακά τα ψέματα παιδιά τώρα, αν παραμείνει ο Ράτσι για παράδειγμα, μαζί με Χογκλά, με Γένσεν, με Γκαρέ, με μπροστά με Κουαμέ, με Κατεβέρε, με Φαμπιάνο μια βάση πίσω και κανένα δύο στόπερ που θα έρθουν από ό,τι μαθαίνω γιατί ο Άρης είναι κοντά στο να κλείσει τουλάχιστον έναν και το αμυντικό. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Άρης έχει μια καλή βάση για να πατήσει πάνω. Εντάξει.
1: Εννοείται.
2: Δεν είναι κακό το ρόστερ. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα αυτές οι 4-5 για την ενδεκάδα κινήσεις που θα γίνουν γιατί ο Άρης δεν έχει στόπερ πριν του Φαμπιάνο. Δεν έχει δεξί και αριστερό μπακ. Θα χρειαστεί εκεί δύο βαρβάτες, ενδεκαδάτες προσθήκη. Θα χρειαστεί μια βασική επιλογή για τον αριστερό εξτρέμ. Θα χρειαστεί μια βασική επιλογή για το 10.
1: Τερματοφύλακα.
2: Από το φόρο. Και τερματοφύλακα. Καλά κάνεις το κοινοβουλευτά σου και τερματοφύλακα. Φυσικά γιατί έτσι και ο Θανασιάδης. Αλλά έχει και το δύο. Το σάσο.
1: Ναι, οκ. Okay, αλλά...
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Δεν είπες ότι δεν έχεις κανέναν.
0: Άρα...
2: Ναι, λέγανε ότι είσαι, να είχε εμένα να σου έλεγα ναι πρέπει να πει σίγουρα. Αλλά έχει το σουκράτη το 2-2. Οπότε θέλω να πω ότι έχει μια καλή βάση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το να τους κρατήσει όλους αυτούς. Και πιθανότητα θα τους κρατήσει από ό,τι φαίνεται. Και να προσθέσει αυτές τις 3-4-5 για τη βασική ενδεκάδα να είναι καλές κινήσεις. Να μην κάνει λάθος δηλαδή σε αυτές τις επιλογές ο Άρης. Αν καταφέρει και αποφύγει τα λάθη, δημιουργείται μια καλή μαγιά νομίζω.
0: Άρα εκτιμάς ότι η πρώτη προσθήκη θα είναι στο ΠΕΡ.
2: Πιστεύω ναι. Mm-hmm. Γιατί εκεί πλέον του Φαβιάνο παιδιά δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Mm-hmm. Εντάξει. Είναι ο Πιτσιρικάς ο Κάμψης, είναι και αυτός ο Τία Ματάρ, ο Σενεγαλέζος, ο οποίος έκλεισε τα 18 το Μάιο. Αυτός είχε έρθει τον περασμένο Οκτώβριο.
1: Α,
2: είναι
1: μπράβο,
2: από την
1: Αφρική
2: εκεί της Σενεγάλης.
1: Ναι, σωστά.
2: Είναι παιδιά ένας σειριώδης πιτσιρικάς, άμα το δεις το φοβηθείς το βράδυ.
1: Ναι.
2: Είναι εντυπωσιακά τα σωματικά του προσόντα. Είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί, πολύ δυναμικό στις αναέριες μονομαχίες. Καλός και με την μπάλα, από ό,τι με έχουν μεταφέρει. Το οποίο το παιδί αυτό έχει προοπτικές ανέλυξεις, αλλά δεν μπορούσε να υπογράψει όπως και ο Ντιαντή.
1: Ναι, λόγω...
2: Έχει συμπληρώσει τα 18 του έτη. Τώρα τα συμπλήρωσε, θα υπογράψει γιατί υπάρχει προσύμφωνο. Νομίζω για πολυετές συμβόλαια και αυτούς που έχουν 3 χρόνια και θα είναι στην προετοιμασία. Δεν τον έχω δει, από ό,τι έχω ακούσει την ορφία, δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Σωτέρα, σας πω, αλλά λέγονται καλά λόγια. Βέβαια δεν στηριχθεί ο Άρης τώρα σε αυτούς.
1: Ναι.
2: Αυτοί είναι για να δίνουν βάθος. Γι' αυτό και λέω θα ξεκινήσει από εκεί. Οι κεραίες μου πιάνουν ότι ο Άρης είναι κοντά στο να κλείσει το πρώτο του στόπερ από τους δύο που θέλει να πάρει.
1: Ξέρουμε
2: για να πάρει ένα δεξιοπόδαρο ένα δεξιό, Ευρώπη νομίζω είναι, θα πάρει ένα δεξιοπόδαρο και έναν αριστεροπόδαρο. Mm-hmm. Κεντρικό αμυντικό, γιατί δεν έχει και αριστερό πόδι καθόλου το τετρεψάμινος, οπότε η μία προσθήκη θα φοράει ένα δεξιοπόδαρο και η άλλη ένα αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό.
1: Αλέξη, με τον Διαντή είναι θέμα χρόνου να τελειώσει η ιστορία με την...
2: Ναι, νομίζω τώρα με τις κάρτες υγείας του, κάτι όλα αυτά τώρα τα διαδικαστικά είναι, μόλις τελειώσουν όλα αυτά θα ανακοινωθεί.
1: Okay.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα.
1: Okay. Και με Σαμόρα, πότε περιμένουμε?
2: Το παλιτάρι, μην τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη σε τρεις μέρες.
1: Ναι.
2: Τώρα τα ανέλαβε και ο νομικός προπονητής στην Ακαδημία Κουβιζέου. Αυτός θα αποφανθεί. Καλή σεζόν έκανε, προς το παρόν δεν έγινε μέρος του για το Σαμόρα από την Ακαδημία. Αν δεν έχει, θα πρέπει να το κάνουμε και μέχρι το τέλος του μήνα, ούτως ή άλλως. Ναι. Θα επιστρέψει και θα δούμε τώρα τι θα κάνει ο Άρης. Εάν θα τον κρατήσει, θα προσπαθήσει να τον δανείσει, να τον παραχωρήσει κάπου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει διάθεση να μείνει πάντως ο Σαμόρα. Αυτή την ενημέρωση έχω, παιδιά.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Και κάνει και κάποιες δηλώσεις περίεργες πριν φύγει. Γενικότερα δεν είχαν αρέσει οι δηλώσεις εκείνες που είχε κάνει και νομίζω και ο ίδιος δεν θα ήθελε, να σας πω την αλήθεια. Θα προτιμούσε δηλαδή να συνεχίσει κάπου αλλού.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Να
0: πάλι χρόνια πολλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Και πάλι χρόνια πολλά. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε ξανά στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε την πρώτη συγκέντρωση για την νέα σεζόν σήμερα και καλωσόρισε τον νέο του προπονητή, τον 40χρονο Ιταλό, τον Αλέσιο Λύση. Χαίρετε, κύριε μου, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Εντάξει, κανονισμένα όλα. Πήρες την αδειούλα σου, βρήκες προπονητή.
2: Ναι.
1: Μια χαρά.
2: Ναι. Έχουμε ακόμη. Ο ΠΑΟΚ πάντως ξεκίνησε τη σεζόν του, τη χρονιά, με την ανακοίνωση βεβαίως του νέου προπονητή, του Αλέσιο Λύση. Είναι εδώ με έναν άμεσο συνεργάτη του και θα έρθουν και δύο ακόμη. Γενικώς από την πρώτη μέρα στα αποδυτήρια της ομάδας υπήρξε αυτή η ανάγκη να συστηθούν όλοι. Και η κυρία Γκοντζάρεβα ήταν εκείνη που ανέλαβε να συστήσει τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Τουμαζάτο, τον νέο αθλητικό διευθυντή, τον Λέο Μάτος, και τον νέο προπονητή, τον Αλέσιο Λύση. Είναι από την πρώτη μέρα είναι αυτή η ιδιαιτερότητα, αυτή η ανάγκη, αυτά τα νέα πρόσωπα σε πολύ σημαντικά πόστα.
0: Ναι.
2: Που φανερώνεται από την ανάγκη που έχει η παλιά, που βεβαίως παραμένει ψηλά σε πόστο αντιπροέδρου, να κάνει το καλωσόρισμα, παρουσία και των ποδοσφαιριστών. Έχουμε πολλές αλλαγές, είπε η Γκοντζάρεβα, να καλωσορίσουμε τον νέο προπονητή, να τον αγκαλιάσετε, να τον ακούτε, θα δώσει τα πάντα όπως πιστεύω θα κάνετε και εσείς. Ο κύριος Τουμαζάτος, ο οποίος ευχαρίστησε τον πρόεδρο για την εμπιστοσύνη και ότι είμαστε εδώ για να σας παρέχουμε διαρκώς τις καλύτερες συνθήκες. Ο προπονητής, μια-δυο ατάκες που έχουν περάσει, το ότι θα έχουμε πολύ χρόνο να μιλάμε μεταξύ μας, πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια πρώτη καλή προπόνηση, και ο Μάτος, ότι αισθάνομαι σαν το σπίτι μου, ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Έχουμε πολλά να κάνουμε και πολλά να κερδίσουμε, είπε ο νέος αθλητικός διευθυντής, ο οποίος όσον αφορά στο ποδοσφαιρικό τμήμα είναι ο προϊστάμενος φυσικά όλων στα αποδυτήρια και ήταν και ο πρωταγωνιστής έτσι καλύτερης της επιλογής.
0: Αυτό πήγα να πω, είναι καθαρά δική του επιλογή ο Λύση, έτσι.
2: Όταν ο Μάτος ήρθε στη Θεσσαλονίκη, ο Σαββίδης είχε πάρει την απόφαση για την αλλαγή προπονητή. Ασχολήθηκε έντονα ο Μάτος με πολλές συνεντεύξεις και επικοινωνίες με τους υποψήφιους. Κάπως έτσι έκοψε τον Πούσιτς. Από την επαφή με τον Λύση, αλλά βεβαίως και με επαφές με πολλούς άλλους ανθρώπους στο ισπανικό ποδόσφαιρο, συγκέντρωσε τα στοιχεία εκείνα που τον έπεισαν ότι είναι μια καλή επιλογή για τον ΠΑΟΚ με τις ιδέες του. Γενικά νέο περιβάλλον, νέα δομή και νέος προπονητής σε μια δύσκολη φάση, έτσι κι αλλιώς, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πολύ πιεσμένο καλοκαίρι, έχει πολλές επιλογές να κάνει, έχει προκρίσεις να πάρει, έχει να φτιάξει ομάδα με νέο προπονητή, πολλά πράγματα μαζί σε ένα νέο περιβάλλον.
1: Πάντως δεν είναι αυτό τυχαίο ότι με το που βρέθηκε ο Λύση έχουν αρχίσει και τα ονόματα πλέον, έτσι.
2: Με ποδοσφαιριστές.
1: Πολλά, ναι.
2: Εντάξει, ναι. Λογικό είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει απόλυτη ανάγκη ενίσχυση στην άμυνα, πρώτα απ' όλα. Έτσι όπως έχουν φύγει ο Λόβρεν, ο Βολιάκο, έφυγε και ο Κετζιόρα, υπάρχει απόλυτη ανάγκη άμεσα να αποκτήσει δύο στόπερ. Ο Ελουστόντο είναι μάλλον θέμα ορών. Ο Ισπανός 32χρονος Βάσκος να κλείσει. Και ο Χατζηδιάκος πολύ βασικός υποψήφιος για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι και το δίδυμο που θα ξεκινήσει μαζί με τον Μιχαηλίδη και τρεις νεαρούς που θα ανέβουν τις ακαδημίες την άλλη εβδομάδα στην προετοιμασία. Αυτός είναι ο στόχος. Από ό,τι φαίνεται, σε υψηλή προτεραιότητα μπαίνει η απόκτηση αριστερού εξτρέμ. Ο ΠΑΟΚ αριστερό εξτρέμ θέλει να πάρει, δεν αλλάζει προτεραιότητα και μάλλον θα ρίξει και αρκετό βάρος. Όπως και χρήματα προφανώς, αυτό εννοείται. Είναι πολύ κομβική επιλογή. Δεν σημαίνει αυτό απαραίτητα ότι τελειώνει ο Τάισον. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε για τον Βραζιλιάνο. Και από εκεί πέρα βλέπουμε την κινητικότητα στα χαφ. Με τον Γάλλο Σέντα Μαρία που είναι μέσα στη λίστα, δεν είναι τόσο προχωρημένο όπως αναφέρουν και οι Ισπανοί. Ναι, μεν έχει μιλήσει ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι τόσο προχωρημένο. Ας κρατήσουμε το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για ένα εξάρι, όπως είναι ο συγκεκριμένος Γάλλος, σε σχέση με την κατάσταση του ΜΕΙΤΕ. Γιατί ο ΜΕΙΤΕ είναι πράγματι σε μια αμφιβολία, ας το πω έτσι. Όπως τελείωσε τη σεζόν. Να πω για το ΜΕΙΤΕ ότι αποφάσισε να μην κάνει εγχείρηση στο ισχύο, να το πάει συντηρητικά και να δούμε πώς θα είναι τώρα. Είναι ερωτηματικό, αλλά ο ΠΑΟΚ δείχνει με την αναζήτηση και άλλου παίχτη το τι σκέφτεται και το τι πιστεύει για τη θέση.
0: Δημήτρη, το όνομα που γράφτηκε στην Κύπρο του Χαραλάμπου, του Άρη Λεμεσού.
2: Δεν υπάρχει κάποια, δεν το ξέρω στον ΠΑΟΚ, δεν οποιαδήποτε επιβεβαίωση, οποιοδήποτε στοιχείο ότι ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Ωραία.
1: Θα πλαισιωθούν οι ακαδημίες με Ελκαντουρί και Μπισεσβάρ.
2: Του Ελκαντουρί συζητήθηκε πριν έρθει εδώ ο Μάτος. Υπάρχει μια εκτίμηση στον Ελκαντουρί και από την ιδιοκτησία και από άλλους ποδοσφαιρανθρώπους. Έχει πάρει το πτυχίο, κάνει το ξεκίνημά του. Ο Ελκαντουρί λογικά θα αναλάβει την ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ. Του Μπίσεβαρ δεν επιβεβαιώνεται. Έγιναν κάποιες κουβέντες, αλλά δεν επιβεβαιώνεται ότι είναι τόσο προχωρημένο έτσι ώστε να έρθει εκείνος να ξεκινήσει την προπολιτική του πορεία από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Από εκεί θυμίζουμε ότι έφυγε ο Τσιαπακίδης, ο Πέτρος, έχει ανέβει στην πρώτη ομάδα να είναι στο team του προπονητή, έτσι, με στόχο να υπάρχει πολύ καλή σύνδεση της πρώτης ομάδας με τις ακαδημίες, με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά όλους τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και επαναλαμβάνω ότι και σήμερα στην πρώτη ομάδα ξεκίνησαν 7 ή 8 νεαροί παίκτες από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και θα δούμε ποιοι από Δευτέρα.
0: Δευτέρα φεύγει η αποστολή.
2: Ναι, την άλλη Δευτέρα αναχωρούν για την Ολλανδία για 2 εβδομάδες το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όπου ο ΠΑΟΚ εκεί θα έχει και τους διεθνείς του, τους διεθνείς που δεν είναι στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Ο Ζαφίρι, τον Ζίφκοβιτς, από το Μουντιάλ θα δούμε πότε θα γυρίσουν ο Σάντσες με τον Μπάμπα. Γιατί είναι όπως συνήθως κάθε χρόνο, έτσι και τώρα η προπόνηση πρώτη έχει πολλούς νεαρούς παίκτες.
0: Μάλιστα. Τώρα, μιας και ανέφερες τον Ζίβκοβιτς, ένα πολύ ζεστό και συγκινητικό, θα πω εγώ, αντίο στο Ράσβαν Λουτσέσκου.
2: Ναι, όπως έκαναν και πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές και ο αρχηγός της ομάδας, λογικό ήταν. Είπε ότι ήσουν πηγή έμπνευσης, ήσουν ο μέντορας, ο ηγέτης για όλους, περισσότερο από ένας προπονητής. Η πίστη που έδειξε σε όλους εμάς μας βοήθησε να εξελιχθούμε. Ευγνώμων για όλα τα μαθήματα, τις αναμνήσεις, τις εμπειρίες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει παίκτης που έχει συνεργαστεί με τον Λουτσέσκου, όχι μόνο τώρα, όλα τα χρόνια, που δεν έχει να πει μια καλή κουβέντα για τον άνθρωπο, αλλά και για τον προπονητή.
0: Η αλήθεια είναι ότι ένα τέτοιο ζεστό αντίο περίμενα από την ΠΑΕ.
1: Καλύτερα να βάλω τους παίκτες, Δημήτρη μου.
2: Η ΠΑΕ τον αποχαιρέτη, της ΠΑΕ εκείνο που μπορεί να ενόχλησε και πράγματι ήταν κάπως, ήταν ο τρόπος στο μεσοδιάστημα. Δηλαδή εκείνη η αναμονή από τις 18 Μαΐου μέχρι που μίλησε ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου, εκείνο ενόχλησε. Από εκεί και μετά το αντίο, η ανακοίνωση της ΠΑΕ και τα λοιπά, εντάξει, δεν...
0: Καλά, στον καθένα όπως είναι, ας πούμε, να σου πω κάτι. Η σημερινή ανακοίνωση για το Λύση και το Βιντεάκι πιο πολύ συνέστημα βγάζουν από την ανακοίνωση αποχαιρετισμού στο Λουτσέσκου. Σε μένα, έτσι. Okay.
2: Έχει κάνει και καλύτερο ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, εντάξει.
2: Έχει κάνει και καλύτερα. Του Λουτσέσκου είναι μια δύσκολη υπόθεση και παραλαμβάνω το ενοχλητικό, το λάθος ίσως, αλλά που έχει απαντήσεις, γιατί δεν ήταν εύκολη η απόφαση του Σαββίδη. Ο βασικό για τον ΠΑΟΚ φέτος είναι ότι αλλάζει το περιβάλλον το ποδοσφαιρικό, το ενισχύει και επάνω σε αυτό το νέο ποδοσφαιρικό περιβάλλον αποφάσισε τελικά να μην εμπιστευτεί τον Λουτσέσκου. Mm-hmm. Είναι αρκετοί εκείνοι που λένε ότι τώρα κοίταξε που θα είναι καλύτερα τα πράγματα οργανωτικά, θα μπορούσε και ο Λουτσέσκου να έχει καλύτερη παρουσία. Κι όμως το σκέφτηκε πάρα πολύ, έκανε μπρος, έκανε πίσω, τον αντικατέστησε. Και έτσι εξηγήθηκε η καθυστέρηση, αυτό το νεκρό μεσοδιάστημα, που πράγματι θα μπορούσε να είναι διαφορετικό.
0: Mm-hmm.
2: Που τον είχαν στο περίμενε. Αυτό ήταν το κακό.
0: Ναι.
2: Όταν πάρθηκε η απόφαση και μετά μίλησε ο Σαββίδης μαζί του, διαπραγματεύτηκαν το φινάλε και τα βρήκαν πολύ φιλικά. Εντάξει.
0: Okay. Απλά να σου πω κάτι, εμένα μου κάνει επίσης εντύπωση το γεγονός ότι εδώ και τόσες μέρες που και τυπικά είχε ανακοινωθεί το διαζύγιο, δεν υπάρχει το παραμικρό από πλευράς Λουτσέσκου.
2: Ναι. Το μόνο που μπορώ να πω ρεπορταζιακά για τον Λουτσέσκου είναι το ότι δέχεται μεγάλη πίεση από την ομάδα του Κατάρ, ξεκάθαρα, πολύ μεγάλο συμβόλαιο, αλλά η αρχική του σκέψη είναι αυτή που είχαμε πει, ότι δεν θέλει να δουλέψει και το σκέφτεται.
0: Μάλιστα.
2: Το σκέφτεται αν θα τους πει το ναι. Πάντως το ξέρουν και οι συνεργάτες του ότι δεν ήθελε να δουλέψει. Μάλιστα. Θα δούμε τι θα αποφασίσει.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ στον Δημητρή Τσορμπατζόγλου. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
8: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, παραμένει το να μην πέρασε η Αργεντινή. Σε μια καλή ευκαιρία η Αυστρία, το από να εκτελέσει φάουλ. Έχει αρχίσει ο τρίτος τελικός ανάμεσα στην Μπαρσελόνα και Βαλένθια στη Λίγκα Εντένσα. 17-15 προηγείται η Μπαρσελόνα. 1-1 είναι το σκορ στη σειρά που κρίνεται στις τρεις νίκες.
1: Που έχουμε εκκρεμότητες Ισπανία, Γαλλία.
0: Εκεί.
1: Και Ισραήλ,
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Η Γαλλία μπορεί να μην γίνει.
1: Ναι.
0: Το μάτς.
1: Κάτι.
0: Και να το πάρει σαν χαρτιά η Παρή. Γιατί η Μονακό απειλεί να μην κατέβει. Κάτι. Να ενισχύσει τη μορία του Στράζελ.
1: Το τιμωρήσανε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Θα κουβεντιάσουμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Ποδοσφαιρικά, Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει μια επίσης από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας.
0: Ναι.
1: Για την έγκριση, ουσιαστικά, από πλευράς Δήμου Πειραιά των σχεδίων για το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Γεια σας κύριε μου, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας Γιώργο.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσύ?
0: Το πρώτο βήμα, έτσι, ουσιαστικά.
2: Το πρώτο, μεγάλο και πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, βήμα ήταν αυτό, γιατί αρκετοί νομίζαν, επειδή παρουσιάστηκε πριν αρκετό καιρό το θέμα με το νέο Καραϊσκάκη, ότι δεν ακούγαμε τόσο καιρό κάτι, νομίζαν αρκετοί ότι ήταν κάτι που έπεσε στο τραπέζι και δεν υπήρχε, ή ότι ήταν ένα τέχνασμα ή οτιδήποτε. Αλλά δεν ισχύει αυτό, γιατί είναι πραγματικότητα ότι θέλει να βρει το Ολυμπιακό και ο Βαγγέλης Μαργάκης είναι ένα από τα άμεσα, είναι στα άμεσα πλάνα τους να γίνει αυτή η ολική ανακαίνιση πραγματικά, γιατί θα είναι κάτι που δεν θα μοιάζει καθόλου με παλιό γήπεδο, νομίζω. Το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, αυτό που ζητήθηκε και πέρασε έτσι και όλα ουσιαστικά, αφού παρουσιάστηκαν όλα τα πλάνα για το νέο γήπεδο, μια διαφοροποίηση, μια απλή διαφοροποίηση στον καθαρισμό των επιτρεπόμενων υψών για να μπορεί να μεγαλώσει το γήπεδο.
1: Είναι τόσο απλό?
2: Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Δεν έχει να κάνει αυτό με το συντελεστή δόμηση κάτι τέτοιο, επειδή πολλοί φίλοι μου έχουν στείλει και μου έχουν ρωτήσει. Είναι διαφορετικό. Είναι πολλά τα ζητήματα. Γενικότερα καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα από τα αρκετά που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάστηκαν λεπτομέρειες και σχέδια του νέου γηπέδου, γιατί βρέθηκαν και τεχνικοί συμβούλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, βρέθηκαν και αρχιτέκτονες, συνεργάτες ομάδας που παρουσίασαν το νέο γήπεδο.
0: Καμιά φωτογραφία δεν είναι διαρρεύση.
2: Όχι.
0: Αστειεύομαι.
2: Όχι ακόμα. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι και ένα έργο που δεν θα είναι απλά ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, θα είναι κάτι που θα αλλάξει την όλη πόλη, την όλη περιοχή του Φαλήρου. Γιατί θα γίνουν και πάρα πολλά έργα γύρω-γύρω, αλλά και καταλαβαίνετε ότι πλέον τα νέα γήπεδα δεν έχουν έσοδα μόνο από τους αγώνες και τα εισιτήρια. Έχουν από δεκάδες πράγματα, σε εμπορικές χρήσεις, από
0: συναυλίες,
2: από events που μπορεί να γίνονται, από τα πάντα. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλα τα έργα που θα γίνουν, με στόχο και τη βελτίωση, νομίζω, και της περιβαλλοντικής ζωής της περιοχής. Παρουσιάστηκε στο σύνολό του το έργο, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, πραγματικά, και εντάσσεται στο όλο πλαίσιο, νομίζω, της αναβάθμισης της ευρύτερης της περιοχής του Παλαιρικού Ρωμού. Και έχει και πέσει στο θέμα αυτό το τραπέζι. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένα project που θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, νομίζω, τον Ολυμπιακό σαν σύλλογο, με τα πλάνα, τα σχέδια να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 50.000 θέσεις στον γήπεδο. Καταλαβαίνετε ότι
1: τουλάχιστον, είναι
2: τουλάχιστον υπάρχει ενδεχόμενο να φτάσει μέχρι και 55.000. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και άλλα συσταγωγικά, όχι εμπόδια, αλλά και άλλες διαδικασίες που πρέπει να κινηθούν, και άλλες άδειες, πολυδομία, η ΕΟΕ, είναι πάρα πολλά. Αλλά αυτό ήταν ένα από τα πιο σημαντικά βήματα που έπρεπε να γίνουν.
1: Η έγκριση από το Δήμο Πειραιά, δηλαδή.
2: Ναι, ήταν ένα σημαντικό βήμα. Να πω ότι το έργο θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες από τον κ. Μαρινάκη, τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Γιατί θα, προφανώς θα είναι και σε όλη αυτή την συνέντευξη τύπου, καταλαβαίνω εγώ, που είναι να δώσει, όπως και τα χρήματα που θα δαπανηθούν.
1: Είναι αυτή ουσιαστικά που έχει προαναγγείλει Κώστας Καραπαπάς.
2: Ακριβώς.
0: Διαρκείας, ναι.
2: Ακριβώς. Και το έργο, παιδιά, θα κοστίσει μίνιμουμ 250 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε ακούσει για μικρότερα νούμερα, αλλά καταλαβαίνετε ότι μετά από όλες τις μελέτες που γίνανε, γιατί έχουν γίνει, για να αντιληφθείτε, μελέτες για τα πάντα. Μελέτες από συγκοινωνιολόγους. Από το πώς θα πρέπει να είναι το γήπεδο προσβάσιμο για κάθε άνθρωπο, για το πώς θα μπορεί να φεύγει το πλήθος, επειδή καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός μεγαλώνει πάρα πολύ. Μιλάμε για αύξηση της φορητικότητας κατά 50%-55% από το γήπεδο που είναι τώρα. Θα πρέπει να υπάρχουν κυλιόμενες, σανσέρ, τα πάντα όλα, πραγματικά για να διευκολυνθούν όσοι θα βρίσκονται σε κάθε παιχνίδι. Mm-hmm. Τελευταία τεχνολογίας θα είναι τα περισσότερα, οι περισσότερες αλλαγές θα γίνουν, δηλαδή θα μιλάμε για ένα υπερσύγχρονο γήπεδο και γύρω-γύρω, όπως το βλέπει ο κόσμος απ' έξω, με διάφορα LED, πλάσμα, καταστάσεις και τέτοια. Θα είναι ένα γήπεδο πραγματικά που νομίζω στην Ελλάδα δεν θα φανταζόμασταν εύκολα ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα γίνουν και σιγά σιγά θα μαθούμε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες, αντιλαμβάνεστε. Το συνολικό κόστος, σας το είπα, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα γίνουν και σιγά σιγά θα μαθούμε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες, αντιλαμβάνεστε. Το συνολικό κόστος.

0: το παραμικρό ευρώ δεν θα επιβαρύνει δηλαδή τον κρατικό προϋπολογισμό και τον κάθε Έλληνα, έτσι, πολίτη, η δημιουργία του νέου γηπέδου. Γιατί στα μάτια μου, κατά κάποιο τρόπο, είναι σαν δημιουργία νέου γηπέδου. Μπορεί να κρατήσει μικρότερο χρόνο, χρονικό διάστημα από ό,τι χρειάζεται και το νέο γήπεδο, γιατί ήδη υπάρχουν κάποιες βάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές οι αλλαγές που θα γίνουν χρειάζονται 1,5 με 2 χρόνια. Φαίνεται πως θα είναι ένα πλάνο διετίας που χρειάζεται και εκεί θα πρέπει να μετακομίσει και ο Ολυμπιακός. Είναι κάτι, παιδιά, όμως ένα όνειρο που έχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και θέλει να πει στα αρχαία και ωστά, γιατί θα μεγαλώσει πραγματικά ακόμη περισσότερο τον Ολυμπιακό. Δεν το λέω έτσι. Είναι δεδομένο, αυτό. Και σύντομα θα περιμένουμε και περισσότερα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Καναπέκτη θα πάρουμε.
2: Έτσι λέει ένας φίλος.
1: Το τελευταίο μήνυμα αυτό. Και τώρα καναπέκτη θα πάρουμε.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται. Εννοείται αυτό. Στόχος του Ολυμπιακού, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι να έχει 2-4 παίκτες μέχρι τις 3 Ιουλίου αναχωρή για Ολλανδία. Από 2 μέχρι 4. Το 4 θα είναι το δανεικό, το 2 είναι το μήνυμα.
1: 2 είναι δύο, μαζί με τον, τον Μαφαίο.
0: Όχι, όχι, δεν λέω με τους υπάρχοντες.
3: Α, άλλους
0: δηλαδή,
3: δύο.
0: Με το Φορτούνι και τον Μαφαίο, όχι, τουλάχιστον 2 ακόμα. 2 με 4 ακόμα. Γιατί χρειάζονται. Εντάξει, ένας είναι ο Κάρμο, το αντιλαμβανόμαστε.
3: Δεδομένο πλέον, έτσι.
0: Ναι, δεδομένο είναι. Να δούμε τη φόρμουλα της απόκτησής του. Ενώ αν θα είναι ως ελεύθερος ή ως μεταγραφή κανονική, το σίγουρα θα υπογράψει το Ολυμπιακό συμβόλαιο. Μπορεί και πολυετές, μπορεί και τριετές συμβόλαιο. Όλα δείχνουν ότι θα πάει για τριετές συμβόλαιο να υπογράψει ο Κάρμο. Και ο ίδιος είπε στον προπονητή ότι θέλει να έρθει και να μείνει για χρόνια. Να στεριώσει εδώ, γιατί εδώ έχει ζήσει και τις καλύτερες μέρες της καριέρας του πέρα από την πλάκα. Ο Κάρμο. Και από εκεί και πέρα. Θα πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι υπόλοιποι. Από τις περιπτώσεις που τόσο καιρό λέμε, γιατί αυτές είναι που απασχολούν πέρα από την πλάτα και αυτές είναι που δουλεύει ο Ολυμπιακός, η μία είναι που είναι ένα κλικ πιο πίσω, εγώ θα πω ένα βήμα πιο πίσω, από τις υπόλοιπες είναι του Καντιού. Ο Ολυμπιακός επιμένει για αυτή την περίπτωση, αλλά δεν είναι τόσο προχωρημένες οι συζητήσεις ή να το πω καλύτερα, τα θέλω των δύο πλευρών, τα θέλω της μια πλευράς και αυτά που δίνει η άλλη, δεν φαίνεται να είναι τόσο κοντά. Ίσως και γιατί η Λοριάν προσπαθεί να αποκομίσει ώστε να δω μεγαλύτερο όφελος και στο τέλος αν δεν πήρε αυτά που θέλει να τον κρατήσει κιόλας στον ποδοσφαιριστή. Είναι ένα βήμα πιο πίσω από τις υπόλοιπες. Εντάξει, επανήλθε σήμερα στο προσκήνιο το όνομα του Ντομίνγκο Ντουάρτε, αλλά είναι μια εναλλακτική επιλογή. Αυτό και...
3: Αν δεν προκύψει Σμάιλοβιτς.
0: Αν δεν προκύψει Σμάιλοβιτς, ναι. Διαπαιτήθηκε στις Σάντερς Φουρίνης στα 5,5 με 6. Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως και μαζί με τα μπόνους και με το ποσό που δίνει έχει υπερβεί τα 4 εκατομμύρια. Ίσως αυτή τη στιγμή είναι και η καλύτερη πρόταση. Έχει σύμμαχο τον παίκτη και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Απλά καταλαβαίνω ότι προκύπτουν και άλλες περιπτώσεις, γιατί όσο περνάει, δεν θέλει να το περνάει ο καιρός. Πρέπει να ενισχυθεί. Είναι δεδομένο αυτό. Και πρέπει ο προπονητής να έχει παίκτες στην προετοιμασία. Από εκεί και πέρα.
3: Μια κύβες προετοιμασία, ο Μασούρας θα είναι στις προπονήσεις.
0: Ναι.
3: Και υπάρχει σκέψη να μείνει.
0: Θα σας πω ακριβώς. Δεν το είχα αναφέρει τόσο καιρό, γιατί το θεωρούσα δεδομένο. Είναι ένας παίκτης με συμβόλαιο. Γιατί δεν μπορεί να. Από τη στιγμή, άμα δεν έχει ομάδα κάτι τέτοιο, να μείνει πίσω. Και θα του φερόταν και ο Ολυμπιακός ο Μασούρα. Ένας παιδιού έτσι, που έχει προσφέρει πολλά βασιλόγω έτσι. Να τον αφήσει που λέγανε και παλιά αν προπονείται με τις μπουλντόζες. Θα είναι στην προετοιμασία. Ξέρουμε από τις προηγούμενες σεζόν ότι δεν είναι η πρώτη επιλογή σε καμία περίπτωση του Μεντιλίμπαρ, έτσι. Δεν θα λέμε ψέματα. Δεν είναι η πρώτη επιλογή. Το αν αυτό μπορεί να αλλάξει, επειδή είναι Έλληνα και έχει θέμα με τους Έλληνες Ολυμπιακούς, θέλει να βάλει Έλληνες στο ρόστερ, θα το δούμε. Από την πλευρά μου όμως, εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο να παραμείνει στο ρόστερ ο Μασούρας.
3: Okay.
0: Γιατί καταλαβαίνω για τις κινήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός. Όταν πάει να πάρει σίγουρα ένα εκτρέμ και θα πάρει λογικά και δεύτερο. Πού να χωρέσουν όλοι. Σκεφτείτε ότι υπάρχει ο Φορτούνης, υπάρχει ο Ζέλσον, υπάρχει ο Ροντινέι που λέει ο Εκτρέμ, υπάρχει ο Αντρέ Λουίζ. Δεν νομίζω ότι μπορούν να χωρέσουν όλοι.
3: Σωστά.
0: Μόνο και μόνο επειδή κάποιος είναι Έλληνας ή οτιδήποτε τέτοιο. Και με τον, το λέω κιόλας και με το εισαγωγικά πρώτερο βίο που υπάρχει με τον Μασούρα. Νομίζω ότι το επόμενο 48ωρο θα ξέρουν πολλά περισσότερα για δύο περιπτώσεις. Για τρεις περιπτώσεις. Πού πάνε, αν πάνε να

0: αλλάξουν ή αν πάνε να τελειώσουν. Ο Σμαϊλεβιτς είναι η μία, ο Στάνιτς ο άλλος και ο Ρόκα ο τρίτος. Αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνετε ειδικά ότι για τον Ρόκα και τον Σμαϊλεβιτς από τη στιγμή που μπλέκονται και άλλες ομάδες και υπάρχει ανοιχτή διαπραγμάτευση, δεν μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα σχετικά με το αν είναι κοντά ή όχι. Το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι με τους ποδοσφαιριστές αυτούς, ειδικά με τον Σμαϊλεβιτς και με τον Ρόκα, και ο Στάνιτς βέβαια έχει δηλώσει την επιθυμία να παίξει στον Ολυμπιακό, όλοι θέλουν να παίξουν και έχουν συμφωνήσει προφορικά με τον Ολυμπιακό. Οπότε είναι θέμα πλέον να καταφέρει ο Ολυμπιακός να βρει τη χρυσή τομή με τις ομάδες που αγωνίζουν λόγω ποδοσφαιριστές για να τους φέρει στην Ελλάδα ή να τους στείλει κατευθείαν στην Ολλανδία, εάν δηλαδή μιλάμε για τελευταίες μέρες του πρώτες μέρες του Ιουλίου, όχι τελευταίες μέρες, είναι πρώτες μέρες του Ιουλίου.
1: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε φιλέ.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά και εσύ.
1: Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα. Παραμένει το 1-0 στο 61 λεπτό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αυστρία. Όπου θα πάνε οι δύο ομάδες τώρα για το cooling break του δεύτερου ημιχρόνου και εμείς θα πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δες το cool.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
10: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
9: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
10: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
12: Τώρα.
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Ο Owen με την ταχύτητα που το διακρίνει. Φεύγει από το πρώτο μπακάλισμα. Θέλει να περάσει και το δεύτερο. Να ο Owen, να το δει όλα για την Αγγλία. Και ο Owen πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ διασύροντας όλη την άμυνα της Αργεντινής. Ο Owen πήρε την μπάλα από την σέντρα σχεδόν. Ξεπέρασε την ταχύτητα και στο σπριντ. Όποιο βρήκε μπροστά του έφτασε στην περιοχή και με ένα πλασέ κάνει το 2-1 για την Αγγλία.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία του σημερινού newsroom. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας στα μικρόφωνα, Χάρης Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη μουσικογραφική επιμέλεια.
1: Τα πάντα όλα.
0: Παραμένει το Αργεντινή-Αυστρία 1-0. Έχασε μια καλή ευκαιρία.
1: Δεν πρόσεξα ποιος έκανε την κεφαλιά.
0: Ήταν φοβερό το κόρνερ του Μέση.
1: Ήταν ωραία κεφαλιά, πέρασε λίγο out. Εύθραυστον.
0: Πάμε στο Μέση του ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γύρω Σακύρης. Ανάμεσα μας.
2: Όχι, πείτε αγγλικά. Πάρε Χάρι Κέιν.
0: Εντάξει, ολοκληρώνω σε χαλά.
2: Στο Κέτσε που του αρέσει, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, οκ, οκ. Ωραία, ωραία. Το αγοράζω. Το αγοράζω.
1: Ο Μπαρίνοφ σας αρέσει, ο Τσέρνικοφ σας αρέσει.
2: Πάρα πολύ, αδερφέ μου.
1: Αλλά
2: θα πρέπει να είμαστε εγκεφαλικά, παύλα ποδοσφαιρικά, ανισόρροποι για να μην μας αρέσει. Είτε ο Τσέρνικοφ είτε ο
1: Μπαρίνοφ.
2: Καταρχάς αρέσει στον προπονητή.
1: Έτσι.
2: Έτσι είναι δύο περιπτώσεις παιχτών που ο άλλος το έλεγε του Μάρκο και ήταν εφικτό. Είμαι σίγουρος ότι θα ήταν απόλυτα θετικός ή τέλος πάντων θα το είχε συγκεκριθεί πρώτο αυτός. Ωστόσο δεν ξέρω γιατί σήμερα, μάλλον στη Ρωσία.
1: Τι δεν... τους έπιασε, ναι.
2: Ναι, κάτι, δεν ξέρω, κάτι δεν λειτουργήσε κάτι. Αλλά είναι δεδομένα που, εντάξει, τα γνωρίζει όλοι ως ποδοσφαιρικός πλανήτης πλέον, για το τι ισχύει με τα deals που πρέπει να γίνονται με Ρωσία και αν μπορούν να γίνονται.
0: Και όχι μόνο, έτσι, εμπορικός πλανήτης.
2: Ναι, σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Αλλά ας μείνουμε σε αυτά, τέλος πάντων, που αφορούν σήμερα την ΑΕΚ.
0: Καλά, ναι.
2: Επαναλαμβάνω γιατί κάποιος μπορεί να πει, εντάξει, η ΑΕΚ πήρε τον Νίκολιτς που ήταν στην Ρωσία και δεν ήταν ελεύθερος. Είναι πολύ διαφορετικό να θυμίσω να πάρεις έναν προπονητή ο οποίος έχει πληρώσει ο ίδιος φαινομενικά έστω την ρήτρα του με ένα ποσό κοντά στις 600.000 ευρώ και είναι πάρα πολύ διαφορετικό να πας να πάρεις παίχτη στα 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ, 5 έως 7 τέλος πάντων, γιατί εκεί κυμαίνονται και δύο περιπτώσεις, αν και εφόσον υπήρχε έστω υπαρκτό σενάριο για να συζητάμε σε βάση ουσιαστική. Ούτε μια περίπτωση ούτε άλλη μπορεί να προχωρήσει. Μια δεν έχει τσεκάρει τις περιπτώσεις αυτές, τις ήξερα άλλωστε. Δεν θα χρειαζόταν τσεκάρει για να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε γίνεται εύκολο να αντιληφθώ. Νομίζω ότι δεν είναι καμία από τις δύο η περίπτωση που η ΑΕΚ δουλεύει αυτή την εποχή. Χαβιέρ Μπάλτα προκειμένου να καταφέρει να την ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του Ιούνιου για να είναι και αυτός μαζί με τον Ζουμπκόφ στην αυτήν έναρξη, να το πω έτσι, στους βασικούς των δύο προετοιμασίας στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Αφήνουν τους Ρώσους και οι Σέρβοι είχαν μια διάθεση να γράψουν κάτι γιατί δεν έχουν, σαν να μην έχουν κάτι να γράψουν τέλος πάντων. Και αυτό αφορά την περίπτωση της, του Γιώβιτσου που δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Έχουμε αυτό λες ότι... κάτι το χθεσινό δημοσίευμα ή και κάτι άλλο σήμερα. Α, οκ.
2: Ναι, το χθεσινό. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας δείχνει ότι είμαστε κοντά στο να υπάρξει κατάληξη, να το πω έτσι. Αυτό θα γίνει νομίζω με την επιστροφή από τις διακοπές τόσο του... Λούκα Γιώβιτς όσο και του Σταύρου Πίλιου για παράδειγμα, μιας και είναι και δύο περιπτώσεις που πρόκειται να ή επιθυμούμε σαν κλαμπ να προχωρήσουμε σε επέκταση της εργασίας μας. Θυμίζω την βολέα τους λίγο μέχρι το 27, το καλοκαίρι του 27. Και στην πραγματικότητα της επικαιρότητας αυτά που τρέχουν στο κοιτρινό μαύρο ρεπορτάζ έχουν να κάνουμε το ταξίδι Τροπαίου, στην Πελοπόννησο, με το χαμούλι που γίνεται εκεί, με τα υπέροχα μηνύματα συσπήρωσης του Μάριου Ηλιόπουλου.
1: Γιώργο, σε ποιον απευθυνότανε?
2: Δεν μπορώ να μου στο κεφάλι του μέσα, έτσι.
1: Ναι.
2: Μπορεί να έχει ακούσει κάτι, μπορεί να του έχουν μεταφέρει κάτι άσχετο, μπορεί χίλια. Νομίζω όμως ότι δεν αποκλείεται να υπάρχει και αυτό που έγινε με την τεχνική της συζήτησης που έχει ξεκινήσει όλη.
1: Ναι.
2: Όχι για να προστατεύσει κάποιον. Γι' αυτό, γιατί αν ήθελε θα έκανε ξεκαθαρίζεις που συμπληρωμάτες, έτσι. Θα μίλαγε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, θα χρησιμοποιήσω ονοματεπώνυμο και πάμε παρακάτω. Αλλά περισσότερο για το μην προκαλέσει μια αναστάτωση, μια συζήτηση, μια τέτοια που θα αφηγητήσει πράγματα και πρόσωπα και τα πάντα γενικά σιγά σιγά στο ποδοσφαιρικό τμήμα, φαντάζομαι. Αυτό θέλει, δεν, ούτε καν να φαίνεται, αλλά θέλει να προλάβει, ρε παιδί μου, ξέρεις, στέλνοντας ένα μήνυμα εντός, στο εσωτερικό είναι αυτό, έτσι, το μήνυμα, ξεκάθαρα. Και υπάρχει και η επένδυση, να το πω, δεν ξέρω πώς να...
1: Ναι, για το αυτοκινητοδρόμιο,
2: Μπράβο. Το οποίο
1: πολύ σημαντικό.
2: Πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για μια επένδυση 100 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Σύμφωνα τουλάχιστον με αυτούς που τα γνωρίζουν. Γιατί
1: που ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις.
2: Ναι, και δεν είμαστε και το μηχανοκίνητο. Εμείς έτσι μείνουμε. Δηλαδή μην πάμε και σε άλλα ρεπορτάζ.
1: Όχι, αλλά είναι πολύ σημαντικό ρε παιδί μου για την χώρα. Και για την περιοχή, αλλά και για την χώρα γενικώ, θα πω.
2: Έτσι. Σωστά. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Mm-hmm. Ευχάριστο ότι υπάρχει τέτοια ανταπόκριση. Το περιμέναμε, οφείλουμε να ομολογήσουμε, έτσι, γιατί ο κόσμος εκεί το ζητούσε, άρα δεν μπορούσε να μην υπάρχει επί της ουσίας ανταπόκριση. Mm-hmm. Και περιμένουμε έπειτα την επιστροφή των προσώπων που θα τρέξουν ουσιαστικά και τα υπόλοιπα ζητήματα, κυρίως του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο coach, ό,τι ήταν να κάνει σε ό,τι αφορά το κομμάτι της οργάνωσης της προετοιμασίας, το έχει κάνει, είναι στην Ήπιζα. Θα επιστρέψει 5 Ιουλίου, είναι το εισιτήριο επιστροφής του, και από εκεί θα ταξιδέψει την Ολλανδία.
1: Ναι. Γιώργο...
2: Είπαμε και την Παρασκευή, φιλικά δεν θα υπάρξουν στην Φιλαδέλφεια, μόνο στην επιλενδικού εδάφους. Όταν θα γυρίσει η ομάδα θα έχει days off και μετά θα πάμε σε αναμέτρηση για το Super Cup που θα είναι και πρόβα Generale πριν τα προκριματικά για το... τα play-offs τέλος πάντων, Champions League 18 με 19 Αυγούστου, ορίστε.
1: Η εβδομάδα που ξεκίνησε, που τρέχει, ναι, θα είναι πιστεύεις ότι εβδομάδα κάποιας ακόμη μεταγραφής ή έστω ανανεώσεων ή θα πάμε λες την επόμενη?
2: Κοίτα, εγώ θα σου μεταφέρω το ρεπορτάζ, θα σου μεταφέρω το ρεπορτάζ που αναφέρει ότι αυτό επιχειρείται να συμβεί.
1: Ναι.
2: Αν τους πω την εμπειρία μας σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά, νομίζω ότι δεν μπορείς ποτέ να προκαθαρίσεις.
1: Ναι,
2: το πότε θα ξέρεις φτάσεις να πετύχεις αυτό που θες με μεταγραφικό στόχο τόσο νωρίς το καλοκαίρι. Θα μου κάνει εντύπωση να το ξέρει και η Αλβιτσάκη, ειλικρινώς μιλάω. Σίγουρα ο Χαβιέρ Μπάλτα έχει μια καλύτερη εικόνα σχετικά με το πώς το ύφος των συζητήσεων, πώς είναι, ξέρεις, τι προκαλεί δηλαδή σε επίπεδο συμπεράσματος, ότι μπορεί δηλαδή άμεσα να τελειώσει ας πούμε το θέμα και να... Αυτή είναι η επιδίωξη, αυτή είναι η διάθεση και η εικόνα που έχουμε από το ρεπορτάζ, ότι δεν αποκλείεται να έχουμε κατάληξη σε μία από τις δύο ή και στις δύο μεταγραφικές υποθέσεις που τρέχει παράλληλα η ΑΕΚ. Να το δούμε. Να το δούμε. Τι να σου πω,
1: καλά, ναι.
2: Δεν μπορώ να έχεις το, ξέρεις, το μυαλό τους.
1: Εννοείται.
2: Και δεν μπορείς να ασκείς το μυαλό και τον ποδοσφαιρικό. Εγώ ξαναλέω ότι και το καταλαβαίνω, είσαι πλέον σε μία κατάσταση, όχι μόνο η ΑΕΚ, γενικότερα οι ομάδες, τον Ιούνιο. Αλλά ειδικότερα αυτές που έχουν, όπως ξέρεις, πολύ πιο αργά αγωνιστική υποχρέωση.
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς να τους πεις, ξέρεις, να βιαστεί ή να περιμένεις να βιαστούν. Mm-hmm. Δεν θα το κάνουν. Δεν πρόκειται.
1: Σωστά.
2: Και ξέρεις, εμείς και εγώ είμαστε, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και με τους πρωταγωνιστές, με τον Ριμπάλτο, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
2: Δεν αφορά ιδιαίτερα το ότι εμείς και εγώ είμαστε.
1: Σωστά.
2: Καλό θα ήταν. Αλλά δεν, ούτε που ασχολείται καν.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Να σε καλά, βλέπω εδώ εικόνες και από το Αίγιο.
0: Αίγιο, ναι.
1: Δυναμικό παρόν. Και σήμερα οι φίλοι της ΑΕΚ για να δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο του πρωταθλητή. Το ταξίδι συνεχίζεται. Αύριο το πρόγραμμα λέει ναύπακτος και την Τετάρτη θα ταξιδέψει σε Άρτα και Λευκάδα.
0: Μάλιστα. Ημίχρονο στη Βαρκελόνη 36, Μπαρσελόνα Βαλένθια 40.
1: Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης της Αργεντινής με την Αυστρία. Δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Στο 83ο λεπτό είμαστε. Παραμένει αυτό το εύθραυστο, θα ξαναπώ, 1-0 που διαμορφώθηκε με τον γκολ του Μέση από το 38. Ο Μέση, ο οποίος με το τέρμα αυτό έφτασε τα 17 και σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας, αφήνοντας πίσω πλέον τον Μίροσλαβ Κλόζε.
0: Να κλείσουμε με θέματα του μπάσκετ. Στον Ολυμπιακό είχαμε το επιχειρηματιστήριο μήνυμα του Μουστάφα Φαλ στο ίδιο μήκος κύματος και με την ΚΑΕ, έτσι. Είχαμε την αποδέσμευση του Φρανκ Νιλικίνα.
1: Ωραία πραγματάκια.
0: Ο Φαλ.
1: Έγραψε μάλλον.
0: Μέλος της οικογένειας. Για πάντα.
1: Μιας και είπες τώρα το Φαλ, για πού τον βλέπεις?
0: Κάτι μου λέει Άρη, αλλά υπάρχει Βιλερμπάν και Μπεσίκτας.
1: Ναι.
0: Η Μπεσίκτας πρέπει να περιμένει να δει αν θα πάρει την wild card.
1: Ναι, για την Ευρωλίγα.
0: Ναι, θα μάθουμε την
1: Παρασκευή
0: και για την Μπεσίκτας και για τη Ρεάλ. Αν θα έχει δεκαετές ή όχι, ή θα φύγει, γιατί δεν την διέχονται με μόνο έτες από ό,τι μαθαίνω. Έχει πραγματάκια, ναι. Ο Ονιλική να είναι ελεύθερος.
1: Αναμενόμενο.
0: Θα ακολουθήσει και ο Μόρις, θα ακολουθήσει και ο Κώστα το Κούμπο, λογικά και ο Λαρετζάκης. Και ο Μακίσικ. Προς τα εκεί πάει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ρεπορταζιακά. Για να αρχίσουν και οι ανακοινώσεις έτσι και του Μπαρτζόκα και τσαπόκ της παιχτών. Για να δούμε πώς θα κλείσει και η φάση με τον Forward. Αυτά για τον Ολυμπιακό. Τα περισσότερα θα μας ενημερώσει ο κ. Μίτσης Παπάδημος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Χαίρετε.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Ο Μίστερ ένα στα ένα.
3: Έτσι.
0: Final Four.
3: Λοιπόν,
1: για είπατε
3: και εσείς, ναι, σωστά, για τον Μουσταφά Φαλ. Έκανε έτσι μια ανάρτηση στα social media, είπε το αντίο του, αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό μετά από 5 σεζόν που πέρασε φορώντας τα ερυθρόλευκα. Να σας διαβάσω λίγο ενδεικτικά τι έγραψε σε αυτή του την ανάρτηση. Μετά από ένα ξέχαστο κεφάλαιο με τον Ολυμπιακό ήρθε η ώρα να προχωρήσω. Το να φοράω αυτή τη φανέλα, να εκπροσωπώ αυτό το σύλλογο και να μπαίνω στο γήπεδο για αυτόν τον οργανισμό ήταν τιμή μου από την πρώτη μέρα. Πετύχαμε τόσα πολλά μαζί, κερδίσαμε τίτλους, γιορτάσαμε τεράστιες νίκες και δημιουργήσαμε αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα. Ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, τους προπονητές και όλους όσους εργάζονται καθημερινά για να κάνουν αυτό το σύλλογο αυτό που είναι. Έγραψε χαρακτηριστικά ότι ήμουν τυχερός που περιβάλλομαι από απίστευτους ανθρώπους σε όλο αυτό το ταξίδι και είμαι ευγνώμων για τον καθέναν από αυτούς. Ευχαρίστησε και τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Τους ευχαρίστησε για την αγάπη που του έδειξαν, την ενέργεια και την υποστήριξη που του δώσανε σε κάθε βήμα. Ήσασταν εκεί, έγραψε, στις καλύτερες και στις πιο δύσκολες στιγμές. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου από την αρχή. Όντως, νομίζω έβγαινε και στο παρκέ ότι ο Φαλ ένιωθε σαν στο σπίτι του από την αρχή της πορείας του αυτής στον Ολυμπιακό. Αυτά από τον Μουσταφά Φαλ. Φαντάζομαι, είπατε παιδιά για τον Μπαρτσελόνα Βαλένθια που είναι σε εξέλιξη στο ημίχρονο, 36-40, μπροστά η Βαλένθια με 4 πόντους στο Παλαιό Μπλαουγκράνα, στο 1-1 θυμίζω η σειρά των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Είχαμε πριν από λίγο, σας πάω λίγο στη Γαλλία, έχει γίνει
1: ναι, το είπαμε σε τίτλο, αλλά για πες παραπάνω.
3: Βγήκε μια απόφαση λίγο νωρίτερα, τιμωρήθηκε ο Ματ Στράζελ για τη συμπεριφορά του, να το πω έτσι, στο Game 3 των τελικών της Μονακό με την Παρί. Τότε είχε αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές, είχε ανταλλάξει εκεί κάποια γαλλικά, να το πω, με
1: στη Γαλλία ήταν.
3: Ναι. Με το διαιτητή της αναμέτρησης είχε πολύ έντονα παράπονα, είχε αποβληθεί. Ανακοινώθηκε ότι τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική. Κάτι που σημαίνει προφανώς ότι τίθεται εκτός του καθοριστικού πέμπτου τελικού, ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ 10 και 10.
1: Είσαι σίγουρος?
3: Το Τζάμπολ. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ναι, αυτή και πάει το είσαι σίγουρος.
1: Ναι, όντως.
3: Γιατί νωρίτερα οι παίκτες της Μονακό σκεφτόντουσαν να κάνουν αποχή σε περίπτωση που τιμωρούνταν και ο Στράζελ και ο Ντιαλό, ο οποίος επίσης αποβλήθηκε για παρόμοιο λόγο στον τρίτο τελικό.
0: Ο
3: Ντιαλό δεν τιμωρήθηκε. Θα δώσει κανονικά το παρόν. Τιμωρήθηκε ο Στραζέλ. Έχει κάνει έφεση η Μονακό κατά της απόφασης της τιμωρίας του Γκάρντις. Να δούμε τελικά τι θα συμβεί. Παίχτες και προπονητές της Μονακό είχαν απειλήσει ότι δεν θα κατεβούν στο Game 5 σε περίπτωση που έρθει κάποια τιμωρία για κάποιον από τους δύο. Να δούμε. Να δούμε τι θα γίνει.
1: Να δούμε πώς θα πάει η έφεση και αναλόγως τι θα...
3: Έτσι.
1: Τι θα πράξουν, αλλά θα είναι πολύ κρίμα να τελειώσει το πρωτάθλημα για να το πάρει κάποια ομάδα στα χαρτιά.
3: Προφανώς. Βέβαια, η απουσία του Στραζέλ για αυτή τη Μονακό των πολλών προβλημάτων είναι πάρα
1: ναι, ναι, σίγουρα.
3: Σημαντική, εννοείται.
1: Προφανώς.
3: Ρίχνοντας έτσι μια ματιά στα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και στις ειδήσεις που βγαίνουν σχετικά με την ενίσχυση που προσπαθούν να κάνουν οι ομάδες της Ευρωλίγκας κυρίως. Στο Ισραήλ γράφουν ότι η Μακάμπι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησης του Σέιν Λάρκιν από την ΕΦΕΣ, προφανώς μια μεταγραφή πολύ μεγάλη σε περίπτωση που γίνει. Μια Μακάμπι η οποία σύμφωνα πάλι με μέσα του Ισραήλ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον γνωριμό μας, τον Ρίσον Χόλμς, ο οποίος πριν από λίγο καιρό αποδεσμεύτηκε από τον Παναθηναϊκό, δεν κατάφερε στους πράσινους να δείξει το καλό του αγωνιστικό πρόσωπο. Πιθανό να παραμείνει στην Ευρωλίγκα και να φορέσει τη φανέλα της Μακάμπι. Η Μακάμπι του προσφέρει, σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, διαιτέ συμβόλαιο με πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Μισθό. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Ανακοινώθηκε ότι ο Βενσάμ Πουαριέ αποχωρεί από την ΕΦΕΣ, ο 32χρονος ψηλός, ο οποίος, θυμίζω, έχει υποστεί και ρήξη αχιλίου στα ημιτελικά των play-offs mm-hmm. του τουρκικού πρωταθλήματος, θα μείνει εκτός δράσης δηλαδή για πολύ καιρό, περίπου 8 με 9 μήνες, να δούμε που θα συνεχίσει την καριέρα του. Αποχώρησε και ο Trey Lyles από τη Real Madrid της. Εδώ να δούμε τι θα κάνει ο Καναδός, ο οποίος εντυπωσίασε έτσι με τις εμφανίσεις του φορώντας τη φανέλα της Βασίλισσας.
0: Έχει προτεραιότητα το NBA, αλλά...
3: Ναι, ναι, ναι. Η προτεραιότητά του φέρεται να είναι η επιστροφή στο NBA. Παρ' όλα αυτά, πολλές ευρωπαϊκές ομάδες παρακολουθούν πολύ στενά την περίπτωσή του. Ενδεικτικά αναφέρω Φενέρμπαξε, Χάπολ Τελαβίβ, Ντουμπάι BC, οι ομάδες που έχουν φυσικά και την οικονομική δυνατότητα, καθώς οι απαιτήσεις του είναι πολύ ψηλές.
0: Βάλε και λίγο Παναθηναϊκό μέσα.
3: Να βάλω και τον Παναθηναϊκό, λες, Νίκο μου.
1: Δεν μου λες, ο Γιάννης τι θα κάνει, μετράμε αντίστροφα.
3: Για Γιάννη, από ό,τι φαίνεται, ναι. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Τουλάχιστον σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, τον Σαμς Σαράνια, ο οποίος αποκάλυψε ότι το trade φαίνεται να είναι πολύ κοντά. Όπως είπε χαρακτηριστικά και σε μια εκπομπή στο YouTube στην οποία φιλοξενήθηκε, θεωρεί ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να ολοκληρωθεί το trade πριν από το draft του NBA, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί αύριο Τρίτη 23 Ιουνίου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι Bucks βρίσκονται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με Miami Heat και Boston Celtics.
1: Μάλιστα.
3: Οι οποίες είναι οι δύο έτσι επικρατέστερες για να αποτελέσουν τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του Greek Freak.
1: Ναι, πολύ ωραία. Κάτι άλλο?
3: Όχι. Αυτά, αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο πολύ σημαντικό.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, στις καθυστερήσεις το Αργεντινή-Αυστρία, 5 τα λεπτά, έχουμε παίξει το πρώτο, παραμένει το 1-0. Υπέρ των Αργεντινών, το παλεύουν οι Αυστριακοί για την ισοφάριση. Μέχρι τώρα δεν τα έχουν καταφέρει, κρατάνε το υπέρ τους αποτέλεσμα ο Μέση και η παρέα του. Love so full, like a sin,

0: Ο Άρης έκανε καλή προσθήκη. Παίρνει τον Μόργαν.
1: Ναι.
0: Που είναι παίκτη τη Βίρτους. Είναι μία από τι πολύ καλέ κινήσει που θα ακολουθήσουν και άλλε σίγουρα. Mm-hmm. Επειδή μιλάγαμε για μπάσκετ. Και ναι. Έχουμε είδηση και από τον ποδοσφαιρικό χώρο.
1: Η είδηση από την, για την Καλαμάτα, mm-hmm. η οποία έλαβε την αδειοδότηση για την συμμετοχή της στην Στοίχημαν Super League. Σε πρώτο βαθμό είχε απορριφθεί, προσέφυγε, μάλλον κατέθεσε έφεση στην αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ και δικαιώθηκε. Και με αφορμή αυτό εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η θετική απόφαση δικαιώνει τις ενέργειες της διοίκησης και επιβεβαιώνει ότι ο Σύλλογος πληρεί τις προϋποθέσεις αδειοδότησης για την νέα αγωνιστική περίοδο. Συνεχίζουμε απρόσκοπτα την υλοποίηση του σχεδιασμού για τη νέα σεζόν, με μοναδικό γνώμονα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη Μαύρη Θύ αλλά και τον κόσμο της. Και επίσης ανακοίνωσε η Μεσσηνιακή ΠΑΕ το εξαμελές προπονητικό επιτελείο που θα πλαισιώσει τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα στην ιστορική επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια μετά από 25 χρόνια. Πρώτος βοηθός ο Θόδωρος Αντωνόπουλος, δεύτερος βοηθός και αναλυτής ο Γιάννης Κυρζόπουλος, προπονητής θερματοφυλάκων ο Λουίτζι Τσέναμο, ο οποίος προημερών είχε αποχωρήσει από τον Πανετολικό, προπονητής φυσικής κατάστασης ο Αλέξανδρος Ταμπούρης, αποκατάστασης ο Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος και αναλυτής ο Αλέξανδρος Ζικυρόπουλος. Και επίσης
0: είναι δανεικό τον Χαμζά, τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Προς τα εκεί είναι, δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε, αλλά ναι, προς τα εκεί είναι. Και επίσης μια ανακοίνωση της ΠΑΕ Αλινόβιμπετ για τον με αφορμή τον υποψήφιο επενδυτή τον Ζήση Στυλιανό. Ανέφερε ότι υπεγράφει το σύμφωνο εμπιστευτικότητας

0: Ο ορισμός των μεταπόλων βασάνων.
1: Μιλάμε για γαλλικό μπιλιάρδο, έτσι. Ξεκάθαρα.
0: Πραγματικά.
1: 2-0.
0: Ο Λιονέλ Μέση είναι και πάλι ο σκόρερ.
1: Όπως πήγε ο Χάρης, γι' αυτό έγινε, ναι.
0: Ναι, για να το βάλει ο Μέση.
1: Έχω χάσει 4 ευκαιρίες ενδεχόμενες.
0: Ναι, δεν μπορούσαν να βάλουν την μπάλα στο.
1: Άδειο τέρμα.
0: Σχεδόν στο άδειο τέρμα, πραγματικά. Και ήρθε ο Μέση για να σκοράρει. Δεν νομίζω ότι θα τεθεί θέμα ακύρωσης του τέρματος με το VAR, αλλά βέβαια πολλά έχουμε δει.
1: Θα βάλει κανένας άλλος Αργεντινός γκολ. Αυτό το Μουντιάλ.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει.
1: Όχι, θα κάνουμε μεγάλο over.
0: Όχι, πέρα από το over, άσον το Χρήστο, γράφει και το μάτς. Το περιγράφουμε εμείς πραγματικά. Λοιπόν, ναι, δεν τίθεται θέμα offside και μετά απλά προσπαθούν. Εδώ δεν έκανε το control ο Μέση.
1: Δύο.
0: Έχασε και ο ίδιος με το πρώτο σούτ και με το δεύτερο. Κατάφερε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Αργεντινή κάνει το 2-0. Κάνει το 2-2 και εξασφαλίζει την πρόκριση στα νοκάουτ με τον Μέση να φτάνει τα 5 γκολ ήδη στην διοργάνωση και να μόλις από τη δεύτερη αγωνιστική, θα πω εγώ, να βάζει πολύ πολύ ισχυρή υποψηφιότητα για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, βέβαια.
1: Έλα, ωραία κλίση.
0: Ναι, το ρολόι δείχνει 10 ακριβώς. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο newsroom της εβδομάδας. Ουσιαστικά αύριο έχουμε ακόμα ένα, έτσι, και μετά ξανά 13 Ιουλίου, φίλε.
1: Εντάξει, άμα εδώ να κρατήσω θερμοπύλες.
0: Έτσι, γιατί ναι, παίρνεις εσύ μια μικρή άδεια από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Φεύγω εγώ μετά και επιστρέφω 13 Ιουλίου.
1: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Γεια σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win for FM 94,6. Επιστρέφω με σαρδάμ.
12: Αμέ.
13: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
11: Και να εξήγησε ο Παναστεριακό τι γίνεται. Τι έγινε.
14: Βομβαρδισμούς.
11: Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
14: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Στο 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
15: Πώς το πες αυτό?
14: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
11: Μεγιστοτιτανοτεράστιους, ρε Πανσεραϊκός.
14: Αυτό, πες το και έτσι.
11: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέιλε, έκανε τη δεκτή την πρόταση, δεν ήθελε να πάει εκεί.
14: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει πολύ πολύ.
11: Αμάν.
14: Τι είπε? Πολύ ψωμί.
11: Νικολάκη.
14: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
16: Απ, εδώ θα σταθούμε.
14: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα, πώς κάνετε έτσι όλοι δηλαδή?
5: Τι, έχεις πάθει σοκ.
12: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
5: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
15: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα ρε παιδιά σε εκπομπή.
5: Θα γίνει σποντάκι αυτό τώρα.
12: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
5: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
16: Καλό, καλό.
5: Ευχαριστώ.
17: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπως το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
18: Προχθές έπαθα εγώ να χουνέρι εδώ.
17: Τι έπαθες?
18: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παρέμεινα κατά πιο τη γλώσσα μου.
17: Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα ρε, κάποιοι φορούμε παντελόνια.
19: Στα βράχια της Αλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτάκι και φανέλα.
20: Α, δύο, τρία, α!
5: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
15: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
21: Βέβαια, βέβαια.
22: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλες...
23: Ναι, από φέδε, φέδε. Α, φέδε.
17: Καλώς τον.
24: Τι κάνουμε?
17: Πού είσαι?
24: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
17: Εγώ στο στούντιο.
15: Okay. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα συγκεκριμένο δοκιμαστικό.
12: Με την Τσέστερφιλντ. Ο Αζαρόβι και ο Ελκαρουανί. Ο Έρλιγκ Μακ, ο Αρτρόμητος. Θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου? Έχεις επιστρέψει και κάνω Σαρδάμ. Με εμπνέεις.
21: Τι
12: δεν
21: σ' άρεσε
12: αυτά που είπα? Τίποτα δεν μου άρεσε, όλα μου άρεσε. Τι λες τώρα?
25: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.
26: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
27: come to my boudoir.
26: The second rule of Fight Club is

Εντάξει, πέντε γκολ Αργεντινή, πέντε γκολ Μέση. Δεν τρέχει και τίποτα. Σιγά. Και έχασε και ένα πέναλτι. Και έχασε και άλλα δύο. Πρόβλημα να χάνεις ευκαιρίες. Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα πραγματικά. 18 γκολ, ναι, αλλά έχει βάλει 5 με πέναλτι. Καταλαβες. Έχει βάλει 5 με πέναλτι, σου λέω. Οπότε δεν είναι κανονικά, είναι 13. Γιατί ο Κλόζε, ξέρω εγώ, δεν έβαλε με πέναλτι. Ή ο Ρονάλντο, ας πούμε. Δεν ξέρω πραγματικά τι πιάνει τον κόσμο το καλοκαίρι. Τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να πούμε δύο βασικά πράγματα. Το ένα είναι ότι πάντα πιστεύουμε. Θα αισθανθείτε τον πόνο του κύριου. Απλώς δεν είναι εδώ ο κύριος Κώστας. Επειδή πονάει ο κύριος Κώστας, θα έρθει λίγο αργότερα. Άξι, επειδή έχει ένα πόνο λίγο στο μερί και τον προβληματίζει λίγο στο περπάτημα. Λοιπόν, θα έρθει λίγο αργότερα εδώ και θα συζητήσουμε και το βασικό θέμα το οποίο έχουμε να συζητήσουμε φυσικά. Είναι ότι πάντα πιστεύουμε στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Έτσι, αυτό θέλουμε. Θέλουμε σε αυτή τη στιγμή του πόνου και της θλίψης των ανθρώπων κάτω των 15 ετών που ακόμα πιστεύουν, γιατί πάνω των 15 δεν υπάρχουν, μόνο ο ίδιος ο Ρονάλντο. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα παιδιά, τους έφηβους κάτω των 15 ετών που πίστευαν, είχαν την ψευδαίσθηση μέχρι σήμερα, είχαν πιστεί από τα Reels ότι ενδεχομένως ο Κριστιάνο Ρονάλντο να μπαίνει, αυτοί λέγανε, όχι στην 20άδα, ξέρω εγώ, των καλύτερων ποδοσφαιριστών, που κάπου εκεί θα είναι η θέση του, κάπου ανάμεσα στο 10 και το 20 ίσως. Λοιπόν, αλλά τον προσφωνούσαν ως GOAT. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι πάντα πιστεύουμε στον Κριστιάνο. Δεν είναι αργά. Έτσι, μπορεί να έκανε ένα κακό ξεκίνημα, μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή 5 γκολ πίσω, αλλά έχει την στόφα, έχει την ποιότητα. Έτσι, και από αύριο με το Ουσμπεκιστάν, που είναι και το πιο εύκολο παιχνίδι της Πορτογαλίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, από αύριο με το Ουσμπεκιστάν θα τους δείξει αυτός, και θα το δείτε, θα τους δείξει αυτός. Λοιπόν, και αύριο θα σοπάσουν όλοι οι επικριτές του, εγώ πρώτος, θα σοπάσουν όλοι, θα υποκληθούν όλοι στον GOAT, στον πραγματικό Πορτογάλο GOAT, ο οποίος θα τα σαρώσει όλα, και ενδεχομένως θα λέγαμε ότι θα δικαιωθεί και αυτός ο γραφίκουλας, ο Σπιντ, ο οποίος πραγματικά είναι τόσο γραφικός που εμφανίστηκε με μπλούζα της Αυστρίας σήμερα στο γήπεδο. Εντάξει, που αν του δώσεις ένα παγκόσμιο χάρτη και του πεις πού είναι η Αυστρία, έχεις 10 προσπάθειες, νομίζω δεν θα τη βρει ούτε με τις 30 που πέφτει ακριβώς η Αυστρία. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι έτσι για να κάνουμε πλάκα, για να κάνουμε χαβαλέ. Εάν σε αυτά που λέγονται εδώ ακούτε κόμπλεξ, εντάξει, προφανώς δεν ακούτε και την εκπομπή, αλλά δεν έχει και σημασία, πραγματικά σχεδόν τίποτα πια δεν έχει σημασία ούτως ή άλλως. Ξέρετε, ο καθένας λέει τα δικά του, κανένας δεν ακούει κανέναν, οπότε τι σημασία έχει πραγματικά. Αυτό που έχει σημασία, για να πάμε και στα πιο έτσι αγωνιστικά, είναι ότι η Αργεντινή είναι πολύ μέτρια. Είναι πολύ μέτρια. Έχει κάνει δύο πολύ μέτρια παιχνίδια απέναντι σε αντιπάλους αισθητά κατώτερους από αυτούς που θα βρει μπροστά της στη συνέχεια. Σήμερα ήταν το πιο δυνατό της τεστ στον όμιλο. Για το βάζω παιχνίδι με την Ιορδανία, όπως καταλαβαίνετε, θα παίξουν ένα πληρωματική, μια που η Αργεντινή έχει προκριθεί. Και ως πρώτη κιόλας πιθανότατα. Όχι πιθανότατα, ως πρώτη θα προκριθεί. Οπότε δεν το μετράμε το παιχνίδι με την Ιορδανία. Οπότε σε αυτό το τεστ το σημερινό η Αργεντινή ήταν πολύ μέτρια. Πραγματικά πολύ μέτρια. Δεν έδειξε δηλαδή ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει το τρόπαιο. Από την άλλη, όταν έχεις το Μέση στην ομάδα σου, είναι αυτό που λέμε, μπορείς να ελπίσεις το θαύμα.
αναρωτιόμουν, νομίζω το είχαμε συζητήσει λίγο και εδώ στην εκπομπή με τον Κώστα πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, και συζητάγαμε και αναρωτιόμουν εγώ ποιο είναι, πόσο πολύ μεγάλο κίνητρο μπορεί να έχει ο Μέση στα 39 του στο έκτο του Μουντιάλ. Και τέλος πάντων το τι κίνητρο έχει ο Μέση ο ίδιος το ξέρει, έτσι, από τη στιγμή που έβγαλε το σταυρό, ας πούμε, που κουβαλούσε από πάνω του το 22. Δεν νομίζω ότι θα πόνταραν πολύ ότι θα εμφανιστεί καν και στο επόμενο Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά είναι εδώ να παίξει ένα τελευταίο Μουντιάλ. Και αυτό που λέγαμε επίσης, και αυτό αποδεικνύεται νομίζω περίτρανα στο γήπεδο, είναι ότι το τι θα κάνει η Αργεντινή εξαρτάται κυρίως από τα κέφια του Μέση. Γιατί ο Μέση, ασχέτως του αν η Αργεντινή είναι καλή, μέτρια ή κακή, μπορεί να κρίνει ένα παιχνίδι όπως κάνει τα τελευταία 20 χρόνια μόνος του, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, οπότε αυτό έχει γίνει. Δηλαδή η Αργεντινή σε δύο παιχνίδια, ας πούμε, έχει κάνει 8 ευκαιρίες, 10 αντεπίτε, έχει βάλει 5 γκολ και τα έχει βάλει και τα 5 ο Μέση. Και ο Μέση έχει κάνει και τις άλλες 3, ας πούμε, από τις 5 ευκαιρίες. Αυτό είναι. Δηλαδή ο Λαουτάρο είναι εξαφανισμένος. Ο Χούλιαν Άλβαρες σήμερα είχε μια ευκαιρία, την έχασε. Ο Μέση έχασε και πέναλτι. Παρ' όλα αυτά, η Αργεντινή με ένα μαγικό τρόπο σε δύο παιχνίδια έχει βάλει 5 γκολ. Δεν έχει δεχτεί κανένα. Δεν έχει απειληθεί. Αλλά δεν είναι αυτό το επίπεδο στο οποίο η Αργεντινή θα μπορεί να συνεχίσει. Δεν θα ρολάρει η Αργεντινή σε αυτό το επίπεδο. Θα έρθουν πολύ πιο δύσκολα στη συνέχεια. Και αυτή τη στιγμή, εντάξει, θα μου πείτε, παιχνίδι με παιχνίδι, ενδεχομένως η ομάδα να βελτιώνεται. Ίσως, εγώ λέω απλώς ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η Αργεντινή, διότι αν δεν βελτιωθεί δεν θα μπορέσει να πάει και πολύ μακριά. Αυτή είναι η ιστορία, αυτό δείχνει το παιχνίδι της. Προσπαθεί να φρεσκάρει την ομάδα, βλέπετε, από την ομάδα του 22, παρότι νομίζω πρέπει να είναι 15-26, πρέπει να είναι ίδιοι από το roster του 22. Βλέπετε ότι υπάρχουν παίχτες που κάποτε ήταν, ας πούμε, καραβασικοί και τώρα δεν παίζουν βασικοί. Ο Παρέδες, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα. Ο Ταμέντι, που εντάξει, μεγάλωσε κιόλας ο Ταμέντι. Αλλά θέλω να πω, έχει φρεσκάρει λοιπόν την ομάδα ο Σκαλόνι. Στο παιχνίδι της η Αργεντινή δεν δείχνει ούτε ταχύτητα, ούτε ιδιαίτερη φαντασία, ούτε ιδιαίτερο μπρίο. Δεν λειτουργούν καθόλου τα extreme της. Είναι λίγο πολύ να πάρει την μπάλα ο Μέση και να δούμε, ας πούμε, να κάνει μια μαγεία. Να βγάλει, ξέρω, μια ωραία παλιά στον Λαουτάρο, μια ωραία παλιά στον Άλβαρες, σε όποιον τέλος πάντων τυχαίνει να είναι κοντά. Το κόψιμο του ρυθμού που κάνουν οι Αργεντινοί δεν ξέρω. Να το κάνω αυτό γενικώς. Οι ομάδες πλέον, το ξέρετε, παίζουν με πολλές πάσες. Οι Αυστριακοί σήμερα κλείσαν αρκετά καλά τους χώρους στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Εντάξει, οι Αυστριακοί από την άλλη δεν έχουν και την ποιότητα να μπορέσουν να κερδίσουν το παιχνίδι ακόμα και από μια μέτρια Αργεντινή. Απόδειξη είναι ότι ενώ στο δεύτερο ημίχρονο, στο μεγαλύτερο κομμάτι του δεύτερου ημιχρόνου, είχαν την μπάλα στα πόδια τους, πέφτανε με αρκετή αποφασιστικότητα πάνω στην μπάλα, κάνανε ανακτήσεις, φτάνανε σχετικά εύκολα στην περιοχή της Αργεντινής, δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν ευκαιρία και τελείωσαν το παιχνίδι με 0 πραγματικές ευκαιρίες. Εντάξει, το φάουλ του Σάμπιτσερ ήταν ουσιαστικά η καλύτερη στιγμή, στο οποίο όμως το έβγαλε πάρα πολύ εύκολα ο Μαρτίνες, οπότε δεν μπόρεσαν να κάνουν ευκαιρία. Αυτό, εντάξει, το κατάλαβαν και οι Αργεντινοί γενικώς, ότι είναι λίγο ανεμική επιθετικά η Αυστρία. Από την άλλη, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, όσο το παιχνίδι είναι στο 1-0, οπωσδήποτε από μισή φάση μπορεί να εσωφαριστεί. Οι αντίπαλοι της Αργεντινής προσπαθούν να βάλει πολλά γκολ ο Μέση. Οι ρέφεροι βοηθούν με πολλά φάουλ, βλέπω, και αμφισβητούμε ένα πέναλτι. Ποιο ήταν αμφισβητούμε το πέναλτι στο Λαουτάρο Μαρτίνες, ήταν αμφισβητούμε το πέναλτι. Δεν ξέρω πραγματικά. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να βοηθώ. Ξέρετε ότι
είμαι πολύ εναντίον του αυτής της μπασκετικής κατάρας που έχει μεταφερθεί στο ποδόσφαιρο. Αλλά είμαι υπάρχει επαφή, δεν λέει και τίποτα η επαφή. Τι πάνε πει υπάρχει επαφή. Άμα υπάρχει επαφή, να δώσουμε φάουλ. Και δύο βολές. Τι πάνε πει υπάρχει επαφή. Αν υπάρχει ανατροπή είναι το θέμα. Αν υπάρχει παρεμπόδιση. Στην περίπτωση του Λαουτάρα που έγινε τέτα τέτ, υπήρχε ξεκάθαρη παρεμπόδιση. Του χτύπησε ο αμυντικός που ερχόταν από αριστερά το πόδι και ήταν μια καθαρή περίπτωση πέναλτι που απλώς ο διαιτητής δεν την είδε, διότι είχε τρεις πλάτες μπροστά του, δεν έβλεπε τα πόδια των παικτών και γι' αυτό και δεν το έδωσε σε πραγματικό χρόνο και δόθηκε με το, και δόθηκε με το φαρ. Το πιο, ας πούμε, η πιο όμορφη στιγμή του παιχνιδιού, η πιο εντυπωσιακή στιγμή του παιχνιδιού, νομίζω ότι είναι το δεύτερο γκολ του Μέση, το οποίο όντως του κάνει πάσα ο Παρέδες για να το βάλει. Αλλά είναι ένα γκολ το οποίο έχει τον τερματοφύλακα και ξέρω εγώ τρεις παίκτες από πίσω ο Μέση. Σουτάρει, πηγαίνει κοντράρι μπάλα σε αμυντικό και κυνηγάει τη φάση και το βάζει με το πείσμα του τον γκολ. Το δεύτερο γκολ δηλαδή είναι γκολ πείσματος πραγματικά του Μέση. Ναι, παιδιά, το κίνητρο είναι εντάξει. Η μπάλα και η αλάνα στη γειτονιά. Και εγώ αυτό θέλω να. Εγώ πραγματικά αυτό θέλω να πιστεύω. Τέλος πάντων, θέλω να πω από τις ομάδες που έχουμε δει δύο φορές και από κάποιες που τις έχουμε δει, εντάξει, μόνο μία φορά. Είπαμε όταν τις δούμε όλες από δύο θα έχουμε αρκετά πιο ξεκάθαρη άποψη. Η Αργεντινή, είναι η αλήθεια, δεν σε πείθει για ομάδα που μπορεί να πάει ιδιαίτερα μακριά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή χρειάζεται αρκετή βελτίωση, χρειάζεται ταχύτητα στο παιχνίδι της. Την οργάνωση δείχνει να την έχει, τα κοψίματα τα έχει. Θέλω να πω αμυντικά δεν πηγαίνει άσχημα, αλλά θα χρειαστεί αρκετά περισσότερη βοήθεια ο Μέση μπροστά και από άλλους παίχτες για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ευκαιρίες περισσότερες και άρα πιθανά περισσότερα γκολ. Δεν ξέρω αν αυτή η μπλακάδα του Μέση αν είναι εναλλακτική από αντίδραση ή πάσχουν από μειωμένη ποδοσφαιρική αντίληψη. Δεν το ξέρω. Αυτές είναι δύο περιπτώσεις και υπάρχουν και πολλές ακόμα προφανώς. Αλλά να σας πω κάτι, δεν έχει και σημασία πια. Δεν έχει και σημασία πραγματικά. Δηλαδή, και αν είσαι σε παρέα απλώς γελάς και δεν συμμετέχεις, όλα τα υπόλοιπα που είναι στο Facebook πραγματικά δεν έχει σημασία. Απλώς, ξέρεις, τα κοιτάς, γελάς και φεύγεις. Το λάθος, το οποίο νομίζω μάθαμε οι περισσότεροι με τα χρόνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ποτέ μην μπαίνεις σε τέτοιες συζητήσεις, γιατί μόνο το χρόνο σου θα χάσεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν επιμείνεις να σε πιάσει εκεί ο χαζός εγωισμός να πας να υπερασπιστείς οτιδήποτε, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέσα σε μία ώρα μαθηματικά θα έχεις φύγει με κατάρες για σένα, την οικογένειά σου, καρκίνους και ό,τι χαρακτηρισμούς μπορείς να φανταστείς. Οπότε, ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Τι να πω, νομίζω ότι είναι λυμένα αυτά. Τα έχει λύσει η ζωή, δηλαδή, θέλω να πω, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα θέματα αυτά. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος συνεχίζει. Και όποιος είχε πει, μάλιστα, και κάποιος άλλος πολύ σοφός, κάπου το είχα διαβάσει, και αυτό αφορούσε τα beef του YouTube περισσότερο. Λέει ότι σε οποιοδήποτε beef, ιδιαίτερα στο YouTube, εάν μπεις και είναι ζεστό και διαρκέσει πάνω από μία ώρα, κάπου εκεί στη μία ώρα θα φτάσει το beef στο Hitler. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει θα φτάσουμε στο Hitler. Αν το έχω δει αυτό. Δεν ξέρω. Ούτε νομίζω ότι το πάνε σιγά σιγά. Τι πάνε πει το πάνε σιγά σιγά, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Μα δεν μου φαίνεται ότι το πάνε σιγά σιγά. Αλλά είπαμε, θέλουμε μία δεύτερη εικόνα και από τις υπόλοιπες ομάδες. Κοιτάξτε τώρα, ασχέτως από όλα τα υπόλοιπα, όταν μια ομάδα έχει πετύχει 5 γκολ και τα έχει βάλει ένας παίχτης, εντάξει, σκορπίζει λίγο τον δρόμο. Όπως είναι και, ξέρετε, πώς το έχουν πει άλλωστε οι κορυφαίοι των κορυφαίων, τον Μέση, ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να το μαρκάρεις. Οπότε δεν έχει σημασία. Είναι λίγο γκομέλς και γκάλις η φάση. Κάνεις το σταυρό σου.
Οπότε δεν έχουν να κάνουν και πολλά πράγματα. Αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να περιορίσουν τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Αυτό μπορούν να κάνουν. Από εκεί και πέρα, τα θέματα ποδοσφαιρικής ευφυΐας, ποικιλίας στην επίθεση, φυσικών δυνάμεων, αν δηλαδή θα επαρκέσουν για να φτάσει μετά τα μέσα του Ιουλίου η Αργεντινή ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αυτό μένει να φανεί. Προφανώς αυτό μένει να φανεί. Θα το δούμε. Εμείς το μόνο που μπορούμε να λέμε κάθε φορά είναι το τι βλέπουμε στο παρόν. Αυτό που βλέπουμε στο παρόν, αυτό είναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν η Αγγλία στο δεύτερο της παιχνίδι, να πούμε για ομάδες που έχουν δείξει πράγματα, αν η Αγγλία στο δεύτερο της παιχνίδι κάνει μια εμφάνιση τόσο εντυπωσιακή όσο αυτή κόντρα στην Κροατία, ενώ να βγάλει όλη αυτή τη διάθεση, τις φάσεις, τα γκολ, τους αυτοματισμούς, προφανώς θα μου στα δύο μάτς. Κανένας δεν παίζει με τους ίδιους αντιπάλους για να κάνει άμεση σύγκριση. Είναι καλύτερα από την Αργεντινή. Αν η Γαλλία απόψε με το Ιράκ, εντάξει, το Ιράκ θα το κερδίσει. Η Γαλλία προβλέπεται κάτι και καταιγίδα να ρίξει, θα το κερδίσει τέλος πάντων το Ιράκ. Αν όμως η Γαλλία δείξει ένα πρόσωπο τόσο εντυπωσιακό, για παράδειγμα, όσο του δευτέρου ημιχρόνου με τη Σενεγάλη, επίσης θα πούμε ότι ναι, παιδιά, η Γαλλία, κοιτάξτε εδώ, σε δύο παιχνίδια είναι μπροστά. Πώς το κάνουμε. Καταλάβες τι γίνεται. Δηλαδή σαν τον Αλκάμπη με την Άστον Βίλα, ναι. Μάλιστα, ωραία. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, και προσπερνώντας όλες τις μικρές και μεγάλες γκρίνιες που πλέον έχουν κατακλείσει, πήγα να πω τη ζωή σας, άντε θα πω τη ζωή μας, όλων μας, θέλω να πω ότι σήμερα, κάπως σήμερα είναι Αργεντινή, διότι σαν σήμερα πριν από 40 χρόνια, ξέρετε ποιο παιχνίδι είχαμε. Είχαμε το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία για τα... Σαν σήμερα πριν από 40 χρόνια, ξέρετε ποιο παιχνίδι είχαμε. Είχαμε το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία

εντάξει, έχουμε κάνει τόσες πολλές αναφορές σε αυτό το γκολ και ποιητικές και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Νομίζω ότι το μοναδικό πράγμα που έτσι που αξίζει και κάθε χρόνο έστω λίγο νοσταλγικά μπορείς να το θυμάσαι είναι η περιγραφή του Βίκτορ Ούγκο Μοράλες, η οποία υπάρχει στο YouTube, ευτυχώς υπάρχει, στην οποία κάνει μία από αυτές τις γνωστές λυρικές λατινοαμερικανικές περιγραφές. Την έχει ο Μαραντόνα, το μαρκάρουν δύο, πατάει την μπάλα Μαραντόνα, πηγαίνει από τη δεξιά πλευρά η ιδιοφυΐα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, περνάει τον τρίτο και θα την δώσει στον Μπουρουσάγκα. Πάντα ο Μαραντόνα, ιδιοφυΐα, ζένιο, ακούστε εκεί, χένιο μάλλον, τα, γκολ, θέλω να κλάψω, Θεέ μου, να ζήσει το ποδόσφαιρο, γκολάρα, Ντιέγκο, Μαραντόνα, είναι για να κλαις, συγχωρέστε με, Μαραντόνα, σε μια ξέχαστη κούρσα, καλύτερη όλων των εποχών. Κοσμικέ χαρτά ΕΤΕ, από ποιον πλανήτη μας ήρθες για να αφήσεις πίσω σου τόσους Άγγλους, για να γίνει χώρα μια γροθιά κλαίγοντας για την Αργεντινή. Αργεντινή 2, Αγγλία 0, Diego Armando Maradona. Σε ευχαριστώ Θεέ μου για το ποδόσφαιρο, για το Maradona, για αυτά τα δάκρυα, για αυτό το Αργεντινή 2, Αγγλία 0. Ξέρετε, είναι μια φάση που δεν θα την ξαναζήσουμε πια. Ξέρετε, τώρα ο κόσμος ζει και περιγράφει, το ξέρετε κιόλας, έχοντας το μυαλό κατευθείαν στα reel και τα stories. Οπότε, ό,τι και να έχεις ετοιμάσει, δηλαδή, ό,τι προσπού, είτε εύστοχη γραφικότητα, είτε άστοχη γραφικότητα να έχεις ετοιμάσει, δεν έχει και νόημα. Διότι τέτοια λόγια πια, λόγια καρδιάς, δηλαδή λόγια που κάποιος λέει στο μικρόφωνο, χωρίς να τον ενδιαφέρει πού θα πάνε μετά αυτά τα λόγια, γιατί απλώς έτσι βγαίνουν από μέσα του, δεν υπάρχουν. Αυτά δεν υπάρχουν πλέον και είναι η αλήθεια, δεν θα ξαναυπόθουν ποτέ. Έχει χαθεί όλη αυτή η ποιητικότητα, ο λυρισμός, η έμπνευση που μπορεί να δώσει σε κάποιον που περιγράφει, η αυθόρμητη έμπνευση που μπορεί να δώσει το ποδόσφαιρο τώρα. Όλα λίγο σχεδιασμένα, όλα λίγο facebookικά, θλιβερό, αλλά αληθινό. Λοιπόν, πήγε 10:30 ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι διαφημίσεις, θα επανέλθουμε με τον κύριο Κώστα, θέλω να πιστεύω, εδώ δίπλα μου.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην Κερατέα Αττικής. Η φωτιά εξελίσσεται σε χώρο με χαμηλή βλάστηση, 1 χιλιόμετρο έξω από την πόλη της Κερατέας. Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι για την Ουάσιγκτον καθοριστικό κριτήριο θα είναι οι ενέργειες της Τεχεράνης και ο βαθμός πραγματικής πρόσβασης που θα έχουν οι επιθεωρητές. Επίσης, πρόσθεσε ότι τα ιρανικά κεφάλαια δεν πρόκειται να αποδεσμευτούν όσο δεν συνεχίζεται η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, δήλωσε ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον. Την παρέτησή του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά.

0: Μοσχάρι Μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
2: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6.

Ρόναλντ Ντεμπούρ. Ο Ρόναλντ Ντεμπούρ. Με τον Καπαρέρ. Ρόναλντ Ντεμπούρ στα καλυτερή. Η Βασιλεία και πάλι την επόμενη Κυριακή θα είναι στο τελικό. Στον έκτο τελικό της ιστορίας της, η Βραζιλία 4-2 τα πέναλτι με τις δυο αποκρούσεις του Καπαρέρ. Τα πέναλτι του Κοκού και του Ντεμπούρ παίρνει την πρόκριση. Με 4-2 μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα

0: μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς, κυρίως με το γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ένα κόκκινο banner είναι. Κάνοντας αυτό θα ανοίξει ο Media Player, δηλαδή θα ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά, θα βρείτε την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές που έχετε χάσει. Και στο ίδιο μέρος θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ramagia05@yahoo.gr, τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, το επίσημο κανάλι μας στο YouTube, ενώ το ίδιο μπορείτε να γράψετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, έτσι ώστε να βρείτε για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Δόξα το γιαραμπή, TikTok ακόμα δεν έχουμε. Λοιπόν, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα θα είναι σε λίγο, και οι δύο εννοώ μαζί. Λοιπόν, μέχρι να γίνει αυτό, να σας πω εγώ δύο πραγματάκια. Το ένα είναι ότι όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihima.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές, παρέα με το Plus One τους, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση είναι σε μέλος στοίχημα και να μπει στο nation.stoihima.gr. Περισσότερα στο nation.stoihima.gr. 21 πλάξ παίξε υπεύθυνο, και μόλις πάτε 21 πλάξ ήρθε ο κύριος Κώστας. Ακριβώς. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Συγγνώμη για την αργοπορία.
0: Παρακαλώ, άλλη μόνο. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία της κόρης στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκίνητου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρηση, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση. Και μέχρι και σήμερα υπάρχει έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, συν το ότι, επειδή ξέρετε, πάντα σας λέμε για ξεχωριστά έτσι βιβλία τα οποία μας έρχονται εδώ, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη Γκιούλο, κροατή της εκπομπής, ο οποίος μάλιστα σχετίζεται με κάποιο τρόπο με τον γκολ του αιώνα. Τέλος πάντων, ας μην την πούμε τώρα αυτήν την ιστορία. Ο ποιητής Δημήτρης Γκιούλος, λοιπόν, μας έστειλε τη νέα του ποιητική συλλογή που ονομάζεται Αναμνήσεις από το Τέλος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κείμενα, και με μια γρήγορη ματιά που της έριξα, νομίζω όχι στην επόμενη, αλλά ίσως στη μεθεπόμενη, οι αναμνήσεις από το τέλος θα είναι ολοκληρωμένες και θα είναι μαζί με το τέλος το ίδιο. Αυτά ήθελα να πω. Καλό τάξιδο, όπως και κάθε καλό βιβλίο. Λοιπόν, και κάπου εδώ είμαστε, νομίζω ότι στο κανάλι Στοίχημα στο Spotify, βεβαίως, μην ξεχνιόμαστε, έτσι, οι ιστορίες, οι μουντιαλικές, ξέρετε, 124 και τα λοιπά, τα 16 εξ αυτών είναι μουντιαλικά. Πολλές ιστορίες για κάθε γούστο, έχω να πω. Λοιπόν, αυτό να πω, κύριε Κώστα, στέγνω στο στόμας μου.
1: Ναι,
0: κατάλαβες τι γίνεται.
1: Έχω εμπιστοσύνη παρόλα αυτά.
0: Λοιπόν, δεν το είδες το μάτς, το ξέρω.
1: Δεν το είδες. Σε εγγραφή.
0: Έλεγανε κάνω ένα
1: recap.
0: Ένα recap, ναι, πολύ γρήγορο. Λοιπόν, χαμένο πέναλτι μέσα στην αρχή, κακή εκτέλεση και με φρενάρισμα και όλα, τελείως αντιμέση πέναλτι, πρέπει να πω, το οποίο δεν έδωσε ο Κόρακας στην αρχή, αλλά δεν φταίει αυτός γιατί δεν το δε, γιατί φάγανε δύο σάδρε πανηφόρα τον Λαουτάρο, ένας από δεξιά, ένας από αριστερά, αλλά κάποιος τέλος πάντων σου λέει γιατί να του κάναν πέναλτι. Τέλος πάντων, του κάναν, το έχασε, μετά έχασε δύο ευκαιρίες ο Μέση. Είχε χάσει λίγο την αυτοπεποίθησή του, αλλά μετά κάπου την ξαναβρήκε.
1: Σιγά μην έχασε αυτοπεποίθηση γιατί έχασε ένα πέναλτι.
0: Όχι, μετά έχασε και δύο τετατέτ.
1: Καλά, αυτό δεν είναι θέμα αυτοπεποίθηση ότι την έχασε την αυτοπεποίθηση. Το είναι να χάσει την αυτοπεποίθησή του γιατί έχασε ένα πέναλτι.
0: Τέλος πάντων, εγώ σου λέω τι έγινε τώρα. Ότι έχασε πέναλτι και δύο ευκαιρίες. Καλές.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Λοιπόν, που ξέρει, ένα στα τρία θα τα είχε βάλει. Πώς να το πω. Το βάλε μετά, το στάξε πριν το ημίχρονο. Και ένα στο τέλος με, με

0: Πολύ πείσμα αυτό το δεύτερο είναι το καλό. Μέτρια Αργεντινή κατά τα λοιπά. Βαρετή Αυστρία.
1: Ναι.
0: Αλλά είχε, ξέρεις, είχε πάρει την μπάλα, έβγαινε πιο γρήγορα στην μπάλα σε μεγάλο κομμάτι δεύτερου ημιχρόνου, έφτανε στην περιοχή της Αργεντινής, δεν απείλησε. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν απείλησε. Ξέρεις, όσο είναι 1-0, ξέρεις, πότε δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Η Αργεντινή παίζει τόσο όσο για να περάσει από έναν όμιλο που είναι ευκολός, χωρίς να ζοριστεί καθόλου.
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό.
1: Βλέπουμε τα σημάδια που λένε ότι όσο τα παιχνίδια θα σοβαρέψουν, θα σοβαρευτεί και η Αργεντινή περισσότερο. Βλέπουμε τα σημάδια. Ρώτησε ο Τόγια, δεν έχω δει το σημερινό
0: μάτς. Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι η Αργεντινή θα πρέπει να παίζει λίγο πιο καλά, ναι, ακόμα και σε αυτή τη φάση. Και τώρα δεν θα την ξαναδούμε στο νοκάουτ. Γιατί προφανώς στο τρίτο παιχνίδι θα παίξουν αναπληρωματικοί και καλώς θα παίξουν για να ξεκουραστούν οι βασικοί. Η Αργεντινή είναι περασμένη.
1: Εμείς το λέμε αυτό, θα παίξουν αναπληρωματικοί.
0: Κάποιοι θα παίξουν. Ναι, κάποιοι θα παίξουν.
1: Ξέρεις, μην προδικάζουμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Όχι, νομίζω πρέπει να ανεβάσει ταχύτητα, ειδικά από τη μέση και μπροστά. Δηλαδή πίσω, είναι σχετικά οργανωμένη. Δεν διαθέτει, πώς το λένε, τρομερό ταλέντο, αλλά έχει καλή οργάνωση πίσω η Αργεντινή.
1: Βέβαια με Αλγερία και με Αυστρία δεν λες ότι παίζεις και με ομάδες πολύ πρικισμένες επιθετικά για να τεστάρουμε το τι μπορεί να κάνει πίσω η Αργεντινή.
0: Όχι. Δεν είναι καλή και κάνει και αρκετά λάθη. Ναι. Δηλαδή αρκετά πουλήματα εύκολα της μπάλας. Ναι. Και αυτό σου λέω δεν νομίζω, δεν ήταν, δηλαδή, ιδιαίτερα, δεν ήταν καλή εμφάνιση της Αργεντινής. Ναι. Και από τη μέση και μπροστά είναι αυτό που λέγαμε πριν το Μουντιάλ. Έχει κέφια ο Μέση, κάτι θα γίνει. Δεν έχει κέφια ο Μέση, θα δούμε.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι πάει η φάση. Δηλαδή οι υπόλοιποι λίγο πολύ είναι εξαφανισμένοι και όταν έχουν ευκαιρίες, σήμερα ο Άλβαρες μπήκε αλλαγή, έχασε ένα τέταρτο πολύ εύκολο για την κλάση του. Να σου το πω έτσι.
1: Καλά, ο Άλβαρες νομίζω έρχεται και από έναν τραυματισμό αρκετών ημερών, παύλα εβδομάδων. Θέλω να πω, του λείπει ρυθμό.
0: Και εγώ πιστεύω αν καλά θα παίξει βασικό μετά. Ναι. Αυτό λέω. Αλλά λέμε τι έχουμε δει μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ αυτά έχουμε δει. Ναι. Τι να κάνουμε, τι να πούμε, περισσότερα. Αρχίζουμε τώρα να κάνουμε υποθέσεις. Η Αργεντινή θα κάνει αυτό ή θα κάνει εκείνο. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Αργεντινή. Θα δούμε. Η αλήθεια είναι, και το ξέρετε, ξεκινάει από το νοκάουτ. Ξέρετε, η μεγάλη βλακεία του Μουντιάλ και η μεγάλη κριτική, και νομίζω καλώς το λέμε, είναι ότι γίνανε ομάδες από 32-48 και με αυτό τι κάνουμε στην πραγματικότητα. Γιατί όπως υπάρχει όλη αυτή η κούραση, γιατί θα χρειαστούν τα 72, καλά τα υπολογίζω, 72 νομίζω, τα 72 από τα 104 παιχνίδια, δηλαδή το 70% των παιχνιδιών, θα γίνει μόνο και μόνο για να αποκλειστούν 16 ομάδες. Ναι. Δηλαδή, ούτε αριθμητικά είναι σωστό, πώς να σου το πω. Ξέρεις, το 70% των παιχνιδιών θα γίνουν για να αποκλειστεί το 33% των ομάδων.
1: Αυτή τη στιγμή ο Τζιάνο Ιφαντίνο γελάει, γιατί ο Τζιάνο Ιφαντίνο ξέρει.
0: Καλά, προφανώς.
1: Και ο Τζιάνο Ιφαντίνο αυτή τη στιγμή μετράει χρήματα.
0: Και μόνο.
1: Ναι.
0: Και μόνο. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η φάση. Αυτή είναι η φάση. Εκεί είμαστε. Και ήρθε και ο αρχιγραφίκουλας στο σπίτι με φανέλα της Αυστρίας.
1: Καλά, εντάξει. Και διαβάζω τώρα εδώ και στο Sport FM ότι πανηγύρισε το χαμένο
0: πέρα. Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει,
0: ναι,
1: εντάξει. Συζητάμε τώρα για αυτόν τον τύπο.
0: Ναι, αλλά μου σκοίτα. Πάντα θέμα. Εγώ δεν θέλω να τον ψάχνω, μπροστά μου τον βρίσκω. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Καλά, εντάξει. Πολλά πράγματα που είναι, ξέρω εγώ, θλιβερά ή γελία, οτιδήποτε μας βγαίνει μπροστά μας, δεν σημαίνει κάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Όπως δεν σημαίνει και ότι τον κράζουμε εμείς τίποτα, γιατί ο άνθρωπος έχει εκατομμύρια συνδρομητές και followers και οικονομάει και πολύ καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει. Τέλος πάντων, κάνει τις βλακίες του, πολύ καλά κάνει. Τι να σου πω. Ο καθένας επιλέγει πώς θα πορευτεί.
0: Να τους χαίρετε. Λοιπόν. Ο Μέση ο ίδιος το είχε παίξει να χάσει το πέναλτι. Α, δεν το είχα σκεφτεί αυτό, συγγνώμη.
1: Έχει ανάγκη από κανένα να βγάλει κανένα χιλιάρικο, γιατί λογικό είναι. Έχει ακριβήνη ζωή. Αμερική, δύσκολα τα πράγματα. Ξέρεις, να βγάλει κανένα φράγκο. Σωστό.
0: Βαρετό παγκόσμιο κύπελο, διαφωνώ. Δεν είναι βαρετό το παγκόσμιο κύπελο.
1: Και εγώ διαφωνώ.
0: Διαφωνώ. Και δεν είναι. Πώς να με ξέρετε. Εντάξει. Η συνολική προσωπική αποτίμηση θα γίνει στο τέλος προφανώς. Ξέρετε ότι και το καταλαβαίνετε ότι ό,τι και να γίνει περίπου, πέρα από μεμονωμένα παιχνίδια που θα ξεχωρίζουν, για καθέναν από εμάς τα αγαπημένα του παγκόσμια κύπελα θα είναι αυτά που θα έχει δει μικρός. Το πιθανότερο.
1: Ναι.
0: Θα λέει το αγαπημένο. Αλλά ως επίπεδο ποδοσφαίρου δεν μπορείς να το πεις βαρετό αυτό το παγκόσμιο κύπελο σε καμία περίπτωση. Εγώ καθόλου βαρετό.
1: Όχι,
0: παρότι βαρετό. Είμαστε τώρα στην χειρότερη εντός εισαγωγικών φάση του.
1: είναι χειρότερη εντός εισαγωγικών φάση και είναι επίσης και ομάδες λόγω της αύξησης των ομάδων, οι οποίες, ας πούμε, πέρα από το folklore που χαρίζουν και από, ξέρω εγώ, τη χαρά που δίνουν, ξέρεις, κανένα κουρασάο, κανένα κάπο βέρντε κλπ. Είναι ομάδες που δεν θα ήταν σε προηγούμενα Μουντιάλ προφανώς, αν ήταν 32 οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και πολλά με λίγα ανάλογα με τις ομάδες που παίζουν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αν ας πούμε κάτι μπορεί να ρίχνει το επίπεδο, είναι η παρουσία ομάδων οι οποίες είναι απλά για τη χαρά της συμμετοχής.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι. Βλέπεις και τους ομίλους τώρα. Βλέπεις και τους ομίλους και λες τώρα. Άντε, πήγα να τελειώνουμε τους ομίλους, να πάμε παρακάτω τη ζωή μας. Είναι κάτι όμιλο που δεν είναι.
0: Ναι. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Λέτε, χαβαλέ με το σπιντ. Πείτε μου κάτι που είναι αστείο σε αυτόν τον τύπο. Που είναι πραγματικά αστείο. Που είναι, ρε παιδί μου, όμως αστείο, πώς να πω, κοινώς αποδεκτό. Αστείο.
1: Δεν υπάρχει κοινός αποδεκτό.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχουν οι φανς του και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι τον βλέπουν.
0: Όχι, λέω ότι είναι αστείο. Τι είναι αστείο στο σπίτι.
1: Τι τσιρίζει και κάνει σαχλαμάρες και, ξέρω εγώ, και τρέχει πάνω κάτω και χοροπηδάει. Μπορεί σε κάποιο να αρέσει. Μας φαίνεται αδιάφορο έως γελίο. Μην μπούμε τώρα στη λογική τι αρέσει τον καθένα. Γιατί, ας πούμε, εσένα σου αρέσει ο Φερλής και βλέπεις και εμένα δεν μου αρέσει. Μην πούμε στη λογική αν είναι καλός ή δεν είναι καλός.
0: Όχι. Εδώ το πρώτο γιατί λέω ο Φερλής ότι να δεις ότι είναι αστείο. Να δεις ότι. Ο Κώστα μου λέει ότι είναι να πω. Εγώ δεν τα κρύβω. Λένε κάτι και γίνεται κάτι άλλο. Το πράσινο ακροτήρι. Όχι μέχρι να έρθει μόνο. Να έρθει πρώτο το πράσινο ακροτήρι. Δύσκολα. Δεν θα έρθει πρώτο. Αλλά δεύτερο μπορεί να περάσει. Γιατί όχι. Εντάξει, έχουν μεγάλο τζόγο οι όμιλοι πλέον, θέλω να πω, έτσι. Και δεν νομίζω ότι έχει κλείσει. Δηλαδή, πλην ξέρω εγώ Τουρκία, τα λοιπά, δεν έχει κλείσει κανένα. Δηλαδή, ο πρώτος όμιλος είναι έκτος ακόμα και η Νότια Αφρική μπορεί να περάσει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι κλειστό. Στο δεύτερο όμιλο η Βοσνία μπορεί να περάσει. Μπορεί. Το κατάρρευσος όχι, αλλά η Βοσνία μπορεί να περάσει.
1: Ναι.
0: Και ως τρίτη.
1: Έχουμε και τους τρίτους τώρα που δεν υπολογίζουμε.
0: Έχουμε και τους τρίτους, ναι. Στον τρίτο όμιλο έχουμε τρεις ομάδες. Εντάξει, η Αίτη δεν μπορεί να κάνει κάτι πια. Αλλά έχουμε ενδεχομένως τρεις ομάδες οι οποίες θα παλέψουν. Στο τέταρτο όμιλο το ίδιο. Έχουμε τις τρεις ομάδες, είναι η Τουρκία, γεια σου. Το αγαπημένο μας Κουρασάο θα παλέψει μέχρι το τέλος. Παλέψει μέχρι το τέλος. Γιατί παίζει με Νακτέ Λεφαντοστού. Και η Γερμανία με το Ακουαδόρ. Λοιπόν, στον έκτο όμιλο, γεια σου την Ισία, οι υπόλοιποι χαμούλης. Στον έβδομο όμιλο, ακόμα και η Νέα Ζηλανδία μπορεί να προκριθεί. Αλλά τώρα εδώ πέρα πιστεύω εδώ θα γίνει κανένα βαβά, θέλω να σου πω, γιατί το Βέλγιο θα κερδίσει τη Νέα Ζηλανδία, καταλαβες.
1: Καλά, έτσι λέμε για το Βέλγιο συνέχεια, έτσι λέμε, έλα μωρέ θα κερδίσει, έλα μωρέ θα κερδίσει και δεν κερδάει. Κάθισα και τώρα το παιχνίδι του χθες, γιατί
0: κούρασε.
1: Εκεί που λες κάποιες στιγμές πάνε να γίνουν κάτι πραγματάκια, ας πούμε, ξέρεις, από ατομικές ενέργειες, από, ξέρω εγώ, τον Τροσάρ, από τον Ντεμπρό, βλέπεις ότι κάποιοι παίχτες πάνε να κάνουν κάτι, ανακαλύπτεις ότι όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις, είναι δύο εξάρσεις της στιγμής και ότι από εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο να δεις.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, έχει και πλάκα που το λένε και οι Βέλγοι, δεν το λέω μόνο εγώ, που λένε ότι πάνω στο σημείο που το Βέλγιο είχε πιάσει ρυθμό και πήγαινε κάτι να κάνει, αποβλήθηκε ο Εγκόη και έμεινε με 10 και μετά κατέληξε.
0: Αυτό θα φταίει μάλλον, ναι.
1: Ήταν η στιγμή εκείνη που πάταγε τον γκάζι,
0: ναι.
1: Αυτό το πράγμα, αυτή η λακκούβα της αποβολής του Εγκόη, ας πούμε, και έρχασε το λάστιχο και λες, κοίτα να δεις κάτι πράγματα.
0: Τέλος πάντων, το Βέλγιο. Εντάξει, απλώς είναι τυχερό που έχει πέσει σε αυτόν τον όμιλο ουσιαστικά και μπορεί κερδίζοντας
1: την Νέα Ζηλανδία. Αν είναι τυχερό, από την άποψη να κερδίσει και περάσει. Γιατί λέμε είναι τυχερό. Κάτσετε να δούμε και με τη Νέα Ζηλανδία. Δεν πείθηκε κανένα το Βέλγιο ότι θα πάει και θα καθαρίσει τη Νέα Ζηλανδία και θα περάσει.
0: Να σου πω, αφού το είδε στο μάτς, δεν σου έχει μείνει μια μικρή αίσθηση ότι μπορεί να πιστολιάστηκε το Ιράν στον Κολουταρέμι. Γιατί δεν, το είδα μετά και δεν καταλάβα. Δηλαδή είδα μια εικόνα που δείχνει ο Φσάιτ χωρίς να τον δείχνει ο Φσάιτ στην πραγματικότητα.
1: Όχι. Δεν νομίζω ότι θα πιστολιάζανε ποτέ.
0: Όχι,
1: είναι μη αυτόματο. Νομίζω ότι δεν είναι.
0: Να.
1: Ξέρεις, δεν
0: και
1: έχει...
0: τότε γιατί μάζεξε μια εικόνα που δεν δείχνει εν offside στην πραγματικότητα. Δηλαδή η εικόνα που δείχνει ποτέ είναι μια εικόνα που την επεξεργάζονται, την απομονώνουν και την δείχνουν μετά για να δείξουν ότι παιδιά, να δείτε, όντως είναι offside. Και μάζεξε μια εικόνα η οποία δεν δείχνει αυτό το πράγμα. Γιατί να συνέβη αυτό άραγε.
1: Φάνηκε και λίγο από το replay που δώσανε πριν γίνει εξέταση του VAR ότι ίσως και να είναι λίγο πιο μπροστά ο.
0: Ναι, εντάξει,
1: αξίζει. Γιατί να το πιστολιάσουν τώρα. Για ποιο λόγο.
0: Μπορώ να σκεφτώ αρκετούς λόγους να ρωτάς εμένα.
1: Δεν νομίζω. Δεν μου προκύπτει.
0: Ναι, παιδιά, η Αργεντινή παίζει με το δεύτερο του ομίλου της Ισπανίας. Το ξέρουμε. Το γνωρίζουμε αυτό. Δηλαδή, ξεκινάει από τις 32 με ζόρι στο σταυρωμά της. Τώρα το ποιος θα είναι αυτός, αυτό τώρα είναι μια ιστορία, γιατί αυτό είναι

0: Πάρα πολύ ανοιχτό το ποιος θα είναι ο δεύτερος εκεί πέρα. Ποιος θα είναι. Ουρουάη. Ποιος. Πράσινο ακροτήρι. Ακόμα και ο Γιώργος Οδόνης. Δεν ξέρω. Όλοι παίζουν.
1: Ναι.
0: Όλοι παίζουν εδώ. Τέλος πάντων, από τα παιχνίδια πάντως που γίνανε, τώρα δηλαδή Σούκου και μέχρι εδώ, λίγη στεναχώρια την εκτέλεφα του Σούκου γιατί την πάτησε από τη Γερμανία άσχημα, αλλά πρέπει πάντα να το ξέρεις να παίζεις με τους Γερμανούς. Το γνωστό ρητό που αποδείχθηκε για πολλοστή φορά. Και θέλω να πω, το ωραιότερο παιχνίδι ήταν το Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι.
1: Ήταν ένα κομμάτι, το ολόκληρο, ήταν ένα κομμάτι.
0: Ήταν ωραίο γιατί ήταν κανονικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Ήταν κανονικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, καμία από τις δύο αυτές ομάδες δεν έκανε αυτό το πολύ κουραστικό πράγμα που πάντα βρίσκεις μία από τις δύο ομάδες ή συνήθως και τις δύο να το κάνουν με τις ατελείωτες πάσες, το σιγά-σιγά, το γύρω-γύρω κτλ. Ήταν ένα λίγο διαφορετικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, το Men's Uruguay, αυτό που έχει στο μυαλό τον Μπιέλσα.
1: Κοίτα, τιμή για το πράσινο ακροτήρι το παιχνίδι πως πήγε. Πρόβλημα μεγάλο για την Ουρουγουάη.
0: Πρόβλημα μεγάλο
1: γιατί
0: για την
1: Ουρουγουάη. Γιατί δεν ξέρω, καταλαβαίνω ότι λείπουν προσωπικότητες από την Ουρουγουάη πια, ότι δεν είναι το επίπεδο
0: του ίδιου κτλ.
1: Ναι, από την άλλη μεριά, εντάξει, ο σοφός Μπιέλσα δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι θέλει να κάνει, έστω και με τον υλικό που έχει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ξέρεις, ωραίος ο ρομαντισμός, κάποια στιγμή στο ποδόσφαιρο είναι και το αποτέλεσμα, είναι και οι βαθμοί, είναι και οι προκρίσεις, ξέρεις, και όλα αυτά τα πράγματα τα βάζεις κάτω γιατί εκπροσωπείς μια εθνική ομάδα.
0: Να.
1: Ένα λαό ολόκληρο. Θέλω να πω, θέλει και λίγο σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, θέλει και λίγο κινησμό,
0: mm-hmm.
1: θέλει και λίγο σκοπιμότητα, θέλει και λίγο να φας την μπάλα. Γιατί σου λέω, διακυβεύεται η τύχη μια χώρα στο ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, επειδή τώρα κοιτάω, με συγχωρείς, θα επανέλθω αμέσως σε αυτό. Τώρα κοιτάω τα στιμιότυπα στην ΕΡΤ από το Αργεντινή Αγγλία το 86, τα έλεγα πριν, τα 40 χρόνια σήμερα. Ξέρεις με το αστείο και δες το εδώ στο replay, δεν το έχεις παρατηρήσει ποτέ. Παρότι χωρίζουν το Σίλτον από το Μαραντόνα 18 πόντι, εντάξει, και ο Σίλτον βγαίνει με υψωμένη γροθιά, ο Μαραντόνα πηδάει πιο ψηλά. Δηλαδή το βάζει με το χέρι. Πηδάει πιο ψηλά από το Σίλτον. Πώς γίνεται αυτό?
1: Α, το βάζει με το χέρι.
0: Το βάζει με το χέρι, αλλά λέω ότι ενώ του χωρίζουν 18 πόντι, πηδάει πιο ψηλά από το Σίλτον. Δεν το σκέφτηκες, το βάλεις με κεφάλι.
1: Πιθανότατα ένας τερματοφύλακας ο οποίος βλέπει απέναντί του έναν παίχτη που είναι σχετικά κοντός. Έτσι.
0: Σχετικά είναι, ναι.
1: Ναι. Υπολογίζει ότι πρέπει να κάνει το πιο δυνατό του άλμα για να μπλοκάρει την μπάλα. Υπό κάπα σίγμα. Δηλαδή ότι υπολογίζει, γιατί πια έχει την εμπειρία να υπολογίσει πόσο περίπου πρέπει να πηδήξει και να τεντώσει τα χέρια του και να μπλοκάρει την μπάλα. Δεν υπολογίζει τον αστάθμιο παράγοντα που είναι το χέρι.
0: Καλά, προφανώς.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Προφανώς. Λοιπόν, η Ουρουγουάη λοιπόν έχει θέμα, διότι είναι αλήθεια ότι εγώ σου λέω ακόμα και έναν από τους τρεις σωματοφύλακες να είχε, που λέγαμε, ξέρεις, το Σουάρες, Φορλάν, Καβάνι, θα ήταν διαφορετικά. Λείπουν τρομερά και έχει χάσει πολύ από την ποιότητα της Ουρουγουάη. Τόσο που δεν φαίνεται σχεδόν ο Βαλβέρδε μες στην ομάδα, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Δεν. Δηλαδή έχει κάποιους καλούς παίχτες, ο Ραούχο είναι καλός παίχτης, ξέρεις, ο Κανομίρη είναι καλός παίχτης, αλλά είναι αυτό, είναι καλοί παίχτες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι παίχτες για να πάνε, πώς να σου πω, την Ουρουγουάη μακριά. Και ο Νούνιες που μπήκε αλλαγή, εντάξει, θα παίξει ενδεχομένως το τελευταίο παιχνίδι βασικό σου, γιατί δεν έχουν υπάρξει σημεία αναφοράς της Ουρουγουάη στην επίθεση. Και πρώτον, καλά, η Ουρουγουάη την πάτησε με τη Σαουδική Αραβία, δεν την πάτησε με τον πράσινο ακροτήρι.
1: Και τον πράσινο ακροτήρι την πάτησε.
0: Ναι, αλλά λέω, άλλο να ερχόσουν με τρεις βαθμούς, την αντέχω για την ισοπαλία με τον πράσινο ακροτήρι. Ναι, θέλω να πω.
1: Ναι, αλλά η λογική είναι ότι η Ουρουγουάη έχει παίξει με Σαουδική Αραβία και πράσινο ακροτήρι και υπολογίζει θα έχει 6 πόντους αυτά τα δύο παιχνίδια. Αυτό υπολόγιζες. Ναι. Πώς Σαουδική Αραβία, πώς το κάνουμε τώρα.
0: Κακώς υπολόγιζες.
1: Καλώς, αυτό υπολόγιζες.
0: Κακώς υπολόγιζες, θα έλεγα εγώ ενδεχομένως. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Εντάξει, εσύ, όλοι κάνουν μια προοικονομία και έναν προϋπολογισμό για το τι περιμένω να έχω στο πρώτο μάτς, στο δεύτερο μάτς κτλ. Τι πόντους θα έχω στο σακούλι. Πώς να γίνει. Ναι. Όλοι το κάνουμε αυτό. Ενώ και εμείς που βλέπουμε τα παιχνίδια από τηλεόραση και υποστηρίζουμε μια χώρα, έχουμε στο μυαλό μας περίπου αυτόν τον έχουμε. Εδώ μπορεί να ζοριστούμε, εδώ δύσκολα. Το κάνεις αυτό. Όταν είσαι Ουρουγουάη και παίζεις τα δύο πρώτα παιχνίδια με συγκεκριμένους αντιπάλους, τι διάολο λες.
0: Ναι. Υπολογίζεις 6-4 αν είμαι άτυχος.
1: Τώρα ξεκινάς με Σαουδική Αραβία και με πράσινο ακροτήρι και δεν λες 6. Δεν λες 6 ως Ουρουγουάη. Λες 6.
0: Ναι, βάλε τον πελίστρε, φίλε. Όχι, μη μου λες. Δεν έβαλε τον κύριο Πελίστρη μέσα να τους κάνει και να τους ανακατώσει, να κάνει πραγματάκια. βάζει τον κύριο Κανόμπιο. Κατάλαβες. Είχε ένα Κανόμπιο Ουρουγουάη παλιά που ήταν καλός τώρα. Ναι. Γιατί βάζει τον άλλον κύριο Κανόμπιο, δηλαδή. Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Γαλλία-Ιράκ, άσος. Πολλά με τίποτα ή νορμάλ.
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι πολλά με τίποτα, ότι οι Γάλλοι θα κάνουν τίποτα διαστημικά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτοί νομίζω θέλουν να πάνε όσο γίνεται πιο χωρίς απώλειες, χωρίς έξτρα κούραση και χωρίς περιπέτειες. Να. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνω.
0: Ειδικά αν έχει τίποτα καταιγίδες που λένε, πάμε με ένα σβηστό 3-0, θα λέγες.
1: Ας πούμε, ναι, να τελειώσουμε. Ωραία. Και να πάμε παρακάτω και να μην ταλαιπωρηθούμε. Ναι.
0: Το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι μέχρι αύριο το βράδυ είναι Νορβηγία Σενεγάλη.
1: Ναι.
0: Μετά. Δεν ξέρω τι να πω. Θα πρέπει να πούμε ίσως λίγο Νορβηγία, αλλά χωρίς να ξέρουμε στην πραγματικότητα. Είναι σε δύο διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου και σε Σενεγάλη με μεγάλη ανάγκη βαθμών, ναι, εδώ πια.
1: Εγώ θα πω Νορβηγία. Νομίζω ότι η Νορβηγία έχει φόρα σε αυτό το Μουντιάλ και έχει και δίψα και έχει και καλούς παίχτες και έχει σημείο αναφορά στην επίθεση.
0: Ναι, εντάξει, αλλά έχει παίξει με το Ιράκ τώρα. Τι να πω.
1: Γενικά μιλάμε. Ξαναλέω, ναι, θυμίζω, η Νορβηγία πήγε τρέον στα προκριματικά. Ναι, δεν είναι, okay, ότι εξετάζουμε την Νορβηγία σήμερα σαν να προσγειώθηκε από τη Σελήνη.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Κοιτάς τι έκανε για να φτάσει εδώ. Ναι. Ήταν καταιγιστική στα προκριματικά του Μουντιάλ.
0: Ευτυχώς που έχει τη Γαλλία στον όμιλο για να τη δούμε σε ένα σοβαρό παιχνίδι, ναι, πριν τα νοκάουτ, λέω, ναι, εγώ. Ναι,
1: εντάξει, καμία αντίρρηση. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει φτάσει στο Μουντιάλ παίζοντας τρομερή μπάλα και βάζοντας πολλά γκολ.
0: Ναι.
1: Στα προκριματικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι μια ομάδα που δυσκολεύτηκε, ζορίστηκε και λες τώρα εδώ πέρα τι θα κάνει. Είναι μια ομάδα η οποία έχει βρει χημεία, ισορροπία, έχει βρει ρόλους, έχει το σημείο αναφορά στην επίθεση, έχει τρόπο να στέλνει την μπάλα στην επίθεση, mm, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
0: Mm.
1: Έχει παίχτες που τρέχουν πολύ, έχει καλά, ξέρεις, τα τρεξίματα, ας πούμε, είναι σημαντικό αυτό.
0: Σε βλέπω να αλλάζει ποιότητα.
1: Όχι, η Νορβηγία τα είχαμε πει από την αρχή, ότι ήταν μια ομάδα που πολλοί κόσμοι δεν είχε βάλει στο ραντάρ.
0: Mm.
1: Ως μια ομάδα που μπορεί να είναι ευχάριστη έπληξη, να προχωρήσει, ας πούμε, κάπου.
0: Ευχαριστή έκπληξη το πράσινο κροτήρι. Αυτή είναι ευχαριστή έκπληξη. Νορβηγία είναι, άντε εντάξει, κάντε κάτι κάποτε στη ζωή σας. Αυτό είναι. Η Ορδανία, Αλγερία, εντάξει, βαρυπινίτικο μάτς, ναι, είναι η αλήθεια. Και έχουμε και Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν αύριο στις 8. Εντάξει, με τους Πορτογάλους τώρα, όπως καταλαβαίνετε, μετά την πρεμιέρα, πρέπει να κάνουν μια εμφάνιση για να πείσουν τους εαυτούς τους πρώτα, θα έλεγα. Και μετά τους υπόλοιπους, διότι εντάξει, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τον Άσο στο παιχνίδι αυτό. Αλλά για να πείσουν περισσότερο τους εαυτούς τους, παιδιά, πάμε, είμαστε εδώ και να κάνουμε κάτι
1: δεν
0: καλό.
1: Κάτι όχι, λες. Δηλαδή, πες ότι κερδίζουν 5-0.
0: Να.
1: Τι θα αλλάξει.
0: Αναλόγως το πώς έχουν παίξει.
1: Άλλο σου λέω.
0: Να πάρουν αυτοπεποίθηση.
1: Αυτοπεποίθηση. Πες με αυτόν τον αντίπαλο. Αν κερδίσει 5-0, τι θα πει. Πάρε το σηκώσω.
0: Όχι, δεν θα λε πάρε το σηκώσω. Αλλά το να κερδίσει 2-0 με το ζόρι, με 4 τελικές, είναι διαφορετικό από το να κερδίσει 4-0 με 15 τελικές. Αυτό εννοώ. Και καλή μπάλα και. Αυτό εννοώ. Να πάρουν οι ίδιοι αυτοπεποίθηση.
1: Δεν νομίζω ότι παίρνει αυτοπεποίθηση με αυτόν τον αντίπαλο. Αυτοπεποίθηση παίρνει να κερδίσει έναν αντίπαλο που είναι στα μάτια σου, στα μέτρα σου. Εκεί παίρνει αυτοπεποίθηση.
0: Τότε μπορεί να έχουμε μια δυσκολία εδώ πέρα.
1: Εγώ λέω δεν θα έχουμε δυσκολία, αλλά δεν έχει και νόημα να συζητάμε. Να ρίξει 5 γκολ και ξεπεράστηκαν τα πάντα και όλα τα προβλήματα μείναν πίσω. Έγινε καλός προπονητής ο Μαρτίνεθ ξαφνικά. Τον ανανεώνουμε.
0: Θέλω να πω,
1: γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή είναι
0: όχι
1: όλα τα πράγματα κάπως λίγο.
0: Αν θα κάνουμε, θα δούμε. Δηλαδή τι λες, περιμένουμε την Κολομβία και να δούμε δηλαδή, την Κολομβία τι γίνεται και βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Το κρατάω, δέχομαι. Δεν λέμε για Αγγλιαγκάνα γιατί θα είναι εδώ στην ώρα μας. Αυτά θα τα πούμε εδώ. Και πάμε Μορίγκερλαντ. Αυτό θέλω να πούμε στην πραγματικότητα. Πάμε για δελτίο τώρα και τα λέμε σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου σφράγισε η Αργεντινή που νίκησε 2-0 την Αυστρία και έκανε το 2-2 στον 10ο όμιλο. Πρώτος σκόρερ στην τελική φάση της διοργάνωσης είναι πλέον ο Λιονέλ Μέση που πέτυχε 2 γκολ και έφτασε τα 18. Στις 6 το πρωί παίζουν η Ορδανία Αλγερία. Στον 9ο όμιλο διεξάγονται οι αναμετρήσεις Γαλλία-Ιράκ στις 12 και Νορβηγία-Σενεγάλη στις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Το πρώτο βήμα για την κατασκευή του νέου Γιώργος Καραϊσκάκης που θα έχει χωρητικότητα 50.000 θέσεις έκανε ο Ολυμπιακός. Το έργο το οποίο παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από τη Δημοτική Αρχή Πειραιά θα κοστίσει μίνιμουμ 250 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από πόρους της ΠΑΕ, ενώ η παρουσίαση θα γίνει τις επόμενες μέρες από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Μέσα στο επόμενο 48ωρο θέλουν οι Ερυθρόλευκοι να τελειώσουν υποθέσεις των Σμαϊλόβιτς, Στάνιτς και Ρόκα. Ανυπόμονος να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Τζέικοπ Νίστρουπ, δήλωσε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος είναι επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού στο 2030. Για 3+1 χρόνια επέγραψε ο Νιάκη Πένια, ο οποίος θα ανακοινωθεί αύριο. Αμφότεροι θα ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια της ημέρας στην Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία. Την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα έκανε ο Καμαρά. Θέμα χρόνου οι οριστικές εξελίξεις με Ντεφράι. Την πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού Αλέσιο Λύση πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο τρόπο το μήνυμα του Ιταλού. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου τα λόγια του Μάτος. Θέμα ώρα να κλείσει ο Βάσκος Τόπερ Ελουστόντο. Βασικός στόχος και ο Χατζηδιάκος. Ψηλά στη λίστα ο 31χρονος χάφτης Βαλένθια Μπατίστα Σαντα Μαρία. Αμέση προτεραιότητα και η απόκτηση αριστερού εξτρέμ. Το σύνθημα για σκληρή δουλειά έδωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς που παρουσιάστηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Αν έχεις κίνητρο και μεγάλο στόχο, μπορείς να κάνεις τα πάντα, τόνισε και πρόσθεσε. Ο σεβασμός είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται. Πάνω από όλους είναι η ομάδα. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστοί οι συνεργάτες του Σέρβου Τεχνικού. Χωρίς βάση το νέο ρωσικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος της ΣΑΕΚ για τον 26χρονο χάφτης Κράσνονταρ Αλεξάνδρη Τσερνίκοφ, ωστόσο εντείνεται η προσπάθεια για την ολοκλήρωση της δεύτερης μεταγραφής εντός της εβδομάδας. Δυναμικό παρόν έδωσε ο κόσμος στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στο Αίγιο. Με μότο «Μόνο το σήμα πιστά ακολουθώ» τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων του Άρη τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Η ΠΑΕ προχώρησε σημαντικές μειώσεις σε βασικές κατηγορίες και ειδικά προνόμια για όσους επιλέξουν να ανανεώσουν ή να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους. Παρελθόν για τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανκ Νιλικίνα με τους Ερυθρόλευκους να ευχαριστούν τον Γάλλο Γκάρντ για την προσφορά του. Το δικό του αντίο είπε ο Μουστάφα Φάλ. Ήταν τιμή μου να φορά αυτή τη φανέλα. Ευχαριστώ τον κόσμο. Με έκανε να νιώσω στο σπίτι μου. Έγραψε ο Γάλλος έντερ που αποχώρησε μετά από μια πενταετία. Κρίσιμες ώρες για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όπως αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος Σαμ Σαράνια, το θέμα με την επόμενη ομάδα του θα ξεκαθαρίσει εντός των επόμενων ωρών. Και πριν το αυριανό draft του NBA, οι φαβοροί για να τον αποκτήσουν μέσω ανταλλαγής με τους Milwaukee Bucks είναι οι Miami Heat και οι Boston Celtics. Μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ στην Ισπανία απέχει η Βαλένθια που επικράτησε 88-80 εκτός έδρας της Μπαρτσελώνα και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών. Την Τετάρτη και πάλι στη Βαρκελόνη το τέταρτο παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.

0: Λοιπόν, δεύτερο ώρα Fight Club. Ετοιμαζόμαστε και για το Γαλλία-Ιράκ, που έχει κάνει τρεις αλλαγές ο Ντεσάν. Έξω ο Ντουέ, έξω ο Τσουαμενί, έξω ο Ερνάντες, βασικός ο Μπαρκολά. Το Ιράκ αλλάζει τερματοφύλακα. Α, δούμε. Θα έχει καλύτερη τύχη ο δεύτερος. Εντάξει, βλέποντας τώρα αυτό το θέμα με την κουβέντα, ξέρεις, με το καλύπτω το στόμα μου.
1: Ναι.
0: Μπορώ να σου πω ότι αυτή η πρώτη αποβολή που είχαμε σε Μουντιάλ γι' αυτό με ξένησε λιγάκι.
1: Γιατί,
0: γιατί λίγο με ξένησε.
1: Αφού είναι κανόνας.
0: Ναι, ναι, είναι κανόνας. Είναι κανόνας.
1: Ας γίνει μία φορά να προσέχουν και οι υπόλοιποι από εδώ και πέρα να το έχουν στο μυαλό τους ότι.
0: Ναι, ξέρεις, ο κανόνας αυτός δημιουργήθηκε με αφορμή έναν τσακωμό που ακούστηκαν βρισιές και είπαν ότι ναι, δεν θα το κάνουμε. Ούτε ξέρεις, ένας παίκτης μόνος του κάτι ήθελε να πει σε ένα συμπαίκτη του.
1: Γιατί να βάλει το χέρι μπροστά.
0: Έλατε.
1: Όχι σε συμπαίκτη, σε αντίπαλο το είπε.
0: Ε?
1: Σε αντίπαλο το είπε, δεν το είπε συμπαίκτη.
0: Σε αντίπαλο το είπε. Συγγνώμη, δεν το είπε.
1: Ήταν μια αντιπαράθεση που είχαν μετά από μια τέλος πάντων ένα θερμότητα τέτ, οπότε ανταλλάξανε λόγια και έβαλε το χέρι μπροστά. Εκεί μπορεί να υποθεί οτιδήποτε. Μην βάζει το χέρι μπροστά. Ό,τι έχει να πει, πες το με τον κίνδυνο να σε ακούσουν ή να διαβάσει το χείλη σου και να έχει μετά την προβλεπόμενη τιμωρία. Τι να κάνουμε.
0: Η προβλεπόμενη τιμωρία, εμένα μου φαίνεται ότι είναι η κίτρινη γι' αυτό και όχι η κόκκινη. Αυτό θέλω να πω.
1: Κανόνα λέει κόκκινη για να μην υπάρχουν ρατσιστικά κρούσματα, να μην υπάρχουν ομοφοβικά σχόλια, να μην υπάρχουν για μανούλες, για αδερφές ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να λέγεται. Δεν πειράζει.
0: Γιατί αν έχουμε για μανούλες και αδερφές, ξέρεις τι γίνεται.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Κατάλαβες. Κατάλαβες τι γίνεται. Τι είναι τα παιδιά που δεν θυμόμαστε τον γκολ του Λίνεκερ. Φυσικά το θυμόμαστε τον γκολ του Λίνεκερ. Εννοείται. Διότι η Αγγλία. Επίσης να πούμε, συγγνώμη τώρα, να κάνουμε πώς το λένε, trip down the memory lane. Η Αγγλία στο παιχνίδι με την Αργεντινή ήταν καλύτερη. Στον προημιτελικό με την Αργεντινή, η Αγγλία ήταν καλύτερη στο παιχνίδι. Η Αγγλία ήταν καλύτερη ως ομάδα. Η Αργεντινή του 1986 ήταν μια πολύ μέτρια ομάδα. Γι' αυτό και, πώς να πω, γιγαντώνει το μύθο ότι πήρε το παγκόσμιο κύπελο εκείνο με μια τόσο μέτρια ομάδα. Ήταν πολύ μέτρια ομάδα η Αργεντινή σε όλο το Μουντιάλ και στο παιχνίδι το συγκεκριμένο με την Αγγλία. Η Αγγλία ήταν η καλύτερη ομάδα των δύο. Άρα για τουλάχιστον ο Λίνεκερ με αυτό το γκολ βγήκε πρώτο σκόρε του Μουντιάλ τότε. Ναι. Οπότε κάτι έμεινε.
1: Τώρα, επειδή αναφέρθηκες πριν στο παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ και τις αλλαγές του Ντεσάν, διαβάζουμε εδώ ότι υπάρχει κακοκαιρία στη Φιλαδέλφια και υπάρχει κίνδυνος αναβολής στο παιχνίδι. Δηλαδή,
0: ναι, λέγα για καταιγίδες από χθες.
1: Ναι. Καλά λέμε στις 12 η ώρα, όμως δεν είναι σίγουρο θα γίνει το παιχνίδι. Υπάρχει και μια ξεκάθαρη οδηγία σε ό,τι έχει να κάνει με φαινόμενα, με κεραυνούς και λοιπά, να διακόπτονται ή να μην ξεκινάνε. Οπότε, εντάξει, έχουν καταγραφεί, λέει, κεραυνοί σε κοντινή απόσταση. Υπάρχει μήνυμα, παρακαλούνται όλοι να απομακρυνθούν από τον αγωνιστικό χώρο και τις ανοιχτές κερκίδες και να κατευθυνθούν σε στεγασμένους χώρους. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο.
0: Ναι, το κλασικό μήνυμα, ναι, πολιτική προστασία, ναι. Αμερικανική. Ναι. Είναι αυτή η φάση. Είναι αυτή η φάση. Μιλώντας για Γαλλία. Πού έγινε ελεύθερο κόρνερ λόγω καθυστέρηση στην Τουρκία, δεν το πήρα χαμπάρι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Έγινε.
0: Το είχαμε και αυτό. Άρα τι έχουμε τους καινούς κανονισμούς που δεν έχουμε δει ακόμα.
1: Αλλαγή σε πλάγιο έχουμε δει. Καθυστέρηση που γίνεται κόρνερ είδαμε. Το χέρι μπροστά το είδαμε. Δεν θυμάμαι αν υπάρχει κάτι άλλο από τα καινούργια που. Στην αλλαγή δεν θυμάμαι αν έχουμε δει αλλαγή.
0: Ναι, ναι, ναι. Αμένει και παίχτες εκτός σε ένα λεπτό. Ναι, βέβαια, ναι, βέβαια.
1: Ωραία, το είδαμε και αυτό.
0: Το έχουμε δει αυτό. Όχι σε αλλαγή. Έχουμε δει όμως παίκτη. Όχι, σε αλλαγή δεν το έχουμε δει. Δηλαδή ότι καθυστέρησε να βγει. Ναι. Αλλά έχουμε δει παίκτη.
1: Που τραυματίζεται.
0: Ναι, ήταν στο παιχνίδι της Ουρουγουάης με το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι, ναι.
0: Που ήθελε να μείνει μέσα, τον βγάλαν έξω και τον κρατήσαν ένα λεπτό για να τον ξαναβάλουν επειδή μπήκε γιατρός μέσα.
1: Το μόνο που δεν ξέρω αν έχουμε δει. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι από ποιο παιχνίδι. Δεύτερη κίτρινη
0: που Τουρκία-Παραγουάη.
1: Να ελεγχθεί μέσω VAR δεύτερη κίτρινη και αυτό το έχουμε δει. Ή όχι. Δεύτερη κίτρινη αποβολή να ελεγχθεί μέσω VAR. Κι εγώ δεν το θυμάμαι τώρα γιατί δεν έχω δει και όλα τα παιχνίδια προφανώς.
0: Εν τω μεταξύ θέλω να πω τώρα κάτι. Πάντα με τους, και τους δόντιους διαιτητές. Ξέρω ότι οι διαιτητές είναι από τους ανθρώπους που αισθάνονται πάρα πολύ άβολα σε αυτό το Μουντιάλ. Θέλω να πω ότι αυτή η ανακοίνωση με το ανοιχτό μικρόφωνο είναι λίγο άγρια και έτσι όπως την κάνουν.
1: Ναι.
0: Γιατί κάπως σου λέει ξέρεις, αισθάνονται. Ξέρετε, οι διαιτητές. Μόνο το επίκεντρο του παιχνιδιού, αλλά για άλλους λόγους. Τώρα να ξέρεις ότι θα ανοίξει ένα μικρόφωνο και θα μιλήσει σε ένα γήπεδο ξέρω 50.000 κόσμο. Είναι και το πιο εύκολο πράγμα για κάθε άνθρωπο. Και το κάνουν όλοι ρε παιδί μου τύπου λίγο δικαστής Dread.
1: Ναι.
0: Όλοι ξέρεις ότι θέλουν να φωνάζουν. Δεν χρειάζεται να φωνάζουμε. Σαν φωνάζα τώρα τον
1: Δεν έχουν εξοικείωση
0: άνθρωποι. Ναι, δεν έχουν αυτό, ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο δυνατά ακούγονται καταρχάς. Δεν ξέρω αν ακούγονται καθαρά. Γι' αυτό έχουν, ξέρεις, τα αγγλικά τους δεν είναι όλων.

0: είχαμε διαπιστώσει και με τον Βραζιλιάνο διαιτητή που έγινε και το σχετικό καλαμπούρι, ας πούμε, δεν είναι και απλό. Είναι άλλο πράγμα να πρέπει να απευθυνθεί σε ένα παίχτη, δύο παίχτε, να του πει κάτι εκείνη τη στιγμή στον αγώνα, και άλλο να απευθυνθεί, ας πούμε, σε δισεκατομμύρια ανθρώπου που σε βλέπουν από τηλεόραση και όσε χιλιάδε είναι μέσα στο γήπεδο.
1: Ήθελα να πω, να μείνουμε λίγο στη Γαλλία, επειδή ήμασταν πριν. Ευτυχώς διαβάζω ότι αυτή η τραγική περίπτωση, η Γαλλίδα δημοσιογράφος της εκεί, αυτή η κυρία Πιερών,
0: ναι,
1: ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα,
0: ναι,
1: μετά από αυτό που έκανε.
0: Ποιο λες?
1: Με τον Ντόκου. Νομίζω ότι ο Ντόκου ζήτησε μία άδεια τώρα με σμουντιά, διότι για να γυναίκα του λέει: θέλω να πάω πίσω, ναι, για να είμαι παρόν, είναι το πρώτο μου παιδί και θέλω να είμαι παρόν. Και λέει η κυρία, Πιερών, δημοσιογράφος της ΕΚΙΠ, στην τηλεόραση, και θα σου το διαβάσω, δεν είναι μεγάλο,
0: ναι, ναι,
1: για
0: όσους
1: δεν το έχετε ακούσει, έτσι, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Λέει: μου λέτε σοβαρά ότι αυτοί οι παίκτες έχουν θυσιάσει τα πάντα για να έρθουν στο παγκόσμιο κύπελο και εσείς φεύγετε απλώς για να κόψετε έναν ομφάλιο λόρο? Είστε αρκετά τυχεροί ώστε να παίζετε σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Είναι ένα απίστευτο προνόμιο. Και εκατοντάδες ποδοσφαιριστές θα έκαναν τα πάντα για να βρίσκονται στη θέση σας. Αυτή η ευκαιρία μπορεί να μην ξαναεμφανιστεί ποτέ στη ζωή σας. Και εσείς θα τα πετάξετε όλα αυτά απλώς για να παρευρεθείτε στη γέννηση του παιδιού σας. Είναι μια στιγμή που ο πατέρας δεν είναι πραγματικά απαραίτητος. Έχει ένα συμβολικό ρόλο. Κρατάς το χέρι της και βγάζεις μια φωτογραφία. Και μετά τι? Θα χάσεις 10 ώρες, θα βιώσεις μια συναισθηματική έξαψη και θα είσαι εξαντλημένος μετά. Δεν μπορείς να χάσεις το παγκόσμιο κύπελο. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να έχουν χρεωθεί απλώς για να φτάσουν στο παγκόσμιο κύπελο, ίσως να έχουν θυσιάσει τα πάντα για να είναι εκεί, και εσείς φεύγετε για να κόψετε ένα ομφάλιο λόρο. Άσε το διάολο.
0: Ναι.
1: Άσε το διάολο. Ζωντόβολο.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Ανόητοι άνθρωποι.
1: Πραγματικά το αυτό δεν είναι ανοησία. Αυτό είναι ανοησία. Πολύ πέρα από ανοησία.
0: Ήταν μια ανοησία. Το είπε.
1: Είναι συνειδητή ανοησία. Δεν είναι μισή ατάκα. Είναι λογίδριο.
0: Καμία αντίρρηση. Γι' αυτό και πήρε αυτό που τη άξιζε.
1: Ναι.
0: Τελικά.
1: Ναι. Αλλά να ήταν εκεί μόνη.
0: Τι εννοείς?
1: Να ήταν εκεί μόνη.
0: Καλά, δεν είναι η μόνη, γιατί να είναι.
1: Είχαμε κι άλλον.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Είχαμε τον κύριο Μπογδάνοβιτς. Mm-hmm. Τον κύριο Ράντε Μπογδάνοβιτς. Παλιό παίχτη, είναι σχολιαστή του Μουντιάλ, ο οποίος το βγάζουν και είναι σχολιάστη το παιχνίδι του Βελγίου με το Εράν. Και είναι στη φάση να σχολιάσει την κόκκινη του Εγκόη. Mm-hmm. Του παίχτη που αφήνει τους Βέλγους, που αποβάλλεται και αφήνει τους μετά το λάθος που έκανε. Ναι. Αν δεν είχατε δει το παιχνίδι, έκανε λάθος. Το χτυπάει μπαλά δύο φορές το πόδι, του την παίρνει ο Ταρέμι, φεύγει μπροστά. Όντως θα βγει τέτα τέτα με τον Κούρτουα και τον αρπάζει, τον το ρίχνει κάτω, κόκκινη, κανονικά όλα κτλ. Και λέει ο κύριος Μπογδάνοβιτς για τη φάση αυτή: σε αυτό το επίπεδο, το να είσαι ο τελευταίος αμυντικός, να χάσει μια μπάλα που στέκεται ακίνητη και μετά να αποβληθεί, πάντα έλεγα ότι αυτοί οι παίχτες. Και δεν είμαι ρατσιστής, αλλά.
0: Αλλά είναι μαύρος.
1: Αλλά οι μαύροι παίχτες δεν έχουν τη συγκέντρωση για να διαρκέσουν περισσότερα από 60 σχόλια. Έπαιξα μαζί τους. Είναι αυτό που πας, που καταλαβαίνεις τι ηλικιότητα έχεις πει. Προσπαθείς κάπως να τη λιάνεις και τα κάνεις χειρότερα. Έπαιξα μαζί τους. Τι έπαιξα? Είναι αυτό που λέει: έχω φίλους γκέι.
0: Ναι.
1: Έχω φίλους γκέι. Ναι. Μόνο. Μερικές φορές πρέπει να προστατεύουμε τους δικούς μας παίκτες από το να κάνουν τέτοια λάθη. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν επιτρέπει τέτοιους λάθη σε παγκόσμιο κύπελο. Και μετά λέει, επέμεινε και λέει: θα μπορούσε λεπτομέρειες, θα μπορούσαμε, κάνουν και αυτοί λάθη. Δεν γενικεύω, λέει, βέβαια, αλλά η πλειοψηφία των μαύρων δεν έχει συγκέντρωση και μετά συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις. Mm-hmm. Έγινε, φίλε.
0: Εντάξει.
1: Έγινε, φίλε.
0: Πάμε στον επόμενο ρατσιστή.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Δεν ξέρω αν είδες καθόλου το μάτς Ολλανδίας με τη Σουηδία το μεταξύ.
1: Είδα διαστήματα.
0: Είναι από τα πιο περίεργα παιχνίδια που έχω δει, στα οποία το τελικό σκορ είναι τελείως μαγική εικόνα του τι έχει γίνει στο παιχνίδι. Δηλαδή, η Σουηδία έχει χάσει ένα κάρο ευκαιρίες πραγματικά. Οι τελικές είναι περισσότερες από την Ολλανδία. Mm-hmm. Οι τελικές στο τέρμα είναι περισσότερες από την Ολλανδία. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση το σκορ το τελικό δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Βλέπεις το σκορ και λες: τι τους κάνανε οι Ολλανδοί, τους πατήσαν κάτω.
1: Yeah.
0: Βλέπεις το παιχνίδι και έβλεπες να χάνουν οι Σουηδοί ευκαιρίες τη μίσα πίσω από την άλλη και μετά να βγάνουν, ξέρω εγώ, μια αντεπίθεση. Όχι, να βάζουν γκολ.
1: Ωραία. Αυτό τώρα που λες, αυτό που παρατηρείς, μας λέει κάτι περισσότερο για την Ολλανδία ή κάτι περισσότερο για τη Σουηδία?
0: Μας λέει ότι η Ολλανδία είναι μια ομάδα που έχει ευχέρεια στα γκολ και το έδειξε και στα προκριματικά. Μην κοιτάμε την πρεμιέρα με την Ιαπωνία. Που δύο γκολ έβαλε με την Ιαπωνία, βέβαια. Δεν ήταν ότι έμεινε και άσφαιρη. Μας λέει όμως επίσης ότι η Ολλανδία, όπως ακριβώς είδαμε τα αμυντικά θέματα με την Ιαπωνία στο πρώτο μάτς που ισοφαρίστηκε 2-2, παρά το γεγονός είχε τον έλεγχο του αγώνα η Ολλανδία, είχε τις ευκαιρίες, είχε, αλλά ισοφαρίστηκε στο τέλος. Έχει θέματα με την άμυνα σοβαρά. Δηλαδή, το σκορ δεν το μαρτυρά. Αν έχεις το παιχνίδι, το

0: καταλαβαίνεις ότι η άμυνα της Ολλανδίας μπάζει νερά. Και με μια πιο αποτελεσματική ομάδα απέναντί της θα ζοριστεί πολύ άσχημα.
1: Okay.
0: Μεσοεπιθετικά είναι καλή. Έχει
1: βρήκε
0: ιδέες σε σχέση με
1: έχει
0: το
1: φάει 3 γκολ, αλλά έχει βάλει και 7.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω για την άμυνα της Σουηδίας, τι να πούμε.
0: Δεν μιλάμε για τη Σουηδία.
1: Που έχει βάλει 6 και έχει φάει 6.
0: Να πούμε για την επίθεση της Σουηδίας όμως, η οποία είχε κλασικότατες ευκαιρίες, όπως έφτιαξε και δεν κατάφερε να σκοράρει τίποτα παραπάνω από το γκολ που έβαλε.
1: Ναι. Το θέμα είναι τώρα ότι έχουμε το παιχνίδι της δεύτερης θέσης, γιατί εντάξει, η Ολλανδία θα παίξει με την νησία και θα τη διαλύσει.
0: Ναι.
1: Άρα θέλω να πω εδώ δεν θα φανούν άλλα αμυντικά θέματα της Ολλανδίας. Θα πω ακόμα για φάει γκολ, θα τελειώσει εγώ 6-1 το παιχνίδι. Okay. Ναι. Δεν λέει τίποτα. Ναι, η νησία είναι πραγματικά από αυτούς που λέμε είναι αδύναμη. Είναι ομάδα που. Δυστυχώς, ευτυχώς, τέλος πάντων, είναι από τις ομάδες που δεν μπορούν να προβάλλουν αντίσταση σε ομάδα του επίπεδου της Ολλανδίας. Λοιπόν, έχουμε όμως το Ιαπωνία-Σουηδία που είναι το παιχνίδι δεύτερης θέσης. Εδώ πέρα. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι λόγω. Οπότε, εσύ το που έχεις την εικόνα των Σουηδών να διαλύουν την Τινησία και μετά να κάνουν αυτό το ας πούμε πλασματικό πλευράς σκορ, την πλασματική πλευρά σκορ ήττα. Από την Ολλανδία, τι θα κάνουν με τους Ιάπωνες.
0: Κοίτα να σου πω, εδώ είναι πάντα παράγοντας ψυχολογία αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν φάει τρομερό συχτήρι στην πατρίδα τους, από τους δημοσιογράφους και από τον κόσμο που γράφει. Βαριά ήταν το 5-1. Έχεις κερδίσει 5-1 στο μάτς, έχεις χάσει 5-1 στο επόμενο μάτς, υπάρχει συχτήρι. Οπότε ξέρεις, υπάρχει ο παράγοντας ψυχολογία. Ως εικόνα ομάδας, ενώ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, φτιάχνουν ευκαιρίες, κάνουν πράγματα. Ο Γιόκερς με τον Ίσακ μπροστά, φτάνει η μπάλα στους επιθετικούς, βγάζουν παίχτες από τα χαφ. Δεν είναι μια ομάδα που λες, ας πούμε, είναι ένα συνοθήλευμα.
1: Θα σου το πω πιο απλά, παρότι δεν είναι ακόμα η ώρα του, η ώρα του παιχνιδιού. Είναι σε 3 μέρες.
0: Ναι.
1: 25 του μήνα. Η Σουηδία την κερδίζει την Ιαπωνία.
0: Εγώ λέω ναι.
1: Okay.
0: Αν ξεπεράσει το ψυχολογικό πατατράκ της πεντάρας.
1: Okay.
0: Παιδιά, δεν υπήρχε η Σουηδία που λες στο παιχνίδι και όμως έβαλε ένα γκολ στο τέλος του ημιχρόνου, το οποίο ήταν offside για πολύ λίγο, offside προφανώς, για ελάχιστους, το οποίο θα μπορούσε να έχει αλλάξει όλο το momentum του παιχνιδιού. Ναι, δεν ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο η Σουηδία μπορεί να άρπαξε γκολ, αλλά έκανε ευκαιρίες, έβλεπες ανάπτυξη, έβλεπες ευκαιρίες, βλέπεις να γίνονται πράγματα μπροστά και λες, αν γκολ δεν βάλουν και το τρώγανε πίσω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Ξέρεις, από αυτά τα παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον, πέρα από τα γκολ, από τα 6 γκολ, έχει ενδιαφέρον να δεις τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή, τι γίνεται. Ένας έχει κερδίσει με 5-1, αλλά έχει τρύπες πίσω και ο άλλος έχει κάνει ένα κάρο ευκαιρίες. Κάνει 14 τελικές, 16 τελικές στη Σουηδία. Έκανε πολύ πράγμα και βάλει ένα γκολ με το ζόρι.
1: Επίσης, τι δουλειά έχει ο Ντεπάι εκεί μέσα.
0: Ο Ντεπάι για κάποιο λόγο είναι από τους παίχτες οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερο hype στην καριέρα τους από αυτά που έχουν κάνει στο γήπεδο. Έχει καταγράψει με την εθνική του.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το ξέρουμε.
0: Αλλά είναι σε μια κατάσταση στην οποία στην πραγματικότητα δεν έχει καμιά δουλειά, ας πούμε, φοβερή.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, αν το πω έξω, εγώ νομίζω ότι είναι, δεν ξέρω, ο τωρινός Ζλάτανα, ας πούμε, δεν είναι. Θα πω, βλέπεις τους παίχτες γύρω του και βλέπεις ταλέντο, βλέπεις ταχύτερα και βλέπεις και έναν Ντεπάι εκεί μέσα στη μέση και λες, ρε φιλέ, ξέρω εγώ, τουλάχιστον εντάξει. Δηλαδή, άμα σου δώσουμε δύο πάσεις, θα βάλεις ένα γκολ. Δεν ξέρω.
0: Τώρα που λες για Ζλάταν, είναι τρομερή εκτόξευση που γνωρίζει ο Ζλάταν σε αυτό το Μουντιάλ σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, οι διαφημίσεις που έχει κάνει για διαφορετικά προϊόντα, είναι μια τελευταία τώρα που έχει κάνει για γυαλιά ηλίου. Η οποία είναι συγκλονιστική, δηλαδή είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που μιλάει, η προφορά του, οι μούτες του, οι ατάκες του. Καλά, οι ατάκες του τις γράφουν, αλλά μπορεί να βάζει και πιστεύω ότι μπορεί να βάζει και ο ίδιος μέσα κάποιες πινελιές. Το χαμόγελό του, δηλαδή. Έχει, ρε παιδί μου, εκτοξευτεί σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί για μένα είναι το πρόσωπο του. Είναι παντού και είναι παντού με ωραίο τρόπο. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και στις κουβέντες που κάνει με τον Ανρή και με τον Λάλλας. Και...
1: Το στενάχωρο εκεί είναι, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι σε αυτό το πάνω βρίσκεται ο Λάλλας. Εντάξει, ρε. Είναι ο Λάλλας, λέει, αρκετές χαζομάρες.
0: Καλά, εντάξει.
1: Λέει, δεν είναι καλά, εντάξει, γιατί είναι ένα πάνελ παγκόσμιο το συγκεκριμένο. Ναι. Αυτό δεν είναι ένα πάνελ που το παρακολουθούν στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα πάνελ που το παρακολουθούμε εμείς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το να παρακολουθείς το Λάλλας να λέει ηλιθιότητες δίπλα σε δύο ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πούν τα υπεροχότερα πράγματα του κόσμου για να μιλήσουν για μπάλα, είναι λίγο πόσο. Πώς να το πω κάπως. Είναι μια ετσιθελική αμερικανική εισβολή ακόμα και εκεί. Με έναν τρόπο. Αυτό θέλω να πω. Με κάθε. Δεν ξέρεις πόσο συμπαθούμε τον Αλέξη Λάλλας τώρα πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Αλλά εκεί, sorry, δεν κολλάει. Είναι ξεκούδουνος τελείως. Συγγνώμη, συνέχισε.
0: Τίποτα αυτό, ότι ο Ζλάταν είναι, ρε παιδί μου, πραγματικά μια, η απόλαυση του Μουντιάλ. Το βλέπαμε πριν ξεκινήσει η διοργάνωση με τις διαφημίσεις που έκανε, ξέρεις, και όλο αυτό το ζλατανικό ύφος του «εγώ θα σας πω, εγώ ξέρω, είμαι ο Ζλάταν» και τα λοιπά, όλο αυτό, που έχει μια πλάκα, ας πούμε, είναι ένας μύθος που το συντηρεί με πάρα πολύ, ξέρεις, και όλο αυτό το ζλατανικό ύφος του «εγώ θα σας πω, εγώ ξέρω, είμαι ο Ζλάταν» και τα λοιπά, όλο αυτό, που έχει μια πλάκα, ας πούμε, είναι ένας μύθος που το συντηρεί.

0: ξεπεράσει όλους τους υπόλοιπους, μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
1: Ναι, είναι απίθανος, απίθανος.
0: Είναι πόδι. Ο Τσακ Νόρις του ποδοσφαίρου. Ναι. Δηλαδή τα memes που φτιάχνονται πια είναι επίπεδο του Τσακ Νόρις.
1: Ναι.
0: Για τον Ζλάταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι υπέροχος. Και να μείνουμε λίγο, να πούμε και κάτι τελευταίο έτσι, καθώς κλείνει το ημίωρο. Λοιπόν, θέλω να σου πω, ξέρεις ότι είχα τόσο μεγάλη χαρά που είχα δει τα χαρτάκια του κυρίου Μοριάσου,
0: ναι,
1: με τους αριθμούς, που έπρεπε να το ψάξω λίγο παραπάνω. Λοιπόν, και έκατσα και το έψαξα. Βυθίστηκα, αλλά προσπάθησα, το ψάξα, το ξανά ψάξα. Λέω, πρέπει να βρω τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Και βρήκα τελικά τι σημαίνουν.
0: Ναι.
1: Και στεναχωρήθηκα. Θέλω να σου πω. Γιατί βρήκα ότι τελικά αποκάλυψε ο ίδιος ο κύριος Μοριάσου, κάπου νομίζω λίγες ώρες πριν το δεύτερο παιχνίδι της Ιαπωνίας, ότι στην πραγματικότητα αυτά τα χαρτάκια ήταν απλώς ο χρόνος του παιχνιδιού που απέμενε.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Και τον έδειχνε στους παίκτες. Ναι, λέει, γιατί δεν με ακούγανε. Και...
0: Κάτι μπορεί να κοιτάξουν πάνω που έχει το.
1: Άκου, ήταν καταπληκτικό. Του είπαν αυτό. Ναι. Του λέει, αφού έχουν οι ρολόι μέσα. Λέει, όχι, ναι, γιατί ήταν πολύ ψηλά. Και θα έπρεπε να κοιτάνε, λέει, προς τον ουρανό και θα αποσπόταν η προσοχή τους από το παιχνίδι. Οπότε δεν κοιτάγανε. Και ήταν πιο εύκολο να κοιτάνε εμένα που τους είχα το χαρτάκι. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Καλύτερα να μην το μαθαίναμε ποτέ αυτό.
1: Κατά, ναι, και εγώ στεναχωρήθηκα. Στεναχωρήθηκα, αλλά τι να κάνω. Τι να κάνω.
0: Τι να γίνει.
1: Πώς αποκαλούμε στην Ελλάδα τους πολίτες του Κουρασάο. Ωραία ερώτηση.
0: Κουρασιανούς.
1: Κουρασιανούς νομίζω ότι είναι το πιο απλό. Και τέλος που λέμε. Κουρασαίους. Δεν είναι κακό και το κουρασέι. Μπορεί να είναι οι μπαρμπάδες.
0: Σαν το Χαλκιδέι, α
1: πούμε. Ναι, γιατί δεν λέμε Χαλκιδιανοί.
0: Πυργαίοι. Καταλάβει.
1: Όχι, είσαι πυργιώτες.
0: Ναι, αλλά και πυργαίους τους λες.
1: Ναι. Άμα λέμε κουρασαίους τους πιο μεγάλους και κουρασιανούς στην νεολαία.
0: Α, βρούμε ένα πράγμα.
1: Εντάξει.
0: Σαν να λες αμαλιαδαίους. Δεν είναι τώρα κουρασαίους.
1: Όχι, κουρασιανούς είναι πιο.
0: Κουρασιανούς.
1: Πιο straight. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11:30 πάμε σε δελτίο τραγούδα και επιστρέφουμε τα μηνύματά σας.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στο Βιεϊρά για το Πετί, ο Πετί πλασάρει και είναι το 3-0. Ένα επίστευτο γκολ στην αντεπίθεση για τον Πετί. Ο Πετί που κυνήγησε τη φάση, οι Βραζιλιάνοι που διασύρονται από τους Γάλλους. Είναι το γκολ λοιπόν για τη Γαλλία που πλέον με αυτό το 3-0 επιβλητικότατα κατακτούν και απολύτως δίκαια τον τίτλο. Εδώ η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια με 3-0. Στην τρίβη τη Βραζιλία, η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 1998.

0: Εσύ που λες, αν θα μπορούσε ο Ζλάταν να είναι ο επόμενος κακός του James Bond, θα μπορούσε να είναι ό,τι θέλει. Και ο επόμενος James Bond θα μπορούσε να είναι. Με σλαβική προφορά. Ανατινάξει την μπάνκα στον αέρα.
1: Καταλαβαίνεις ότι στην πραγματικότητα θέλουμε Ζλάταν με Γκάι Ρίτσι τώρα.
0: Θέλουμε, ναι. Θέλουμε γιατί έχει δείξει και ένα πολύ σπάνιο υποκριτικό ταλέντο στις διαφημίσεις. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλός αυτό που κάνει. Δεν είναι απλά τα λέει, τα υποστηρίζει με τη φάτσα του και την έκφρασή του.
1: Επίσης ο Ζλάταν, επειδή είναι φάτσα, μπορεί να παίξει και κωμωδία
0: και τον κακό
1: και σταϊθαμιά και ό,τι θες. Ναι, ναι. Μήπως μπορείτε να με ενημερώσετε σε τι θέση βρίσκεται στην κατάταξη των all time scorer σε μουντιάλ ο Πορτογάλος Δημήτρης Λιμιάος? Τέτοια μηνύματα, παιδιά, θα κόβονται. Εντάξει, δεν πέρα από εδώ, ούτε θα διαβάσω όλα τα μηνύματα που στέλνει στο πρώτο ημίωρο που έλειπε ο κύριος Κώστας. Να ξέρετε, δεν είναι σωστό. Εντάξει, δεν είναι σωστό.
0: Λέει ένας φίλος, ο Κοστουρίτσα Μπιζόγλη. Λέει: οι Αμερικανοί είναι ικανοί να αναβάλουν το match λόγω καιρού, γιατί δεν θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν cooling break. Δηλαδή σου λέει εδώ, άμα ο καιρός είναι βροχερός, πώς θα κάνουμε εμείς τώρα με τα hydration break, άμα βρέχει, ας πούμε. Δεν λέω να έχει καταιγίδες και κεραυνούς, άμα βρέχει, πώς θα κάνουμε hydration?
1: Τι πρόβλημα, θα πούμε. Πρόβλημα.
0: Τι θα πούμε. Που το έχουμε πουλήσει αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα κάνουμε. Το έχουμε πουλήσει. Δηλαδή το έχουμε πουλήσει διαφημιστές. Δηλαδή υπάρχουν λεφτά στο τραπέζι. Δεν μπορούμε. Μπορεί να έχει 17 βαθμούς με βροχή. Εμείς θα το πούμε hydration break.
1: Έτσι.
0: Cooling break, ό,τι θέλετε.
1: Ναι.
0: Λέει, ακούσαμε ηχητικό για το Γαλλία-Βραζιλία και αναφέρθηκε μόνο ο Πετή, λίγη ντροπή. Εντάξει, το σκέφτηκα και εγώ, ας πούμε, ότι ξαφνικά διαγράφουμε τα δύο γκολ του Ζιντάν και πηγαίνουμε στον Πετή. Αλλά ήταν το τρίτο γκολ, παιδιά, που σφράγγιζε το τελικό. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, Ασπιρίνη Παπά, έχουμε ακροατές στο στούντιο. Λες, κάνει την ευχή, θέλει να έρθει με την κόλλη του, Ασπιρίνη Παπά.
0: Ναι.
1: Και δεν είμαι μόνο.
0: Α, γιατί και εγώ κοιτάω, δεν ξέρει, θα λες, έχουμε κρατήσει.
1: Όχι, όχι, λέει, ρώτησε ο άνθρωπο. Επικοινωνείτε, συνεννοούμαστε.
0: Ναι, ναι. Μα στέλνετε μια μέρα πριν για να μπορέσουμε να συνοηθούμε, ναι.
1: Λοιπόν. Ναι.
0: Λέει ένα φίλο, μεγάλη αλήθεια. Ένα επεισόδιο αληθινοί έρωτες χρειάζεται έναν ωραίο ηθοποιό, δύο φουσκούνια, έναν κερατά και αρκετά μάλαξ για να στείλει τον νέτο στην αγκαλιά. Ένα αρκετά μάλαξ για να στείλει τον νέτο στην αγκαλιά του πρωταγωνιστή. Και με αυτά το ξαναφτιάχνεις. Είμαστε. Είναι ο Ζλάταν μια λιγότερο πολιτικοποιημένη βερσιόν του Καντονά? Άλλο πράγμα, παιδιά, είναι. Μην...
1: Σε ποιο πράγμα να συγκριθεί ο... Τι σχέση ο Ζλάταν με τον Καντονά? Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση, όντως. Γαλλία, Αγγλία. Ας έπαιζε ο Καλιτζάκης και ο Μέση, θα περνούσε μόνο ξαπλωτός. Έχουμε διάφορα τέτοια σχολεία για πως καταλαβαίνετε.
0: Λέει, μετά το κράξιμο που έριξε ο Ζλάταν στο Λάλας, μετά το παιχνίδι με τη Γαλλία, ο Λάλας έφυγε και η πρώτη δήλωση του Ζλάταν στον αέρα ήταν. Συγγνώμη, you are welcome, America. Λέει ο Πάσος από Εφωνία.
1: Καλό. Κύριε Γιάννη, είναι κάποιος, η Αργεντινή δεν έπαιζε ποτέ το φαντέζι ποδόσφαιρο, δεν το θέλουμε. Και όλος όποιος θέλει, ας πάει να δει Βραζιλία, ξέρω εγώ. Μην το λέτε αυτό.
0: Όχι, παιδιά. Μην το λέτε αυτό.
1: Μεγάλη αλήθεια, ο Μέση άλλαξε την ιστορία του ποδοσφαίρου, ενώ ο Ρονάλδο την ιστορία του Instagram.
0: Αν περιμένει απάντηση, εγώ δεν θα απαντήσω. Δεν θα πέσω στο επίπεδο αυτών των ανθρώπων.
1: Με αφορμή τις μουσικάρες που βάζετε, σκέφτηκα μια αλήθεια. Όλοι μας, όταν είμαστε μόνοι μας και το κουνάμε στο ρυθμό, πιστεύουμε ότι είμαστε καλοί στο χορό, αλλά έξω από το σπίτι αυτό δεν ισχύει.
0: Ξέρεις γιατί δεν ισχύει? Γιατί αυτά που κάνουμε μόνοι μας
1: δεν τα κάνουμε
0: έξω. Δηλαδή, στο σπίτι μπορεί να δίνεις πόνο. Είσαι μόνος στον καθρέφτη, μπορεί να κάνεις, παιδί μου, φοβερές φιγούρες. Έξω ντρέπεσαι. Είναι λάθος αυτό, δηλαδή. Αν θες να εκφραστείς πραγματικά, κάντο. Και τι έγινε, θα σε κοιτάξω και τι έγινε.
1: Ντροπές μας, Κώστα.
0: Εμείς
1: μεγαλώσαμε με ντροπές. Τι να κάνουμε. Ναι. Μάλιστα. Ε, εντάξει, πολλά μηνύματα. Κύριε Κώστα στο πρώτο ημίωρο. Ναι.
0: Μα λέει κύριε Κώστα, σκόπιμα δεν το είπαν cooling break, γιατί δεν θα είχε πάντα καύσωνα. Hydration break γίνεται με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες. Χίλια χρόνια μπροστά, λέει στο marketing. Όχι, δεν γίνεται με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες το hydration. Ενυδατώνεσαι όταν υπάρχει ανάγκη λόγω της ζέστης. Διαφορετικά, ενυδατώνεσαι το ημίχρονο που γίνεται ως όρος διακοπή των 15 λεπτών. Η λογική του hydration break είναι, ξέρω, έχει 30 βαθμούς, βαράει ο ήλιος, μην πάθουν τα παιδιά τίποτα, να πιούν λίγο νεράκι, να δροσιστούν, να ρίξουν το πρόσωπό τους, να πιούν και λίγο ισοτονικό κτλ. Αυτή είναι η λογική.
1: Ναι.
0: Αλλιώς 500 χρόνια στο ποδόσφαιρο, στο ημίχρονο ενυδατώνονταν οι άνθρωποι.
1: Έτσι. Ο αναφορά στον Γκέκο λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Υπάρχουν εκείνοι που λένε παντού να σκορπίσει τις νιώτες το φως, τις γνώσεις το φως, και εκείνοι που λένε τις νιώσεις το φως. Ναι, είναι παλιά μεγάλη αλήθεια αυτή. Φίλος λέει, ήμουνα μέσα στο Τουρκία Παραγουάη, ένα από τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια που έχω δει και δεν μπορώ να καταλάβω πώς το χάσανε οι Τούρκοι. Το χάσανε. Τα καταφέρανε.
0: Οι Τούρκοι έχουν κάνει καμιά εξενταριά ευκαιρίες σε δύο παιχνίδια και έχουν βάλει γκολ. Αυτό είναι.
1: Ευκαιρίες.
0: Παιδί μου, τελικές.
1: Ναι, τελικές.
0: Από αυτές τις 60, οκ, υπάρχουν και 10 ευκαιρίες, πώς πω, σε δύο παιχνίδια. Και έχουν καταφέρει να βάλουν γκολ. Αυτό είναι κατόρθωμα.
1: Ορίστε. Ο Μέση έχασε επίτηδες στο πέναλτι για να βγάλει λεφτά για να έχει να πληρώσει 5 εξαπλώστους για αυτόν και την οικογένειά του στον Αστέρα.
0: Λογικό το ακούω, αν ρωτάς. Στον Αστέρα του Μαϊάμι, φαντάζομαι, εννοείς. Κάποιος λέει ο Ζλάταν θα κάνει guest στο νέο κύκλο του Mobland, true story, μακάρι παιδιά, μακάρι δηλαδή, αν δίπλα σε όλο αυτό το κάσπ, το Pierce Brosnan, την Ellen Mirren, ξέρεις, τον Tom Hardy, δούμε και Ζλάταν να κάνει ένα πέρασμα, Guy Ritchie είναι φυσικά η σειρά, μακάρι, χίλια μακάρι να συμβεί αυτό.
1: Έχω ένα μικρό κελεφαντάκι, λέει το εξής, ο κανονισμός με το χέρι μπροστά από το στόμα δεν θα ισχύει για έναν παίχτη του ΠΑΟΚ. Τον εγκαστριμήθου.
0: Έπρεπε να το διαβάσει τώρα και εσύ αυτό.
1: Ναι, έπρεπε. Ναι, είναι καταλυτική, παιδιά, η αλλαγή προπονητής στην Ισία. Στην Ισία, που διάβασα, πριν έχει αλλάξει, αν θυμάμαι καλά, 20 προπονητές τα τελευταία 18 χρόνια. Λέμε, είμαστε κι εμείς, ρε φίλε, αλλά είναι και αυτοί.
0: Και ποιος είναι ο Ρενάρ, πώς λέγεται ο προπονητής που πήγε τώρα.
1: Δεν θυμάμαι. Εγώ τώρα μου θυμάμαι, δεν ξέρω ποιος πήγε τώρα.
0: Φεύγει μετά το τέλος του. Ό,τι και να γίνει. Θέλω να πω. Ανακοινώθηκε ήδη ότι.
1: Θα πάει μόνη της η ομάδα.
0: Θα κάτσει δύο παιχνίδια. Όχι, θα κάτσει αυτά τα δύο παιχνίδια.
1: Θα βρούμε μετά ένα καλό.
0: Και μετά θα δω, έχει ο Θεός μετά. Μετά. Σιγά.
1: Είναι το βέλιο για το Μουντιάλ ότι ο Δημήτρης καλεί βοκάζ για τις ελληνικές ταινίες, δηλαδή ένας κομψός, ταλαντούχος, κομπάρσος.
0: Δεν κομπάρσος, παιδιά, ο καλεί βοκάζ. Δεν κομπάρσος. Είναι δεύτερος ρόλος καταπληκτικός. Δεν κομπάρσος. Και λατρεμένος ο καλεί βοκάζ. Είναι λατρεμένη η φυσιογνωμία στην Ελλάδα. Υπέροχος.
1: Υπέροχος. Άζε κάποιο μάτς, τα X goals είναι 3,5, 0,5 και λήξη 0-1. Βγαίνετε και το παίζετε ιστορία. Στο Ολλανδία, Σουηδία ήταν 2,6-1. Οπότε μεγάλες ευκαιρίες Σουηδίας δεν υπάρχουν. Κατάλαβες τώρα. Κατάλαβες, Κώστα, τι έχεις να αντιμετωπίσεις τώρα με αυτά που λες.
0: Ναι, παιδιά. Άμα δεν έχεις το παιχνίδι και διαβάζεις τα X goals, προφανώς αποκτάς μία αίσθηση για το παιχνίδι, η οποία μπορεί να είναι ό,τι γουστάρει ο καθένας. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν ας πούμε ο άλλος, γενικά τα στατιστικά, βλέπεις ένα τέτοιο και λες, ξέρω εγώ, shots on target, 2. Και μπορεί ο άλλος, ξέρεις, από τα 3 μέτρα να έχει κάνει στραβοκλωτσιά και να έχει πάει μπάλα, να μην έχει πάει προς το στόχο, να έχει πάει out. Τι σημαίνει, δεν είναι μεγάλη ευκαιρία?
1: Καλά, δε.
0: Επειδή δεν είναι shot on target. Mm-hmm. Επίσης, ας πούμε, το δοκάρι δεν προσμετράται στα shots on target.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τι κακό και αυτό.
0: Λοιπόν, σκέψε να έχει 3 δοκάρια και να έχει 0 shots on target και να έχει 3 δοκάρια. Αλλά καθίστε, παιδιά, αντί να βλέπετε τα μάτς, να διαβάζετε για τα X-Calls.
1: Θα μάθετε πολλά ποδόσφαιρο. Και θα περάσετε και στα μαθηματικά σου.
0: Θα μάθετε ποδόσφαιρο. Δηλαδή, διαβάζοντας X-Calls και όλα τα υπόλοιπα που σας παρέχουν.
1: Θα μάθετε μπάλα.
0: Θα μάθετε καλύτερα το να βλέπετε με τα μάτια σας.
1: Και καριέρα κιόλας.
0: Εντάξει, και όταν πηγαίνετε στο γήπεδο και έχει μια φάση, μην τη βλέπετε. Να σηκώνετε το κινητό, αν την τραβάτε από μέσα. Αυτοί είστε.
1: Τι περιμένατε δηλαδή, λέει κάποιο, να αποκαλύψει ο Ιάπωνας προπονητή του δημοσιογράφου. Πως στην πραγματικότητα τους δείχνει δύο καπαχοί σε τριγωνικό ραντάρ. Σωστό. Λοιπόν, λέει ο Κομφερεσάκιας, αρχικά είναι Κιουρασάο και οι κάτοικοι του ονομάζονται Κιουρασάοανοι ή Κιουρασάοανές για τις γυναίκες. Στα αγγλικά ο αντίστοιχος όρος είναι Κιουρακάουανς.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν μ' αρέσει. Αυτό το τραγούδι, λέει ένας φίλος, το ευθείο το Shout, θα μου θυμίζει πάντα ένα στοίχημα που έχασα φοιτητή στην Καβάλα, γιατί επέμενα πως είναι Depeche Mode. Τελικά κατέληξα να τραγουδώ στη λέσχη της σχολής Γονίδη και να γελάνε άλλοι. Πώς μπέρδεψε τώρα τη φωνή του Γκάχαν με το τραγουδιστή του Φιτέρ Σοφία, είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι είναι ο ξάδερφος του Λαρούσο στην επιχείρηση με τα αμάξια. Όχι ακριβώς, παιδιά, γιατί ο ξάδερφος Λαρούσο είναι ένας βυσματικός ρόλος. Κάποιος παρακάλεσε να μπει εκεί πέρα, παιδί μου, και τότε θα σου γράψουν ένα ρολάκι να πεις πέντε ατάκες. Κάτι σαν χλαμάρες εκεί στο τέτοιο, ας πούμε, ότι κάνεις ότι πουλάς κανένα αυτοκίνητο, ξέρεις καμιά ευλαγή. Βυσματικά. Να βγει ένα μεροκαματάκι τέλος πάντων. Να μπορέσει να πει και στην ένωση των ηθοποιών, επειδή πώ το κάνει. Να μαδρακολεί ένσημο για να πει. Το Βέλγιο δεν είναι έτσι.
1: Λοιπόν. Συγγνώμη, πολλά μηνύματα. Περιμένετε.
0: Εσύ που λες, ναι, ο κύριος Κώστας δεν θα πέσει στο επίπεδο των ακροατών. Ο ίδιος ο κύριος Κώστας που μιλούσε για Αργεντινό Πασαλή πριν 4 χρόνια. Μιλάω ακόμα, παιδιά. Κάνεις κάποιο λάθος. Δεν έχω σταματήσει να μιλάω. Επειδή εσύ
1: και
0: δεν
1: ακούς.
0: Ποτέ
1: δεν θα σταματήσω.
0: Βεβαίως δεν θα σταματήσω.
1: Λοιπόν. Έλα τώρα εδώ. Θα σε βρω. Περίμενα. Λοιπόν, τρίλημα από Καφού Fighters. 5 παστέλια Πασαλής και κλάμα ο Κριστιανό. 3 μάγοι σκάσαν με κεχρή στούντιο για το Γιάννο ή για Βαργκάρα θα βροντώ μέχρι να ξεκουτιάνω. Mm-hmm. Ωραιότατα.
0: Λέει κάποιος ο Καλυβοκάς είναι ότι πατάτε σιτιγανιτές. Συνοδευτικό μόνο στο όνομα, στην πραγματικότητα πρώτος ρόλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, αυτό το μήνυμα. Πάρα πολύ.
1: Μεγάλη αλήθεια από το ράμπο με τον Πόλη. Όταν βάζουμε αέρα στα λάστιχα στο αμάξι, πάντα ψάχνουμε μια βρύση για να πληθούμε και μετά κάτι να σκουπιστούμε, εκτός από τον κύριο Γιάννη που θα έχει σίγουρα χαρτομάτιλα. Μόρο μάτιλα.
0: Και από μένα που έχω τα αντισηπτικά, τα υγρά, τα τέτοια, και μετά από το λάστιχο που βάζω τον αέρα, καθαρίζομαι, γιατί μετά από πια στα μάξι γίνεται μαυρίλα. Προφανώς.
1: Ορίστε, να το. Ο Γκόουτ Κριστιάνο κουβαλάει 20 χρόνια του άμπαλου σίβερε στις πλάτες του. Όχι, όχι. Δεν είπα να το χάσω. Θα το βρω. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Κοίτα να δεις τώρα. Πού είναι ο Γκόουτ.
0: Μέχρι να το βρεις θα διαβάσει το μήνυμα που λέει «Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ότι και ο τύπος με το μουστάκι και το κασκέτο που εμφανίζεται ως κομπάρσος στις μισές παλιές ελληνικές ταινίες για το ελληνικό σινεμά». Ανατολικά του Άιτρα Φαφούτης.
1: Λοιπόν, ο Γκότ Κριστιάνο κουβαλάει 20 χρόνια του άμπαλου σίβερες στις πλάτες του. Δεν έπαιζαν τόσοι παικταράδες μόνο για αυτόν, όπως συνέβαινε με τον Αργεντινό Κώστα Κάρτερ Ρουλιώτη.
0: Το Βέλγιο είναι ο Μάρκος Λεζές που στις βιντεοκασέτες τον είχαν στο εξώφυλλο, αλλά δεν ήταν πρωταγωνιστής. Λέει ο διγενής δικατάληκτος. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι οι σφολιάτες σε χίπστερ καφετέρια.
1: Ο Χουάν Ραμόν Μότσαρτ προτείνει τις βροχερές μέρες να το λέμε lubrication break.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Το κατσιφάρα φώσετ δεν είναι πιασμένο, νομίζω.

0: Αχ, Θεέ μου.
1: Είναι το Βέλγιο ο Southgate των εθνικών? Όχι, παιδιά. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ο θείος που θα κάτσει με την νεολαία? Ναι, λέω εγώ. Εγώ λέω ναι.
2: Εντάξει, ναι.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι είναι ο Στέλιος κριτικός για τον Μάρκο Σεφερλή και περιμένω επιβεβαίωση από τον κύριο Γιάννη.
2: Είναι ο Βάργκας και ο Αρναούτοβιτς σε κάτι χαμένα ξαδέρφια που τα βλέπεις μόνο κάθε 2-3 χρόνια σε γάμο ή βάφτιση? Ναι, λέω για τον Αρναούτοβιτς, ναι. Ναι. Είναι το Βέλγιο ότι μπεζέδες για τα γλυκά.
1: Τι εννοείτε, δεν έχετε γαντάκι για τη βαλβίδα του ελαστικού? Υπογραφή Southgate.
2: Λοιπόν, θέλετε κουπέπεπ, έχετε κουπέπεπ.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Κώστα, κύριε Γιάννη, γεια σας. Δεν έστελα mail το τελευταίο διάστημα λόγω πολλών υποχρεώσεων. Έχω μαζέψει κάποιες μικρές ιστορίες που έχουν συμβεί μέσα στο μεσοδιάστημα. Θα ξεκινήσω με το τελευταίο κοράσιο το οποίο είχατε δει στο στούντιο όταν είχα έρθει. Για κάποιο λόγο πήγαν όλα καλά. Ήταν περίοδος του Πάσχα, μεγαλοβδομάδα που ξεκίνησαμε να μιλάμε και να έχουμε επαφή. Φαινομενικά πήγαινε καλά. Αν και η κομπέλα, όπως θα θυμάστε, θα έφευγε για σεζόν, αλλά είχαμε πει να κρατάμε μια καλή επικοινωνία. Ανακατεύω εγώ κάποιες φορές και μέσα στο καλοκαίρι να μου δείξει και το νησί. Βρέθηκαμε 2 φορές στην Αθήνα πριν να φύγει. Υπήρχε καλή επαφή, έγινε και ο έρωτας ο γλυκός. Με το που κατεβαίνει κάτω στο νησί, μέρα 5 μετά το Πάσχα, ξεκινάει κάποια δείγματα άσχημα. Ξεκίνησα μην απαντάει γρήγορα στα μηνύματα και όσο περνούσαν οι μέρες, η ψαλίδα μεταξύ της απάντησής μου και της δικής της στα μηνύματα άρχισε και άνοιγε επικίνδυνα. Μιλάμε για κάτι 6 ώρα, 7 ώρα και ούτω καθεξής. Το ωράριό της ήταν 7 το πρωί με 4.30 το απόγευμα. Σε αυτό το διάστημα, ας πούμε, ότι δεν μπορούσε να απαντήσει. Που συνήθως από τις 7 μέχρι τις 9 έστενε και απαντούσε και με είχε ενημερώσει από όταν τη γνώρισε ότι γενικότερα σηκώνεται πάντα 2 ώρες νωρίτερα από την ώρα που δουλεύει. Όσο περνούσαν οι μέρες, δεν απαντούσε και το πρωί, πλέον φτάσαμε να είναι το μήνυμα διάβαστος και 2 με 3 μέρες. Ομολογώ πως για κάποιο λόγο την είχα ψιλοπατήσει μαζί της, ενώ δεν ήταν πλήρως ο τύπος μου, αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι, μπορεί να μην ήταν και κόλλημα, ίσως μια ικανοποίηση του εγωισμού μου. Ως έμπειρος στα ερωτικά, κατάλαβα ότι σίγουρα το ενδιαφέρον της είναι κάπου αλλού, είτε σε κάποιον πρώην, είτε σε κάποιον που είχε γνωρίσει εκεί. Δεδομένου ότι το νησί που είχε πάει σεζόν είναι από εκεί που κατάγεται, δηλαδή Τίνος. Στο λίγο που μιλάγαμε, βρίσκει όλο δικαιολογήσει ότι έχει πολλή δουλειά, ότι είναι κουρασμένο, ότι κοιμάται πολύ και άλλα τέτοια χαζά που λένε τα κορίτσια. Κάποια στιγμή μου ανέφερε ότι παίρνει αντιβίωση και αυτό τη φέρνει πνιγλία. Τη ρώτησα τι συμβαίνει ακριβώς και μου είπε: δεν μπορώ να σου πω, ούτε θα ήθελα να σου πω, δεν το έχω πει ούτε στην οικογένειά μου, το ξέρουν μόνο οι κολλητές μου. Το σεβάστηκα αυτό, αλλά με έβαλε στη σκέψη και ρώτησα μια φίλη νοσηλεύθερα τι μπορεί να είναι αυτό που έχει και που παίρνει γι' αυτό αντιβίωση. Απάντησαν ότι σίγουρα έχει κάποια ερωτική επαφή με κάποιον και κόλλησε κάτι, αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να μην σου πει αν έχει γαστρεντερίδα ή κάτι τέτοιο. Και εκεί άρχισαν όλα να ξεδιαλύνονται. Μάζεσαι την αξιοπρέπειά μου και απλά άρχισα να την τρολάρω αβέρτα τύπου σε μήνυμα που είχα στείλει και ήταν να πάτε 3 μέρες ξανά. Έστελνα και έλεγα ζεις. Τέλος πάντων, μην σας κουράζω πολλές λεπτομέρειες. Έστελνα ένα μήνυμα το οποίο και είδα απευθείας, λέγοντας και εξηγώντας ότι από τη στιγμή που κάναμε μια κουβέντα θα έχουμε επικοινωνία να δούμε πού θα πάει. Και όταν κάποιος από τους δυο μας δεν θέλει να το συνεχίσει, το λέει και το κόβουμε. Δεν είναι ότι πιο όρμο να μην απαντάς 3 μέρες λέγοντας αδικαιολόγητο σε πολύ κουρασμένο. Δεν πιάνεις το κινητό καθόλου όλη τη μέρα και το πιάνεις το γυρίσει σπίτι και αυτό όταν έχεις χαλαρώσει, αν δεν σε πάρει ύπνος. Ηθικό δίδαγμα λοιπόν προς όλους τους ακροατές μας. Κανένας δεν είναι τόσο απασχολημένος ώστε να μην απαντήσει σε ένα μήνυμα που θα το πάρει μελικά δευτερόλεπτα. Όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων και θέλησης. Αν μια γυναίκα έχετε επικοινωνία και απαντάει άμεσα, αρχίζει να απαντάει μετά από όριστο, το ενδιαφέρον της είναι αλλού, μην παλεύεις να το κερδίσεις πίσω. Αυτά.
1: Μάλιστα. Το Βέλγιο είναι σαν το βρεγμένο μωρομάντιλο μετά το νούμερο 2. Δροσερή πινελιά, αλλά όχι η κύρια απόλαυση και όχι αντικατάστατο.
2: Σας ευχαριστώ που διαβάζετε τα παραμύθια του Κουπέπεπ. Κοιμήθηκε αμέσως ο μικρός.
1: Lubrication break είναι αυτό που κάνει ο Νίκος Νέο Ηράκλειο πριν ακούσει τον Ποντίφικα από τον Κίζη.
2: Συγχαρητήρια στο φίλο με το κατσιφάρα Φόζιτ και προσθέτω το μία κατσιφάρο.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και τα προφυλακτικά για τους παντρεμένους. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι η Κίθνος για τις Κυκλάδες. Όχι, παιδιά, ντροπή. Είναι ωραία η Κίθνος. Ντροπή.
2: Έχω ξεχάσει να σου πω και θα σου το πω τώρα. Το Cardom Journey, νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα πλήρες ιστορικό. 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής. Και τώρα έως 10% σε όλα μέχρι τις 22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου. Ενδεικτικά ποσά που αντιστοιχούν στο μέγιστο δυνατό όφελος που μπορεί να λάβει ένα αμάξι βάσει του ποσοστού εκπτώσης είναι Mercedes έως 6.090 ευρώ και Volkswagen έως 2.600 ευρώ.
1: Είναι το Βέλγιο ο Μαυρίκιος Μαυρικίου του Μουντιάλ, όλο Νάζι και ουσία τίποτα? Ντροπή παιδί για το σπουδαίο καλλιτέχνη μας όμως.
2: Λοιπόν, ο Μιμή Κοκτενίση Καραντενίση έχει στείλει ένα μεγάλο mail.
1: Ναι.
2: Μιας ή κατά καιρούς έχουν εκφραστεί ενστάσεις για τις επιλογές χαλιών, παραθέτω ένα οδηγό επιλογής με βάση το ύφος κάθε ημίωρου. Τα χαλιά που αναφέρονται χρησιμοποιούνται ήδη. Πρώτο ημίωρο. Η εκπομπή συνήθως ξεκινά με μια χαλαρή, χαροπή και καυλαντίστικη διάθεση, ιδίως αν έχει προηγηθεί αγωνιστική δράση ή post Neymar στα social. Σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, το χαλί πρέπει να δίνει ένα χαρούμενο warm-up tempo, το οποίο να λειτουργεί και σαν γέφυρα με τη φεδρότητα των λερών που ακόμα ρέει στο χώρο από το δύο ώρο του. Τι πιο κατάλληλο από το Theme from Shaft του Isaac Hayes. Δεύτερο ημίωρο. Μετά από την κασέτα με τις καλησπέρες του κυρίου Ιάννη, περνάμε στη βασική θεματολογία της εκπομπής.
1: Που λουτρό αλήθειας. Λουτρό.
2: Που δεν είναι άλλη από την κατάτια του.
1: Από την κατάτια.
2: Από την κατάτια του.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λες.
2: Από την κατάτια του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Ο κύριος Γιάννης με ταλαιπώρια στη φωνή. Σαν από πολύ ωραία. Σαν από πολύ ωραία πρωινή αναμονή στον κουρέα του Ίκα.
1: Τι μπάση μου έκανε στο δεύτερο ημίωρο. Ξαναπιάσα την αρχή του δεύτερου ημίωρου, σε παρακαλώ πολύ, με συγκέντρωση.
2: Δεν μπορώ να το ξαναπιάσω.
1: Μπορείς, μπορείς.
2: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Μπορείς γιατί έχει κάποια πράγματα τώρα.
2: Όχι, εγώ νόμιζα ότι μπορώ, αλλά δεν μπορώ.
1: Μπορείς, μπορείς. Είσαι δυνατός, μπορείς.
2: Μετά από την κασέτα με τις καλησπέρες. Είδε το αντρών.
1: Δεν μπορώ. Ναι, για πες.
2: Περνάμε στη βασική θεματολογία της εκπομπής που δεν είναι άλλη από την κατάτηση του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Ο κύριος Γιάννης με ταλαιπώρια στη φωνή, σαν από πολύ ωραία πρωινή αναμονή στον κουρέα του Ίκα, απαριθμεί τα δεινά της εποχής από το Μουντιάλ της Κορέας και πέρα, ενώ τσακώνεται με το 13χρονο. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έλα, διαβάσαι το.
1: Δεν γίνεται τώρα αυτό που λες.
2: Δεν μπορώ.
1: Όχι, μπορείς.
2: Ενώ τσακώνεται με το 13χρονο Βαγγελάκια ο Μπραχάμι που σταμάτησε την εργασία του στην οικιακή οικονομία για να το γλεντήσει για το ΒΑΡ. Κάπου εκεί. Μα κύριε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, συγγνώμη. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Κάπου εκεί, ναι.
2: Κάπου εκεί ο κύριος Κώστας θα σπάσει τη σιωπή του. Συγγνώμη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Παρά, παρά. Ηρέμησε. Ηρέμησε. Δεν πρόκειται. Έχεις ακόμα 2 λεπτά πάντως. Για να γελάσεις το λέω, όχι για να
2: διαβάσεις. Κάπου εκεί,
1: ναι.
2: Ο κύριος Κώστας θα σπάσει τη σιωπή του με έναν άγριο βρυχυθμό. Ο κύριος Γιάννης θα κλαψουρίσει ακατάληπτα. Και μετά το καθιερωμένο απολόγου με ταπεινά αφέντη, οδεύουμε στο αθλητικό δελτίο. Σε αυτό το ημίωρο λοιπόν αρμόζει ένα παραπονεμένο, προβληματισμένο χαλί, όπως το υπέροχο Take Out to the Sound Effects. Τρίτο ημίωρο. Πλέον οι εντάσεις έχουν καταλαγιάσει. Εδώ συνήθως ο κύριος Γιάννης επιλέγει ένα μείζον θέμα γεωπολιτικής και διεθνούς επικαιρότητας, δείχνοντας τους βαθείς προβληματισμούς και το πολύπλευρο πρόσωπο της εκπομπής, ενώ ο κύριος Κώστας τσεκάρει φουσκούνια στο Instagram. Το χαλί οφείλει να είναι απαλό, εθέριο, ώστε να μην αποσπά την προσοχή του κοινού από τον κύριο Γιάννη και του κυρίου Κώστα τη δημοσιογραφική του έρευνα. Κατάλληλο χαλί, Wu-Tang Clan Slow Blues ή Club to Death του Rob Dugan. Και φτάνουμε στην πεμπτουσία της εκπομπής και του ραδιοφώνου εν γέννη, το τελευταίο ημίωρο. Εκεί, ό,τι και αν έχει προηγηθεί, παραγράφεται. Οι κόντρες τελειώνουν και όλοι μαζί, ακροατές και συντελεστές, αγκαλιάζονται για να απολαύσουν τα τριλήματα του Στόικα, τα παπάτζι. Τι λέω, τις περιπέτειες του Κουπέπεπ, τις εξιχνιάς του Νεγρεπών τη Δράκου. Εδώ το χαλί δεν είναι πλέον background και δεν είναι προαιρετικό. Είναι το warm on the inside των Crazy Pennies, ναι διάολε αυτό είναι το όνομά τους. Ορίζει το mood και με την 90's ανάλαφρη, funky, τσοντέη και χρειά του, λειτουργεί σαν το απόλυτο σβήσιμο της ημέρας. Τα όποια άγχη φεύγουν, η ψυχή γαλινεύει, η λίμπιντο και τα ιστρογόνα ανεβαίνουν, η φαντασία περνάει στη φαντασίωση, ο Αράμ και ο Ροδρίγο απευθύνουν χαιρετισμούς. Ιστερόγραφο, ειδική μνήμα στο sexy boy των υπέροχων Air, χαλί με το οποίο μεγαλώσαμε, το οποίο όμως πλέον με Νίκους, Αρτούρους και λοιπές λάχνες Ιένες να καραδοκούν για τους παρουσιαστές μας, κρίθηκε μάλλον ως επικίνδυνο και εξωστρακίστηκε. Ίσως το ίδιο το χαλί να εξέθρεψε τα πάθη που οδήγησαν στο τέλος του. Κατανοούμε. Υπέροχο, υπέροχο.
1: Ποιος είναι αυτός
2: ο Μινίκο Κτενής, Καραντενής.
1: Εντάξει.
2: Ένα από τα πιο υπέροχα ψευδόνυμα, ένα από τα πιο υπέροχα mail που έχουμε διαβάσει.
1: Εντάξει.
2: Oh, Θεέ μου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειδικά εσένα. Ευχαριστούμε την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και ένα τον έναν και όλοι μαζί, όλους εσάς. Πάμε να δούμε αν θα γίνει το παιχνίδι, τι θα γίνει με τη Γαλλία και το Ιράκ.
2: Ναι.
1: Θα τα πούμε αύριο στις 10 το βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου σφράγισε η Αργεντινή που νίκησε 2-0 την Αυστρία και έκανε το 2-2 στο 10ο όμιλο. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της τελικής φάσης της οργάνωσης είναι πλέον ο Λιονέλ Μέση που πέτυχε 2 γκολ και έφτασε τα 18. Στις 6 το πρωί παίζουν η Ορδανία Αλγερία. Στον 9ο όμιλο, πριν από λίγο η σέντρα στο παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ και Νορβηγία συνεγάλησε μετά τα μεσάνυχτα. Το πρώτο βήμα για την κατασκευή του νέου Γιώργου Καραϊσκάκης που θα έχει χωρητικότητα 52.000 θέσεις έκανε ο Ολυμπιακός. Το έργο το οποίο παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από τη Δημοτική Αρχή Πειραιά θα κοστίσει μίνιμουμ 250 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα προέλθουν από πόρους της ΠΑΕ. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, το γήπεδο θα γκρεμιστεί και θα χτιστεί από την αρχή και θα χρειαστεί 18 με 24 μήνες προκειμένου να ολοκληρωθεί. Μέσα στο επόμενο 48ωρο θέλουν οι Ερυθρόλευκοι να τελειώσουν υποθέσεις των Σμαϊλόβιτς, Τάνιτς και Ρόκα. Ανυπόμονος να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Τζέικοπ Νίστρουπ, δήλωσε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος είναι επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού στο 2030. Για 3+1 χρόνια επέγραψε ο Ινιάκη Πένια, ο οποίος θα ανακοινωθεί αύριο. Αμφότεροι θα ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια της ημέρας στην Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία. Την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα έκανε ο Καμαρά, θέμα χρόνου οι οριστικές εξελίξεις με Ντεφράι. Την πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού Αλέσιο Λύση πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο τρόπο το μήνυμα του Ιταλού. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου, τα λόγια του Μάτος. Θέμα ωρών να κλείσει ο Βάσκος στο Περελουστόντο, ο βασικός στόχος και ο Χατζηδιάκος. Ψηλά στη λίστα ο 31χρονος χάφτης Βαλένθια Μπατίς Σάντα Μαρία. Άμεση προτεραιότητα και η απόκτηση αριστερού εξτρέμ. Το σύνθημα για σκληρή δουλειά έδωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς που παρουσιάστηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Αν έχεις κίνητρο και μεγάλο στόχο, μπορείς να κάνεις τα πάντα, τόνισε και πρόσθεσε. Ο σεβασμός είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται. Πάνω από όλους είναι η ομάδα. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστοί οι συνεργάτες του Σέρβου Τεχνικού. Χωρίς βάση το νέο ρωσικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος της ΑΕΚ για τον 26χρονο χαφ της Κράσνονταρ Αλεξάνδρη Τσερνίκοφ, ωστόσο εντείνεται η προσπάθεια για την ολοκλήρωση της δεύτερης μεταγραφής εντός της εβδομάδας. Δυναμικό παρόν έδωσε ο κόσμος στην εκδήλωση για το τρόπο του πρωταθλήματος στο Αίγιο. Με μότο «Μόνο το σήμα πιστά ακολουθώ» τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων του Άρη τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Η ΠΑΕ προχώρησε σε σημαντικές σημειώσεις σε βασικές κατηγορίες. Και ειδικά προνόμια για όσους επιλέξουν να ανανεώσουν ή να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους. Παρελθόν για τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανκ Νιλικίνα με τους Ερυθρόλευκους να ευχαριστούν τον Γάλλο Γκάρτ για την προσφορά του. Το δικό του αντίο είπε ο Μουστάφα Φαλ. Ήταν τιμή μου να φοράω αυτή τη φανέλα, ευχαριστώ τον κόσμο, με έκανε να νιώσω στο σπίτι μου, έγραψε ο Γάλλος σέντερ που αποχώρησε μετά από μια πενταετία. Κρίσιμες ώρες για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όπως αναφέρει ο Έλληνας δημοσιογράφος Σαμ Σαράνια, το θέμα με την επόμενη ομάδα του θα ξεκαθαρίσει εντός των επόμενων ωρών και πριν το αυριανό draft του NBA. Παβορή για να τον αποκτήσουν μέσω ανταλλαγής με τους Milwaukee Bucks είναι η Miami Heat και η Boston Celtics. Μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ στην Ισπανία απέχει Βαλένθια που επικράτησε 88-80 εκτός έδρας της Μπαρτσελόνα και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών. Την Τετάρτη και πάλι στη Βαρκελόνη το τέταρτο παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
2: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
1: Μπα.
2: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
3: Όλοι.
4: Αμέ.
2: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
1: Ναι.
3: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
1: Πώς
3: το
1: πες.
3: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και...
1: Είπες κάνουμε
3: όλα αυτά...
2: θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
3: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
2: Είπες κατηγορηθεί.
3: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
2: Σωστό.
3: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
5: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
2: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
6: Πέτρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
2: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
6: Είναι το πρώτο.
2: Γελάτε.
6: Συνθετικό το επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
2: Σωστό.
7: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
2: Βαγγέλη.
7: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
8: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άριο. Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
2: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
1: Μισό μου νύχι.
2: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Και το τρώω.
1: Ας συμπιωθεί παρακαλώ.
2: Σταματήστε.
1: Το μισό μου νύχι. Ας συμπιωθεί παρακαλώ. Όχι. Να συμπιωθεί.
2: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
1: Μπράβο.
2: Και στα μπακάλικα.
1: Μπράβο. Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
2: Στις λεωφορείο λωρίδα.
1: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
2: Σε λεωφορείο δρόμους.
1: Τέλος.
7: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Τον Ευαγγελή, τι λες?
9: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πα.
3: Παλαιότουλο.
9: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
10: Ναι, αυτό είδα. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε δύο ειδικά φουσκατά.
1: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
2: μοιάζει
1: να έχει ραγίσει.
2: Ναι,
1: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
2: Πάντως ο ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
1: Βέβαια.
11: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
2: Εντάξει. Ωραία.
12: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από τη Νότια Καρολία.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι.
12: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Win Sport FM 94,1 και 6,7.
3: Big Win Sport FM στους 96,
2: άντε παιδιά, εισηγεία.
3: 94,6, τα άλλαξα όλα.
2: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
11: Παίρνει φόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
2: Απ, εδώ θα σταθούμε.
13: Άιντε λαφωμέντο και μπαφιωρέ.
11: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
1: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητο, γιατί έτσι πως το λες, φέρνει χόρτο από το εξωτερικό.
4: Χλωροτάπητας.
1: Είναι και πρωί.
4: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητας.
13: Να, το βρήκαμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.
14: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of fun!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 12 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένος ο Μπίγκουνης Sport FM 94,6. Ο Μερακλής Ατίβος. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Θα είναι μαζί μας στην αρχή της εκπομπής και για ένα μικρό χρονικό διάστημα ο Διονύσης από την Ολλανδία, ο κατάκοπος Διονύσης, ο νησταγμένος Διονύσης, όπως τον άκουσα. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να κοιμηθεί και μισή ώρα, όπως κάναμε παλιά στο στρατό. Έχω μισή ώρα, ήθελα να κοιμηθώ μισή ώρα. Τον έχουμε.
1: Έλα, φίλε.
0: Α, είσαι σε φρεσκαδούρα τώρα.
1: Δεν πρόλαβα, όχι. Είπα να το εγώ κάνω, αλλά δεν το έκανα. Καλησπέρα.
0: Δεν το κάνεις.
1: Όχι.
0: Γιατί όταν μιλήσαμε εμείς, δεν έβγαινε η φωνούλα σου.
1: Ρε, φίλε, με 2 ώρες ύπνο είμαι.
0: Γιατί 2 ώρες, φίλε, αν επιτρέπετε.
1: Γιατί χθες κοιμήθηκα κατά τις 3-4 παρακαπού γη. 6.
0: 1-0 η Γαλλία με Μπαμπέ.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια αυτός πανηγυρίζει. Δεν έχω δει τον γκολ. Είδα τον πανηγυρισμό. Αλλά νομίζω δηλαδή για πανηγυρίζει ο Μπαπέ.
1: Οκ.
0: Και να δέχεται τα συγχαρητήρια
1: από γίνεται.
0: 1-0 το Γαλλία Ιράκ. Προβλέπεται για πολλά με λίγα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 1-0 νωρίς στο 14ο λεπτό.
1: Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα, καλά.
0: Μια χαρούλα. Δεν έχεις δει τίποτα εσύ. Εντάξει,
1: αυτό. Όχι. Τίποτα. Είδα λίγο το δεύτερο γκολ του Μέση.
0: Ναι. Εντάξει, και να ξέρεις, δεν ήταν και σούπερ σήμερα. Όπου γκολάρα. Ο Χριστός και η Παναγία. Έχει κάνει σουτ με τα αριστερό με φάλτσο εκτός περιοχής. Την έστειλε στη γωνία απέναντι και στο πλαϊνό διχτάκι. Δεν ήταν. Μπορούσε λίγο ο τερματοφύλακας. Λίγο, ξέρω εγώ. Αλλά ήταν πολύ δυνατό. 1-0. Όλα τα μεγάλα κανόνια. Τρίτο γκολ του Εμπαπέ. 5 έφτασε ο Μέση.
1: Σωστά.
0: Χαμός γίνεται. Εντάξει, ο Μέση και έχει χάσει και πέναλτι. Στο 0-0.
1: Ναι. Σωστά.
0: Για λέγε, Διονύση μου.
1: Λοιπόν, να πω για τον Παναθηναϊκό. Καταρχάς είχαμε την αναγνώριση του Τσάπρα.
0: Ναι.
1: Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό 4 χρόνια. Παίξη του Τρυφυλλιού. Γνώριζαμε τη συμφωνία που υπήρχε από την ημέρα της παρουσίασης του Νίστρουπ. Και σήμερα ανακοινώθηκε, έχει υπογράψει ο Πένια, θα ανακοινωθεί αύριο ο Ισπανός τερματοφύλακας και αύριο θα έρθουν μαζί και ο Τσάπρας και ο Πένια μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη για να μπουν στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Είναι να έρθουν εδώ 11:30 το πρωί, οπότε το απόγευμα θα ενσωματωθούν οι παίκτες. Το πρωί θα έχει προπόνηση, το απόγευμα θα έχει γυμναστήριο. Έγινε μια διαφοροποίηση. Και το απόγευμα θα τους κάνει γυμναστήριο ο Νίστρουπ.
0: Από εκεί πέρα. Τι ώρα είναι το πρωί?
1: 10 και 5. 10 τοπική.
0: Α, 11 Ολλανδίας.
1: Όχι, 10 Ολλανδίας.
0: 11 Ελλάδος, νομίζω.
1: 11 Ελλάδος, ναι. Και 5. Οπότε. Εντάξει, σήμερα ήταν η χαλαρή προπόνηση, η πρώτη προπόνηση που έκαναν. Γιατί λόγω του ταξιδιού. Και υπήρχε και μια ταλαιπωρία στο ταξίδι, υπήρχε μια καθυστέρηση στην πτήση, μετά λίγο κίνηση μέχρι να φύγουν από το αεροδρόμιο και να φτάσουν στο Apeldoorn που είναι μια ώρα και κάτι από το Άμστερνταμ. Πήγε και λίγο πιο μετά η προπόνηση, από 5-5.30 τοπική. Και η προπόνηση ήταν χαλάρη, δηλαδή η πρώτη προπόνηση που έγινε εδώ, κάποια λίγο ελαφρύ τρέξιμο, λίγο stretching, λίγο ρόντο, λίγα πράγματα. Από αύριο επί της ουσίας θα αρχίσουμε να βλέπουμε τους παίκτες Παναθηναϊκού να κάνουν πράγματα και μπας να δούμε και τη φιλοσοφία, τις ιδέες του Νίστρουπ. Πρώτη για τον Καμαρά σήμερα, έβαλε τα πράσινα και έκανε την πρώτη προπόνηση με τον Παναθηναϊκό και κάπως έτσι κύλησε αυτή η πρώτη μέρα εδώ στην Ολλανδία. Αρκετή ζέστη.
0: Μα γενικά γίνεται. Τριαντάρια, Πού να θέλω, στη Γαλλία έχει κάτι 40, 42 στο Παρίσι εκεί.
1: Ναι. 30 το απόγευμα. Τώρα το πρωί δεν ξέρω πόσο θα έχει, θα το δούμε αύριο. Νομίζω αυτή η εβδομάδα έτσι θα πάει. Από σε εδώ τον καιρό. Μετά κάπως θα χαλαρώσει η κατάσταση. Σε ένα ωραίο προπονητικό κέντρο. Και βολικό και για την ομάδα, γιατί είναι κοντά στο ξενοδοχείο. Δηλαδή οι παίκτες ήταν με τα ποδήλατα στο γήπεδο. Είναι 3 μαζεμένα γήπεδα, αποδυτήρια μαζεμένα, πράγματα τα οποία θα θέλουν οι ομάδες όταν κάνουν την προετοιμασία τους μέσα στο πράσινο. Είχε και κάποιους Ολλανδούς σήμερα που κάποιες ηλικίες μάλιστα, οι οποίοι πήγαν εκεί να δουν την προπόνηση, είχαν το ποτάκι τους, είχαν τα ξυλοκάρια τους, είχαν αλλάξει ένα πάγκο, βλέπαν την προπόνηση του Παναθηναϊκού, το απολάμβαναν. Πρέπει να σου πω ότι με το που προσγειωθήκαμε στην Ολλανδία, ναι, το πρώτο πράγμα που έκαναν αρκετοί Έλληνες παίκτες ή και άνθρωποι της ομάδας, φροντιστές κτλ, ψυχοθεραπευτές κτλ, ήταν να ανοίξουν δεδομένα, το κινητό δηλαδή, για να δουν ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή με το που μπήκες, με το που κατεβήκαμε και μπήκαμε στο βανάκι, ξυστό λεωφορείο για να μας πάει στην αίθουσα αφήξεων, άκουγες από την άφηξη του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και κοιτούσαν όλοι, ας πούμε, το τι έγινε, είχαν περιέργεια με θαυμασμό το τι έγινε σήμερα στο ΆΚΑ. Και κάπως έτσι είχαμε σήμερα την πρώτη μέρα. Με τον Νίστρουπ να κάνει και ομιλία στους ποδοσφαιριστές. Αρκετά σήμερα στην προπόνηση, επειδή ξαναλέω δεν ήταν μια προπόνηση τακτικής, αλλά πιο χαλαρή, ήταν αρκετά...
0: λογικό, αφού ήταν από ταξίδι.
1: Ναι, ναι, αρκετά η βοηθή του και ο γυμναστής που ήταν αυτοί οι οποίοι πήραν πάνω της την προπόνηση. Καλωσόρισαν και τον Καμαρά. Έπεσε και ένα χειροκρότημα για τον Τζιριβέγια στην αρχή της προπόνησης επειδή παντρεύτηκε. Και έτσι προχώρησε η πρώτη μέρα και κύλησε η πρώτη μέρα εδώ στην Ολλανδία για τον Παναθηναϊκό. Τώρα στα υπόλοιπα με τα γραφικά περιμένουμε τις υπόλοιπες υποθέσεις να προχωρήσουν. Του Ντεφράη εγώ θεωρώ ότι πιθανότητα είναι υπέρ του να γίνει του deal. Σε περίπτωση που ολοκληρώνει το deal θα έρθει κατευθείαν απευθείας στην Ολλανδία ο παίκτης. Δεν θα πάει Αθήνα. Δεν προβλέπεται δηλαδή κάτι τέτοιο. Μόλις ολοκληρωθεί, που το πιο πιθανό είναι να ολοκληρωθεί, θα δούμε μέσα εβδομάδα, είναι να έρθει ο Ντεφράη απευθείας στην Ολλανδία. Ο Φαντρόγγελεν παραμένει ανοιχτό, όπως και οι υπόλοιπες θέσεις που να πάρει ο Παναθηναϊκός, αριστερό μπακ, οχτάρι, επιθετικό και βλέπουμε. Μέχρι στιγμής οι τρεις μεταγραφές, οι δύο που έχουν ανακοινωθεί είναι ο Καμαρά και ο Τσάπρας, είναι να ανακοινωθεί αύριο του Πένια, να έρθουν όπως σου είπα και εδώ, και μετά να πάμε για τα υπόλοιπα.
0: Να σου πω εδώ που στέλνουν τα μηνύματα οι φίλοι, Διονύση,
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι.
0: Και μετά θα πω εγώ πιο μετά για Ολυμπιακό, ότι δεν είναι ευχάριστα τα μαντάτα. Και ο Μάνος από το Άστερνταμ και ένας άλλος φίλος από την Ολλανδία.
1: Α, έτσι όπως το παίζω, γιατί είναι.
0: Λοιπόν, λέει ότι, ναι, λέει ότι την Παρασκευή θα χτυπήσει 38. Και την Τετάρτη λέει έχει ενημερώσει για κόκκινο συναγερμό.
1: Μάλιστα. Το έχουμε ξαναπάθει στην Ολλανδία αυτό. Θυμάμαι ήταν μια, δεν είχα έρθει εγώ σε αυτή, είχα έρθει σε άλλη μια που είχε ζέστη με Γιωβάνοβιτς,
0: ναι,
1: αλλά μετά κάλμαρο καιρός, σε μια προετοιμασία με Δόνη, όπου είχε κάνει το χειρότερο καύσωνα των τελευταίων πολλών ετών στην Ολλανδία. Το 18 ήταν αυτό, κάπου εκεί. Συμβαίνει κατά φορά, άμα πας για καλό, πέρα τα φιλικά να έχεις καλύτερες καιρικές συνθήκες, κάποιες φορές συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι...
0: Καλά, και με στο παιχνίδι με τη Φέγενορντ πάλι ήταν να μην γίνει το μάτς τότε, αλλά άλλο... Παναθηναϊκός δεν είχε εκεί με το... Περιμένανε τη φώνα, τι περιμένανε.
1: Όχι, αυτό δεν ήταν με καύσωνα.
0: Όχι, σου λέω άλλο λόγο που είχε πάλι...
1: Τυφώνας, ναι, ναι, ναι, ο τυφώνας. Ναι. Τυφώνας, όχι, όχι, εγώ σου λέω για καιρικές συνθήκες στην προετοιμασία. Συμβαίνει καμιά φορά, το βράδυ φτιάχνει, δροσίζει, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, πάντα δροσίζει και το βράδυ, στην Ολλανδία.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να το... Δεν μπορεί να το αλλάξεις. Γενικά όλη η Ευρώπη αυτό το διάστημα έχει θέματα. Έχει πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη.
0: Μάλιστα. Τίποτα. Πρώτο φιλικό.
1: Το πρώτο φιλικό είναι 4 στο τελευταίο. Πρώτο του μήνα. Έχουμε ακόμα.
0: Πρώτο του μήνα.
1: Ναι, ναι. Θα πάει σε ρήμα προπονή. Ήταν να γίνει ένα φιλικό νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Και να έχει ένα παραπάνω Παναθηναϊκός. Με κάποια ομάδα πολύ χαμηλού επίπεδου. Δεν κατέστη δυνατό να γίνει το φιλικό και προτίμησε ο Νίστρουπ να προχωρήσει με προπόνηση, να κάνει προπονήσεις. 1η Ιουλίου είναι το πρώτο φιλικό με τη Χέλμοντ, ομάδα δεύτερης εθνικής. 4 Ιουλίου με Άγιαξ και μετά επιστρέφει αποστολή. 11 Ιουλίου έχει στη Λεωφόρο με Grasshopper και 15 πάει Βιέννη για το μάτς με τη Rapid. Αυτά είναι τα τελικά.
0: Ναι, οκ. Okay. Όχι, απλά ξέρεις μου έκανε εντύπωση από το κόσμο που έχετε πάει, έχει ανέβει 23.
1: Ναι, γιατί δεν ήταν να γίνει άλλο ένα.
0: Ναι.
1: Και το οποίο δεν θα γίνει τελικά και θα πάει με διπλή προγνώμηση. Δεν ξέρω μήπως κάνει εσωτερικό, οικογενειακό, μήπως το πάει έτσι.
0: Καλά, και ποτέ δεν ξέρεις και μήπως βρεθεί και η ομάδα να το ζητήσουν που να είναι εκεί.
1: Δεν νομίζω τώρα γιατί έχουν αφιξαριστεί. Έχουν βγει τα προγράμματα των προπονήσεων. Οπότε δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Ξαναλέω, αύριο έχει πρωί προπόνηση, το απόγευμα θα κάνουν γυμναστήριο, μετά διπλή και θα συνεχιστεί η προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
0: Όπως μου στέλνει και ο φίλος σου, Διονύση.
1: Ποιος το?
0: Ο φίλος σου, ο Λουκάς.
1: Α, ο Λουκάς, ναι.
0: Ναι, όπου είναι ο Δεσίλας ή θα ρίχνει καρέκλες και θα χιονίζει ή θα πεθάνουμε σε ζέστη. Όλα τα καλά πάνω του. Έτσι. Μεγάλες αλήθειες.
1: Έχει ζήσει και ο Λουκάς κάτι προετοιμασίες να κάψουν έτσι. Γιατί ο Λουκάς είναι φίλος αδελφικός και φίλος του Παναθηναϊκού που ακολουθεί τον Παναθηναϊκό σε πολλά ταξίδια, πάρα πολλά ταξίδια και πιστός μέχρι στις προετοιμασίες. Έκανε χιλιόμετρα άνθρωπος και έχει ζήσει, δηλαδή έχει δει και από κοντά πολλά πράγματα.
0: Οκ, Νιόνιο μου.
1: Αυτά.
0: Ξεκουράσου.
1: Καλημέρα μου, καλησπέρα μου.
0: Κοιμήσου.
1: Θα πούμε αύριο.
0: Θα μιλήσουμε αύριο.
1: Γεια χαρά.
0: Έγινε μετά. Λοιπόν, έτσι θα πάμε τώρα με τον Διονύση στην προετοιμασία. Θα βγαίνει στην αρχή να σας λέει τι γίνεται εκεί. Το ίδιο θα συμβεί και με, θα συμβαίνει και με μένα όταν θα πάω στην προετοιμασία του Ολυμπιακού στις 3 Ιουλίου. Λοιπόν, πριν 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνία, σας βγάζει ο Χάρης. Cooling break έχει το παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ. Είναι στο 1-0 με τον γκολ του Mbappé από το 14ο λεπτό. Και τώρα πάμε στα υπόλοιπα νέα. Έδωσε μια πινελιά ο Διονύσης που έβλεπαν για να κλείσουμε τον Παναθηναϊκό. Αρκετά μέλη παίχτες και μέλη της αποστολής στην παρουσίαση του Μπρόντοβιτς. Παρουσιάστηκε ένας προπονητής στον Παναθηναϊκό. Η επιστροφή του Σέρβου τεχνικού. Και μάλιστα και η παρουσία αρκετού κόσμου. Αυτά τα έχετε δει τα βιντεάκια. Και στα του Ολυμπιακού τώρα. Υπήρχε από χθες μια φημολογία ότι επειδή υπήρχε το Δημοτικό Συμβούλιο στον Πειραιά ότι κάτι θα ακουγόταν για τον νέο Καρασκάκη. Αλλά για σας είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα έτσι τόσο άμεσα εγώ τις εξελίξεις. Γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο οι αρχιτέκτονες μίλησαν και ζήτησαν κάποια πράγματα και εξήγησαν ουσιαστικά το τι θα περιλαμβάνει το ιστορικό αυτό έργο που θα πραγματοποιηθεί, που ονομάζεται ως νέο Καρασκάκη. Ζήτησα μια απλή, για να τα πω σωστά, μια απλή διαφοροποίηση στον καθορισμό των επιτρεπόμενων υψών ώστε να μπορέσει να μεγαλώσει σε ύψος και χωρητικότητα το γήπεδο του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τις μελέτες, θυμάστε που σας είχα πει ότι υπήρχαν ότι οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, έχουν γίνει τα πάντα και η χρηματοδότηση είναι όλα, είναι όλα έτοιμα και απλά περιμένουν γραφειοκρατικά θέματα. Και για να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο το οποίο για να ολοκληρωθεί χρειάζεται το πολύ 2 χρόνια, δηλαδή λένε από 18 ως 24 μήνες. Θα είναι ένα γήπεδο που θα έχει 52.000 θέσεις, θα έχει 1.800 θέσεις πάρκινγκ και μάλιστα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα παμψηφί. Δηλαδή δεν υπήρχαν αντιδράσεις και αρνητική ψήφη. Για το έργο. Τώρα θα πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί έρχεται εδώ και ρωτάτε πάρα πολλά πράγματα, και από εκεί περιμένει τις εξελίξεις. Ωστόσο, ξεκάθαρη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο θα φτιαχτεί το νέο γήπεδο, δηλαδή αν θα γίνει απλή επέκταση ή όπως έχει βγει τώρα το βράδυ, ότι θα γκρεμιστεί και θα χτιστεί από την αρχή, θα έχουμε από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος. Θυμίζω ότι είχε γίνει γνωστό στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου μέσα στο μήνα που διανύουμε. Έχουμε φτάσει 23 του μηνός, οπότε τις επόμενες μέρες περιμένουμε αυτή την και με μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη τύπου για τον απλούστατο λόγο ότι εκεί θα ξεκαθαρίσει μία και καλή το τοπίο και τι απαιτείται και τι ακριβώς θα συμβεί για το νέο Καρεσκάκι. Το οποίο, όπως σας ξανάπα, θα είναι διόρροφο, γι' αυτό ουσιαστικά θέλει να αλλάξει λίγο το, για, να, για το νέο Καρεσκάκη. Το οποίο, όπως σας ξανάπα, θα είναι διόρροφο, γι' αυτό ουσιαστικά θέλει να αλλάξει λίγο

0: πρώτες μπειραρίες που ήταν και καλά που λέγαμε τα φιλικά εξαμουδιάσματος. Πρώτα απ' όλα πηγαίνει στην προετοιμασία αφενός για να την καλύψεις, για να βλέπεις πώς πηγαίνει η ομάδα και το πώς πηγαίνουν οι ποδοσφαιριστές, να έχεις μια εικόνα. Τώρα, ας πούμε, στην περίπτωση του Διονύση παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί έχει νέο προπονητή. Αλλά και εγώ που θα πάω, που θα είναι πάλι ο Μέντι, μπορώ να θυμάμαι και τις προηγούμενες προετοιμασίες που είχα πάει με τον προπονητή του Ολυμπιακού, να δούμε αν έχει διαφοροποιήσει κάποια πράγματα. Βλέπεις αρκετά. Δηλαδή, το τι δοκιμάζει τις προπονήσεις, άμα βγαίνουν στο γήπεδο, αν έχει παράπονα από κάποιους παίχτες, αν φαίνεται στην ομάδα ότι μπορεί να προκύψει ότι είναι με επιτακτική ανάγκη για την απόκτηση ενός παίχτη σε κάποια θέση. Υπάρχουν πάρα πολλά. Λοιπόν. Βροχή δεν θέλει, ζέση δεν θέλει. Τι θέλει, λέει ο Δεσίλες. Αυτά με τον Νιόνιο. Την καλησπέρα στον Ανδρέα από τη Νέα Σμυρνή. Στο μάνα από το Άμστερνταμ που έστειλε και ένας άλλος φίλος που λέει εδώ. Πώς περνάει λέει, έτσι ο καιρός. Πότε τελείωσε η σεζόν, πότε ξεκινάνε οι προετοιμασίες. Μεγάλη αλήθεια αυτή. Λοιπόν, να, έχει ξεμητήσει και λίγο το Ιράκ. Κερδίζει ένα κόρνερ. Θες να βάλεις τώρα το διάλειμμα το 12.30 και να πάμε μετά κατευθείαν με τις γραμμές. Έλα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ ένα φίλο μου λέει ότι ο Παπέ πιάσε τον Ρονάλντο προφανώς στα γκολ. Ο Μέση είναι ο πρώτος σκόρερ πλέον στην ιστορία του Μουντιάλ με 18. Εντάξει, είναι τρομερό τώρα για 39χρονο ποδοσφαιριστή μέχρι να πάρουν οι φίλοι. Για 39χρονο ποδοσφαιριστή τώρα να κάνει αυτά τα πράγματα. Εντάξει, μπορεί να μιλάμε τώρα για. Δεν υπάρχει πιο ψηλό ταβάνι, δηλαδή μπορεί να φτάσει κάποιο τώρα από αυτά που κάνει ο Μέση. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε ο τύπος τρέχει στο 90 για να ψάξει και βάζει γκολ στο 90. Σε ένα παιχνίδι που δεν ήταν τόσο καλή η Αργεντινή και η Αυστρία ήταν αρκετά καλή. Δεν μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες η Αυστρία. Δεν απείλησε. Δηλαδή δεν θυμάμαι να υπάρχει κάποια καλή στιγμή των Αυστριακών στο μάτς με την Αργεντινή. Η Αργεντινή εξασφάλισε την πρόκληση γιατί έφτασε στους 6 βαθμούς. Λογικά και την πρώτη θέση, γιατί και τα τέρματα της είναι 5-0. Σε ένα μουντιάλ που όπως λέει και ο Γιώργος, λιώνουμε λέει στο μουντιάλ, περιφύγουμε για σόν. Ο Γιώργος από το φίλο του Παναθηναϊκού, από το Βόλο. Φεύγει σεζόν, ε. Μα φίλο μου, καλά να περάσεις, να είναι. Εντάξει, για δουλειά πηγαίνεις, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μην περάσει και καλά. Έτσι, ας πούμε, το βλέπω. Την καλησπέρα στον Κώστα από τη Στουτγκάρδη. Λοιπόν. Πάμε να ανοίξουμε.
1: Ναι.
0: Έλα, Άρη.
1: Γεια σου, αγόρι μου, τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
0: Για 4-5 λεπτά ο καθένας, δεν θα ξεφύγουμε, γιατί ξεκινάμε και εμείς. Εσύ τι κάνεις. Καλή εβδομάδα.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Ναι, ακούγομαι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, Ηρακλή, είναι πολλά τα θέματα, τέλος πάντων. Λοιπόν, ξεκινάμε από το βασικό. Περιμέναμε πολύ ανυπομονησία να δω το τοποθέτηση του Μαρινέξ, σχετικά με το γήπεδο. Και πιο πολύ ως προς τι, όχι ως προς το φτιάξιμο και από την αρχή, όσο για την εκμετάλλευση των ετών που θα έχει πάει ο Ολυμπιακός, γιατί όταν μιλάμε για ένα τέτοιο έργο...
0: Αυτά τώρα που να κάνουμε εμείς τώρα θα περιμένουμε...
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά είναι κάτι το οποίο ξέρεις, δεν το άκουσα αυτό και...
0: Μισό λεπτό, αυτό που ξέχασα να πω είναι ότι θα κοστίσει 250 εκατομμύρια, σύμφωνα με αυτά που βγήκαν.
1: Βέβαια, μιλάμε για ένα τρομακτικό νούμερο τώρα. Και τι, 250 έχουμε χρηματοδότηση από τράπεζα και αυτά, από ιδία κεφάλαια του Ολυμπιακού. Οπότε λογικά, στο δικό μου τον καλό, θα υπάρξει και επέκταση των ετών, έτσι. Γιατί είμαστε περίπου στα μισά από τότε που μας δώσαν για 49 χρόνια.
0: Θα ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Ναι, λογικά

0: Θα βρεθεί, λογικά θα βρεθεί.
1: Από το 4.
0: Ναι, από το 4. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να σου πω λίγο για τις μεταγραφές.
1: Να μου πεις.
0: Βλέπω, μπαίνω και γράφουν και που μιλάμε και μεταξύ μας, μια, αν θέλεις, αναστάτωση σχετικά με τις μεταγραφές. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει κάτι. Όταν πας να διαπραγματευτείς παίχτες, οι οποίοι, να σου πω αλλιώς, φέτος ο Ολυμπιακός έχει σε μεταγραφές οι οποίες πληρώνει στις ομάδες. Δεν παίρνει ελεύθερους. Και αν θέλεις δεν παίρνει και παίκτες οι οποίοι θα του βγουν στην πορεία με τα πολιτικά. Ξέρεις, να τους πουλήσει. Όταν λοιπόν μπαίνει σε αυτή τη διαπραγμάτευση, του δίνω και παίρνω ή πουλάω και αγοράζω, θέλει αρκετή υπομονή. Και δεν παίζουμε και μόνοι μας. Εγώ πιστεύω ότι, γιατί ακούγονται πολλά, ξέρεις, δεν έχει κάνει μεταγραφές, δεν έχει κάνει το ένα, δεν έχει κάνει το άλλο. Εγώ πιστεύω ότι η άποψή μου είναι ότι μέχρι να φύγει να πάει έξω, λογικά θα έχουν γίνει ακόμα άλλες τρεις μεταγραφές. Εγώ δεν σου λέω πιο πολύ. Τρεις μεταγραφές.
1: Κοίτα, ο στόχος είναι. Για τις έβρεσες μεταγραφές δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει, αν δεν πέσουν υπογραφές βέβαια.
1: Είναι η επιστροφή του Φορτούνη, θα υπάρχει η επιστροφή του Κάρμο. Δηλαδή αυτά να το θεωρούμε δεδομένα.
0: Είναι ο Μαφαίο.
1: Ναι, είναι ο Μαφαίο, ο Φορτούνης και ο Κάρμο. Ο Ολυμπιακός θέλει να έχει και άλλο ένα στόπερ. Προτιμά το Σμαϊλόβιτς. Αλλά στις διαπραγματεύσεις ακόμα υπάρχει διαφορά με τη Σάντεφιορ. Ο Ολυμπιακός δίνει, σύμφωνα με αυτά που έχουν βγει, ένα ποσό της τάξης των 4 εκατομμυρίων και μπόνους για τον 22χρονο αμυντικό και μπόνους και στις Σάντεφιορ, ας πούμε, επίτευξη στόχων ή αν θα μπει ομάδα στο Champions League. Υπάρχουν πάρα πολλά μπόνους τα οποία μπαίνουν. Οι Νορβηγοί ζητούν 6. Δεν είναι τεράστια η διαφορά, οπότε γι' αυτό μένει ανοιχτό το θέμα. Σε περίπτωση πάντως που δεν επέλθει η συμφωνία, όλα δείχνουν ότι θα πάει στον Ντουάρτε, που είναι πιο εύκολη περίπτωση. Ο 31χρονος αμυντικός, ο οποίος έπαιζε στη Χετάφη, γεμάτη είχε συμμετοχές. Και θα κλείσει έτσι του στόπερ με αυτούς τους 4 παίκτες. Μετά, ιδανικό θα είναι να έχει κλείσει και ο Στάνιτς, ο παίκτης από τη Λουντογκόρετς.
0: Και πολύ καλός παίκτης Ηράκλειο αυτός, δεν ξέρω αν τον έχει
1: ζει. Έχω δει βιντεάκια.
0: Καλός παίκτης Ηράκλειο.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Θα δούμε. Τέλος πάντων, θα δούμε. Λοιπόν, για να μην σου κρατάω και τη γραμμή, να σου πω κάτι και για το παγκόσμιο.
1: Όπως και έξτρε, πάμε και για το Μουντιάλ.
0: Λοιπόν, άκου. Τι διάβασα τώρα πριν που σε σένα, ναι, γιατί έπαιρνα και διάβαζα. Ήδη η Αργεντίνη με τα δύο γκολ του Μέση λέει είναι σημαδιακή, λέει, ημέρα, γιατί δείχνει, λέει, κούπα. Σαν σήμερα λοιπόν που βάλε τα δύο γκολ τώρα ο Μέση, έβαλε σαν σήμερα τα δύο γκολ στην Αγγλία ο Μαραντόνα.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα τι πήγανε και γράψανε και καλά για, το, για να δούνε.
1: Πάντως θα σου πω κάτι.
0: Εγώ θα σου κάνω μια πρόβλεψη. Είμαι πολύ φαν της Βραζιλίας, πολύ. Συμπάθησα την Αργεντίνη λόγω Μαραντόνα, το ξέρεις ότι είναι αδυναμία μου. Εγώ πιστεύω, Ηρακλή, πάντως ότι από τη στιγμή που το πήρε ο Μέση παίζει πιο ελεύθερα, πλέον δεν χρειάζεται σε αυτήν την ηλικία. Έτσι, του έχει φύγει το άγχος και κλείνοντας πιστεύω ότι όντως αυτή η Αργεντινή μπορεί να το πάρει. Εύχομαι η γενιά η δικιά μας να δει ένα τελικό Βραζιλία-Αργεντινή. Εγώ θα το ήθελα να το δω αυτό. Για να με ειλικρινίσω, έχουμε
1: δει. Δεν ξέρω αν μπορεί να βγει από τις διασταυρώσεις, αλλά πλέον είναι και.
0: Ναι, είναι και διασταυρώσεις.
1: Δεν ξέρω,
0: κλείνοντας, πιστεύεις ότι μπορούμε να δούμε ένα remake του Αργεντινή-Γαλλία?
1: Καλά, πιθανό και οι Ισπανοί είναι πολύ καλοί. Άσχετα έκαναν γκελά στην πρωτοαγωνιστική.
0: Τους Γερμανούς τους βλέπεις.
1: Έχει δίκιο ο Δεσίλας για τους Άγγλους. Οι Άγγλοι ήταν πάρα πολύ καλοί κόντρα στους Κροάτες.
0: Μπα δεν το πιστεύω να προχωρήσουν.
1: Εγώ διαφωνώ.
0: Ταπεινή μου γνώμη. Τους Γερμανούς πώς τους βλέπεις? Είναι το μεγάλο ερωτηματικό.
1: Δεν με γεμίζουν.
0: Και σένα. Τι θέλει για απόψε, αλλά σου αντάξει να μην σου κρατάω την γραμμή. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε και θα τα ξαναπούμε, βρε Ρακλή μου, με το καλό, να είσαι καλά. Καλή καπομπή.
1: Να είσαι καλά. Μια καλή στιγμή, αλλά δεν εξελιχθήκε σε ευκαιρία. Δηλαδή η τελική πάσα δεν ήταν καλή για τους Γάλλους. Πάμε.
2: Καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
1: Έλα, Ηλία.
2: Ο Γιονίς επηρεάζει τον καιρό και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Βλέπω εδώ άρχισε να έρθει καρέκλες στη Γαλλία. Με το Ιράκ.
1: Α, δεν φαίνεται αυτό εδώ.
2: Ναι, ναι. Είδα μια ανακατοσούρα στην κερκίδα. Πρέπει να άρχισε να ρίχνει πολύ δυνατή βροχή. Γιατί όλοι ξέρουν.
1: Μα έλεγαν ότι υπήρχε και πιθανότητα αναβολή του μάτς.
2: Ναι, ναι. Ναι, βρέχει. Το έδειξε τώρα σε ένα κοντινό που έκανε στον Ολύς. Έδειξε ότι ρίχνει. Στο μεταξύ, χθε η Ιρακλή έβλεπε αυτό το.
1: 4-5 ημέρε. Πάμε παρακάτω. Εδώ που κρατάτε χρονόμετρο. Έλα.
2: Ναι. Ναι, ναι. Καλά, ναι, εννοείται. Έβλεπα τον αγώνα του Βελγίου χθες με το Ιράν. Αυτός ο Λουκάκου, ούτε το δαχτυλίδι της Κηφισίας μπορεί να στρίψει. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε Ιράκ.
3: Εντάξει, μην τον ισοπεδώνουμε τον Λουκάκου, γιατί ο Λουκάκου πέρασε και σοβαρό τραυματισμό τότε στο φιλικό με τον Ολυμπιακό με την Νάπολη, τότε με θυμάσαι. Και γενικά είναι και βάρη κορμί. Αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος εγγράφει τη δική του ιστορία.
2: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Απλά έβλεπες όλους τους άλλους παίχτες, ο Τίλεμανς, ο Ντεκέτελαρ, ακόμα και ο Ντεμπρόινε. Προσπαθούσαν να κάνουν συνδυασμούς αυτά.
3: Ο Ταρέμ ήταν
2: καλός. Τατικός εκεί μες στην περιοχή, ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, Ηρακλή, για τον Ταρέμ. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει το Ιράν, αν υποθέσουμε ότι αποκλειστεί.
3: Ναι.
2: 26 του μηνός, 27, νομίζω σταματάει ο πρώτος γύρος. Με το δεδομένο ότι είναι ακόμα στο ρόστερ της ομάδας.
3: Είναι
2: κάποια ειδική άδεια για την προετοιμασία.
3: Είναι δεδομένο ότι θα παίρνουν άδεια διεθνής πάντα. Πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην πάρει τουλάχιστον 10 μέρες άδεια. Δεν γίνεται.
2: Οπότε θα πάει στο δεύτερο κομμάτι.
3: Ναι, το πιο πιθανό είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Πάντως έπαιξε στην κορυφή μόνος του. Δηλαδή πρέσαρε όσο μπορούσε να πρεσάρει, δηλαδή κέρδισε αρκετές μονομαχίες ψηλά στον αέρα και μάλιστα τροφοδοτούσε τους παίχτες. Πέτυχε ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε ως offside.
2: Εντάξει, ναι,
3: Είχε και άλλη μια καλή στιγμή. Γενικά είχε πολύ καλή παρουσία, αλλά περισσότερο απ' όλα για μένα αυτό που μετράει στον Ταρέμπι είναι εκεί που μάζεψε τους συμπαίχτες του και τους έκανε εκεί την ομιλία και στο τέλος.
2: Όλη αυτή την ομιλία, ναι, ναι. Ήταν πολύ ωραία και η φάση που έπιασε το σούτ μονοκόμματα και έκανε την απόκρουση ο Ακαριέα, ο Κουρτουά. Φοβερή η φάση αυτή.
3: Ναι, ναι, ναι. Αν πήγαινε απλά επειδή το έκανε με τη μία, δεν πρόλαβε να σημαδέψει να τη στείλει γωνία την μπάλα. Αν πήγαινε γωνία, δεν θα μπορούσε να. Ναι, όντως ρίχνει.
2: Ναι, ναι, ναι. Μα όχι, έχει θολώσει και η εικόνα εδώ και λίγη ώρα. Έχει...
3: Ρίχνει πολύ νερό.
2: Ναι, ναι, ναι. Ηρακλή, να σε ρωτήσω, τώρα σε αυτό που έλεγες και με τον Άρη πριν, στη συνέντευξη αυτή ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα αναφερθεί και στα μεταγραφικά ή θα είναι αποκλειστικά και μόνο για το...
3: Δεν το ξέρω να σου το πω. Καλά, ερωτήσεις μπορεί να γίνουν στο τέλος, αλλά το κυρίως πιάτο τη συνέντευξη ήταν αυτό.
2: Όπου εκεί ουσιαστικά από την ώρα που θα αυτό θα γίνει του παραχρόνου προφανώς. Θα ισχύει ότι θα είμαστε 2 χρόνια στο ΆΚΑ. Θα χρησιμοποιήσουμε το ΆΚΑ για 2 χρόνια. Δηλαδή 2 σεζόν μακριά από το
3: αυτό θα γίνει.
2: Καραϊσκάκης.
3: Ναι. Και ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως αυτό το χρόνο ολοκληρώνει, γιατί του χρόνου μπαίνει στο Βοτανικό.
2: Πόπο καρέκλες στην Ηρακλή εκεί.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς διακόψει και το μάτσε λίγο.
3: Δεν ξέρω μήπως πήγε ο Δεσίλας μια βολτά.
2: Τελευταία ερώτηση για να πάρουν και άλλα παιδιά. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Η μεταγραφή του Κάρμο, γιατί είναι αυτονόητο, νομίζω όλοι το έχουν καταλάβει, ότι ο Κάρμο δεν έρχεται να παίζει να μην αλλαγεί. Θα έρθει για να είναι βασικός. Δηλαδή, σηματοδοτεί κάποια μεταγραφή του Πυρόλα.
3: Πώληση είναι στο Πυρόλα. Όχι.
2: Πώληση,
3: ο Ολυμπιακός θα κρατήσει και τους δύο.
2: Ναι, αλλά ο Κάρμο θα έρχεται ουσιαστικά σαν backup του Πυρόλα. Αυτό δεν έχω...
3: Είναι πολλά τα παιχνίδια και φέτος, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι...
2: Γιατί ο ίδιος ο παίκτης ήθελε να πηγαίνει να παίζει. Ήθελε να είναι τουλάχιστον τότε που...
3: Καλά, πολλά ήθελε ο Κάρμο.
2: Ναι.
3: Στη μπορεί δεν κακό να, ας πούμε, και να έχεις βλέψεις και προσδοκίες. Άρα το θέμα είναι και το τι μπορεί να συμβεί. Και ουσιαστικά αυτό που έχει αποδειχθεί ο Κάρμο το τελευταίο, από τότε που το μάθαμε, έχει ένα πολύ καλό εξάμεινο με τον Ολυμπιακό. Το πρώτο του εξάμεινο.
2: Το γνωστό εξάμεινο, ναι. Ναι.
3: Αυτό έχουμε.
2: Από τις μεταγραφές και όσα υπάρχουν, πιστεύεις ότι τα όλα αυτά ονόματα που ακούγεται, πιστεύεις ότι αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, που ξεκίνησε σήμερα, θα υπάρχει κάτι χειροπιαστό?
3: Ηλία μου, δεν μπορώ να σε απαντήσω 100% για τον απλούστατο λόγο ότι και την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε. Ωραία, ότι είναι πολύ πιθανό. Αυτό βάζω, ξέρεις, ένα όριο στο ότι θα γίνουν κινήσεις, γιατί όταν είναι για να φύγει στις 3 Ιουλίου ο Ολυμπιακός για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, εκεί θέλει να έχει αρκετούς από τους νέους παίχτες. Όλους τους νέους παίχτες δεν μπορεί να τους έχει με τη Λίμπερ. Δεν γίνεται. Μπορεί να έρθουν και στο δεύτερο στάδιο, μπορεί να έρθουν κατά τη διάρκεια, όπως συνέβη πέρυσι με το Στρεφέτσα.
2: Έχουμε και τη συνθήκη του Μουντιάλ φέτος, έτσι που
3: πολλά.
2: Είναι σε εξέλιξη. Ναι.
3: Είναι πολλά, είναι πολλά.
2: Λοιπόν, καλή εβδομάδα, φίλε, θα τα πούμε ξανά.
3: Να είσαι καλά, Ηλία μου.
2: Έγινε.
3: Πάμε στον επόμενο φίλο.
4: Καλησπέρα, Ηρακλή. Ναι.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, μ' ακούς?
3: Βεβαίως.
4: Παναγιώτης, Παναθηναϊκός, Μαρούσι.
3: Ναι, στον δρόμο είσαι, ε.
4: Στον δρόμο, ναι, δεν μ' ακούς.
3: Τι έχεις, μιλάς από το Bluetooth, από κάπου πρέπει να μιλάς.
4: Ναι, να το κλείσω.
3: Ναι, δεν γίνεται. Απλά, αλλά μην οδηγείς με το κινητό, αν είναι βάλει λίγο αλάρμ κάπου.
4: Μ' ακούς τώρα?
3: Ναι, τώρα ναι, τώρα σε ακούω.
4: Ωραία.
3: Έλα.
4: Είχα πάει Κύθυρα την εβδομάδα.
3: Κύθυρα.
4: Κύθυρα, ναι.
3: Δεν έχω πάει ποτέ, να ξέρεις.
4: Φοβερά, θέλω... φοβερά, να πας.
3: Ναι.
4: Ναι, ναι, φοβερά. Άκου τώρα τι έγινε.
3: Έλα.
4: Είχα πάει το βράδυ σε ένα καφενείο.
3: Σε ένα καφενείο, χάθηκε.
4: Σε ένα χωριό.
3: Ναι, ναι, ωραία είναι αυτά, αυτά μου αρέσουν.
4: Ναι. Εσκάει.
3: Με το που έσκασε, έσκασε το τηλεφώνημα. Αν μπορείς, φίλε, ξαναπάρε. Φαινόταν ότι κάπου ήταν, γιατί άρχισε να χάνεται. Για να δείξουμε αν μπορείς να ιδιώσεις. Μα πώς γίνεται?
4: Ηρακλή.
3: Έλα, τώρα ναι. Α, δεν είχες
4: γράψει. Τέλεια, τέλεια.
3: Έλα.
4: Α, και σκάει μια BMW.
3: Ναι.
4: Μια τζιπάρα.
3: Ναι.
4: Και βγαίνει έτσι μια καλοντημένη γυναίκα από, ναι, από μέσα. Και ποιος είναι δίπλα?
3: Πού να ξέρω εγώ.
4: Ο Βαγγέλης ο Μάτιος. Περίμενε.
3: Ναι.
4: Και ποιος είναι από πίσω του? Ο Ασουνσάου της ΑΕΚ. Και ποιος Giovanni είναι δίπλα του?
3: Επέσταυα.
4: Ο Τζιοβάνι.
3: Ναι.
4: Και ποιο δίπλα ο Λουτσιάνο.
3: Τι ξέρεις εσύ, δεν έχει βγει βίντεο.
5: Πήγανε και παίζανε ποδόσφαιρο.
3: Α, παίξανε ποδόσφαιρο εκεί. Α, οκ. Okay.
4: Αλήθεια. Α, γι' αυτό ήταν όλοι μαζί.
5: Φιλανθρωπικό ήταν.
3: Ναι, ναι, φιλανθρωπικό. Το ξέρω ο Χάρης, γιατί έλεγε, τους έλεγε έναν έναν. Και τι στο διάλογο γίνεται εδώ. Όλοι στα Κύθυρα πήγανε.
4: Ο Νιόνιος δεν είναι εκεί?
3: Ο Νιόνιος είναι στην Ολλανδία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει αγκαλιάσει το μαξιλάρι.
4: Γάμισε,
3: γάμισε. Όπα ρε, είμαστε στο ραδιόφωνο.
4: Sorry, Ρακλή.
3: Ρε, τι γίνεται.
4: Λοιπόν, καληνύχτα.
3: Καληνύχτα, καληνύχτα. Λοιπόν, ναι, πάμε στους φίλους. 14 λεπτά τα τελειάς. Χρονομέτρη. Δεν τα μέτρησες καλά. 39 και 43. Πάμε.
6: Έλα, έρα.
3: Έλα, Γιάννη.
6: Καλησπέρα, τι λέει?
3: Καλά λέω. Εδώ χάζω την μπάλα.
6: Λοιπόν, άκουσες καθόλου συνέντευξη ΔΟΤ?
3: Όχι, είχα εκπομπή εκείνη την ώρα.
6: Α, δεν το άκουσες καθόλου, λοιπόν.
3: Ναι.
6: Κοίτα, να σου πω, το zooming, επειδή ο ΔΟΤ ξέρεις είναι σφίγγα,
3: ναι,
6: δεν λέει και πολλά, έτσι.
3: Mm-hmm.
6: Το zooming ήταν η ατάκη του Γιαννακόπουλου.
3: Ναι.
6: Λοιπόν, πρόσεξε. Παιδιά, ό,τι έλεγα, δηλαδή έχω επαληθευτεί στο 500%. Απλώς τώρα θα μου κάνει καμιά καντεμιά και δεν θα επαληθευτώ που ήρθε ο Μπράντοβιτς. Θυμάσαι που έλεγα το Φλεβάρι, το Νιόνιο, καλύτερα να μην πάρουμε Ευρωλίγκα και να έρθει ο Μπράντοβιτς παρά να πάρουμε Ευρωλίγκα και να μείνει ο Αταμάν. Και με έλεγε ο Νιόνιος, είσαι υπερβολικός.
3: Ναι. Okay.
6: Ακριβώς το ίδιο είπε σήμερα ο Γιαννακόπουλος.
3: Ναι.
6: Το ότι ήρθε ο Μπράντοβιτς είναι πολύ καλύτερο και από δύο Ευρωλίγκες.
3: Και από δύο.
6: Και από δύο, είπε μάλιστα. Από, ή μία, δεν θυμάμαι. Από δύο πρέπει να
3: είναι. Όπως τον βλέπει
6: καθένας. Λοιπόν, πρόσκειρα να δεις το σκεπτικό το δικό μου.
3: Ναι.
6: Αν παίρναμε την Ευρωλίγκα φέτος, ο Αταμάν θα έμενε κατά 99%.
3: Δεν το ξέρεις αυτό.
6: Πιστεύω, ξέρω εγώ. Πολύ πιθανό, εν πάση περιπτώσει.
3: Δεν το
6: ξέρεις. Και ο Μπράντοβιτς πού θα πήγαινε λογικά?
3: Πώς θα πήγαινε?
6: Πού θα πήγαινε, λες?
3: Ρεάλ.
6: Ρεάλ. Γιατί του κάνει πρόταση η Ρεάλ και την αρνήθηκε.
3: Δεν το
6: ο Μπράντοβιτς θα πήγαινε Ρεάλ, παιδιά.
3: Δεν το ξέρω. Μπορεί και να ισχύει.
6: Όχι, το έκανε. Το είπανε. Έκανε ο
3: Το
6: δημοσίευσαν όλοι. Μπαρσελόνα, Ρεάλ, εχθές και άλλη μία, δεν θυμάμαι. Και τις απέριψε όλες επειδή περίμενε Παναθηναϊκό. Περίμενε να φύγει ο Αταμάν.
3: Ναι.
6: Για να κλείσει. Λοιπόν, μετά δεύτερο, ένα αυτό. Του κάνανε μια ερώτηση πονηρή του Γιαννακόπουλου.
3: Πονηρή, ναι.
6: Πολύ πονηρή, αλλά έκανε τρίπλα ο Γιαννακόπουλος. Κατά μένα όμως δεν είναι τρίπλα, γιατί όλοι λέγανε ότι έκανε τρίπλα. Λοιπόν, του λένε πώς τώρα, πώς γίνεται, πώς αισθάνεστε, και στους δύο το κάνει μόνο, αλλά πάτε πρώτο Γιανακόπουλος. Ναι. Πώς αισθάνεστε, λέει, τώρα που ο αιώνιος αντίπαλός σας βρίσκεται στο ΜΑΞ, ο βασικός αντίπαλός σας, όχι αιώνιος, βρίσκεται στο ΜΑΞ της, ας πούμε, της ιστορίας.
1: Δηλαδή, να ενημερώσω, ημίχρονο το Γαλλία, Ιράκ 1-0, φύγαν όλη η σφαίρα για τα αποδυτήρια. Ναι.
6: Ωραία. Και απαντάει ο Γιανακόπουλος. Εντάξει, ρε παιδιά, λέει, η Ρεάλ είναι βασικός μας αντίπαλος, δεν το αφισβητεί κανείς, αυτήν κυνηγάμε. Εντάξει, δεν το πήρε φέτος, δυναμώνει, αλλά θα προσπαθήσουμε να την περάσουμε.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, και για ποιο λόγο...
6: Είναι αυτό που λέω εγώ.
1: Ναι, ένα τώρα, ναι. Να κάνουμε διάλογο. Εσείς στον τελικό Ρεάλ Ολυμπιακός με ποιον ήσουν?
6: Τώρα θα σου πέσει το άγκρα τα χτύματα, θα σου πέσει. Με τον Ολυμπιακό.
1: Με τον Ολυμπιακό. Ξέρεις τι έλεγε, επειδή θυμάμαι εγώ αυτό που το είχες πει στο Διονύση, και ισχύει αυτό που είχες πει για τον Αταμάν.
6: Αλλά
1: μισό λεπτό. Όχι για τον Αταμάν που είχες πει ότι το προηγούμενο που ανέφερες πριν που είμαι ότι το έλεγε στο Δεσίλα. Λοιπόν, και γιατί μου βγαίνεις εδώ και έλεγες στην εκπομπή ότι μη τύχει και το πάρει ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ?
6: Εκτός από τη Ρεάλ όμως.
1: Τι είναι αυτό? Δεν μου είχες πει ποτέ. Άσε τώρα τα βραβεία. Δεν μου είχες πει ποτέ για τη Ρεάλ. Και άμα έχεις, ας πούμε, τέτοιο κόλμα.
6: Δεν πάρει αγόρι, άμα πάει Ρεάλ.
1: Άσε τα αγόρι. Γιάννη, άμα θες. Ακούμε, Γιάννη. Να σου απαντήσω κι εγώ, ρε παιδί μου. Μα τι θες να τα πει, θες να μιλήσει τρελή.
6: Μπορείς να σου απαντήσω.
1: Δεν θέλω να απαντήσω, να δω τίποτα. Λοιπόν, σου λέω λοιπόν. Τι είναι, τηλέφωνο έξω, χάρη. Λοιπόν, αφού λοιπόν, ας πούμε, σε ένα ενδιαφέρει Ρεάλ, γιατί τα λες εμένα και δεν παίρνεις το Μάρκα Ρίντιο στη Μαδρίτη να του τα πει?
6: Όχι, άλλο λέω εγώ, ρε παιδάκι μου, ότι ο Γιανακόπουλος ο ίδιος είπε ότι μας ενδιαφέρει η Ρεάλ μας, και κάποιοι είπαν είναι τρίπλα. Δεν είναι τρίπλα, γιατί ο Ζωτ κατά μένα ήρθε για να περάσει τη Ρεάλ και τη ΣΚΑ και να γίνει κορυφαίος όλων των εποχών. Δηλαδή ο Ολυμπιακός
1: είναι βάση τίτλων, ο Μπράντοβιτς είναι ήδη ο κορυφαίος όλων των εποχών.
6: Όχι, να κάνετε, και αυτό το ρωτήσαν.
1: Μα
6: θέλετε να πάρετε, θέλετε να πάρετε, λέει, τη 10, ήρθατε για να πάρετε τη 10η Ευρωλίγκα σας και να γίνετε ο πρώτος διψήφιος? Και λέει όχι. Εγώ ήρθα να πάρω την 8η με τον Παναθηναϊκό. Δεν με νοιάζει η 10η για μένα. Φοβερή απάντηση. Εγώ ήρθα να πάρω την 8η. Που σημαίνει ο Ολυμπιακός, παιδιά, ο Παναθηναϊκός, το όνειρο του Παύλου και του Θανάση, όποιος ξέρει, ήταν αυτό να περάσουν τη Ρεάλ. Γι' αυτό, αυτό είναι το μεγαλύτερο κίνητρο κατά μένα του
1: Ζωή. Θα τα δούμε, Γιάννη μου. Θα τα δούμε. Ναι, καλά να είμαστε. Ζωή να έχουμε.
6: Ναι. Αυτό που είπε ο Γιανακόπουλος, παιδιά, αυτό μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Για αυτούς που λέγαν ότι η σχέση του Γιανακόπουλου, ο Ζωτ δεν θα έρθει εξαιτίας του Γιανακόπουλου. Τι είπε ο Ζωτ? Και φυσικά δίπλα δεν μπορούσα να λέει ψέματα, ήταν δίπλα ο Γιανακόπουλος. Όποτε έχανε ο Παναθηναϊκός καμιά μεγάλη ήττα και όποτε βρισκόταν σε δύσκολη θέση ο Παναθηναϊκός, ο Ζωτ από μόνος του τον έπαιρνε τηλέφωνο και του λέει μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ, και του έδινε συμβουλές τι θα κάνει. Αυτό είναι το πιο... Εκεί συγκινήθηκα πραγματικά. Παιδιά, ο Ζώτης δεν έφυγε ποτέ από τον Παναθηναϊκό. Απλώς απορώ κι εγώ που λέει καμιά φορά πώς χάσαμε τόσα χρόνια. Δηλαδή, είναι σαν να έχεις μια γκόμενα, δεν ξέρω, να είσαι καψούρης, ας πούμε, καψούρα, να χαλάς και μετά να τα ξαναφτιάχνετε μετά από 10 χρόνια, η μεγάλη καψούρα, ας πούμε.
1: Ναι.
6: Και να αναρωτιέσαι μετά.
1: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, Γιάννη, γιατί αν έχεις μια καψούρα, εσύ που έχεις την δει 10 χρόνια και ξαναμπλέξεις, δεν θα είναι το ίδιο όπως ήταν στην αρχή. Να είσαι καλά, Γιάννη.
6: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο.
7: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Αλέξανδρε.
7: Λίγο και το πανικό ρεμπά να πω στο Γιάννη είναι πολύ, μάλλον δύο απλά πράγματα. Γιατί είναι ωραία να συγκινήσει με τον αθλητισμό και με την ομάδα που αγαπάει καθένα. Απλώς δύο, για κάθε παδό αυτό ισχύει. Απλώς δύο πράγματα λίγο για μια προσγείωση των πραγμάτων. Τα πράγματα θα πω εγώ για να προσγειωθούμε σε κάποια. Ο Μπράντοβιτς στην Παρτίζαν, που είναι η βασική του ομάδα. Εκεί ανδρώθηκε και είναι προπονητής. Έπαιρνε με τα περσινά συμβόλαια 900.000 ένα εκατομμύριο. Στην Παρτίζαν για δύο χρόνια. Τον χάθηκε να παίρνει τόσο. Στο Πανεκό Γιάννη δεν έχει ένα εκατομμύριο, γιατί με 3,5 από ό,τι γράφουν.
1: Εντάξει, αλλά ούτως ή άλλως δεν νομίζω ότι έχει οικονομικό πρόβλημα. Δεν νομίζω.
7: Επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος, 900 έπαιρνε, δεν ήρθε με ένα κομμάτι, ένα κομμάτι, εντάξει, ας πάρω λίγο κάτι παραπάνω, με το τετραπλάσιο από ό,τι είπε στην Παρτίζαν.
1: Για να τα λέμε όλα, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο οικονομικό θέμα ο Μπράντο.
7: Όχι, δεν έχει. Άμα δεν έχει, λέμε ένα εκατομμύριο.
1: Δεν ξέρω, τώρα σου λέω.
7: Ηρακλή μου, αυτό ισχύει για όλους τους αθλητές, μάλλον για αθλητές και προπονητές.
1: Μα οι επαγγελματίες είναι.
7: Δεν έχει ανάγκη από τα χρήματα, άμα δεν έχει ανάγκη, υπογράφεις με τη μία. Με το ποσό το οποίο έπαιρνες. Κανείς δεν έχει ανάγκη.
1: Δεν ξέρω τώρα και τι.
7: Αλλά πάντα θέλει παραπάνω. όπως καμιά φορά λέμε για κάποιους ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, αυτοί που είναι υψηλά αμοιβόμενοι σε κάθε ομάδα, που όλοι μας δενόμαστε με τους Έλληνες κλπ. Μην πάμε σε προσωπικές.
3: Καλά, όχι, δεν είναι μόνο με Έλληνες.
7: Ονομαστικές αναφορές.
3: Όχι.
7: Αλλιώς δεν φεύγεις από την ομάδα που είσαι.
3: Δεν είσαι και με ξένους.
7: Με ξένους, άμα είναι πολλά χρόνια σε μια ομάδα, το έχουν ξαναπεί αυτό.
3: Καλά, ο Φουρνιέ, ας πούμε, που έχει δεθεί ο κόσμος του Ολυμπιακού, δεν είναι πολλά χρόνια.
7: Δεν το σύστημα. Για ποιον είπες?
3: Για το Φουρνιέ. 1,5 χρόνο είναι. Και έχει δεθεί ο κόσμος.
7: Ο Φουρνιέ.
3: Ναι.
7: Ο Φουρνιέ 2 χρόνια στο Ολυμπιακό.
3: Αλλά υπήρχε αυτό το ιδιαίτερο. Και λέω να πει.
7: Ότι ήθελα στον Ολυμπιακό 2 χρόνια. Ήταν αυτό το ιδιαίτερο που είχε πει, εκεί θέλω μόνο να έρθω. Και εκεί λες αυτός, άφησε τα πολλά χρήματα, ήρθε με κάτι λιγότερο από ό,τι έπαιρνε. Αυτό είναι ένας λόγος. Πάντα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις.
3: Δεν είσαι και με ξένους, φίλε.
7: Τι?
3: Δεν είσαι και με ξένους.
7: Δεν είσαι, αυτό λέω. Όταν είναι καιρό σε μια ομάδα, με τους γυρολόγους σπανίως δεν είναι κάποιος.
3: Καλά, μα φύγει στους 6 μήνες και στους 8 μήνες δεν γίνεται. Ναι.
7: Και όπως κάτι θέλω να διορθώσω, καμιά φορά λέμε ρε παιδί μου, ότι είναι επαγγελματίες και θα κοιτάξουν να πάρουν παραπάνω χρήματα. Λέτε πολλές φορές, είναι επαγγελματίας, θα πάρει παραπάνω χρήματα. Γιατί έχουν μικρό όριο επαγγελματικής ζωής.
3: Ναι,
7: αυτό
3: βέβαια.
7: Είναι μεγάλο λάθος.
3: Βέβαια.
7: Γιατί είναι λάθος.
3: Για πες μου, μήπως συμφωνήσω με
7: αυτό. Λάθος. Ας έχουν, να σου πω, δεν σου λέω πολλά, να έχουν 35 ετών να σταματάνε.
3: Ναι.
7: Να τελειώνει η καριέρα τους. Δεν σου λέω 37-38, σου λέω 35. Ένα πολύ άνετο. Εσύ, Ηρακλή μου, εργάζεσαι, σου εύχομαι να παίρνεις κάθε μήνα 5.000 ευρώ.
3: Ναι, ωραίο. Εντάξει. Καλό θα μου ακούγονταν. Για λέγει.
7: Ναι. Άρα λοιπόν, εγώ σου λέω να παίρνεις 3.000 ευρώ. Είναι πάλι καλά.
3: Α, καλά είναι, ναι.
7: Καλά είναι. Εγώ σου λέω 5.000. 5.000 λοιπόν να παίρνεις, Ηρακλή μου, το μήνα εσύ. Και σου λέω στα δώρα, γιατί μόλις είναι καλά, 5.000 είναι 60 το χρόνο. Στη δεκαετία σου, πολύ απλώς, αλλού να κάνουν αργούμε.
3: Ναι, 600.000.
7: Στη δεκαετία σου είσαι 60 χιλιάρικα.
3: Ναι.
7: Στα 30 χρόνια ζωής επαγγελματικής είσαι ένα 800 και μόλις είναι καλά θα σου έχεις και αποταμίευση. Ένα 800.
3: Αλέξανδρε, δεν είναι το ίδιο. Μη συγκρίνεις, ας πούμε, τη ζωή τη δική μου, τη ζωή τη δική σου και σένα σου εύχομαι να παίρνεις 5.000 το μήνα. Ή και 10 να παίρνεις. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο για να κάνεις την αποταμίευση που θα κάνει κάποιος που έχει ένα συμβόλαιο 3 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο.
7: Γράφετε και λέτε, επειδή υποστηρίζει
3: το σύστημα. Εσύ μου είπες ότι αν παίρνω 5.000 το μήνα, ναι, μέχρι να θα φτάσω σε κάποια στιγμή, ένα 800 να έχω μαζέψει όλα τα χρήματα χωρίς να έχω χαλάσει ευρώ από τα 5.000 ευρώ. Οι άλλοι θα έχουν μαζέψει 18 και 28. Τι συζητάμε τώρα.
7: Καταλαβαίνεις ότι λέω, δεν είναι σε αποταμίευση αυτά τα χρήματα.
3: Ναι.
7: Σου λέω συνολικά πόσα παίρνεις αυτά τα 30 χρόνια. Κοιτάξτε, εντάξει, λάθο, τίποτα δεν σημαίνει, παιδί μου, δεν σημαίνει τίποτα. Άσε αυτό. Αλλά το καλό καταλήγω. Εσείς όμως όλοι τον ομάδα δημοσιογράφοι, τι κάνετε το λάθος. Λέτε, αυτός έχει λίγα χρόνια να εργαστεί. Άρα καλά κάνει και ζητάει παραπάνω. Μα όταν κάποιοι ζητάνε για ένα χρόνο, 1,5 με 2 και λέτε κάνει και ζητάει γιατί δεν έχει πολλά χρόνια ζωής, μα μιλάμε αυτά τα ζητά για πολλά χρόνια, για μια δεκαετία, 5, 6, 7, 8 χρόνια.
3: Κοίτα.
7: Άρα δεν μπορείτε να υποστηρίζετε
3: αυτή τη στιγμή. Βάλε μια ανατελεία πάνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα ο αθλητής, μιλάμε πρώτα αρχικά για αθλητές, γιατί δεν ξέρουμε, γιατί δεν γίνονται όλοι αθλητές προπονητές. Ωραία.
7: Λέω για αυτούς.
3: Ένα σου θα σου πω τώρα, ας πούμε για έναν αθλητή. Όταν είναι πιτσιρικάς και θα πάρει το πρώτο του καλό συμβόλαιο, εντάξει, εκτός αν είναι το σούπερ ταλέντο, στα 22, στα 23,
7: ναι,
3: ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος ο αθλητής να πάρει ένα μεγάλο τραυματισμό και φυλάει, ναι, και η καριέρα του.
7: Ελοχεύει. 5%, 10% πόσο είναι αυτό.
3: Υπάρχει. Ναι, υπάρχει όμως αυτό. Δηλαδή στο μυαλό του.
7: Θα συνεχίσουμε λοιπόν να λέμε καλά κατά τα παιδιά και ήταν πάρα
3: πολύ καλά. Ναι, αυτοί θέλουν να πάρουν όσο δυνατόν περισσότερα χρήματα γίνεται. Ωραία. Και κάποιοι άλλοι στα 33 λένε ότι θα είναι το τελευταίο του καλό συμβόλαιο. Πρέπει να ξέρεις κάτι, Αλέξανδρε, και μπορεί να το, και σίγουρα το καταλαβαίνεις. Όταν παίρνεις, αν θα πάρω εγώ 5.000 και αν θα παίρνω 1.500 ευρώ το μήνα ή 1.000, θα κάνω διαφορετική ζωή.
7: Ναι, το είσαι παραπάνω ανάγκη. Αυτό,
3: και οι παίχτες κάνουν εντελώς διαφορετικά πράγματα,
7: ναι,
3: από ό,τι μπορεί να κάνουμε εμείς.
7: Ζωή. Ναι. Αλλά μην υποστηρίζετε τα χρήματα τα οποία ζητάνε παραπάνω και καλά κάνουν τα ζητάνε.
3: Ναι.
7: Δεν χρειάζεται.
3: Μα και ένα δικαίωμά του είναι.
7: Να
3: Μα δεν θα του δώσουν. Εγώ μπορώ να ζητήσω, αν μου κάνει κάποιο μια πρόταση, και να ζητήσω 15.000 ευρώ το μήνα. Αν μου τα δώσουν, δεν φταίω εγώ που τα ζητήσω.
7: Ναι, γόρι μου, αλλά ξέρει μια διαφορά. Όταν αγαπά την ομάδα την οποία διανύει ότι αγαπά, εκεί δεν υπάρχουν διαπραγματεύσει. Λε τόσα θέλετε, τόσα μου δίνετε, υπογράφω και τελειώσαμε. Αγαπάω την ομάδα. Η διαφορά δεν με νοιάζει. Η διαφορά είναι η αγάπη μου. Ένα μου δίνετε. Το 1,5 όταν ζητάω εγώ, δεν υπάρχει αγάπη. Όταν υπάρχει αγάπη στην ομάδα, με το να υπογράφεις. Γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλα πράγματα.
3: Αυτό θα στο κάνουν, ναι, κάποιοι Έλληνες και όχι εγώ και όλοι.
7: Κάποιοι Παπα-Νικολάου, Πρίντεζης και όχι κάποιοι άλλοι. Τα παλικάρια τα οποία. Κάτι ακόμα. Ο Βράδος κάποια στιγμή, θυμάστε, η Φενέρ είχε πει, αυτή τη Φενέρ, αυτή είναι καλύτερη οπαδή η οποία έχω συναντήσει. Να μην τα ξεχνάμε.
3: Δεν είμαστε ωραίο.
7: Να πω κάτι για τις προετοιμασίες.
3: Έλα.
7: Δεκαετία 80 και 90, όταν διαβάζαμε εφημερίδες, ήταν τα μέσα σίγουρα λιγότερα. Ένας πήγαινε από κάθε για κάθε ομάδα, έτσι είναι. Το πολύ δύο. Δημοσιογράφηνο.
3: Πότε, ποια δεκαετία?
7: 80 και 90.
3: 80 και 90. Το 90 μπορεί να πηγαίναν 2-3 και το 80 τόσοι.
7: Θέλω να πω, ναι,
3: τόση περίπου.
7: Έχεις ποτέ διαβάσει εσύ για τον Ολυμπιακό ή για άλλες ομάδες?
3: Ναι.
7: Το καλοκαίρι να πει ένας δημοσιογράφος, ρε γαμώτο, εδώ δεν βλέπω να γίνεται καλή δουλειά. Εδώ δεν βλέπω να κάνουν κάτι. Κάθε καλοκαίρι βλέπετε.
3: Όχι, αυτό που μπορεί να διαβάσεις, αυτό που μπορεί να ακούσεις, αν μιλάμε τώρα για το ραδιόφωνο που πηγαίνω εγώ, είναι ένα παιδί μου ότι θα σου πω ότι μπορεί να ξεχώρισε στην προετοιμασία ο Αλέξανδρος ο Ηρακλής Κοντεσίλας. Και ότι κάποιος.
7: Ποτέ...
3: Ναι, ναι, δεν θα βγω να πω, ρε παιδί μου, για να
7: μπράβο.
3: Θα σου πω κάτι.
7: Δεν μπορείτε. Προβληματίζομαι από την προετοιμασία που κάνει ο Τάδερ Προπονητή. Όχι, κατά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ανοίγουν τα στόματα.
3: Πρώτα απ' όλα. Τα στόματα δεν ανοίγουν έτσι.
7: Ρε παιδί μου,
3: αδερφέ, δεν έχει κανεί από του συναδέλφου, αυτού που ξέρω εγώ τουλάχιστον που πάνε προετοιμασία, μπορεί να είναι κάποιο και ζητά συγγνώμη, που να έχει ακριβώς τις γνώσεις για το πώς μπορεί να δουλεύει η ομάδα.
7: Αυτό ακριβώς το είχα
3: σχολιάσει.
7: Γιατί δεν γνωρίζετε, άρα πώς θα κάνετε.
3: Μα στην πλευρά.
7: Αλλά και να μπορεί να κάνετε.
3: Μα ρε φίλε, πέρυσι, ας πούμε, αυτά που έβλεπα από το Γιάρετ σου στην προετοιμασία, ωραία, ήταν μυθικά. Σε κάθε προπόνηση. Ναι. Σε κάθε προπόνηση.
7: Μη Γιάρεμτσουκ θα πει ποτέ αυτό ο παίκτη που δεν μπορεί να τραβάει.
3: Όταν ήρθε ο Στρεφέτσα, αυτό που είπατε ήταν ένα παίκτη ο οποίο δεν κρυβόταν και στι προπονήσει, δηλαδή με το καλημέρα ζητούσε μπάλα.
7: Μπράβο, για τα καλά λε.
3: Μα δεν μπορώ να τον κρίνω περισσότερο.
7: Να
3: τον κρίνω περισσότερο. Γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι στην προετοιμασία οι πιο παλιοί μπορεί, ας πούμε, να πηγαίνουν σε πιο χαλαρού ρυθμού. Δηλαδή ο Ελκαμπή είναι κλασική περίπτωση ενό παίκτη. Ο οποίο ξέρει πότε θα φορτσάρει και τέτοια. Λοιπόν.
7: Μα δεν μα νοιάζει ο Ολκαμπή. Ο Ολκαμπή είναι παιχταρά, αν πάρει ένα γκολ, δεν μα νοιάζει. Είναι παιχταρά. Δεν το σύστημα αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι χαριστικό. Πέρσι θυμάμαι τι διάβασα για τον Μπενίτεθ, για τον Βιτόρια που ήταν καλοκαίρι. Ο Βιτόρια έγραφε τότε.
3: Αυτό να ήταν εδώ, Διονύση, θα του το έλεγε. Έλεγε ότι έχω το διάλειμμα στη μία.
7: Όχι, έλεγε λοιπά, πιέζει μπροστά, επιθετική άμυνα κλπ. Μετά τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο, μάλλον τον Οκτώβριο ήταν έφυγε ο Βιτόρια. Δεν τραβάει και λοιπά, κάτι και η προετοιμασία δεν ήταν πολύ καλά, αλλά τι να πούμε. Τώρα θα διαβάσουμε σίγουρα ότι ο Νίστρουπ είναι παρεμβατικός, επιθετική άμυνα, αλλάζει την μπάλα.
3: Και η ομάδα να
7: είναι μπροστά, όλα τα ιδανικά
3: πρέπει, πρέπει να πάω στο διάλειμμα και ήδη περάσαμε και τα 5 λεπτά. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε.
7: Σκέψω τα καλά. Όλα αυτά είναι εύκολα, τα ξέρεις και εσύ, αλλά καλημέρα.
3: Πάμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
9: Τρελόσερι.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
13: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Bwin Sport FM.
12: Σε θαυμάζω.
13: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
14: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
12: Ωρε φίλε.
15: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών των δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί.
16: Πάνω τι.
17: Let's go.
16: Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
3: Παρακαλώ.
18: Καλησπέρα.
19: Έλα, ο Στέλιος του μένα από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
18: Από τη Σάλπη. Από Σαμονή.
19: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπη, από το Βεργόρ.
18: Από το Γρηγόρη.
19: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
20: Πιο Γρηγόρη.
19: Φιγελάσαι.
18: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, παίξω.
17: πάμε στα φρέσκα κουλούρια. Πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο. Σε ανεπίσημο επίπεδο.
15: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία. Σημείωσε το στα Σαρδάμ. Βάλε φυλάκια.
20: Αυτά φυλάκια.
15: Στην Ιδρία.
20: Εντάξει.
15: Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
21: Και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω.
22: Να σου πω κάτι.
15: Πάμε.
22: Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
15: Ναι.
22: Και σφύριξα κιόλας.
15: Ναι.
22: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
15: Σου σφυρίζω.
23: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, το να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
24: Ραμόνα, αυτή είμαι.
23: Δηλαδή.
25: Πήγες από το Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από το Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
26: Είναι δυνατόν!
25: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από το Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
26: Δεν είναι δυνατόν!
25: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα. Ας το Κηφισό, περιμένει.
26: Τσικαγιόπουλος!
15: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι έγραψε half time και πήγαν στα αποδυτήρια γρήγορα. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει, γιατί τώρα έχει βγει ότι το παιχνίδι δεν συνεχιστεί λόγω καταιγίδα. Λογικά, αν περιμένουν μήπως κοπάσει.
1: Θα περιμένουν, λέει, 30 λεπτά και αν δεν υπάρχει επικίνδυνο, θα
0: συνεχίσει. Ναι, αν περιμένουν μισή ώρα. Οπότε λοιπόν, ένα μάτσο είχαμε στις 12, να το δούμε όλο. Και αν μην δούμε ένα ημίχρονο, τελικά ένα ημίχρονο θα δούμε πάλι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Την καλησπέρα μου στον Αλέξη από την Αυστραλία. Λέει: οι παίκτες βγάζουν και πολλά λεφτά, λέει, και με το παραπάνω από, και από τις φανέλες. Αν το έχουν μέσα στο συμβολίο τους, να ξέρεις αυτό. Δεν το έχουν όλοι, το έχουν τα τόπο ονόματα. Υπάρχουν παιχταράδες, λες, σαν τον Καραπιάλη που έπαιξαν για πλήρωτη. Τώρα πήγες τώρα εσύ σε περιπτώσεις δεκαετίας 90. Ναι, πες να υπήρχαν και οικονομικά προβλήματα τότε, μια συμπλέσια για τον Ολυμπιακό. Και φυσικά ποτέ δεν πήραν αυτοί οι παίχτες τα χρήματα που θα μπορούσαν να είχαν πάρει. Αν ήταν στη σημερινή εποχή, αλλά αλλάζουν εποχές. Με ρωτάει ένας φίλος και μετά θα πάμε πάλι στις γραμμές να δω και μερικά μηνυματάκια ότι θα δυναμώσει πολύ η ομάδα, λέει, με Μοντέρο και Μακιντάρη. Εντάξει, ο Μοντέρο μου είπανε, δεν το δα, και σήμερα με Μπαρτσελόνα έκανε 29 πόντους. Εντάξει, ήταν πραγματικά, δηλαδή, ο παίχτης που φέτος στην Ευρωλίγκα εμφανίστηκε. Εντάξει, εγώ δεν τον ήξερα, και να σας είμαι ειλικρινής, και μου έκανε και τεράστια εντύπωση η όλη του η χρονιά, αλλά και πολύ περισσότερο στο τέλος που τον είδαμε πάρα πολύ το συγκεκριμένο παίχτη. Και μετά με ρωτάει με τεσσάρι και αν θα χτυπήσουμε τριάρι. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά ψάχνει τον Ράντι Πίτερς. Αν πω ότι δεν συνεχίζει ο Φάλ και ο Τηλική, είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Φάλ ήταν ένας παίχτης που για 2-3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, δεν συμπλήρωσε 5 ετία στον Ολυμπιακό, προσέφερε πάρα πολλά. Και ο ίδιος, ας πούμε, αποχαιρέτησε με πολύ ωραίο τρόπο την ομάδα και στα social media που έχει ανεβάσει πάρα πολλές φωτογραφίες από τα χρόνια στον Ολυμπιακό. Ο Τηλική είναι ένας παίχτης ο οποίος ήρθε μέσα στη σεζόν να βοηθήσει όταν ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα τραυματισμών. Κλασικός παίχτης, ο οποίος αμυντικά μπορούσε να σου δώσει πάρα πολλά πράγματα, γιατί είχε τα μακριά χέρια, τα κλεψίματα, μπορούσε να μαρκάρει και σε αλλαγές. Αλλά τώρα, έχοντας αποκτήσει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, Μοντέρο και Μακιντάιρ, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο να χωρέσουν όλοι. Όταν ξέρεις από την Πιντελίνη να έκανα σχόλιο για το Θεό, λέει, τον Μέση, δεν είμαι Θεός, για το Μέση. Πολλά μηνύματα έχετε στείλει για το Μέση, ότι πρέπει, λέει, όλοι να παραδεχτούν ότι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Εντάξει, μπορεί να έχω και από πλευράς διάρκειας, γιατί πάντα η σύγκριση που γίνεται με το Μέση, με το Μαραντόνα, και φυσικά γίνεται και με τον Ρονάλντο, τον Κριστιάνο. Αλλά τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ, υπάρχουν και άλλοι παίχτες. Κοιτάζεις όμως και τη διάρκεια. Δηλαδή, κοιτάζεις και πόσα χρόνια μπορεί να βρίσκεσαι στην κορυφή. Και ο Μέση από τότε που εμφανίστηκε από πιτσιρικάς, δηλαδή, τα έχει διαλύσει όλα, τα έχει σαρώσει όλα. Όπως και ο Κριστιάνο. Απλά είναι σε καλύτερη κατάσταση ή παίζει πολύ καλύτερα η Αργεντινή για να φαίνεται και περισσότερο ο Μέση σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει η Πορτογαλία με τον Κριστιάνο. Ο Μέση είναι. Δηλαδή θα το παλέψει η Αργεντινή μέχρι τέλους. Και όπως την είδα, είναι και πολύ σοβαρή, δεν δέχεται φάσεις. Δεν δέχεται φάσεις. Πολύ σημαντικό σε τέτοια διοργάνωση να έχει καλή άμυνα. Για τα σχέδια για το νέο γήπεδο, μου το έχετε στείλει 3-4 φίλοι εδώ την ερώτηση αυτή. Δεν θα περιμένουμε τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Ολυμπιακού, γιατί εκεί σαφώς και θα γίνουμε σοφότεροι και θα μάθουμε περισσότερα πράγματα και θα μάθετε περισσότερα πράγματα. Να δω κανένα άλλο για πάμε στους φίλους. Λοιπόν, καλησπέρα στον Αντώνη από το Ρέθυμνο. Άντε, πάμε. Έχουμε γραμμές. Έχουμε χάρη. Πάμε. Ό,τι υπάρξει, παιδιά, που θα δούμε εδώ, έχουμε την τηλεόραση ανοιχτή. Άμα βγει κάτι και τη Γαλλία, θα σας ενημερώσουμε. 3 ώρα έχει ωραίο ματσάκι, αλλά θέλω να το δω. Αλλά δεν θα αντέξω το Νορβηγία σε Νεγάλη. Πάμε. Άμα βλέπεις τένις τέτοια ώρα με Μουντιάλ, δεν είναι καλά τα πάντα τα χάρη μου. Πάμε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε συναυλία.
2: Γεια σου Ηρακλή, τι κάνεις?
0: Μια χαρούλα.
2: Καλά και εγώ, καλά να είσαι και εσύ. Ο Διονύσης είναι στην Ολλανδία, ε.
0: Τώρα θα κοιμάται ο Διονύσης.
2: Α, θα έχει air condition εκεί.
0: Πιστεύω πως ναι, αλλά να ξέρεις, ας πούμε στην Αυστρία. Στην Αυστρία.
2: Η Αυστρία κάνει κάτι τέτοια.
0: Όχι, στην Αυστρία το δωμάτιο που είχαμε πάει στην τελευταία, όταν ήταν η τελευταία φορά που πήγε ο Ολυμπιακός σε πρώτη Πασία, δεν είχε air condition, βασικά ήταν ανεμιστήρας.
2: Α, ναι. Τι δεν ήταν ξενοδοχείο.
0: Ξενοδοχείο, και μια χαρά ξενοδοχείο ήταν.
2: Και δεν είχε.
0: Ναι, με ανεμιστήρες.
2: Ίσως είναι πιο υγιεινός ο ανεμιστήρας.
0: Ναι.
2: Λένε.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Κοίτα, αυτό δεν το έχω πει. Είναι η χρονιά με Μαρτίνες που είχαμε πάει με τον Ολυμπιακό στην προετοιμασία και εγώ κοιμόμουν στο ίδιο δωμάτιο με τον Σπηλιόπουλο.
2: Α, τον δημοσιογράφο.
0: Ναι. Είμαστε εκεί με τον Μίτσο.
2: Ναι.
0: Βάζουμε, είχαμε δύο μονά κρεβάτια. Μου λέει, βάλ το λίγο να με χτυπάει, μου λέει ο ανεμιστήρας και εμένα. Λέω, τι να σε πιάσει τώρα από εκεί που είναι ο ανεμιστήρας. Λέω, να στο βάλω ρε Μίτσο, του λέω.
2: Τι μου είπες, επάθε ψυξή.
0: Όχι. Τι το βλέπω το Μίτσο, να σκεπάζεται με παπλωματάκι. Τι παθαίνω ένα σοκ, του λέω. Συγγνώμη. Απ' τη μία θες να σε χτυπάει ο ανεμιστήρας. Έχει τώρα 30 στην Αυστρία, είναι 40 δικό μας εδώ.
2: Ναι.
0: Μου λέει δεν μπορώ, μου λέει. Όταν κοιμάμαι, μου λέει θέλω να σκεπάζομαι με κάτι.
2: Α, ναι.
0: Μετά δεν του ξανά δώσω ποτέ ένα μυστήρα, να ξέρεις όλο το. Σε άλλες 20 μέρες, του λέω βάλε εκεί τα παπλώματα.
2: Ναι. Φοβερό. Να ρωτήσω κάτι για το στάδιο, γιατί το στάδιο Καρισκάκη, η επέκταση αυτή, πώς θα λένε, χρειάζεται εκ νέου οικοδομική άδεια.
0: Αυτά θα τα ρωτήσουμε, φίλε. Γιατί είναι. Ναι. Εξαρτάται.
2: Αλλά μου φαίνεται μεγάλο το ποσό, 250 εκατομμύρια που είπανε.
0: Ναι, είπανε και αυτό έχει βγει προς έξω.
2: Τεράστιο ποσό. Θέλω να πω δηλαδή. Εκτός αν γίνει υπερσύγχρονο και τέτοιο, γι' αυτό τα κατεγράψει το ήδη υπάρχον για να το πάρουν από την αρχή. Αυτό είχε πρόβλημα. Θυμάμαι το Καρισκάκι ήταν να το κάνουν 40.000 το 2004.
0: Καλά, σαν μύθος. Όχι, δεν ήταν. Σαν μύθος ήταν αυτό. Ήταν για να. Και για το χρόνο τότε, τη χρονική διάρκεια που έπρεπε να γίνει το έργο για τους Ολυμπιακούς.
2: Όχι, δεν λέγανε ότι δεν υποστηρίζει η τοποθεσία περισσότερο.
0: Ο συντελεστής δόμησης.
2: Ναι, δεν υποστηρίζεται. Να, γιατί είναι κάτω νερό και δεν.
0: Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Έχουν γίνει όλες οι μελέτες. Δηλαδή δεν θα χτίσουν 50.000 γήπεδο και θα υπάρχει κίνδυνος. Μην λέμε τρελά πράγματα.
2: Καταλάβεις. Ναι, εντάξει, δεν το είπα. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι χρειάζεται ίσως περιλικότερο.
0: Οι μελέτες έχουν γίνει όλες. Και έχουν, το είχα πει και πολύ καιρό.
2: Ναι. Έχει προχωρήσει δηλαδή. Και θα περάσει από συμβούλιο της επικρατείας. Θα το φαίνεται.
0: Μετά θα πάει, δεν γίνεται να μην πάει.
2: Ναι. Υπάρχουν, μπορεί να γίνουν και προσφυγές. Κάποιο...
0: Δεν τα ξέρω. Τώρα δεν ασχολούμαι.
2: Όχι. Εγώ να πω για το ποδόσφαιρο το ότι. Κάθε χρόνο βέβαια ακούμε βέβαια προσδοκίες και τέτοια, αλλά πιστεύω ότι φέτος ο προπονητής αυτός είναι λίγο έτσι σκληρός, είναι περισσότερο ρεαλιστής.
0: Θα τα μεταφέρει ο Διονύσης, ξέρεις, γιατί είναι αλλιώς να τα βλέπεις. Ένα βασικό που ξέχασα το πώς τον Αλέξανδρο στην προετοιμασία είναι ότι όταν βλέπεις τις προπονήσεις για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, δηλαδή μιλάμε για 2 εβδομάδες, για 17 μέρες, βλέπεις τον τρόπο δουλειάς, μπορείς να καταλάβεις πολύ εύκολα το κλίμα και όχι το τι να σου μεταφέρουν.
2: Ναι, κατάλαβα. Το βλέπεις εσύ ο ίδιος.
0: Το βλέπεις εσύ. Ναι, βλέπεις ρε παιδί μου αν οι παίχτες είναι καλά.
2: Βλέπεις,
0: ρε παιδί μου, βλέπεις αν ας πούμε τσαντιστεί κάποιος στην προπόνηση. Δεν σημαίνει ότι ξέχασα από ότι τσαντίστηκε ο συναυλίας. Καταλαβαίνεις όμως πως είναι το κλίμα, βλέπεις πράγματα. Δηλαδή, ειδικά αν έχεις δει πολλές προετοιμασίες. Τώρα, εγώ δεν ξέρω πότε στο μέτρημα. Ποια θα είναι αυτή.
2: Ναι, πολλές. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει καλή δουλειά φέτος.
0: Να το, σε αυτό που λέω, ένας φίλος ο Δαμιανός που μπαίνει στην Αυστρία, στο Μπρέγκενς. Τα ξενοδοχεία στην Αυστρία σχεδόν όλα δεν έχουν, λέει, air conditioner γιατί οι θερμοκρασίες είναι τόσο υψηλές.
2: Ναι, δεν είναι τόσο υψηλές και έχουν συνηθίσει.
0: Ναι, απλά έχουν αλλάξει όμως τα δεδομένα.
2: Ναι, άλλαξαν. Είχαμε πάει και εμείς στην Αυστρία κάποια στιγμή και είχε 30 τότε.
0: Γενικά έχουν αλλάξει τις ίδιες. Δηλαδή στην Ολλανδία, ας πούμε πέρυσι, όταν έπιανε η ζεστή, δεν την άντεχες. Στην Αυστρία παλιά ήταν διαφορετικό το κλίμα. Δηλαδή αυτό εγώ το συνάντησα λίγο που είχαμε πάει τότε Μαρτίνεθ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, στο Ζέφελτ, για παράδειγμα, στο Ζέφελτ ήταν. Μπορεί να ξυπνούσε το πρωί και να ρίχνει. Τι άσυλο τώρα. Το Θεό με το Θεό σε νερό, κάρεκλες. Ναι. Και να λες πω πώς θα πάμε στην προπόνηση. Έπαιρνε εκεί κανένα μπουφανάκι για να έχει εκεί διάβροχο κάτι.
2: Μπράβο, σε περίπτωση
0: που... Και με το που φτάναμε στην προπόνηση, να θέλουμε να πετάξουμε τα ρούχα μας από τη ζέστη.
2: Έλα, ναι, είναι φοβερό αυτό. Εντάξει, και χώρες παραδοσιακές με καλό κλίμα, χαμηλό κλίμα. Ναι. Και κάτι να πω για τον μπάσκετ και κλείνω, αν έχω χρόνο. Εντάξει, ο Μπράντοβιτς είναι μια εγγύηση. Εγώ θα πω κάτι. Στο 2024 που πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, έπαιζε στη σειρά με τη Μακάμπη στα play-off για να μπει στο Final Four. Θυμάμαι τότε ότι πήγε ο Μπράντοβιτς, γιατί γινόταν τα μάτια της Μακάμπη στη Σερβία, και πήγε ο Μπράντοβιτς και είχε ένα μεγάλο τετατέτ με τον Αταμάν και με τον Γιαννακόπουλο, δηλαδή βοήθησε, έδινε κάποιες συμβουλές.
0: Δεν έχω δει κανένα μάτσο από αυτά με τη Μακάμπη, γιατί είμαστε συνέχεια.
2: Ναι,
0: όταν έπαιζε μέσα στην αποστολή του
2: δηλαδή
0: Ολυμπιακού.
2: Πάντα αγαπούσε τον Παναθηναϊκό. Πάντα,
0: καλά, δηλαδή, το είχε ήταν τόσα χρόνια σε αυτή σε μια ομάδα, δεν γίνεται.
2: Εντάξει, είναι λίγο ακριβώς βέβαια, αλλά εντάξει. Ό,τι παίρνεις πληρώνεις. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις.
0: Είναι λίγο ακριβώς. Είναι όπως ακούς. Καλός γιατρός, ρε παιδί μου, αλλά είναι ακριβώς.
2: Δεν είναι του δημοσίου. Να είσαι καλά, Ηρακλή.
0: Όχι, εσύ να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, γεια.
0: Το Θεό. Λοιπόν, κάτσε ρε Μιχάλη να το δω, γιατί το στείλετε πολύ ότι δεν θα έχει συνέχεια στο Γαλλία. Ηρακλή, ένα λεπτάκι. Δώστε μου. Βάλε λίγο ένα λεπτό αργότερα και μέχρι να τα πληκτρολογήσω όλα εδώ. Να μην ακούω ότι είχε.

Λοιπόν, να έχει δίκιο εδώ ο φίλος που μου το έστειλε. Επαόριστον έχει διακοπεί το ματς και δεν υπάρχει ακόμα και πρόβλημα σε αν θα γίνει επανέναρξη του αγώνα. Έχει αδειάσει το γήπεδο, υπάρχουν και βίντεο το... όπου πραγματικά έχει φύγει όλος ο κόσμος. Άδειασε. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στους επόμενους φίλους, εδώ δύο μηνυματάκια. Λέει, τα τελευταία χρόνια συνεχίζει ο φίλος από την Αυστρία που αλλάζει, λέει, η θερμοκρασία. Αρχίζουν, λέει, σιγά σιγά να βάζουν κάποια ξενοδοχεία και κλιματιστικά. Ναι, δεν βγαίνει, δεν γίνεται. Τώρα, ωραίο, μου λέει, οι ραγλοί με τις συνθήκες επαγγέλματος σας, λέει, που πηγαίνετε προετοιμασίες, λέει, και ταξίδια, λέει, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πώς γίνεται κάποιοι συνάδελφοί σας να έχουν και οικογένεια? Λοιπόν, κοίτατε, δεν είμαστε και ναυτικοί, δηλαδή να φύγουμε να πάμε και να γυρίσουμε σε 6 μήνες. Αλλά εκεί οι άνθρωποι έχουν οικογένειες κανονικά. Φτιάχνεις έτσι το πρόγραμμά σου, θα πάρεις συγκεκριμένες μέρες, θα πάρεις άδεια που να ας πούμε σε μένα ταιριάζει με τη γυναίκα μου, γιατί θα γυρίσω από την προετοιμασία να πάω διακοπές. Τώρα, όπως είναι οι ρυθμοί της ζωής, το καταλαβαίνεις ότι και ανάλογα και με τα ωράρια, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα το να συναντιέσαι 8 ώρες ή 10 ή όπως ήταν παλαιότερα, να κάτσουμε το μεσημέρι να φάμε μαζί, το βράδυ να φάμε μαζί. Αυτά έχουν πεθάνει πια τη σήμερα ημέρα. Δεν γίνεται. Και μακάρι κάποιοι που να μπορούν να το καταφέρουν. Αλλά πλέον δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, πώς θα το κάνω, όταν ας πούμε εγώ, ας πούμε για μένα, όταν εγώ έχω την εκπομπή το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, που είναι στο YouTube με τον Διονύση και τον Νάκη. Έπρεπε να φεύγω από το σπίτι στις 9 το πρωί. Θα γυρίσω, είτε με κίνηση είτε με το τρένο, κατά τις 2.30 το μεσημέρι. Η Σόνια πιάνει δουλειά στις 2.30, στις 3. Θα τη δω λίγο το βράδυ και με τον Τανίτη στα ρεπό της. Φροντίζουμε να έχουμε τις ίδιες μέρες, δεν γίνεται διαφορετικά. Νομίζω ότι σου απάντησα, φίλε μου. Αλλά πια δεν νομίζω ότι είναι μόνο στις δικές μας δουλειές που έχουμε επιτυχία να βρει ταξίδια. Ταξίδια μπορεί να είναι και άμα δουλεύει σε κάποια εταιρεία. Δεν είναι όπως τη δεκαετία του 80 και του 90. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, φίλε.
1: Έλα, Ρακλή. Καλησπέρα.
0: Καλημέρα. Δηλαδή. Καλημέρα, ό,τι θες.
1: Τάσος από Παλαιοφάλιρο τηλεφωνώ.
0: Γεια σου, ρε Τάσο.
1: Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα βασικά δεν πήρα να μιλήσω για τον Ομπράντοβιτς και αυτά. Εντάξει, τώρα εμείς ζούμε...
0: το καταλογικό είναι.
1: Το όνειρό μας.
0: Ναι, ρε, το είναι λογικό, ρε, φίλε.
1: Εντάξει, ναι, σίγουρα είναι κάτι που το περιμέναμε, το θέλαμε. Μέσα μας το περιμέναμε ότι θα γίνει κάποια στιγμή.
0: Καλά, περίμενες κιόλας ότι και κάποια στιγμή μπορεί να, πούμε, να λέει ο Πράτος να κλείσει καρκέρα, ότι κλείσει ο Παναθηναϊκό. Λογικό μου ακούγεται
1: και
0: αυτό.
1: Ναι, λογικό, γιατί κοίταξε, και αυτός σε ανύποπτο χρόνο έχει εκφράσει πολλές φορές τη θέλησή του, ας πούμε. Δηλαδή, έχει πει και παλιότερα ότι το όνειρό του είναι, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό να καταφέρει να ξεπεράσει τη Ρεάλ και να γίνει η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη, ας πούμε, ιστορικά. Εντάξει, ξέρουμε
0: δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Το βλέπουμε. Δεν είναι εύκολα, έτσι, και όπως έχουν γίνει και ρυθμίσει στο μπάσκετ. Είναι πολλές οι δυνατές ομάδες. Δεν είναι τώρα.
1: Εντάξει, ναι, σίγουρα δεν το συζητάμε, αλλά κοίταξε, εντάξει. Νομίζω η προσπάθεια θα είναι προς τα εκεί. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Μα και χωρίς τον Μπράντοβιτς η ίδια προσπάθεια θα γινόταν.
1: Πώς δεν σας άκουσα.
0: Λέω και χωρίς τον Μπράντοβιτς. Πάλι ο στόχος ο ίδιος θα ήταν για τον Παναθηναϊκό, όπως είναι και για τον Ολυμπιακό.
1: Δεν το συζητάμε, απλά ξέρεις τώρα, κοίταξε, τώρα με τον Μπράντοβιτς ξέρεις ότι σου εξασφαλίζει άλλα πράγματα, έτσι. Έχεις άλλη ηρεμία, είναι αλλιώς τα πράγματα τώρα. Εντάξει.
0: Όχι.
1: Είναι ένας άνθρωπος που είναι δεμένος με τον Παναθηναϊκό.
0: Τάσο, το καταλαβαίνω αυτό, για το ότι μπορείς να εξασφαλίσει και να σου εξασφαλίσει τα κανά τώρα από διτηρίο, να σου κάνει καλή δουλειά.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Μπορεί να ηρεμεί όλο τον οργανισμό. Όλα επίσης.
1: Ακριβώς, γιατί ξέρεις τι, δεν είναι μόνο προπονητικά. Είναι όλα τα άλλα πράγματα γύρω-γύρω, ας πούμε.
0: Τα οποία είναι επίσης πολύ σημαντικά.
1: Ακριβώς, γιατί κοίταξε η ομάδα, το βλέπαμε, ρε παιδί μου, ειδικά φέτος κάπου τα πράγματα είχαν ξεφύγει. Ήταν λίγο χύμα η κατάσταση, το βλέπαμε σε πολλά πράγματα.
0: Κοίτα, φέτος, εγώ που το βλέπω, που δεν έχω δει όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού και το έχουμε ξανασυζητήσει και με τον Διονύση.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, ξέρω, ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να σου κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη, αλλά από την άλλη, όπως πήγε και κέρδισε μέσα στη Μαδρίτη τη Ρεάλ, σου φέρω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη όμως, έκανε, με έχει κάνει τρομερή εντύπωση, πάρα πολλές ήττες στο ΑΚΑ. Από πολλές ομάδες.
1: Όχι, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι πέρναγε ο καιρός και δηλαδή, το βλέπαμε και εμείς.
0: Εντύπωση, πάρα πολλές είτε στο ΑΚΑ, από πολλές ομάδες.
1: Όχι, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι πέρναγε ο καιρός και δηλαδή,

0: Περισσότερο ας πούμε να περιμένεις ότι μετά θα σε σοφαρίσει κιόλας. Ήταν
1: σοκαριστικό. Κοίτα,
0: αυτό.
1: Το πρώτο παιχνίδι, το 2-1, έλεγε σαν παιδί μου ότι μπορεί μια ομάδα όταν κάνει δύο διπλά να είναι πιο χαλαρή. Οκ. Αλλά δεν περίμενα, ξέρεις, back to back τις ήττες.
0: Ναι, να γίνει και το δεύτερο. Όχι, ναι. Όχι.
1: Αλλά τελικά η σειρά με τη Βαλένθια, όπως αυτό που είπες ότι δεν περίμενες και το 0-2, είναι μια μικρογραφία της χρονιάς του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι ακριβώς ότι ήταν η χρονιά, ρε παιδί μου. Ακριβώς ήταν η χρονιά. Ήταν εντάξει, τώρα έτσι πήγαινε το πράγμα, το βλέπαμε, το κακά τα ψέματα. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα περάσαν αυτά, τώρα πάμε για τα καινούργια.
1: Πάμε.
0: Ελπίζω να πάνε καλύτερα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να μιλήσουμε τώρα, επειδή και εσύ και εγώ λόγω ηλικίας νομίζω, επειδή είμαστε παιδιά του Ντιέγκο, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί μεγαλώσαμε
1: μαζί. Όχι, εγώ το έχω πει. Δηλαδή, η μόνη ομάδα που προσεγγίζει στο εξωτερικό είναι Αργεντινή, δεν είναι.
0: Ακριβώς, ναι. Εγώ κυκλοφορώ με τη φανέλα της Αργεντινής, ας πούμε. Έχω βάλει σιγά στο μπαλκόνι. Είμαι σε τέτοια κατάσταση.
1: Α, έχεις φτάσει σε αυτά τα επίπεδα.
0: Έχω σε τέτοια, ναι. Εγώ είμαι, ναι, χρόνια έχω τρέλα.
1: Κοίτα, φίλε, είχα μαρμαρώσει στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Δεν το περίμενα. Δηλαδή, πίστευα ότι, αν και τους φοβόμαι πάντα τους Γερμανούς.
0: Ναι.
1: Ότι εκεί έπρεπε να το πάρουμε με τον Ιγκουάιν που δεν χάνεται αυτό, αλλά έχει χάσει και ο Μέση έχει χάσει. Και μου βάλε το offside και πανηγυρίζαμε τζάμπα και έχει χάσει και ο Παλάσιο, έχει χάσει και ο Μέση στο 0-0.
0: Και ο Μέση, ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Επειδή εγώ, πάντα λέγαμε ότι ο Θεός ο Μαραντόνα και αυτός είναι για κανένας άλλος.
1: Και εγώ τα ίδια λέω, ναι.
0: Αλλά κοίταξε εσύ, φίλε, τώρα.
1: Αυτά που κάνει ο Μέση.
0: Τώρα κάνω μια ερώτηση. Έτσι. Εάν, ας πούμε, στο τέλος του Μουντιάλ το κατακτήσει η Αργεντινή και ο Μέση έχει κάνει αυτά που κάνει. Μετά.
1: Να κάνει και το back to back. Έχει να γίνει τη Βραζιλία αυτό το back to back.
0: Ναι, θα σου πω. Back to back και με τον Μέση να κάνει αυτά που ήδη έχει βάλει 5 γκολ.
1: Ήδη, με το καλημέρα. Ναι.
0: Με το καλημέρα. Που κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν και hat-trick σήμερα αν είχε βάλει και το πέναλτι. Έτσι να έχει κάνει δύο hat-trick συνεχόμενα. Δεν γίνονται αυτά, είναι εξωπραγματικά.
1: Πρώτα απ' όλα είναι εξωπραγματικά για την ηλικία του αυτά που κάνει.
0: Μπορεί
1: όμως όλος ο οργανισμός και ο τρόπος με τον οποίο παίζει η Εθνική Αργεντινή, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, αν και σήμερα γύρισε σε ένα σημείο επειδή το μάθησε ένα 0, έχει κάνει ένα κλέψι προς το τέλος και πού βρέθηκε ο Μέση εκεί. Λοιπόν, αλλά. Αλλά από την άλλη, φίλε, δεν μπορεί να τα κάνεις εύκολα.
0: Όχι,
1: σε αυτό το επίπεδο, όχι, τέτοια ηλικία.
0: Όχι, τι να λέμε τώρα. Αλλά θα σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ έξυπνη την επιλογή του.
1: Να πάει στην Αμερική.
0: Ακριβώς.
1: Μα συμφωνώ μαζί σου.
0: Και πιστεύω ότι η επιλογή αυτή είχε γνώμονα αυτά που βλέπουμε τώρα στα δύο τελευταία Μουντιάλ. Δηλαδή νομίζω κάπου το κάνει γι' αυτό.
1: Μπορεί, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν το έχει πει. Και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό. Γιατί είναι άλλα πρωταθλήματα και παίζει για πλάκα, δηλαδή παίζει σβηστός. Σβηστός παίζει τώρα.
0: Της Ευρώπης είναι τελείως διαφορετικά.
1: Άλλο να παίζει Μπαρσελόνα Ρεάλ και να έχει τύχει να παίζει στους 8 του Champions League.
0: Βέβαια.
1: Και άλλο τώρα να παίζει Ίντερ Μαϊάμι Σάρλοτ.
0: Ίσως να το σκέφτηκε και έτσι πιστεύω. Δηλαδή, το
1: μπορεί να έχεις δίκιο, να ξέρεις.
0: Ναι, για να κάνει
1: αυτό που
0: φτάσει στο τέλος, έτσι, να κάνει αυτά που κάνει στα δύο τελευταία Μουντιάλ της καριέρας του. Πιστεύω.
1: Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Κοίτα, δείχνει η Αργεντινή ότι μπορεί να πάει ψηλά.
0: Θα σου πω κάτι. Εγώ, γιατί μου λέγανε όλοι ότι έλα τώρα δεν υπάρχει περίπτωση, δεύτερη φορά, και έλεγα σε όλους ότι λέω παιδιά, φέτος είναι καλύτερη από το Κατάρ ακόμα. Το λέγανε όλοι ότι είναι ακόμα καλύτερη.
1: Πρώτα απ' όλα της έχει φύγει το μεγάλο άγχος. Αυτό το πρέπει το οποίο ήταν. Που μέχρι και στο τελικό βέβαια ήταν. Με διαφορά το καλύτερο μάτι το οποίο έχουμε δει ποτέ σε αυτό το επίπεδο, το Αργεντινή-Γαλλία. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχουν πολλά να συγκριθούν.
0: Ναι, έχει μείνει.
1: Δηλαδή τελείωσε και ήμασταν εμείς κατάκοποι.
0: Καλά, εγώ πήγα να πεθάνω και το βράδυ. Ήμουν. Στην απόκρουση του Μαρτίνεθ εκεί, στο τέτα τέτ.
1: Και εγώ μπαρμπάρωσα. Και εγώ φίλε μπαρμπάρωσα. Μπορεί να ακούγεται τώρα σε κάποιους. Ειδικά πιο μικρούς, ότι τι λένε τώρα αυτοί, λες και ότι έχουμε γεννηθεί στον Buenos Aires.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή είμαστε ίδια γενιά, παιδιά, δεν μπορεί να φανταστείτε που εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να βλέπουμε τα παιχνίδια όπως τα βλέπετε εσείς κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Ό,τι γουστάρετε το βλέπετε.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Εμείς περιμέναμε πώς και πώς το Μουντιάλ, περιμέναμε άμα θα δείξει η ΕΡΤ κανένα ματς από πρωταθλητριών ή κυπελούχων, κάτι να βλέπαμε, ρε παιδί μου. Και όταν εμφανίστηκε ο Μαραντόνα, είναι σαν εμφανίστηκε και τι να σα πω τώρα, ένα αρτίστα στη ζωή μας.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και περιμέναμε να δούμε την Νάπολη, ας πούμε, που τότε και στην Ευρώπη, ας πούμε, που είχε κάνει την πορεία στο UEFA.
1: Πού το πήρε.
0: Για να δούμε το

0: Μαραντόνα, ας πούμε. Απλά ο Μαραντόνα, ξέρεις τι, ο Μαραντόνα, αν κάτσεις και το σκεφτείς, είχε πολύ μικρή καριέρα. Δηλαδή ουσιαστικά το φόρτε του ήταν για μένα από το 85 μέχρι το 90. Έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, είχε και, πιο πριν, είχε και πιο πριν. Απλά ξέρεις και το πιο πριν, όταν είχε πάει στην Μπαρτσελόνα και πριν τραυματιστεί. Και αυτά που βλέπουμε τώρα και από βίντεο που υπάρχουν, τότε εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να βλέπουμε την Μπαρτσελόνα και τον Μαραντόνα.
0: Ναι,
1: ούτε την Νάπολη δεν βλέπαμε.
0: Αυτό, ναι. Αλλά ουσιαστικά ήταν από το 85 με το 90, μετά το 90 του Μουντιάλ. Έγιναν αυτά που γίνανε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εμφανίστηκε το 94.
0: Το 94 φάνηκε ότι μπήκε δυνατά, γιατί είχε κάνει το comeback. Του τη στείλουν στο δεύτερο μάτσα, ας πούμε, και τον τελειώνουν. Έτσι, λοιπόν, ενώ τώρα...
1: Με την ιστορική εικόνα αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ, με την νοσοκόμα να μπαίνει
0: στο γήπεδο. Που το πήρανε μέσα από το γήπεδο, εντάξει, δηλαδή...
1: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, δηλαδή δεν μπορούσες, ας πούμε, να του πάρεις, ας πούμε, να του κάνεις το τέσσερα, στο τέλος του μπάτς.
0: Εντάξει, αυτή βρώμαγη ιστορία τώρα, κακά τα ψέματα. Και έχουν βγει κι άλλωστε και αργότερα, μετά από λίγα χρόνια, βγήκανε και το τι...
1: Και όπως μας λέει εδώ ένας φίλος, να ξέρεις, μπαίνεις κι εσύ, ας πούμε. Μου λέει, αντίπα, πιστεύεις ότι υπάρχει ένας Αργεντίνος που να βγαίνει στα τοπικά ραδιόφωνα και να λέει ότι είναι άρρωστος Εθνική Ελλάδος? Όχι, δεν μπορεί να βγαίνει. Αλλά γιατί δεν έχει δει την Εθνική Ελλάδος να κάνει οι παπάδες.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δηλαδή, αν η Εθνική, γιατί το έστειλε ένας άλλος φίλος εδώ το μήνυμα, ότι ο Άλεξ που μου δώσει την εκπομπή, ότι ρε παιδί μου, με αυτά που βλέπει στο Μουντιάλ και με αυτές τις ομάδες που υπάρχουν, αν θα μπορούσε η Εθνική να κάνει πράγματα, αν πήγαινε. Φυσικά και θα μπορούσε, γιατί το ταλέντο που είχε η συγκεκριμένη Εθνική δεν το ξανά είχε ποτέ της. Τέτοιο τόσο μαζεμένο ταλέντο.
0: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή δεν υπήρχε ποτέ, ας πούμε, παίχτες με αυτά που μπορεί να κάνει, ας πούμε, ο Τζόλης που είναι σε τρομερό επίπεδο, ή ο Καρέτσας, ο οποίος, εντάξει, το παιδί θα πάει. Αν όμως στο επόμενο Μουντιάλ πάει η Εθνική και μπορεί να κάνει ο Καρέτσας έσχη, σου φέρω ένα παράδειγμα, τον Καρέτσα. Ποτέ δεν ξέρεις, ας πούμε, αν θα κολλήσει η Αργεντινή, και δεν ξέρεις και ποτέ πώς μπορεί να το δει ο κάθε άνθρωπος. Πολύ μεγάλο παράδειγμα είναι ότι στα 16 του ο Φουρνιέ έπαθε σοκ στο Παρίσι, στο Final Four που είχε πάει ο Ολυμπιακός, και είπε ότι θέλω να έρθω κάποια στιγμή. Δεν το ξέρεις. Θα έβγαινε ο Φουρνιέ στα ραδιόφωνα, ας πούμε, και θα έλεγε στο ράδιο Παρίσι ότι εγώ θα πρόλαβα.
0: Να σου πω κάτι, εγώ τους καταλαβαίνω αυτό που το λένε αυτό. Απλά είναι αυτό που είπες και εσύ πριν. Οι εκείνοι δεν μπορούν να καταλάβουν εμάς.
1: Ναι, δεν γίνεται, όχι.
0: Εμείς όταν είχαμε τις πρώτες μας μνήμες από το ποδόσφαιρο, ήταν τότε που βγήκε ο Μαραντόνα. Λοιπόν,
1: και όπως γράφει, πάλι σε διακόπτω, γιατί είναι φοβερά τα μηνύματα που έρχονται ο ένας μετά τον άλλον. Λέει, αυτά που έκανε ο Ντιέγκο στο καμπιονάτο τότε δεν θα ξαρκάνει κανένας. Με δραπανηφόρα, λέει, αμυντικούς και μέσους. Φεύγανε οι κλωτσιές. Μα ο Μαραντόνα σε πολλές φάσεις από τα highlights του τρώει την κλωτσιά, στραβοπατάει και συνεχίζει να τρέχει.
0: Και συνεχίζει, ναι. Ήταν πολύ δυνατός. Ήταν πάρα πολύ δυνατός ο Μαραντόνα. Ενώ ήταν κοντός, ας πούμε, είχε τρομερή δύναμη. Τρομερά πόδια, απίστευτα δυνατά πόδια. Και ήταν και δυνατός. Δηλαδή δεν τζαρτζαριζόταν εύκολα, ας πούμε. Και το κλωτσίδι πήγαινε, βέβαια, βροχή, έτσι. Εντάξει.
1: Κλωτσιές, όχι ιστορίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Μαραντόνα, γιατί πάντα μιλάμε τώρα για. Αν ήταν και στην τωρινή εποχή, μπορεί να είχαν πολύ περισσότερα πράγματα. Γιατί εκεί τώρα δεν θα τον παρκάρανε τότε που φεύγανε με τις τάπες και έπεφτε συνέχεια κάτω. Και σίγουρα. Βέβαια έχει δίκιο και ο φίλος που λέει ότι μπορεί. Και όμως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που λάτρεψαν την Εθνική, λέει το 4. Και έγινε Εθνική Ελλάδα. Δεν το ξέρω, αλλά ναι, σίγουρα θα τη λάτρεψαν κάποιοι. Γιατί ήταν και ένα παραμύθι αυτό που είχε συμβεί το 4. Δέξε.
0: Επειδή μου να σου πω κάτι όμως είναι, δηλαδή η Αργεντινή δεν είναι μόνο το θέμα το ποδοσφαιρικό, είναι και το γύρω-γύρω. Δηλαδή βλέπεις τώρα τον κόσμο, το πώς το ζούνε. Αυτό με τη γιαγιά το είδες σήμερα?
1: Όχι, όχι.
0: Δεν το έχεις δει? Όχι. Έχει γίνει χαμός. Είναι μια γιαγιά 100 χρονών, με φανέλα της Αργεντινής και έχει πλακάτ και λέει 100 χρονών, είμαι 100 χρονών, 100 years old, λέει, fan of Messi. Μιλάμε για τρέλα τώρα, την έδειξε δύο φορές.
1: Αρκεί ξεφύγαμε και πάρεις πολύ κουβέντα. Τάσο, κοιτά. Η Αργεντινή, συμφωνώ ότι είναι όλο το πακέτο. Είναι πάθος μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Είναι συγκινήσεις, είναι συναισθήματα.
0: Το πώς το
1: είναι,
0: ζουνε,
1: είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, ακόμα και τα συνθήματα, ο τρόπος που τα οποία έτσι όπως τα τραγουδάνε.
0: Ναι,
1: είναι άλλο πράγμα.
0: Το χέρι που κουνάνε χαρακτηριστικά, ξέρω.
1: Ναι, δηλαδή, είναι άλλο πράγμα.
0: Τρέλα, είναι άλλο πράγμα.
1: Μα και εγώ, ας πούμε, όταν. Και εσύ το ίδιο προφανώς στον Παραθυριακό και στον Ολυμπιακό. Πάντα θέλω να φέρει Αργεντίνους. Τι να κάνω.
0: Πάντα. Καλά, εμείς με τους Αργεντινούς έχουμε. Και την ιστορία την ξέρεις με τον Μαραντόνα. Δεν ξέρω, ισχύει εδώ μεταξύ. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Όταν ο Μαραντόνα πριν πάει στη Σεβίλη. Το έχει πει ο Χουάν, ο Ρότσα, το έχει πει ο ίδιος στην συνέντευξη. Τον φώναξε ο καπετάνιος στο γραφείο και του λέει: Χουάν, κοίταξε να δεις. Λέει: Μου έχουν προτείνει, λέει, να πάρω τον Μαραντόνα. Τι λες? Και του λέει: Χουάν, Λέει, όχι, λέει, γιατί θα μας χαλάσει την ισορροπία στα αποδυτήρια. Και λέω, ρε Χουάν, έλεος. Φέρτο να βάλει την πανέλα. Δεν πειράζει, ρε παιδί.
1: Α, μετά λες, στο τέλος, στα τελειώματα.
0: Ναι, ναι, στο τέλος. Με τη Σεβίλη.
1: Ναι, ναι, με τη Σεβίλη. Αυτό που ξέρω εγώ να ξέρεις και είναι true story. True story. Γιατί ήταν τότε γνωστός ο ατζέντης που έτρεχε τότε εκείνα τα χρόνια τις μεταγραφές, δεν ήταν και πολύ.
0: Ναι.
1: Όταν ο Ολυμπιακός είχε πάρει το Φούνες,
0: ναι.
1: Ξέρεις πώς τον έχουν δει το Φούνες.
0: Όχι.
1: Έχει πάει στα γραφεία του Ολυμπιακού τότε μια βιντεοκασέτα. Mm-hmm. Derby Boca River.
0: Uh-huh.
1: Στο πρώτο ημίχρονο δεν βλέπετε το Φούνες.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπετε, ρε παιδί μου. Ναι. Λέει, γιατί να τον πάρουμε, λέει αυτό το παιδί. Δεν μπορεί να μας στείλανε την κασέτα αυτή για να πουληθεί ο παίχτης και να μην είναι καλός. Βλέπουμε και το δεύτερο. Στο δεύτερο βάζει δύο γκολ. Και λέει τότε, δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο, και λέει ο Κοσκοτάς, θέλω και το νούμερο 5 της River.
0: Ναι.
1: Του λέει, δεν γίνεται. Γιατί, λέει, πόσο κάνει. Θέλουμε, λέει, και το νούμερο 5 της River. Λέει, δεν γίνεται, λέει, αυτός είναι, λέει, θα πάει σε άλλο. Έχει κλείσει, λέει, να πάει σε top club. Ήταν ο Ρεδόνδο, όταν ήταν πιτσιρικάς.
0: Α, πω, τι λες τώρα.
1: Ναι. Και ισχύει. Ισχύει και έχει γραφτεί. Όπως είπες εσύ τότε μετά τη Σεβίλη που μπορεί να πω Χουάν αυτό. Και το... Νομίζω ότι το έχω ακούσει, αλλά δεν το θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι, ρώτα, νομίζω ότι και ο Διονύση πρέπει να το έχει πει.
1: Επίσης.
0: Ισχύει, σου λέω το έχει πει Χουάν.
1: Ναι, επίσης επί Κοσκοτά, στο ναι. Με τον ίδιο ατζέντη, του έχει πει ο Κοσκοτά, του λέει πόσο κάνει ο Μαραντόνα. Του λέει δεν μπορεί, δεν μπορούμε να πάμε. Παιδί μου, πέρα να ρωτήσουμε. Δεν τον αφήσανε. Νομίζω ότι είχε γίνει πρόταση, αλλά την αρνήθηκε ο Ντίγκο τότε. Με τρελά λεφτά. Δηλαδή τα λεφτά τα διπλάσαμε από την Πρεσινάπολη.
0: Ναι,
1: παλιές. Ξεφύγαμε, φίλε Τάσο, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα. Ήταν ωραία η κουβέντα που κάναμε. Ξαναπάρε τώρα που έχουμε Μουντιάλ.
0: Να σε καλά, γεια, γεια.
1: Λοιπόν. Έπαιζε, λέει, στην Παρή, λέει, όταν ήταν. Στην Παρή ήτανε. Είχε φύγει ένα χρόνο. Μπορεί και να ήταν στην Παρή όταν το πήρε στο Κατάρ. Μπορεί να έχετε δίκιο που το στέλνετε εδώ κάποιοι φίλοι. Αλλά τώρα για να έχει διατηρηθεί, ξέρεις, για να μπορεί να παίξει έτσι στα 39 του, έχει παίξει ρόλο που έχει πάει στην Αμερική. Είμαι βέβαιος κι εγώ σε αυτό. Λοιπόν. Λοιπόν, μας κοιμήσατε, λέει ένας φίλος. Εντάξει, παιδιά. Ας και είμαστε τους boomers εδώ και τους παππούδες να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Πάμε παρακάτω. Θα ξεκινήσει στις 2 το παιχνίδι. Τώρα περνάει από πάνω. Αυτές οι κουβέντες, λέει ένας άλλος, μας αρέσουν. Να κάνετε κι άλλες. Μακάρι. Ναι.
2: Ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι.
2: Έλα, Ηρακλή, τι κάνουμε. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Ναι,
2: είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
2: Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πρώτα μια παρατηρησούλα για τον μπάσκετ, για αυτά που είπε ο Γιαννακόπουλος.
1: Ναι.
2: Ότι καλύτερα που δεν το πήραμε για να πάρουμε τον Ομπράντοβιτς. Τον πείραξε και τον παραπείραξε που δεν το πήρανε μες στο κήπεδο τους και το πήρε ο Ολυμπιακός. Ένα αυτό. Φεύγω από τον μπάσκετ, τώρα πάμε για την ομάδα μας.
1: Πάμε.
2: Δεν μου λες, για πες μου έναν από τους παλιούς πρόεδρους του Ολυμπιακού που τον θεωρούσες πολύ μεγάλο πρόεδρο.
1: Κοιτάξτε, στο Γουλάνδρη που έχω ακούσει και δεν τον έχω ζήσει.
2: Σταμάτα εκεί.
1: Όχι, δεν τον έχω ζήσει όμως. Κατάλαβες, δεν τα έχω ζήσει.
2: Νίκος Γουλάνδρης πάει να πάρει το Δαυρουργείο από την Παναχαϊκή.
1: Ναι, τον είχαμε πάρει.
2: Πρόσεξε.
1: Ναι.
2: Το Δαυρουργείο. Και δίνει 1 εκατομμύριο δραχμές στην εποχή εκείνη που ήταν ποσό. Σαν να δίνεις τώρα, ξέρεις τι ποσό, έτσι. Σαν να δίνεις 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, έπαιρνες καμιά 20 πολυκατοικίες στην Πάτρα τότε δηλαδή.
2: Την εποχή εκείνη, ναι. 1 εκατομμύριο ναι. Ευρώ για το Δαυρουργείο. Και του λέει ο Θεοδωρακάκης, μα κύριε πρόεδρε, με την πρώτη 1 εκατομμύριο ευρώ, άκου να σου πω ρε εσύ, του λέει, Θεοδωρακάκη. Ναι. Τον είπε με το μικρό του όνομα. Εάν άρχισα τα παζάρια, θα σηκωνόταν και 5 ανταγωνιστές, μη βιόλιδες, δεν σου λέω, ξέρεις, μη αλφα βιόλιδες, ανταγωνιστές. Φτωχομπινεδιάριδες και θα κοιτάγανε πώς θα μαζέψουν που θα κάνουν ψηρικοκό να μου χτυπήσουν τη μεταγραφή. Θα την έπαιρναν και θα πλήρωναν και περισσότερα από το 1 εκατομμύριο. Βαράς 1 εκατομμύριο από την αρχή και τους τελειώνεις και τελικά κάνεις και οικονομία. Το κατάλαβες τη λογική που είχε.
1: Δεν ξέρω αν έκανες οικονομία. Ήταν τραβηγμένα.
2: Ακούγομαι, Ηρακλή.
1: Ναι, ακούγεσαι.
2: Κατάλαβες. Κάνεις και οικονομία. Διότι εάν πήγαινα με τα παζάρια και μπαίνανε διάφοροι φτωχομπινεδιάριδες, θα πήγαινε μεταγραφή πάνω από 1 εκατομμύριο. Αυτό το πράγμα δυστυχώς δεν το έχει καταλάβει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ο οποίος είναι και επαγγελματίας. Και γι' αυτό για 2 με 3 χρονιές δεν μπορεί να πάρει τους παίχτες που θέλει. Δηλαδή, θέλεις να πάρεις τον το Στάνιτς, έτσι δεν λέγεται.
1: Πρώτα απ' όλα μιλάς για τελείως διαφορετικές εποχές. Τότε μιλάς επί εποχή, ας πούμε, που λέγαμε για το Δαβουρλί και όλα αυτά, το επί εποχής Γουλάνδρη. Οι μεταγραφές γινόντουσαν από ομάδες της Ελλάδος. Τώρα έχει ανοίξει η αγορά. Δηλαδή, ας πούμε, στη Σάντερφιορ τώρα που ο Ολυμπιακός θέλει τον Σμπαϊλόβιτς και έχει δεύτερη λύση τον Ντουάρτε, που πιστεύω ότι στο τέλος θα έχει
2: ένα λόγο παραπάνω. Πρόσεξε, ναι. Ένα λόγο παραπάνω.
1: Μπαίνουν και άλλοι.
2: Ένα παίχτη και τον έχει επιλέξει, το Στάνιτς.
1: Δεν είναι. Άκουμε λίγο, φίλε, πάνω
2: σε αυτό. Θα σου πω ένα-ένα.
1: Όχι, βρε, θα μου το πούμε ένα. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Όταν χτυπάς παίχτη από το εξωτερικό, υπάρχει περίπτωση να τον πάρει και. Ας πούμε, περίπτωση Μάρμολ. Περίπτωση Μάρμολ που τον ήθελε με τη Λίμπαρ, που τον πρότεινε με τη Λίμπαρ, που πήγε στη Φέγενορτ. Προτίμησε να πάει στη Φέγενορτ. Υπάρχουν.
2: Ο Στάνιτς δεν ήθελε να πάει.
1: Εντάξει, ο Στάνιτς δεν έχει ακουστεί.
2: Ναι. Αλλά πρόσεξε τι γίνεται. Ζητά στο Στάνιτς. Τον κοστολογεί ομάδα 10 εκατομμύρια ευρώ και αρχίζει τα παζάρια 5 με 6 κτλ. Όσο κάνει τα παζάρια, θα μπουν και άλλοι μέσα στην αγορά και τον έχασε τον παίχτη.
1: Μα πλέον υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχει πρόγραμμα τον παίχτη. Λες πόσο δεν ζητάτε 10. Δίνω 8, είσαστε 2 μέρες για να απαντήσετε.
1: Γιάννη, πλέον δεν είναι μόνο οι ομάδες. Πλέον είναι οι ατζέντιδες. Οι ατζέντιδες οι οποίοι παίρνουν ποσοστό από το ποσοστό της μεταγραφής και από το ποσοστό του συμβολαίου του παίχτη. Για να ξέρεις τι γίνεται.
2: Αυτόν τον πρότεινε ατζέντη σίγουρα.
1: Άκου το αριθμό σου πω. Ο ατζέντης μπορεί να θέλει να κάνει μια δουλειά π.χ. με τον Ολυμπιακό για να έχει ανοιχτή την πόρτα. Αν την έχει κάνει όμως τη δουλειά, μετά αυτό που τον συμφέρει και τον βολεύει, ξέρεις και ποιο είναι. Να θέλουν τον πελάτη του 6 ομάδες. 8 ομάδες.
2: Δηλαδή, τι εννοώ τώρα, είναι ατζέντης, εντάξει. Σου λέω εγώ την κοινή λογική και μετά στο χάσει τον παίχτη. Ζητάει η Λουντογκόρτη 10 εκατομμύρια ευρώ. Λες παιδιά, δεν αρχίσει τα παζάρια. 8, ό,τι έκανε ο Γουλανδρής. Αφού μου κάνει ο παίχτης, 8. Έχετε 2 μέρες να μας απαντήσετε. Πριν προλάβουν να μπουν διάφοροι ψιλικατζίδες μέσα, τώρα σπάρει τον παίχτη. Ζητάς τον Ισμαϊλόβιτς, έτσι. Ο Ισμαϊλόβιτς τον κοστολογούσε στην αρχή ομάδα του 5 εκατομμύρια ευρώ. Το ξέρεις αυτό. Λοιπόν. Πας και τους λες, παιδιά, έχετε 2 μέρες να μας απαντήσετε, δίνουμε 4,5. Τελείωσε, τον θέλεις τον παίχτη, 4,5. Λοιπόν, εάν δεν τα κάνεις αυτά, στο τέλος τρέχεις σαν το Βέγκο, το Μακαρίτη, και φτάνεις να σε εκμεταλλεύεται ο κάθε Χατζιπονιρίδης πρόεδρος, έτσι της Κόμμο, και να σου πουλάει το Στρεφέτσα για 8 εκατομμύρια και να μην κάνει μία. Να μην σου αποδώσει τίποτα.
1: Ο το καταλαβαίνεις. Ναι.
2: Δηλαδή, με αυτή τη λογική δεν μπορεί να πάει ποτέ ομάδα. Είναι λογική, δηλαδή. Οι διαπραγματευτές ίσως που έχει ο Μαρινάκης, επειδή ίσως να μην παρασχολείται με την ομάδα, δεν ξέρουν πού πατάνε με αυτά που κάνουν.
1: Ναι.
2: Δεν είναι επαγγελματικές συμπεριφορές αυτές.
1: Δηλαδή,
2: κάνεις την πρότασή σου και προλαβαίνεις τον άλλον και παίρνεις τον παίχτη να σου κάνει. Τελείωσε. Αλλιώς θα τρέξει μετά, θα πάνε. Μου είπες τώρα δεν θα πάρεις τον Ισμαήλο που είναι 23 και θα πάρεις τον Ντουάρτε που είναι 34. Α πούμε και τρέχα γύρω.
1: 31.
2: Για να πεις ότι πήρες ένα παίχτη.
1: Όχι, 31 είναι. Δεν 34.
2: Πόσο, 34 λέει.
1: 31 είναι.
2: Λοιπόν, άλλο 23 και άλλο να πάρεις ένα παίχτη 31 στον και βάλε.
1: Δεν διαφωνώ. Το θέμα, όσον αφορά τις ηλικίες, το θέμα είναι ότι να είναι επιλογές σωστές. Και καλές. Εμένα δεν με νοιάζουν αν θα δώσεις 8 ή 10.
2: Αλλά
1: να σου πω πάνω σε αυτό που λες. Μάνι, θα πρέπει να δώσεις.
2: Να κάνεις τα λάθη αυτά ένα χρόνο, ναι. Τα λάθη αυτά τα κάνει επί 3 χρόνια. Τα ίδια κάνει. Λάθη διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, σε καληνυχτήσω και καλή
1: βάρδια. Να σε καλά. Λοιπόν, ο Μιχάλης από το Λονδίνο. Το ρεκόρ του Μέση εύκολα θα το σπάσει ο Μπαπέ, ίσως και ο Γιαμάλ, γιατί τα παιχνίδια είναι παραπάνω πλέον. Βεβαίως. Δεν ήταν όπως ήταν παλιά τα Μουντιάλ. Που πέναγε στον Όμιλο 16-8, 4 και τέλος. Τώρα γίνουν πολύ περισσότερα τα παιχνίδια. Συμφωνώ. Ο Νίκος από το Γαλάτσι, παιδιά, μπείτε και διαβάστε το ρόστερ της Αργεντινής το 2006 και σκεφτείτε ότι αυτή η ομάδα δεν πήρε Μουντιάλ. Το ρόστερ του 2006 το έχουμε διαβάσει πολλές φορές, όπως και το ρόστερ του 2002. Ήταν πάρα πολύ καλό και για τους πιο παλιούς, τρομερό ρόστερ ήταν και το 94. Τρομερό ρόστερ της Αργεντινής το 94. Ένας ο φίλος που υπογράφει ο Σέκη, προφανώς ήταν έχει 13 Παναθηναϊκός και είναι και αυτός μαραντωνικός. από την Κόρινθο. Καλό βράδυ. Αρσέφη, του λέμε και εμείς καλό βράδυ να έχει. Φυσικά και παίζουν ρόλο και οι τεχνικές και οι διαπραγματεύσεις. Σχολεία σας, σε παρακαλώ, Φίνιξ. Ο Μέντι επέμενε για Γκαρσία 37 ετών που γυρίζει την μπάλα πίσω. Ψωνίζουμε δεύτερο ράφι, δυστυχώς Ηρακλή. Ένα-ένα. Δεύτερο ράφι, δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, τα παιδιά που ήρθαν 22-23 ετών, γιατί δεν είναι ακόμα σε κάποιο ράφι. Ξέρεις, αυτοί οι παίχτες οι οποίοι αποκτήθηκαν περισσότερο, ένα Σιμέντο ή Πιόνι, που έγιναν με τα μεταγραφές στο Στρεφέτσα, ήταν παίχτες που ήταν 28. Άλλο πράγμα. Τώρα για τον Γκαρσία, τον ήθελε τον Γκαρσία, τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ και έχει ζητήσει την παραμονή του. Αυτό ισχύει. Τον θέλει για να έχει και έναν έμπειρο παίχτη μέσα στην ομάδα. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και θα προσπαθεί να πάρει τον Καντίου από εκεί, που είναι ένας παίχτης με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, στα 27 του, που μακάρι να μπορέσει να κάνει ένα πολύ ωραίο δίδυμο με τον Έσε. Πραγματικά να κάνει ένα πολύ ωραίο δίδυμο με τον Έσε. Λοιπόν. Φίνιξ μου. Και μπορεί να καταλάβω ότι την ανησυχία και τους προβληματισμούς. Πάντα, κάθε χρόνο τα περνάμε αυτά. Κάθε χρόνο. Και όσο θυμάμαι. Και έτσι είμαστε, δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Φίνιξ μου. Το ξέρω. Απλά εγώ έχω φάει πια το κόλλημα που, και το λέω και δεν είναι ούτε θέλω να δικαιολογώ οτιδήποτε. Δεν με απασχολεί αν θα δώσει 4 ή αν θα δώσει 4 εκατοστάρικα. 4 εκατομμύρια θα δώσει 400.000. Εμένα με απασχολεί να είναι καλός ο παίχτης που θα έρθει να παίξει. Γιατί και πέρυσι ο Ολυμπιακός έδωσε γύρω στα 20-22 εκατομμύρια. Και φέτος για τόσα είναι να δώσει. Για όλες τις μεταγραφικές κινήσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν λίγα λεφτά, δεν βγήκαν. Δεν προσαρμόστηκαν. Μπορεί να δούμε άλλο πρόσωπο από το Σιπιόνι, ας πούμε, φέτος. Να σου πω. Θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, εγώ θέλω να είμαι πιο παλιό, που θυμάμαι τα Φαρέλ, Ντούγκαρο, Μάριο Μπεμπέτο. Όχι. Δεν είσαι. Λοιπόν. Έχουμε φίλους. Χάρη μου. Όπα, πήγε παρά 10, Θα δούμε δεύτερο μήχρονο σπίτι. Θα το χάζεψα. Νομίζω. Για να απαντήσουμε εδώ ένα ρίφρες. Όχι, ακόμα δεν έχει βγει. Πάμε. Ναι.
3: Άμα φλιαρείς, πήγε παρά 10. Τι θα κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε, μιλάγαμε εκεί. Για να φουντώσεις εσύ εκεί με το Μέση.
3: Εκεί θα μείνει ώρα.
1: Για να φουντώσεις εσύ με το Μέση.
3: Ναι, θα φουντώσω εγώ.
1: Εσύ δεν φουντώνεις και, και δύσκολα.
3: Δυσκολεύομαι πολύ. Γρηγόρη.
1: Ποιος είναι ο Γρηγόρης.
3: Εκεί στο Σβουτάκι εσύ δεν είσαι με τον Γρηγόρη.
1: Α, ναι, εγώ είπα, ναι. Μάμα, το άκουσα σαν Γρηγόρης. Κλείσου Γρηγόρης.
3: Χάρη μου, τι βλέπεις από τη Βραζιλία.
1: Χάρη, σε ρωτάει εδώ. Ακόμα τίποτα, λέει, θα δούμε. Βραζιλιάνος ο Χάρης.
3: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Δεν είδα το μάτς με την IT, αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορεί να βγάλει και συμπεράσματα.
3: Είναι παιχνίδι αυτό για να βγάλει συμπεράσματα.
1: Όχι.
3: Αφού έβγαλε 3 assist ο Λούκας Πακετά.
1: Τους πακέτωσε.
3: Ούτε ακόμα δεν μπορούμε.
1: Εντάξει.
3: Κοίταξε, το πρώτο παιχνίδι που έδωσε ήταν...
1: Αν εξαιρέσεις το ένα διάστημα του πρώτου μηχρόνου...
3: Με βαθμό δυσκολίας εκεί.
1: Δηλαδή,
3: το Μαρόκο είναι στην πρώτη οκτάδα, έτσι.
1: Δεν ξέρω θα είναι στην πρώτη οκτάδα, θα το δούμε.
3: Είναι στην πρώτη οκτάδα, είναι. Της παγκόσμιας κατάταξης. Αλλά ήταν δυνατό τέσσερα τη Βραζιλία.
1: Πάνω, έχει δίκιο ο Δεσίλας, θα ξέρεις. Να το δούμε. Η Άγγλοι είναι καλή.
3: Και εγώ το είπα εκείνη την βραδιά. Δεν σου είπα ότι οι Άγγλοι...
1: Ναι.
3: Και δεν είναι μόνο αυτό. Φέρνουν και κόσμο από πίσω. Έχουν πράγμα.
1: Καλά, πάντα είχανε.
3: Όχι πάντα. Δεν είχανε πάντα. Μην το
1: γιατί...
3: Δεν είχανε πάντα.
1: Όταν έπαιζε ο Μπέκαμ και ο Σκόλς δεν είχανε.
3: Δεν είχαν τόσες μονάδες και τόσες. Δεν είχαν πάντα.
1: Γιατί η ομάδα τότε στη Γαλλία με Owen, Μπέκαμ, Σκόλς, Κάμπελ ήταν με Σίρερ.
3: Ναι.
1: Πώς δεν ήτανε.
3: Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή φέτος μου δείχνει ότι η Αγγλία είναι πιο... Είναι και ο προπονητής βέβαια.
1: Όλα παίζουν ρόλο. Κοίτα, περνάει το Μουντιάλ. Ξέρει, σιγά σιγά περνάνε οι μέρες. Δεν έχουμε πλέον όλη την εικόνα από τα παιχνίδια.
3: Ξέρεις, δεν έχουμε μπει ακόμα στο mood του Μουντιάλ, φίλε, γιατί είναι πολλές οι ομάδες,
1: πολλά
3: τα παιχνίδια έτσι. Όχι, δεν ήταν τόσες. Εγώ θυμάμαι το Μουντιάλ με 24 ομάδες, φίλε. Αυτό ήταν Μουντιάλ. Τώρα.
1: Αυτό είναι Μουντιάλ διαρκείας.
3: Τώρα είναι Μουντιάλ, δεν ξέρω τι Μουντιάλ είναι, αλλά τέλος πάντων. Και δείχνει όμως η Αγγλία, θα το δούμε όμως, θα τη δούμε όμως την Αγγλία, έτσι. Δεν είναι ένα παιχνίδι, μπορεί να πιάσουν ένα παιχνίδι και η Κροατία. Δεν είναι η Κροατία τώρα με τον Μόντριτς μέσα 41 χρονών, ρε φίλε, δεν είναι, και με τον Πέρσιτς στηρίζονται σε 2-3 μονάχες του Πάσαλιτς, σε 3-4 μονάδες στηρίζονται και αυτήν, φίλε. Δεν είναι η Κροατία τώρα, οι μονάδες οι καλές έχουν γεράσει και στην Κροατία, φίλε.
1: Καλά, δεν είναι και η φουρνιά που είχαν τότε που χάσανε.
3: Γι' αυτό σου λέω. Δεν ήταν
1: και
3: η Κροατία.
1: Και, και ομάδα με καρδιά, ας πούμε, έπαιζε και πήγε, έπαιζε μέχρι να το γυρίσει το μάτς.
3: Δεν διαφωνεί κανένας, μόνο. Δεν διαφωνεί κανένας.
1: Εντάξει, τι να σου πω. Πάντως, δεν είναι κακό μέχρι στιγμής το Μουντιάλ.
3: Όχι, βέβαια.
1: Δεν είναι όπως ήταν, βέβαια. Στο Κατάρ, ας πούμε, είχαμε δει, βλέπαμε μπάλα.
3: Πόσες ομάδες ήταν στο Κατάρ, 36?
1: Ναι, νομίζω, ναι. Κάτσε, να σου πω.
3: 36 παιδιά. Ή 32. 32.
1: Κατάρ, Μουντιάλ. Αλλά έτσι πως το βάλα εγώ, μου βγάλε πτήσεις για Κατάρ. Μη γέλας ρε πάνω. Ωχ, Θεέ μου. Και μάλιστα μου το έβγαλε από Κατάρ για Μόντρεαλ. Λοιπόν, δυνατό ταξίδι. Λοιπόν, περίμενε. Για λέγε τα άλλα, θα το πατήσω εγώ τώρα εδώ.
3: Θα πω και μια κουβέντα για το ποδόσφαιρο μας, του Παναθηναϊκού, θα πω μια κουβέντα.
1: Να πεις.
3: Ότι βλέπω φέτος ότι λειτουργεί η ομάδα, τώρα...
1: 32 ήταν.
3: 32, καλά είπα. Ναι. Βλέπω ότι γίνονται τώρα καλές κινήσεις πολλές φορές, αυτό το είναι καλός παίκτης ο ένας, είναι καλός παίκτης ο άλλος, με να αποδειχθεί, έτσι, γιατί πάντα λέμε όλες οι ομάδες φωνάζουν ότι κάνουν καλές μεταγραφές. Στο τέλος δηλαδή τι γίνεται. Αλλά βλέπω να γίνονται κινήσεις έγκυρα και...
1: Έχει κινηθεί γρήγορα ο Παναθηναϊκός.
3: Έπρεπε και ξεκινάει γρήγορα, ρε Ηρακλή. Και είχε ανάγκη απέκτηση ο Παναθηναϊκός, έτσι. Δηλαδή από τις τέσσερις ομάδες τις πρώτες εκεί, ο Παναθηναϊκός είχε ανάγκη, δεν ξέρω και ο ΠΑΟΚ είχε ανάγκη, αλλά ο Παναθηναϊκός καίγονταν για απέκτηση, για μεταγραφές.
1: Εντάξει, γιατί... κοίτα, και ο Παναθηναϊκός παίζει και χωρίς κανονάκι. Και χωρίς κανονάκι.
3: Και χωρίς κανονάκι, δεν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει, τρεις γύρι δεν είναι, πόσο
1: ναι, ναι.
3: Δεν είναι. Και φαντάζεσαι να αποκλειστείς. Τότε είναι το.
1: Καλά, τότε. Ακόμα και. Πρέπει να κλείσουμε πάνω.
3: Υπάρχει
1: απλά,
3: μεγάλη κρίνια.
1: Κοίτα. Και να συμβεί αυτό. Πες. Μπάλα είναι.
3: Μπάλα είναι.
1: Ωραία. Αν δεν το καταφέρει, δεν σημαίνει μετά ότι ξέρεις πρέπει να αρχίσει η επιχείρηση σκούπα. Δεν κάνουν όλοι. Γιατί θα ξαναμπλέξετε ξανά μάνα τα ίδια.
3: Ναι, συμφωνώ, αλλά τα γκρίνια θα υπάρχει, φίλε.
1: Γκρίνια
3: θα υπάρχει. Δεν ξέρω. Εγώ ας πούμε θα γκρινιάζω.
1: Εντάξει.
3: Τι να κάνω. Και έχω και μια απορία, εσείς μπορείτε να μου τη λύσετε. Ακούω πολλές φορές εκεί, δεν ασχολείσαι πλέον, αλλά ακούω πολλές φορές ειδήσεις εκεί ότι Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στο πρώτο γύρο. Η Σάκαρη αποκλείστηκε. Τι νόημα έχουν, δηλαδή.
1: Πρέπει να πέσουν.
3: Υφίστονται αυτοί.
1: Είχαν κάνει τσιτσιπάς και φτάσει και πολύ ψηλά κάποιο σημείο, αλλά μετά. Άρχισε πολύ κατηφορά.
3: Είναι πάρα πολύ κατηφορά, ρε παιδιά.
1: Έγινε πάνω. Δεν έχω χρόνο. Κλείνω πάνω.
3: Έλα.
1: Μου γράφει ένα φίλο Στέρι, Φέρντινα, ο Τζέραλτ, Λαμπάρτο, Κόλ. Κόλ, ένα κόλ, ο άλλο, Κόλ, Ρούνε, ο Μαδάρα τότε. Ο Μαδάρα είχαν. Την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη από την Αθήνα που τα λέγαμε στο καπνιστήριο στο Φράιμπουργκ. Εγώ τα γυρίζαμε το Φράιμπουργκ. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6 και ξεκινάει η εκπομπάρα η αγαπημένη η από εδώ.
1: Του Σαπόκη!
0: Μουντιαλική κυρίες και κύριοι.
2: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές και βίσμα συναυλίας. Η φίλη του Κυριάκου λέει: είσαι μέσα στα ράδια. Βρες μας εισιτήρια.
2: Πέντε προσκλήσεις.
0: Ναι, είσαι στον όμιλο τάδε. Φέρε μας ρε κανένα εισιτηριάκι. Εσύ αναγκάζεσαι να πεις: πάρω ένα τηλέφωνο. Και μετά ρε παιδιά, και έρχεσαι σε δύσκολη θέση. Και μετά λες: α, το διάλεξα, ασχοληθώ εγώ.
2: Και τώρα εσύ που είσαι μέσα στα ράδια τα αθλητικά, πες μας κανένα σιγουράκι.
0: Ναι, ναι. Α, καλά. Βρήκατε άνθρωπο.
2: Ναι.
0: Ξέρεις τι είπα σε έναν εχθές. Άσο και over το Βέλγιο. Ένα Κύπριο. Και μου κάνει: θα παίξω αυτό που είπες. Και μετά ευτυχώς δεν με ξαναείδε.
2: Ναι. Όμως έχω να σου πω, να λεφτά που φεύγουν και πάνε χαμένα.
0: Μπράβο.
2: Προχθές έπαιζε η Σουηδία. Και μου λέει ο ιός, μου λέει μαμά πέντε θα φάει, μην το βλέπεις.
0: Να σου πω κάτι.
2: Περίμενε, δεν έχω κι άλλο.
0: Και χθες
2: έπαιζε το Ιράν με το Βέλγιο και πάει να ξεκινήσει, μου λέει α, ισοπαλία θα έρθει.
0: Άντριο
2: και λέω γιατί πάνε τα λεφτά.
0: Πάρε ένα σκυλό και
2: κάτσε
0: το
2: μου λέει να πάρω τον παππού να τον πάρω.
0: Ένα σκυλό, ένα σκυλό. Και πες το
2: θα τον
0: μικρό.
2: Φέρω αύριο.
0: Φέρ τον αύριο.
2: Τον
0: και πού τον σκέφτηκα τον Άντριο, εγώ το γιο σου.
2: Με την Ιαπωνία.
0: 04 και λέω.
2: Ιαπωνία.
0: Έχει δώσει η Ιαπωνία ω την έκπληξη τη διοργάνωση.
2: Έτσι ξύπνησε η Κυριακή πρωί, γιατί σα τα έλεγα εγώ.
0: Παρακαλώ.
2: Στα λεγάκια.
0: Α, είναι στα λεγάκια.
2: Ναι, σα τα έλεγα εγώ.
1: Αν υπογράψει η κυρία Ζαφυράτου για τον Αντρέα τον Αύγουστο, θα θεωρηθεί παιδική εργασία.
0: Ναι, δεν θεωρείται παιδική εργασία. Έχει συνενέσει ο γονιό.
2: Ακριβώ. Ναι, άμα συνενεί ο γονιό δεν
0: μπορεί να του φάει τα λεφτά. Μπορεί να φάει τα λεφτά του παιδιού. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πάρα πολύ ωραία. Έμαθα ότι στην Κύπρο έγινε χαμός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικός χαμός. Δύο παραστάσεις στην Λευκωσία. Μια τεράστια στη Λεμεσό, τεράστια όμως, στο Κυπροθέατρο. Και μια τεράστια χτες στο Πατήχιο. Το λέω έτσι, Πατήχιο, ανοιχτό αμφιθέατρο. Όπου είχαμε πάνω από 2.000 άτομα. Χιλιάδες
2: άτομα.
0: Ναι. Okay. Τη Λιόλιου τη λένε Γιόγιου. Κατερίνα Γιώγιου. Λοιπόν, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Με φόβησαν βέβαια σε μια ταβέρνα, Κυριάκο. Με φόβησαν πάρα πολύ. Λιγάκι μπορώ να πω, γιατί έχουν κάτι μικρά του λουμπάκια. Τα λένε δάχτυλα και μου είπαν διεφεύγεις αν διαφάς δάχτυλο. Και λέω ρε φίλε, τώρα γνωριστήκαμε.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά.
0: Θα φας δάχτυλο, μου είπε. Φίλε, χαλάρωσε λίγο. Τώρα σε γνώρισα. Ωραίο το γλυκάκι.
2: Αρκεί να μην προκαλείτε.
0: Ναι,
2: και
0: έλεγα γι' αυτό έχει τόσο κόσμο αυτή η ταβέρνα. Έχει εξέταση.
2: Γίνει γνωστή.
0: Ναι. Διαφεύγει. Α, δεν το έχουν ως περίεργη έκφραση.
2: Ναι.
0: Διαφεύγεται. Τσουβί, σε παρακαλώ, διαφεύγει αν δεν φας δάχτυλο. Του λέω, παρακαλώ, μια selfie βγάλαμε. Θα φας δάχτυλο, δεν το συζητά. Δεν θέλω να. Εντάξει, συμπαθώ, φαίνεσαι ωραίο παιδί, είσαι ΑΕΚ, αλλά πήρε το πρωτάθλημα, εντάξει, είσαι έτσι ακόμα.
2: Αλλά δεν
0: υπάρχει λόγο τώρα να.
2: Παναθηναϊκό άνθρωπο
0: το
2: τώρα.
0: Το κάνω, λέει, θα το φας το δάχτυλο με μέλι και καρύδι. Α,
2: να γλιστράει.
0: Θα μανεύει και γλυκοζηλιωμένη.
2: Μετά θα είσαι και εσύ καλά, εντάξει.
0: Ναι, γι' αυτό είναι όλοι χαρούμενοι. Τέλος πάντων, όλα πέρασαν τέλεια. Δεν ήξερα ότι τα φανάρια τα λένε φώτα. Έχει αστυνομία στα φώτα και κοίταγα πάνω. Ναι, είναι τα φανάρια. Γι' αυτό λένε lights, όπως μου είπες και εσύ. Τέλος πάντων, ήταν μια φανταστική, ένα φανταστικό τριήμερο, τετραήμερο, μαγικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μπράβο.
0: Και πολλούς εκτζίδες.
2: Αυτό δεν ναι, μου το είπε και
0: ΑΕΚ,
2: δεν το
0: είμαι ΑΕΚ, φιλιά στη Μαρία στο Ρίλιο, είμαστε ΑΕΚ. Μέχρι και ο πιλότος είμαι ΑΕΚ, ο συγκυβερνήτης είμαι ΑΕΚ. Χαρούμενοι πιλότοι.
2: Χαρούμενοι, εντάξει, λογικό.
0: Του χρόνου
2: δεν θες να είναι έτσι δυσαρεστημένος ή δυστυχισμένος ο πιλότος ή έτσι κακόκεφος.
0: Δεν θέλω να είναι.
2: Να χωρισμένος.
0: Ο πιλότος δεν θέλω να είναι με μαύρο κεφάλι χωρίς άσπρα μαλλιά. Εάν δω πιτσιρικά πιλότο, δώσ' του ένα Fiat Punto Novitec να κάνει κολλιές. Όταν δω κατάθλιψη και γκρίζο κρόταφο, έχω ασφάλεια.
2: Όχι ρε, κατάθλιψη στο.
0: Θέλω ρε.
2: Όχι ρε. Όχι θέλω ρε, το χαρούμενο τον θες ρε.
0: Εντάξει, χαρούμενο. Αλλά όχι χαρούμενο, χαλαρό. Να έχει, κατάλαβες, τη σιγουριά των κινήσεων.
2: Ναι, να μην λέει, α, κάτσε να δω.
0: Ο,
2: πετάει τι, ανάποδα.
0: Τι πάτσε εδώ με τον αγκώνα, τι ακούγεται εδώ τώρα.
2: Κακά, κακά. Βάλουμε τραπ.
0: Ναι, χουμάνι έχονται. Παναθηναϊκούς βρήκα που μου κάνε. Πήραμε τον Ομπράντοβιτς, Τσουβέι. Θα τους τσακίσουμε.
2: Καλορίζικος. Εμένα με φοβίζουν λίγο αυτά τα ρεπορτάζ που έχω διαβάσει. Πώς ήταν η Ελλάδα το 2012 που ήταν ο Ομπράντοβιτς.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Δεν είμαστε καθόλου.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Καθόλου καλή.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Καθόλου καλή.
0: Παραμ παραμ παμπέρο περό. Ένα δεν μπορούσε να το πει. Μου κάνει ο Ομπράντοβιτς παραπαραπά παπαρο περό. Του λέω πώς. Παραπαραπαρά. Βάζει του λέω ένα παραπαρά παραπαρά. Αυτό του λέω.
2: Είναι παρά παμπέρο περό και όχι παρά παρά παρά παρά παρά παμπέρο
0: περό. Του λέω παρά παρά παμπέρο περό παρά παρά. Ποιος το σκέφτηκε αυτό το σύνθημα? Δεν είχε την απήπε ο Μπράντοβιτς. Μετά είσαι στη ζωή καλός. Όχι παρά παρά παμπέρο περό παρά παρά.
2: Ας πάμε go with the flow, έτσι προς το λέει το τραγούδι.
0: Ένας το σκέφτηκε. Ένας το σκέφτηκε. Λοιπόν, από Μουντιάλ πώς πάτε, από κουβάδες, καλά είστε?
2: Καλά. Ωραία. Όλο και κάτι. Όλο και κάτι γίνεται. Άμα δεν μας ακούτε, όλο και κάτι γίνεται. Η Αίγυπτος κέρδισε με ανατροπή.
0: Από 1-0-1-3 νομίζω.
2: Ναι, βεβαίως. Ωραία. Βεβαίως, στην Νέα Ζηλανδία. Ουρουγουάι, Καπε Βέρντε 2-2.
0: Το γκολ που έβαλε το Καπε Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι. Ναι. Τι χαρές, τι πανηγύρια. Μου θύμισε, χωρίς φάουλ βέβαια, το σιού του Καραγκούνη με την Πορτογαλία το πρώτο. Μου το θύμισε πολύ αυτό το βότσαλο που έσκαγε μπάλα και πήγε μέσα. Χωρίς να είναι βέβαια στημένη φάση, αλλά από κάπου τόσο μακριά είχε σουτάρει. Θα σουτάρει ο Κάρα! Και μεγαλώνει η θλίψη μου που δεν είμαστε στο παγκόσμιο κύπελο. Όσο περνάνε οι μέρες, και μην μου πει ο άλλος, άλλο το κουρασάω από άλλη Ήπειρο. Ναι, ρε φιλέ,
2: ξέρουμε,
0: βλέπω ομάδες τώρα οι οποίες δεν είναι καλύτερες από εμάς. Από το δικό μας ευρωπαϊκό κομμάτι να είναι εκεί. Με στεναχωρεί, αλήθεια σου λέω. Ζέλικο, κάψτε το Φραντζέλικο. Ωραίο.
2: Οκ, okay, ναι.
0: Δεν υπάρχει πλέον Φραντζέλικο, είναι το Vogue. Ναι. Αλλά οκ. Okay.
2: Δεν υπάρχει Φραντζέλικο, ναι.
0: Ναι, είναι αυτό, το έχει αλλάξει.
2: Λοιπόν, τώρα με το 2-2 της Uruguay με το πράσινο ακροτήρι. Έχουμε λίγο. Θα πέσουν κορμιά, γιατί είναι η Ισπανία πρώτη, η οποία καθάρισε την Σαουδική Αραβία.
0: Και για μάλλον με προβλημάτισε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μπορούσε ούτε να τρέξει, ούτε σπριντ να κάνει.
2: Και τι σε προβλημάτισε, λογικό δεν είναι.
0: Ναι, okay, για τη συνέχεια της Ισπανίας.
2: Παίζουν τέσσερα συνεχόμενα χρόνια τα παιδιά, δηλαδή κάποιες μέρες σταματήσουν κιόλας. Mm-hmm. Λοιπόν, Ουραγουάι, πράσινο ακροτήρι, είναι με 2 βαθμούς έκαστη. Έκαστος. Ουραγουάι, πράσινο ακροτήρι. Ναι. Και η Σαουδική Αραβία με ένα βαθμό. Mm-hmm. Και τώρα έχουμε ισοβαθμία Ουραγουάης και πράσινου ακροτηρίου.
0: Έχω ακούσει τη λέξη ισοφαρία.
2: Ισοφαρία.
0: Δεν είναι άσχημη η ισοφαρία. Και ισοπαλία και ισοβαθμία.
2: Λοιπόν, το πράσινο ακροτήρι παίζει με Σουηδική Αραβία.
0: Το βλέπεις για ισοφαρία αυτό?
2: Όχι, το βλέπω να κερδίζει το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
2: Ναι. Και καλά, εντάξει, θα πιστεύω.
0: Θα πέσουν κορμιά εκεί. Κάρτες.
2: Πιστεύω ότι θα πέσουν περισσότερα κορμιά στο Ισπανία-Ουραγουάη.
0: Νομίζω θα υπάρξει 3 γκολ Ουρουγουάη, δεν θα κουμπίσει την μπάλα.
2: Πάρα πολύ ξύλο.
0: Άλλο αυτό, αλλά έχουν γίνει φλόρ πραγματικά οι Ουρουγουανοί. Δυο μα τώρα από μία κάρτα, δύο κάρτε. Έλα, πού είναι τα τάκλιν.
2: Και θα είναι και την ίδια ώρα, έτσι, 27 Ιουνίου, 3 ώρα τα ξημερώματα. Έτσι, για να υπάρξει, ξέρεις, διαφάνεια.
0: Το αγαπημένο μα Μουντιάλ.
2: Πάρει αυτά από τη Super League.
0: Το αγαπημένο μα Μουντιάλ. 3 ώρα τα ξημερώματα. Δεν μα κάνετε τη χάρη. Μην αρχίσετε. Ήρθε ένα και μου λέει: έχει δίκιο, φίλε. Έχω χάσει πολλά μάτς.
2: Έσω.
0: Το βλέπει του.
2: Μα είναι πολλά τα μάτς.
0: Είναι πολλά. Τώρα, εγώ αναγκαστικά θα ασχοληθώ με το παγκόσμιο κύπελο πολύ στη φάση των 32.
2: Αυτό λέγαμε από την αρχή. Δηλαδή,
0: μα είναι πάρα πολλά τα μάτς. Και είναι και 3 ώρα το βράδυ. Δηλαδή, κάνε μα τη χάρη, α πούμε.
2: Εν μεταξύ, λιγότερα μπερδεύουμε κιόλα. Ποιο έπαιζε με το πράσινο ακροτήρι, ποιο έπαιζε με το κουρασάο, ποιο έπαιζε με το κουαδόρ.
0: Ακροτήρι του κουρασάο. Δεν θα μπορούσε να είναι.
2: Σήμερα 8 η ώρα το βράδυ, ωραιότατη ώρα.
0: Θα το δω, ρε, δεν έχω τίποτα. Θα δω παγκόσμιο κύπελο, ρε.
2: Αργεντινή, Αυστρία.
0: Έλα, ρε.
2: Ορίστε.
0: Έλα, ρε.
2: Όλοι για σένα δεν δουλεύουνε.
0: Έλα, ρε.
2: Ορίστε.
0: Εγώ δεν ρε, Μέση που έχει γίνει χαμός, αν θα έπρεπε να έχει αποβληθεί. Χαμός έχει.
2: Χαμός, ναι, με διάλογο.
0: Όχι, να μην έχει. Παράνομα να μην έχει αποβληθεί. Και ο Μέση μπορεί να βάζει το χέρι μπροστά και να μιλάει. Άλλοι τρώνε κόκκινες.
2: Πάμε σε μένα.
0: Μα φταρνιζόμουν, κύριε δικαστά. Πάμε διάλειμμα.

0: Επιστρέψαμε 22 μετά τις 8 και ένα μήνυμα, Μαρία.
1: Ναι.
0: Σήμερα μπράβο, Μαρία, να σου πω ότι είσαι εντυμένη σαν quarterback. Βάλει και τη μάσκα και μπες στη λαϊκή και βάρα μπουκέτα.
1: Είμαι έτοιμη, είμαι έτοιμη.
0: Με μπάλα ράκμπι.
1: Ναι, για μπάλα ράκμπι. Είμαι για quarterback.
0: 3, 2, 1, go. Πίσω σου δει την μπάλα.
1: Όχι, θα παίξω στο Αυστραλιανό, δεν είναι που δεν φοράνε μάσκες.
0: Χωρίς μάσκες. Βάλει μία για COVID.
1: Νομίζω στο Αυστραλιανό δεν φοράνε μάσκες. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ρε. Που του λίδιρα, σαν το χρειάρι.
0: Έτσι. Έχει έρθει ένας ο οποίος δεν είναι πάρα πολύ καλά ή είναι πάρα πολύ καλά.
1: Μπορεί.
0: Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση για αυτό τον ακροατή. Καλημέρα φίλοι μου. Το μάτς μπορεί να είναι σε ώρες που το φεγγάρι αγκαλιάζει την καρδιά μας, αλλά το όνειρο που βλέπουμε εκείνη τη στιγμή είναι ισάξιο με το χρυσό του ήλιου την αυγή. Πρόσεξε. Ή είναι σε ύψιστο πνευματικό επίπεδο ή είναι με το βρακί στη Θηβών. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Με τρύπα, γκρι βρακί με τρύπα. Πάντα. Ναι. Καλημέρα από το βαρετό Ντόρτμουντ. Τσούβι, το μόνο αξιόλογο που συνέβη εδώ φέτος ήταν η παράστασή σου και τα καλαμάκια που είχε έξω από την παράσταση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ βέβαια ότι μου έβγαλε την πρίζα από το καλοριφέρ για να βάλει τα σουβλάκια του. Του λέω, φίλε, κρυώνω, είχε μείον. Και μου κάνει, και πού θα βάλω τα σουβλάκια εγώ, δεν έχω άλλη πρίζα. Και με αφήσανε.
1: Πολύ πρίζα, όχι.
0: Με αφήσανε με ένα παγωμένο καλοριφέρ. Λέω, ρε παιδιά. Στην αρχή δεν ήξερα, το τραβάω και ακούω στην κατίνα να. Έκλεισαν όλα! Και μου κάνει. Σχολιτράιν! Και ήρθε γρήγορα μέσα, λέω: τι κάνεις?
1: Τι έγινε?
0: Ήταν ωραία στον Ντόρτμουντ, ειδικά με τα εναέρια μπουκέτα διαφορών ανθρώπων κάτω που κάνανε χειρονομίες. Κάνανε σπάρινγκ.
1: Γιώργο από τα Πετράλωνα, μάλλον δεν μας έχεις ακούσει έτσι
0: τι
1: πολύ συχνά, γιατί μου διορθώνει ότι είναι Ουρουγουάη και όχι Ουραγουάη. Είναι Ουραγουάη.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Είναι Σουηδική Αραβία.
0: Μπράβο.
1: Είναι ακτή εντεφαλωστού. Πλέον
0: και
1: δεν
0: το πράσινο χαρακίρι.
1: Και το πράσινο χαρακίρι.
0: Δεν είναι ακροτήρι, εντάξει. Είναι πράσινο χαρακίρι.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπλου Κουρακάο.
0: Μπλου Κουρακάο. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχουμε πιει. Εντάξει. Εγώ χθες γύριζα από το Μαρμάρι.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω πώς πέρασες.
1: Καλά, φανταστικά. Βέβαια είχε 80 από φόρα, αλλά δεν με πήρε.
0: Είδα το story, είδα τον αέρα.
1: Λέω, είναι πάρα πολύ
0: την έχει εκνευρίσει ο αέρας, αλλά κάνει ένα. Η Μαρία τώρα κάνει ένα. Α, κολλό αέρα.
1: Όχι, όχι, δεν με εκνεύρισε καθόλου γιατί ήμουν στο Κώστα Κώστα, εκεί στα παιδιά, στο.
0: Στο Κώστα Μαρμαρίνο.
1: Στο Κώστα Μαρμαρίνο. Το Κώστα Κώστα είναι το Μπιτσόμπαρο. Και
0: ωραία.
1: Εκεί πάντα κόβει ο αέρας.
0: Κόβει μήπως από τις μαργαριτές?
1: Όχι, όχι, κόβει γιατί είναι κολπίσκος εκεί πέρα. Κόβει, είναι και το βουνό από πίσω και κόβει. Και ήμουνα από τις 7 η ώρα το απόγευμα,
0: ναι,
1: της Παρασκευής μέχρι τις 4 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής. Εκεί. Mm-hmm. Αυτό. Α, με μία μικρή στάση στο χωνί, εκεί όπου εννοείται πήγα και μου είπανε το τζούβι που τον έχεις.
0: Κλασικό.
1: Τα κλασικά.
0: Κολπίσκι και χωνιά. Δεν ξέρω τι ανομαλίες,
1: ναι, ναι, ναι,
0: υπάρχουν,
1: ναι,
0: σε αυτό το beach bar.
1: Και λοιπόν φεύγοντας από τα στήρα,
0: ναι,
1: και φτάνοντας στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Ξέρεις, ήτανε με παντόφλα, όπως το λένε, παντόφλα τα λένε αυτά, τα φέρεις.
0: Ναι ρε παιδί μου, που με δύο μποφόρ είσαι ο Τζακ Σπάρο.
1: Πάω να μπω στο αυτοκίνητο και έχει μπει ήδη ένας μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Μπέρδεψε τα μάξι, δεν το έχεις κλειδώσει.
1: Την ώρα που πήγαινα το ξεκλείδωσα ρε παιδί μου,
0: ναι,
1: ξέρεις, για να μπω κατευθείαν.
0: Τέλειο,
1: και
0: οι μανάδες μας κάνουν λάθος
1: τα μάξι. Κύριος και το κοίταζε μέσα, το κοίταζε, λέω, κύριε,
0: πρέπει να βγείτε.
1: Έχετε μπει σε λάθος αυτοκίνητο. Με κοιτάει καλά-καλά. Α, γι' αυτό δεν έπαιρνε μπρος. Λέω, μάλλον.
0: Φοβερό. Μα ωραία είναι αυτά τα πράγματα.
1: Αλλά με έβαλε πρώτα σε διαδικασία να κοιτάξω τη μάρκα του αυτοκίνητου.
0: Σκέφτηκες για λίγο ότι έχεις κάνει εσύ λάθος?
1: Φυσικά. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι λέω, μα άλλο θα είναι. Σε άλλο αυτοκίνητο είμαι.
0: Τώρα αυτός που με παραδέχεται που είχα πει ότι μου λείπει η αγκαλιά ο Μπράντοβιτς με Διαμαντίδη και να είναι και ο Μπατίστη διπλά, το είπα πριν 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είμαι κανένας τυχαίος, έχω και εγώ τις πηγές μου. Αλλά...
1: Και είναι και καλές οι πηγές.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν, το ρεπορτάζ το έχουν εδώ τα παιδιά, είναι σε φοβερό επίπεδο, ό,τι σας λένε είναι 100%. Τίποτα, μπαίνω στο προφίλ του Ρομπόλη και βλέπω συνομιλίες, καταλαβαίνεις τι κάνω. Και μετά το παίζω μάγκα στον αέρα. Αυτό ήθελα να πω. Αν είδα Σαμπάνη. Ναι, ο Σαμπάνη είπε στον Βεζένκοφ: είμαι άρρωστο Παναθηναϊκό. Σε περίπτωση που με ξυπνάει η γυναίκα μου και εγώ δεν είπα τι θέλει, είπα αν υπέγραψε ο Μπράντοβιτς. Αυτό είπα.
1: Και του είπε να φοράει ζακέτα για να είναι. Να μην κρυώσει,
0: για να σε κερδίσει με δίκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχετε δει Γιώργο Σαμπάνη φοβερή αγκαλιά με πετρίδαρο από εδώ?
1: Τι λες τώρα?
0: Πού είσαι ρε, του κάνει πετρίδε. Πού είσαι ρε, του κάνει. Αυτό είναι, αυτή είναι η είδηση. Και όχι το Βεζένκοφ Σαμπάνης. Εντάξει. Σάσα, μόνο με άλλες πας μπουζούκια όμως. Άλλα μας έχει τάξει. Αυτό το κάνω ανοιχτά τώρα. τον κύριο
1: Βεζέγκοφ.
0: Και καλά
1: κάθε, δεν κατάλαβα.
0: Τι, δεν είμαι εγώ Σάσα.
1: Επόμενο πλάνο, αγκαλιά ο Σάσα με τον Τζούβι.
0: Ναι, εντάξει, έτσι κι αλλιώς έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Ένας φανταστικός αθλητής και πολύ συμπαθητικός άνθρωπος. Για το σαμπάνι λέω. Ήταν... Σάσα σαμπάνις.
1: Σάσα σαμπάνι. Σαμπάνι.
0: Σαμπανέκο. Με τρίποντο, στάνταρ. Σαμπανέκο για τρεις, ναι. Τρία στα τέσσερα ο Σαμπανέκο.
1: Τσακώνεται όμως εύκολα με τους αντιπάλους.
0: Φουλέ το στόμα σου, σου κάνω θα φας μπουκέτο.
1: Στο πρώτο εκτάλεπτο έχει τρία φάουλ.
0: Σ' αφήνω τώρα στον επόμενο, στον άξιστο τον κόμενο.
1: Λοιπόν, για αυτούς που δεν έχουν τα λεφτά της Μαρίας να πηγαίνουν στο εξωτικό αρμάρι, υπάρχει το φεστιβάλ Νόστος, λέει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και χθες πήγα και πέρασα φανταστικά. Βγήκα και φωτό με την Νία Βαρντάλος.
0: Λοιπόν, είσαι πλούσιος. Τι δουλειά έχει η Νία Βαρντάλος εκεί?
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι εδώ νομίζω η Νία Βαρντάλος.
1: Προφανώς για να βγει και άλλη φωτογραφία, ξέρεις.
0: Αλλά μπορεί να είναι κάποια. Μία Παρδάλος.
1: Είναι Μία Βαρντάλος.
0: Μία Παρδάλος. Είμαι η Μία Βαρντάλος.
1: Η Ραμόνα, εγώ ήμουνα. Α, εγώ σήμερα θα πάω στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Τι έχετε, έχετε κάποια παρουσίαση?
1: Μισελ Ζαρ. Ζαν Μισελ Ζαρ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Τίποτα, είναι.
0: Εγώ τη λέω ένα ζευγαράκι.
1: Είναι μια κρέμα για τα γόνατα.
0: Τι είναι το Ζαν Μισελ Ζαρ?
1: Ένα DJ είναι. Ηλεκτρονική μουσική. You know.
0: Που πατά
1: ένα. Βάλε ένα Ζαν Μισελ μου, ρε.
0: Πατά κουμπί και παίζει μόνο του. Αυτό.
1: Δεν είναι.
2: Είναι πολύ μάλλον.
1: Είναι. Ναι, ήταν από του πρωτοπόρου.
0: Okay.
1: Από του πρωτοπόρου.
0: Ζαν Μισελ, κάτι μου λέει. Ζαν Πιέρ Παπέν, όχι.
1: Μα σύστησε την τέκνο, μα σύστησε. Όλο αυτό το πράγμα.
0: Εμένα την τέκνο με την έβαλε ο φίλο μου Πέτρο.
1: Ναι, ο άνθρωπο είναι τότε τη δεκαετία του 70. Δηλαδή πιστεύω ότι. Καλά να είναι, αλλά δεν πιστεύω ότι θα ξανάρθει. Αυτό.
0: Ναι,

0: Εν τω μεταξύ, γιατί τι λέτε στη Μαρία, σιγά το ακριβό μέρος να πας στο Μαρμάρι, μια χαρά είναι ρε παιδιά. Πας δηλαδή ωραία με τα μάξι, περνάς απέναντι και μένεις διαμονή, ενώ δεν είναι, νομίζεις είναι πιο φτηνά να πας στο Νιάρχος με ταξί.
1: Ξέρω, νομίζεις μένεις... είναι πιο φτηνά να μείνεις στην Αθήνα.
0: Αυτό είναι. Τα παπάκια. Α, ναι ρε. Αυτό είναι μαγκαζίνο, ο Γιώργος Τράγκας, Μακαρίτης. Και πάμε να δούμε λοιπόν, η κυρία έχει φτιάξει φασούλια. Αυτό μου θυμίσε. Μου θύμισε Τράγκα. Με πιάνει κατάθλιψη ότι ήμουν νέος και είχα όρεξη για ζωή με αυτά τα τραγούδια.
1: Καλά, είστε. Αυτό δεν ήσουν νέος, αγέννητος ήσουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το θυμάμαι. Το θυμάμαι σε εκείνη την δίσκο που ο θείος μου είχε πρώτο στην Άρτα. Το έπαιζε αυτός. Είχε φέρει.
1: Εδώ.
0: Τα λέιζερ. Είχε φέρει τα λέιζερ.
1: Πήγανε προχθές τα ημισκούμπρια 25.000 άνθρωποι.
0: Χαμός.
1: Και όλοι ήμασταν αυτό με τα υπογλώσσια και με
0: μπράβο,
1: τα.
0: Και μπράβο στα παιδιά.
1: Και τα. Μπράβο, δεν είναι τίποτα. Πολύ ωραίο.
0: Εν τω μεταξύ, είναι λίγο άβολο γιατί στα ημισκούμπρια. Θα έχω πάντα μαζί τη θεία τη Λία. Εσύ η θεία τώρα.
1: Ναι.
0: Που στο τραγούδι έλεγε. Τη θεία τη Λία. Ω, με πόνε στο γόνατο. Δεν είχαμε πολύ χορό γιατί. Α, με πονάει η πλάτη.
1: Τι χορό να κάνει. Κάνει αυτό το πάνω κάτω.
0: Αυτό το πάνω κάτω. Και πόδι πέρα δόθε.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και, ναι. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Χάρηκα που ο Μετζέλη και ο Μηθριδάτη είχαν τόσο κόσμο. Δεν ξέρω, το χάρηκα πολύ.
1: Εντάξει, γιατί αγγίζει οι χορδέ, ξέρει.
0: Ναι, ναι, ναι. Το Μετζέλη τον έχω γνωρίσει, το Μηθριδάτη δεν τον έχω γνωρίσει. Αλλά μπράβο στα παιδιά και μπράβο και στην οργάνωση που είχαν στο release. Άκουσα πολύ καλά σχόλια. Έχουν πάλι 3 Ιουλίου.
1: Στην πλατεία νερού.
0: Ναι, δεν έχουν μια δεύτερη.
1: Άντε, μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Λοιπόν, και έχουμε και μαζί μας από την Cosmote Telecom το Magenta One Business.
0: Α, έχουμε δελτίο.
1: Έχουμε και δελτίο. Νόημα.

0: Μας έκοψαν από το πολιτικό δελτίο του Sky, αλλά αυτές είναι οι συμφωνίες. Πρέπει όμως να πούμε για τα δικά μας.
1: Πρέπει να πούμε τα δικά μας, πρέπει να πούμε για το Magenta One Business, γιατί μας ακούνε και άνθρωποι που έχουν επιχείρηση και προσπαθούν και βρίσκουν τρόπους να πληρώνουν τα ίδια και να απολαμβάνουν περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουν περισσότερα και να πληρώνουν λιγότερα. Έτσι είναι το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Έχεις ένα σταθερό σίγουρα. Λογικά έχεις και εταιρικά. Με αυτά λοιπόν δεν μπορείς να τα συνδυάσεις και να έχεις μείον της 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά και να πάρεις εντελώς δωρεάν το internet backup για να έχεις πάντα internet και να έχεις και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως είναι, ξέρω εγώ, υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθησης ολοχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησή σου και πολλά πολλά ακόμα. Magenta One Business, κυρίες και κύριοι.
0: Να πω κι εγώ κάτι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, Τσούβι μου, να πεις κάτι.
0: Να πω κι εγώ κάτι.
1: Φάγαμε όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε σήμερα όμως είναι το
1: θέμα. Τι θα φάμε σήμερα?
0: Μια καλή σαλάτα με δροσερό φρούτο.
1: Καλύτερα, γιατί έχει και ζέστη σήμερα.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία βέβαια. Πάντα πρέπει να τρώμε φρούτα, ναι, λαχανικά. Πρέπει να πετυχαίνουμε το καλό, το εγγυημένο. Στα Lidl θα το βρούμε. Με full εγγύηση. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο από τα φρούτα και τα λαχανικά, πρόσεξε, σου επιστρέφουν την αξία. Όπως ξέρει λοιπόν, τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Στα Lidl. Ω, ναι.

0: Όχι, όχι. Στη διαφήμιση του Ντολμά δεν είμαι εγώ που φωνάζω στο πλήθος. Είναι άλλη.
1: Είναι η Ελένη Καρακάση.
0: Ορίστε. Να το. Μπράβο, μπράβο.
1: Η καταπληκτική Ελένη Καρακάση. Αν είδα το back rooms, δεν ξέρω αν εννοείς κάτι περίεργο. Δεν έχω δει κάτι. Τι είναι το back rooms.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Είδα μόνο του Spielberg την ταινία.
0: Ναι, άρεσε πάρα πολύ.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ. Και η πρωταγωνίστρα είναι μια θεά στη γη. Μπορεί να είναι και εξωγήινη.
0: Λοιπόν, εσύ μου λες θεία σε είδα στα μισκούμπρια, μπράβο, λέει πολύ ρουκού. Μάλλον.
1: Άλλη θεία είδες.
0: Μάλλον αληθεία. Ή μπορεί εκεί συναυλίες καμιά φορά, ξέρεις.
1: Ή μήπως ήταν η μάνα σου. Πώς φάνηκε η προσβολή μου στο φίλο. Όχι, εντάξει. Δεν είχε πάει ούτε. Όχι, μανάδες, παιδιά, αστεία. Δεν είχε πάει ούτε η Μαρία. Πηγές καθόλου.
0: Αφού ήμουν στο μαρμάρι, παιδί μου, πώς να ήμουν. Είσαι τρελό.
1: Δεν θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς.
0: Πιστεύω ότι δεν θα πήγαινε. Να σου πω, δεν ήταν. Μ' άρεσαν τα ημισκούμπρια έτσι.
1: Αλλά δεν ήταν
0: ένα συγκρότημα για το οποίο θα πήγαινα. Ας πούμε, έχω αυτή την εβδομάδα και Ζαν Μισελ Ζαν, μπορεί να πάω Nick Cave. Αν κάπως τακτοποιήσει τα πράγματα. Αλλά σίγουρα το Σάββατο Pet Shop Boys, φίλε.
1: Καλά, το Σάββατο είναι πάρα πολύ φίλοι μου. Θα είναι Pet Shop Boys. Εγώ το Σάββατο έχω παράσταση. Όχι, είμαι στο φεστιβάλ Κνέ στην Καλαμάτα. Θα είμαι σε παραλία. Και Παρασκευή είμαι στο Εθνικό Στάδιο, στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Α, πάρα πολύ.
1: Θα δώσουμε και έναν απεινιδωτή που θα μπει στο γήπεδο. Θα υπάρχει στο γήπεδο. Θα είναι εκεί πολύ για πάντα. Η αίθουσα κλιματίζεται στο σποτάκι, φίλε, δεν είναι μπηχτή για το σεφ. Μην τρελαίνεστε, μην τα μπλέκετε. Είναι η διαφήμιση στα τοπικά ραδιόφωνα.
0: Που το λένε πάντα.
1: Που το λένε πάντα. Ναι. Η αίθουσα κλιματίζεται. Λες και. Όχι, δεν ανάβουμε ερκοντήσιο με 50 βαθμούς έξω. Χαιρετήκαμε, τι τα φέρετε τα παιδιά σας εδώ. Και λένε πάντα λειτουργεί υπονέα διεύθυνση. Αν έλεγα αυτό, ξέρεις θα λέγανε. Α, επειδή το πήρε ο Ολυμπιακός στο σπίτι σας.
0: Κατάλαβες. Καταραμένο κινητό, ένα μήνυμα δεν μπορώ να στείλω. Σωστά, πάμε πάλι. Το έστειλες. Το έστειλες και τα κατάφερες. Και μπράβο σου. Και κάτσε να δούμε και τα άλλα μηνύματα από εδώ που έχουν έρθει. Καλημέρα στον.
1: Πριν το διαβάσεις, Μαρία, λέει κάποιος. Είναι αυτοί που λένε φέτος θα το πάρει η Αγγλία, οι ίδιοι που τρώνε το μυαλό από το κατσικάκι, εγώ δηλαδή. Ή πάνε στη θάλασσα χειμώνα με βροχή.

0: Είναι η διάφορη.
1: Όχι. Όχι, όχι. Όχι, ρε. Αυτό που λέει θα το πάρει η Αγγλία, θα τρώει το μυαλό του κατά
0: όχι, ρε.
1: Καλά.
0: Εγώ είμαι αυτό.
1: Με τίποτα. Είναι και λίγο ψηλό. Ψηλοφλόρι.
0: Ναι. Χτες έφαγα ένα δυνατό μυαλό και έβαλα φουλ αλάτι. Λοιπόν, για πες τώρα, Μαρία.
1: Ιού. Καλημέρα στο Μανώλη από Μόχλος Ιτίας και μας έχει στείλει και μια ωραία φωτογραφία.
0: Για να δω.
1: Από Μπιτσόμπαρο, ωραία. Κυματάκι.
0: Και όμορφο μέρος.
1: Κράτα τον καφέ, θα σου φύγει.
0: Ωραίο
1: καλημέρα
0: μέρος.
1: Στον Ηλία. Καλημέρα, δεν ξέρω γιατί θέλω να σας στείλω. Απλά δεν είμαι καλά, λέει ο Ηλίας.
0: Τι έγινε, ρε Ηλιακό.
1: Για πες, ρε Ηλία. Α, ορίστε. Άλλη μόνο. Τέλειωσε ο Metal Heart. Με Ζαν Μισελ Ζαρ. Όλα τα παππούδια θα είμαστε εκεί. Εννοείται ότι θα είμαστε εκεί. Καλημέρα στο Χρήστο. Μαρία, είδα το story σου και έχω να πω ότι μεγαλώνοντας με αυτό το παράθυρο στο μπαρμπάρι, είσαι πελούσιος άνθρωπος και μπράβο σου. Και όταν σου λέω ότι είδα το story με το παράθυρο, πάει και αλλού το μυαλό μας, γιατί είμαστε βλαμμένοι όλοι. Καλημέρα. Okay. Ναι, γιατί έβαλα μια φωτογραφία από τη θέα που έχω από το σπίτι μου στο μπαρμπάρι.
0: Είναι πολύ ωραία αυτή η θέα. Μπράβο, Μαρία.
1: Εντάξει, αφού αυτό είναι το σπίτι μου, τι να κάνω. Αυτό είναι το σπίτι της γιαγιάς μου. Δεν είναι ότι...
0: Το δικό σου το σπίτι.
1: Ναι, και δεν τον νοιάζω. Καλημέρα στον Στέφανο. Όχι άλλο αέρα. Ήμουν ακάριστο από Παρασκευή βράδυ έως Κυριακή βράδυ. Το μόνο μέρος λέει που δεν το έπιανε μέρος ήταν το Κοχύλι. Το Κοχύλι είναι ένα beach bar εκεί πέρα στην Κάριστο. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Καλημέρα στην Ειρήνη. Ο Λύση λέει δεν είναι φτιστός. Ο Γκαγκάτσης λέει.
0: Δεν έχει μωρέ, δεν είναι.
1: Δεν το έχω εικόνα τώρα να σου πω την αλήθεια. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σαν να τα έφτιαξα με τον εφηβικό μου έρωτα η επιστροφή Ζώτη στον ΠΑΟ, λέει ο Σαλοπέτας. Δεν με ενδιαφέρει αν θα έρθουν επιτυχίες στο μέγεθος που ήρθαν στην πρώτη του θητεία. Μόνο που θα είναι εκεί επανέρχεται το κύρος στον οργανισμό. Μαρία, τελικά είχες δίκιο. Α, δεν ήσουνα. Περίμενε.
0: Για πες.
1: Μου είχε ζητήσει γνωμούλα την Παρασκευή για ενδυματολογική επιλογή. Και λέει.
0: Για ποιο. Ναι.
1: Πώς σου φαίνεται συνδυασμός.
0: Ναι.
1: Εσπαντρίγιας.
0: Έφυγες.
1: Αυτό το είπα και εγώ.
0: Έφυγες, ρε φίλε.
1: Αυτό το είπα και εγώ. Δεν περίμενα να δω το υπόλοιπο. Να μου έλεγε εσπαντρίγια με νηφικό. Θα
0: έφυγες,
1: το έλεγα.
0: Έφυγες, ρε
1: βάλε
0: φίλε.
1: Το νηφικό και βγάλε την εσπαντρίγια.
0: Πατήσεις, θα πατήσεις πετρούλα και θα πάθεις διάστρεμα. Τι εσπαντρίγια, ρε μεγάλε. Μήπως και λευκό σορτσάκι και μπλε που κάμισο από πάνω.
1: Όχι, τζιν.
0: Τζιν με εσπαντρίγια.
1: Ναι. Όχι, ρε. Εσπαντρίγια, τελειώνει εκεί η κουβέντα.
0: Μόνο ασπρούλια φοράει καλά εσπαντρίγια, ναι. Που είναι 2 μέτρα, ρε παιδί μου. Αν δεν είσαι 2 μέτρα, δεν μπορεί να βάλει εσπαντρίγια τώρα. Πού πα. 41 νούμερο εσπαντρίγια, 42.
1: Μα ασπρούλια είναι και 2 μέτρα.
0: Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, στον Παπαλουκά.
1: Όχι, ρε, στον Παπαλουκά εσπαντρίγια. Όχι, σε
0: παρακαλώ. Τον έχω δει. Τον έχω δει.
1: Θοδωρή, όχι. Λοιπόν, για πάμε.
0: Μπράβο, θεία που πα στην αυλία. Πες τον κομπλεξικό δίπλα σου να πάψει ο ατάλλαντος Αρτινός. Εντάξει, θα το βουλώσει, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε, θα
1: έλα,
0: το βουλώσει.
1: Έλα, μωρέ, σταματήστε πια. Μην τσακώνεστε να είστε αγαπημένοι.
0: Εγώ τι είπα.
1: Του είπα, μωρέ.

0: Η BWIN παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, μία από τις κορυφαίες στιγμές της χθεσινής αγωνιστικής ημέρας του παγκοσμίου κυπέλου, για μένα, γνώμουλα μου, ήταν στο παιχνίδι τους Ουραγουάης με το πράσινο κροτήρι.
2: Συμφωνώ.
1: Κάποια στιγμή ο Αρκάντζο έχει πέσει στο έδαφος και ο Βίνιας, και μπράβο του, στην αντίπαλη ομάδα, ναι, αποφάσισε να τον βοηθήσει, ξέρεις, και του έκανε. Ναι.
2: Για την γκράμπα.
1: Μόλις αντιλήφθηκε ότι η Ουρουγουάη συνεχίζει την επίθεσή της, τον παρατάει.
2: Καλά τον έκανε.
1: Και φεύγει.
2: Τον παράτησε. Όσοι εδώ ήταν η βοήθειά μου, φίλε.
1: Έβαλε
2: μα τι κάνεις. Μέχρι εδώ, κάτσε κάτω.
1: Τώρα κάτσε και χτυπήσου. Μήπως
2: του γύρναγε το πόδι κιόλας.
1: Fair play.
2: Δεν μπορεί να του κάνει διάστρεμα. Οπ, κρακ.
1: Α, συγγνώμη απ' την άλλη, ήτανε, με συγχωρείς.
2: Τι ωραίο που τον παράτησε και έκανε επίθεση. Αλλά και ηθικά δεν μπορεί να του πει κάποιο κάτι. Εντάξει, ρε φίλε, προσπάθησε.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Ναι, δηλαδή τι, να του βάζει και τον πιπερό στο στόμα.
2: Έλα τώρα. Ρέψου. Ρέψου να βάλουμε γκολ.

0: Γεια χαρά. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, ή από εδώ.
1: Του Σαπόκη!
0: Ζαφυρά του.
2: Τσουβέλας.
0: Σταθερόπουλος, με τη σειρά ηθοποιή. Κάποιος, Μαρία, μου έχει κολλήσει μια πατουσίτσα εδώ στον υπολογιστή. Ένα γκρίπα του Σέλι. Δεν ξέρω ποιος το έχει κολλήσει αυτό. Όχι,
2: είναι
0: ο Τσαούσης.
2: Είναι γατοπατουσάκι, μωρέ.
0: Τι είναι?
2: Γατοπατουσάκι.
0: Ποιος έκατσε εδώ? Δεν πάμε, ξέρω, λοιπόν, στο γήπεδο του Όφη. Ο Σπύρος, ο Σύφης Γατοπατουσάκης, έχει το λόγο.
2: Μπορεί. Μήπως. Το κόλλησε η Σοφία Θεοδωράκη που είναι και το τσιτσιρίκι μας εδώ μέσα.
0: Δεν νομίζω ότι η Σοφία Θεοδωράκη έχει τον ψυχισμό κολλήσει μια πατούσα.
2: Είναι βαθιά.
0: Ροζ.
2: Ναι.
0: Στον υπολογιστή.
2: Είναι ευαίσθητη ψυχή. Μην κοιτάς που κρατάει την
0: αποστάση. Και έχει βάλει ο ταμπάκο. Τι κάνεις, μην φύγεις, μην φύγεις. Θα το βάλω εγώ.
2: Πολύ πιθανό, το έχει δώσει η κόρη του.
0: Το έχει βάλει ο Τσούτσικας, πιστεύεις?
2: Δεν ξέρω, πιστεύω πως όχι.
0: Όχι. Θέλω να πιστεύω πως όχι.
2: Θέλω να πιστεύω πως όχι, γιατί πλησιάζουν και οι μέρες που θα πάρω άδεια.
0: Ωραία. Πιστεύεις ότι έχει βάλει αυτό το ροζ γατοπατουσάκι στον υπολογιστή μου ο Σταύρος Παντελοθήμιος ή ο Μπάμπης Χριστόγλου?
2: Πιστεύω ότι ο Σταύρος θα το έβαζε.
0: Ναι. Είναι της τέχνης.
2: Είναι
0: της τέχνης ο Σταύρος.
2: Ο Σταύρος ήταν εδώ αυτές τις μέρες ή είχε πάει στην Ίο που υπήρχε το τουρνουά beach volley? Γιατί συνήθως άμα δεν πάει ο Σταύρος εκεί πέρα να πετάξει λίγη άμμο στο γήπεδο, δεν ξεκινάνε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι.
2: Στη Γαλλία αλλά και παγκόσμια είχε προκληθεί έτσι ένα μικρό σοκ, ένας ψηλός άλλος για την κριτική που άσκησε η δημοσιογράφος της ΕΚΥΠ, η Φρανς Πιερόν, για την πρόθεση του Ντοκού να αφήσει την αποστολή του Βελγίου.
0: Για ποιο λόγο?
2: Γιατί γεννούσε η γυναίκα του το πρώτο τους παιδί.
0: Καλά, έκανε και έφυγε.
2: Αυτό λέμε όλοι.
0: Ναι.
2: Εκείνη όμως είπε, μου λέτε σοβαρά τώρα ότι αυτοί οι παίκτες έχουν θυσιάσει τα πάντα για να έρθουν στον παγκόσμιο κύπελο και εσείς φεύγετε απλώς για να κόψετε έναν ομφάλιο λόρο? Είστε αρκετά τυχεροί ώστε να παίζετε σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Είναι ένα απίστευτο προνόμιο. Εκατοντάδες ποδοσφαιριστές θα κάναν τα πάντα για να βρίσκονται στη θέση σας. Αυτή η ευκαιρία μπορεί να μην ξαναεμφανιστεί ποτέ στη ζωή σας. Και εσείς θα τα πετάξετε όλα αυτά απλώς για να παρευρεθείτε στη γέννηση του παιδιού σας. Που στο κάτω-κάτω λέει, ο πατέρας δεν κάνει και τίποτα εκείνη την ώρα. Είναι συμβολικός ο ρόλος του. Της κρατάς το χέρι και βγάζεις μια φωτογραφία. Και μετά τι? Θα χάσεις 10 ώρες, θα βιώσεις αυτή τη συναισθηματική έξαψη και μετά θα είσαι εξαντλημένος. Και μεταξύ μας είναι και μια ιδιαστική, λέει, στιγμή.
0: Ποιος είναι αυτός ο μισάνθρωπος που τα γράφει?
2: Η γυναίκα, η Φρανς Πιερόν.
0: Οκ. Okay.
2: Ναι. Μάντεψε. Τέθηκε σε διαθεσιμότητα.
0: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή. Ναι. Γεννάει το πρώτο της παιδί, είναι το πιο σημαντικό. Πάντα θυμάμαι τον Γιασκεβίτσιος που τον είχαν ρωτήσει κάτι αντίστοιχο, ναι, ας πούμε. Και στο λόγο που δεν έχω παιδιά, ναι, αλλά καταλαβαίνεις, ναι, ότι δεν υπάρχει κάτι πιο ιερό εκείνη τη στιγμή από κάποιον που θέλει να κάνει οικογένεια, να πάει να δει το παιδί να γεννιέται.
2: Ναι.
0: Μερσί ντοκού, ρε. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
2: Γιασκεβίτσιος, για όσους δεν το έχετε δει, τον ρωτάει ένας δημοσιογράφος για έναν παίκτη του, ο οποίος έφυγε.
0: Ναι. Για να πάει στα γεννητούρια.
2: Για να πάει στα γεννητούρια, λοιπόν, του παιδιού του. Και ήταν και σημαντικοί αγώνες εκείνη τη μέρα. Λέει, πώς νιώθετε για αυτό το πράγμα? Λέει, πώς να νιώθω? Λέει, δεν είναι αντιεπαγγελματικό από μέρους του. Έχεις κάνει παιδί. Έτσι ακριβώς. Έχεις κάνει παιδί? Λέει, όχι. Όταν θα κάνεις παιδί, θα καταλάβεις ότι τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από τη γέννηση του παιδιού σου. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να μπούμε.
0: Αμέ.
2: Και εννοείται ότι την έχει κράξει και όλος ο κόσμος. Και πολλοί ποδοσφαιριστές και νυν και παλέμαχοι λένε ότι αυτό ακριβώς, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή από τη γέννηση του παιδιού σου και το να είσαι παρόν. Αυτά. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, να έχεις μια άποψη, να πεις.
0: Okay. Παιδί, κατά τη γνώμη μου, να το είχατε προγραμματίσει.
2: Μιλάμε για επίθεση.
0: Μιλάμε τώρα εδώ, τώρα πέταξε δηλητήριο η κυρία, να πούμε. Τι να πω, η φάση είναι κρίντζι. Θα πας τώρα και θα πεις για ποιο λόγο πας στη γέννηση του παιδιού. Αυτό το αποφασίζει η Ομοσπονδία και ο προπονητής. Τι είσαι εσύ? Το Βέλγιο μια ζωή.
2: Το αποφασίζει ο ίδιος ο παίχτης. Δηλαδή, αν πει ο ίδιος ο παίχτης, θέλω να είμαι παρόν στη γέννηση
0: παιδί
2: του παιδιού.
0: Τους λέει, κοιτάξτε, στο παγκόσμιο κύπελο υπάρχει πιθανότητα,
2: ναι, σωστό,
0: να γεννήσει η γυναίκα μου. Αν γίνει αυτό, θέλω να πάω. Και του είπανε ναι. Δεν είπε ξαφνικά, μάγκες, ξέχασα να σας πω. Τι έγινε? Γέννησε η κούλα. Πρέπει να πάω στην κούλα.
2: Όπου βέβαια δεν ξέρεις κιόλας. Δηλαδή, μπορεί μια γυναίκα να έχει μπει στο μήνα της που λένε.
0: Και δεν ξέρεις.
2: Και μπορεί να γεννήσει την πρώτη μέρα, μπορεί να γεννήσει την 30η μέρα.
0: Δηλαδή, μπορεί τον 11ο μήνα να βγάλει δελφίνι.
2: Μπορεί, ναι, κάποια στιγμή να βγάλει ελεφαντάκι. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Μπορεί.
2: Δεν ξέρεις. Μήπως, λέει, όλος ο ντόρος δεν γίνεται απλά επειδή αφήνει το μουντιάλ για να το παιδί του, αλλά στη λογική, αφού περίμενες γένα, γιατί έφαγες τη θέση στην εθνική από κάποιου άλλου. Παιδιά, ακόμα και έτσι
0: ρε,
2: να
0: φίλε,
2: ήταν.
0: Δεν
2: τι
0: γεννάει,
2: λέτε, ρε,
0: δεν έχει εκεί άδεια λοχίας μετά. Δεν γέννησε ο Ντοκού. Θα πάει, θα είναι στη γυναίκα του δίπλα και θα γυρίσει. Έτσι κι αλλιώς ο καλύτερος παίχτης είναι. Σέρνεται όλο το Βέλγιο. Χάλια
2: εσύ,
0: είναι το Βέλγιο.
2: Τι χάλια το Βέλγιο.
0: Χάλια. Έχει παιχταράδες. Βαριούνται.
2: Πάντα έτσι ήταν το Βέλγιο.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά δεν έχει και
2: εντάξει,
0: συνοχή.
2: Δεν είχε τους παιχταράδες που είχε. Αλλά δεν έκανε ποτέ τίποτα.
0: Δεν έχει και συνοχή. Δηλαδή, εντάξει, πάντα... δεν πήρε κούπα, αλλά έπαιζε μπαλάρα. Ρε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πάντα είχαμε υψηλότερες προσδοκίες για το Βέλγιο και ποτέ δεν έφτανε.
0: Μέρτενς,
2: σε αυτό το σημείο.
0: Μυραλά, θυμάσαι τότε εκεί.
3: Καλύτερο που ήταν ο Αζάρ.
0: Αζάρ, Λουκάκου να είναι καλά. Ντεμπρόινε να είναι καλά. Ο Ντεμπρόινε τώρα είναι ο άλλο που μαγειρεύει, ο Τζέιμι Όλιβερ. Δηλαδή δεν είναι ο Ντοκού, ας πούμε, που στη Σίτι παίζει. Ο Ντοκού, ο οποίος στη Σίτι παίζει αριστερά, ξέρω εγώ, και συγκλίνει. Εδώ τώρα τον έχουν πίσω από τον επιθετικό, πέφτει κάτω. Τέλος πάντων, δεν είναι καλά το Βέλγιο.
2: Εν τω μεταξύ, μόλις έφαγε τον γκολ το Βέλγιο, το οποίο εντάξει μετά ακυρώθηκε από το Ιράν.
0: Του Ταρεμή, έτσι, ωραία.
2: Ναι, ναι, πολύ ωραία εκτέλεση. Και λέει ότι το είχαμε και δουλεμένο στην προπόνηση, είπε ο Ταρεμή. Κάνανε ένα κοντινό σε ένα παιδάκι που έκλαιγε με τη φανέλα του Βελγίου. Και ήταν De Bruyne το παιδί.
3: Δεν ήταν κατάξαντο.
2: Έπεσε κράξιμο πάρα πολύ. Γιατί κοντινό στο παιδί που κλαίει. Λέει, φίλε, δηλαδή πόσο μυαλό πρέπει να έχει ως σκηνοθέτη. Που δεν ήταν καλό.
0: Είναι δημόσιο πρόσωπο. Πρέπει να
2: ναι, πρέπει να δέχετε την κριτική. Πρέπει να δέχετε
0: αυτό δεν είπαμε. Ναι. Το ροζ πατουσάκι το έχει βάλει Βαλεντίνα. Έχει βγει στις λέρες και το έχει πει. Δεν το ήξερα.
2: Α, οκ. Ναι, το δέχομαι.
0: Να σου πω κάτι. Αφαιρώ εγώ.
2: Όχι, μην το βγάλω. Άστο.
3: Τι δικαίωμα.
2: Δώστε το βάλω εγώ. Τι είναι αυτό, τι σε πείραξε τώρα το. Δώστε
0: όχι,
2: με μένα.
0: Θέλω να δημιουργήσω.
2: Δώστε με μένα,
0: λέρες.
2: Και το καταπίνει, λέει.
0: Θα του φάω. θα σου φάω το πατουσάκι. Ανοίγει κάποιο το ράδιο. Ωχ, βάλε αυτή την εκπομπή. Πάρ' το εσύ αυτό το πατούσι.
2: Έλα, μωρέ, μην είσαι.
0: Δεν το θέλω, ρε παιδί μου.
2: Όχου.
0: Τι θέλω να έχω να διαβάζει τον Ομπράντοβιτ να έχω μια ροζ πατούσα από πάνω. Δεν θέλω.
2: Γάτο πατουσάκι. Μα όχι, σκύλο πατουσάκι είναι τώρα που το βλέπω. Δεν είναι γάτο πατουσάκι. Σκύλο πατουσάκι. Τέλο πάντων.
0: Το Βέλγιο είναι σε φάση μέα κούλα, όχι με αλκού κούλπα. Οκ. Okay.
2: Σωστό, χρόνια πολλά στους μπαμπάδες εν τω μεταξύ. Βεβαίως, χθες ήταν η γιορτή του μπαμπά. Λίγο αδικημένη, λίγο έτσι.
0: Δεν θα έπρεπε καν να γιορτάζουν, πατέρα.
2: Γιατί?
0: Έλα, είναι βαρετό.
2: Έλα, μωρέ. Γιατί? Μίλα
0: έλα τώρα γιορτή του πατέρα.
2: Όχι. Και εκείνοι κάνουν ό,τι μπορούν. Τους έχουν φορτώσει κι αυτούς με πάρα πολλά πράγματα.
0: Κανένα δεν πρέπει να γιορτάζει. Ούτε η μάνα.
2: Μπράβο.
0: Τι γιορτές, τι ψέματα είναι αυτά. Να κάνουμε τη γιορτή της κόρης. Πού είναι η γιορτή του παιδιού.
2: Υπάρχει η γιορτή του παιδιού.
0: Υπάρχει.
2: Βέβαια.
0: Γιορτή του παππού.
2: Γιορτή του... Υπάρχει.
0: Γιορτή της γριάς.
2: Όχι, υπάρχει η γιορτή του παππού και της γιαγιάς που είναι τον παππού, πώς το λένε.
0: Γιορτή των grandparents.
2: Κόμπο.
0: Ναι.
2: Κόμπο. Από όλα υπάρχουν. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιορτή του δάχτυλου υπάρχει. Στην Κύπρο.
0: Γιορτή του δάχτυλου. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech The Road Show του Cosmote Telecom φέτος γυρίζει σε όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο, έτσι. Μάθετε ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr κάθετος Telecom Road Show. Yes! Yes!
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα εβδομάδα με την Big Win στο πλευρό μας. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο το ζει στην Big Win με extra, extra large αποδόσεις, καθημερινά price boosts, build a bet και στο live και αγορές για κάθε φάση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.